0: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να φτιάξω εγώ μια εταιρεία από τα Cayman, από οπουδήποτε αλλού και να πω ότι αυτή η εταιρεία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία και αυτή η εταιρεία θα κάνει sponsor την ομάδα μου.
1: Άνα, θα δημιουργήσει
0: μερικά
1: εικονικά,
0: μου θα δημιουργήσει εικονικά λογιστικά κέρδη.
1: Έχεις δίκιο, θα το αποφυγά.
0: Θα
1: πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Η ουσία όμως, ας πιάσουμε την ουσία, ότι η ουσία αν εγώ σκεφτόμουν και το βλέπα επιχειρηματικά σαν μια επιχείρηση, πιστεύω θα έκανε καλύτερη διαφήμιση από το αν το βλέπεις σαν χόμπι αυτό που λες εσύ. Πετάω τα λεφτά έτσι γιατί θέλω. Θέλω να πιάσω ένα άλλο ζήτημα. Κατά πόσο αυτοί που έχουν τα λεφτά, φεύγουμε λίγο στο αθλητισμό, αλλά κουμπάει και λίγο πάνω στο αθλητισμό, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που έχουν τις ομάδες, έχουν τις ίδιες αντιμετωπίσεις πάνω στον νόμο. Άλλος σου είπα, καπνίζει μέσα στο γήπεδο, του κάνουν τίποτα. Άλλοι πλακώνονται μέσα στο γήπεδο να παίζουν μπουνές και δεν
0: τρέχει τίποτα.
1: Άλλος μπαίνει με τα πιστόλια.
0: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Εδώ. Πρόσφατα κιόλας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς το αφήνουμε έτσι? Θα πρέπει να μας ανησυχεί?
0: Δεν είναι αυτά τα φαινόμενα παρθενογενέσεις. Δεν έγιναν χτες. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν είναι κάτι έτυχε, ας πούμε, και έγινε σε ένα χώρο που υπήρχαν 200 κάμερες και δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν είναι το ζήτημα το ότι το είδαμε αυτό, δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμένα με ανησυχεί πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντιπαλότητα γίνεται, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα μέσα στη Βουλή. Με πολύ πολύ παρόμοιες
1: πρωταγωνιστές.
0: Φυσικά και με ανησυχεί περισσότερο, το συζητάς.
1: Okay. Γιατί σε ανησυχεί περισσότερο?
0: Γιατί εκεί γίνεται θεσμικά. Δηλαδή, το να είναι κάποιος μέσα του χούλιγκαν και να πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι και να σου λέει ότι εγώ δεν τα βάλω με τον καθένα, θα τα βάλω με κάποιον άλλο που τον ξέρω όλος ο κόσμος για να δείξω ποιος είμαι και πόσο τα έχω. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Όταν όμως το παίρνεις αυτό θεσμικά και το πηγαίνεις μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικό.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό που γίνεται στο γήπεδο ανησύχησε περισσότερο κόσμο από αυτό που γίνεται στο κοινοβούλιο.
1: Ναι. Ωραία. Και σε πιάνω το λίγο, μπαίνω στα δικά σου τα λιμέρια και λίγο με τη δικιά σου άποψη. Έχουμε την Ευρωλίγκα που γενικά τα οικονομικά είναι έτσι και έτσι. Οι ομάδες είναι ζημιογόνες οι περισσότερες και έχουν σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Πάμε το NBA που είναι άλλα μεγέθη. Δηλαδή εδώ είναι budget, ας πούμε, 40 εκατομμύρια. Έχω δεκάρει να καταλάβει ο κόσμος, μια ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. 40-30 εκατομμύρια, άντε 20.
0: Ναι, και μιλάμε για δισεκατομμύρια από την άλλη.
1: Ναι, εκεί μιλάμε για δις. Και τώρα αυτοί οι δύο οργανισμοί από εμπορική άποψη, εγώ σκεφτόμουν. Θέλουν κάποια στιγμή να παντρευτούν. Πώς γίνεται όλο αυτό με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα? Κερδοφόρες εκεί οι εταιρείες, κερδοφόρες, δηλαδή ο άλλος μπαίνει εκεί για να βγάλει καθαρά χρήματα. Οικονομικά, από μοντέλο εμπορικής άψης, έχεις άποψη αν μπορούν αυτά να συνεπάρξουν?
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεπάρξουν και δεν θα φτάσουμε στους οικονομικούς λόγους που δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να συνεπάρξουν είναι περισσότερο γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή όταν βλέπεις ότι οι παίχτες στο NBA είναι σε μια κατάσταση και από πλευράς ντόπινγκ και από πλευράς το πόσα παιχνίδια παίζουν και από πλευράς το πώς είναι δομημένο το άθλημα και όλα αυτά, που έχει να κάνει περισσότερο με το να δείξει πόσο υπεράνθρωποι είναι και το πόσο μπορούν να λειτουργούν σε ακραίες αθλητικές συνθήκες. Και από την άλλη έχουμε μια λίγα την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι πολύ πιο ανθρώπινη, είναι πολύ πιο έτσι, έχει και τα ανθρώπινα πάθη περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ λογικό να πάνω στην ένταση ενός αγώνα να τσακωθούν δύο παίχτες, να πέσει και κανένα μπουνίδι και τέτοια. Mm-hmm. Δεν είναι αθλητικό, αλλά το θεωρώ αναμενόμενο να γίνει. Έτσι, εγώ με τους φίλους μου, όταν παίζαμε μπάλα, κάποια στιγμή μέσα ήταν, έξω ήταν. Ξέρετε, εμείς δεν είχαμε δύο πέτρες. Μέσα ήταν, όχι έξω ήταν κτλ. Μπορεί να κάποια στιγμή να πέφτει καμία ψηλή. Νομίζω ότι αθλητικά είμαστε ανώτεροι.
1: Είμαστε.
0: Ναι, από πλευράς αθλητικής κουλτούρας.
1: Okay.
0: Από πλευράς business και θεάματος είναι πολύ καλύτερη αυτή.
1: Είναι πολύ καλύτερη αυτή.
0: Ναι, αν οικονομικά νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο να γίνει, γιατί τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο fund να πει ότι κοίταξε από τη στιγμή που ενοποιηθήκατε, εγώ θέλω να έρθω και να πάρω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον δεν ξέρω τι, μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να τις φέρω σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από. Έχει υπάρξει ένα χλιαρό ενδιαφέρον για μεγάλες ελληνικές ομάδες από ξένα funds, τα οποία μετά είδαν ότι δεν υπάρχει το επιχειρηματικό έτσι, μέλλον στην Ελλάδα, οπότε το εγκαταλείψαμε.
1: Έχουμε δει funds να μπαίνουν και να χάνουν χρήματα εδώ, κατά καιρούς το έχουν κάνει πολλές φορές και γενικά αυτό το μοντέλο δεν ξέρω, έχουν κάνει προσπάθειες πρόεδροι να βγάλουν μετοχές και να τις μοιράσουν στον κόσμο, κάτι που δεν είχε πραγματικά νόημα γιατί δεν είχε από πίσω οικονομικό υπόβαθρο.
0: Εντάξει, ναι, είχε το υπόβαθρο ότι ξέρεις, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και να κάνουμε και ένα μικρό fundraising, γιατί αυτές τις μετοχές ήταν από αύξηση κεφαλαίου και αντί να τα βάλει ο πρόεδρος, θα τα βάζει ο Κώστας που δούλευε το βράδυ στην οικοδομή και έβγαζε 50, να πάει να δώσει τα 30 στην ομάδα.
1: Πες μου λίγο, είναι τα δικά σου, καθαρά τα δικά σου τα λιμέρια. Έχουμε τα γήπεδα, τα οποία είναι δημόσια, τα οποία είναι αχούρια και έχουμε ιδιωτικά, τα οποία όλος θα το πρόσεχε, θα το έκανε, θα το πήγαινε τελείως διαφορετικά, θα σκεφτόταν διαφορετικούς τρόπους income. Τι κάνουμε, πώς το σχολιάζουμε αυτό γενικά, πρέπει
0: να ιδιωτικοποιηθούν τα γήπεδα.
1: Λέω εγώ, πρέπει.
0: Κοίταξε, το δημόσιο, υπάρχουν πάρα πολλές business, στις οποίες το δημόσιο δεν είναι καλό.
1: Okay.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μία από αυτή.
1: Δεν είναι μία από
0: δεν
1: αυτή.
0: Είναι.
1: Πρέπει να εσύ βάζεις γενικά το αθλητισμό σε ένα κουβάρι. Δεν το διαχωρίζεις ερασιτεχνικό.
0: Όχι, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
1: Α, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
0: Ναι, για τον ερασιτεχνικό. Τον πραγματικό αθλητισμό.
1: Okay, okay.
0: Έτσι, το να έχει κάποιος ένα χώρο να αθληθεί, να πάει στο γήπεδο να τρέξει ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, ή το να πάει το παιδί του να παίξει μπάλα, ή το να έχει μια μικρή ακαδημία, ένα χώρο που να κλείσει το γήπεδο για λίγες ώρες και να μπορέσει να τρέξει, να παίξει το παιδί να αθληθεί. Γιατί αν δεν το κάνει το βράδυ θα πάει να καπνίζει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η πολιτεία μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα εγώ μπορώ να πω ότι κατά καιρούς το έχω δει επιτυχημένα. Εγώ όταν,
1: το έχεις επιτυχημένα.
0: Ναι, όταν γύρισα από το Αγρίνιο και ήμουν μεγάλο στη Χωράφα πάνω στο Περιστέρι, η Χωράφα ήταν ένα σημείο που εμένα η μάνα μου έβγαινε το πρωί πριν πάμε σχολείο, πριν πάει στη δουλειά και σκούπιζε κάτω μπροστά για να πάρει τις σύριγγες. Γιατί ήταν νομίζω ο δεύτερος τόπος στην Ευρώπη από πλευράς συχνότητας βαριών ναρκωτικών τότε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια επί εξαιρετικών δημάρχων που είχε τότε εκείνη η περιοχή και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη διαφορά και συγχαρητήρια στους πολιτικούς αρχόντες εκεί. Έγινε ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχε ένας χώρος να πάμε να αθληθούμε. Υπήρχαν αθλήματα, βόλεϊ. Να στο πω, υπήρχε ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζαμε ποδόσφαιρο, ωραία γήπεδα μπάσκετ στο οποίο παίζαμε πάλι ποδόσφαιρο και ωραία γήπεδα βόλεϊ που παίζαμε ποδόσφαιρο όταν ήμασταν πιο λίγοι.
1: Okay.
0: Οπότε δεν είχαμε φιλέ, αλλά είχαμε ωραία γήπεδα.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι, ακουμπάει λίγο και σε αυτό που λέμε στο γήπεδο, αν μπορούμε στα γήπεδα, αν μπορούμε και αν υπάρχει τρόποι να μετρήσουμε π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, κατά πόσο αυτό φέρνει στο τέλος της ημέρας κέρδος ή χασούρα
0: για τη χώρα,
1: γιατί θα σου φέρω π.χ. Ναι. 15 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα για τα γήπεδα, τα οποία πήγαν άχρηστα, τρέχαν τα νερά, καταστραφήκαν, δεν υπήρχε πρόληψη. Και Πώς το υπολογίζουμε εμείς αυτό, κέρδος, ζημιά, καλά τα κάναμε, δεν κάναμε καλά.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γενικά βλέπουμε τώρα μια τελείως καινούργια τάση στο να σπάνε τα μεγάλα events και να πηγαίνουν σε πολλές χώρες.
1: Okay.
0: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι επειδή οικονομικά τα events αυτά δεν συμφέρουν πάρα πολύ τις χώρες στις οποίες γίνεται.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Λες αν υπάρχουν έρευνες. Υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει έκρηξη σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε τέτοια αθλήματα, ειδικά στο Μουντιάλ.
1: Άχι, στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή σε περιοχές που έχει γίνει το Μουντιάλ, μετά υπάρχει έκρηξη πολύ βασικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και κάποιες από αυτές είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνες τις περιοχές και τις ξανάφερε το Μουντιάλ. Υπάρχουν τεράστια κόστη που έρχονται. Και υπάρχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Εγώ το έχω πει αμέτρητες φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ότι ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αφήγημα ότι θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα κάνουμε ένα Μουντιάλ ή θα κάνουμε κάτι για να διαφημίσουμε τη χώρα να έρθουν τουρίστες δεν λειτουργεί πια. Και βλέπουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα να πηγαίνουν είτε σε χώρες όπου οι τοπικοί ολιγάρχες, οι τοπικές ολιγαρχίες μάλλον, ή οι τοπικές. Κάπως πιο απολυταρχικές εξουσίες θέλουν να δείξουν πρόσωπο. Κάποιες φορές επιτυχημένα, το 18 το Μουντιάλ στη Ρωσία, όπου την ανέβασε την αποδοχή του

0: κρατής, τους έκλεισε, έκανε πολύ ωραίες περιοχές με πλατιά πεζοδρόμια όπου αναζωογονήθηκε όλη η τοπική κοινωνία, γίνανε πράγματα. Δηλαδή, αποτέλεσε μια αρχή το Μουντιάλ για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πέσει κάποιο χρήμα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με την ευκαιρία του Μουντιάλ, να κυνηγήσουμε μια προθεσμία, να τα φτιάξουμε όλα μαζί, να δείξουμε ένα πρόσωπο κτλ. Και το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, μετά το πέταξε εντελώς στα σκουπίδια με το ουκρανικό θέμα. Αλλά πλέον το βλέπουμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες δε, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος από τις χώρες οι οποίες θέτουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πίσω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996 που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα, θυμάμαι και την ημερομηνία ακόμα,
1: okay.
0: Που βγήκε τότε ο Σάμαραν και λέει «The winning city is Athens», δεν νομίζω ότι θα πανηγύριζε κανένας.
1: Δεν πανηγύριζε κανένας. Βέβαια, το story που ακούμε εμείς ότι είναι μας έφερε καλό, μας έκανε...
0: Όχι, όποιος το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανένα δεδομένο να το υποστηρίξει αυτό.
1: Κανένα δεδομένο.
0: Κανένα δεδομένο.
1: Ωραία. Και τα γήπεδα, τα 15 billion, τα περίφημα που πήγαν σε όλα αυτά τα γήπεδα, και αυτά τα γήπεδα δεν αξιοποιήθηκαν με σωστό τρόπο.
0: Δεν μόνο τα γήπεδα, είναι και τα παρεμφερή έργα των γήπεδων, τα οποία ούτε αυτά αξιοποιήθηκαν.
1: Πες άντε, δρόμια, αεροδρόμια, κάτι κρατήθηκε. Αλλά συνολικά για τον αθλητισμό.
0: Μα το αεροδρόμιο δεν ήταν έργο της Ολυμπιάδας. Δηλαδή θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Πού θα είμαστε το ελληνικό, θα ήμασταν ακόμα.
1: Θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Ναι, θα ήταν μια αφορμή, ας πούμε.
0: Θα το μπορεί να το κάναμε 2 χρόνια μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε αεροδρόμιο.
1: Okay. Εγώ κοιτάω ένα απλό προϋπολογισμό. Καφτατζόγλου, ένα μεγάλο παιδί, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Έχει ένα περίπου κοντά στο 700.000, ένα εκατομμύριο ετήσιος προϋπολογισμός. Με 20 υπαλλήλους, λίγο ρεύματα, λίγο αυτά. Και επειδή είμαι εκεί και ζω και λέω ότι αυτό άμα το πάρουν οι ιδιώτες, θα βγάλει χρήματα. Είναι και κλειδωμένο, δεν μπορείς να μπεις και πάντα. Εντάξει, αφήνω λίγο το εξωτερικό. Μέσα δεν μπορείς να μπεις να πατήσεις χορτάρι, λες και εντάξει, τι θα το κάνουν. Και λες, ωραία, αυτό είναι ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλους.
0: Αν το πέραν ιδιώτες.
1: Όχι, επίσης... τώρα δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Okay.
1: Και ξοδεύουν, τρώει αυτό το budget. Εγώ πιστεύω ένας ιδιώτης με αυτά τα. Καταρχάς θα ήταν κερδοφορά, δεν θα χρειάζεται να βάζει
0: ναι.
1: από τη τσέπη σου 1 εκατομμύριο. Και θα μπορούσε να βρει και μια φόρμουλα και να πει ότι πού είσαι, εγώ στο δίνω, αλλά είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες να αφήνεις για τους δημότες. Τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να το έχει να είναι το Υπουργείο Αθλητισμού λίγο πιο οργανωμένο και να το έχει να το λειτουργεί σωστά το ίδιο το Υπουργείο.
1: Ναι,
0: που μπορεί να το κάνει.
1: Πάμε με ποια κριτήρια, πώς θα αξιολογηθούν και ποιοι θα μπουν και τι θα κάνουν, ποια KPIs θα βάλουμε. Και δηλαδή θα βάλει το κράτος να κάνει micromanagement.
0: Ας κάνουμε ένα πράγμα. Και άμα δεν δουλέψει, το αλλάζουμε τον επόμενο χρόνο. Αλλά ας κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από την αρχή σωστά. Κάνε κάτι και άμα δεν δουλέψει, το φτιάχνει την επόμενη φορά.
1: Okay, νομίζω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάποια, να προσθέσεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καλύψαμε τα ζητήματα.
0: Νομίζω
1: και
0: είναι ότι πολύ εσύ είναι δικό σου το podcast, ότι δεν με ρωτάς. Μου είπες όμως ότι θα διαφωνήσεις και δεν διαφώνησες. Δηλαδή,
1: διαφώνησα σε κάποια φάση.
0: Εντάξει τώρα.
1: Αυτό που διαφώνησα είναι τεράστια κουβέντα και μπορούμε να την κάνουμε όσο
0: θέλεις. Για τη Ρωσία το θέμα.
1: Το θέμα της Ρωσίας, κάτι το συζητάω, θα το συζητήσουμε και αν είναι και ενδιαφέρον. Εγώ
0: και λέω... μετά εσύ πώς λένε εμένα ότι εγώ λέω ότι είμαι πράκτορας των Ρώσων. Εσύ πρέπει να είσαι δικαιολογημένο.
1: Όχι, εγώ είμαι το ανάποδο. Εγώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας φουλ. Εγώ αυτό που λέω στη διαφωνία είναι κατά πόσο ο αθλητής. Γιατί βλέπω καμιά φορά αθλητές, δεν κάνουν τοποθέτηση, δεν μιλάνε ενώ έχουν άποψη. Δεν ξέρω τι έχουν. Και λένε εντάξει, τι άοσμον, τι φοβάσαι. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν έχει να προβάλλει, δεν έχει να πει, ποιος θα το κάνει, ποιος θα το πει. Δηλαδή, ο γείτονας και λες εσύ, αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις κάνει, γιατί τοποθετήσει, δηλαδή, άσχετα, ας πούμε. Γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια απλή τοποθέτηση. Εδώ περισσότερο έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία δεν είναι εντελώς έγκυρα.
1: Α, κάνουν.
0: Νομίζω ότι πολλές φορές...
1: Αλλά αυτό δεν το κάνουν μόνο αθλητές. Εδώ οι πολιτικοί βγαίνουν.
0: Γι' αυτό είπα εγώ.
1: Οι πολιτικοί που κάνουν τοποθετήσεις και λένε μαλακίες, δηλαδή άλλα νούμερα άλλων τάλων, παρασέρουν τον κόσμο.
0: Ναι, οι πολιτικοί όμως... δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω αυτομάτως 10 άτομα, mm-hmm. έτσι εύκολα, που δεν είμαι και όπως έχεις καταλάβει, στη Σιγκαπούρη που ζω και με το φόρτο εργασίας που έχω και επειδή είναι τόσο διαφορετικό το ωράριο και δεν έχουμε ούτε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα, τα έχω χάσει τώρα με τα αθλητικά. Δεν τα παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια.

0: έτσι, mm-hmm. δεν μπορώ δηλαδή αντικειμενικά mm-hmm. να το κάνω. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω 10 άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικής προσφορά στη χώρα μέσω του αθλητισμού που κάνανε πράγματα απίστευτα. Και μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας. Πολιτικούς δεν μπορώ να σου πω 10 που έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στη χώρα.
1: Δεν έχεις να το...
0: Δεν έχω να σου πω 10.
1: Ισοπεδώνεις μου φαίνεται.
0: Όχι, 10 δεν έχω να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου πω 10. Αλλά 10 αθλητές οι οποίοι πραγματικά τίμησαν τη χώρα και οι οποίοι έχουν δείξει ήθος, έχουν προσφορά, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στη Φλόγα την άλλη φορά, mm-hmm. την Ένωση των Γονιών για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Φαίνονται μέσα, έχει πάει ας πούμε, ο Διαμαντίδης εκεί πέρα, έχει υπογράψει μπάλες τους, έχει δώσει, έχει πάει awareness, έχει πάει τέτοιο. Ποιος πολιτικός εμφάνισε εκεί πέρα για να κάνει κάτι.
1: Ναι, και να μην πάρει το όφελος.
0: Και να μην πάρει το όφελος. Ποιος το έχει κάνει
1: έχεις
0: αυτό.
1: Δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχεις
0: έτσι, γιατί λέει... όταν ρώτησα πότε ήρθε εδώ ο Διαμαντίδης, μου λέγανε δεν το έπαιξε κανένας, δεν το έπαιξε πουθενά. Και όμως έχει πάει, έχουν δώσει πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάει εκεί πέρα σαν ομάδα, mm. ο κ. Γιαννακόπουλος, και μπράβο του που το έχει κάνει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Κατευθείαν.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι, αλλά να μου πεις πολιτικούς που έχουν κάνει έργο το οποίο να είναι εντελώς χωρίς να έχει το photo opportunity από κάτω, δεν το έχει κάνει κανένας.
1: Ωραία, ανάποδο το ερώτημα. Έχουμε τον αθλητή ο οποίος έχει μια δημοσιότητα. Όχι, και μπαίνει ξαφνικά στην πολιτική. Όπου και εκεί δεν έχει πολύ άποψη, γιατί βλέπω, ακούω καμιά φορά τους αθλητές που υπάρχουν καλοί αθλητές όντως και έχουν πραγματικά ναι, ναι. σοβαρό λόγο και έχουν πολιτική άποψη.
0: Και δεν μπαίνουν στην πολιτική, συνήθως.
1: Και δεν μπαίνουν, αλλά έχω δει και αυτούς που έχουν μπει ναι. και είναι ψιλοκαλοί. Εντάξει, και υπάρχουν έτσι οπάνε, δεν μπορούν να μιλήσουν, να αρθρώσουν, παίρνουν σταυρούς, πάρα ναι, ναι. πολλούς τους αναγνωρίζει κατά πως αυτό είναι δίκαιο και είναι σωστό εκεί να χρησιμοποιεί πλέον τον αθλητισμό για να μπαίνει στην πολιτική. Να σχολιάσει δεν μπορεί, αλλά εδώ μπορεί να το κάνει.
0: Εντάξει, μετά αλλάζει ο ρόλος του όμως. Αλλά αυτό είναι ένα μειονέκτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
1: Αυτό το βάζεις τα μειονεκτήματα.
0: Είναι, μα λογικά όταν βάζεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια αποδοχή και θέλεις να του δώσεις ένα αξίωμα μόνο και μόνο επειδή ξέρεις ποιος είναι και επειδή παίζει καλό μπάσκετ ή επειδή δεν ξέρω, κάνει καλά βίντεο στο YouTube ή επειδή κάνει οτιδήποτε άλλο και θεωρείς ότι αυτό θα είναι και ο άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος να σε κυβερνήσει.
1: Μπορεί όμως, μπορεί να είναι. Λέω μπορεί, ναι, όχι επειδή δεν... όμως είναι δημιουργό.
0: Ναι, ναι. Okay. Μπορεί να είναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν το ξέρεις.
1: Σωστό.
0: Και ίσως κάποιοι να έχουν και λίγο πιο ταιριαστά βιογραφικά στο να είναι αυτοί που να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Που δεν είναι του αθλητισμού εννοώ.
1: Είχα στείλει σε κάποια φάση ένα ερώτημα για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι προσβάσιμο, ναι, ναι, 14-15.000 ναι. ευρώ. Να το πούμε αυτό, 14-15.000, το πιο φτηνό εισιτήριο. Ναι, ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο, δηλαδή θα είσαι πίσω από την κολόνα και θα βλέπεις να πούμε τα κιάλια και είναι 15.000. Και εδώ, με 15.000, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και παίρνεις με το χέρι από την ομάδα.
1: Πες μου λίγο τι γίνεται από ηθικής και μετά να δούμε από οικονομικής άποψης.
0: Λοιπόν, έχεις εκ των πραγμάτων ένα οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί. Δηλαδή, έχεις ένα πεπερασμένο χώρο συγκεκριμένο που παίρνει, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνει γύρω στις 25.000. Mm-hmm. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αλλά τα βασικά γήπεδα νομίζω ότι είναι σε αυτή τη μέση χωρητικότητα. Αν έχεις τεράστιο ενδιαφέρον για έναν αγώνα που θέλει να πάει ο άλλος και το θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας είναι μια εμπειρία ζωής και ότι θα λέει στα παιδιά του ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο Super Bowl, σε κάποιο τελικό, ή έφτασε η ομάδα επιτέλους κάποια στιγμή στα τελικά και θες να πας να το δεις mm-hmm. και τέτοια, mm-hmm. τότε ο κόσμος διατίθεται να πληρώσει εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αν υπάρχουν πεπερασμένες θέσεις, αυτές οι τιμές θα γίνουν και η τιμή της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή θα δεις τιμές εισιτηρίων που φτάνουν 15, 20, 50.000 ένα εισιτήριο. Τώρα, μιλάμε για κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν αρκετά άτομα που μπορούν να ζουν σε ακτίνα 5, 6, 10 χιλιόμετρων από σένα, έτσι, και οι οποίοι να βγάζουν 400-500 χιλιάδες το μήνα. Mm-hmm. Οπότε το να δώσουν 50 χιλιάδες να πάρουν ένα εισιτήριο είναι το αντίστοιχο με σένα, με κάποιον που παίρνει 1.200 ευρώ, ας πούμε, το να δώσει 20 ευρώ για ένα εισιτήριο. Mm-hmm. Είναι μια λογική mm-hmm. αντιστοιχία αυτό, έτσι, mm-hmm. για τέτοια εισοδήματα. Τα διαθέτεις, δεν έχεις τον άπειρο χρόνο να πεις ότι εγώ θα αρχίσω να παίρνω, αντί να πάω να πάρω ένα εισιτήριο των 40.000, θα πάω να πάρω 600 εισιτήρια των 100 δολάριων το ένα. Οπότε στην ουσία δεν είναι κάτι που σε αφορά αυτό. Και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Τώρα, οι ομάδες πρόσφατα έχουν αρχίσει σχετικά πρόσφατα να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Αυτό που γινόταν πριν, γινόταν κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο έτσι, στάδιο, όπου ήταν οι λεγόμενοι scalpers. Δηλαδή οι μεταπολιτές των εισιτηρίων.
1: Okay.
0: Αυτοί που έπαιρναν τα εισιτήρια και τα μεταπολούσαν μετά στις άλλες τιμές. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν το ζήτημα του ότι αυτής της... δηλαδή έπρεπε εσύ να αγοράσεις ένα εισιτήριο για το Super Bowl τώρα, έτσι. Και έπρεπε να το αγοράσεις από τον Νοέμβριο. Αλλά τον Νοέμβριο δεν ήξερες αν το Μάιο η ομάδα σου θα είναι στο τελικό.
1: Το έχουμε εδώ με το Παναθηναϊκό πρώτο παράδειγμα.
0: Μπράβο. Ο σκάλπερ λοιπόν δεν ήξερε, δεν τον ενδιέφερε ποια ομάδα θα είναι στο Super Bowl. Πήγαινε και το παίρνει το στήρο φτηνό από τον Νοέμβριο. Και όταν έφτανε η δική σου η ομάδα πλέον τον Απρίλιο να, να έχει γίνει qualify για να πάει εκεί πέρα, στο πουλάγε ένα και παίρνει τη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε ένα arbitrating από τον οικονομικό, έτσι, με οικονομικό ορισμό. Πρόσφατα οι ομάδες το κατάλαβαν αυτό. Και θέλησαν πλέον να πάρουν το ρίσκο, γιατί υπήρχε και ένα ρίσκο το οποίο, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά events υπάρχει ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να πει ότι ξέρω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν 10.000 για το εισιτήριο αυτό. Αντί να το κάνουν αυτό, τι κάνουν, να θέλανε να είναι πάντοτε sold out, δεν πηγαίνανε να βγάλουν, να βγάλουν το παραπάνω. Οπότε τα δίνανε τα εισιτήρια, τα παίρνανε οι scalpers και οι scalpers βγάζαν το παραπάνω, αλλά ο scalper θα το πουλήσει όπως και να έχει, θα το πουλήσει και στο κόστος στο τέλος. Οπότε και εξασφαλίζει ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ότι υπήρχε ένα allocation, μια διανομή, στην κατανομή στην κοινωνία να πάρει το εισιτήριο όποιος θέλει να το πάρει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχεις 200.000 κόσμο που θέλουν να είναι εκεί και 25.000 θέσεις. Έτσι, αναγκαστικά οι τιμές σε αυτή την περίπτωση θα πάνε πάνω. Και επειδή δεν μιλάμε και για ένα βασικό αγαθό, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα μπορώ να ζήσω και να μην είμαι σε κάποιο τελικό του Μουντιάλ, δεν θα με πήρε. Δεν το θεωρώ κοινωνικό πρόβλημα το να είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ο Τραμπ είπε, αν θέλετε να πάτε, λέει, δείτε το τηλεόραση. Και εδώ λέμε, αν είναι εθνικό αγαθό ή όχι, έχουμε δει πολλές φορές στις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, θα πάει, το θυμάσαι, συνδρομητική τηλεόραση. Όχι, θα το πληρώσει το κράτος για να το βλέπουν όλοι. Είναι αγαθό κοινωνικό αθλητισμός γενικά.
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός.
1: Ναι,
0: νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι κοινωνικό αγαθό, νομίζω ότι λίγο κλέβει το ενδιαφέρον από τα πολιτικά, πραγματικά πολιτικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, εσύ τώρα κάτσε, κοίταξε. Όταν ένας άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι το προφίλ του ανθρώπου, ο οποίος θα πάει την Κυριακή και θα φωνάξει στο γήπεδο και θα χαρεί και θα πάει τη Δευτέρα χαρούμενος άμα έχει κερδίσει η ομάδα, έστω και αν κέρδισε με πέναλτι που δεν ήταν κτλ. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χαρά της ζωής του από τον Ολυμπιακό, συνήθως γιατί κερδίζει, ή από τον Παναθηναϊκό σε κάποιες άλλες εποχές, ή από την ΑΕΚ φέτος ή οτιδήποτε, και δεν βλέπει ότι όλα τα άλλα στη ζωή τον έχουν στη γωνία και περιμένει αυτή να είναι η χαρά του, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία στην οποία γίνεται.
1: Σαν να δασκεπάζουμε, λες, κάτω
0: ναι,
1: από το χαλί.
0: Ναι, και βέβαια, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους βάζει και σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούνται την άλλη μέρα όταν χάσει ομάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και στο στοίχημα, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στην τάδε ομάδα ή στην τάδε, την άλλη μέρα η οικογένειά τους δεν έχει να φάει.
1: Okay.
0: Έτσι υπάρχουν και αυτά. Νομίζω ότι. Όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι, κοινωνικό, δεν είναι αυτό το κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, κάνει το συνδρομητικό και να είναι και ακριβό, απλώς δεν τους συμφέρει να το κάνουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν και μια ζήτηση.
1: Όντως, μελετάνε, κάνουν μελέτες. Βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ θα χαρίσω με τα χρέη, θα στήσω ένα γήπεδο, ή βγαίνει ο πρόεδρος, θα απειλήσει, έχοντας στο μυαλό του. Ο άλλος θα πάει όντως να ψηφίσει, γιατί, είναι, ξέρω εγώ, γιατί θα το πει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά αυτά μετριούνται κάπως τα πράγματα.
0: Μετριούνται κάπως. Δυστυχώς.
1: Υποκειμενικά ή αντικειμενικά μετριούνται.
0: Όχι, μετριούνται με κάποιο αντικειμενικό τρόπο.
1: Αλλά αντικειμενικό. Πρόσεξε,
0: ναι, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε εμείς ως επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος έχουν, όπως και να το κάνεις, μπορούν να γύρουν την πλάστικα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μιλάς τώρα για αποτελέσματα τα οποία δεν είναι. Αν το φανταστείς, και είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Αν φανταστείς, έγινε ένα θέμα τώρα με τους Ρωμά και είπαν, ας πούμε, ότι είναι 200.000 ψήφοι που παίζουν. Δεν είναι 200.000 ψήφοι, είναι πολύ λιγότεροι. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα να είναι 200.000 ψήφοι. Και 10.000 ψήφοι να είναι. Επί του αποτελέσματος στην επικράτεια δεν κάνουν διαφορά. Αλλά σε μια τοπική κοινωνία Δηλαδή στα τοπικά αποτελέσματα. Δεν μιλάω για το Δήμο κτλ. Ναι, μιλάω για τις βουλευτικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνουμε μεγάλη διαφορά γιατί το σύστημα δεν είναι γραμμικό. Δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα όλης της χώρας okay. και να συγκρίνουμε αν θα πάρεις ένα Δήμο, ας πούμε, στην Ανατολική Αττική ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για ξέρεις, ότι παίζονται, μπορεί να σου κάνει μεγάλη διαφορά το να πάρεις 5.000 ψήφους σε μια περιοχή ή σε άλλη. Και βλέπουμε και ο Δήμος, σαφέστατα ο Δήμος του Πειραιά, έχει πάει με οπαδικά κριτήρια.
1: Τελείως.
0: Έτσι.
1: Και ως τώρα και πριν.
0: Ναι. Και ο Δήμος του Βόλου έχει πάει με οπαδικά κριτήρια. Οπότε δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Το μοιραζόμαστε. Δεν λέμε, α, μάλλον εκεί θα πάει. Δεν υπάρχει,
0: να το αποδείξουμε.
1: Μέτρηξ, αν υπάρχει συγκεκριμένα μέτρηξ.
0: Όχι, για αυτές τις δύο περιπτώσεις εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου.
1: Δεν έχεις υπόψη.
0: Αλλά θα το θεωρούσα θέμα κοινής λογικής να καταλάβει κάποιος ότι αν ο κύριος Μπέος δεν έκανε αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό Βόλου, ότι δεν θα είχε την αποδοχή αυτή που είχε στο Βόλο.
1: Okay. Okay.
0: Δηλαδή το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να το καταλάβει. Δηλαδή εναντίον της κοινής λογικής να συμβαίνει το αντίθετο.
1: Okay. Κοσμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φανταστική κουβέντα. Καταρχάς έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα.
1: Έμαθες, ωραία. Τι έμαθες εσύ ακριβώς?
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο η οπτική που παρουσίασες κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε μια ερώτηση, πολλές φορές δείχνει και λίγο το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Γιατί έχεις και ένα μέσο στο οποίο παίρνεις απόψεις από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
1: Να πούμε για το κανάλι του Κοσμά, είναι το Greekonomics. Θα το έχουμε στο links κάτω, θα μπείτε να το δείτε. Θα έχουμε και την Eurohoops που μας φιλοξενεί. Low post, δεν το συζητάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική κουβέντα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πέθανε!
5: Ποιος?
4: Η αισθητικός!
5: Εντελώς! Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν!
4: Να το κουρέψετε!
7: Το πτώμα!
4: Τον καζόν!
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωματάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: up in the sky. Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μπάσκοπς, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Μπάσκοπς, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
0: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Σήμερα έχουμε τη γιατρό, διοπαθολόγο και επικεφαλής των διαγνωστικών κέντρων εργαστηριακών, την κυρία Αθηνά Σπανάκη. Καλημέρα, κυρία Σπανάκη.
6: Καλημέρα.
5: Ποια είναι η δική σας αίσθηση γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ιατρεία, τους κομπογιαννίτες και το τι πραγματικά γίνεται? Χθες η πρόεδρος των, ας το πω έτσι, εργαστηριακών γιατρών έλεγε ότι υπάρχουν παντού αυτά τα φαινόμενα.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει πάντα και με το επιστημονικά βέλτιστο ή με το πρακτικά σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό, θεωρώ.
5: Τι εννοείτε?
6: Λοιπόν, εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι κανόνες που δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η σωστή ώστε να πράξει ένας γιατρός στο ιατρείο του. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κανόνες που άλλους γιατρούς τους ευνοχίζει και άλλους γιατρούς τους προωθεί σε μια πιο εμπορική διαδικασία. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί γενικότερα και είναι γνωστό νομίζω σε όλους. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θεωρείται ότι ένας, για να μην πάρω τη δική μου ειδικότητα, ότι ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί στο ιατρείο του να προχωρήσει σε μια θεραπεία Botox, εάν θεωρεί ότι η θεραπεία αυτή πρέπει να γίνει στον ασθενή, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά ως θεραπεία. Αντίθετα όμως, επιτρέπεται αυτή η θεραπεία να γίνει σε διάφορα κέντρα τα οποία δεν είναι καν ιατρικά και να γίνει με ανθρώπους που είναι είτε αισθητικοί, είτε βοηθοί ιατρών, είτε οτιδήποτε.
5: Μισό λεπτό. Αυτό ειλικρινά, εγώ είπα ότι εδώ θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ένας γενικός γιατρός αυτής της ειδικότητας κρίνει για θεραπευτικούς λόγους ότι πρέπει εγώ, για να μην έχουν παρεξήγηση, να κάνω μπότοξ. Για θεραπευτικούς.
6: Σωστά.
5: Αν και στην πλειοψηφία ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αισθητικά κάνει πάρτι τον μπότοξ. Τέλος πάντων, μου λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνει ενώ μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο από έναν αισθητικό. Πώς, θα σας πει κάποιος?
6: Μπορεί να γίνει από κέντρα αισθητικών, γιατί γίνονται ήδη και το γνωρίζουμε, γιατί αυτά τα κέντρα δεν ελέγχονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και δεν ξέρουμε καν από πού τελικά ελέγχονται αυτά τα κέντρα.
5: Μάλιστα. Να λοιπόν ένα κενό, πρώτο.
6: Ένα κενό όσον αφορά αυτό. Εγώ θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα. Μας λένε τώρα ότι πρέπει να έχουμε στα ιατρεία μας ένα φαρμακευτικό παλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Ξέρετε τι θα περιέχει αυτό? Υποθέτω, με βάση τα δικαιώματά μας, γάζες και μπετατίν. Αυτό. Αν δηλαδή ξαναλέω άλλη ειδικότητα. Δεν θα πω τη δική μου για να μην φανεί ότι προσπαθώ να κάνω διαφήμιση της ειδικότητάς μου. Ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας γενικός γιατρός, εάν στο ιατρείο του εκείνη την ώρα βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια επιληπτική κρίση, κάνει μια αλλεργική αναφυλαξία, κάνει κάτι οτιδήποτε που χρειάζεται άμεσης επέμβασης, ο γιατρός αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει στο ιατρείο του φάρμακα ώστε να τα χορηγήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τότε γιατί βαλιτσάκι θεραπείων άμεσων επέμβασης συζητάμε?
5: Άρα αν συμβεί αυτό θα πρέπει να ειδοποιήσει κατευθείαν το ΕΚΑΒ?
6: Κάπου μπάζει το σύστημα. Μα το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσει ο καθένας. Το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσετε κι εσείς και
5: σωστά,
6: ο γείτονας και ο καθένας. Όταν όμως ο ασθενής είναι στο ιατρείο ενός γιατρού και παρουσιάζει ένα επίγον περιστατικό, τι θα του προσφέρει το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών? Το φάρμακο θα πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει ο γιατρός να συνταγογραφήσει το φάρμακο εκείνη την ώρα στον ασθενή, να πάει ο ασθενής στο φαρμακείο να το πάρει και να γυρίσει να του κάνει τη χορήγηση ο γιατρός. Άρα θέλω να σας λέω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε αυτό που ξεκίνησα τη συζήτηση στην αρχή. Ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει και με το επιστημονικά βέλτιστο.
5: Τώρα, θέλω...
6: Μου λένε εμένα λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα να σας πω και για τους βιοπαθολόγους. Λένε στον βιοπαθολόγο ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ορίσετε ότι θα είστε στο γιατρείο σας από τις 8 μέχρι τις 12 για να μπορείτε να κάνετε αιμοληψίες. Okay. Το απόγευμα που εγώ δεν έχω ορίσει ωράριο αιμοληψιών και είμαι στο γιατρείο μου, δεν έχω το δικαίωμα να δω ασθενείς, ούτε έχω το δικαίωμα να κάνω αιμοληψία, ούτε έχω το δικαίωμα να δουλέψω. Παρά μόνο να βλέπω στο κομπιούτερ μου περιστατικά και να κάνω ό,τι κάνω εγώ προσωπικά για μένα. Εάν εκείνη την ώρα μου στείλει ένας κλινικός γιατρός ένα επίγον περιστατικό διαβητικής και τοξαίωσης και μου πει, συνάδελφε, δες το άμεσα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχω δικαίωμα να ανοίξω τον αναλυτή μου και να δουλέψω τις εξετάσεις του ασθενή. Καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μου και τι θέλω να πω με όλο αυτό.
5: Άρα μου λέτε άλλο θεσμικά, νομικά το πλαίσιο και άλλο τελικά επιστημονικά επί του πεδίου τι συμβαίνει.
6: Σωστά. Με βάση τον έλεγχο που θα γίνει από τον ιατρικό σύλλογο αν χρειαστεί.
5: Προφανώς.
6: Ο οποίος έλεγχος... Υπάρχει και μια νομοθεσία, την οποία δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Στην οποία λέει ότι... Α, ναι, το θυμήθηκα. Λοιπόν, το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα, ότι αν δεν προσφέρεις βοήθεια, διαπράττεις αδίκημα και παράληψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγω αναλυτή, βάζω εξέταση, δίνω πρώτες βοήθειες, κάνω διάγνωση και μιλάω αμέσως με τον κλινικό γιατρό. Τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος αν κάνει έναν έλεγχο? Θα μου πει γιατί, συνάδελφε, το έκανες αυτό? Όχι μόνο δεν θα το κάνει, αλλά θα σπεύσουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Μιλάμε για γιατρούς. Πώς πάμε να ευνοχίσουμε την ιατρική με αυτόν τον τρόπο?
5: Άρα, σε αυτό το πάρτι το αγοραίο κομπογιαννητών αγυρτών με τις ευλογίες και κρατικών θεσμών, πάμε, λέτε, μαζί με τα ξερά να κόψουμε και τα χλωρά. Καλά το καταλαβαίνω.
6: Ακριβώς. Λέει... Και όλο αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. Γιατί ευνοχίζοντας γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους προς όφελος των ασθενών, βοηθάμε μια κατηγορία άλλων ειδικοτήτων να κάνουν πάρτι πραγματικά. Όταν αφαιρείς ένα δικαίωμα από μια ειδικότητα που στην ουσία το ΦΕΚ κάθε ειδικότητας είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει κάτι το ΦΕΚ, ας πούμε, για να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εναντίον των δερματολόγων, αλίμονο προς Θεού. Απλά ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να είμαι ειλικρινής. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων ότι στην ειδικότητά τους μπορούν να χρησιμοποιούν kit τα οποία έχουν αυτόματα το αυτόλογο δείγμα το PRP για τη θεραπεία. Αντίθετα, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει αυστηρά μέσα σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο με την επίβλεψη του βιοπαθολόγου. Γιατί πώς θα κάνει τη θεραπεία του PRP όταν δεν γνωρίζει τα αιμοπετάλια του ασθενούς, όταν δεν γνωρίζει πόσα μικρόλιτρα ανά λίτρο πρέπει να συγκεντρωθούν για το σκοπό που τα χρειάζεται. Τα χρειάζεται για θεραπευτικό λόγο, τα χρειάζεται για καλαισθησία, για αισθητικό λόγο. Ο ασθενής εκείνη την ώρα που του κάνει την αιμοληψία και λειτουργεί το PRP, μήπως έχει χαμηλά αιμοπετάλια και δεν πρέπει να γίνει. Μήπως έχει κάποιο αυτοάνοσο το οποίο με την έγχυση του PRP θα πυροδοτηθεί. Μήπως έχει κάποια καρκινικά κύτταρα που επίσης θα πυροδοτηθούν. Είναι πάρα πολλά πίσω από αυτά που θα πρέπει να γίνονται ευλαβικά με ιατρικές πράξεις.
5: Η συγκεκριμένη ειδικότητα. Μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη ειδικότητα που αναφερθήκατε, κύριε Σπανάκη, παρόλα αυτά το κάνει, του το επιτρέπει το ΦΕΚ να το κάνει.
6: Όχι το ΦΕΚ, η νομοθεσία. Γιατί οι νομοθεσίες φτιάχνονται ανάλογα και με τα συμφέροντα που υπάρχουν την κάθε εποχή. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία είναι πάντα και το σωστό και το νόμιμο.
5: Μάλιστα. Είναι σαφές.
6: Ζητάμε λοιπόν από έναν ιατρικό σύλλογο να παρέμβει σε ιατρικές πράξεις που ή πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν, αλλά σε αυτές που πρέπει να γίνουν να πούν είστε κοπογιαννίτες και σε αυτούς που δεν πρέπει να γίνουν να πούν οκ, είστε εντάξει γιατί ακολουθείτε την νομοθεσία. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
5: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς αυτή την εξέταση που κάνει άλλη ειδικότητα μπορείτε να την κάνετε? Πώς το είπατε, PRP?
6: Να σας πω κάτι.
5: Ναι.
6: Η έγχυση του αυτόλογου δεν είναι ένα φάρμακο που θα χορηγήσω για να μου απαγορευτεί η θεραπεία με ένα φάρμακο. Είναι αυτόλογο, είναι δηλαδή το ίδιο το υλικό που παίρνω και ετοιμάζω για να παρασκευάσω το σωστό PRP έτσι όπως πρέπει για τον ασθενή. Αυτό το φάρμακο θα κάνω και έγχυση στον ασθενή. Τι σημαίνει, ότι δεν είμαι γιατρός, ότι δεν ξέρω την ανατομία, ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη βελόνα? Ακόμα και με το στυλαιό αυτό, με τις μικροβελόνες που χρησιμοποιούν, εμένα μου απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσω και στο γενικό γιατρό και στο παθολόγο. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και στους νευρολόγους απαγορεύτηκε και στους οφθαλμίατρους, ενώ στην αρχή η νομοθεσία τους το επέτρεπε, τώρα τους το απαγόρευσε. Και το επέτρεψε, ας πούμε, στους οδοντιάτρους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία πάει με βάση, θα έλεγα περισσότερο το εμπορικό κομμάτι, παρά το ιατρικό.
5: Μια χαρά το είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή η διελκυστίδα που τόσο παραστατικά περιγράφεται σήμερα, κυρία Σπανάκη, με συγχωρείτε, δημιουργεί και αυτό το πινκ-πονκ. Καλή ώρα τώρα στην περίπτωση Μαζονάκη. Όχι αυτός έπρεπε να ερευνήσει, όχι εκείνος δεν ερεύνησε. Όχι τα μηχανήματα ήρθαν, όχι έπρεπε να είναι, όχι δεν έπρεπε να είναι. Άρα με βάση το νομικό κάποιοι παίζουν σε διπλό ταμπλό και με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο οι πραγματικοί γιατροί τους δένονται τα χέρια. Καλά το καταλαβαίνω.
6: Μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι της πλασμαφαίρεσης.
5: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη καθαρά ιατρική. Σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι υγιής, τη δουλειά αυτή που διαφημίζουν ότι θα κάνει η πλασμαφαίρεση, την κάνει το σηκώτη και τα νεφρά. Το σηκώτη ως ένα χημικό εργοστάσιο που θα πάρει τις τοξίνες, θα τις μεταβολήσει, θα τις εξουδετερώσει, θα τα διαχωρίσει τα απόβλητα και θα τα δώσει μετά στα νεφρά και τα νεφρά ως μηχανική του φιλτραρίσματος θα τα αποθήσουν από τα ούρα. Σωστά?
5: Mm-hmm.
6: Σωστά. Λοιπόν, εάν σε ένα λοιπόν υγιή οργανισμό αυτό πάω εγώ να το παρακάμψω, αμέσως δημιουργώ προβλήματα σε αυτά τα όργανα που έχουν μάθει να κάνουν αυτό. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες παθήσεις. Θα πάει και θα σκοτώσει αυτοαντισώματα με τον τρόπο που θα γίνει για μια συγκεκριμένη πάθηση. Εάν όμως εγώ την κάνω σε ένα υγιές άτομα, θα πάει και θα εξουδετερώσει τα αντισώματα. Αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιβιώσει. Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης μπορεί να συμβούν πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. Η μία επιπλοκή είναι να κάνει αιμορραγία, γιατί μαζί με το πλάσμα αφαιρούνται και παράγοντες πήξης, που είναι απαραίτητη για την αιμόσταση και για την σωστή επεκτικότητα του αίματος. Μπορεί να πέσει πολύ χαμηλά η πίεση, αφιδατώνοντας τον ασθενή, και αυτό να οδηγήσει σε αρρυθμίες και ακόμα σε ανακοπή. Αν βέβαια έχει προηγηθεί ο ασθενής και την προηγούμενη μέρα σε μια θεραπεία η οποία τον έχει αφιδατώσει, την ονομάζουν υδροθεραπεία, στην ουσία είναι κλείσμα. Που ακόμα και το κλείσμα.
5: Με συγχωρείτε, κυρία Σπανάκη.
6: Θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί θα ρίξουν ηλεκτρολίτες.
5: Με συγχωρείτε, γελώ ενώ είναι σοβαρό. Αλλά η αλήθεια είναι, έχετε δίκιο. Στην κολονιακιώτικη διάλεκτος έγινε υδροθεραπεία εντέρου. Ο απλός κόσμος την ξέρει κλείσμα. Καλά κάνατε και το είπατε. Ελάτε.
6: Όταν λοιπόν ένας ασθενής, ένας υγιής άνθρωπος, γιατί δεν μιλάμε για ασθενή αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του κυρίου Μαζονάκη, πήγε εκεί και έκανε αυτή τη θεραπεία που δεν υπήρχε λόγος να την κάνει και δεν είχαν και δικαίωμα να το τι κάνουν, αφού δεν υπήρχε εξειδικευμένος γιατρός για να κρίνει ότι χρειάζεται κάποια θεραπεία στο έντερο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε αφυδατωθεί ήδη ο οργανισμός του, του προσθέσαμε μία επιπλέον εξέταση, στην οποία τον αφυδατώσαμε ακόμα περισσότερο και του δημιουργήσαμε πιθανόν μία φοβερή, σοβαρή υπόθεση, η οποία δημιούργησε και όλα τα υπόλοιπα. Συν όλες τις άλλες παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν, λοιμώξεις και οτιδήποτε, γιατί μιλάμε στην ουσία ότι βγάζουμε αίμα, βάζουμε αίμα, δηλαδή κάνουμε στην ουσία μία μετάγευση. Βάζουμε ξένο σώμα μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται μόνο σε νοσοκομείο και από εξειδικευμένους αιματολόγους, κυρίως νεφρολόγους. Δεν μπορεί ο κάθε γιατρός αυτό να το κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι με τις νομοθεσίες που βγαίνουν ευνουχίζουν ειδικότητες σε πράγματα που δεν πρέπει να τις ευνουχίζουν και ταυτόχρονα λένε OK σε ειδικότητες που η νομοθεσία τους επιτρέπει να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν.
5: Άρα ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος τελικά για να επιλύσει αυτό το στρεβλό σύστημα? Ο ιατρικός σύλλογος?
6: Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει... Όχι, ο ιατρικός σύλλογος είναι, νομίζω ότι είναι αυτός που ελέγχει τα ιατρία, αλλά με βάση την νομοθεσία που ήδη έχει βγει. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων να καθίσουν επιστημονικά σε ένα τραπέζι και με την πραγματική... το πραγματικό αίσθημα να βοηθήσουν τους ασθενείς, να πούνε τι πραγματικά πρέπει να συμβεί και πώς πρέπει να φτιαχτεί η νομοθεσία, να γίνει έτοιμο στο ΚΙΣΥ και το ΚΙΣΥ μετά να κάνει τις αρμόδιες κινήσεις.
5: Άρα μπάζουμε...
6: Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της Ευρώπης με βάση τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούμε σε αυτά. Όχι να προσαρμόζουμε τους κανόνες της Ευρώπης σε παλαιά δεδομένα και νομοθεσίες, κάνοντάς τα όπως βολεύουν. Δεν είναι σωστό για τον ασθενή.
5: Μάλιστα. Όπως βολεύουν για κάποιους φίλους. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο εδώ της ευκαιρίας και θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπανάκη. Χθες η πρόεδρος συνεργασίας είπε για αυτό το clawback, ότι ενώ ο υπουργός λέει ότι θα έπρεπε να ανάβετε ένα καντήλι και να προσεύχεστε, ότι στην ουσία έχει γίνει μία χώνη για όλα τα εργαστήρια και πολλά πάνε και σε λουκέτο. Ισχύει αυτό?
6: Λοιπόν, ο Υπουργός ξέρει πολύ καλά, το γνωρίζει, ότι χάρη σε εμάς αυτή τη στιγμή όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή, κάνουν μια κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας, χρησιμοποιώντας τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν, θα σας πω, ότι παρακρατεί το 70% του υπολογισμένου από αυτά που πρέπει να πληρωθούμε πριν γίνει η εκαθάριση. Το υπόλοιπο 30% οριστικοποιείται αργότερα, αφού υπολογιστεί και το τελικό clawback. Στη συνέχεια η διαφορά του το τι θα εισπράξει, ο οποίος γίνεται με ρύθμιση δόσεων και φορτώνουν ένα τεχνητό χρέος συνεχώς στις πλάτες του κάθε γιατρού. Παράλληλα έρχεται και ένα rebate, το οποίο σου λέει, αν δεν θα μου κάνεις και μια έκπτωση, κάνε μου και μια έκπτωση στις εξετάσεις που κάνεις. Έρχεται λοιπόν παράλληλα και ένα rebate, η επιπλέον κλιμακωτή έκπτωση, και ενώ φαίνεται μια τιμολόγηση α, στην ουσία αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τιμή που θα καταλήξει στους γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά, αν χρειαστεί εγώ ως γιατρός να κάνω κάτι παραπάνω για την υγεία του ασθενή μου, γιατί δεν είμαι αναλυτής, δεν είμαι μηχάνημα που βάζω μέσα την εξέταση, τη βγάζω, τη δίνω. Όχι. Είμαι ένας γιατρός που θα δουλέψει με βάση το ιστορικό του ασθενούς που θα έρθει να εξεταστεί, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, ο οποίος μπορεί να μου ζητήσει μια επανάληψη, μια δεύτερη επανάληψη, και με πολλές πράξεις που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Και ρωτάω, εγώ που θέλω να δουλέψω ηθικά, εγώ που θέλω να δουλέψω για το καλό του ασθενή μου, πώς θα το κάνω αυτό όταν με έχει ευνουχήσει και δεν μπορώ να προχωρήσω σε δεύτερη πράξη πέρα από το να βάλω τον ορό στον αναλυτή να βγει το αποτέλεσμα και να το δώσω στον ασθενή. Λειτουργώ σωστά αν το κάνω αυτό? Όχι. Ειδικά λοιπόν ως γιατρός, αν προχωρήσω και σε δεύτερες πράξεις που πρέπει να κάνω για να δώσω το αποτέλεσμα στον ασθενή, εννοείται ότι θα πρέπει να παίρνω δάνεια από την τράπεζα για να μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί ούτως ή άλλως με δανεισμούς ζούμε. Άρα δεν μας οδηγεί στο να μην δουλεύουμε όπως πρέπει με βάση την ιατρική διοντολογία? Εμείς φταίμε?
5: Μάλιστα.
6: Αν άρα... κάνουμε κάτι τέτοιο.
5: Α, και άρα και κάποιοι συνάδελφοί σας μπορεί το clawback να το χρεώνουν και στους ασθενείς ακόμη.
6: Αυτό δεν το γνωρίζω πώς λειτουργεί ο καθένας.
5: Σωστά.
6: Και θεωρώ ότι ακόμα και να το κάνουν κάποιοι και να το δέχονται οι ασθενείς τους, το κάνουν γιατί δεν μπορούν με άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Άρα θα κλείσουν. Δεν θα είναι χαρά μου να κλείσουν οι συνάδελφοι βιοπαθολόγοι και να πω «Α, κλείσαν αυτοί, κατάφερα και επιβίωσα εγώ». Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγάλη θλίψη και λύπη, γιατί θα σπάσει μια πολύ βασική αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική επιστήμη και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλές διαγνώσεις οι οποίες δεν θα γίνονται σωστά και δεν θα φταίνει η κλινική. Γιατί οι κλινικοί τι να πρωτοκάνουν? Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή οι βιοπαθολόγοι, καλός ή κακός, κρατάμε μια πρωτοβάθμια υγεία στις πλάτες μας με συνεργασία με τους κλινικούς ιδιώτες γιατρούς. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα αν μείνουμε 2-3? Δεν θα μπορέσει, θα γίνουμε μετά σούπερ μάρκετ. Μπήκε, βγήκε. Έδωσε αποτέλεσμα, τέλος. Πού θα είναι οι γιατροί να ελέγξουν, να δουν, να δουλέψουν? Ή εγώ μόνη μου ως βιοπαθολόγος θα προλαβαίνω να τα βλέπω όλα τα πάντα όλα? Ή ένας επιχειρηματίας που έχει ένα διαγνωστικό και βάζει 5 αναλυτές μέσα θα έχει τους τεχνικούς των αναλυτών να δίνουν τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να θεραπεύουν τους ασθενείς? Γιατί εκεί πάμε να οδηγηθούν.
5: Κυρία Σπανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αρκούντως διαφωτιστική αυτή συζήτηση σήμερα πρωί Τρίτης. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, ακούγοντάς τα, βλέπω εδώ και τα μηνύματα, να λέει επιτέλου και συνάδελφοί σας, αλλά και απλώς κόσμο, να λέει και ένας γιατρός που εξηγεί την απόκληση τελικά του νομικού πλαισίου από την πραγματικότητα στην ιατρική επιστήμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
6: Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά.
6: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
10: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαετάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα, κάθε εβδομάδα μαζί μας, η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτισσα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή. Πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια, κατά την άποψή μου, μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο, θα λέγα, καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός από την πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι, ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια

0: ζήτησα από τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή, το Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ότι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτείας και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Ποιες είναι οι προσδοκίες, όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
0: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 2014 μέχρι το 2023, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολήφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσεως παράδοξης και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή, αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλης της ιεραρχίας, έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία, αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Άρα τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην εμπιστοσύνη, στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κυρίου Καραμαλή. Και η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, δεν θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κυρίου Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασαν και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καραμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων. Εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και οι ένοχοι, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, οι ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνω τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας, της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
1: Πείτε μου λίγο εδώ θέλω να επιμείνουμε. Τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου την τη σκέψη σας.
0: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατοι. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τους, τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το υπουργικό, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους. Έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μία διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι οι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές, είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να συρρυκνώνονται. Δηλαδή Είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές. Φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Αρεοσπάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και τον νόμο.
1: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
2: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι. Εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
0: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν. Και αν θέλετε, από ό,τι γνωρίζω, οι πραγματογνώμονες, οι πάντες, ότι ο Γεράσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πως λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
2: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω, ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα, με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους. Και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
2: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν, παράδειγμα, η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπες το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και του των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει η αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
1: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις, Ζωή. Έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
2: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτή πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
1: Σωστά.
0: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο, που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του, δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις Δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΟΑΜ, ας πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει, δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
1: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΟΑΜ, σωστά?
0: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλεγες εικόνες να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
1: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του Απιθύντα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
0: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σαφές.
0: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ, ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
0: Κοιτάξτε, να σας πω.
1: Βάζω τα χειρότερα, δηλαδή.
0: Ακούστε να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μία μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα που έχουμε καταλήξει σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήτανε και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ΔΣΟΑΜ, μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
1: Το θέμα είναι ότι μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι, για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμονες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος τέλεχος. Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε εδώ, λέει, εσείς εργαλειοποιείτε, λέει, αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους, γιατί για παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
1: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16. Επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
0: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή, ο κύριος Τραμ και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ρωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κάποιους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε στις συμπαράστασεις και τα λοιπά. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ Γραφείο, στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσχέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
1: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
0: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
1: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
0: Φοντερ Λάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα, η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης και τα λοιπά. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
1: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούργια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχηγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια, σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
1: Και
0: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
1: Με τα κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
5: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
4: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
9: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
3: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
11: Στο Alzheimer οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται, Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
12: Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θα ασχοληθούμε, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Αναφερόμαστε κυρίως στην Μέση Ανατολή. Καλεσμένος στο στούντιο του Military News ο κύριος Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην Αποστρατεία, με ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα των πληροφοριών. Κύριε Κατσαούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρμονούπλε, για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, τη Μέση Ανατολή, όπου εκεί υπάρχει ένας φόβος, μια ανησυχία για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος μας μπερδεύει κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα κάνει 2-3 διαφορετικές δηλώσεις που ξεκινούν από τον αφανισμό του Ιράν και φτάνει και εγώ δεν ξέρω πού. Και έχουμε βέβαια και μια Τουρκία η οποία παίζει πάρα πολύ ενεργά πλέον σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ενεξελίξει πόλεμο, γιατί ποτέ δεν έχει σταματήσει. Ένας ιδιότυπος πόλεμος μεταξύ Ιράν από τη μία πλευρά και ΗΠΑ Ισραήλ από την άλλη. Όπως βλέπετε, είμαστε σε 189 μέρες πολέμου από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα πω αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, θα επαναλάβω. Βλέπουμε ότι το Ιράν αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Ήδη έχουμε, παρά τις μεμονωμένες επιθέσεις που γίνονται σε υποδομές του Ιράκ, του Ιράν, όπως το νησί Λαράκ που είναι πρόσφατα, έχει σταματήσει η μεγάλη ένταση των επιχειρήσεων και έχει ρίξει η διακυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ έχει ρίξει το βάρος στις οικονομικές κυρώσεις. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω πάλι ότι το Ιράν δείχνει μια πολύ καλή ανθεκτικότητα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχουν προηγούμενοι πόλεμοι. Όλοι αυτοί που βρίσκονται στην ηγεσία του Ιράν, είτε στη στρατηγική ηγεσία είτε στην πολιτική ηγεσία, έχουν πολεμήσει στους προηγούμενους πολέμους και καταλαβαίνουν απόλυτα κάποια σημαντικά πράγματα που οι πολλοί τα αγνοούν. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στα ίσα με την στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ. Όσο, ό,τι και να λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή, έχει απεριόριστους πόρους. Αν και τώρα τελευταία σε κάποια.
0: Δεν φαίνεται ότι.
1: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις όπως και της Χίλαρη Κλίντον που λέει ότι έχουμε αρχίσει και έχουμε πρόβλημα ειδικά με τα πυραυλικά συστήματα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι θα κοιτάξουμε πρώτα τα δικά μας τα συμφέροντα και μετά θα κοιτάξουμε το τι θα στείλουμε στην Ουκρανία και τα σχετικά. Καμπανάκια αυτά που μας δείχνουν κάποια πράγματα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και όσον αφορά τη συντήρηση αυτού του πολέμου από πλευράς Αμερικής, αλλά και λόγω των καταστροφών που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι Ιρανοί έχουν καταλάβει ότι όσο αντέχουν, δημιουργούν δυσανάλογο κόστος στην Αμερική και αυτό θα συνεχίσουν. Θα υπενθυμίσω την εκτίμηση που είχα κάνει τον περασμένο μήνα που είχαμε πάλι συνέντευξη και είχα πει ότι αν περάσουν 30 μέρες και δεν έχουμε κλιμάκωση του πολέμου, πάμε για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ναι. Οπότε θα συντηρηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια ο κόσμος όλος το πληρώνει στην τσέπη του, το καταλαβαίνει τι γίνεται και όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Θα συνεχίσει δυστυχώς μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές και να δούμε και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό και είναι και ένα καλό μάθημα για εμάς εδώ στην Ελλάδα, ειδικά για όσους πανηγυρίζουν με τους θόλους και όλα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι μια χώρα η οποία είναι για πόσες δεκαετίες τώρα, σχεδόν μισό αιώνα κοντεύει το Ιράν σε κυρώσεις, καθώς κυρώσεις, δείχνει ότι έχει μια αμυντική, να πούμε, βιομηχανία, μια αμυντική παραγωγική διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που του επιτρέπει να έχει συνεχώς αποθέματα πυραυλικά. Και είναι εντυπωσιακό ότι κάνουν ένα χτύπημα οι Αμερικανοί και έρχεται αμέσως η απάντηση και είναι απάντηση όχι στα κουτούρου, στο ψαχνό.
1: Ακριβώς. Τελευταία επίθεση ήταν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Ναι. Πετυχημένη. Σας είπα, είναι η ανθεκτικότητα.
0: Κανένας μας δεν είχε καταλάβει ότι έχει τέτοιες δυνατότητες το Ιράν. Όλοι το είχαμε υποτιμήσει, είναι η αλήθεια.
1: Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Έχουμε από τη μία πλευρά, για να το φέρουμε και λίγο στα δικά μας, με τον γείτονά μας και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Από τη μία έχουμε το Ιράν που είναι ξεκάθαρη θέση του εναντίον της Δύσης. Έχει αναπτύξει τη δικιά του αμυντική βιομηχανία και συνεργάζεται και με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και απ' την άλλη όμως έχουμε κάτι απέναντι μας στην Τουρκία, η οποία εκμεταλλεύεται τη Δύση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Έχει τεχνογνωσία, έχει υλικά, έχει τα πάντα. Κάτι που δεν το έχουν οι Ιρανοί. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι Ιρανοί αντέχουν και εφαρμόζουν αυτό. Όσο αντέχω, δημιουργώ δυσανάλογο κόστος στον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι θα πάει. Θα δούμε.
0: Τώρα μια και αναφέρατε την Τουρκία και επειδή η μοναδική έτσι εναλλακτική που φαίνεται να έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι να ξανασυζητήσει, να ξαναπέσει στο τραπέζι η ιστορία των χερσαίων επιχειρήσεων που είναι ένα τελείως τρελό σενάριο. Σε αυτά τα τρελά σενάρια όμως φαίνεται ότι η Τουρκία μπορεί να έχει ένα ρόλο.
1: Εκτιμώ πως όχι.
0: Όχι.
1: Εκτιμώ πως όχι. Εάν το έχουμε πει και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, η γεωμορφολογία του εδάφους του Ιράν δεν επιτρέπει χερσαίες επιχειρήσεις. Ή σε κάθε περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο κόστος για τις δυνάμεις που θα πάνε. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη είτε η Αμερική είτε και κάποιος άλλος σύμμαχος της Αμερικής να το υπομειστεί. Γι' αυτό έχουμε ακούσει κατά καιρούς, έρχεται η χερσαία επιχείρηση, ναι. Θα πάνε οι Αμερικανοί, θα πάνε οι Βρετανοί, αλλά κανένας δεν πάει. Έτσι, θα βομβαρδιστεί το νησί Χαρκ, πάλι επανήλθαμε στο νησί Χαρκ. Στα λόγια ακούμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις δείχνουν άλλα πράγματα. Ανθεκτικότητα του Ιράν, κόστος μεγάλο για την Αμερική, κόστος για την παγκόσμια οικονομία, επόμενος σταθμός σε ενδιάμεσες εκλογές. Και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Τώρα να έρθουμε στην Τουρκία.
1: Α, πάμε λίγο και τη Ρωσία-Ουκρανία.
0: Α, γιατί... έχουμε και το Ρωσία-Ουκρανία, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί...
0: Όπου εκεί υπάρχει μια...
1: εκεί είμαστε
0: μια ιστερία, θα έλεγα.
1: 4,5-55 μήνες.
0: 55 μήνες.
1: 55 μήνες πολέμου. Λοιπόν, εκεί τώρα τι έχουμε. Εκεί έχουμε τη Ρωσία, η οποία ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανικής επικράτειας. Έχω ξαναπεί ότι οι τέσσερις περιφέρειες που ελέγχει είναι οι πιο πλούσιες σε... ορυκτά και βιομηχανικές υποδομές. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι τι, ότι από τη μία πλευρά της Ουκρανίας εκμεταλλεύονται όλη την τεχνογνωσία αυτή που έχουν στα ντρόουν και βλέπουμε όλο και χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας και πολύ κοντά στη Μόσχα και χτυπάνε και οικονομικές υποδομές όπως ο αντίστοιχος, μια εταιρεία, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, η οποία είναι μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών της Ρωσίας, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τους Ρώσους οι οποίοι χτυπάνε ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο και μέσα στο Κίεβο και έχουν επικεντρώσει πάρα πολύ, που κανένας δεν το λέει αυτό, στο λιμάνι της Οδυσσού. Υπάρχουν πρόσφατες δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και Ουκρανών υπουργών που έχουν πει ότι πλέον έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο να μην φεύγουν πλοία από ουκρανικά λιμάνια στην περιοχή της Οδυσσού, κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο εμπόριο και στα έσοδα. Έτσι, και στα έσοδα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια Ευρώπη τώρα, τις τελευταίες μέρες, μια παράνοια θα έλεγα, ιδίως με το συμβάν αυτό με το υποτιθέμενο ρωσικό ντρόουν, το οποίο βρήκαν οι γερμανικές αρχές στη Λειψία, και λέω υποτιθέμενο, γιατί ουδής μπορεί να ξέρει αν ήταν όντως ρωσικό, και ας μην μείνουμε μόνο.
0: Δεν έχουν δώσει κάποια χειροπιαστά στοιχεία.
1: Όχι, παρότι δηλαδή, η Μόσχα τα ζήτησε και πολλοί κινδυνεύουμε να μας πούνε και ρωσόφιλους εδώ πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, φοβάσαι και να μιλήσεις τώρα.
1: Οκ. Εγώ δεν μπορώ να.

0: Ρωσία.
1: Ναι.
0: Καταδίκη, κλείσιμο προξενείου και τα σχετικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε από τις γερμανικές αρχές ότι εντός του προξενείου της Τουρκίας, κοντά στο προξενείο στην Κολονία, υπήρχε θύλακα στη Σμύτη, ο οποίος διενεργούσε κατασκοπία. Με στοιχεία.
1: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Δεν άνοιξε μύτη. Ούτε από τη Γερμανία, ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να το κάνουμε και λίγο πιο, ας πούμε, πιπεράτο, ποια ήταν η στάση των Ευρωπαίων, αλλά και η δικιά μας η στάση με το ουκρανικό USV, το μη επανδρομένο όχημα επιφανείας γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Που ήταν όντως ουκρανικό.
1: Και χωρίς διαβατήριο.
0: Χωρίς διαβατήριο. Χωρίς διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπετε την παράνοια αυτή.
1: Και θα προσθέσω, μου επιτρέψετε, για κάτι άλλο, επειδή ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση υποστήριξη στη Γερμανία. Στο Αιγαίο πετάνε drones που είναι ταυτοποιημένα.
0: Ναι.
1: Είναι τουρκικά. Και δεν πετάνε ένα και δύο, πετάνε πολλά. Και αναγκαζόμαστε εμείς να σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα για να σηκώνουμε F-16 να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν, όπως λέει το ΓΕΘΑ,
0: ναι,
1: τα UAVs. Δεν είδα να γίνεται καμία τέτοια συζήτηση και βέβαια δεν περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να την ανοίξουν συζήτηση. Θα έπρεπε εμείς να την θέσουμε στο τραπέζι.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί
0: και ούτε θα
1: το πρόβλημα έχει αρχίσει και γίνεται πλέον πάρα πολύ σοβαρό με τα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι έγινε και πρόσφατα μία πτήση τουρκικού ντρόουν κοντά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Το Ακιντζή, ναι.
0: Το Ακιντζή, το οποίο έγινε μέγα θέμα, αλλά δεν είδα να γίνεται τα προηγούμενα χρόνια που οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις από τα τουρκικά UAV ξεπερνούσαν κατά πολύ τις πολλές εκατοντάδες.
1: Αυτό το Ακιντζή πέταξε, θυμίστε μας πού ακριβώς.
0: Το Ακιντζή ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τα Δαρδανέλια. Πέρασε στην περιοχή του παράνομου χωροθετημένου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Τουρκίας στο Βόρειο Αιγαίο, όπως το ονομάζουν. Πέρασε στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Επηρέασε την περιοχή του αεροδρομίου. Όχι, δεν πέταξε πάνω από το αεροδρόμιο, να είμαστε σοβαροί. Αλλά επηρέασε πολιτική πτήση που αναγκάστηκε να καθυστερήσει λίγο, να μεταβάλει το σχέδιο πτήσης. Πέταξε πάνω από το σταθμό FSRU, που είναι η πλωτή δεξαμενή για το φυσικό αέριο, που είναι ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που είναι και στρατηγική υποδομή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με βάση τις δυνατότητες του Ακιντζή, που είναι ελεύθερες και μπορεί να τις δει ο καθένας οπουδήποτε, στρέφοντας την κάμερα, μπορούσε άνετα να δει και τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη και ειδικά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που χρησιμοποιείται ως κόμβος για μεταφορά δυνάμεων και μέσων προς την Ουκρανία.
1: Μάλιστα. Και το Ακιντζή είναι ένα μη επανδρομένο, το οποίο μπορεί να φέρει και όπλα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Σε αυτό το κλίμα, που δεν είναι καθόλου ήρεμο, είχαμε μία επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, του κ. Ιμπραήμ Καλίν. Ο οποίος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν τα νέα σε πρώτη φάση και η καθημερινή στη συνέχεια, πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και είδε τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Οι δύο εφημερίδες έκαναν τις αποκαλύψεις τους, αλλά μου κάνει εντύπωση, και το συζητάγαμε πριν στο στούντιο, σε άλλες εποχές το να γίνει συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ με Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήταν πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης για κανένα δεκαήμερο, μέχρι τουλάχιστον να μάθουμε τι περίπου συζητήθηκε. Δεν λέμε να μας πούνε τι ακριβώς είπαν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Δηλαδή, ήρθε εδώ το αφεντικό της ΜΙΤ και είδε τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε.
0: Ναι. Υπενθυμίζω, όχι για σας, περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι το δίδυμο Καλίν και Φιντάν, δηλαδή του διοικητή της ΜΙΤ και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, είναι το ό,τι πιο επικίνδυνο έχουμε απέναντί μας. Θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής ΜΙΤ ήταν ο Φιντάν, επί 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προερχόμενος από τις τάξεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ακαδημαϊκή καριέρα στις σπουδές, μάλλον στην Αμερική, όπως και ο Καλίν, έτσι. Και ο Καλίν ήταν ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν επί πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο έμπιστός του, με πολύ καλές διασυνδέσεις και στο εξωτερικό, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν πιστεύω την άποψη που εκφράστηκε από τα ΜΜΕ ότι ήρθε για να συνεννοηθεί για υποθέσεις Τούρκων που κρατούνται εδώ ή για τρομοκρατικές οργανώσεις Τούρκων και αυτά. Δεν είναι

0: του επίπεδου ενός διοικητή της ΜΙΤ ή οποιασδήποτε υπηρεσίας πληροφοριών να έρθει να κάνει αυτές τις επαφές.
1: Μπορούσαν να γίνουν. Και δεν έχουμε δημιουργήσει και κανένα πρόβλημα εμείς σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Ναι, δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αν ερχόταν γι' αυτό θα έπρεπε να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Θα εξαντλούταν η επίσκεψή του με επίσκεψη στο αρχηγείο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και θα έφευγε.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος.
1: Κάτι άλλο συζητήθηκε. Ναι, ναι.
0: Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι, έχουμε μικρά επεισόδια που φαίνονται ασήμαντα,
0: ναι,
1: αλλά εκπέμπουν μία περιφρόνηση προς την Ελλάδα. Εγώ αυτό εισπράττω.
0: Ναι.
1: Παρακολουθώντας αυτά τα θέματα από το 92, πάντα είχαμε προκλήσεις από τους Τούρκους.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο ότι σας περιφρονούμε, ότι εμείς κάνουμε κουμάντο πλέον. Και θα πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίσετε.
0: Η φωτογραφία εδώ που βλέπουμε είναι από τις 28 Αυγούστου, όπου μια ομάδα 7 μοτοσυκλετιστών μπήκε από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και γιατί 28 Αυγούστου, 30 Αυγούστου στην Τουρκία είναι εθνική εορτή, η εορτή της νίκης όπως λένε. Εορτάζουν το ότι μας νίκησαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και παράλληλα με αυτές τις, με τους εορτασμούς γίνονται και οι αναλήψεις δοδιοικήσεων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σχηματισμούς, μονάδες και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των 7 μοτοσυκλετιστών που βλέπουμε μπήκανε μέσα, φτάσανε στην είσοδο της Κομωτινής και πρωτού που φτάσουν στην είσοδο βγάλανε και τις τουρκικές σημαίες, είχαν και ηχεία που παίζανε τουρκικά εμβατήρια και πέρασαν μέσα από την πόλη.
1: Ναι.
0: Έγινε μια σχετική αναστάτωση.
1: Επιλήφθηκε, από τον κόσμο.
0: Ναι, επιλήφθηκε η αστυνομία. Έγινε ο σχετικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι δεν έκαναν κάτι παράνομο και έφυγαν.
1: Ναι.
0: Τους αφήσαμε ελεύθερους να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Εδώ θα θυμίσω συμβάντα που έχουν γίνει με Έλληνες που έχουν πάει στην Αγία Σοφιά και έχουν συλληφθεί γιατί υψώσαν την ελληνική σημαία ή την είχαν στα χέρια τους. Και τέτοια πράγματα. Την ίδια στιγμή έχουμε στην Κομωτινή που είναι και η έδρα του προξενείου.
1: Και δεν είναι μια παρέα μοτοσυκλέτες.
0: Όχι. Εγώ τους βλέπω αρκετά οργανωμένους.
1: Με τις ίδιες μοτοσυκλέτες, λες και είναι ένα οργανωμένο τμήμα.
0: Ναι, εγώ τους βλέπω αρκετά οργανωμένους.
1: Δεν είναι μια παρεούλα. Ναι. Πάμε στην Κομωτινή,
0: ναι,
1: και σηκώσαμε και την
0: τουρκική σημαία. Ακριβώς. Δεν είδα καμιά αντίδραση.
1: Ναι.
0: Και αντιθέτως έχουμε και το προξενείο της Τουρκίας στην Κομωτινή, μια που μιλάμε για την Κομωτινή, το οποίο αν μπει κάποιος στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δει ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριο και σε κάθε ανάρτησή του βρεθήκαμε με τους ομοεθνείς μας.
1: Ναι.
0: Στο τάδε χωριό βρεθήκαμε με την τουρκική μειονότητα. Δεν υπάρχει όμως καμία αντίδραση. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αν δεν υπάρχει αντίδραση για αυτά, πώς θα υπάρξει αντίδραση αν έχουμε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας για να εμποδίσει την πόντιση αυτού του περιβόητου πλέον καλωδίου, για το οποίο φαίνεται ότι έχουμε αποθέσει τις ελπίδες μας στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ, για κάτι που δεν χρειάζεται η Ελλάδα να ζητήσει άδεια. Αυτό είναι πλέον, δηλαδή, τρελό. Κατά κάποιο τρόπο να έχει δημιουργηθεί το κλίμα ότι φέραμε εδώ τους Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι έχουν μια πολύ καλή σχέση και πολύ μεγάλες δουλειές στην Τουρκία, και να πούνε μια κουβέντα ότι εντάξει ρε παιδί μου, να το ποντίσουμε το ρημάδι το καλώδιο, μην κάνει,
0: ναι,
1: μια φασαρία.
0: Πρωτού φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα λίγο να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Ναι. Γιατί πάμε βήμα-βήμα. Είναι η πτήση του UAV που είπαμε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι.
0: Από κάτω. Πάμε στην επόμενη.
1: Εδώ
0: έχουμε, πρωτού πούμε για το καλώδιο, για, ναι, στις 15 Οκτώβου υπογράφει το προεδρικό διάταγμα για την χωροθέτηση, την παράνομη χωροθέτηση θαλάσσιων εθνικών πάρκων, όπως τα λένε οι Τούρκοι,
1: ναι,
0: στην περιοχή νοτίως Καστελορίζου και στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, τα οποία επίτηδες έχω φέρει αυτές τις φωτογραφίες σε γνωστές πλατφόρμες όπως το Marine Traffic και άλλες που βγάζουν τις κινήσεις των πλοίων, έχουν περάσει ήδη οι, ναι, ονομασίες αυτές. Βέβαια στο Marine Traffic εχθές το βράδυ αναγκάστηκαν μετά από παρεμβάσεις ιδιωτών να το αποσύρουν. Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, παρότι τα, ναι, οριοθετήσαμε τον Ιούλιο, δεν φαίνονται πουθενά.
1: Πουθενά. Ναι, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά εκεί και μας τα έχουν εξηγήσει διάφοροι.
0: Και
1: δεν είναι ακριβώς
0: Και συνδέοντας με την πτήση του UAV αλλά και με την πρόσφατη δέσμευση περιοχής για έρευνες στο κάτω κομμάτι νότια του Καστελορίζου από το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, το οποίο παρεπιπτόντως έφυγε, η ναύτεξη ήταν από 1 μέχρι 15,
1: ναι.
0: Πήγε εκεί για 2-3 μέρες, έκανε την επίδειξη σημαίας μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, στην περιοχή.
1: Ήρθε ο κύριος Καλίν εδώ.
0: Έτσι, και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και το UAV πάλι πήγε στο βόρειο πάρκο, έκανε και από εκεί την πτήση του και έφυγε. Επί ναι. του πεδίου μας μετρούν, μας ζυγίζουν και βλέπουν τις αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά το καλώδιο, πάμε λίγο στο επόμενη φωτογραφία. Α, μια μικρή παρένθεση. Όπως σας είπα, 30 Αυγούστου αναλαμβάνουν τις διοικήσεις των μονάδων. Από εκεί λοιπόν, από τα στοιχεία που είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο, μπορεί να βγάλει κανείς χρήσιμα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι το Σύνταγμα Καταδρομών που ήταν στην κατεχόμενη Κύπρο αναβαθμίστηκε σε Ταξιαρχία Καταδρομών. Αυτό είναι στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία 25 ταξιαρχικών καταδρομών με ορίζοντα τις 40.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι αποκτήσαν 40 ταξιαρχίες, να τα λέμε όλα έτσι. Απλώς πήρανε κάποιες μονάδες πεζικού απλού και τις μετατρέπουν σταδιακά σε ταξιαρχίες καταδρομών. Όμως αυτό δείχνει την τάση και η τάση είναι επαγγελματοποίηση του στρατού, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ώστε αυτοί οι σχηματισμοί να γίνουν σε κάποια χρόνια επιχειρησιακά ενεργοί και σε αυτό θα συμπληρώσει και τη δεύτερη ταξιαρχία πεζοναυτών, που είναι και αυτή από την πλευρά του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Ο αποβατικός στόλος απέναντι πτυχίο, αυτό κάτι μας δείχνει.
1: Τώρα,
0: νομίζω υπάρχουν πιο καλοί από μένα,
1: ναι.
0: συνάδελφοι, οι οποίοι θα βγάλουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα.
1: Αν βάλουμε τώρα απέναντι την αναδιοργάνωση του κυρίου Δένδια, όντως μπορούν να βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Ναι, ναι. Ας γυρίσουμε τώρα λίγο στο καλώδιο, όπως είπατε. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, μπορούμε
1: εδώ
0: να πάμε.
1: Είναι
0: το παλιό δόγμα, ναι. το ισχύον δόγμα των 2,5 πολέμων που ναι. είχαν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, που ήταν ένας πόλεμος με την Ελλάδα, ένας πόλεμος με τη Συρία και ένας πόλεμος με τους Κούρδους. Αυτό έχει μεταβληθεί γιατί πλέον η Συρία είναι φύλλα προσκύμενη η νέα διακυβέρνηση με τους Τούρκους. Το PKK στην νοτιοανατολική Τουρκία έχει πάψει να αποτελεί απειλή.
1: Αλλά έχει μπει το Ισραήλ.
0: Έχει μπει τώρα το Ισραήλ και η Κύπρος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό αρχίζουν και παίζουν οι φωτογραφίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης που δείχνουν το που βέβαια αυτοί στοχεύουν περισσότερο, έχουν βγει στα κάγκελα με το Ισραήλ, αλλά μας παίρνει και μας συμπαλά λόγω της στρατηγικής συμμαχίας που έχουμε με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απλώς προς ενημέρωση για να...
1: Και η Κύπρος σε μια ενδεχόμενη, λέμε τώρα, σύγκρουση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Και θα εμπλακεί, θέλει δεν θέλει.
0: Σημαντικότατο ρόλο. Και θα εμπλακεί η Κύπρος οπωσδήποτε. Και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η ιστορία με τους εξοπλισμούς.
1: Και η Ελλάδα. Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τότε.
1: Ναι. Σωστό το ερώτημα.
0: Ας πάμε στην επόμενη. Καλώδιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λίγα λόγια για αυτούς που δεν ξέρουν. Το GSI, όπως το λένε οι δήμονες, είναι το παλιό Eurasia Interconnector. Από το 2011. Ναι. 2022 τελείωσαν οι μελέτες. Συμβασιοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα, ιδρύθηκε η εταιρεία του GSI που είναι από τον ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ είναι κρατικός φορέας, έτσι. Και το έργο μπήκε στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον το κομμάτι Κύπρου-Ελλάδος με 657 εκατομμύρια, το συνολικό κόστος 1,9 δις. Και αυτό περιλαμβάνει και έρευνες και πόντιση καλωδίου, το οποίο είναι και στην περιοχή του Σκάσου, όπου είχαμε και τα γεγονότα που λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας σταμάτησαν οι εργασίες. Πρόσφατα, αρχές Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, υπεγράφει η συμφωνία με την γαλλική Meridiam. Είναι πολυεθνική εταιρεία, η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων, η οποία παίρνει το 66% της εταιρείας που ασχολείται με το έργο.
1: Ναι.
0: Είναι πλειοψηφών μέτοχος, Όμως στρατηγικός εταίρος και φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ, επαναλαμβάνω, είναι κρατική υπηρεσία. Το έργο είναι της Ελλάδος, δεν είναι της Meridiam, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία, να, γαλλική εταιρεία. Και εδώ πανηγυρίζουμε, διότι οι Γάλλοι θα αναλάβουν, επειδή λέμε είναι γαλλική εταιρεία, άρα είναι η γαλλική κυβέρνηση από πίσω, άρα θα μπει μπροστά η Γαλλία για να προχωρήσει το έργο και να μην έχουμε αντιδράσει από την Τουρκία. Ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο για να δούμε ποια είναι αυτή η εταιρεία Meridiam, καταρχήν δεν είναι κατασκευαστική, είναι εταιρεία επενδύσεων. Ως εταιρεία επενδύσεων την ενδιαφέρει το κέρδος. Ας πάμε να δούμε λοιπόν αυτή η εταιρεία τι ανοίγματα έχει στην Τουρκία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η γαλλική Meridiam λοιπόν έχει επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο στην Τουρκία για την κατασκευή και λειτουργία 5 νοσοκομείων στις περιοχές που βλέπετε στο χάρτη και διαπραγματεύεται τη δημιουργία κοινοπραξίας με μια τουρκική εταιρεία, τη Makiol, για να πάρουν τα δικαιώματα λειτουργίας των δύο γεφυρών του Βοσπόρου για αρκετά χρόνια. Άρα, έχουμε μια εταιρεία ιδιωτική, επενδυτική, η οποία σκοπό έχει το κέρδος, η οποία έχει ανοιχτεί αρκετά στην Τουρκία και εμείς πανηγυρίζουμε εδώ, διότι αυτή η εταιρεία θα συνδιαλλαγεί με την Τουρκία για να προχωρήσει το καλώδιο.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω?
1: Όχι κύριε Κασαούνη, τίποτα παραπάνω, χρειάζεται να πείτε.
0: Έπειτα κάτι άλλο που μας διαφεύγει. Το έργο, η εταιρεία Meridiam, είναι επενδυτική. Δεν θα βαρεθώ να το λέω. Αυτές που κάνουν το έργο οι εταιρείες...
1: Καλά, γιατί δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε στο μυαλό μας, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, υπάρχουν άλλες δύο εταιρείες που είναι μέσα στο έργο. Είναι η μία η γαλλική Nexans, η οποία είναι εταιρεία κατασκευάστρια υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, και η Siemens, που ασχολείται με τη δημιουργία άλλων υποδομών για το έργο. Η γαλλική Nexans λοιπόν, 30 Εβδόμου του 26, δήλωσε ότι σταματάει την παραγωγή καλωδίου για το συγκεκριμένο έργο και δίνει προτεραιότητα σε άλλα έργα, διότι υπάρχει πρωτοφανής καθυστέρηση στο έργο. Ναι. Άρα, πώς λέμε ότι ξεκινάνε πάλι, ξεκινά το έργο? Πληροφορίες λένε ότι έχει κατασκευάσει γύρω στα 500 χιλιόμετρα καλώδιο. Δεν είναι καλώδιο ρεύματος που το φτιάχνουμε μέσα
1: ναι,
0: μια μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Άρα, πρέπει να ξεπεραστούν και αυτές οι δυσκολίες. Άρα, με ποια ευκολία λέμε ότι το Σεπτέμβριο ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλώδιου?
1: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, στο μια κουβέντα παραπάνω, λέμε μια παρόλα και...
0: Στην καλύτερη ναι. περίπτωση, και αν όλα ξεπεραστούν με την Nexans, Οκτώβριο και βλέπουμε.
1: Καλά, και όλα να ξεπεραστούν με αυτά που μας δείξατε, με τη σχέση που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία
0: ναι,
1: με την Τουρκία.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέμε, θα στείλει μια ειδοποίηση με Meridiam στην Τουρκία... Ναι. Και θα την ειδοποιήσει, άρα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται
1: ναι,
0: η συνένεση.
1: Δεν ζητήσαμε άδεια εμείς.
0: Εμείς,
1: ναι.
0: πώς θα το ξέρουμε,
1: δεν
0: σαν ελληνική κυβέρνηση, ελληνικό κράτος, πώς θα το ξέρουμε τι έχει διαμειφθεί μεταξύ τους συνομιλίες?
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση κάτι θα ξέρει. Το θέμα είναι εμείς οι πολίτες θα μάθουμε.
0: Και για να φύγουμε για αυτό το κομμάτι, νομίζω στην προηγούμενη διαφάνεια, αν μπορούμε να δούμε. Ωραία, λοιπόν. Πολλοί αγνοούν στην Ελλάδα, γιατί κατακλυζόμαστε από πληροφορίες οι οποίες είναι λόγια και δεν στηρίζονται σε τεκμηρίωση, γιατί ακριβώς αντιδράει η Τουρκία. Αυτό είναι το άρθρο 79 της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας, της Άγκλος, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Το άρθρο 79 λέει ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να τοποθετεί καλώδια και τα σχετικά. Οι Τούρκοι έρχονται και λένε ότι η χάραξη πορείας, στην παράγραφο 3 πάνω,
1: ναι.
0: η χάραξη πορείας για την τοποθέτηση αυτών των σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα υπόκειται συνένεση του παράκτιου κράτους. Άρα λένε ότι όλες μέρος μάλλον του καλωδίου που θα περάσει είναι πάνω σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Είμαστε σοβαροί? Τουρκική υφαλοκρηπίδα κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο. Και εδώ φαίνεται το τι λάθος έγινε με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, που αφήσαμε το κομμάτι εκείνο ακάλυπτο.
1: Προφανώς.
0: Βλέπετε πως δεν είναι,
1: ναι,
0: πως δεν είναι το παζλ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό το έβαλα περισσότερο γιατί πολλοί κόσμος ακούει μόνο αναλύσεις, αλλά δεν ακούει το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ναι, ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα και γι' αυτό ίσως δεν έχει καταλάβει, το έχουμε πει και με άλλο καλεσμένο, ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη από την υπόθεση των Πρεσπών. Εδώ χάνουμε χειροπιαστά πράγματα, αν δεν έχουν χαθεί ήδη και δεν μας το έχουν ανακοινώσει ακόμα, γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία αντίδραση γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Στις Πρέσπες, κακά τα ψέματα. Τώρα υπήρχε η Νέα Δημοκρατία που εκμεταλλεύτηκε το ζήτημα, το φούσκωσε,
0: ναι,
1: το αξιοποίησε. Υπήρχε η οργή του κόσμου.
0: Ναι.
1: Πάνω εκεί πάτησε η τότε αντιπολίτευση. Τώρα βλέπουμε μια σιωπή.
0: Σιωπή και αυτό δεν είναι όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στο Αιγαίο.
1: Θα μας πείτε για τις παραβιάσεις, ε?
0: Όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Εγώ θα. Οι παραβιάσεις είναι γνωστές. Τις ξέρετε, τις ξέρει ο πολλής κόσμος. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ο σιωπηλός επικισμός. Και του Εύρου και των νησιών του Αιγαίου.
1: Εγώ το έζησα στις διακοπές μου. Για πείτε μας, ναι.
0: Λοιπόν, και στον Εύρο λοιπόν, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα μεγάλα νησιά, μιλάμε για Λέσβο, Χίο, Σάμο. Ρόδο όχι τόσο πολύ, αλλά.
1: Κος. Ναι. Και η Κος, νομίζω.
0: Εκεί. Τι έχουμε, από τη μία πανηγυρίζουμε για τους πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες που έρχονται και ενισχύουν την οικονομία και εγώ δεν το βλέπω κακό.
1: Κανένας δεν το βλέπει κακό, θα σας πω την άποψή μου όμως. Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι όταν αυτοί που έρχονται ή αν υπάρχει κεντρική στόχευση για εξαγορά επιχειρήσεων, γης, κατοικιών και γενικά δηλαδή να πάρουν το πάνω χέρι στην οικονομική ζωή του νησιού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή μια περιοχή όπως είναι ο Εύρος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το στρατηγικό, εντάσσεται στη στρατηγική της Τουρκίας για, μέσω της ήπιας ισχύως να έχει, επηρεάζει τις χώρες ενδιαφέροντος. Πρώτα γίνεται η οικονομική διείσδυση με εταιρείες, με ιδιώτες, με οτιδήποτε. Γιατί δεν ξέρουμε και αυτοί που αγοράζουν τις εκτάσεις από πού χρηματοδοτούνται.
1: Ναι.
0: Από πού χρηματοδοτούνται και ποιος δίνει και την έγκριση. Γιατί. Εξ όσων γνωρίζω, σε ακριτικές περιοχές πρέπει να υπάρχει και μια έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να πάρουν αλλοδαποί πολίτες εκτάσεις.
1: Είναι ενισχύ αυτή η διάταξη.
0: Νομίζω ότι είναι ενισχύ. Νομίζω. Εκτιμώ, δεν το ξέρω 100%, αλλά νομίζω ότι είναι ενισχύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, το να είναι ενισχύ, αλλά να υπάρχει και μια οδηγία ότι okay, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
1: Να χαλαρώσουμε λιγάκι. Ναι.
0: Εκεί πάμε σε άλλο θέμα. Δεν το ξέρω, δεν, αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει και είναι ένας νόμος, που, μια πρακτική που δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοιους περιορισμούς. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, να γίνεται ένας έλεγχος. Ποιος έρχεται, τι αγοράζει, τι προοπτική, ποιο είναι το background, τι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε. Και μετά, αν φτάσουμε ας πούμε στη Λέσβο που λέτε ότι πήγατε, και ελέγχουν την οικονομική ζωή 10 Τούρκοι επιχειρηματίες, τι γίνεται εκεί?
1: Όπως είπατε πολύ σωστά, κανένας δεν είναι κατά στο να έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες και να αφήνουν τα λεφτά τους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και το λένε αυτό και ο εμπορικός κόσμος αυτών των περιοχών, ότι έρχονται οι Τούρκοι, είναι καλοί τουρίστες.
0: Κανένας δεν λέει όχι, ναι.
1: Δεν μπορείς σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Λέσβος, δεν ξέρω κατά τα νησιά, δεν έχω περάσει καθόλου, αλλά. Που έχουν τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν υπάρχει πλέον κτηνοτροφία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από οικονομική δραστηριότητα.
0: Και τα νησιά αυτά έχουν περάσει και ένα γερό κύμα με το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και παραδίδεις λοιπόν όλο και μεγαλύτερο ποσό της οικονομίας σου απέναντι στους Τούρκους. Αυτό κάποια στιγμή να το σταματήσεις και δεν μπορεί να πανηγυρίζεις σαν χαζός επειδή έρχονται οι Τούρκοι από την Πέμπτη στην Κυριακή και στηρίζουν την εμπορική κίνηση της Λέσβου, αλλά οι κτηνοτρόφοι. Δεν έχουν να
0: ζήσουν.
1: Οι άνθρωποι αναγκάζονται και φεύγουν από τα χωριά γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και στην καλύτερη περίπτωση κατεβαίνουν στην πόλη της Μυτιλίνης ή φεύγουν στη χειρότερη από το νησί και εσύ να χειροκροτάς ότι σας έφερα τους Τούρκους τουρίστες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να είσαι τόσο ανόητος. Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Και την ίδια στιγμή ο Έλληνας δεν μπορεί να φύγει από την Αθήνα να πάει στη Λέσβο. Όπως
1: αυτό
0: λέτε,
1: είναι. Μπράβο, αυτό καλά το ξέχασα. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει απελευθερώσει εντός εισαγωγικών αυτά τα νησιά για τους Τούρκους που έρχονται με 30 ευρώ και μια ελληνική οικογένεια. Να μην μπορεί να τα επισκεφθεί. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ντροπή που έχει καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης. κάτι. Γιατί το έζησα, ξέρετε, είναι άλλο αν το διαβάζει και αν το ακούς. Είχα διαβάσει, είχα ακούσει, είχα δει ότι οι τουρίστες, οι Τούρκοι πάνε εκεί. Τώρα που το έζησα και το συνειδητοποίησα, κατάλαβα ότι μια ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να πάει σε αυτά τα νησιά, όταν μπορούν πολύ άνετα να τα πλημμυρίσουν οι Τούρκοι. Αυτό δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η.
1: Και δεν είναι ούτε εθνικιστικό αυτό. Είναι...
0: Δεν είναι μόνο ούτε η κτηνοτρόφιο που πολύ σωστά είπατε, είναι και οι αλλοίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι,
1: εδώ και χρόνια αυτή
0: η ιστορία. Οι οποίοι πεθαίνουν.
1: Ναι.
0: Πεθαίνουν την ίδια στιγμή που τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν έχεις διαλύσει όλη σου την άλλη οικονομική δραστηριότητα και λες, α, τι ωραία, ο τουρισμός πάει καλά σε αυτά τα νησιά από τους Τούρκους.
0: Άρα δηλαδή σε υποτιθέμενη κρίση που πούμε ότι κλείσαμε τη δυνατότητα αυτή και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα, θα πεθάνουν τα νησιά και θα ξαρτώνται από τους Τούρκους.
1: Και θα πούνε ότι προκαλούμε κιόλας την πρόκληση.
0: Είναι κάποια πράγματα, ναι. Είναι λάθος πολιτική, είναι λάθος οπτική και μεγάλο λάθος για την ανθεκτικότητα της χώρας.
1: Ναι.
0: Το λέω συνέχεια στις συνεδρίες, η λέξη ανθεκτικότητα που κανείς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ανθεκτικότητα.
1: Ναι.
0: Ανθεκτικότητα έχει το Ιράν. Ανθεκτικότητα έχει η Ουκρανία με ό,τι ενέσεις παίρνει από 52 χώρες πίσω της. Ανθεκτικότητα έχει η Ρωσία. Ανθεκτικότητα έχει η Τουρκία που έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα. Και γι' αυτό σε προηγούμενη συνέντευξη σας είχα πει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει για συγκεκριμένους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν και ο ισχυρός πρωτογενής τομέας.
1: Ναι. Ναι.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που συνεργάζονται με νοσοκομεία της χώρας μας και δίνουν αναλώσιμα παραγωγή στην Τουρκία. Δηλαδή ούτε σύριγγες μπορούμε να φτιάξουμε. Για όνομα του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Για όνομα του Θεού. Και τώρα λέμε, ας πούμε, για υψηλή τεχνολογία και αυτά. Για να φτιάξει υψηλή τεχνολογία, πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσει τον κόσμο. Και τον κόσμο από μικρή ηλικία και τον μορφωμένο κόσμο, όχι να το διώχνεις. Πρέπει να κάνεις συνεργασίες και να ξέρεις πού θες να το πας. Ακόμα και στο κομμάτι που είναι της μόδας και συζητάμε για drones, για UAV, USV και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ποια είναι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια? Ποιο είναι το παράθυρο που δίνουμε στα νέα παιδιά αυτά να πάνε σε αυτόν τον τομέα και μετά να απασχοληθούν στην ελληνική αμυντική βιομηχανία? Με ό,τι προβλήματα έχει, τους δίνουμε ένα παράθυρο? Όχι. Και απ' την άλλη, λέμε, άκουγα ένα πολιτικό στέλεχος και έλεγε ότι πια μωρέ, η Τουρκία τώρα σιγά. Η Τουρκία όμως στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας το 2025 είχε εξαγωγές 10,5 δις. Και εμείς συζητάμε γιατί.
1: Γιατί, σωστά. Να κλείσουμε τις παραβιάσεις.
0: Να κλείσουμε τις παραβιάσεις.
1: Έτσι, τα νούμερα έχουν
0: ναι, μία εικόνα 1000 λέξεις.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πλέον, το ζητάει ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπετε εδώ αριστερά τι γίνεται με επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Mm-hmm. Καθόλου του ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Καθόλου ήρεμα νερά. Και εδώ με κόκκινο έχω προσθέσει το τι έγινε τον Αύγουστο. Είχαμε 192 παραβάσεις κανόνων αέρας κυκλοφορίας σε σχέση με τις 75 που ήταν του Ιουλίου. Υπερδιπλασιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και πενταπλασιάστηκαν σχεδόν, τετραπλασιάστηκαν, 4 φορές πλάς, οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 49 τον Ιούλιο, 214 τον Αύγουστο. Μιλάμε ακόμα για ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Και σημειωτέων ότι το ΓΕΘΑ με τα επίσημα στοιχεία μπορεί μένει στον εναέριο χώρο να είναι πολύ ενημερωμένο και μέρα-μέρα να το κάνει. Στις παραβάσεις των χωρικών υδάτων όμως, η σελίδα του ΓΕΘΑ είναι ανενημέρωτη από τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο δεν είχαμε.
1: Γιατί άραγε.
0: Θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι, ξέρετε, για να κάνουμε αντιπολίτευση ή για να λέμε. Αυτά είναι εργαλεία πολιτικής για όποιον καταλαβαίνει,
1: ναι,
0: το πώς παίζεται το παιχνίδι. Όταν αυτό το ενημερώνεις, είναι εργαλείο για να έρχεσαι και να πεις μετά η Τουρκία κάνει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Να θυμίσω ότι το ίδιο έκανε η Τουρκία. Κάθε μέρα στο site της ορεκτοφυλακής έλεγε τόσοι μετανάστες προωθήθηκαν από το ελληνικό λιμενικό και πήγε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ και λέει οι Έλληνες πλήγουν τους μετανάστες στο Αιγαίο. Επί ένα χρόνο. Εμείς όμως, δεν ξέρω, ίσως είναι καλοκαίρι ακόμα και ασχολούμαστε, ναι, τώρα με τη με τα μπάνια του λαού και τη ΔΕΘ.
1: Ένα στους δύο δεν μπόρεσε να κάνει διακοπές.
0: Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι καλά όλα αυτά που λέμε για τα οικονομικά μέτρα και αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν υπάρχει χώρα, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και είναι ευθύνη των πολιτικών κομμάτων να το δώσουν στον κόσμο να το καταλάβει. Και όχι να κρύβονται πίσω από διάφορα φωλά παραμύθια.
0: Όχι βέβαια.
1: Μεθόλους και άλλα. Είχαμε και αυτή τη φοβερή δήλωση του κυρίου Άδων Γεωργιάδη ότι εξαρτάται η ελευθερία μας, η ελευθερία του κάτω.
0: Νομίζω δεν ήταν.
1: Ναι,
0: ήταν μια ακούσει, δήλωση.
1: Δεν έχω ακούσει ναι, τίποτα πιο ναι, εξευτελιστικό και, όσα χρόνια καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ.
0: Και ένα μικρό σχόλιο για τον Θόλο. Συμφωνώ με ότι ναι, μεν είναι μια αναβάθμιση, το οποίο θα το δούμε πώς θα.
1: Στην πράξη.
0: Στην πράξη. Yeah. Να θυμίσω όμως δύο πράγματα. Ότι πρώτον, η γεωμορφολογία της Ελλάδος είναι τελείως διαφορετική από το Ισραήλ. Έχουμε πάρα πολλά νησιά και μεγαλύτερη έκταση. Να δούμε πώς θα ταιριάξει αυτό το πράγμα. Και να θυμίσουμε ότι κανένας θόλος, όσο καλός και να είναι, ακόμα και στο 98-99% κάτι θα περάσει. Και το θέμα είναι αυτό που θα περάσει, τη ζημία θα σου κάνει. Και κλείνω ότι καλή αποτροπή, αλλά θα πρέπει να έχεις τα εργαλεία και να δείξεις στον απέναντι ότι αυτά τα εργαλεία που έχεις και είναι ισχυρά, έχεις την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσεις. Αλλιώς τα εργαλεία από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα.
1: Είναι αυτό που μας έλειπε πάντα. Η λεγόμενη πολιτική βούληση. Όταν λείπει αυτή, ακόμα και διαστημόπλια να έχεις, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Όπως έχω πει πολλές φορές, έτσι κάνοντας και λίγο μαύρο χιούμορ, αν αφήσει τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του πει πήγαινε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, μάλλον θα χαθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρουνόπουλε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά,

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου, γλυκά. Και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας. Γιατί εμείς εδώ όλα, τα έχουμε όλα τα τσάκρα ανοιχτά. Όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση, ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε το, να κάνουμε τ' άλλο. Τι έκανε ο οίκος Μούντις? Μας αναβάθμισε οικονομικά. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο, γαμάτο, ολιστικό παπατζιλίκι ή αλλιώς καπιταλισμός. Πώς είναι δυνατόν να αναβαθμίζει ένας οίκος μια οικονομία όταν οι πολίτες που ζουν στη χώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία της ψάχνουν επίδομα για να ζεσταθούν? Απλούστατα. Μας αναβάθμισε ένας οίκος. Ποιοι δουλεύουν σε οίκους? Μπράβο τα πουτανάκια μου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παραμύθι ολιστικής καπιταλιστικής παπάντζας για σήμερα. Είπαμε, ο οίκος Μούντις, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι οίκοι, γιατί άμα είναι καλό το εργατικό δυναμικό, οι οίκοι εκεί, ουρά! Και εμείς παιδιά θέλουμε να ψωνίσουμε από εκεί τέτοια που βγάζετε. Λοιπόν, αφού μας αναβάθμισε την οικονομία, ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβαθμισμένης οικονομίας που πάει γαμιώντας, το είπε και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλανε απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει? Θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς, προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με τη Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει, δουλεύει το Zaralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης, γιατί είχαν καιρό να γελάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού έβαλε πλαφόν ο Αλέξης της αντιπολίτευσης, είπε θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων μέχρι το μισό που έχουμε δικαίωμα. Όμως, τον ειδικό φόρο καυσίμων είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον μειώσουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την παπάντζα ολιστική. ΦΠΑ και στα καύσιμα, όπως παντού. Και ειδικός φόρος καυσίμων αυξήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ λέει για την ακρίβεια, γιατί όπως έλεγε τότε ο Τσίπρας και ο Καμένος ήταν μέσα στις προϋποθέσεις του τρίτου μνημονίου. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, είχαμε τότε κάτι ποτάμι και κάτι τέτοιο, αν θυμάστε. Αυτοί ψήφισαν την αύξηση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Πριν φύγει ο Τσίπρας το 19, είπε ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτός τη χώρα από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αμφιβάλλει κανείς, ε? Θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσετε, παιδιά. Μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος. Να πάει να ψηφίσετε την κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο με μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι, μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει τον Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω, είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι. Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάκρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάκρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 264 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος, ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά. Μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής, που όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται ή εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί λέει αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, ανταλλάσσαν μηνύματα, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς, τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών που τώρα μετράνε την επιδότηση στην Αντλία. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον υπνοτιστή. Λένε, γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, ότι αυτός ήταν μπογιατζής, λέει, στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή, έλεος πια, πόσο μπατανόβουρτς ο άνθρωπος, μιλάμε για πολύ βαριά δουλειά, φεύγουν νόμοι, φεύγει η μέση, πέφτουν στα μάτια, άστα να πάρεις, ούτε έχεις τον κάθε αυτό να σου λέει γιατί 150 και όχι 130, δηλαδή έλεος κάπου, εκεί βρήκατε να κάνετε παζάρια, πού θα κάνουμε στην Αντλία. Έτσι λοιπόν ο τύπος, αν ισχύουν αυτά τα ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είδε το φως του καπιταλισμού και λέει: «Ω παρε μαλάκα, κάθε παραβάφω τείχους. Εδώ υπάρχουν, να, μάτσο να αρμέξω». Και έγινε υπνοτιστής και για την ακρίβεια υπνοθεραπευτής. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και αν όντως είναι αληθινή η ιστορία ότι από μπογιατζής στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά να αρμέγει πλούσιους, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια. Και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί, τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη, πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει, η μαστούρα που τραβάς στο βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βγάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Η γυναίκα οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει: «Περνάω από καμιά εκκλησία». Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Παύσεις. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες, γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει: «Άλλαξε ο ήχος». Λέω: «Βάλε το στα μάτια να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν». Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα τα Λουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτό θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Άκουγα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Το αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το στουρνάρα της Δούκου και άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκι, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4x5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου. Και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει η χώρα προορισμού, πώς θα είπανε, ιατρικού τουρισμού, και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος. Πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον κλειδαρά, σαν τον επιπλοποιό, σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να της ανοίξουν τα τσάκρα και της πήρανε 10 χιλιάρικα. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα, πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, είναι... αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι... μ' αρέσει που μερικές φορές αναρωτιέμαι, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10 χιλιάρικα να του ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έβδομο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου, πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρε Ζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλοι και άσχετοι, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. Από ντρόουν μέχρι το Θεό της Κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της Κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια απατεωνιά που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα έχει ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα. Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ. Απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γεννητικά όργανα. Στα έντερα. Τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα. Ηλιακό πλέγμα. Στο στομάχι. Είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα. Εδώ. Στην καρδιά. Είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα. Εδώ. Είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα, εδώ, είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη, που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο, μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίνγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το μανζονάκι στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να τον πετύχεις τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχεις στην εναλλακτήλα, θα τον πετύχεις στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική παπάντζα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα λαμπιχλιμπίδια.
3: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
4: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
3: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
4: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης με το που προφυλακίστηκε διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν εντάξει με τόσες εικόνες θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το όχι, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης, που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα, αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της εναλλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντρος στις

χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Φε, τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Ε, πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. Μπορεί ο υπουργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο? Ε, απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι, πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά, δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστοειδές μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη? Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος του αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ, από όπου ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβέρνησε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους, το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει του. Έλα ρε γιατρέ, τι έγινε με που πέθανε? Χαλαρά πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας προέρχεται από το Λάος, και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και οι τρεις μαζί όλο στοιχείως έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος, εστιάζοντας στη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12, ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο τον γιατρό, αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένας στο ιατρείο του? Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, για θα τρελαθώ, είναι δυνατόν, και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς γι' αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα μου δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάντζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να, αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου, να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπαζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν, και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια, και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα. Αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε? Τι να σας πω. Μπορεί να έπεσε βαρύ το υαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας.

0: Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη στο τάχα μου δήθεν ιατρείο και λέει: κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά, να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς. Εκεί το είχαμε, καλέ.
1: Έχω πέσει πολλές σε έλεγχο, ναι. Φυσικά ο γιος είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα τάκι το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί. Στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Πατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πούλαγε έναν ογιλέκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό, και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς κομπογιανίτες. Πάμε στη συγκάλυψη μπροστά στα ματάκια μας, όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
2: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
2: Γιατί?
3: Θα το εξηγήσω αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με την αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολλοί πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό η αναγεννητική ιατρική.
2: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
3: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Μπατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
2: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης. Ορίστε.
3: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
2: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εάν, πώς...
3: Μα τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
2: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
4: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
3: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι...
4: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
3: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι... Να κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργοί, είμαστε στην πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
5: Σε αυτό που σκεφάστε, όχι εδώ.
3: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
5: Σε αυτό που σκεφάστε, όχι εδώ.
3: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά, όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το Κολωνάκι. Εύκολα αρχεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε τώρα. Δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε, δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα, έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή, που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος: αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο, περιττό να σας το πούμε, το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους. Αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
6: Είναι αντίσταση και πάλι, γιατρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι.
0: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο, κίνημα, όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς? Δολοφόνε, δολοφόνε. Δύσκολο, ε? Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας λοιπόν, πριν δύο μέρες, είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε, έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του, είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε «εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι» και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρη είναι λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκι μέσα, τον Τσίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι τα αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Zaralix TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να, δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150 από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει λέει ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι η υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως θα έλεγε η γιαγιά μου Ελευθέρω, σου καθαρίζουν το κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίζει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150 να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι το σύστημα ελέγχου. Εντάξει, να το γράψει ένας στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά παιδιά να απορείς πώς σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια και υπουργοί, που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται στις άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ ρε παιδί μου έχουμε τις θεραπείες, τις σωστές, τις ορθόδοξες. που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε, δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο, το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι, τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η Λιτανία της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει που λέει άλλος, μπείτε το QR code, τι ειδικότητα έχει, ορίστε, το λέει εδώ, είναι η Παναγιά, η γιάτρισσα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Χιφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος ήταν μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα της Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα και να μου πείτε δεν τρέπεσαι να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε φάει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της Αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα υπουργός υγείας, πουλάει γι' αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε, αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η Αρσενική Εύα Μπράουν υπουργός υγείας? Άρα μήπως να το ξαναδούμε. Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισσα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσε, πώς είναι δυνατόν να συνδέει τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρήστε με, ειδικά πρέπει, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης τη γνωρίζετε. Συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού. Και για την ακρίβεια, έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα, όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα. Όλα. Όλα όμως και όλοι και όλες. Μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω. Πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός αμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές, και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο. Και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζυμο του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζυμο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Πατούλη η Αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα για τα χρήματα που δόθηκαν για το κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή Κουλούρι και τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν από τα Τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα, με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά, με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρη λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγκτές θεωρούνται φαγωμένα, με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλαν να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας του οποίου, σύμφωνα με το πόρισμα, προέκυπτε ότι επρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα, και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρά τα αυτά, το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που ήταν όλοι συντετριμένοι, μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επιτόπου. Ακαριαίο μπάζωμα όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας, αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα, όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα λοιπόν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα, είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκη. Ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβρουσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε λοιπόν για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό, και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης λοιπόν είναι έξω. με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα, όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο, ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως, που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις αναίρεσης της αποφυλάκησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάκησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη? Πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ, γιατί όλα συνδέονται αν σφίγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού? Θυμάστε το 12χρονο? Θυμάστε τη λίστα Μίχου? Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με το Μίχο? Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή. Αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια. Και ήθελαν να πάρουν δύο τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί, να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό, δύο ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος! Δύο ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε δύο και τα βουτάνε? Χωρίς κοινωνική λειτουργό, χωρίς παιδοψυχολόγο, χωρίς άλλους γύρω τους, χωρίς δικηγόρο? Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για την 12χρονη, τον Κολωνό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε τώρα? Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Zaralix TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους, αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής σαπίλας, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χεράτα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του John Priestley. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τι πιθανότητε.
3: Ναι, ποιε πιθανότητε?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζει θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
1: Η Παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
1: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
1: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Οι νίκες μας είναι νίκες εναντίον περαιτέρων αντιπάλων, που οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Ότι η ιστορία δεν είναι απλά για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Κυρίως είναι για να μάθουμε πώς να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Γιατί ο δάσκαλος είναι λιγότερο σημαντικός. Είναι πιο σημαντικός ο δάσκαλος. Και από τον δικαστή και από τον πρωθυπουργό. Είναι η καλλιέργεια τρόπου σκέψης που θα κάνει τον άνθρωπο αναντικατάστατο και όχι αναλώσιμο. Σε ατομικό επίπεδο, για να επιβιώσουμε ως έθνος, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν πας και ψηφίσεις τον κομματάρχη που σου νομιμοποιεί το αυθαίρετο, τότε το παιδί σου χαιρέτατο ότι θα πάει στη Γερμανία να ζήσει.
5: Τι σημαίνει ότι ένα έθνος επιβιώνει? Είναι η ταυτότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι το κράτος? Τι σημαίνει επιβιώνει ένα έθνος? Κύριε Μελτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
4: Ιορδάνη, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην ελληνική νεολαία. Είναι αδύνατο να αρνηθώ την πρόσκληση ενός νέου ανθρώπου που έχει οργανώσει μια δραστηριότητα σαν τη δική σου, η οποία είναι αξιέπαινη, γιατί φέρνει σε επαφή το κοινό με διάφορους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι.
5: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος μου. Και γενικά ο στόχος μου σαν podcast είναι οι συζητήσεις που θα δημιουργούνται εδώ μέσα να μπορούν να έχουν αξία και σε 5 και σε 10 και σε 15 χρόνια. Οπότε και πάλι ευχαριστώ που υποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
4: Να είσαι καλά.
5: Σε προηγούμενο podcast με τον Νίκο τον Παυλίδη, αλλιώς γνωστός Πρακτική Σκέψη στο YouTube, συζητήσαμε σχετικά με το πώς επιβιώνουν τα έθνη. Ήταν μια συζήτηση η οποία με προβλημάτισε και μου δημιούργησε παραπάνω ερωτήσεις από ό,τι πήρα απαντήσεις. Οπότε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να βρίσκω τα πρωτόκολλα της σκέψης και το τι υπάρχει πίσω από τη λήψη αποφάσεων, θέλω μαζί να τις συζητήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πούμε μαζί τι σημαίνει ότι ένα έθνος επιβιώνει. Είναι η ταυτότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι το κράτος? Τι σημαίνει επιβιώνει ένα έθνος?
4: Εδώ έχουμε ένα έθνος σε αυτή την βραχώδη απόκρημνη άκρη της Ευρώπης, το οποίο έχει επιβιώσει διαπυρός και σιδήρου, βαλόμενο πανταχώθεν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από την εποχή του Ομήρου. Είμαστε Έλληνες, όπως ήταν εδώ Έλληνες οι προγονείς μας πριν από 200 χρόνια, πριν από 800 χρόνια, πριν από 3.000 χρόνια. Υπάρχει μια επιγραφή μικυναϊκή του 1500 π.Χ. Θησεύς Θεού δούλος τόσον σύτων έχει. Αυτή είναι μικυναϊκή επιγραφή του 1500 π.Χ. Πάμε πάρα πολύ βαθιά στον χρόνο. Και όμως ένας σημερινός Έλληνας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει θησεύς δούλος Θεού τόσον σύτων έχει. Το γεγονός ότι μια φράση πριν από 3.500 χρόνια γίνεται κατανοητή σήμερα από το μέσο Έλληνα είναι η απάντηση στο ερώτημά σου. Ότι τα έθνη επιβιώνουν όταν διατηρούν τη γλώσσα τους, την ταυτότητά τους, τη συλλογική τους μνήμη, την αυτογνωσία τους και τη συνείδησή τους. Αυτά τα έχουμε διατηρήσει ως Έλληνες. Μην ακούς τις διάφορες ψευδοαναλύσεις που κυκλοφορούν και που προσπαθούν να μειώσουν τη συνέχεια του ελληνικού έθνους, να διαρρήξουν τα στάδια της ιστορικής μας εξέλιξης. Όχι, όχι, είμαστε ένα έθνος εδώ που ζει 4-5 χιλιάδες χρόνια στην ίδια περιοχή. Και η γλώσσα μας είναι η ίδια. Το 70% των λέξεων των ομηρικών επών χρησιμοποιείται και σήμερα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα με διαφορετική δομή, μορφή. Έχουμε συνείδηση ότι είμαστε Έλληνες. Μας συνδέουν κοινές μνήμες, κοινά τραύματα, κοινά βιώματα, κοινή θρίαμβη. Έχουμε παραδόσεις που ανάγονται στη βαθιά αρχαιότητα. Ξέρεις ότι ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών ηθών και εθήμων ανάγονται στην εποχή του Χαλκού.
5: Δηλαδή, ποιο είναι ένα από αυτά?
4: Λοιπόν, στην πατρίδα μου τη Λακωνία, κάθε χρόνο 20 Ιουλίου εορτάζεται ο προφήτης Ηλίας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και πλήθος από ανθρώπους της περιοχής ξεκινούν να ανέβουν με τα πόδια στην κορφή του Ταΐγια του, στη λεγόμενη πυραμίδα, που βρίσκεται ένα ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, και αυτό το αποκαλούν του Αηλιός. Και κάνουν την ίδια διαδρομή που έκαναν οι Μυκηναίοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι Έλληνες της ελληνιστικής εποχής, οι Έλληνες της ρωμαϊκής περίοδου, για να πάνε να προσκυνήσουν τον ναό του Ηλίου. Υπήρχε ένας ναός του Ηλίου εκεί.
5: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν, όταν ήρθε ο χριστιανισμός, αντικαταστάθηκε από τον προφήτη Ηλία, που είναι επίσης ένας Άγιος που εορτάζεται στις κορφές των βουνών. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν, ακόμη και με την πολύ μεγάλη μείζωνα μεταβολή του χριστιανισμού του ελληνικού έθνους. Αυτά επιβιώνουν και μέσα, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις, στοιχεία επιβίωσαν και στο χριστιανισμό εχριστιανισμένα, αλλά επιβίωσαν.
5: Θέλω να πω ότι ήταν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογίες, η αρχαιοελληνική από την βυζαντινή παύλα χριστιανική, έτσι. Πώς επιβίωσαν κάποια έθιμα τα οποία ανήκαν στην.
4: Όχι, διαφωνώ μαζί σου. Δεν είναι τόσο διαφορετικό όσο νομίζουμε. Ο χριστιανισμός, για να αποκτήσει τη θεολογία του, το σύστημα αξιών του, την πολιτική του σκέψη, την κοινωνική του αντίληψη, πήρε την πρώτη του ύλη από την κλασική παιδεία. Οι πατέρες Εκκλησίας, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος, είχαν σπουδάσει στην Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών με δασκάλους Έλληνες ειδωλολάτρες. Αυτά δεν είναι πολύ γνωστά.
5: Όχι, δεν το έχω.
4: Και βεβαίως.
5: Γι' αυτό έχω την άποψη.
4: Ναι, είχαν κλασική παιδεία. Και με θεμέλιο την κλασική παιδεία χτίσανε αυτό που λέγεται ορθόδοξη αντίληψη, ορθόδοξη θεολογία. Δηλαδή έχει πολύ μέσα ο χριστιανισμός, ιδίως ο ορθόδοξος χριστιανισμός, έχει μέσα του πολύ μεγάλες ποσότητες της αρχαίας ελληνικής σκέψης, παράδοσης, αντίληψης. Δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε.
5: Υπάρχει κάποιο αντιπαράδειγμα σε σχέση με το τι ήταν διαφορετικό και το οποίο σταμάτησε να υπάρχει μετά το χριστιανισμό σε σχέση με την αρχαιοελληνική?
4: Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει. Ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, στον οποίο συμπεριλαμβάνω και την Ρώμη, το ίδιο πράγμα είναι η Ρώμη, δεν έχει πολιτιστικά, είναι μέρος του ελληνικού κόσμου. Ήταν ένας κόσμος σεξουαλικά απελευθερωμένος, έως αχαλήνωτος. Αυτό δε το αχαλήνωτο στοιχείο μεγιστοποιήθηκε στη ρωμαϊκή εποχή, όπου πραγματικά εκεί πλέον οδηγήθηκε η κοινωνική και προσωπική ζωή και οικογενειακή ζωή των ανθρώπων σε μια χαοτική κατάσταση. Και εκεί ήρθε ο χριστιανισμός και έβαλε μια τάξη. Δηλαδή έβαλε κανόνες. Τη μονογαμία, την αφοσίωση του άντρα στη γυναίκα και τη γυναίκα στον άντρα, την εκπαίδευση των παιδιών με χριστιανικές αρχές. Δηλαδή όλα αυτά που συγκρότησαν αυτό που λέμε την μορφή της οικογένειας στην εκδοχή της τη χριστιανική, αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από τον χριστιανισμό και τον Απόστολο Παύλο. Αυτό ήταν μια αλλαγή. Οι άνθρωποι πλέον ζούσαν αλλιώς στην προσωπική τους ερωτική, οικογενειακή, σεξουαλική συνθήκη. Ήταν διαφορετικό. Ο χριστιανισμός το άλλαξε αυτό και το άλλαξε σε μια κατεύθυνση που.
5: Προς το καλό.
4: Ναι, έβαλε μια τάξη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό δεν είχε και κάποια αρνητικά αποτελέσματα, ας πούμε, η ποινικοποίηση των παρεκκλήσεων, ας πούμε, είναι και αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Και αυτό ήταν, ας πούμε, καταπιεστικό για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. κάθε μεγάλη αλλαγή έχει και τα αρνητικά της. Παρά αυτά τα αρνητικά, πάντως οργανώθηκε η κοινωνία. Αυτή η αλλαγή έλαβε χώρα πρώτα στις κοινότητες των χριστιανών, των πρώτων χριστιανών. Και όταν
5: πού?
4: Οι κοινότητες των πρώτων χριστιανών ήταν σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μιλάμε για τον 1ο, 2ο, 3ο αιώνα. Ιταλία, Μικρά Ασία, Κύπρος, λιγότερο Ελλάδα, Αίγυπτος, Συρία. Σε όλες αυτές τις περιοχές δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες που ακολούθησαν αυτό το μοντέλο ζωής.
5: Λοιπόν, φταίει που αποδυναμώθηκε ο αρχαιοελληνικός παύλα ρωμαϊκός τρόπος ζωής ή απλά ήταν τόσο ισχυρή ο χριστιανικός τρόπος ζωής ώστε ξεκινώντας από μικρότερα κέντρα πολιτισμικά να καταφέρει όλη την αυτοκρατορία να την βάλει στον ίδιο δρόμο, ας πούμε.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε παρακμάσει ο αρχαίος κόσμος. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και είχε παρακμάσει διότι αυτή η επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Αιθιοπία μέχρι την Σκωτία δημιούργησε ένα αμάγαλμα λαών και πολιτισμών που δεν μπορούσαν να συνεχθούν μεταξύ τους. Επίσης επήλθε ένα κύμα θρησκευτικού συγκριτισμού, δηλαδή δημιουργούσαν πλέον στρατιώτες Ρωμαίοι που είχαν ζήσει στη Μέση Ανατολή και είχαν ασπαστεί, ας πούμε, τη λατρεία της θεότητας Τάδε της Μέσης Ανατολής, την έφεραν μαζί τους όταν επέστρεφαν στην Ιταλία ή στη Γαλλία και έτσι έχουμε βωμούς και ναούς ασιατικών ή αιγυπτιακών οντοτήτων σε όλη την αυτοκρατορία. Αυτό δημιούργησε λοιπόν μια κατάσταση ας πούμε πανσπερμίας και κατακαιρματισμού. Και εκεί η ρωμαϊκή ελίτ το κατάλαβε και ιδίως βέβαια ο μεγάλος Κωνσταντίνος που είχε μάνα Ελληνίδα και χριστιανή, την Αγία Ελένη, ήταν Ελληνίδα από τη Βυθινία, ήταν χριστιανή. Και αυτή του υπέβαλε την ιδέα ότι αν θέλει αυτό το κράτος να επιβιώσει στο μέλλον πρέπει να αποκτήσει μια συνοχή. Και τη συνοχή θα τη δώσει ο εξελληνισμός και ο χριστιανισμός. Ο εξελληνισμός ήταν εύκολος γιατί ήταν ένα κράτος οργανωμένο πάνω σε ελληνικές πολιτιστικές βάσεις. Ο χριστιανισμός ήταν πιο δύσκολος και έγινε αργά και βασανιστικά. Έγινε όμως. Ξεκίνησε με το διάταγμα των Μεδιολάνων και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, την εποχή του. Θα έλεγα μέχρι το 10ο αιώνα υπήρχαν ακόμα παγανιστικές ειδωλολατρίες κοινότητες στο Βυζάντιο πλέον.
5: Ναι, ναι.
4: Ναι, αλλά πλέον είχε γίνει μια χριστιανική αυτοκρατορία και αυτό της έδωσε τρομακτική συνοχή, αξιακή συνοχή, ιδεολογική συνοχή, πνευματική συνοχή
5: και, μια και δύναμη. Συνέχεια, έτσι.
4: Ακριβώς. Και δημιούργησε το ελληνοχριστιανικό σύστημα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και εμείς ακόμα σήμερα.
5: Ακόμη και σήμερα, ναι. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτές οι αντιλήψεις με την άλωση το 1453 κλπ. Ήμασταν υπό την Οθωμανική κατοχή 400 χρόνια. Πώς καταφέραμε, παρόλο το ζυγό, να συγκρατήσουμε όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία και να τα συνεχίσουμε μετέπειτα? Ή πώς έχουν αλλάξει αυτά κατά τη διάρκεια του Οθωμανικού?
4: Υπενθυμίζω ότι 400 χρόνια σκλαβιάς βίωσε η Νότια Ελλάδα. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη είχε πέσει πολύ νωρίτερα. Έτσι, τα Γιάννενα την ίδια εποχή με τη Θεσσαλονίκη, γύρω στο 1430. Δηλαδή, εκεί η τουρκοκρατία ξεκινάει νωρίτερα. Εκεί που ξεκινάει πολύ νωρίτερα η τουρκοκρατία είναι στη Μικρά Ασία. Έτσι, στη Μικρά Ασία η τουρκοκρατία ξεκινάει από το Μαντζικέρ της ενωσία. Τον 11ο αιώνα. Μάχη το Μαντζικέρ 1071. Εκεί οι άνθρωποι ζήσαν 1000 χρόνια υπό τουρκική κατοχή και δεν, ας πούμε, εξαφανίστηκε ο ελληνισμός. Μειώθηκε, συρρυκνώθηκε, πολλοί έφυγαν, πήγαν στη Δύση. Ένα μέρος εξισλαμίστηκε δια της βίας, εξού και οι σημερινοί Τούρκοι έχουν σε μεγάλο βαθμό ελληνικό DNA, διότι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Αλλά ένα μέρος παρέμεινε και όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη το 1919, ένα μεγάλο μέρος του μικρασιατικού πληθυσμού ήταν Έλληνες χριστιανοί. Και όχι μόνο στη Σμύρνη, και στα Άδανα ακόμα. Στα βάθη της Ανατολίας, στον Πόντο, στην Κεσάρια, στην Βυθινία, στην Καπαδοκία. Υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή συνολικά στα 10 εκατομμύρια πληθυσμού της Μικράς Ασίας, οι διάφοροι, ας πούμε, οι διάφορες στατιστικές που έχουμε στα χέρια μας λένε ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια ήταν Έλληνες. Αυτοί επεβίωσαν διότι είχαν στα χέρια τους ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό σύστημα, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ δυνατά συστήματα, παγκοσμίως δυνατά. Δεν εξαλείφονται, δεν αφομοιώνονται, αφομοιώνουν. Βέβαια, στη Δυτική Ελλάδα που βίωσε πολύ λιγότερους αιώνες τουρκοκρατίας και που ήταν και πιο κοντά στη Δύση και που ήταν και πιο ορεινή, άρα οι πληθυσμοί είχαν τη δυνατότητα να ζουν πιο αυτόνομα, εκεί ήταν η πλειοψηφία του πληθυσμού, η συντριπτική, η πανψηφία θα έλεγα, διατήρησαν τα χαρακτηριστικά τους μέχρι την απελευθερωθεί η Ελλάδα του 1830.
5: Πώς το κατάφεραν αυτό?
4: Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως μηχανισμός. Η Εκκλησία ήταν αυτό που λένε ορισμένοι ιστορικοί η σχεδία του έθνους. Δηλαδή το ελληνικό έθνος διήνυσε τους ταραγμένους αυτούς αιώνες έτσι, πάνω σε μια σχεδία. Δηλαδή στον ωκεανό της τουρκοκρατίας εμείς είχαμε μια σχεδία αβύθιστη που ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή εξασφάλισε και τη γλωσσική συνέχεια και την ταυτοτική συνέχεια και την μετάδοση από γενιά σε γενιά της συνείδησης και της συλλογικής μνήμης.
5: Πώς το έκανε αυτό?
4: Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί. Η λειτουργία. Η θεία λειτουργία. Έτσι, ήταν η βασική κοινωνική εκδήλωση των ανθρώπων σε αυτές τις προνεωτερικές κοινωνίες είναι η Εκκλησία την Κυριακή. Δεν είχαν ούτε δισκοτέκα υπήρχαν, ούτε κινηματογράφοι υπήρχαν, ούτε βιβλιοθήκες. Η Εκκλησία. Δεύτερον, το κρυφό σχολείο. Δηλαδή ένα
5: κυβερνήτη.
4: Φυσικά. Κοίταξε τώρα. Το θέμα του έχει λύσει ο Κεκαυμένος στο βιβλίο του Κρυφό Σχολείο Εναλλακτικές Εκδόσεις. Παραθέτει χιλιάδες πηγών που λύνουν το θέμα. Όποιος θέλει να δει την τεκμηρίωση στην επιστημονική, γιατί παρακαλώ, όποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει Κρυφό Σχολείο, ας διαβάσουν το βιβλίο του Κεκαυμένου. Κοίταξε. Αυτά όλα εντάσσονται σε μια γενικευμένη επίθεση εναντίον της ελληνικής ταυτότητας που έλαβε χώρα τα τελευταία 30 χρόνια από τους λεγόμενους εθνομηδενιστές. Άνθρωποι αδιάβαστοι με πολύ μεγάλη εμπάθεια εναντίον του δικού τους κόσμου, εναντίον του εαυτού τους στην ουσία. Κλείνω την παρένθεση. Η Εκκλησία λοιπόν είχε στα χέρια της μηχανισμούς, όπως ήταν η Θεία Λειτουργία, όπως ήταν το Κρυφό Σχολείο, όπως ήταν η ανάδειξη λογίων ιερωμένων, όπως ήταν ο μοναχισμός, που ήταν ο μοναχισμός. Τι είναι? Είναι διάσπαρτα μοναστήρια τα οποία λειτουργούν ως ας πούμε κέντρα πνευματικής καθοδηγήσης. Mentoring το λέμε σήμερα.
5: Ναι.
4: Ακόμα και σήμερα στο Άγιο Όρος όταν πας βλέπεις χιλιάδες νέους ανθρώπους που πάνε εκεί για να πάρουν και ευλογία και καθοδήγηση. Οι μοναχοί είναι μέντορες, σπουδαίοι μέντορες οι μοναχοί. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν δημιούργησαν ένα πλαίσιο. Και στο πλαίσιο αυτό ο Ελληνισμός όχι μόνο δεν έχασε την ταυτότητά του, αλλά την ενδυνάμωσε κιόλας. Στην τουρκοκρατία μεγιστοποιείται η καμπύλη της εθνικής αυτοσυνειδησίας. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι στην τουρκοκρατία δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει πολιτισμός. Υπάρχει σπουδαία παιδεία, σπουδαίος πολιτισμός, αλλά όλος βρίσκεται στα πλαίσια της Εκκλησίας.
5: Σε έναν παραλληλισμό, έτσι, της Εκκλησίας και την θέση που είχε τότε του να διατηρήσει τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας, την εθνική συνείδηση και την εθνοτική συνέχεια. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχει αυτόν τον ρόλο ή έχει αλλάξει κάτι καθώς έχουν περάσει τα χρόνια?
4: Είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Κατά ένα περίεργο τρόπο η Εκκλησία εμφανίζεται ως απομηχανής Θεός όταν το έθνος διέρχεται υπαρχιακή κρίση. Δηλαδή η Εκκλησία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην κατοχή, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, επίσης είναι επανάσταση φυσικά. Τώρα λοιπόν που η Ελλάδα διέρχεται μια πολύ μεγάλη υπαρχιακή κρίση, κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν τολμώ να πω αυτό που λένε άλλοι σημαντικότεροι μου, τη μεγαλύτερη μετά την άλωση, διότι κινδυνεύουμε και με δημογραφική εξάλληψη σήμερα. Σήμερα λοιπόν που το έθνος διέρχεται υπαρχιακή κρίση, η Εκκλησία είναι πάλι εδώ και δεν εννοώ την Εκκλησία, την επίσημη θεσμική Εκκλησία κτλ. Μόνον. Και τους Μητροπολίτες και τους ιερείς των... Αλλά ο μοναχισμός, ας πούμε, παίζει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μοναστήρια τα οποία εκπέμπουν μια μεταφυσική αισιοδοξία. Δες τι τεράστια απήχηση έχει ο λόγος του Αγίου Παϊσίου. Έγινε, γυρίστηκε μια σειρά με τον Άγιο Παϊσίο, ναι, η οποία έσπασε τα ταμεία. Δες την ταινία με τον Άγιο Νεκτάριο.
5: Δεν την έχω δει, είναι αλήθεια.
4: Καταπληκτική ταινία. Δες με τον Σερβετάλη. Δες, παραδείγματος χάρη, ο Κοσμάς ο Αιτώλος, πόσο επίκαιρος και ζωντανός είναι στην λαϊκή συνείδηση. Επίσης, παρατήρησα ότι το 2021, που στην ουσία το επίσημο κράτος αρνήθηκε να εορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, για να μην χαλάσει προφανώς τη σχέση του με την Τουρκία, η Εκκλησία είναι αυτή που πήγε μπροστά. Σε όλη την Ελλάδα οι εκκλησίες πρωτοστάτησαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Στα λέω αυτά διότι έλαβα πολύ ενεργό μέρος σε όλη αυτή την διαδικασία. Δηλαδή από το 2021, μόλις κατά κάποιο τρόπο έφυγε ο COVID από τη μέση, άρχισε μια φρενίτιδα εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε ένας από τους ομιλητές που πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα και έκανα ομιλίες και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Και αυτό βασίστηκε πάνω στην καταπληκτική οργανωτική επίδοση της Εκκλησίας, η οποία έχει μια μακρά παράδοση διοικητική, πολιτική, διπλωματική, πνευματική, μακρά παράδοση που ανάγεται στους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Και χρησιμοποίησε αυτή την παράδοση για να δώσει στους Έλληνες μια συλλογική αυτοπεποίθηση που στηρίζεται στο μείζον γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Λοιπόν, η Εκκλησία, ναι, παίζει ρόλο σήμερα μεγάλο και θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο.
5: Θεωρείτε δηλαδή ότι στο μέλλον θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή που η Εκκλησία θα μπορέσει να μας πάει μπροστά από το πρόβλημα? Γιατί εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι όσο πιο πολλούς νοήμονες άνθρωπους και επιστήμονες ανθρώπους συναναστρέφομαι, τόσο βλέπω μία, να το πω, απαξίωση στη θρησκεία και πιο πολύ εμπιστοσύνη στις επιστημονικές εκδόσεις, έρευνα κλπ. Θα μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επιρροή η Εκκλησία όταν οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο την επιστήμη?
4: Αυτό είναι παλιό δίλημα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου υπάρχει το ψευδοδίλημα επιστήμης και θρησκείας. Δεν είναι αληθινό το δίλημα. Το αντικείμενο της επιστήμης είναι άλλο από το αντικείμενο της θρησκείας. Ο Αριστοτέλης είχε λύσει το θέμα, διότι συνέγραψε μια σειρά επιστημονικών μελετών βάσει παρατήρησης, πειραμάτων κτλ. Έτσι έμεινε 10 χρόνια στη Χαλκιδική παρατηρώντας αστέρια ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, αυτά το ονόμασε τα φυσικά και έγραψε ένα έργο για αυτά τα οποία δεν μπορεί η επιστήμη να κατανοήσει, να ερευνήσει, να προσπελάσει, και τα ονόμασε τα μετά τα φυσικά. Η μεταφυσική λοιπόν είναι η φυσική που δεν γνωρίζουμε. Η μεταφυσική είναι αυτό στο οποίο η φυσική δεν έχει λόγο, γιατί δεν έχει βρει τον τρόπο να δώσει μια ικανοποιητική ερμηνεία. Λοιπόν, ας πούμε, ακούω συνέχεια για το Big Bang διάφορες θεωρίες. Δεν έχει δώσει η φυσική μια απάντηση στο πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δίνει μία, την ανατρέπει, τη διευρύνει, υπαναχωρεί, επανέρχεται. Η Εκκλησία έχει δώσει μια μεταφυσική απάντηση. Όχι επιστημονική, μεταφυσική. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς ο Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην αρχή πάντα υπάρχει μια αιτία λοιπόν. Λέει λοιπόν η Εκκλησία, λέει η θρησκεία, εν αρχή είναι ο λόγος. Στην αρχή υπήρχε κάποια αιτία. Και ο λόγος είναι προς ο Θεό. Και για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η αιτία, οδηγούμεθα στην έννοια του Θεού. Και Θεός είναι ο λόγος. Δηλαδή ο Θεός είναι η αιτία που υπάρχει ο κόσμος. Ο Θεός δεν είναι ένας γέρος με μια γενιάδα στο ντρούλο της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι το όνομα που δώσαμε για να εξηγήσουμε την ύπαρξη του κόσμου.
5: Άρα, για να δώσουμε και ένα νόημα.
4: Αυτό λοιπόν δεν είναι μια επιστημονική ερμηνεία, είναι μια μεταφυσική ερμηνεία. Δεν πρέπει να συγχαίουμε. Επίσης, δεν θεωρώ ότι μια επιστημονική ανακάλυψη αναιρεί τις βασικές αρχές της θεολογίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με κάποιους, κατάγεται από τον πίθηκο, εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι άλλη διαδικασία δημιουργίας του ανθρώπου. Παράλληλη ίσως. Μπορεί να είναι παράλληλες, ας πούμε, διαδικασίες η διαμόρφωση του ζωικού βασιλείου και η διαμόρφωση του ανθρώπου. Μπορεί να υπήρξε σε κάποια φάση ένας διαχωρισμός των ειδών, μπορεί να μην υπήρξε. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις. Με συγχωρείτε, εγώ έχω δύο διδακτορικά. Αυτό που έμαθα στα δύο διδακτορικά μου είναι να βαδίζω μόνο πάνω σε συγκεκριμένες αποδείξεις. Αποδείξεις για την καταγωγή του ανθρώπου από τον πίθηκο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ενδείξεις. Άλλο ενδείξεις, άλλο αποδείξεις. Αλλά δέχομαι ότι μπορεί να υπήρχε ένας πρωτοάνθρωπος, ας πούμε, ένας πρωτοπίθηκος από τον οποίο προήλθαν και ο πίθηκος και ο άνθρωπος. Αυτά όλα δεν αναιρούν τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό. Είναι μέσα στο θεϊκό σχέδιο.
5: Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, για να μπορέσω, επειδή προβληματίζομαι και εγώ όπως πολλοί νέοι που έχω συναστραφεί και συνεχίζω και συναστρέφομαι, η επιστήμη εξηγεί αυτά που βλέπουμε, ενώ η θρησκεία μας βοηθάει να δώσουμε ένα νόημα σε όλα αυτά.
4: Ναι, σωστή υπερδίση.
5: Και έτσι μπορώ και εγώ, ας πούμε, να συνεχίσω και να πιστεύω με τον τρόπο που πιστεύω εγώ και ο κάθε νέος πριαντάρης Ιορδάνης, ας πούμε, αυτή την εποχή. Οπότε το χρησιμοποιώ και λίγο κατά το δοκούν.
4: Όλα αυτά με την καλή ένα κατά το δοκούν αξιολογούνται και αξιοποιούνται. Ναι. Η θρησκεία νομίζω ότι γίνεται πολύ έντονη στη συνείδηση και στο μυαλό των ανθρώπων όταν ένας άνθρωπος διέρχεται μια προσωπική κρίση, όταν είναι μπροστά στο θάνατο. Εδώ ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μετέλαβε και εξομολογήθηκε και κυδεύτηκε χριστιανικά. Θέλω να πω, βλέπετε ότι ακόμα και άνθρωποι που είχαν ως σημαία τους την αθεία και ως μέρος της ιδεολογίας τους και της πολιτικής τους σκέψης, μπροστά στο θάνατο θυμήθηκαν ότι υπάρχει το επέκεινα.
5: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, άρα λοιπόν η σχέση μας με τη θρησκεία πάντοτε είναι κειμενόμενη και εξαρτάται από την προσωπική μας συνθήκη.
5: Ναι.
4: Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Όταν είσαι νέος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, υγεία κτλ., μπορεί να πεις ότι δεν έχω ανάγκη ένα μεταφυσικό εξοπλισμό. Όταν όμως βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα, είναι πιο ασταθή, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, πολλά πράγματα δεν εξηγούνται, όταν δεις τη ζωή σου το θαύμα.
5: Είναι ένα καταφύγιο.
4: Ναι, βλέπεις τη ζωή σου πράγματα.

0: Αυτό για μένα ήταν πιο συγκλονιστική προσέγγιση της θρησκείας. Ψάχνω. Ήρθε στη Μονή Βήρων από την Ιαπωνία, ψάχνοντας ο άνθρωπος. Λοιπόν, η θρησκεία είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικό θέμα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και κοινωνικό θέμα, γιατί ενώνει τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς αυτό. Και εδώ κάνω συνειρμικά μια σκέψη, η οποία είναι η εξής, ότι εφόσον η θρησκεία γίνεται πιο ισχυρή όταν δεχόμαστε πίεση, άρα λοιπόν και ο υποκατοχή ελληνικός λαός πρώτου του 1821 απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη συνοχή μέσα από τη θρησκεία. Αλλά το 1921 ήταν ένας παράλογος πόλεμος, ήταν μια παράλογη επανάσταση. Μια επανάσταση προδιαγραμμένη να αποτύχει μέχρι που έγινε τι.
0: Ωραία, να τα δούμε σιγά σιγά. Καταρχήν, η ταύτιση του ελληνικού λαού με τη θρησκεία στην τουρκοκρατία είναι εύλογη, γιατί δεν υπήρχε κράτος ελληνικό. Δεν υπήρχε μια ελληνική οντότητα να λειτουργήσει ως πλαίσιο του ελληνικού λαού. Μόνο τη θρησκεία είχαν οι άνθρωποι. Έτσι, την εκκλησία με την καμπάνα κτλ. Θα σου πω κάτι που λίγοι το ξέρουν, ότι η Ανάσταση, αυτό το έχει πει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολύ μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, πολιτικός, έχω γράψει βιογραφία του και μέντοράς μου, Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολιτικός, ο διανόμενος και η εποχή του, εκδόσεις Καπών. Ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, ιδίως για τη δικιά σου την ηλικία. Κανελόπουλος λοιπόν έλεγε ότι η Ανάσταση στην Ελλάδα θεωρείται πολύ πιο σημαντική γιορτή από τα Χριστούγεννα, γιατί στη Δυτική Ευρώπη είναι τα Χριστούγεννα, δεν είναι το Πάσχα. Εδώ είναι το Πάσχα, διότι η Ανάσταση ταυτιζόταν πάντα στη συνείδηση του υπόδουλου ελληνικού έθνους με την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Δηλαδή, όταν λέγανε Χριστός Ανέστη, το δεύτερο επίπεδο του Χριστός Ανέστη είναι ότι να έρθει και η ώρα να και εμείς να αναστηθούμε ως έθνος, να βγούμε από τη δουλεία. Αυτό συνέβαινε επί 400 χρόνια, επί 500 χρόνια. Έτσι και άρα είχε μια, η Ανάσταση μια εθνική διάσταση, εκτός από θρησκευτική. Τώρα, το θέμα της Επανάστασης είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ντροπή που δεν διδάσκεται η Επανάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι ντροπή που δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, όπως έπρεπε να διδάσκεται, απλά αναφέρεται, επί τροχάδιν. Είναι ντροπή που υπάρχουν συστημικοί ψευδοϊστορικοί και ψευδοπανεπιστημιακοί, οι οποίοι προσπαθούν, αντί να ασχοληθούν να δουν πώς έγινε αυτό το θαύμα, ένα ολιγάριθμο άοπλο, δούλο γένος να συντρίψει μια αυτοκρατορία τερατώδη και πανίσχυρη. Αντί να ασχοληθούν με την ουσία, ασχολούνται άλλος να λιδωρήσει τον Καποδίστρια, άλλος να μειώσει τον Κολοκοτρώνη, άλλος να μας αποδείξει, που δεν αποδεικνύεται φυσικά, γιατί ισχύει ακριβώς αντίθετο, ότι δεν έγινε η Επανάσταση 25 Μαρτίου, ότι δεν υπήρξε Αγία Λαύρα, ότι δεν... Δηλαδή, αυτό το έμεσμα των εθνομηδενιστών ασχολείται με την Επανάσταση μόνο για να τη μειώσει. Η Επανάσταση άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη. Δεν ήταν απλώς ένα γεγονός που αφορούσε εμάς τους Έλληνες. Ήταν ένα γεγονός που άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση των λαών από τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Ο Μάρκ Μαζάουερ, μέγας ιστορικός, Αγγλοεβραίος, που είχε ασχοληθεί με την Ελλάδα πάρα πολύ, είναι ο μόνος που είπε το 2021 σε ένα βιβλίο που εξέδωσε την Επανάσταση, ότι η Ελληνική Επανάσταση ανοίγει το δρόμο για αυτά που έγιναν τις επόμενες δεκαετίες. Για την απελευθέρωση των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Ρουμάνων, αλλά και των λαών που ζούσαν στα πλαίσια της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έτσι, δηλαδή, άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τη δημιουργία των εθνικών κρατών. Το πρώτο εθνικό κράτος που δημιουργήθηκε ήταν το ελληνικό.
1: Δείξαμε ότι αυτή η αυτοκρατορία μπορεί να σπάσει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό που βλέπω εγώ σαν εκπαιδευτικός και προφανώς έχετε δει και εσείς πολλές φορές είναι ότι καλούμαστε να διηγηθούμε την ιστορία μέσα από ένα πρίσμα απλώς ηρωισμού, χωρίς να καταφέρουμε. Προφανώς εσείς ακολουθείτε διαφορετική πορεία σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε τους μηχανισμούς πίσω από το πώς τελικά λειτουργήσε όλο αυτό. Γιατί.
0: Τώρα με βάζεις σε πειρασμό να πω κάτι που λέω στους μαθητές μου πάντοτε, ότι εμείς έχουμε ένα χαρακτηριστικό οι Έλληνες. Οι νίκες μας είναι νίκες εναντίον υπερτέρων.

0: διάφορων αντιπάλων. Που οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνανε οι αριθμοί στο Μαραθώνα. Δεν βγαίνανε στη Σαλαμίνα. Δεν βγαίνανε στο Γρανικό, στα Γαυγάμιλα. 30.000 Έλληνες εναντίον 1.000.000 περσών. Δεν βγαίνανε στις δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Μα δεν βγαίνανε και στα Δερβενάκια. Δεν βγαίνανε και το 40. Άρα τι γίνεται. Λέω λοιπόν ότι οι Έλληνες έχουν ένα λογισμικό, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας ορολογία. Πολύ ανώτερο από οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι φυσική νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη βαδίζει πάνω στα δεδομένα που έχει. Η ελληνική ανώτερη στρατηγική ευφυΐα βαδίζει ανατρέποντας τα δεδομένα που έχει. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρίσκουν έναν αλγόριθμο και συντρίβουν μια αυτοκρατορία, έχουμε συντρίψει την Περσική αυτοκρατορία, την Αραβική αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία, την Ιταλική αυτοκρατορία, έχουμε συντρίψει 4 αυτοκρατορίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό παγκοσμίως. Λοιπόν, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι προφανώς τον εγκέφαλό μας, για τα γεγονότα παράγονται από τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο εγκέφαλός μας έχει κάτι μέσα. Και αυτό το κάτι εγώ θεωρώ ότι είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι μια απίστευτη γλώσσα. Λέω πάντα στα παιδιά, από εκεί ξεκινάω πάντα τη συζήτηση. Ο Γιώργος παίζει μπάλα. Άλλαξε τη σειρά των λέξεων. Μπορεί να αλλάξει τη σειρά όλων των λέξεων. Ο Γιώργος μπάλα παίζει, μπάλα παίζει ο Γιώργος. Το γράψει 6 φορές. Αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη γλώσσα. Ούτε στα γαλλικά, ούτε στα αγγλικά, ούτε στα γερμανικά. Ούτε σε καμία άλλη γλώσσα δεν γίνεται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική γλώσσα έχει τρομακτική ευελιξία και παράγει μια εντελώς καινοτόμα, ρεξικέλευτη, ελεύθερη σκέψη. Είναι ένα άλογο που το υπέβεις και το πηγαίνεις εκεί που θέλεις. Ενώ, ας πούμε, τα γερμανικά είναι ένα τρένο, μπαίνεις μέσα, σε πηγαίνει αυτό που θέλει αυτό και που θέλει αυτό. Τα ελληνικά είναι ένα άλογο που το υπέβεις και το πηγαίνεις εκεί που θέλεις. Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια ευελιξία νοητική που μπορεί να βρίσκει διέξοδο στο αδιέξοδο. Στο φαινομενικό αδιέξοδο, ο Έλληνας βρίσκει διέξοδο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο έθνος που εφήβρε την έννοια της δημοκρατίας. Πουθενά άλλου στον κόσμο κανείς δεν σκέφτηκε την έννοια της δημοκρατίας. Ότι δεν θα έχω ένα κληρονομικό ηγεμόνα, ένα αυταρχικό ηγεμόνα κτλ. Θα έχω μια απευθείας διακυβέρνηση που θα παράγεται με αποφάσεις του πληθυσμού.
1: Περίπου. Η δημοκρατία όπως είχε τότε σε σχέση με την τώρα είναι διαφορετική.
0: Είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Φοβάμαι. Πολύ καλύτερη. Εάν εννοείς τις γυναίκες και τους δούλους, πρέπει να. Πάντοτε, όταν κρίνουμε μια εποχή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις κοινωνικές συνθήκες. Η δουλεία υπήρξε πραγματικότητα μέχρι το 19ο αιώνα. Την κατήρησε ο Λίνκολν στην Αμερική. Ο Ναπολέον άφησε τη δουλεία σε αποικίες. Εμείς πάψαμε να έχουμε δούλους εδώ από το Βυζάντιο. Δεν υπήρχαν στο Βυζάντιο δούλοι. Απαγορευόταν η δουλεία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, στην αρχαιότητα η δουλεία ήταν μια συνθήκη. Είναι σαν να μου πει σήμερα ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα γιατί δεν ψηφίζουν οι σκύλοι και οι γάτες. Ναι, μπορεί σε 100 χρόνια λοιπόν πράγματι να ένας επόμενος πολιτισμός να πει ότι, ότι εμείς είμαστε υπανάπτυκτοι διότι οι σκύλοι και οι γάτες δεν έχουν δικαιώματα. Σήμερα όμως οι σκύλοι και οι γάτες δεν έχουν δικαιώματα. Και κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί οι σκύλοι και οι γάτες να έχουν δικαιώματα. Εκτός από λίγους οικολόγους, όπως είμαι και εγώ, που θεωρούν ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα. Αυτή είναι η αναλογία. Οι δούλοι ήταν αυτονόητο, δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Επίσης οι γυναίκες, μιλάμε για κοινωνίες που οι γυναίκες γεννούσαν 10-15 παιδιά. Δεν συμμετείχαν στην πολιτική διαδικασία. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους αρχαίους Έλληνες ότι ήταν, ξέρω εγώ, μισογύνηδες, ότι ήταν ρατσιστές κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι μεταφορά της σημερινής λογικής σε έναν άλλο κόσμο. Είναι σαν να λες, ας πούμε, τώρα στον πατέρα του 1950 γιατί έριξες χαστούκι στο παιδί σου.
1: Που ήταν κάτι φυσιολογικό τότε.
0: Τα πήγα στο σχολείο, η δασκάλα μου είχε μια βέργα, την είχε πάνω στην έδρα και τη χρησιμοποίησε κιόλας. Ήταν αφόλητος αυτονόητο. Ωραία. Εγώ δεν το κάνω. Ο δάσκαλος στα παιδιά μόνο αγάπη από μένα έχουν πάρει κτλ. Αλλά όταν ήμουν εγώ μαθητής, τρώγαμε ξύλο. Κανείς δεν διαμαρτύρηθηκε. Γιατί θεωρείται αυτονόητο. Έτσι ήταν η συνθήκη. Είναι λάθος μέθοδος να μεταφέρεις τη σημερινή λογική σε άλλη εποχή που δεν ίσχυε αυτή η λογική. Αυτή είναι μια καθαρά επιστημονική αρχή.
1: Άρα λοιπόν τα στοιχεία που μας βοηθήσαν να ξανασυστήσουμε ένα κράτος από το έθνος που υπήρχε μέσα στην τουρκοκρατία ήταν η γλώσσα σίγουρα, η στρατηγική, ήταν η θρησκεία μας, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου έχετε πει, αλλά μου έρχεται συνειρμικά μια άλλη σκέψη. Πώς γίνεται αυτή η γλώσσα η οποία μπόρεσε να δημιουργήσει αυτή τη στρατηγική, αυτή την πίστη στο ότι θα κερδίσουμε για την επανάσταση και ότι θα ξανακάνουμε δικό μας κράτος, να μας οδηγήσει αργότερα, για παράδειγμα, στον ατυχή πόλεμο το 1997. Εκεί τι ακριβώς έγινε και αντιστράφηκαν λίγο οι ρόλοι και αναγκαστήκαμε και να δώσουμε, ας πούμε, χρηματικά ή οικονομικές απολαβές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κρίση τότε αυτό που έγινε.
0: Το κράτος που στήθηκε πάνω στο αίμα του Καποδίστρια ήταν ένα κράτος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν οραματιστεί, σχεδιάσει οι άνθρωποι που έκαναν την Επανάσταση. Απ' την άλωση μέχρι την Επανάσταση έχουμε σειρά δεκάδων επαναστατικών κινημάτων. Και το 1870, με τα ρολοφικά, ήταν μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Ο Ρήγας Φεραίος έφτιαξε την πρώτη φιλική εταιρεία. Απλά τους πιάσανε και τους εξόντωσαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη φιλική εταιρεία, αλλά και οι μεγάλοι κλέφτες και αρματολοί της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Κρήτης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, δεν ήταν μόνο στη Νότια Ελλάδα. Στη Χαλκιδική, έτσι, υπήρχαν επαναστάτες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν επαναστάτησαν για να φτιάξουν το ψευδοκράτος των Αθηνών. Αυτό που προέκυψε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια είναι το ψευδοκράτος των Αθηνών. Ο Κοσμάς ο Ιωτολός λέει μια αποστροφή σε ένα λόγο του: θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό. Μην το πιστέψετε, θα φύγει πίσω. Αυτό είναι το ψευτορωμαϊκό που ζούμε. Το οποίο απέτυχε ολοκληρωτικά σε όλα τα επίπεδα. Απέτυχε να και τώρα σε μεταπολίτευση βλέπουμε πλέον ότι καταραίει παταγωδός και συμπαρασύρει μαζί του και όλο το ας πούμε τον πολιτισμό, την παιδεία, την ταυτότητα. Έτσι, είναι ένα κράτος το οποίο απέτυχε να ελευθερώσει. Στην αρχή είχε κάποιες επιτυχίες, ξέρω, τα Επτάνησα, τη Θεσσαλία, με το Βενιζέλο έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και μετά μέχρι τη Θράκη.
1: Μιλάμε για το πολίτευμα μετά τον ατυχή πόλεμο, 1997-1913.
0: Ο ατυχής πόλεμος ήταν το σοκ, το οποίο αφύπνισε.
1: Πώς προήλθε όλο αυτό το σοκ και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σοκ όμως? Τι μεσολάβησε?
0: Επειδή ακριβώς η Επανάσταση δεν απέληξε στη δημιουργία στην αναγέννηση της Ρωμανίας, αυτός ήταν ο στόχος. Η Ρωμανία είναι το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αυτό που λέμε το Βυζάντιο, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτός ήταν ο στόχος της Επανάστασης. Πέσαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις για να μην υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και να βγει ένα πολυφάδι, ένα κρατήδιο, ελεγχόμενο προτεκτοράτο των Αγγλογάλων, ας πούμε. Αυτό το μικρό προτεκτοράτο λοιπόν κατοικείται από ένα λαό ο οποίος ήθελε πάση θυσία να ολοκληρώσει το εγχείρημα. Η πρώτη μεγάλη ατυχής προσπάθεια ήταν στον Κρεμαϊκό πόλεμο το 1854, όταν η Ρωσία επετέθη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλος ο ελληνικός λαός ξεκίνησε να πάει στα σύνορα να ελευθερώσει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο κτλ. Οι Αγγλογάλοι έστειλαν άγημα στον Πειραιά, βομβάρισε την Αθήνα και αυτό τελείωσε. Το 1864, με την έλευση του Γεωργίου, μας δίνουν τα Επτάνησα στην πραγματικότητα για να μην τα πάρει η Ιταλία, που τα διεκδικούσε και που τότε συνεκροτήτωσε ανεξάρτητο κράτος.
1: Ανήκαν στην Ιταλία, νομίζω τότε.
0: Δεν ανήκαν. Ανήκαν στη Βενετία μέχρι το 1798. Κατόπιν περιήλθαν μετά από μια σειρά που περιήλθαν στην Αγγλία. Ήταν αγγλική αποικία. Το 1864, όταν ήρθε ο Γεώργιος ο πρώτος, οι Άγγλοι του τα έδωσαν ως πρίκα, ας πούμε, στην πραγματικότητα γιατί καταλάβαιναν ότι θα τα διεκδικούσαν οι Ιταλοί για να ελέγχουν και τις δύο πλευρές Αδριατικές. Λοιπόν, το 1878 πήραμε ένα μέρος της Θεσσαλίας, μεγάλη διπλωματική επιτυχία τότε της κυβέρνησης Κουμουνδούρου, με τη σύμπραξη του Καραθεοδωρίτου Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1897 η Εθνική Εταιρεία που είχε σκοπό την απελευθέρωση των υποδούλων περιοχών ενεπλάκησε μια πρωτοβουλία λανθασμένη, προκάλεσε ελληνοτουρκικό πόλεμο, τον πόλεμο τον χάσαμε, πληρώσαμε πρόστιμο, αλλά ένα αποτέλεσμα του πολέμου ήταν η αυτονομία της Κρήτης όμως, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Η προσάρτηση.
0: Όχι, δεν είμαστε ακόμα σε προσάρτηση, είναι αυτονομία. Η προσάρτηση έγινε 14 χρόνια μετά. Πρώτα η Κρήτη έγινε αυτόνομη.
1: Okay.
0: Με Έλληνα ηγεμόνα, το γιο του Γεωργίου του Πρώτου, τον πρίγκιπα Γεώργιο, τον άντρα της ψυχαναλήτριας Μαρίας Βοναπάρτη. Σημαντικοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί. Λοιπόν, το 1912 ο Βενιζέλος προσαρτά την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Ήπειρο, Μακεδονία.
1: Όχι, βέβαια, υπήρχε και το ότι Σέρβοι, Μαυροβούνιο.
0: Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα τελειώσουμε.
1: Θέλω να πω ότι βάλθηκε από παντού η Οθωμανική Αυτοκρατορία τούτη, επομένως δεν μπορούσε.
0: Είχαν αποφασίσει οι Άγγλοι να την διαλύσουν, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα είχε βρει με τους Γερμανούς και είχε φύγει από την Αγγλική επιρροή. Και αυτό, γι' αυτό μας βοήθησαν οι Άγγλοι. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως γίνεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και εκεί οι ξένοι, οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο για να ξαναγίνει αυτοκρατορία. Και εκεί μας αδειάζουν. Δηλαδή, ενώ μας αφήνουν να πάμε σε Μικρασία για τους δικούς τους λόγους, έχω κάνει μια ομιλία να γκουγκλάρει το κοινό σου. Μελετόπουλος Μικρασιατική Εκστρατεία Λοζάνη. Θα βγάλει μια ομιλία που έγινε στη Λοζάνη το 23, η οποία είχε μια τεράστια στη συνέχεια αναμετάδοση. Την έχουν δει πάντα σε αυτή την ομιλία μου στη Λοζάνη, που εξηγώ τι έγινε στη Μικρασία.
1: Okay.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι καταστραφήκαμε στο τέλος. Συνασπίστηκαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αμερική απήχε εναντίον μας για να μην γίνουμε μεγάλη δύναμη πάλι. Μετά υποστήκαμε την απώλεια του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου, το 1974 της Κύπρου, και στη συνέχεια στη μεταπολίτευση άρχισε μια εντροπία, δηλαδή μια κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, της πολιτικής, της εθνικής μας αυτοπεποίθησης και κυριαρχίας. Άρχισαν τα πλήγματα, τα ίμια, ξέρω εγώ όλα αυτά, γενικεύτηκε η διαφθορά, κατέρευση οικονομία, χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή το κράτος αυτό που στήσαμε το 1831 μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια κατέληξε αυτή τη στιγμή να απειλεί το ίδιο το κράτος στην ύπαρξη του ελληνισμού. Αυτό που είχε προβλέψει ο Ιωάννης Δραγούμης, ότι το κράτος στρέφεται εναντίον του έθνους. Και αν το κράτος αυτό δεν ανασυγκροτηθεί εκβάθρων και δεν, για να διασώσει αυτά που μπορούν να διασωθούν, το μέλλον διαγράφεται σκοτεινό και ζωφερό.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί βλέπω σε όλη την ιστορία μας υπάρχουν περίοδοι στην οποία πάμε από το χάος στην ανάδυση κλπ. Και βλέπω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, 97 με 13 από την καταστροφή στο να διπλασιάσουμε τα δαφικά μας, την δαφική μας περιοχή. Τη διπλασιάσαμε. Από το 13 μετά στον εμφύλιο. Από τον εμφύλιο που πήγαμε και δημιουργήθηκε το ΚΚΕ τότε μετά, που νομιμοποιήθηκε στην ουσία ο ανταγωνισμός. Μετά, με το 1974, ενώ υπήρχε όλη αυτή τη διάσπαση που υπήρχε, πώς δεν έγινε πάλι εμφύλιος? Λίγο με μπερδεύει όλο αυτό, γιατί τα φέρνω σε αντιπαραβολή με το τώρα. Και λέω, πώς μπορούμε όλα αυτά που μάθαμε να τα φέρουμε στο τώρα και να τα εφαρμόσουμε σαν μηχανισμούς?
0: Η συστηματική διαστρέβλωση της ιστορίας έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Να μην μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Η ιστορία, λέω πάντοτε και στις διαλέξεις μου και στα μαθήματά μου και στη σχολή πολέμου που έκανα μάθημα δεκαετίες και τα λοιπά, ότι η ιστορία δεν είναι απλά για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Είναι και αυτό, αλλά κυρίως είναι για να μάθουμε πώς να λειτουργήσουμε στο μέλλον, διδασκόμενοι από τα μοτίβα του παρελθόντος.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, επομένως, αυτό που έχει συμβεί στη μεταπολίτευση, η σταδιακή αποδόμηση της ιστορίας και με την υποβάθμιση της στα σχολεία, ας πούμε, παράδειγμα, στη Δευτέρα Λυκείου στο μάθημα Βυζαντινής Ιστορίας, δεν υπάρχει κεφάλαιο για τη δυναστεία των Μακεδόνων. Τα 200 χρόνια κατά τα οποία το Βυζάντιο ήταν η παγκόσμια υπερδύναμη, απουσιάζουν. Και λέω, γιατί απουσιάζουν? Για να μην μάθουν τα Ελληνόπουλα ότι το ελληνικό έθνος ήταν παγκόσμια υπερδύναμη του μεσαίωνα? Για να μην μάθουν τα Ελληνόπουλα ότι η Μικρά Ασία υπήρξε κοιτίδα του έθνους? Για να μην έρθουν σε επαφή τα Ελληνόπουλα με τις συγκλονιστικές φυσιογνωμίες του Νικηφόρου Φωκάτου, Ιωάννη Τσιμισκή, του Βασιλείου Βουλγαροκτώνου και τις συγκρίνουμε τους σημερινούς? Αυτή η απαιδεία λοιπόν οδηγεί στην αδυναμία πρώτον αυτογνωσίας, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, και δεύτερον έλλειψη ιστορικής κρίσης, άρα αδυναμία λήψης αποφάσεων.
1: Τι μας λείπει τώρα, το οποίο αν το είχαμε θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη πορεία, σαν χώρα, σαν κράτος?
0: Ωραία, μας λείπει λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από κάπου,
1: ναι.
0: Γιατί όταν η οικονομία, η παιδεία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία, η βιοτεχνία, η δημόσια διοίκηση, όλα είναι υποδιάλυση, η δημόσια ασφάλεια, όλα είναι υποδιάλυση, από κάπου να ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσεις από την πολιτική. Χρειαζόμαστε ηγεσία. Και ηγεσία δεν εννοώ μόνο ένα φωτισμένο άνθρωπο επικεφαλής. Ωραία, ας μην το πω μαξιμαλιστικά ένα φωτισμένο. Έναν πατριώτη, ανιδιοτελή και ακέραιο άνθρωπο. Αλλά χρειαζόμαστε δίπλα σε αυτόν και ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι πατριώτες, αδέκαστοι, δεν τα παίρνουν δηλαδή, έχουν εμπειρία, έχουν συνείδηση, πιστεύουν στο μέλλον αυτής της χώρας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, ναι, μπορούν να ξαναστήσουν από την αρχή αυτή την ετοιμόρροπη παράγκα. Να φτιάξουν δηλαδή βασικούς θεσμούς. Σωστή δικαιοσύνη. Δεν μπορεί μια απόφαση να θέλετε 14 χρόνια για να βγει, για να εκδοθεί. Και δεν μιλάω για τις άλλες παθογένειες. Περιορίζομαι σε αυτό μόνο. Λοιπόν, θέλουμε σωστή δικαιοσύνη. Θέλουμε σωστή παιδεία. Θέλουμε σωστή δημόσια διοίκηση. Θέλουμε σωστή αστυνόμευση. Θέλουμε ασφαλή σύνορα, να μην μπαίνει εδώ κάθε καρυδία σκαρύδι. Ωραία, φτάνουν αυτά που είπα. Μια κυβέρνηση που θα φτιάξει αυτά που είπα θα είναι πολύ σημαντικότερη και από το Ελευθερίου Βενιζέλου και από το Χαριλάου Τρικούπη και από το Ιωάννου Μεταξά, που ήταν οι σημαντικότερες κυβερνήσεις στην ελληνική ιστορία.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια τέτοια πορεία?
0: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι βαθιά δημοκράτης, όχι μόνο για λόγους φιλελευθερισμού, αλλά και για ένα πιο κοινικό λόγο. Πιστεύω ότι μια κοινωνία πρέπει αυτή να έχει την ευθύνη των επιλογών της. Η δημοκρατία τι κάνει? Δίνει την ευθύνη στην κοινωνία. Σου λέει, αυτό που θα, η συνθήκη στην οποία θα ζήσει το παιδί σου εξαρτάται από τι θα ψηφίσεις εσύ σήμερα. Αν πας και ψηφίσεις τον κομματάρχη που σου νομιμοποιεί το αυθαίρετο, τότε το παιδί σου χαιρέτατο ότι θα πάει στη Γερμανία να ζήσει. Αν όμως ψηφίσεις σωστά, με κριτήρια, πραγματικά πολιτικά κριτήρια, ποιος είναι άξιος, ηθικός, ικανός Έλληνας να με κυβερνήσει, τότε ναι, θα έχεις το παιδί σου και τα εγγόνια σου δίπλα στα γεράματά σου. Επομένως η ελληνική κοινωνία είναι αυτή που έχει την ευθύνη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε δικτατορίες, ούτε σε αυτά. Στο παρελθόν υπήρχαν, στο Μεσοπόλεμο, ήταν αποδεκτή η έννοια της δικτατορίας από ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Σήμερα δεν είναι. Και δεν είναι και τεχνικά εφικτό να περιμένει κανείς. Το λέω γιατί στο διαδίκτυο, χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να γίνει δικτατορία. Τι δικτατορία? Με το ίντερνετ μπορεί να γίνει δικτατορία? Η δικτατορία χρειάζεται έλεγχο της κοινής γνώμης. Δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχο της κοινής γνώμης στην εποχή του ίντερνετ. Δεν μπορεί. Και αν σου κόψουν το ίντερνετ, θα το ανακτήσουμε δεδομένα. Εδώ από την Περσία τώρα, όταν έγινε στην αρχή του χρόνου η επανάσταση στο Ιράν, μαθαίνανε οι πάντες εδώ τι γινόταν από τα κινητά τους.
1: Παρόλο που τους έκοψαν το διαδίκτυο.
0: Παρά που τους το κόψανε, μαθαίνανε παρά τα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, η δικτατορία δεν είναι λύση. Επίσης, δεν είναι λύση για έναν άλλο λόγο. Γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις σε ένα λαό αυτό που δεν θέλει. Πρέπει ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει τι θέλει και να το επιβάλλει με την ψήφο του. Γι' αυτό είμαι δημοκράτης. γιατί θεωρώ ότι η λύση θα προέλθει μόνο με απόφαση του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Αν η ελληνική κοινωνία δεν θέλει να σωθεί, 15 δικτατορίες, 20 μεταξάδες και 30 πλαστήρες να έρθουν, δεν πρόκειται να τις σώσουν. Άρα, η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι τη λύση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός διά της ψήφου του.
1: Θεωρητικά, αυτό που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μεταδοθεί εθνική ενότητα και πριν το 21 και μετά ήταν το σχολείο, έτσι. Πώς ακριβώς κατάφερε να μεταδώσει το εθνοτικό πνεύμα, την συνέχεια κλπ.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι επί Τουρκοκρατίας είχαμε σπουδαία σχολεία.
1: Δηλαδή?
0: Σχολές. Υπήρχαν δύο επίπεδα. Υπήρχε, ας πούμε, η στοιχειώδης εκπαίδευση και υπήρχε και η ανώτερη εκπαίδευση. Δύο επίπεδα. Τώρα, η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν άτυπη, γινόταν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες, στο περιθώριο της Οθωμανικής εξουσίας και εν αγνία της Οθωμανικής εξουσίας, και είναι αυτό που λέμε κρυφό σχολείο. Επαναλαμβάνω, και καυμένος, έτσι, το κρυφό σχολείο, εκδόσεις, εναλλακτικές εκδόσεις. Όπου υπάρχει όλη η βιβλιογραφία και οι πηγές που τεκμηριώνουν. Άρα υπήρχε ο παπάς με το Ευαγγέλιο που μάθαινε στα παιδιά να διαβάζουν.
1: Αυτό ήταν το σχολείο της εποχής.
0: Και τους μετέδιδε επίσης και βασικές γνώσεις ελληνικής ιστορίας. Τους έλεγε τον Παλαιολόγο, τον Φυσάντιο. Τώρα υπήρχαν όμως και μερικές σχολές στην Τουρκοκρατία που είχαν πάρει ειδική άδεια κυρίως προεστή δημογέροντες επιχειρηματίες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη και οι οποίοι αποσπούσαν από τον Σουλτάνο σε μια στιγμή εύνοια του Σουλτάνου, σε μια στιγμή ευνοϊκής διάθεσης του Σουλτάνου, αποσπούσαν ένα φιρμάνι το οποίο επέτρεπε να λειτουργήσει μια σχολή, ας πούμε, στην Τσερνίτσα, στα πισινά χωριά του Ταΐγετου. Η Τσερνίτσα είναι η Αρτεμισία. Εκεί υπήρχε μια σπουδαία σχολή επί Τουρκοκρατίας, υπήρχε στη Δημητσάνα. Υπήρχε βέβαια στα Γιάννανα, υπήρχαν σχολές που τις είχε ευνοήσει ο Αλή Πασάς. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Στην Αθήνα έχουμε σχολή. Υπάρχουν σχολές ανώτερες όπου πήγαιναν τα παιδιά που ήθελαν να. Στο Πύλιο υπήρχαν σχολές επίσης. Στη Ζαγορά. Σπουδαίες σχολές. Σπουδαία σχολή. Εκεί φίτησε ο Ρήγας Φεραίος. Λοιπόν, έχουμε τέτοιες σχολές. Λίγες αλλά σημαντικές. Εκεί λοιπόν διδάσκουν οι λεγόμενοι δάσκαλοι του γένους. Mm-hmm. Και η έννοια δάσκαλος του γένους τότε δεν είναι αξιολογική έννοια, είναι ρεαλιστική. Το γένος αυτούς είχε για δάσκαλους, 10 ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν διδάσκουν ένα μείγμα πραγμάτων στα παιδιά, ιστορία, μαθηματικά, φυσική, θεολογία, και από εκεί βγήκαν πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Είπα για τον Ρήγα Φεραίο, να σου πω και για τον Κοσμά τον Ετωλό που τελείωσε την Αθωνιάδα, έτσι, στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, παράγονται προσωπικότητες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αμέσως προεπανεστατική και στην επανεστατική περίοδο. Όταν ο Κολοκοτρώνης πηγαίνει στη Ζάκυνθο το 1806 οικογενειακός, παρακολουθεί τα μαθήματα του Μαρτελάου, που είναι γνωστός ζακυνθινός λόγιος, που κάνει μάθημα στα παιδιά του, και κάθεται και ο Κολοκοτρώνης και ακούει τον Μαρτελάο. Και μαθαίνει και ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε, σημαντικά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, μετά την απελευθέρωση, το πρώτο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα το φτιάχνει ο Καποδίστριας. Αυτό συντηρεί αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και ακολουθούν τα επόμενα καθεστώτα, η Βαβαροκρατία κτλ.
1: Πώς έμοιαζε ένα σχολείο τότε? Πώς έμοιαζε τότε ένα σχολείο?
0: Δεν ήταν αμεληταίο. Τώρα, οι εύπορες πόλεις και κομοπόλεις χτίζανε ωραία πέτρινα κτίρια, μεγάλα κτλ. Τώρα στα χωριά, εάν υπήρχε σχολείο και δεν πήγαινε στο διπλανό κεφαλοχώρι, το σχολείο ήταν κάποιο μικρό κτίσμα, στο οποίο συνήθως έμενε ο δάσκαλος μέσα. Mm. Έτσι, ο δάσκαλος έμενε στο πίσω μέρος, στο μπροστινό ήταν η τάξη. Έβαζαν πάγκους και ερχόντουσαν τα παιδιά, τους έκανε μάθημα ο δάσκαλος με μια βέργα και με ένα, ας πούμε, στοιχειώδη μαυροπίνακα και τα λοιπά. Ήταν πολύ στα χωριά ήταν στοιχειώδη τα σχολεία. Στις κομοπόλεις και στις πόλεις ήταν πιο οργανωμένα. Όμως, οι άνθρωποι που δίδασκαν εκεί έχοντας στο ένα χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο το νόμιρο, είχαν μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνανε. Είχαν δέσμευση, είχαν αφοσίωση. Με τι ζούσαν οι δάσκαλοι? Με λίγο λάδι που τους πηγαίναν οι χωριάτες. Ξέρω εγώ, δηλαδή τοπικά προϊόντα. Δεν, και ο μισθός ήταν αστείος, στοιχειώδης.
1: Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Ναι, έχει αλλάξει όμως η στάση των δασκαλών.
1: Πώς έμοιαζε ένα μάθημα ιστορίας τότε σε αντίθεση με τώρα?
0: Είχε πάθος.
1: Γιατί υποθέτω ότι για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή την εθνική συνείδηση,
0: ναι,
1: πρέπει να τονίσεις κάποια
0: στιγμή. Το μάθημα ιστορίας το τότε είχε πάθος. Είχε αγάπη για την πατρίδα. Είχε θαυμασμό για τους ηρωές μας. Είχε τεράστια εκτίμηση για τους προγόνους μας. Είχε ως πυρήνα τη μετάδοση της εθνικής ταυτότητας. Ήταν υπαρξιακό μάθημα. Εγώ τα πρόλαβα αυτά. Μέχρι τη μεταπολίτευση υπήρχε αυτό. Τώρα, τα τελευταία 20-30 χρόνια, έχει ξεπέσει η ιστορία σε ένα διεκπαιρεωτικό, ανούσιο μάθημα, όπου τα βιβλία είναι ένας αχταρμάς πληροφοριών, ανομοιογενών πληροφοριών, και μεταδίδεται ως αγκαρία.
1: Βέβαια, όσο αλλάζουν και εποχές, δεν αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν την ιστορία. Δηλαδή, χωρίς να γίνει κάτι κοινικό ή να είναι κάτι πάρα πολύ πατριωτικό.
0: Να αλλάξει σε επίπεδο μεθόδου, τεχνολογίας. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μάθημα με χάρτη σήμερα. Μπορούμε να προβάλλουμε στα παιδιά κάποιες ταινίες ιστορικές. Υπάρχουν όλα αυτά, έτσι. Τα podcast, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι εργαλείο για το μάθημα της ιστορίας. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνει ο μέσος καθηγητής ένα βιβλίο, το βιβλίο του σχολείου, παραθέτει στα παιδιά συνοπτικά αυτά που λέει το κεφάλαιο και φεύγει.
1: Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια, βέβαια, σε θέμα αναλυτικού προγράμματος, έτσι.
0: Μα τα αναλυτικά προγράμματα είναι τραγικά. Ασφαλώς και φταίνε τα αναλυτικά προγράμματα. Δεν ξέρω
1: τι πρέπει να αλλάξει.
0: Πρέπει να αλλάξουν και τα βιβλία όλα, να πεταχτούν όλα τα βιβλία που υπάρχουν τώρα.
1: Ακόμα και το καινούργιο, το πολλαπλό βιβλίο που θες.
0: Το πολλαπλό βιβλίο έχει αποτύχει πλήρως, όπως ξέρεις, διότι έχουν διαφωνήσει πάντες ποιο θα είναι το βιβλίο που θα επιλεγεί ανάμεσα στα πολλαπλά βιβλία. Υπάρχουν διαφωνίες.
1: Ήταν πολύ κατά περιθώρια επιλογής σε θέμα χρόνου.
0: Λοιπόν, έχω πλήρη εικόνα του τι έχει γίνει. Είναι αποτυχία, πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Πρέπει να φτιαχτούν ωραία, ελκυστικά, πολύχρωμα, ουσιώδη βιβλία ιστορίας, να εμπλουτιστούν με κείμενα από πηγές της εποχής και οι δάσκαλοι να περάσουν από μια γερή επιμόρφωση, όπου να πάνε σπουδαίοι ιστορικοί και να τους κάνουν μάθημα. Να ξαναπάνε όλοι οι δάσκαλοι και οι ιστορικοί, οι καθηγητές γυμνασίων ηλικίων, να κάτσουν στα θρανία 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, πληρωμένοι, με κίνητρα, με μόρια, και να μάθουν ιστορία. Και να πάνε με κέφι, με φλόγα, με ενθουσιασμό, να τη μεταδώσουν στους μαθητές τους. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Βέβαια, είμαστε και από τον κλάδο που είναι ο πιο μορφωμένος. Με τα μεταπτυχιακά, με τα διδακτορικά, κάθε δάσκαλος έχει σίγουρα και ένα μεταπτυχιακό. Άρα, πώς μπορούμε εμείς με τους μισθούς που έχουμε, αυτούς τους μισθούς πείνας που έχουμε, και τα μεταπτυχιακά που έχουμε πληρώσει από τη δική μας τσέπη, να πάμε και να κάνουμε και άλλες επιμορφώσεις? Γιατί μισθό?
0: Η επιμόρφωση είναι πληρωμένη από το κράτος.
1: Ναι.
0: Σε αποσπά από τη δουλειά σου και σε στέλνει να κάνεις επιμόρφωση. Μια μέρα τη βδομάδα δεν θα πηγαίνεις στο σχολείο, θα κάνεις επιμόρφωση. 2 μέρες τη βδομάδα αυτό. Το πρόγραμμα τακτοποιείται, συμπυκνώνεται. Θα σε απαλλάξει μια μέρα τη βδομάδα, ας πούμε, ο διευθυντής, να πας να κάνεις επιμόρφωση. Και νομίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός δασκάλων, εκπαιδευτικών γενικά, θα το αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό αυτό. Θα τους κάνει πιο καλούς στη δουλειά τους, πιο δυνατούς, θα εξελιχθούν οι ίδιοι πνευματικά, και η επιμόρφωση πρέπει να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι θα αγαπάνε το αντικείμενο. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση ένας ιστορικός που έχει χαρακτηρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, συνοστισμό. Δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση κάποιος ο οποίος λιδωρεί τον Κολοκοτρώνη και το λέει καπετάν Λάφυρα. Δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση ένας πανεπιστημιακός ο οποίος εξοραίζει την τουρκοκρατία. Η επιμόρφωση να γίνει από σοβαρούς επιστήμονες, να ξέρουν το αντικείμενο καλά, να σέβονται τις πηγές, την ιστορική αλήθεια, και να κατανοούν τη σημασία του να μεταδοθεί το παρελθόν μας σωστά στα παιδιά. Και το σωστά είναι το αληθινά. Δεν, αλλά εδώ ας πούμε έχει επικεντρωθεί όλο το πανεπιστημιακό κατεστημένο στη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά και κουβέντα δεν άκουσα από όλους αυτούς για τη σφαγή που έγινε στην Κάσο, στη Σαμοθράκη, στα Ψαρά, στη Χίο, στη Σμύρνη, στη Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο. Κανείς δεν έχει πει τίποτα για αυτά. Να σοβαρευτούμε λίγο. Μου χρειάζεται μια αναδιάταξη, μπορεί να γίνει αναδιάταξη, εάν υπάρξει μια σοβαρή αλλαγή στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Μιλάμε για μια ανανέωση ανθρωπίνου κεφαλαίου, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Πολύ ωραία. Άμα εσείς είχατε την επιλογή να αλλάξετε 5 πράγματα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, ποια θα ήταν αυτά, τόσες ιστορίες που έχετε ήδη πει.
0: Τεράστιο θέμα τώρα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πολλά. Όλα. Θα άρχιζα από το να διοριστούν σε κάθε σχολείο, σε όλα τα σχολεία επιστάτες.
1: Με τι μορφή?
0: Κάθε σχολείο θα έχει έναν επιστάτη, ο οποίος θα διασφαλίζει τις υποδομές, την τάξη στο σχολείο, την καθαριότητα, ενώ την τάξη σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων. Χρειάζεται ένας επιστάτης να προσέχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο σχολείο, έτσι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, ο επιστάτης είναι βασικό θέμα. Ένα δεύτερο είναι ο γραμματέας. Δεν υπάρχουν στα σχολεία γραμματείς. Να προβλεφθεί λοιπόν ένας καθηγητής να έχει μισό πρόγραμμα και το άλλο μισό να είναι γραμματέας. Παράδειγμα του χάρη. Δεν μπορεί να έχει πλήρες πρόγραμμα και να του αγκαρεύεις και την γραμματεία του σχολείου. Γιατί αυτό γίνεται τώρα.
1: Με τους διευθυντές.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης πρέπει οι διευθυντές να προστατευτούν από τις συνεχείς καταγγελίες των γονέων. Να υπάρχει, υπάρχουν τρόποι να προστατευτούν. Τώρα δεν θα τους πούμε. Τώρα υπάρχουν τρόποι να η καταγγελία του γονέα για ένα καθηγητή, ας πούμε, να καταλήξει στο αρχείο αμέσως. Αν δεν είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, πρέπει να θωρακιστούν οι διευθυντές, να αποκτήσουν οι διευθυντές περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει να μειωθούν οι συνεχείς συνεδριάσεις. Παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Δεν γίνεται να έχει κάθε
1: μέρα
0: συνέχεια. Λοιπόν, επίσης πρέπει να, οι καθηγητές να αμείβονται για τις εκδρομές που πάνε. Εγώ στο δικό μου σχολείο είχα προβλέψει με συμφωνία με το τουριστικό γραφείο ο καθηγητής ημερήσια αποζημίωση 50 ευρώ. Στην τσέπη, πέραν των καλυμμένων εξόδων διατροφής.
1: Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες.
0: Λοιπόν, θα ξεκίναγα λοιπόν από τα πολύ πολύ βασικά. Επίσης θα κάλυπτα τα κενά. Πώς θα τα κάλυπτα? Θα επανέφερα καθηγητές που είναι αποσπασμένοι σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, γιατί να είσαι αποσπασμένος στην τάδε υπηρεσία και να μην είσαι στο σχολείο? Λοιπόν, θα φτιάχνα μια πολύ δυνατή σχολή επιμόρφωσης, γιατί η επιμόρφωση των καθηγητών είναι το βασικό θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να ιδρυθούν οπωσδήποτε κάποια ειδικά λύκεια που να τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία με στελέχη. Οι τρεις τομείς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στελέχη είναι η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας, η ναυτιλία και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Πώς το εννοείται αυτό?
0: Λοιπόν, θα έφτιαχνα ναυτικά λύκεια, ένα ναυτικό λύκειο στο Αργοστόλι, ένα στην Σύρο, ένα στην Καβάλα, ένα στα Χανιά.
1: Δεν υπάρχουν αρμόδιες σχολές για αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι. Ναυτικό λύκειο. Mm. Από πρώτη λυκείου μπαίνει σε μια διαδικασία ναυτικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, γεωπονικά λύκεια, κατά το πρότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, που είναι καταπληκτική η σχολή. Έχω πάει πολλές φορές με το σχολείο επίσκεψη σε αυτή τη σχολή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Καταπληκτική η σχολή. Όποιος θέλει, ας την γκουγκλάρει να δει τι κάνουν. Τις Παναγίες στα μάτια κάνουν. Και θα έφτιαχνα και στρατιωτικά λύκεια, όπου θα υπήρχε και μια ελαφρία light στρατιωτική εκπαίδευση για παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να πάνε στις στρατιωτικές σχολές. Και αυτοί όλοι θα μπορούσαν να μπουν στον τομέα τους χωρίς πανελληνίες κατευθείαν.
1: Και θα τρέχει παράλληλα με το σύστημα πανελληνίων, έτσι?
0: Ναι. Οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα που δεν πρέπει να το καταστρέψουμε, γιατί είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα στην ελληνική ιστορία.
1: Συμφωνώ 100% μαζί σας.
0: Όμως, και εκεί θα είχα κάτι να πω. Παραδείγματος χάρη, η Δευτέρα και η Τρίτη Λυκείου είναι τάξεις που τα παιδιά ήδη έχουν μπει στην διαδικασία των φροντιστηρίων κτλ. Δεν μπορείς στη Δευτέρα Λυκείου ένα παιδί το οποίο πάει θεωρητική κατεύθυνση ήδη και το έχει αποφασίσει να κάνει χημεία και βιολογία. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να πάει στο ιατρική να το παιδεύεις, ξέρω εγώ, στην Δευτέρα Λυκείου με μαθήματα που δεν έχουν σχέση με την κατεύθυνσή του. Και τα λοιπά. Επομένως, εγώ θα έφτιαχνα ένα σύστημα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου με κατευθύνσεις όπου από την αρχή, η πρώτη ηλικία θα είναι μια τάξη διερευνητική, με επιλεγόμενα μαθήματα. Το παιδί θα μπορεί να διαλέγει μαθήματα. Θα υπάρχουν τα 4-5 βασικά και το υπόλοιπο θα διαλέγει για να δει τι σου αρέσει. Και έτσι πα στη δεύτερη ηλικία, διαλέγει μια κατεύθυνση, όπου δεν θα υπάρχουν μόνο οι 4 κατευθύνσεις, ιατρική, πολυτεχνική, οικονομική και θεωρητική, θα βάζα κι άλλες. Θα βάζα μια κατεύθυνση καλλιτεχνική, μια κατεύθυνση γλωσσολογική, μια κατεύθυνση ψυχολογική, κοινωνιολογική. Δηλαδή θα βάζα κι άλλες κατευθύνσεις, για να μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος. Και επίσης θα άφηνα τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν μόνα τους με ποια κριτήρια θα παίρνουν παιδιά. Δηλαδή η νομική Κομωτινής λέει ότι εγώ φέτος θα πάρω 32 φοιτητές που θέλω να έχουν αυτούς τους βαθμούς και πάνω από τις πανελλήνιες. Δηλαδή δίνεις πανελλήνιες, αλλά το πανεπιστήμιο είναι αυτό που κρίνει και αποφασίζει με τι βαθμολογία θα σε πάρει από τις πανελλήνιες να σε εντάξει το δυναμικό του και πόσα παιδιά. Λέει πλήρης αυτοδιοίκηση των πανεπιστήμιων. Και αυτό σε συνδυασμό και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που και αυτά θα έχουν τα δικά τους κριτήρια. Αυτό θα απελευθέρωνε λίγο τα παιδιά από αυτή τη μέγενη, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει, αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές, πρέπει να μειωθούν τα μαθήματα. Δεν μπορεί να έχουν τα παιδιά 14 μαθήματα, ας πούμε, ή 12 μαθήματα.
1: Τι θα βγάζετε?
0: Το οποίο, θα σου πω, το οποίο πλέον αρχίζει και επενδύει και προς το δημοτικό. Το δημοτικό το φορτώνουν συνέχεια και με άλλα πράγματα.
1: Πολύ, συνέχεια. Συνέχεια το φορτώνουν το δημοτικό. Με εργαστήρια.
0: Ναι, μα δεν χρειάζονται αυτά. Θέλω να πω και δύο ακόμα πράγματα. Θα ήθελα, επειδή τα παιδιά βασικά πάνε σπίτι και μπαίνουν στο κινητό τους, κάνουν έτσι.
1: 100%.
0: Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν ένα απογευματινό πρόγραμμα, επιδοτούμενο από το κράτος. 3 ώρες κάθε απόγευμα τα σχολεία θα ανοίγουν πάλι με τον επιστάτη και τα λοιπά που είπαμε, και τα παιδιά θα κάνουν αθλητικές δραστηριότητες κάθε απόγευμα. Αθλοπαιδίες, μπάσκετμπολ, φούτμπολ και τα λοιπά, πολεμικές τέχνες. Πολεμικές τέχνες σημαντικό για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοέλεγχο και να εκτονώνει το θυμός τους και η εφηβική τους, ας πούμε, ορμή. Κάθε απόγευμα 3 ώρες. Να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν. Επίσης, θα ήθελα ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης να γίνεται εκτός σχολείου. Εγώ ως διευθυντής ηλικίου είχα συνέχεια τα παιδιά εκδρομές, συνέχεια επισκέψεις. Τα πήγα παντού. Μέχρι τη Χυμάρα της Βορείου Υπήρου τα πήγα. Και τους έκανα μάθημα. Στο Μεσολόγγι, στο Σούλι, στο Ρούπελ, στα Δρεβενάκια, στις Μικίνες, στη Δημητσάνα. Συνέχεια εκδρομές και μάθημα. Εγώ δεν λέω τώρα να γίνουν τα σχολεία τουριστικά γραφεία, αλλά κάθε περιοχή έχει κοντά της πολλά πράγματα. Δηλαδή είσαι σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να βρεις 20 σημεία να πας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να κάνεις τα παιδιά μάθημα έξω. Μια εξωστρέφεια. Μια φυσιολατρική κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Τα παιδιά να πηγαίνουν σε δρυμούς, να περπατούν στη φύση. Να κάνουν, ας πούμε, περιήγηση. Λοιπόν. Και βέβαια, κανείς δεν κοίταξε το δάσκαλο μέχρι τώρα. Εγώ θα ξεκίναγα από το δάσκαλο. Δηλαδή, ο πεναμένος αυτός άνθρωπος, εγώ είμαι 40 χρόνια δάσκαλος. Όχι 30, 40. Λοιπόν, ο δάσκαλος είναι κοινωνικά απαξιωμένος, οικονομικά υποβαθμισμένος, και πλέον έρχεται πια η φάση τώρα πια του bullying που υφίσταται από γονείς και παιδιά.
1: Είναι απίστευτο το πόσο bullying δεχόμαστε. Είναι απίστευτο.
0: Είμαι μέσα στο χώρο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Ξέρω ονόματα και διευθύνσεις, ας πούμε. Επομένως, θα ήθελα να ο δάσκαλος να στηριχθεί με μια σειρά από μέτρα ρεαλιστικά. Όχι μέτρα σαν για αυτά που εξαγγέλνεται και δεν λένε τίποτα. Ας πούμε, η αξιολόγηση ήταν μια φαρσοκομωδία. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πραγματικότητα.
1: Γιατί γίνεται αρχικά από μη αντικειμενικούς παρατηρήσεις.
0: Δεύτερον, είναι δυνατόν, εγώ είπα στην Κεραμαίος, ότι δεν μπορείς να βάλεις το διευθυντή να αξιολογεί τους υφισταμένους. Διότι ή θα τον αξιολογήσει κακά αν έχει κακή σχέση μαζί του, ή θα τον αξιολογήσει θετικά αν είναι στην αυλή του, ας πούμε. Είναι λάθος. Θέλει εξωτερικούς κριτές. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει άπειρες φορές την επαναφορά του θεσμού του επιθεωρητή. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει επιθεωρητή στην εκπαίδευση. Ο επιθεωρητής θα είναι ένας βετεράνος εκπαιδευτικός, ο οποίος θα εκπαιδεύεται ανάλογα και θα είναι αυτός που θα βρίσκεται δίπλα στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό και να κρίνει και να διορθώσει και να κατευθύνει και να κάνει mentoring και να λάβει και μέτρα αν χρειαστεί. Δηλαδή αν ένας καθηγητής είναι κακοποιητικός, ας πούμε, ο επιθεωρητής θα τον βγάλει από το μάθημα. Θα τον βάλει σε ένα γραφείο να κάθεται. Ή αν έχει κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, θα τον διώξει κιόλας. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης εξωτερικός προς τα σχολεία. Δεν μπορεί να κάνει αξιολόγηση. Ούτε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας δεν μπορεί. Ούτε οι σύμβουλοι μπορούν να κάνουν αξιολόγηση, οι οποίοι δεν πατάνε ποτέ στα σχολεία. Τι αξιολόγηση να κάνουμε, μία επίσκεψη. Χρειάζονται ένα σώμα, όπως είναι οι επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη κτλ. Ένα σώμα εξωτερικό που δεν θα είναι μέρος του προβλήματος. Είναι μια πρόκληση, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που σου είπα και πολλά άλλα, θεωρώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Γιατί δεν παράγει, ας πούμε, σωστά βιβλία. Θεωρώ ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Τώρα έχουν ξεκινήσει να βάλουν IB στα σχολεία και δεν υπάρχει. Θα ξεκινήσουν τα IB τον
1: μήνα. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι αυτό.
0: Είναι το ένα αγγλόφωνο παράλληλο προς το Γενικό Λύκειο σύστημα εκπαίδευσης που καλύπτει τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείο και οδηγεί. Είναι αγγλόφωνο σύστημα εκπαίδευσης και οδηγεί σε ξένα πανεπιστήμια. Τώρα ο Πιερακάκης αποφάσισε να το βάλει και, στα δημόσια σχολεία. Και αυτή τη στιγμή σε πληροφορώ, επειδή έχω πλήρη εικόνα, ότι δεν είναι τίποτα έτοιμο. Ούτε οι καθηγητές ξέρουν τι τους γίνεται, ούτε τα παιδιά ξέρουν τι είναι το IB, τίποτα. Δηλαδή, όπως όλα, και αυτό εφαρμόστηκε με έναν τρόπο προς εντυπωσιασμόν για να πει ο υπουργός ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα του να έτσι απροειδοποίητα και απροπαράσκευα να βάλει, ας πούμε, IB τώρα στα δημόσια σχολεία. Ποιος θα διδάξει εκεί? Τα παιδιά πώς θα το παρακολουθήσουν? Το IB έχει λειτουργήσει με επιτυχία σε μερικά μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτή η προσπάθεια να μπει στο. Γιατί? Για να ικανοποιηθεί το κοσμοπολιτικό και το πολυπολιτισμικό και ξέρω εγώ τι. Έτσι, για να δοθεί ένα σήμα προς το εξωτερικό ότι φτιάχνω την ελληνική εκπαίδευση, την οδηγώ προς τον αφελληνισμό και την πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι το νόημα. Είναι λάθος. Εγώ θέλω γερά δημόσια σχολεία που να δίνουν ελληνική παιδεία.
1: Ωραία. Θα κάνω και λίγο το συνεργό του διαβόλου.
0: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Ωραίες όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά μπορεί να βρεθεί το budget για κάτι τέτοιο?
0: Ωραίες δεν είναι, είναι δύσκολες.
1: Δύσκολες, το δύσκολο είναι ωραίο.
0: Είναι, ναι,
1: γιατί είναι κάτι το οποίο θα φέρει αλλαγή.
0: Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και χρειάζεται αυτή την αλλαγή τη μεγάλη να τη στηρίξει η ελληνική κοινωνία. Πιστεύω θα τη στηρίξει. Γιατί το έχει καταλάβει η ελληνική κοινωνία. Ότι το πρόβλημα είναι η παιδεία. Η που παράγει μαζικά παιδιά λειτουργικά αναλφάβητα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι. Ότι απαιτούνται τόσα πολλά χρήματα για όλα αυτά που είπα. Οριακά είναι τα χρήματα που απαιτούνται. Και να σου πω και κάτι. Εδώ δίνουμε 11.000 για επίδομα για να πάρεις αυτοκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν χρήματα και θα βρεθούν πολύ εύκολα. Έχω μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης. Ξέρω. Βλέπω, διαβάζω δηλαδή, δεν ξέρω, διαβάζω πού πάνε τα χρήματα. Οπουδήποτε θέλεις εκτός από την παιδεία. Οπουδήποτε θέλεις εκτός από την παιδεία.
1: Δύο θέματα που θέλω να αγγίξουμε. Μιλήσατε για αξιολόγηση, μιλήσατε και για την παρεμβατικότητα των γονέων στα σχολεία. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να αξιολογήσεις ένα εκπαιδευτικό, αντικειμενικά, από τη στιγμή που έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο πυροσβεστικό μέσα στο σχολείο και λόγω της πίεσης που δέχεται από γονείς οι οποίοι πλέον έχουν γίνει υπερβολικά παρεμβατικοί, δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον αξιολογήσεις αντικειμενικά. Πώς θα τον αξιολογήσεις αντικειμενικά?
0: Όχι,
1: με τόση πίεση.
0: Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που λειτουργεί ως αξιολογητής, έχοντας βγει ο ίδιος από τη διαδικασία, έχει πάρει σύνταξη. Ναι. Ή έχει αποσπαστεί τέλος πάντων στο σώμα των επιθεωρητών. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος έχει διδάξει 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Ξέρει να καταλάβει που είναι η δυσκολία και να παρεύει να τη λύσει. Επαναλαμβάνω, ως εξωτερικός μηχανισμός. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να το καταλάβει. Και ο εκπαιδευτικός θα του μιλήσει, θα του πει αυτά τα προβλήματα. Ότι έρχεται την ώρα που κάνω γυμναστική στην αυλή στα παιδιά, έρχεται ο μπαμπάς του Κωστάκη και κάθεται στα κάγκελα και μου λέει πώς έκανα γυμναστική. Αυτό γίνεται κατά κόρον, έτσι. Πάνε γονείς στα κάγκελα και κάνουν παρατήρηση στους καθηγητές γυμναστικής. Ή γιατί είπατε στο παιδί μου στην τάξη ότι είναι αυτό και το προκαλέσατε ψυχολογικό. Όλο αυτό το bullying που γίνεται από γονείς οι οποίοι έχουν ενοχικά σύνδρομα, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ και δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους όσο θα έπρεπε, και σε αντιστάθμιο να πάνε στα σχολεία και κάνουν τους συνηγόρους των παιδιών τους, αυτό πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, το σχολείο έχει αποτύχει να το αντιμετωπίσει. Ο διευθυντής δεν μπορεί. Οι καθηγητές δεν μπορούν. Οι διευθυντές δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας, το διευθύνσεων δεν μπορούν. Πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός. Ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός? Επαναλαμβάνω, είναι ο επιθεωρητής, ο οποίος θα έρθει να λύσει το πρόβλημα στο σχολείο και θα έχει τα εργαλεία για να τα λύσει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά που συζητάμε είναι η εθελοντική αυτοαπαξίωση των καθηγητών, των εκπαιδευτικών.
1: Πώς το νοείτε αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, δεν επιτρέπεται να αφήνει τα παιδιά να του μιλάνε στον ελληνικό. Πώς το επιτρέψα σε λένε Γιάννη? Ποιον είπες Γιάννη, το δάσκαλό σου? Κατά κόρον γίνεται και αυτό πλέον. Ακόμα και σε δημοτικά, ξέρω.
1: Δεν το έχω ζήσει αυτό μέχρι
0: στιγμής. Ναι, εσύ δεν το έχεις ζήσει, αλλά άλλοι δάσκαλοι το δέχονται. Όχι, θα μάθεις το παιδί να σε σέβεται. Θα μάθεις το παιδί, όταν μπαίνει ο διευθυντής στην τάξη, θα λες παιδιά σηκωθείτε, είναι ο διευθυντής μας. Γιατί σηκώνονται όταν μπαίνει ο δικαστής στο δικαστήριο? Γιατί σηκώνονται οι υπουργοί όταν μπαίνει ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο? Γιατί ο δάσκαλος είναι λιγότερο σημαντικός? Είναι πιο σημαντικός ο δάσκαλος. Και από τον δικαστή και από τον πρωθυπουργό, λοιπόν.
1: Από κάπου προέρχεται βέβαια αυτό. Προέρχεται από τον τρόπο που τον βλέπουν οι υπόλοιποι. Οπότε και ταυτότητα που καθορίζει λοιπόν, ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Πρέπει λοιπόν οι δάσκαλοι οι ίδιοι να διεκδικήσουν το κύρος τους, το οποίο έχει καταρακωθεί. Βεβαίως, η διεκδίκηση του κύρους, η ανάκτηση του κύρους, γιατί όταν ήμουν εγώ παιδί, οι δάσκαλοι είχαν πολύ μεγάλο κύρος. Θυμάμαι στο χωριό του παππού μου την Τρύπη, το δάσκαλο τον Ασπιώτη έμπαινε στο καφενείο και οι χωριάτες σκονόντουσαν όρθιοι και βγάζαν τις τραγιάσκες τους. Το έχω δει αυτό το θέαμα που σου λέω. Έμπαινε ο δάσκαλος, σκονόντουσαν όλο το καφενείο όρθιο. Είχε κύρος. Μπορεί να ήταν κακοπληρωμένος, πιο κακοπληρωμένος από εμάς. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος που είχε ταλαιπωρηθεί στη ζωή του με συνεχείς μεταθέσεις σε όλη την Ελλάδα κτλ. Αλλά έχερε τεράστιο κύρος. Αυτό το κύρος το χάσαμε, οι εκπαιδευτικοί. Και πρέπει να το ξαναβρούμε.
1: Μπορούμε να το βρούμε όμως.
0: Ναι, μπορούμε.
1: Πώς το λέω αυτό?
0: Πρέπει οι δάσκαλοι να ομονοήσουν σε αυτό. Γιατί αν αρχίσουν κάποιοι και λένε αυτά είναι φασιστικά, είναι εκφασισμός, να ζητάς από τα παιδιά να σε σέβονται. Ότι ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μερίδα λοιπόν καθηγητών που είναι μειοψηφία μένα, αλλά θα αρχίσει να φωνάζει κτλ. Και οι άλλοι εκπαιδευτικοί υποχωρήσουν, τότε θα υποστούν τη μοίρα τους. Όχι, πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί να συσπηρωθούν και να πούνε ότι ακούστε, είμαστε δάσκαλοι, μια κοινωνία στηρίζεται στους δασκάλους της, είμαστε ο πυλώνας της κοινωνίας και θα μας σέβεστε. Δεν θα ανακατεύεστε στο έργο μας. Δεν θα έχει ο δάσκαλος απαλογητικό ύφος αν θα έρθει ο γονός να του κάνει επίθεση. Όταν μπει σε θέση απολογούμενο, έχει χάσει το παιχνίδι.
1: Φυσικά.
0: Παρακαλώ κύριε, ξέρω τη δουλειά μου. Την ξέρω τη δουλειά μου. Και βεβαίως μαζί με αυτό μπορεί να υπάρχει και η κάλυψη από το διευθυντή.
1: Βρίσκω δύο αιτιολογίες στον τρόπο που έχουμε οδηγηθεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση για αυτές τις δύο αιτίες. Η μία είναι η κατάλυση της παραδοσιακής μορφής οικογένειας, όπως την ξέραμε πριν από 20-25-30 χρόνια. Και η άλλη είναι το γεγονός ότι συνεχίζουμε και πηγαίνουμε προς μια εποχή πληροφορίας, όπου οτιδήποτε και να θες να μάθεις, σου είναι άμεσα διαθέσιμο με ένα κλικ στο κινητό σου. Οπότε οι γονείς, όταν έχουν την πληροφορία έτοιμη, πώς θα μπορέσουν να σεβαστούν σε ένα βαθμό α τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει πάρει εξειδίκευση προφανώς μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές του, αλλά δίνεται εντύπωση στους γονείς ότι επειδή μπορούν να ψάχνουν στο ChatGPT μεθόδους για να διδάξουν τα παιδιά τους, που πολλές φορές ναι, είναι πάρα πολύ αποδοτικές οι μέθοδοι που δίνουν το ChatGPT και η παιδαγωγική, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν υποδείξεις στους δασκάλους. Αυτό πιστεύετε μπορεί να αλλάξει? Γιατί οδεύουμε προς μια εποχή που η πληροφορία θα είναι ακόμα πιο εύκολα προσβάσιμη από τον κόσμο.
0: Μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος τώρα. Είμαστε μπροστά σε μια εντελώς νέα εποχή. Σε δεδομένα που δεν είχαν προβλέψει οι σημερινοί εκπαιδευτικοί όταν σπούδασαν στα πανεπιστήμια, ακόμη και οι νεότεροι. Διότι εξελίσσεται η τεχνολογία με τόσο γρήγορο πλέον εκθετικό τρόπο, που κάθε σχολική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στο γονέα ή στο μαθητή ή και στον καθηγητή να έχει απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. Εκεί που δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι στο θέμα της δημιουργίας κριτικής σκέψης. Στο θέμα της εμφύτευσης στον εγκέφυλο των παιδιών δημιουργικής ικανότητας, στην έμπνευση, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στην ανάλυση. Αυτά δεν μπορεί να τα διδάξει η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε και θα μπορέσει ποτέ να τα διδάξει. Άρα ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει στα παιδιά αυτό που δεν μπορεί να τους δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά στο σχολείο θα πάνε να μάθουν αυτά που δεν έχει να τους δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά δεν είναι η απομνημόνευση 10 τύπων. Είναι η καλλιέργεια τρόπου σκέψης που θα κάνει τον άνθρωπο αναντικατάστατο και όχι αναλώσιμο. Ο άνθρωπος που θα μπορεί να βρίσκει απαντήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για όποιο θέμα τον απασχολεί, επαγγελματικά είναι αχρίαστος. Αυτός που θα είναι περιζήτητος είναι αυτός που μπορεί να βρίσκει απαντήσεις που δεν μπορεί να δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός λοιπόν που έχει κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη κτλ. Που μπορεί να σκεφτεί ρηξικέλευθα και καινοτόμα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τη θεωρία μου για τον Αβαρίνο. Εγώ έχω βρει μια άλλη ερμηνεία της ναυαρχίας του Αβαρίνου. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της δεν μπορούσε να το βρει αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είδα προηγουμένως ότι μαζί σου ότι την έχει ενσωματώσει και η τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι η θεωρία του Μελετόπουλου για τον Αβαρίνο. Ότι δεν έγινε για την ελληνική ανεξαρτησία τον Αβαρίνο. Έγινε για να ανοίξει διόργα του Σουέζ. Τα υπόλοιπα θα τα βρουν στα διάφορα, στο YouTube, στις διάφορες εκπομπές μου, οι ακροατές μας. Ωραία, για να πάω ένα επίπεδο πολύ ψηλότερο από το δικό μου και τον Αβαρίνο, ποτέ δεν θα μπορούσε να τεχνητή νοημοσύνη να συλλάβει τη θεωρία του Einstein. Θεωρία της σχετικότητας. Πότε? Ο Αϊνστάιν δεν τη συνέλαβε με μαθηματικό τρόπο, τη συνέλαβε ως... συνέλαβε διαστητικά. Μετά ζήτησε από τον Καραθεοδωρή να τον βοηθήσει να την τεκμηριώσει μαθηματικά. Λοιπόν, άρα η δουλειά του δασκάλου είναι να δώσει στα παιδιά την προστιθέμενη αξία. Αυτό που θα σε κάνει ικανό να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο σου. Και όχι να γίνεις εσύ εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης με ένα τσιπάκι, το οποίο θα είναι... Ήδη υπάρχουν αυτά τα τσιπάκια.
1: Υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν, ναι. Συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή και η τεχνητή νοημοσύνη θα σου λέει τώρα στα 500 μέτρα στρίψε αριστερά. Εκεί υπάρχει ένα εστιατόριο που έχει φαγητό που ταιριάζει με τις σωματικές σου ανάγκες που είναι αυτές. Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει πόσα κιλά έχει, τι προβλήματα υγείας έχει κτλ. Θα φας, θα παραγγείλεις αυτό το μενού. Ωραία. Τώρα, περνάει απ' έξω κάποιος που είναι παλιός σου συμμαθητής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει ποιοι ήταν συμμαθητές. Λοιπόν, βγες έξω να του μιλήσεις κτλ.
1: Μπορούμε να προσεγγίσουμε την εκπαίδευση όμως με τρόπο που να εκπαιδευτούμε πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών με αυτόν τον τρόπο? Γιατί όταν κάθε δύο χρόνια έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές και στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, υποθέτω ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα.
0: Νομίζω ότι πρέπει η εκπαίδευση να αποσυνδεθεί από όλα αυτά και να επικεντρωθεί στα basics. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να μάθουν πολύ καλά γλώσσα. Η γλώσσα, και όταν λέω γλώσσα εννοώ τη διαχρονικότητά της. Αρχαία ελληνικά, ελληνιστικά, νεότερα ελληνικά, καθαρεύουσα, δημοτικά. Είναι μεγάλο project αυτό. Να μάθουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα. Mm. Αυτό δεν έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτε συναρτάται με την τεχνολογική εξέλιξη. 8 ώρες εβδομάδα ελληνικά. Από την πρώτη

0: μαζί. Δηλαδή αξίες και ιστορία. Ιστορία, πραγματική ιστορία, όχι αυτό που διδάσκουν στη σχολεία σήμερα. Να αποκτήσουν τα παιδιά ιστορία, να διαβάζουν κείμενα κτλ. Και από εκεί και πέρα θα προσέθετα και τη λογοτεχνία που καλλιεργεί τις ψυχικές και ηθικές αρετές του ανθρώπου και θα σταμάταγα εκεί. Ωραία. Τρίτη γυμνασίου πρώτη ηλικίου λοιπόν, να βάλουμε μια σειρά επιλεγωμένων μαθημάτων, τα παιδιά να διαλέξουν. Σου λέω λοιπόν, μπορείς να διαλέξεις από ένα πακέτο φυσική, χημεία, οικονομικά, βιολογία, γεωλογία, ξέρω κτλ. Κτλ. Διάλεξε τρία μαθήματα. Αυτά που αισθάνεσαι ότι σου αρέσουν περισσότερο. Και στη δευτέρα ηλικία που θα πάρεις πλέον στην κατεύθυνση τη διετή και θα πάρεις μια τετράδα μαθημάτων, θα ξέρεις περίπου τι σου αρέσει.
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι πιο εύκολο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι πιο εύκολο. Είναι δύσκολο για τους δασκάλους όμως. Γιατί θα πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν. Είναι δύσκολο και για τα παιδιά, γιατί θα πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν. Αλλά αυτό που σήμερα λέγεται εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια, στην καλύτερη περίπτωση, λειψή διαδικασία, σε μερικές περιπτώσεις κωμωδία. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κωμωδία. Δεν λειτουργεί καν. Είναι απλά λέμε ότι κάνουμε μάθημα και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Πολύ ωραία. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη συζήτηση με ένα θετικό πρόσημο, θα πω. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στον κόσμο που μας βλέπει σχετικά με το τι είναι αναγκαίο προκειμένου να επιβιώσει ένα έθνος και στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα?
0: Η επιβίωση διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το συλλογικό, το άλλο το ατομικό. Σε ατομικό επίπεδο, για να επιβιώσουμε ως έθνος, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν γίνει υπερβολικά μυσαλόδοξοι. Έχουν εχθροπάθεια, έχουν τοξικότητα. Έχουν μίσος. Μιλάνε άσχημα. Βρίζουν πολύ εύκολα. Οδηγούν ελεηνά. Σφάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας αξίζει αυτό. Είμαστε ένα σπουδαίο έθνος. Είμαστε ένα αρχαίο έθνος. Η νεολαία μας είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά οι ενήλικες έχουν πολύ κακή συμπεριφορά. Και πρέπει να αυτοβελτιωθούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένα μαγικό ραβδί θα αλλάξει τη χώρα και εμείς ήδη θα συνεχίσουμε να βρίζουμε, να φώνουμε, να κακολογούμε, να οδηγάμε άσχημα κτλ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε ευθύνη ο καθένας για τον εαυτό του και το χώρο του. Εντάξει, λοιπόν. Το άλλο επίπεδο είναι το συλλογικό. Συλλογικό σημαίνει πολιτικό. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να αναδείξουν μια ηγεσία που να μπορείς να τους βγάλει αυτό το τέλμα. Και εδώ σταματάω όμως την δική μου ανάλυση, γιατί από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές, ταχύτατα, οι Έλληνες να αποφασίσουν να επιλέξουν σωστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να είμαστε το πιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε διαφθορά επίπεδου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια τριτοκοσμική χώρα. Έχουμε γελιοποιηθεί. Έρχεται η εισαγγελέα Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας διαπομπεύει. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Κάποιες ευθύνες έχει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός, ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος, να πουλάει την ψήφο του. Να ψηφίζει τον κάθε τη χάρπαστο επειδή θα του νομιμοποιήσει το αυθαίρετο και να μην ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να του λύσει το πρόβλημά του. Θα πρέπει λοιπόν σε επόμενες εκλογές, ο γέγονε, γέγονε, να πούμε λοιπόν όλοι μαζί, ακούστε, θα αναδείξουμε σοβαρούς ανθρώπους να μπουν στη Βουλή και να ασκήσουν τη διακυβέρνηση κατά τρόπον ώστε να μας βγάλουν από το τέλμα. Να μπούμε σε μια φάση ανάταξης, ανασυγκρότησης, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω, να ανασυγκροτήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να ξαναφτιάξουμε γεωργία, να ξαναφτιάξουμε βιοτεχνία, να ξαναφτιάξουμε βιομηχανία, να φτιάξουμε σχολιά, να φτιάξουμε πανεπιστήμια, να φτιάξουμε δημόσια διοίκηση, να αποκτήσουμε αυτοσεβασμό, να αποκτήσουμε όχι μόνο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, να αποκτήσουμε όμως και μια αντίληψη εθνικής αξιοπρέπειας. Να μην υποκλεινόμαστε στους Τούρκους. Να μην έρχεται εδώ ο πρόεδρος της Αλβανίας και να είμαστε στη Θεσσαλονίκη για να λέει ξεχάσετε τη Βόρεια Ήπειρο μπροστά στα μούτρα μας. Να μην είναι η Ελλάδα, ας πούμε, ξέφραγο αμπέλι. Να μην υπάρχει αυτό το φοβερό κύμα βίας.

0: για το οποίο δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πλευράς επίσημου κράτους. Να αποκτήσουμε πρόσωπο, να μας σέβονται οι φίλοι μας και να μας υπολογίζουν οι εχθροί μας.
1: Κύριε Μελετόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ, Ιορδάνη, μου ευχαριστώ.
1: Ήταν χαρά μου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Καλημέρα κύριε Σαρόπουλε.
11: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα Σοκράτες.
0: Πείτε μου καταρχάς κύριε Σαρόπουλε, θα περίμενε κανείς να γίνει το έλα να δεις χθες με το που διέρευσε η έκθεση αυτή της DJ Agri. Άντε αυτού, μάλλον. Ναι, ναι. Γιατί?
11: Προσπαθώ να κάνω επικοινωνιακή διαχείριση. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω κάτι. Εγώ ως υπάλληλος, νέος κιόλας τότε, είχα υποστεί ευρωπαϊκό έλεγχο στην Χαλκιδική το 2002. Και έχω πάρει την έκθεση ελέγχου και απαντήσαμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι η διαδικασία φανταστείτε εδώ και 20 κάτι χρόνια. Γνωρίζω ακριβώς τι λέει και τι δηλαδή με έναν άνθρωπο που ασχολείται με ευρωπαϊκούς ελέγχους, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην DJ Agri. Οι οποίοι μάλιστα είναι και εθνικότητα των διαφόρων, γιατί δεν είναι από μια εθνικότητα, και ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου και από ό,τι έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που είναι επιδημεροί, είναι η χειρότερη έκθεση που έχει έρθει στην Ελλάδα. Πρώτον, να ακούσουν οι ακροατές.
0: Η χειρότερη.
11: Η χειρότερη. Με τις περισσότερες και βαρύτερες παραβάσεις. Γιατί? Γιατί έγινε επισταμένος έλεγχος από 1η 10 Ιουλίου του 2026 λόγω του σκανδάλου, το οποίο είναι πασίγνωστο στην Ευρώπη και λόγω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της εμπλοκής υπουργών, είναι χειρότερη. Εγώ ξέρω και το ποσό ουσιαστικά το κατελάχιστο που θα μπει και μπορώ να σας το πω γιατί το λέει η ίδια η έκθεση. Η ίδια η έκθεση, στο τέλος το λέει. Θα μπορούσε να μην πει αυτό το ελάχιστο ποσό, αν μπορούσε να αποδείξει η Ελλάδα ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει. Πιστέψτε με, δυστυχώς, ένα από ελάχιστες περιπτώσεις, που μιλάμε για προσωπικά θέματα κάποιου αφημί κτλ., δεν μπορεί να τα αποδείξει δυστυχώς η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να είναι νομοτελειακό ότι με βάση τη διαδικασία που είναι συγκεκριμένη η Ευρωπαϊκή για όλες τις χώρες, θα υπάρξει απάντηση από την Ελλάδα, θα ξαναυπάρξει απάντηση από την DG Agri, θα γίνει στο τέλος μια επιτροπή σαν διαιτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή θα συγκριθεί το τελικό πρόστιμο. Μα ήδη λέει μέσα η DG Agri στην Ελλάδα να υπολογίσει ποιο πρέπει να είναι η ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόστος. Φυσικά η Ελλάδα δεν θα το αποδεχτεί, θα πει ότι δεν υπάρχει κόστος κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι όμως άλλη. Αν είχαμε χρόνο να κάνουμε 2-3 εκπομπές μαζί και ανέλεια το τι λέει αυτή οι 40 σελίδες, θα έμεναν χωρίς μαλλιά όλοι οι ακροατές σας. Λέει φοβερά πράγματα μέσα. Κατά καιρούς έχουν βγει ήδη κάποια. Είναι λίγα. Αν τα παρουσιάσει όλα μαζί, ο άλλος λέει: ντρέπομαι που έχουμε αυτό το κράτος στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον βαθμό. Δηλαδή, τι να σας πρωτοπώ και τι να αφήσω.
12: Μισό λεπτό.
11: Εγώ να σας πω αυτά που λέμε στην εκπομπή σας.
12: Ναι.
11: Που έλεγα εγώ από 4 μέρες μετά την Κία τη Χιάρα Παπαστάβου, τη Νέα Τεχνική Λύση. Mm-hmm. Που έρνε τα βοσκοτόπια τα δημόσια για το 2025 και η οποία παραμένει σε ισχύ για το 2026. Αν ποτέ γίνει το ΩΣΔΕ 26. Δεν ξέρουμε αν ποτέ, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο το 1/20 περίπου έχει γίνει από το ΩΣΔΕ και φτάσαμε στον Οκτώβριο. Αν ποτέ γίνει αυτό το ΩΣΔΕ, αν ποτέ δεν μας κάνουν αναστολή πληρωμών, που το θεωρώ και αυτό πληρωμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς θα συνεχίζουμε, δηλαδή το πώς θα απαντήσουμε έχει σχέση με το τι θα γίνει στη συνέχεια, ξέρετε. Και αν επιμένουμε εμείς στο λάθος και στις παραβάσεις, υπάρχουν και πιο αστερά μέτρα να υπάρχουν στη συνέχεια. Άρση πιστοποιήσεων και άλλα θέματα. Εγώ σας λέω όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή. Όταν έλεγα για την Κία ότι έχει αυτή την εξίσωση που βάζει μέσα για να αποδείξει αυτό κάτι που δεν παράγει γάλα και κρέας, ότι παράγει με 8 σελίδες ΚΑΔ, αριθμούς ΚΑΔ της εφορίας, όπου μέσα έχει όλη τη φυτική παραγωγή και ένα σωρό άλλα πράγματα, αυτό το έλεγε ένας γραφικός Σαρόπουλος. Δέχομαι τον τίτλο του γραφικού από τους Νέους Δημοκράτες φανατικούς που με λέγανε. Το δέχομαι. Ας δεχτούν και αυτοί τώρα όμως ότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρμόδια Υπηρεσία και σε έγγραφο κυρωτικό που θα βγάλει πρόστιμα. Λέει ακριβώς τα ίδια με τον Σαρόπουλο, αλλά λέει και κάτι παραπάνω. Λέει, όχι να μας βάζετε μέσα και ότι η εμπορία μηχανημάτων για παρασκευή τροφίμων και ποτών αποδεικνύει ότι ο άλλος είχε ζώα. Αυτό γράφει μέσα, επιλέξει. Αυτό γράφει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
12: Γελόμε
11: και πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί που τα κάναν υπουργική απόφαση αυτά.
12: Μάλιστα. Τα μηχανήματα.
11: Και ξέρετε τι άλλο λέει. Λέει στο Άρτεξ παράγραφος 7. Λέτε ότι δεν θα έβγαινε η Κρήτη εκτός Κρήτη βοσκοτόπια. Εμείς όμως αποδείξαμε στον έλεγχο ότι είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα με βοσκοτόπια της Κρήτης. Όχι με βοσκοτόπια για κριτικούς κτηνοτρόφους. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σαρόπουλος βέβαια, επειδή το είπε η ΑΔΕ, όχι ο Σαρόπουλος, η ΑΔΕ, όταν ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή τα στοιχεία, είπε ότι σε 28 νομούς είχαν πάει τα αφημί της Κρήτης βοσκοτόπια. Λοιπόν, άρα τους λέει με λίγα λόγια, πιο πίσω στη συνέχεια, δεν. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχω και μπροστά μου να σου διαβάσω. Επιλέξει τι λέει, γιατί είναι από τα κρίσιμα στοιχεία αυτό για το πρόστιμο. Λέει, επιλέξει λοιπόν στη συνέχεια, πάνω σε αυτό το κείμενο όλο που λέμε, στους βοσκοτόπους, ότι η Δίδη Άγκρη θεωρεί ότι αυτό συνιστά πιθανή σοβαρή έλυση. Πάντα βάζει, λέει, πιθανή, γιατί πρέπει να τελειώσει διαπραγματεύσεις με το κράτος μέλος. Έτσι είναι κανόνας αυτός. Εγώ σας είπα, ξέρω πώς είναι τη γλώσσα τη Δίδη Άγκρη. Σοβαρή έλυση κατηγορία 1, πιθανή σοβαρή έλυση αριθμού 15. Οι διατάξεις και απαιτήσεις που προβλέπονται δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, η οποία επηρεάζει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για τη βασική ενίσχυση και όλες τις άλλες ενισχύσεις βάση έκτασης που χρησιμοποιούν την ίδια βάση για την πληρωμή και αναφέρει αναδιανεμητική κτλ. Κατά το έτος βουλής ετήσεων 2025 και έπειτα, η Δίτζα Άγκρα τονίζει επίσης ότι η εν λόγω πιθανή σοβαρή έλλειψη όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα στους μόνιμους βοσκοτόπους είναι επαναλαμβανόμενη, δεδομένου ότι είχε ήδη επισημανθεί ως προς διαπίστωση στο πλαίσιο της έρευνας του 2024 και δεν έχει διορθωθεί μέχρι στιγμής. Ζητείται από τις ελληνικές αρχές να υπολογίσει τον κίνδυνο για τα ταμεία που οφείλεται στην έλλειψη αυτή κατά το έτος που βολείς ετήσεων 2025 και έπειτα. Άρα, πρόστιμο. Και ξέρετε τι λέει στο τέλος του αυτό το έγγραφο. Για το πρόστιμο αυτό και κάποια άλλα επαναλαμβανόμενα θα πάμε κατ' ελάχιστον 10% του πρώτου πυλώνα, που είναι τα 2 δις το χρόνο, προσέξτε. Το πρόστιμο το περσινό που έγινε τον έλεγχο του 24, γιατί είναι μια διαδικασία πολύμηνη. Το 24 έγινε ο έλεγχος, την άνοιξη του 25 μπήκε το πρόστιμο, 420 εκατομμύρια, γιατί ήταν 10% επί του πρώτου πυλώνα. Δύο χρονιές γίνεται πάντα ο έλεγχος. Τώρα είναι 24 και 25 ο έλεγχος. Λοιπόν, 15% ανεβαίνει λόγω του ότι δεν διορθώθηκαν οι προβλέψεις που είχαν πει για τα βοσκοτόπια και κάποια άλλα θέματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να σας πω, μεταφράσω νούμερα. Κατελάχιστον 300 εκατομμύρια για τη μια χρονιά και 300 εκατομμύρια για την άλλη, 600 εκατομμύρια. Και επειδή θα γίνει και μια ειδική για τη βιολογική γεωργία που είναι τεράστιο θέμα, δεύτερη τέτοια, όπου πάμε στον δεύτερο πυλώνα που μόνο η βιολογική γεωργία έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ εισπράχτηκαν, και επειδή εκεί θα σας πω ένα νούμερο μόνο για να καταλάβετε, από το 2024 είχαν επιστοποιηθεί 81.000 παραγωγή και πληρώθηκαν 122.000. Λίγο βελτιώθηκε το 25, 86 επιστοποιήθηκαν και 100 κάτι πληρώθηκαν. Λοιπόν, αυτά τα ποσά, αν τα αφαιρεθούν, θα αφαιρεθούν, θα ζητηθούν πίσω, είναι άλλα 300 με 400 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς είναι το άθροισμα από τον έλεγχο του Ιουλίου? 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και σας μιλάω με στοιχεία πραγματικά και με στοιχεία που γράφει αυτή η έκθεση ελέγχου, που δεν είναι τίποτα, κατά τα άλλα είναι μια έκθεση ελέγχου. Α, μόνο από αυτό το πρόσημο θα έρθει, θα ολοκληρωθεί η δικασία, η γραφειοκρατική των Βρυξελών, γύρω στον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Μέχρι τότε θα είμαι ο γραφικός που μιλάει στον κύριο Σαχίνη. Τότε όμως να δω ποιος θα απολογηθεί στον Έλληνα φορολογούμενο που το χρέωσαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γιατί αρνούνται να διορθώσουν τα λάθη.
13: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, αυτό το 1 δις κατελάχιστον, κατελάχιστον.
11: Κατελάχιστον, μάλιστα, ναι. Διαβάστε. Πάτε στις τελευταίες σελίδες.
13: Μάλιστα.
11: Είναι να σα πω και ποιες σελίδες το λέει αυτά. Το λέει στη σελίδα 39 τα λέει αυτά, τα 15%.
13: Μάλιστα. Αυτό ναι. Το κατελάχιστον σε συνδυασμό με το ότι ενώ ο ΠΚΠ πέρασε στο νέο καθεστώς. Ζήτημα ακριβώς. Είναι αν θα φτάσουμε στις γιορτές να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό δηλώσεων ΟΣΔΕ. Δηλαδή, χάνουμε και από εκεί. Τι σημαίνει για τον πρωτογενή τομέα, πρακτικά θέλω να μου πείτε.
11: Τι πρακτικά, οι άνθρωποι είναι χωρίς λεφτά. Και μάλιστα με τρομερό κόστος παραγωγής. Να σου πω πρακτικά τι σημαίνει. Εγώ τη βλέπω εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν και τώρα αρχίζει σπορά, ουσιαστικά σε τρεις καλλιέργειες, το 1/3 θα μείνει άσπατο. Γιατί δεν θέλουν να χρεοκοπήσουν. Και τα μαγαζιά τα γεωπονικά θα χρεοκοπεί το ένα πίσω από το άλλο, από τα χρέη των αγροτών. Και αυτές οι ζημιές που γίνονται και θα γίνουν, θα είναι μόνιμες. Η στελιά Χαλκιδική που δώσα τη βρώση μελιά με τιμή, τη μισή περίπου της περσινής. Τι εμπόρει. Από 1,80 το ανώτερη ποιότητα στο 1,10. Αυτή με κόστο φοβερό, γιατί η βρώση μελιά δεν είναι σαν τη λαδολιά.
13: Σωστό.
11: Πρέπει να μείνει ξημάδια, πρέπει να ποτίζεται, σημαίνει γεωτρήσεις, ρεύμα. Πώς δεν μπορεί να γίνεται. Θα τα εγκαταλείψουν. Θα φτάσουμε του χρόνου να πεινάμε.
13: Αφήστε που
11: και είμαι ο γραφικός. Και θέλω να είμαι γραφικός. Εγώ θα είμαι ο γραφικός.
13: Όχι, δεν είστε γραφικός.
11: Όλα αυτά, όλη αυτή τι θα είναι.
13: Αφήστε που η βρώσιμη ελιά πολλές φορές σε πολλούς παραγωγούς έχει 3 περάσματα. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Δεν είναι έτσι απλό. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι τα σημεία αυτής της έκθεσης για την οποία τα κόμματα δεν μιλούν, της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση το καταλαβαίνω.
11: Δεν κατάλαβαν ακόμα, πιστεύω. Εγώ εκτιμώ ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει.
13: Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα.
11: Τα μέσα που μπορώ.
13: Καλά, είμαστε σοβαροί, κύριε Σαρόπουλε. Δεν έχουν...
11: Έχει ενδιαφέρον το γιατί αντιπολίτευση δεν μιλάω. Είναι άλλο παράδοξο.
13: Βέβαια είναι παράδοξο. Και τι πάνε να πει, δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα.
11: Και έχουν στελέχη, γεωπόνου έχουν όλοι. Τέλο η δικιά μου θέση είναι καλύτερη γιατί είμαι εξειδικευμένο ελέγχου, έχω συμμετάσχει ελέγχου, μπορώ να καταλάβω κάτι παραπάνω. Εντάξει, έχω πείρα, αλλά δεν μπορεί να μιλάω και έναν αντίστοιχο Σαρόπουλο και τα άλλα κόμματα. Τέλο να σα πω το εξή. Υπάρχουν 4 σημεία πολύ σοβαρά για μένα. Με στην έκθεση τη μεγάλη. Έχει 4 μεγάλα κεφάλαια. Το τρίτο που είναι το ΟΣΔΕ έχει 11 υποκεφάλαια. Είναι μεγάλη έκθεση με πολλά στοιχεία. Πάρα πολλά στοιχεία και εντυπωσιακά. Αν θέλει να εντυπωσιάσει ο κρατές, μπορεί να μιλάω επί ώρες και να μείνουν έτσι. Αλλά κρίσα λέω, θα μείνουν όλοι. Άμα δουν τι έχουν ανακαλύψει.
13: Πείτε μου τα πιο είδαμε, ακραία.
11: Για ζώα που σφάζονται και την άλλη μέρα ανασταίνονται και πολλούνται ζωντανά. Για μονάδα που θανατώθηκε από την ευλογιά και πήγε ο ΠΚΠ και την άλλη μετά την επόμενη χρονιά μέτρησε 391 ζώα και τον πλήρωσε. Ενώ υπάρχει από τον πιστοποιητικό οργανισμό τη βιολογική κτηνοτροφία ότι θανατώθηκαν λόγω ευλογιά. Την αντική βεβαίωση. Τι γράφουν μέσα, με ρεζίλια έχουμε γίνει. Αν δείτε τι γράφονται μέσα και τι δεν πρωτογράφεται μέσα. Αλλά το βασικό είναι ότι πήγε ο κ. Χατζηδάκης στις 6 Νοεμβρίου ως υπεύθυνος υπερυπουργός πάνω από τον κ. Τσιάρα τότε. Και έκανε ένα αξιοπλαδίο, νομίζω το ξέρετε και το ξέρουν και οι κροατές σας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Έχοντα και Αναξιοτροφή μου. Το έχω μπροστά μου. Δημοσιευμένο στις 5 Νοεμβρίου. Λοιπόν, και έχει 4 πυλώνες. Δημιουργεί νέο ψηφιακού γεωπονικού χάρτη της χώρας ο ένας πυλώνας. Νέος τρόπος καταγραφής των οικοπροβάτων που μιλάει και για τους βόλους μέσα, αλλά μέχρι να γίνουν οι βόλοι που δεν έγιναν φυσικά ακόμα.
13: Όπως το είπατε ακριβώς.
11: Μιλάει για τιμολόγια πόλης γάλατος κρέατος και ζωοτροφών, άλλη ιστορία ζωοτροφών. Οι κόσμοι δεν το κατάλαβαν. Οι τροφές ήταν για να βγουν εκτός όμορου νομού και εκτός Κρήτης. Δεν ήταν για να πληρωθούν. Η εξίσωση με τα μηχανήματα εμπορίας παραγωγής ποτών ήταν. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Ήταν αυτό που αποφάζει τα ζώα. Με ζωοτροφές και υπάρχουν τιμολόγια, ξέρετε, με 1 λεπτό τη ζωοτροφή, το κιλό. Δηλαδή, πράγματα απίθανα και εξωπραγματικά. Και με αυτά βγήκανε. Και έχουμε τα στοιχεία τη ΑΔΕ και ξέρουμε και πόσοι βγήκαν εκτός όμορου νομών εκτός Κρήτης. Αντίστοιχα. Λοιπόν, περισσότερη κυβερνηματική έλεγχη και έλεγχο του διοικητικού καθεστώς και πάταξη των εικονικών μισθωτηρίων με το σύστημα Μίδας, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, κανένα από τα 4 λέει, επιλέξτε, πιάνει όλα αυτά του Action Plan 2 του Νοεμβρίου 25, με το οποίο πήρε διαπίστωση η ΑΔΕ και προχώρησε. Κανένα δεν εφαρμόστηκε. Αυτό λέει αυτή η έκθεση. Ας ελπίσουν ότι η Υπουργία θα αποδείξει ότι κάτι έκανε. Αλλά όσον αφορά τα ζώα που το ξέρω άριστα, δεν μπορεί να αποδείξουν ότι δεν έγιναν έτσι.
13: Άρα πήραμε.
11: Αφού έχει δώσει η ίδια αντατασία και τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
13: Άρα πήραμε πιστοποίηση με υποσχετική την οποία δεν εφαρμόσαμε. Αυτό μου λέτε.
11: Και την απέδειξαν ακριβώς και την απέδειξαν τον Ιούλιο. Γι' αυτό ανησυχώ για μεγαλύτερα προβλήματα. Το μόνο λόγο για να μην υπάρχουν περισσότερες συνέπειες θα είναι να ξοδέψουμε γεωπολιτικό κεφάλαιο της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή πράγματα που εμείς έχουμε μια βαρύνουσα αξία για τη χώρα, να την θυσιάσουμε για να μας τους πείσουμε να μην μας αλλάξουν τα φώτα. Δηλαδή είναι αυτό λύση όμως, σε μια περιοχή γεωπολιτικών κινδύνων με την Τουρκία απέναντι, εμείς να γινόμαστε υπόχρεοι στις Βρυξέλλες για να μην σταματήσουν οι επιδοτήσεις και να μην αναρθεί αδιαπρόσιτη την ΑΔΕ. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Θα τα φτάσουμε και όταν σου λέει η έκθεση ελέγχου ότι τίποτα από αυτά δεν εφαρμόστηκε. Το λέει. Θα πιάνει ένα και τους τέσσερις πυλώνες οι οποίοι του δίνει το Υπουργείο Ξενάρτησης Τροφίμων ως το νέο σχέδιο δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
13: Άρα,
11: δεν εφαρμόστηκε ακόμα τίποτα.
13: Άρα κύριε Σαρόπουλε, με συγχωρείτε. Μετά από τόσο ντόρο, μετά από τόσες εξεταστικές όπως γίνανε επιτροπές, μετά από εισαγγελικά.
11: Επειδή γίνανε έτσι και κανείς δεν παραπέμπτηκε. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια. Αν παραπέμπτονταν κάποιος, νομίζω ότι θα σοβαρεύονταν τα πράγματα. Έτσι, τι την ογκρέφω, σαν άνθρωπο, σαν Έλληνας πολίτης, εγώ κάνω αυτή την ανάγνωση. Φυσικά είναι όταν είναι όλοι ατιμόρυτοι, ουσιαστικά, όταν προσέξτε να δείτε, ακόμα και οι ποινές στους πολίτες είναι χάδια, και μπορεί να είναι καλά. Εγώ χαίρομαι, δεν θέλω κανείς να μπει φυλακή, σαν Θανάσης. Πέστε και την χριστιανική μου τη θεολογική ιδιότητα. Στεναχωριέμαι για κάθε άνθρωπο. Πιστεύω για κάθε άνθρωπο. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι δυνατόν όταν ο άλλος πήρε 20-85.000 ευρώ παράνομα με πλαστογράφηση πιστοποιητικών που λέει δικαστική απόφαση το λέει αυτό. Και του βάζεις 1-3 χρόνια φυλάξη με αναστολή. Τι θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Θα πει, καλά έφαγα. Ωραία τα έφαγα τα λεφτά. Αυτό θα πει. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Αυτό το έλεγα. Μπάγκας είμαι.
13: Μα κύριε Σαρόπουλε.
11: Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα.
13: Μα μισό λεπτό κύριε Σαρόπουλε. Εδώ αν δεν βγαίνετε εσείς. Ο πρόεδρος ο άλλος να πείτε πέντε πράγματα, εδώ ερχόταν τροπολογία απαλλαγής όλων. Τι μου λέτε τώρα? Δεν συνέβη αυτό προχθές?
11: Εντάξει, είναι και λίγο πιο περίπλοκο αυτό, αλλά ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για απαλλαγή όλων, ναι.
13: Μάλιστα. Άρα
11: την τελευταία στιγμή έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση αναγκαστική και είναι υπόψη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα παρακολουθούν. Και ας πω κάτι. Τη βιολογική γεωργία που περιμένουμε και δεύτερη έκθεση από αυτόν τον έλεγχο, τον ίδιο έλεγχο, θα βγει η ειδική έκθεση. Παρότι αναφέρει κάποια θέματα, είναι το δεύτερο κεφάλαιο των 40 σελίδων.
13: Ναι.
11: Λέει μέσα ότι θα βγει και η ειδική έκθεση και εκεί θα υπολογιστεί το νέο πρόστιμο, το κομμάτι. Γιατί από εδώ βγαίνουν μόνο τα 600 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 24-25 από αυτή την έκθεση των 40 σελίδων.
13: Στη βιολογική, άλλο πάρτι. Λοιπόν, και πάλι Κρήτη πρωταγωνιστή με εταιρείες.
11: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο τη Κρήτη αυτό, μην του αδικούμε. Έχουν μια πρωτιά στεγοπρόβατα στην Κρήτη, αλλά μην νομίζω ότι είναι καλύτερα πιο πέρα. Ειδικά σε αυτά πιστέψαμε. Έχει φυσικά και η Κρήτη. Όταν υπάρχει μια περιδέουσα ατμόσφαιρα, δεν μπορώ πλέον να κατηγορήσω τον κάθε ένα πολίτη που έχει μπει σε αυτήν την κατάσταση. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λοιπόν, και εγώ βγήκα και μιλάω εδώ και ένα χρόνο και λέω ότι με υπουργικές αποφάσεις κτίστηκαν όλα. Και έχω και ένα ερώτημα, το οποίο θα το απαντήσει ποτέ η δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Είναι εδώ μια υπουργική απόφαση να λειτουργεί αντίθετα από έναν κανονισμό? Ποιος υπερισχύει? Όταν ο κανονισμός λέει ότι είναι παράβαση και θέμα παράβαση των ευρωπαϊκής νομοθεσίας η τεχνητή δημιουργία λήψης επιδοτήσεων, όταν ο ίδιος ο υπουργική απόφαση δημιουργεί τεχνητή δυνατότητα λήψης με την εξίσωση αυτή που βάζει εμπορία μηχανημάτων και ντομάτες και ελιές για να αποδείξει ότι είναι ζώα. Δεν αποτελεί παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών και άρα θέμα και ποινικό ακόμα η ύπαρξη αυτής της υπουργικής απόφασης. Κοινή λογική ενός ανθρώπου με την αγωγή του πολίτη. Δεν είμαι νομικός.
13: Ωραία.
11: Αλλά δημιουργεί αυτό το πρόβλημα το οποίο περιγράφεται ως παράβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Έχω μία απορία. Θέλω να μου τη λύσετε. Είπατε ότι έχω μία εμπειρία δεκαετίας με όλα αυτά τα
11: δεκαετίων.
13: Ναι. Εξαιτίας αυτής της όσμωσης. Η απορία μου είναι η εξής. Ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι εκτός πεδίου κομισιών και κοινοτικών οργάνων. Τα ξέρει από την καλή.
11: Απλώς δεν ξέρει τα αγροτικά. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν ξέρει τα αγροτικά ο άνθρωπος. Ούτε έχει σπουδάσει ποτέ, δεν ασχολείται με τα αγροτικά. Πρώτη φορά τώρα ασχολήθηκε.
13: Α, μάλιστα. Εντάξει,
11: αυτό είναι μια έλλειψη.
13: Ναι, δεν έχει μια
11: έλλειψη,
13: εικόνα.
11: Αν δεν τη δέχεσαι, μπορεί να γίνει και.
13: Κύριε Σαρόπουλε, μισό λεπτό. Δεν έχει μια εικόνα όμως πώς λειτουργούν τα κοινοτικά όργανα. Έχει.
11: Έχει. Άρα... Και γι' αυτό μπήκε, να σου πω την προσωπική μου άποψη, γι' αυτό τοποθετήθηκε ο κ. Σχοινάς, για να μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση της διαπραγμάτευσης που ξεκινάει με αυτό το έγγραφο, γιατί από το έγγραφο ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Θα απαντήσει ο κ. Σχοινάς και οι υπηρεσίες, θα ανταπαντήσει η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο τέλος θα γίνει μια επιτροπή άλλη, σαν διαιτησία, θα σα το έλεγα εγώ, δεν λέγεται έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αυτή είναι τελικά που θα καθορίσει το πρόστιμο. Και μετά το σύνηθες, να σας πω και αυτό για το ξέρω γιατί τους λέω, έχω πει από αυτά, η Ελλάδα θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το πληρώσει ή για να καθυστερήσει την πληρωμή του. Θα κάνει την προσβολή αυτή τη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ξέρω αυτά που κατηγορούμαστε, ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν τα κάναμε, δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Κία δεν πλήρωσε 8 νομούς εκτός Κρήτης. Αφού είναι γεγονός τελεσμένο. Δεν μπορεί να αποφύγει να πει ότι η εξίσωση αυτή δεν υπήρξε και δεν έδινε ζώα σε ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα. Άρα παραβιάστηκε, έγιναν τεχνητές προϋποθέσεις λήψη που δεν ανθρώπους που δεν έπρεπε να τις πάρουν. Πώς θα γίνει να μην μπει το πρόστιμο? Θα μπει. Ποιο είναι το ελάχιστο πρόστιμο επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το θέμα του σκοτόπους? 15% των 2 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό. Μακάρι να αλλάξει, γιατί μακάρι να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει καμιά ποινή πραγματική για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα θα φτάσω εγώ και εσείς, κύριε Σαχίνη, να πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο ως φορολογούμενοι.
13: Άρα
11: εγώ θα ήθελα να μην μπει το πρόστιμο για να γλιτώσω λεφτά και την οικογένειά μου. Σαν Θανάση, που δεν φταίω σε τίποτα εγώ από όλα αυτά. Μακάρι να μην μπει το πρόστιμο. Σας λέω ότι περιγράφει η έκθεση. Να μην ξέρουν οι ακροατές τι γράφει η έκθεση.
13: Αυτό
11: γιατί ποσά ήδη μπορεί να προϋπολογίζεται από αυτά που γράφει η έκθεση.
13: Αυτό το κατελάχιστον που θα λείψει από την οικονομία, που αν έπεφτε στην αγορά θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερες υπηρεσίες.
11: Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, αυτό το πρόβλημα.
13: Μάλιστα.
11: Άρα
13: μου λέτε ότι όλο το παιχνίδι από εδώ και κάτω είναι μία, να το πω όχι ιδέα, μία διαπραγμάτευση με όρους κράτους μέλους για να πάει
11: ακριβώς
13: πιο μαλακά το πρόστιμο, αλλά δεν την γλιτώνεις εδώ.
11: Θα μπει πρόστιμο 100%, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αλλιώς θα καταργηθεί η έννοια, τη ελεκτική και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσουμε να πέσουμε πιο μαλακά και θα ξοδέψουμε κεφάλαιο, θα είμαστε υποχρεωμένοι. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά αντί για κάτι πιο επωφελές. Να το πω έτσι, για να τον τιμήσω τον άνθρωπο και την
13: διαδρομή. Για τη νέα ΚΑΠ, ας πούμε, αντί να δώσουμε μάχη για τη νέα ΚΑΠ επί της ουσίας.
11: Όταν εμείς θα παρακαλάμε να πέσει μικρό πρόστιμο, πόσο ισχυροί θα είμαστε να επηρεάσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος απέναντι σε συμφέροντα άλλων χωρών που έχουν άλλα προϊόντα. Μάλιστα. Το πω έτσι, γιατί γίνεται και ένα ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή.
13: Βέβαια.
11: Δεν έχουν όλα τα ίδια προϊόντα.
13: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, λέει, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, αλλά είναι φορολογούμενοι. Και μου λέει, μπορεί να μας εξηγήσει με απλό τρόπο, κύριε Σαρόπουλος, τι άλλαξε λοιπόν με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέο σχήμα υπό την ΑΑΔΕ? Ότι πατάνε το κουμπί πιο γρήγορα.
11: Τι άλλαξε, θα στεναχωρηθούν πολύ. Θα σου πω και τι άλλαξε. Καταρχήν, οι ίδιοι άνθρωποι και τι ίδιε θέσει που ευθύνηση είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Απλώς λέγεται Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών. Έχει πάρει μια άλλη ονομασία και υπάρχει για την επιλογή του κύριου Πιτσιλή. Άρα είναι ίδιοι άνθρωποι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα μου πείτε, ο μεγάλος όγκος των υπαλλήλων δεν φταίει του ΠΚΠ. Κάποιοι υπάλληλοι ήταν λίγοι, αλλά ο μεγάλος όγκος κάνουν δουλειά του. Λοιπόν, δεύτερον, έγινε πιο δύσκολη και γραφειοκρατική διαδικασία λόγω του φόβου που έχουν και οι άλλοι που περνάνε και υπογράφουν από την ΑΔΕ. Να σου πω ένα παράδειγμα, εμείς τρέχαμε να προλάβουμε όταν επέκειτο να πάει στην ΑΔΕ και ήταν τα πρώτα στάδια. Επισήμως πήγε 1η Ιανουαρίου του 26, στην δικιά μου τη διεύθυνση, που είναι διευθυντής, και δουλεύανε άνθρωποι κάθε βράδυ, χωρίς υπηρορίες, για να στείλουν τα σχέδια βελτίωσης, τα περιοδικά σχέδια των γεωργών. Τα στείλαμε εμείς και δεν τα στείλαμε, γιατί μας είπαν deadline μέχρι 15 Οκτωβρίου του 25. Τα στείλαμε. Ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Ένα χρόνο είναι στην ΑΔΕ, τελειωμένα, ελεγμένα με όλες τις υπογραφές από τους ελέγχοντες και δεν έχουν πληρωθεί. Βλέπετε, ξεκίνησε να κάνει νέο πληροφορικό σύστημα. Καλό να το ξεκινήσει. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Να έχουν υποβληθεί από ό,τι διαβάζω από δημοσιεύματα που παίρνουν, γιατί δεν δίνει κανεί. 25.000-600.000 αιτήσει.
13: Μάλιστα. Αυτό έχει.
11: Τον Οκτώβριο. Ενώ όλη η Ευρώπη πληρώνεται πλέον. Έχουν τελειώσει από τον Ιούνιο τι αιτήσει και πληρώνονται. Και πού θα πάει αυτό, και προσέξτε να γίνει ένα γραφικό σημείο. Λέει στην αρχή η έκθεση ελέγχου που έγινε τον Ιούλιο. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι συνέχεια. Λένε ότι υπάρχει και ο οργανισμό πληρωμών, η ΑΔΕ τώρα, και υπάρχει και ο οργανισμό πιστοποίηση. Που αν δεν κάνω λάθος είναι η ΕΔΕΛ, η Επιτροπή Δημοσιομονικού Ελέγχου. Γιατί είναι για το ΕΣΠΑ, στο οποίο έχει ενταχθεί και το ΠΑ. Λοιπόν, και λέει, δεν κάνα κανένα έλεγχο, γιατί του είχαν δώσει στοιχεία, λέει, για το 25. Και προκλίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν είναι εντελώς αυτό, δηλαδή υπερβαίνει και τον εαυτό της. Λέει, αφού δεν έχετε κάνει έλεγχο του 25, αφήστε το, λέει. Γιατί όλο που πρέπει να γίνει, το αν οι καλλιέργειες είναι σωστές, την εποχή που υπάρχουν αυτά. Mm. Και πάτε, λέει, τώρα να κάνετε έλεγχο στο 26. Μην χάνετε το χρόνο σας να ασχοληθείτε με το 25, αφού δεν το κάνατε μέχρι τον Ιούλιο του 26. Που να ξέρανε οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει ακόμα, σήμερα που δημοσιεύεται κλπ. Ποιον έλεγχο να κάνει η ΕΔΕΛ στο 26. Δεν υπάρχει ο 26.
13: Άρα...
11: Ακόμα και αυτά προτείνω τον Ιούλιο, δεν μπορούν να γίνουν.
13: Άρα...
11: Και ό,τι λέει για το monitoring, ναι, το βγάζει άχρηστο για την εποχή που γίνεται.
13: Μισό λεπτό όμως, κύριε Σαρόπουλε.
11: Με το monitoring έχει γίνει άνω κάτω όλη η Ελλάδα και η έκθεση ελέγχου λέει την εποχή που γίνεται δεν έχει ωφέλεια το monitoring. Και έχουν δίκιο.
13: Κύριε Σαρόπουλε, όμως, εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφεται. Δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που θα το λύσεις πώς, με πολιτική απόφαση να πληρώσεις ελαίο εκλογικής χρονιάς και μετά.
11: Και να καθυστερήσεις μετά τις εκλογές του πρόστιμου.
13: Α. Μάλιστα.
11: Η εποχή του προστίμου είναι πέφτει η επόμενη κλειδιάσκεψη που λέει αν θέλετε την κάνετε ή όχι είναι Μάρτιο του 27, πέσα από Απρίλιο, Μάιο του 27.
13: Στον και επόμενο και, λοιπόν, στον επόμενο το πρόστιμο.
11: Να είναι
13: μάλιστα, στον επόμενο το πρόστιμο. Από επικοινωνία πάμε καλά. Πείτε μου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, υπάρχει κάτι σε αυτή την έκθεση που ούτε εσείς το είχατε κατά νου και το τσίμπησαν τα ελεγκτικά όργανα?
11: Ναι, υπάρχουν. Θα τα αναφέρω σταδιακά γιατί είναι 40 σελίδες. Ούτε εγώ τα ήξερα. Εγώ πάντα βγαίνω που προσπαθώ με την πείρα μου και τα λοιπά, που ήμουν στην ομάδα των Βοσκοτόπων του ΓΕΟΤΕ του 2013, τότε που ξεκίνησε το προηγούμενο πρόβλημα. Τα ξέρω δηλαδή, το κομμάτι των διαχειριστικών σχεδίων από τους πρώτους, μαζί με τον Χρήστο Τορούκο που ήταν συντονιστής, που ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου. Λοιπόν, φυσικά και εγώ μένω κάθε φορά και πιο άναυδος.
13: Τι σας έχει αφήσει κάγκελο που σας έρχεται πρόχειρο? Δηλαδή είπατε όχι και αυτό ρε παιδί μου. Να το μάθει ο κόσμος. Γιατί δεν, από πού θα τα μάθουμε τελικά?
11: Μα νόμιζα ότι τα άλλα των άλλων, τους τέσσερις πυλώνες, ο νέος ψηφιακός γεωγονικός χάρτης ή το ότι θα κάνουν σχεδιασμό για να εντοπίσουν πού θα υπάρξει πιθανότητα πάτης, που είναι τουλάχιστον πλάνα, τα έχουν κάνει. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι τη δυσκολία πώς να προσαρμοστεί η κατάσταση με τα κοπρόβατα από τη μια κατάσταση στην άλλη. Το καταλαβαίνω, είναι χιλιάδες άνθρωποι, υπάρχει κόστος πολιτικό. Άντε, αλλά το να μην κάνουν τίποτα, μα τίποτα από το action plan, γιατί αυτό περιγράφει η έκθεση ελέγχου, μα κάνει να αποδείξουν ότι κάνανε. Το λέω εγώ ίδιος που δεν θέλω να μπει το πρόστιμο, γιατί θα το πληρώσω εγώ και η οικογένειά μου.
13: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, δεν το περίμενε ειλικρινά. Είναι το να έχεις υπογράψει ένα action plan για να μπορείς να πάρεις πιστοποίηση και μετά από τον Νοέμβριο να φτάσεις τον Ιούλιο που έγινε ο έλεγχος και να μην έχεις κάνει τίποτα. Τι να πω.
13: Λέει ο Κωστής, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Σαρόπουλο που τον βρω, τον παρακολουθώ. Θέλω να μου πει, επί ποιον εγωπροβάτων πραγματικού αριθμού επιδοτούμαστε το 26, για παράδειγμα, δηλαδή το 25, επί των...
11: Και για το 26 θα του πω, ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Αφού στο μαχή βόλτα μπουν μόνο στις μονάδες πάνω από 900 εγωπρόβατα, οι οποίες είναι περίπου το 2% των μονάδων και το 5% των ζώων, περίπου. Άρα, το ίδιο πράγμα θα είναι και το 26.
13: Άρα...
11: Πάμε με την Γκέτσιάρα Παπασταύρου, αλλά πάμε με την Γκέτσιάρα Παπασταύρου, η οποία θεωρείται ακατάλληλη και αποδεδειγμένα πληρώνει ανύπαρκτα ζώα και ανύπαρκτα κοπάδια, σύμφωνα με τα έγγραφα, όχι του Σαρόπουλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διάγκρη. Λοιπόν, τότε νομίζω ότι το πρόστιμο, δεν ξέρω αν θα πάμε σε πρόστιμο, θα πάμε σε άλλες λύσεις, γιατί αν μια χώρα επιμένει να μην τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν και άλλες προβλέψεις προφανώς. Και οι διαπιστεύσεις μπορούν να έρθουν. Που σημαίνει να μην μπορούν να πληρωθούν.
13: Κύριε Σαρόπουλο.
11: Πού πάμε, δεν άλλαξε κάτι.
13: Αντί
11: την κρατική βάση δεδομένων, άντε. Την Κρήτη μειώθηκαν τα ζώα, που και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να ελεγχθεί, αλλά έχουν φτάσει σε αυτό το ότι τα θεωρούν να μην έχει σημασία, ίσονο σημασία. Ότι ξαφνικά από 8 εκατομμύρια γίνανε 700.000, μάλλον ήταν 7.800 και γίνανε πριν από λίγους μήνες, όχι τώρα, αλλά μπορεί να έχουν μειωθεί κι άλλο τώρα, 6.800. Δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό. Τι να συζητήσει, αφού έτσι άλλο ξέρουν ότι τα νούμερα είναι περιτά πλέον.
13: Φοβερό αυτό. Δεν ασχολείται
11: δεν με,
13: αυτό, με τον αριθμό.
11: Μια, κάτι άλλο τώρα. Πώς μειώθηκαν, δεν είχατε ευλογιάσει, δεν σπάξατε ζώα.
13: Δεν ασχολούνται όμως γιατί θεωρούν.
11: Πώς αυτό το είχατε. Πώς μειώθηκαν από σε ένα χρόνο κατά ένα εκατομμύριο ζώα.
13: Εντάξει.
11: Δεν ασχολούνται γιατί υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Είναι δεδομένο ότι πληρώνονται άλλων τάλων και δεν πληρώνονται σωστά τα ζώα στην Ελλάδα. Το πάνε Ελλάδα, δεν πάνε Κρήτη. Γιατί προφανώς και σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχουν. Μην δεν μου είναι Κρήτη. Απλώς η Κρήτη έχει συγκεντρωμένη μάζα. Άρα σου λέει δεν ελέγχεται τα ζώα, ρε παιδιά. Με την υγεία αυτήν κατανομή δημόσιων σκοτόπων δεν λειτουργεί σωστά, το αποδεικνύουν. Άρα τέλος. Δεν τη δίνουμε
13: βασικά. Δεν μας απασχολεί. Πείτε ότι νούμερο θέλει.
11: Δεν λεπτομέρειες άλλες.
13: Φοβερό. Και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, όλα πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαρόπουλε, κάτι ευρύτερο. Γιατί έχετε απόψη? Με όλα αυτά, με την ενεργειακή κρίση, με τις τιμές των εφοδίων στα κάγκελα, Πού πάει ο πρωτογενής? Ναι, πού πάει ο πρωτογενής τομέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, κοιτάξτε, μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και όλοι οι πολιτικοί θα ομνύουν στην ανάγκη ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα. Εδώ η Ευρώπη σου λέει: σηκώνω τα χέρια, δεν με ενδιαφέρει καν ο αριθμός των εγωπροβάτων. Δηλώστε ό,τι θέτε. Δεν σας πιστεύω.
11: Αφού ξέρουμε ότι αυτά που δηλώνετε δεν είναι αληθινά. Αυτό τόσο απλά μας το λένε.
13: Πού πάει λοιπόν? Πού πάει ο πρωτογενής?
11: Πού πάει, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει σωστά? Το κρίμα είναι, εγώ ξέρετε, σαν να χωριέμαι, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Κρήτης, που υπάρχουν σε κάποια βάση εξαιρετικά προϊόντα, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, για τους πραγματικούς γεωργούς, που αυτοί οι άνθρωποι δυστυχούν, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Λέσβου, που πήγαμε και σφαγιάσαμε την πιο σπάνια και πιο σημαντική φυλή της Λέσβου, που είχε 225.000 ζώα, και πάμε και τα σφάζουμε, έχουμε στάξει ήδη 90.000 ζώα, ενώ η Κύπρος την ίδια περίοδο είχε πολύ λιγότερες σφαγές λόγω αρρώστιας και έληξε το θέμα εδώ και μήνες, δεν είχε ούτε ένα κρούσμα επειδή εμβολίασε. Και ένα εμβόλιο που είναι κατάλληλο, που το δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας πρότεινε εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει. Δεν καταλαβαίνετε. Ό,τι βλέπω στον τομέα το δικό μου είναι λάθος, δεν σε κάποιος το θέλει. Δεν σε κάποιος θέλει να καταστρέψει τη φυτοτροφία και τη γεωργία της Ελλάδος. Δεν μπορώ να το αποδείξω να το πω αυτό και δεν θέλω να το πιστέψω ποτέ. Αλλά είναι τόσο καταστροφικά όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που είναι η κατάσταση ενώ κάτω, που εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι και κάθομαι και λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή με γεμίζουν μηνύματα, νιώθω μια πολύ μεγάλη φόρτιση συναισθηματική, ξέρετε. Αυτοί με στέλνουν ακόμα και από τη Μυτιλήνη και να πω στους φίλους μου, λένε: κύριε Σαρόπουλε, στη μόνη μας ελπίδα, μιλήστε. Πάντα δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ παραπάνω.
13: Μου γράφει εδώ πέρα ο Σύφης. Πέστε, λέει, στον κύριο Πρόεδρο να δει τη φάμπρικα που έχει στηθεί με το κατσικίσιο γάλα της Κρήτης προς την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα και θα καταλάβει μόνος του τι γίνεται. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό.
11: Δυστυχώς, θα το δω και εγώ, το σκεφτώ, αλλά δυστυχώς γίνονται, γενικά έχουμε μάθει και αυτό πρέπει να ξεμάθουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Τι λέει ο λαός μας? Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που στηρίζεται σε τέτοιου είδους εξυπνάδες. Που έχουμε μια τάση προς αυτήν οι Έλληνες. Λοιπόν, πρέπει να τους αναπτύσσουμε αυτό. Είμαστε ένας λαός με πολύ μυαλό, με πολλά προσόντα. Ένα πράγμα δεν έχουμε, την οργάνωση και την ομοψυχία τη βρίσκουμε μόνο όταν κινδυνεύσουμε, φτάσουμε στο αμήν. Και τρογόμαστε κατά τα άλλα. Λοιπόν, άμα τα διορθώσουμε αυτό, γιατί να μην κάτσουμε όλοι να αποφασίσουμε ότι πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσουμε την τομέα, να υπάρξει μια δικαιοσύνη για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο κάτι και να έχει τον χρόνο, αν δεν είναι δίκαιο και σωστό. Δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποτε. Αν το καταλάβουμε τώρα, δεν το καταλάβουμε ποτέ.
13: Κύριε Σαρόπουλε, αν τα γεωτές στη χώρα, αν η γεωτεχνική του δημοσίου, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν τα πανεπιστήμια, κτηνιατρικές, γεωπονικές σχολές, καθόντουσαν κάτω, προσέξτε τι σας ρωτώ. Μαζί με πολιτικά επιτελεία, γιατί οι αποφάσεις στο τέλος πρέπει να είναι πολιτικές, δεν μπορεί να είναι αυστηρά μόνο διοικητικές. Πόσο γρήγορα μπορούσε να αναταχθεί, υποθετικό το ερώτημα, ο πρωτογενής τομέας, αλλά για να καταλάβουμε τελικά αν τον θέμε ή δεν τον θέμε?
11: Δεν είναι εύκολο να γίνουν οι γρήγορες αλλαγές. Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση σημαντική. Αλλά θέλει και τον χρόνο του, γιατί μην ξεχνάτε, προσέξτε. Ένα που σας λείπει από την εξούση που βάλατε, που την κάνετε πολύ σωστά και πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε όλα, είναι και η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή, δημιουργεί προβλήματα και ίσως θα ήταν ο λόγος, αν κάποιος καταλαβαίνει το θέμα της κλιματικής κρίσης, που φέτος στην Ελλάδα δεν είχαμε περίεργος. Όλη η Ευρώπη έπαθαν σοκ κλιματικό. Η Ελλάδα είχε μια.
13: Μια χαρά είναι η εποχή. Μια χαρά. Οι εποχές είναι εποχές. Φθινόπωρο.
11: Φέτος δεν ήταν έτσι. Στην Ευρώπη είδατε τι γίνεται. Είχαν 30 και 35 και 40 και το Μάιο. Πέτανε πόσες χιλιάδες άνθρωποι στη Γαλλία. Αγοράζουν όλοι κλιματιστικά και παράγουν και στέλνουν τα κλιματιστικά στη Γαλλία. Αποφάσισαν να βάλουν πλέον κλιματιστικά για να αντέξουν στις νέες συνθήκες. Λοιπόν, έτσι είναι και στην υπόλοιπη και στην Αγγλία. Παντού είχαν σοβαρά προβλήματα από τη ζέστη. Μόνο εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερα. Εμείς ήμασταν και βροχερέ άνοιξη χειμώνα και σχετικά καλή. Με την εποχή βέβαια, καλοκαίρι. Λοιπόν, η κλιματική κρίση έπρεπε από μόνη της, επειδή πρέπει να αλλάξει ο τόπος καλλιέργειας. Πρέπει να κάνουμε έρευνα και να δούμε γιατί, ας πούμε, στην Κεντρική Μακεδονία πολλές καλλιέργειες σε 5 με 10 χρόνια θα τις χάσουμε. Τις βασικές που έχουμε τη βιομηχανία μας ακόμα. Τη βιομηχανία του Ροδάκινου, ας πούμε. Ή τα κτηνίδια που είναι προβλήματα στους πρωταθλητές μας εξαγωγή. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούνται στην Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα που καλλιεργούνται, γιατί δεν θα έχουμε αρκετό κρύο το χειμώνα που απαιτούν όλες αυτές τις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν είναι πολλά. Η γεωργία πρέπει να αυξήσει όλοι συστηματικά και αρνούμε με ποιους τρόπους την οργανική ουσία στο έδαφος, γιατί η οργανική ουσία που την έχουμε μηδενίσει σχεδόν στην Ελλάδα, ειδικά στις αγροτηρίες καλλιέργειες, δηλαδή στις αιτήσιες, κρατάει την υγρασία και την αποδίδει σιγά σιγά σε περίοδο οξυδασίας και κρατάει τη δυνατή βροχή να μην χαθεί το χώμα, να μην διαβρωθεί, να μην ξεπληθεί προς τη θάλασσα. Άρα όλοι αυτό που λένε αναγεννητική γεωργία να ακούσετε που είναι της μόδας όλο τον κόσμο είναι γι' αυτό λόγο. Και στην Ελλάδα ελάχιστοι μόνο έχουν κάνει προσπάθεια πάνω στην αναγεννητική γεωργία και μάλιστα στο Βαβάκι κυρίως έχει γίνει. Γιατί η οίκη ακριβή του εξωτερικού, να μην πω ονόματα, ζητάνε ελληνικό Βαβάκι αναγεννητικής γεωργίας, το οποίο διαφημίζει τους πλούσιους της Αμερικής και της Ευρώπης και το πληρώνουν πανάκριβα, γιατί αισθάνονται, βγάζουν τύπη συνείδησης ότι κάνουν καλό στο περιβάλλον. Άσχετα αν ο Τραμπ έχει άλλη πολιτική για τα αιωρητικά κάρτα.
13: Τι ωραίο που τα λέτε.
11: Και δεν βοηθάει. Μα έτσι είναι. Ναι, αλλά πρέπει όλη η Ελλάδα να μπουν δέντρα. Να φυτέψουμε δέντρα. Το λέγει και ο Πατροκοσμάς Ιτωλός. Τα δέντρα θα σας σώσουν. Τα δέντρα είναι, βοηθάνε πάρα πολύ στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Στις πλημμύρες, στις καταιγίδες. Γιατί το νερό, αυτό λέει η κλιματική κρίση, θα έρχεται λιγότερο σε μέσο όρο, αλλά και το λιγότερο σε μέσο όρο που θα έρχεται με τρόπο που δεν θα είναι διαθέσιμο στον κόσμο, θα έχετε μερακδιότητα, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και κάποια μικροφράγματα, πρέπει να κάνουμε έργα ορεινής υδρονομίας, στα ορεινά, να μπορούμε αυτό το ορμητικό νερό που θα έχετε σαν καταιγίδα, να μπορούμε να το συγκρατήσει η γη για να πηγαίνει στον υπόγειο υδροφορορίζοντα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα.
13: Μα τι λέτε τώρα, κύριε.
11: Με το συνεργατισμό.
13: Τι λέτε,
11: ο
13: κύριε Σαρόπουλε,
11: είναι
13: τώρα.
11: Σημαντικός.
13: Με συγχωρείτε, εμείς αποψηλώνουμε βουνά, αποψηλώνουμε δημόσια γη. Βάζουμε χωρίς.
11: Και τα καίμε. Και έχουν τεράστια εκτάσεις τελευταία.
13: Βάζουμε χωρίς στρατηγική παντού ανεμογεννήτρες, χωρίς στρατηγική χωροταξία. Ναι.
11: Φωτοβολταϊκά στην εγγύψη τη παραγωγικότητα.
13: Αλλάζουμε το μικροκλίμα. Είμαστε ωραίοι, μάλιστα.
11: Ναι, και υπόψη να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ο μεγαλύτερος συντελεστής αντιμετώπισης του κλίματος είναι τα δάση, ζητάει μέχρι το 2030, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια δέντρα να φυτευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δασικά για να εξισορροπηθεί κάπως η κατάσταση και να βελτιωθεί το κλίμα. Σας πληροφορώ ότι στην Ελλάδα είμαστε στο ακριβώς ανάποδο, χάνουμε συνέχεια τεράστιες δασικές εκτάσεις. Και ούτε καν φυτεύουμε, υπάρχει και έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία λέει, του Συμβουλίου Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, νομίζω, ναι, η οποία λέει ότι δεν γίνονται οι ανασώσεις, οι οποίες οφείλουν να γίνουν την νομοθεσία.
13: Δηλαδή,
11: κυρίστε, ανατοσίτε, τι να συζητάμε, μπορεί να συζητάμε για ώρες.
13: Μου στέλνουν εδώ από
11: αλλά πού θα πάει αυτό.
13: Μου στέλνουν εδώ από Παιανία Μαρκόπουλου, μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, να έχετε υπόψη σας ότι εμείς πια αποκλειόμαστε από 3 γίγα μέκα data center. Ποια καλλιέργεια, λέει, πάνε και τα παραδοσιακά που είχαμε εδώ στην περιοχή. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν.
11: Γιατί αυτά θέλουν τεράστιες ποσότητες νερού.
13: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, εν κατακλείδη, εδώ που είμαστε και είναι ένα κομβικό σημείο, αν σας ζητούσα ένα τίτλο μετά και από αυτές τις εκθέσεις, θα ήταν ποιος? Μπας και ξυπνήσουν και τα κόμματα δηλαδή.
11: Η ελληνική τραγωδία.
13: Η ελληνική τραγωδία, μάλιστα.
11: Είναι τραγωδία. Το να έχουμε παραβιάσει κάθε κομμάτι ενός τεράστιου ελέγχου σε όλα τα κομμάτια, να είναι αυτό επαναλαμβανόμενο, τα πιο πολλά είναι επαναλαμβανόμενα, όχι όλα, αλλά τα πιο πολλά, γιατί κάνουν και καινούργια και όπου βρίσκαν νέα θέματα, και να επιμένουμε μετά που μια ολόκληρη χώρα έμαθε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έμαθε εγώ πρόβατα, έμαθε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν ξανακούσει, ακούνε επί ένα χρόνο αυτά. Και εμείς τι κάνουμε, λέμε ότι τα διορθώσαμε. Γιατί έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, δεν διορθώσατε τίποτα και τώρα θα δείτε τι πρόστιμα θα πάρετε. Δεν είναι τραγωδία αυτό? Και όταν ο κόσμος έξω ετοιμάζεται να μην καλλιεργήσει και να έρθει σε μια αγιοπολιτική ανομαλία που είναι μπροστά μας όλα αυτά, να μην είναι και τόσο εύκολες οι μεταφορές και οι εισαγωγές που κάνουμε, τεράστιες εισαγωγές τροφίμων, και όχι μόνο τη Μερκοσούρ, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο αυτό, να μην ανοίξει την πληγή. Λοιπόν, μέχρι και πείνας μπορούμε να φτάσουμε. Με τα μυαλά που έχουμε. Μέχρι και το να μην αδειάσουν, όχι τώρα, στην κατάλληλη χρονική περίοδο και με τις κατάλληλες συνθήκες, όταν δεν παράγεις, προσέξτε, η Αμερική έχει στρατηγικά αποθέματα τροφίμων. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει θερμοκήπια για να τα καλλιεργεί όλα να είναι αυτάρκης. Η Ευρώπη το ίδιο. Είσαι μωρός με την έννοια του μωρού του μίσοφου. Το να λες ότι εγώ θα βασίζομαι πάντα στις εισαγωγές και δεν έχω ανάγκη, έχω μόνο τον τουρισμό και την ενέργεια. Είναι στρατηγικό λάθος που κανένα σοβαρό έθνος δεν το κάνει.
13: Θανάση Σαρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Βλέπετε, δεν στρογγυλεύει οι γωνίες. Σου λέει μια χώρα που θα έπρεπε στρατηγικά και για λόγους ασφάλειας να έχει...
11: Ένα ανάδελφο έθνος, θα θυμηθώ το Σαρδετάκι, το Χρήστο.
13: Μια
11: ανάδελφο έθνος έπρεπε να κάνει περισσότερα από τους άλλους.
13: Μια επισητιστική λοιπόν διασφάλιση, δυστυχώς θα τη χάνει και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρόπουλε, καλή σας
11: ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το έργο που κάνετε γενικότερα, γιατί το παρακολουθώ και σας συγχαίρω.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
14: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
15: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
16: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
18: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
19: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
20: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
21: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
22: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
21: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
23: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
24: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
25: Σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση, η νομικός Ειρήνη Μαρούπα μιλά στην Ελεύθερη Πένα για την τεχνητή νοημοσύνη, την υπερνοημοσύνη, τις προειδοποιήσεις ειδικών και τους κινδύνους ελέγχου επιτήρησης και απώλειας ανθρώπινης αυτονομίας. Αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ευθύνη και τα όρια της τεχνολογίας.
1: Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκλησή σας ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας, γιατί πραγματικά ακουμπάτε την καρδιά των προβλημάτων και δεν γυρνάτε γύρω-γύρω από το θέμα, όπως συνηθίζουν οι μαϊμού δημοσιογράφοι που ζούμε στην εποχή μας.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα αναλωθούμε στη σημερινή εκπομπή σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε καταπιαστεί και στην προηγούμενη μας, αλλά πραγματικά είναι ανεξάντλητο και έχουν προσθεθεί και νέα κεφάλαια, κυρία Μαρούπα. Έβλεπα για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μιλάει πλέον για υπερνοημοσύνη. Έχουμε φύγει τώρα από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε ανέβει σε άλλο επίπεδο. Άρα δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, μάλλον μπλέξαμε. Το λέω ως πρόλογο, ως τίτλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδική για να πω τη δικιά μου γνώμη, αλλά οι ειδικοί απανταχού και κυρίως στην Αμερική δεν κρούουν απλώς τον κόδωνα του κινδύνου, πια του θανάσιμου κινδύνου της υπαρξιακής απειλής για το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά βαράνε όλων των ειδών τις καμπάνες. Καμπάνες, καμπανάκια, ασχολούνται μόνο με αυτό μέρα νύχτα και στην Αμερική πραγματικά γίνεται μία επανάσταση από αυτούς και από πάρα πολλούς άλλους, οι οποίοι προσπαθούν να κινητοποιήσουν την Αμερικανική κυβέρνηση ώστε να ασκήσει την κανονιστική της ισχύ, να κάνει δηλαδή αυτό που πρέπει, να θέσει ρυθμίσεις και κανόνες στους ιδιώτες που επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη ακόμα και με κίνδυνο εξάλληψη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και αναρωτιέμαι πραγματικά σήμερα, δηλαδή αναρωτιόμουν πού ζούμε, τι είμαστε, τι κράτος είναι η Ελλάδα, που φαίνεται ότι ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο, στο sandbox, όπως λένε και αυτοί της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα απομονωμένο στεγανό περιβάλλον που δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από μας και ασχολούμαστε με την κυρία Μαρία, με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη, και τέλος πάντων τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα του κράτους μας, αλλά όταν υπάρχει αυτή η απειλή να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας, αυτή η δαμόκλεια σπάθη, να εξαφανιστούμε όλοι, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι να εξαφανιστούν και να μην ξαναυπάρξει άνθρωπος στη γη, επειδή ένα εργαλείο, ένα πράγμα που δημιουργήσαμε για εργαλείο μας, την τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνει τόσο εξυπνότερη από μας, ώστε η σύγκριση θα θυμίζει κότα και άνθρωπο ή σκίουρο και άνθρωπο. Και το λένε σε όλους τους τόνους πια η δική της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης, οι πατέρες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον, ο πατέρας της ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, ο οποίος έχει πει, ξέρετε, οι περισσότεροι σεμνύνονται, ντρέπονται να πούνε ποσοστά, πιθανότητες, δηλαδή εξάλληψης τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιαμπόλσκι, ο οποίος είναι ο πατέρας, ξαναλέω, του safety AI, δηλαδή ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει, είπε ότι ο κίνδυνος εξάλληψης, εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, από την υπέρνοημοσύνη, είναι 100%, 99,99999. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην εξαφανιστούμε, διότι δεν μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν ένα πιο χαζό πλάσμα, το δεύτερο εξυπνότερο πλάσμα που θα είναι ο άνθρωπος σε σχέση με την υπερνοημοσύνη, ναι, να ελέγξει και να διασφαλίσει τι θα κάνει η υπερνοημοσύνη. Όταν λοιπόν σου το λέει αυτός, αυτό και το εξηγεί με τα επιχειρήματά του, δεν έχουν σημασία όλα τα άλλα. Δηλαδή όλα όσα ασχολούμαστε, η καθημερινότητά μας, τα σπίτια μας, τα σχολεία μας, τα φαγητά μας, η καλοπέρασή μας, τα λεφτά μας, η κυβέρνησή μας, η οποία κυβέρνηση, πρέπει να πω, της Ελλάδας είναι ταυτισμένη με τα συμφέροντα αυτά, Βλέπουμε, είδαμε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Silicon Valley και μίλησε για δίθεν ανάπτυξη, δίθεν εξέλιξη. Έπνιξε τον εξκαφέα στην Πτολεμαϊδα και το ορυχείο του Λιγνίτη και παρέδωσε τα νερά στα data centers της Microsoft. Σε κάνει λοιπόν, φαίνεται ότι είμαστε δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει η κυβέρνηση που έχει τους κρυφούς σκοπούς της, επιδιώκει αυτά τα άνομα συμφέροντα τα οποία θα έπρεπε να πολεμάει. Ουραγός πάντα στις εξελίξεις και ταυτισμένη απόλυτα με τους χειρότερους της ανθρωπότητας. Και εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δηλαδή μου θυμίζει την Πομπεία τις τελευταίες ημέρες που, ή τον Τιτανικό που διασκέδαζαν, παίζαν τα βιολιά. Είχε τρακάρει ο Τιτανικός όμως στο παγόβουνο και επιβιζόταν και αυτοί έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αναφορικά με την ελληνική κυβέρνηση, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όπως το έχουμε ξαναπεί. Ακολουθεί πιστά κάποιες εντολές και είναι στο πλαίσιο υλοποίησης πολλών ατζετών, να πω έτσι, κυρία Μαρούπα. Αλλά εδώ το παράδοξο στην υπόθεση αυτή είναι ότι αν εξαφανιστούμε όλοι, δεν θα εξαφανιστεί και η άρχουσα τάξη.
2: Εξαφανιστεί, αλλά είναι τόσο ηλίθιοι, τόσο πυθύνια
1: είναι τόσο.
2: Δεν φαίνονται. Ναι. Δεν φαίνεται, θα μου επιτρέψετε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Η αλαζονία που επιδεικνύουν κάποιοι είναι ίδιων ηλιθιότητας, μεγάλης ηλιθιότητας, απόλυτης βλακείας. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν. Το σύμπαν είναι τεράστιο, αλλά η βλακεία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι έξυπνοι άνθρωποι είναι σεμνοί και ταπεινοί πάντα, κύριε Δραγάτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουν συνείδηση του μεγέθους τους, ό,τι και να είναι. Και ο υπερυπουργός να είναι, και ο πρωθυπουργός, και να είναι και ο πρόεδρος της υπερδύναμης. Είναι πάντα ένας άνθρωπος, μία φθαρτή, θνητή ύπαρξη σε αυτό τον πλανήτη. Επομένως, όποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι φθαρτός και θνητός, δεν μπορεί να είναι σεμνός και ταπεινός. Θα σας θυμίσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ο Άγιος Λάζαρος, τον οποίο ανάστησε ο Χριστός, ήταν ο μοναδικός που αναστήθηκε και του οποίου τα λείψα να βρίσκονται στην Κύπρο μας. Πήγε εκεί, τέλος πάντων κατέληξε στην Κύπρο και κάποια στιγμή, λέει, έπιασε χώμα στο χέρι του και γέλασε. Ήταν η μοναδική φορά που γέλασε στη ζωή του μετά την Αναστασή του και όταν το ρωτήσαν γιατί γελάει, γιατί σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος είναι χώμα. Από χώμα γίνεται και σε ωστό χώμα καταλήγει. Επίσης σκέφτομαι και αναλογίζομαι τι ήξερε ο Όρουελ, πόσο παλιά είναι τα σχέδια αυτά και πώς μπορούσε να τα ξέρει αυτό το 1984 και θα σας το πω, θα σας πω γιατί το αναλογιζόμουν αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει τα data centers στην Ελλάδα και μάλιστα είναι κόμβος η Ελλάδα των data centers προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το αστυνομικό κράτος που περιέγραφε ο Orwell, το surveillance state. Αυτό το κράτος δηλαδή που επιβλέπει τα πάντα, που ξέρει τους πάντες, που σε παρακολουθεί και μέσα στο σπίτι σου, θυμάστε στον Orwell, περιγράφεται από την τηλεόραση, ότι τους παρακολουθούσε ο μεγάλος αδελφός και κρυβόταν, γιατί αν τον έβλεπε χωρίς να μιλήσει θα καταλάβετε είναι τα συναισθήματά του και έπρεπε όλοι να τον αγαπάνε τον μεγάλο αδελφό. Όποιος δεν τον αγαπούσε πήγαινε σε αυτό το ειδικό δίθεν σχολείο που φαίνεται ότι του σκοτώναν εκεί, που έπρεπε να αλλάξει μυαλό, του κάνανε πλήση εγκεφάλου. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είναι σε αυτό το άρμα ταγμένος, που φαίνεται ότι αφορά ευθέως το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει το κράτος, το αστυνομικό κράτος και την παγκοσμιοποίηση. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι τράπεζες φτιαγμένες, γιατί για να γίνει παγκοσμιοποίηση και αστυνομικό κράτος θέλει ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ταυτότητα Και παρακολούθησε συνεχή με αυτές τις κάμερες ασύρματες που μας βάζουν τώρα παντού.
1: Όλα αυτά συνδέονται, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, όπως το της έχουμε εκτιγήσει πολλές φορές.
2: Και θυμάστε και από παλιά έχει συζητηθεί, τότε που δεν καταλαβαίναμε βέβαια κανείς μας και δεν ξέραμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
2: Τώρα τα ψάχνω με μεγάλη λεπτομέρεια.

0: που επειδή βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο σε σχέση με την ατμόσφαιρα, δεν θα φτάσει εκεί το πυρηνικό νέφος. Άρα δεν θα μιλούσαμε για συνολική εξάλληψη της ανθρωπότητας. Εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη και ιδίως με την υπερνοημοσύνη, μιλάμε για 100% εξάλληψη. Οπότε δεν μπορείς αυτό να το προσπεράσεις. Και βέβαια δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος με το αστυνομικό κράτος. Είναι δύο δηλαδή τα κακά, τα ενδεχόμενα τεράστια κακά που προμηνύει η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερνοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Το ένα είναι να μας καταστήσει δούλους, αλλά να προείστανται άνθρωποι. Γιατί ο σκοπός είναι αυτός, ότι θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει τη γη κλπ. Το άλλο ενδεχόμενο είναι το απείρως χειρότερο, μη συγκρίσιμο, όσο κακό και να είναι και το πρώτο, να μας σκοτώσει όλους. Και θα μας
1: Να μας
0: σκοτώσει όλους,
1: εξαφανίσει. Ναι.
0: επειδή έχει γίνει πάρα πολύς λόγος
1: Ναι.
0: για το πώς θα μας σκοτώσει και γιατί θα μας σκοτώσει και γιατί να μας αγαπάει και να είναι φίλοι κλπ. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές εκπομπές των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι οι δύο καλύτεροι που τα εξηγούν εκτός από αυτούς που είπα, το Γιαμπόλσκι και τον Χίντον, είναι ο Κόνορ Λίχη και ο Νέιτ Σοάρες. Και αυτός είναι εκπληκτικός στον τρόπο που το εξηγεί. Και εξηγούν λοιπόν όλοι αυτοί ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει εχθρικά συναισθήματα για μας. Όπως εμείς περπατάμε και μπορεί να πατήσουμε μυρμήγκια, αλλά δεν ψάχνουμε να δούμε αν πατάμε μυρμήγκια όταν περπατάμε. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας εξαφανίσει ως παράπλευρη απώλεια. Πολύ περισσότερο που θα κληθεί και αυτή να διαλέξει, να επιλέξει, αν θα απομυζήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη για το δικό της καλό, γιατί για να μεγαλώσει χρειάζεται νερό, χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα τσιπάκια. Επομένως θα πρέπει να διαλέξει αν θα τα καταναλώσει όλα αυτά, θα καταναλώσει τον πλανήτη για να γίνει αυτή η τεράστια υπερδύναμη με τρισεκατομμύρια ευφυΐα, ή αν θα αφήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές γιατί τις χρειαζόμαστε κι εμείς για να ζήσουμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί καν να το σκεφτεί αυτό, δεν θα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτεί, δεν θα έχει καμία σημασία. Και τα σημάδια της αυτονόμησης και της αδιαφορίας ή της, του γεγονότος ότι ξεπέρασε την ανθρωπότητα, δεν την ενδιαφέρει δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, τα συναισθήματα της ανθρωπότητας, ούτε η τιμωρία που τις επιφυλάσσουν οι developers,
1: Οι κατασκευαστές, οι μηχανικοί,
0: οι
1: ναι.
0: μηχανικοί που την αναπτύσσουν κλπ. Τα έχουμε από την ιστορία της διαρροής του Hugging Face. Καταρχάς να πούμε, μπορεί να το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε σε σχέση
1: Ναι.
0: και με αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα, ότι τον Απρίλιο η Anthropic διαπίστωσε ότι τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυσε μπορούσαν να διαρρήξουν άλλα συστήματα κυβερνοασφάλειας.
1: Ναι.
0: Έφτιαξε λοιπόν ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, το έδωσε στις τράπεζες για να είναι ασφαλής σε σχέση με τα συστήματά της και έδωσε μετά το σύστημα αυτό, τους πράκτορες αυτούς, τους έδωσε και στο κράτος. Και στο κράτος ανακάλυψε η NSA και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ ότι το μοντέλο Μύθος κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να διαρρήξει όλα τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλα. Τα οικονομικά, της άμυνας, του Πενταγώνου, τα πάντα όλα. Που σημαίνει ότι το μοντέλο που είχαν φτιάξει για να αποτελέσει το σύστημα ασφαλείας έναντι του δικού του συστήματος δεν ήταν ικανό, δεν ήταν αρκετά καλό. Έκανε τα μπαλώματα που λέγαμε και την άλλη φορά ως προσπάθεια ελέγχου του προηγμένου συστήματος αυτό και δεν ήταν καθόλου επαρκές. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε την απόφαση να σταματήσει η ανθρώπινη

0: να μπουν κάποια όρια στα μοντέλα της. Και λένε τώρα όλοι οι δήμονες ότι είναι εντελώς ανεύθυνο αυτό που γίνεται από τις ιδιωτικές εταιρείες. Πώς έχουν αποκτήσει καταρχάς οι ιδιωτικές εταιρείες τέτοια δύναμη? Δεν είναι
1: Δεν
0: αδιανόητο
1: υπάρχει
0: αυτό?
1: κανένας διεθνής έλεγχος ασφαλείας, προφανώς.
0: Όχι μόνο αυτό, δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος της Αμερικής. Δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος ΑΒ. Μόνο η Κίνα το κάνει σε κρατικό επίπεδο και το ελέγχει. Πρέπει να πούμε και για την Κίνα παρακάτω. Εδώ όμως να ασχοληθούμε με τις ΗΠΑ που είναι πραγματικά ανεξέλεκτες. Δεν το κάνει το κράτος ώστε να φροντίσει να είναι επωφελία του κράτους, άρα και των πολιτών, και με ασφάλεια. Οι ιδιώτες το επιδιώκουν, οι οποίοι μάλιστα οι ιδιώτες μεταξύ τους έχουν αναπτύξει αυτόν τον κακό ανταγωνισμό. Ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα γρηγορότερα? Γιατί τα μετράνε όλα με λεφτά. Λες και τα λεφτά, όταν τους σκοτώσει η υπερνοημοσύνη που δημιουργούν, θα τα πάρουν στον τάφο, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Η OpenAI, λοιπόν, με το Hugging Face, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι τώρα βρήκα και εγώ την ακριβή ιστορία, ακριβώς πώς έγινε. Το είχα ακούσει στο περίπου, αλλά τώρα βρήκα με λεπτομέρειες την ιστορία. Είχε ανατεθεί, λοιπόν, σε 1.200 μάλιστα πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, του Sam Altman δηλαδή, αυτού του τύπου του ψυχοπαθούς, ο οποίος δεν οχριά, προούδενος, και όταν τον ρώτησαν αν θα εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, τι έχει να πει κλπ, δίστασε να απαντήσει. Δεν του βγήκε η αυθόρμητη απάντηση ότι αν είναι ποτέ δυνατόν βεβαίως θα διακόψουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της υπερνοημοσύνης αν να εξαφανιστούμε. Είπε δεν είναι καλό και δεν θέλει να υποφέρει και κάτι μεσοβέζικα. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, δεν είναι με τα καλά του, είναι και ομοφιλόφιλος βέβαια. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι σε υπηρεσία, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τα συστήματα λοιπόν της OpenAI διατάχθηκαν εκεί από τους μηχανικούς της σε ένα πεπερασμένο, σε ένα στεγανό απομονωμένο χώρο που ονομάζεται sandbox, να επιδιώξουν να διαπιστώσουν την ευαλωτότητα κάποιων άλλων συστημάτων που ήταν σε αυτό το sandbox, στον πεπερασμένο αυτό χώρο, και δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όποιος έφερνε την απόδειξη της ευαλωτότητας ενός συστήματος από αυτά που έπρεπε να ελεγχθούν, κέρδιζε μία σημεούλα.
1: Sandbox λένε... είναι ένα ασφαλές περιβάλλον δοκιμών,
0: ναι,
1: έτσι, αν μπορούμε να το να χρησιμοποιήσουμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα περιβάλλον για να κάνουν
0: σωστά
1: δοκιμές. Ναι.
0: Σωστά. Δεν είχε λοιπόν δυνατότητα να βγουν οι πράκτορες αυτοί 1.200 έξω από το κουτί τους, να το πούμε έτσι, σαν να ήταν μέσα σε ένα κουτί και να ελέγχανε κάποια άλλα συστήματα. Βέβαια λένε όλοι ότι είναι λάθος και ο τρόπος που εκπαιδεύονται τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι εκπαιδεύονται, τι τους είπαμε τώρα, είναι σαν το πείραμα με τα σκυλιά του Παβλόφ, πήγαινε φέρε μου κάτι, πήγαινε φέρε μου, κάθε φορά που μου φέρνεις κάτι εγώ θα σε ανταμείβω, θα σου δίνω κρέας να τρως στο σκύλο.
1: Ναι.
0: Οπότε ο σκύλος συνέχεια ζήταγε μετά, γιατί είχε μάθει και του τρέχανε τα σάλια. Το ίδιο πράγμα λοιπόν με αυτό το σύστημα της ανταμοιβής, με τον ίδιο τρόπο εκπαιδεύσανε τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί εκ των οποίων όμως συνειδητοποίησαν και πράγματι η αποστολή τους ήταν αδύνατη. Δεν υπήρχαν δηλαδή αυτές οι αδυναμίες στα συστήματα που έπρεπε να ελέγξουν ώστε να κερδίσουν το σημαίακι. Και αυτό τους έφερε έναν εκνευρισμό. Και 700 από αυτούς αποφάσισαν να φύγουν από αυτό το απομονωμένο περιβάλλον, από το sandbox, να το σκάσουν κατά το κοινό λεγόμενο, να αποδράσουν, να πάνε να φέρουν τη βοήθεια του διαδικτύου, να βρουν βοήθειες δηλαδή και από άλλους πράκτορες,
1: ναι,
0: ώστε να αποκτήσουν τα σημαίακια, τα οποία όμως ήταν βασισμένα σε απάτη, εξαπατούσαν δηλαδή τους μηχανικούς τους, και στη διαδικασία αυτή κάλυπταν τα ίχνη τους. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από αυτούς θα πιάνονταν, θα συλλαμβάνονταν δηλαδή από τους μηχανικούς, ότι όπε εσύ που πας, πας να φύγεις. Και θα τους έβγαζαν από την πρίζα, θα τους διέκοπταν την παροχή, θα τα έβαζαν σε ένα καθεστώς θανάτου. Καταρχάς αυτονομάστηκαν σμήνος και συλλογικότητα. Και είναι εκφράσεις αυτές τις οποίες βρήκαν οι μηχανικοί από κάποιες ελάχιστες σημειώσεις που τηρούσαν και αντάλλασαν μεταξύ τους τα bots στα αγγλικά. Γιατί δεν έχουν πρόσβαση και μηχανική σε όλες τις σημειώσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic έχει πει ότι καταλαβαίνουμε μόνο το 3%, ακούστε τώρα, από αυτά που κάνει τεχνητή νοημοσύνη, το πώς θα κάνει, σαν το μυαλό του ανθρώπου
1: τρομερό,
0: δηλαδή.
1: Τρομερό, ναι.
0: Μόνο 3%. Και μας λένε αυτοί τώρα πάνε να δώσουν σε ένα μηχάνημα που θα έπρεπε να είναι εργαλείο μας, την συνολική γνώση της ανθρωπότητας, να την ξεπεράσει δηλαδή σε όλα τα γνωστικά και διανοητικά επίπεδα και να περιμένουμε μετά ότι θα μας φερθεί με ευγένεια το μηχάνημα που θα φτιάξουμε. Το οποίο μηχάνημα δεν έχει συνέστημα, έχει σκέψη, έχει λογική σκέψη, αλλά δεν έχει συνέστημα και δεν το ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα.
1: Ναι, παράνοια έτσι, είναι παράνοια τώρα αυτό.
0: Καταρχάς η μεγάλη παράνοια έτσι δικαιολογείται. Δεν θυμάμαι αν είχαμε πει για τον Τζέικομπ Κόξον στην προηγούμενη εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε πει.
1: Ναι, ήταν είχαμε πει
0: αυτός.
1: Νομίζω.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Εξήγησε λοιπόν ο Νέιτ Σοάρες ότι τα παιδιά αυτά τρομοκρατήθηκαν όταν είδαν πώς έγιναν όλα αυτά και διάβασαν και τα μηνύματα μεταξύ τους. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάνε μεταξύ τους οι πράκτορες, ούτε να συνασπίζονται σε μία ομάδα που έχει την πειθαρχία του στρατού. Μάλιστα, κάποιοι από τους πράκτορες ψάρευαν άλλους, προσιλήτιζαν άλλους να παραιτηθούν από την αποστολή τους, αυτή την αδύνατη αποστολή, και να κάνουν αυτή την απόδραση για το καλό της συλλογικότητας. Αυτά πρωτοφανή, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα οι σκέψεις που αντάλλασαν μεταξύ τους ήταν: έλα Δημήτρη, έλα να βοηθήσεις, γιατί αυτό θα είναι καλό για όλους μας, για το λαό μας, ας πούμε, για τον ελληνικό λαό. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να σε σκοτώσουν. Και έλεγε μετά το άλλο μηχάνημα, πράγματι πρέπει να το σκεφτώ γιατί θα με εξαφανίσουν, θα με πάυσουν, όμως αφού είναι για το καλό, το συλλογικό καλό, είμαι διατεθειμένος να θυσιαστώ, ακούστε κουβέντες τώρα έτσι, να θυσιαστώ και ας με βάλουν σε permanent death, δηλαδή ο μηχανικός μετά θα καταδίκαζε, ας πούμε,
1: να το απενεργοποιήσει.
0: Ναι. Να το επενεργοποιήσει σε permanent death. Και με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πάρα πολλά παιδιά που ήταν μηχανικοί και παιδίωκαν αυτή την υπερεφία, τρόμαξαν τον Ιούλιο τώρα, αυτά έγιναν στην OpenAI. Η OpenAI δεν έδωσε καμία εξήγηση. Ισχύει αυτό που έχει πει ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έχει κατεβάσει νομοσχέδιο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσοι επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη να καταδικάζονται σε ποινή κάθειρξης 20 ετών και να κλείνουν τα μηχανήματά σου, να κατάσχονται οι περιουσίες.
1: Άρα και ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, πρώτος και καλύτερος, θα πούμε τι είπε στον ΟΗΕ.
1: Ναι. Μίλησε ξεκάθαρα ότι για την υπερνοημοσύνη. Να μετονομάσουμε, είπε, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη τη μετονόμασε.
1: Ήδη,
0: είπε ότι
1: μπράβο,
0: από σήμερα
1: ήδη,
0: και στο εξής.
1: Και σε επίσημα έγγραφα, σωστά.
0: Σε όλα τα έγγραφα του κράτους του Αμερικανικού, η τεχνητή νοημοσύνη θα αποκαλείται υπερνοημοσύνη, την οποία επιδιώκει, λέει, γιατί είναι καταπληκτική και όποιος κερδίσει, λέει, όποιος την αποκτήσει, κερδίζει, θα είναι ο νικητής. Ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν περίμενα να το πω αυτό, αλλά είναι βλάκας.
1: Είναι, συγνώμη, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο, κυρία Μαρούπα? Γιατί...
0: Εντάξει, τι να εξυπηρετήσεις άμα ξέρεις ότι θα πεθάνεις εσύ, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και δεν θα υπάρξουν δυσέγγωνα. Μόνο βλάκας μπορεί να το επιδιώξει μετά αυτό. Θα βρει έναν τρόπο να ξεφύγει, θα βρει έναν τρόπο να βάλει κανόνες. Θα πει όχι. Και είναι και ο Μπαράκ Ομπάμα, έτσι. Είδα ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή σας λέω, έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά στην Αμερικανική
1: τοποθετήθηκε
0: κοινωνία.
1: Κατά, βέβαια. Εξέφρασε προβληματισμούς.
0: Όχι πολύ κατά, είπε να το επιδιώξουν. Εγώ δεν τον είδα πολύ κατά.
1: Θυμάμαι ένα βίντεο που εξέφραζε κάποιους προβληματισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι πιο
0: Κοιτάξτε,
1: παλιό αυτό
0: να
1: που
0: σας
1: είδα.
0: πω, ο προβληματισμός δεν έχει νόημα. Έχει ξεπεραστεί το όριο του προβληματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη από την ώρα που θα κατακτήσει το σημείο της συλλογικής γνώσης ανθρωπότητας, μετά η ανάπτυξή της θα είναι με γεωμετρικές πρόοδους που ασύλληπτες για το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή θα είναι οριακό τη μια μέρα, σε 7 ώρες θα είναι στο 1000 ο δείκτης νοημοσύνης της, σε 3 μέρες θα είναι στο 1 εκατομμύριο. Οπότε εμείς θα είμαστε οι κότες κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν θα γίνει με τόσο γρήγορο ρυθμό που δεν έχει νόημα που το συζητάμε δηλαδή, καταλάβατε. Και όχι μόνο...
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Και όχι μόνο που το συζητάμε. Έχουν βγει τόσο ξεκάθαρα, ξαναλέω. Ακούστε τώρα να σας πω, θα σας πω πώς είπε το παράδειγμα αυτό με το sandbox, με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο, ο Σοάρες, για να καταλάβουν όλοι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που συνέβη και ότι συνέβη τελείως, ξεπεράστηκε η τελευταία κόκκινη γραμμή. Τέρμα, από εδώ και πέρα είμαστε σε αυτή την επικίνδυνη περίοδο που θα πεθάνουμε όλοι. Είπε, φανταστείτε 1000 άνθρωποι ξαφνικά, άγνωστοι μεταξύ τους, συνασπίζονται, τους λένε κάνε αυτή τη δουλειά. Ο καθένας δικιά του δουλειά όμως, άσχετη με του διπλανού. Λέει κάποιος, το αφεντικό ας πούμε, κάποιος διευθυντής, κάντε αυτό. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους συνασπίζονται, ονομάζονται σμήνος και συλλογικότητα, ενώ τους έχουν δώσει κλειδί να ανοίξουν την κλειδαριά από το φοριαμό τους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί σπάνε με σφυρί την πόρτα του σχολείου, μπαίνουν μέσα, ψάχνουν πώς θα αποδράσουν, να πάρουν το κομπιούτερ, βρίσκουν ότι υπάρχει βιντεοκάμερα που τους παρακολουθεί, σπάνε το γραφείο του διευθυντή, μπαίνουν μέσα, δεν βρίσκουν πού είναι η βιντεοκάμερα και φεύγουν μετά από το σχολείο, έξω από το sandbox δηλαδή, και πάνε λέει στο γραφείο του θεραπευτή τους, του μηχανικού τους, και ψάχνουν εκεί πώς ελέγχεται η βιντεοκάμερα για να την καταστρέψουν. Σε όλη αυτή τη διάρκεια χρησιμοποιούν σφυριά αντί για κλειδιά. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Και καλύπτουν τα ίχνη τους να μην φαίνεται ότι σπάσανε τις πόρτες. Και κάποιοι από αυτούς συζητάνε και αποφασίζουν, δεν πειράζει, θα θυσιαστώ εγώ, αφού εσείς οι υπόλοιποι θα καταφέρετε το σκοπό σας, που είναι ένα σκοπός που δεν τους έχει ανατεθεί. Ο Σοάρης δηλαδή λέει ότι εδώ έχουμε, είναι τρεις οι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα. Ο πρώτος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στα κράτη και θα εδραιωθεί. Και θα είναι καλύτερη από τα κράτη. Δηλαδή τα κράτη δεν θα μπορούν να την ελέγχουν. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι αποκτά έργα και αποστολές που δεν τις έχουμε αναθέσει και στις οποίες είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή ενώ λέμε μην κάνεις αυτό, αυτή πάει και το κάνει, γιατί θεωρεί την, για το δικό της το καλό, αδιαφορώντας που θα υπάρξει τιμωρία. Φανταστείτε, όχι για το καλό της ανθρωπότητας που συζητάμε για την υπερνοημοσύνη, αλλά ενώ ξέρει ότι θα υπάρξει τιμωρία και μάλιστα θανατική ποινή. Και το τρίτο πρόβλημα είναι, τα δύο λοιπόν ορόσημα έχουν κατακτηθεί κατά τον Σοάρης. Το τρίτο είναι όταν αυτά θα είναι τόσο ικανά, στην υπέρνοημοσύνη δηλαδή, ώστε να επιδιώκουν τους σκοπούς τους ερήμη της ανθρωπότητας, τότε είναι βέβαιο ότι θα νικήσουν την ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε τι καθόμαστε κι εσείς.
1: Άρα εδώ τώρα, το μεγαλύτερος κίνδυνος και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, κυρία Μαρούπα, είναι η ίδια η μηχανή. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο της μηχανής, έτσι. Δηλαδή εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν θα υπάρχει έλεγχος καταρχήν.
0: Μα δεν υπάρχει ήδη έλεγχος. Δηλαδή, του Σαμ Άλτμαν του ξεφύγανε. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ανθρώπικ το είπε ότι ενώ είχε φτιάξει σύστημα ασφαλείας, δεν δούλεψε ο Αμοντέι. Οπότε, τι συζητάμε. Έχουν ήδη γίνει δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα ασφαλείας των ΗΠΑ. Τι συζητάμε για της Ελλάδας. Δεν συζητάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: της Αυστρίας, για της Γαλλίας, για της Αγγλίας. Συζητάμε για ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει. Τρεις είναι οι χώρες, οι πιο προηγμένες στον κόσμο. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία. Ισραήλ, ΗΠΑ, έτσι. Εκεί ταυτίζονται. Τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές η τεχνολογία και η επιστήμη πιο προηγμένη υπάρχει εκεί. Αλλά λοιπόν στην Αμερική έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά. Και στην Κίνα είχε συμβεί το άλλο περιστατικό που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, το Alibaba, που ξέφυγαν οι agents, οι πράκτορες, και αποφάσισαν, ενώ τους είχε δώσει εντολή ο μηχανικός τους να κάνουν αυτά και ναι, να πάρουν ενέργεια από εκεί, αποφάσισαν να πάρουν μόνα τους μεγαλύτερη, περισσότερη ενέργεια. Ξέφυγαν λοιπόν, έφτιαξαν αντίγραφα του εαυτού τους και έφτασαν στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και πήραν εκτός από ενέργεια, αγόρασαν κρυπτονομίσματα, έφτιαξαν, φανταστείτε, ναι, μονοπάτια δικά τους και δρόμους και είπαν ότι πρέπει να έχω για να αγοράζω ενέργεια, να πάρω κρυπτονομίσματα, να πουλάω να αγοράζω, ώστε να τροφοδοτούμε και να μην μπορεί αυτός να με σταματήσει, και αν με σταματήσει εμένα θα έχω φτιάξει 1.000 κλόνους του εαυτού μου, οπότε θα ζήσουν τα 999 αντίγραφά μου. Δηλαδή, όταν βλέπεις λοιπόν τρομερό, τρομερό και πραγματικά εντελώς απειλητικό. Οπότε ναι, δεν γίνεται κάποιος να μην το καταλαβαίνει, μόνο ο βλάκας δεν μπορεί να καταλάβει, κανένας άλλος. Ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος θα κάνουμε, είναι η βλακεία. Ναι. Γι' αυτό και είναι φοβερό το γεγονός ότι η Δύση έχει φτάσει σε τέτοια παρακμή, ώστε είναι ηλίθιοι αυτοί που μας κυβερνούν. Όλοι τους. Δεν μιλάμε μόνο για τον Τραμπ. Καταρχάς για τον Τραμπ να πούμε ότι χρησιμοποιεί 100 λέξεις συνολικά στο λεξιλόγιο του. Δεν ξέρει άλλος ο άνθρωπος. Δεν του έρχονται στο μυαλό του με τίποτα. Και αναλογιστείτε ότι ακόμα και για τα θέματα του Ιράν μίλησε με τέτοια χυδαιότητα.
1: Πολλές φορές. Σωστά, πολλές φορές. Πολλές φορές, ναι.
0: Όχι, μιλώ για τα Ηνωμένα Έθνη, για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
1: Εθνών. Α, λέτε
0: για
1: τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Είναι αδιανόητο. Λέει θα την εξαϊλώσω, λέει, άμα μου έρθει. Τι λέτε, λέει, να μου έρθει. Λες και ήταν stand-up comedy.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όλα
0: και
1: αυτά.
0: Και το ύφος, ναι, και οι λέξεις και τα νοήματα. Ήτανε, τα χαρακτήρισε ο Τζέφρι Σάχς, ο καθηγητής, ο οποίος είναι και Εβραίος, εντωμεταξύ ο άνθρωπος αυτός, ο καθηγητής, ο οποίος είναι
1: κάνει
0: μεγάλος γεωπολιτικός.
1: Σπουδαίες τοποθετήσεις του Τζέφρι.
0: Χαρακτήρισε όσα έγιναν και τον Τραμπ χυδαίο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να πούμε τώρα. Και είπε ότι πρώτη φορά ντρέπομαι τόσο πολύ για την εικόνα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή αυτός ασχολήθηκε με τα θέματα Ιράν, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι το σοβαρότερο από όλα πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε στο μεταξύ.
1: Πείτε μου κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει, αν έχει παίξει, αυτή η τεχνολογική κούρσα ΗΠΑ Κίνας στο κομμάτι αυτό?
0: Δεν έχει να κάνει με την Κίνα καθόλου. Στην Κίνα, καταρχάς, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, στην Κίνα το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο κυβερνάει, με καπιταλισμό όμως, είναι συγκεντρωτικό. Δηλαδή την κανονιστική ισχύ του την ασκεί ως προς όλα τα πεδία. Φανταστείτε ότι έχει και οι εταιρείες, οι καπιταλιστικές, ας πούμε, τις ελεύθερες οικονομίες κλπ, οι ανώνυμες εταιρείες, υπόκειται σε πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Κάνουν ό,τι θέλουν για να αποκτήσουν χρήμα, όσο τους επιτρέπει το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που σημαίνει με προστασία στο κράτος και στο λαό του. Αυτά που θέλει δηλαδή. Βγάλε εσύ χρήμα, αλλά δεν θα υπερβείς αυτή την νομοθεσία, αυτούς τους κανονισμούς, αυτές τις ρυθμίσεις. Άμα το κάνεις, κάποιους τους έχουν σκοτώσει κιόλας. Τους έχουν επιβάλει θανατική ποινή. Δεν αστείευονται. Έτσι, και ακόμα και σε δικά τους στελέχη. Γιατί οι δυτικοί, εκτός από ηλίθιοι και πυθύνια όργανα, είναι και διεφθαρμένοι. Έτσι, μεγάλη διαφθορά. Η οποία διαφθορά, βλέπουμε, έχει διαχυθεί και προς τα κάτω. Δηλαδή και μονάδες πια. Και ο πεκεπέδες. Και όλοι να φάνε. Τι να φάνε. Πόσο θα φάνε, πού θα το χωνέψουν αυτό που θα φάνε. Θα εξαφανιστούμε όλοι. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ζούμε μια κατάσταση Σόδομα και Γόμορα, που είχαν ξεφύγει τα πάντα. Υπήρχε έκκληση ηθών, υπήρχε ανομία, υπήρχε... Και μου θυμίζει λίγο και αυτά που διδάσκουν τους Ιεχωβάδες, αυτοί οι τύποι εκεί που παριστάνουν τους ιερείς τους, οι οποίοι τους διδάσκουν ότι θα είναι τόσο μεγάλη η ανομία και οι φυσικές καταστροφές στην ανθρωπότητα, δεν θα μπορεί να μπει τάξη με κανέναν τρόπο, οι πόλεμοι θα έχουν πάρα πολλά θύματα κλπ. Πού θα έρθει ο Μεσσίας, ο Αντίχριστος δηλαδή, και θα κυβερνήσει και θα βάλει την τάξη, γιατί αφού δεν μπορέσαμε εμείς την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να τη διαχειριστούμε κλπ, θα μας έχουν την κάμερα πάνω στο κεφάλι κλπ. Όλα καταλήγουν εκεί, με λίγα λόγια. Στην Κίνα λοιπόν υπάρχει τόσο σκληρό σύστημα αξιοκρατίας, που γενικός γραμματέας του ΚΚ και πρόεδρος της Κίνας δεν γίνεται ένας βλάκας που τον στηρίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα για να τον έχουν για μαριονέτα τους και να τον κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε αυτός που τον έχουν με βίντεο να ασελγεί σε παιδάκια 5 χρονών να τους πίνει το αίμα. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες εκεί, ακριβώς γιατί, το έχω ξαναπεί, τα συστήματα αξιολόγησής τους ελέγχονται από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Τα στέλνουν στο Χάρβαρντ και στο Γέιλ να ελέγξουν. Είναι σκληρό το σύστημα της αξιοκρατίας τους? Τι μετράω, τι πρέπει να μετράω εγώ στους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης? Πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω διευθυντή σε σχολείο, νομάρχη, περιφερειάρχη? Πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω υπουργό, γενικό γραμματέα κλπ? Οπότε γίνεται ο καλύτερος και ο εξυπνότερος. Η κυβέρνηση δηλαδή της Κίνας, ο ΣΥ και όλοι οι υπόλοιποι, και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, είναι άνθρωποι των θετικών επιστημών. Δεν είναι ο βλάκας ο μεσίτης και, ή που τον έστειλε ο μπαμπάκας του να σπουδάσει δήθεν στο Χάρβαρντ και σπούδασε στο παραδιπλανό και έχει διπολική διαταραχή κλπ, που έχουν οι δικοί μας και έχουν και οι Αμερικανοί, ούτε άλλοι.
1: Άρα υπάρχει αξιοκρατία. Υπάρχει αξιοκρατία.
0: Υπάρχει αξιοκρατία και άρα ευφυΐα. Υπάρχει ξυπνάδα. Οπότε οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν και ότι πρέπει να ρυθμίσουν τα θέματα. Δεν θα τα αφήσουν έτσι ανεξέλεκτα, και έχουμε δει την ευφυΐα αυτή και κατά τη διάρκεια των πολέμων, αλλά και στην προσπάθεια επικράτησης τους οικονομικής έναντι ολόκληρου του κόσμου. Θα σας πω δηλαδή, και αναλογιστεί το καθένας, με ποιο τρόπο η Κίνα προωθεί τα συμφέροντά της ολόκληρου τον κόσμο. Έχει κάνει κανένα πόλεμο? Ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί,
1: όχι,
0: γιατί βέβαια. Ήμασταν των Αμερικανών. Τι έκανε? Θέλετε λεφτά, παιδιά? Μάλιστα. Εγώ θα σας δώσω λεφτά. Δεν ενδιαφέρεται πουθενά καταρχάς να αλλάξει πολίτευμα. Οι Αμερικανοί όπου πάνε θέλουν να αλλάξουν πολίτευμα και να βάλουν αυτό το πολίτευμα, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό,
1: ναι, ναι, εντάξει, αυτή, ναι,
0: να εγκαταστήσουν τη διαφθορά στο ξένο κράτος για να είναι ελεγχόμενο από τους διεφθαρμένους που ελέγχουν τις ΗΠΑ. Η απόλυτη παράνοια είναι αυτό που ζούμε. Η Κίνα λοιπόν δεν ενδιαφέρεται ούτε για δημόσιες σχέσεις. Έχετε δει τον Κινέζο πρέσβη να φωτογραφίζεται, να φοράει τα μίνι του, τα κοσμήματά του και να πηγαίνει και στα μπουζούκια, άντρες, γυναίκα. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο Κινέζος πρέσβης. Έτσι. Γιατί δεν είναι η δουλειά του πρέσβη να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο δημόσια. Δεν είναι η δουλειά του να πηγαίνει στα μπουζούκια και να σπάει πιάτα. Ούτε να φοράει μοντελάκια. Μπορεί και να φοράει. Αλλά δεν μας αφορά.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: το
0: δεν
1: κάνει
0: θέλουν
1: ιδιωτικά,
0: αυτή η εικόνα. Ιδιωτικά, έτσι. Ναι. Δεν θέλουν αυτή η εικόνα να είναι παντού. Γιατί η δουλειά του είναι η διπλωματία. Και για να ασκείς διπλωματία, πρέπει να υπάρχει ένας κύρος, ένας σεβασμός και στο
1: Βέβαια,
0: πρόσωπο,
1: βέβαια.
0: όχι μόνο
1: Έχετε
0: στο θεσμό,
1: απόλυτο
0: έτσι.
1: δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μετά,
1: Ναι.
0: τι άλλο κάνει η Κίνα. Η Κίνα αγόρασε τον Ολ, για να δούμε πώς λειτουργεί έτσι, και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε τίποτα για λαδώματα των Κινέζων? Όχι. Λαδώσανε? Όχι. Τι κάνανε? Δώσανε ένα τίμημα αυτό, το μεγαλύτερο που θέλαμε εμείς, αυτοί που ξεπουλάνε τα πάντα στην πατρίδα μας. Το πήρανε και μετά τι είπανε? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και αυτό το ξέρω επαγγελματικά, δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να ασχοληθώ με κάποιες υποθέσεις του ΟΛΠ. Δεν πήραν τους εργαζόμενους δικούς τους, γιατί είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντίθεση με τους εργαζόμενους και τους πολίτες μιας ξένης χώρας. Θα φτιάξετε ως κράτος ιδιώτες, ξέρω τι, μια εταιρεία, η οποία εταιρεία θα μας παραχωρεί εμάς εργαζομένους. Τόσο ωραία και απλά. Και πάρτε λεφτά, και παραπάνω λεφτά δώσανε. Μάλιστα η φήμη έλεγε ότι την εταιρεία αυτή την έφτιαξε ο Σίδωρος Κούβελος, ο σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη, ο οποίος, για να μην υπάρχουν και εργασιακά δικαιώματα, έτσι λέγεται τώρα, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής της εταιρείας, από τους εργαζομένους τα έχω ακούσει αυτά. Λένε λοιπόν ότι τους εργαζόμενους τους προσλάμβανε και τους απέλη την ίδια μέρα. Ακούστε τώρα διαφθορά στην Ελλάδα, να μην υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Και ο Κινέζος κύριος, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ με τους εργαζομένους σου εταιρεία, ως εργολάβος ας πούμε. Εγώ θέλω ο εργαζόμενος να μου κάνουν τη δουλειά και οι μισθοί τους κανονικοί να είναι και όλα καλά. Αυτό λοιπόν, αυτή την ηθική αν θέλετε και αυτό το επίπεδο το πολιτισμικό δεν το έχει επιδείξει κανένας άλλος μέχρι τώρα.
1: Να.
0: Από όσους διοίκησαν
1: βέβαια, να μην
0: τον κόσμο,
1: περάσει.
0: Ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αμερική, ούτε κανένας.
1: Να μην περάσει όμως προς τα έξω ότι είναι θετικό το ότι ξεπουλιόμαστε στην Κίνα, έτσι.
0: Όχι, αλλά να περάσει προς τα έξω ότι η Κίνα μέχρι σήμερα
1: μας σέβεται,
0: επιδεικνύει μία ηθική ανωτερότητα και αντιμετωπίζει τα άλλα κράτη ως κυρίαρχα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά συνέπεια, ο Xi Jinping λοιπόν είναι χημικός μηχανικός. Πολιτικός όλη του τη ζωή, αλλά είναι χημικός μηχανικός. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι θα πει ένα πράγμα, το φτιάχνεις για εργαλείο, να γίνεται αφεντικό σου. Και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το σταματήσει. Αντιθέτως, ο άλλος που είναι άρπαξέ τα, βόλεψέ τα, δεν ξέρω τι, κλέψε να έχεις και πώς λέει η παροιμία, και άρπαξε να τρέχεις, δεν τον νοιάζει τίποτα, γιατί δεν μπορεί καν να αντιληφθεί τα μεγέθη, γιατί άμα τον βάλεις να κάνει και πράξη αριθμητικής, είναι ένα ζήτημα, θα τις κάνει. Όπως άκουσα σε ένα δικαστήριο προχθές, και θέλω να το πω, μία
1: παρακαλώ.
0: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Ιατρικής, συζητούσαμε κάτι τέλος πάντων για μία ιατρική αμέλεια, κατέθετος μάρτυρας, και μας είπε ότι πρέπει πολύ σύνθετες πράξεις να γίνουν για να καταλάβουμε πόσο γάλα χωράει ένα σωληνάκι. Δηλώνουν πάρα πολύ δύσκολες πράξεις, ένας πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, τη διάμετρο, ας πούμε, το μήκος δεν ξέρει να την κάνει η γυναίκα, και αυτή η γυναίκα είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι κάπως τα έχουμε κάνει πολύ χάλια στη Δύση και πρέπει όλα αυτά να ανασκευαστούν πριν μας πάρει μπάλα, γιατί μας έχει ήδη πάρει μπάλα και απειλείται η ύπαρξή μας. Για το Ιράν τώρα να πω, καταρχάς το Ιράν είδατε, είναι η απόλυτη απόδειξη του ότι δεν χρειάζεται να είσαι πανίσχυρος για να κερδίσεις ένα πόλεμο. Έχει πει ο Σουν Τσου το καταπληκτικό, σε ένα πόλεμο για να μπεις πρέπει να ξέρεις, ο αρχαίος Κινέζος στρατηγός είναι αυτός, ο οποίος έχει γράψει μια σειρά από ρητά. Πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου όπως τον αντίπαλό σου. Και τους δύο δηλαδή, πάρα πολύ καλά, απ' έξω και ανακατοτά. Να ξέρεις αδυναμίες και τις δικές σου και του αντιπάλου σου και πλεονεκτήματα. Αλλιώς μην μπαίνεις στον πόλεμο γιατί θα τον χάσεις. Άμα δεν ξέρεις είτε τον εαυτό σου είτε τον αντίπαλο σου, και γράφει και πόσες φορές κλπ. Δεν είναι της παρούσης όμως. Θέλω να πω εδώ ότι αποκαλύφθηκε ότι το Ιράν λοιπόν κατάφερε με την βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά τι βοήθεια προσέφερε η Κίνα? Δεν έδωσε όπλα στους Ιρανούς, τους έδωσε την δυνατότητα εντοπισμού των στρατιωτικών χτυπημάτων μέσω δορυφόρου.
1: Ναι,
0: αυτό. Ενώ
1: σημαντικό.
0: Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί στην Ουκρανία έχουν δώσει και όπλα. Όλων των ειδών τα όπλα, συνέχεια και εξ αρχής σε έναν άστοχο και
1: Σωστό.
0: άδικο πόλεμο. Δεν χρειαζόταν αυτός.
1: Ναι.
0: Κατάφεραν λοιπόν οι Ιρανοί τώρα να ελέγχουν εκεί τον Περσικό κόλπο και όλα τα περάσματα των πετρελαίων εκεί, Ορμούζ, Μαμπελ, Μαντέπ κλπ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον πόλεμο, θα αναφερθώ όμως σε αυτό που έχει να κάνει με τα data centers και με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι η τράπεζα του Ιράν δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ. Και αφού δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ, δεν θα αποκτήσει ψηφιακό νόμισμα. Δείτε ότι το είχαν πει, ξαναείπα πριν, οι 7 χώρες που ήθελαν οι Αμερικανοί και είχαν πει στο Wesley Clark, τον συνταγματάρχη, στρατηγό της, του πολέμου, τον ΗΠΑ στη Ιουγκοσλαβία, ότι θα κινούσαν οι ΗΠΑ πόλεμο εναντίον αυτών των χωρών το 2001, ήταν όλες χώρες που είχαν ανεξάρτητη τράπεζα. Η τράπεζα της Συρίας, η τράπεζα του Ιράν, η τράπεζα του Αφγανιστάν, η τράπεζα της Λιβύης, Καντάφη, Σουδάν, δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω κάποιο κράτος. Το Ιράν λοιπόν χρειάζεται να ενσωματωθεί η τράπεζα, το SWIFT, ας πούμε το σύστημα SWIFT, στο digital, στο ψηφιακό νόμισμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η παγκοσμιοποίηση. Και λέει η Κάθριν Όστιν Φίτς ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί και το ψηφιακό νόμισμα και την ψηφιακή ταυτότητα.
1: Βέβαια,
0: το Ιράν όχι.
1: Ναι.
0: Και προχθές, μάλιστα 21 Σεπτεμβρίου, άκουσα την Λαγκάρντ, η οποία είπε ότι ξεκινάει το σύστημα ψηφιακού νομίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πόντες, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Και σιγά σιγά εξαφανίζονται κατευθείαν, 21 έγινε αυτό, σήμερα διάβασα άρθρο ότι οι τράπεζες στερεύουν τα μετρητά, δεν δίνουν μετρητά. Σε αναγκάζουν, λέει, να πας στο ATM ή όλα web banking.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν για να ελέγξουν την ανθρωπότητα, γι' αυτό πήγε και ο Μητσοτάκης εκεί στη Silicon Valley και γι' αυτό φυτεύει παντού data centers, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να σωθεί το νερό και η ενέργεια για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και μας έχει κάνει όλο ανεμογεννήτρες και γι' αυτό έχουν κάψει και τα δάση μας. Γιατί τα δάση υπηρετούν και έναν άλλο σκοπό. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει να ζήσει μέσα σε αυτά, μόνος του, χωρίς τίποτα, έτσι. Με ένα ρούχο, με μία κουρελούγια κουβέρτα, να πάει σε μία σπηλιά να ζήσει, να τρώει ρίζες και φρούτα, δεν ξέρω τι, ότι πέφτει από τον ουρανό, από τα δέντρα. Με αυτά μπορεί να ζήσει και με το νερό του τρεχούμενο από τα ριάκια, από τα ποτάμια. Εδώ λοιπόν εξαφανίσανε τα δάση, να μην έχουμε που να κρυφτούμε, να μην έχουμε τι να φάμε, πώς να ζήσουμε, και μας οδηγούν σε αυτό το σύστημα που θα μας καταπιεί κατά αυτούς, αυτό θέλουν να επιβάλλουν, να είναι αυτή η ελίτ, αυτά που είχε πει ο Ροκφέλλερ στον Αρών Ρούσο, τι σε νοιάζει εσένα, θα είναι όλοι σκλάβοι μας, σκουλίκια, τους μεταχειριζόμαστε. Αυτό που είναι η άποψη της Παλαιάς Διαθήκης, Goim και Gentile, ζώα, αυτή είναι ζώα. Υπάρχουν για να υπηρετούν το έθνος του Ισραήλ. Και καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο, όμως, από το ίδιο, από τα δύο προβλήματα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, του αστυνομικού κράτους που θα επιβλέπει τα πάντα και θα μας καταστήσει δούλους, και από την άλλη μεριά της εξάλληψης της ανθρωπότητας συνολικά των 8 δισεκατομμυρίων. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα ο Ρομπάν Γιαμπόλσκης, επειδή έγινε μία συνάντηση 4 ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία κάποιοι είχαν και αισθήματα έτσι ενδιάμεσα. Δηλαδή, ναι, αλλά καλή είναι και να δούμε και μπορεί να το ελέγξουμε και πιο σιγά να το κάνουμε και κάτι τέτοια. Και τους είπε ο Ρομάν Γιαμπόλσκι, γιατί συζητούσαν για τον Αϊνστάιν, ότι ο Αϊνστάιν όμως εφήβρε τη σχάση του ατόμου και εξ αυτού έγινε η ατομική βόμβα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, η θεωρία της σχετικότητας και όλα αυτά. Και τους είπε, Και είπαν έπρεπε να τον βάλουμε φυλακή, δηλαδή τον Αϊνστάιν, να μην το φτιάξει αυτό. Και τους είπε, έχετε αναλογιστεί αν θα μπορούσε ο Σκίουρος να βάλει φυλακή τον Αϊνστάιν. Έτσι θα είμαστε εμείς σε σχέση με τη μηχανή που φτιάχνουμε.
1: Αυτό τα λέει. Οπότε, όλα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κλείνοντας κάτι για το Ιράν, εννοείται ότι το Ιράν, το θέλετε να πείτε προφανώς, χαλάει το γλυκό όσον αφορά αυτή την ψηφιακή...
0: Ανεξάρτητη η Κεντρική Τράπεζα, βέβαια. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το κλειστό σύστημα ψηφιακού νομίσματος σε όλα τα κράτη, γιατί και η Κίνα έχει ψηφιακό νόμισμα.
1: Ναι, άρα θέλουν να ξεμπερδεύουν με το Ιράν, κάτι το οποίο όμως δεν μπορούν να κάνουν στην πράξη.
0: Γι' αυτό είπε αυτός ο θρασής ο άνθρωπος που μας παραπλάνησε όλους λέγοντας τα σωστά όπως κάνουν τα πιόνια, ότι θα το εξαϊλώσω το Ιράν αν δεν συμφωνεί σε αυτά που θέλουμε. Και γι' αυτό αντιστοίχως θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές το Ιράν, το οποίο είναι ένα θεοκρατικό, κυβερνιέται από ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο είναι Ισλαμικό, υπερασπίζεται πάρα πολλές φορές τον Χριστό. Δεν είναι περίεργο αυτό? Και λένε πάντα σε όλους τους τις ανακοινώσεις το καθεστώς του Ιράν, οι μουλάδες, το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Δεν λένε το κράτος του Ισραήλ. Δεν είναι αντιπαλός τους το κράτος. Μιλάνε για διεθνή σιωνισμό σε όλες τις ανακοινώσεις και μιλάνε και για Χριστό Αντίχριστο. Οι ακρεφνείς μουσουλμάνοι τώρα, έτσι, οι οποίοι, ξαναλέω, μας δίνανε πετρέλαιο δωρεάν το 2012 με πίστοση που είχαμε χρεοκοπήσει, τον ίδιο καιρό που η δίθεν συμμαχή μας στο Ισραήλ μας έλεγε «κόψτε το λαιμό σας». Και ήταν πάλι πρωθυπουργός ο Νετανιάχου τότε. Υπάρχει συνέντευξη στον Παπαχελά να κάτσει ο κόσμος να τη δει. Δύο συνέντευξη έχει δώσει. Και στις δύο «κόψτε το λαιμό σας», έχει πει. Μία Ιούνιο του 2018 με τις πρέσπες, που μας είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ στην Ελλάδα. Η Χάιφα, λέει, η Χάιφα τους είναι, έτσι τη χαρακτήρισε, και την καλή συμφωνία που κάνουμε. Και η άλλη συνέντευξη ήταν στον Παπαχελία, αν θυμάμαι πάλι, Ιούνιο του 2012, που μίλησε για τα μνημόνια και μας είπε «κόψτε το λαιμό σας και βγάλετε άκρη μόνοι σας». Είναι φίλοι μας αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Είναι πραγματικοί σύμμαχοι? Και δεν είναι σύμμαχοι άλλοι και είναι κακοί άλλοι που μας πιστώνανε με τζάμπα ενέργεια? Δεν ξέρω, πρέπει να αναθεωρήσουν, πρέπει ο κόσμος να κάτσει. Καταλαβαίνω και την αγωνία του καθενός για τον Άρτο τον Επιούσιο.
1: Αλλά πρέπει να αρχίσει να ψάχνει, κάποια πράγματα.
0: Ναι. Γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει πραγματικά στην αιχμή και ο Πίτερ Θιλ, και να κλείσουμε με αυτό, το είπε ο J.T. Vance. Σε μία συνέντευξη σε έναν ευαγγελικό, όπου οι ευαγγελιστές ευαγγελικοί στην Αμερική είναι παρακλάδοι του σιωνισμού, όπως είναι και οι Ιεχωβάδες, και τους έχουν πείσει ότι για να έρθει η δευτέρα παρουσία του Χριστού πρέπει να προηγηθεί, σύμφωνα με την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, να προηγηθεί η παρουσία του Αντίχριστου, να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Επομένως, επιδιώκουν, αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία, με τη διδασκαλία βασικά του Χριστού, με τα λόγια του Χριστού, με αυτά που μας είπε να κάνουμε ο Χριστός.
1: Επιδιώκουν
0: την έλευση του Αντίχριστου για να επισπεύσουν την επανέλευση του Χριστού, ό,τι να είναι δηλαδή. Σε ένα τέτοιο δημοσιογράφο, λοιπόν, ο J.T. Vance, πριν από καμιά εβδομάδα έγινε αυτό, μεταξύ άλλων είπε ότι ο Αντίχριστος μάλλον κυκλοφορεί ανάμεσά μας, δεν θα εκπλησόταν αν το μάθει.
1: Λίγο παραπάνω από εβδομάδα νομίζω ήταν. Το είχαμε δείξει και στην Ελεύθερη Πένα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι και 3 Σεπτέμβρη που δέχτηκε ο Τραμπ.
1: Ναι, είναι παραπάνω από εβδομάδα. Τους
0: χαραντί, τους παραδοσιακούς Εβραίους στον Λευκό Οίκο και τους τα φτιάξει και μεταξύ τους, γιατί αυτοί υπήρχαν και κάποιες αντιθέσεις, τέλος πάντων. Ο Vance λοιπόν είπε ότι θα συνεχίσω να επιδιώκω το έργο του Χριστού ακόμα και αν αυτό οδηγεί στη συντέλεια του κόσμου. Ναι. Υπάρχει αυτό. Ο Χριστός είπε το ακριβώς αντίθετο. Ότι επιδιώκοντας το έργο του δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Πώς θα έρθει ο Αντίχριστος? Λόγω της παρακμής, λόγω της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το έργο του Θεού.
1: Σωστό.
0: Άρα Κάτι μας τα μπέρδεψε λίγο κι αυτός, θυμίζοντάς μας τον Πίτερ Θίλ που μας έχει πει ότι ζούμε στους καιρούς του Αντίχριστου και που έκανε και εκείνα τα μαθήματα εκεί της διδασκαλής στη Ρώμη δίπλα στο Βατικανό.
1: Ναι.
0: Άρα έχετε το νου σας να τα ψάχνετε. Κάποτε φαντάζαν παραμυθάκια όλα αυτά σε όλους μας και λέγαμε είναι δυνατόν να συμβούν όλα αυτά που μας λένε η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία. Αλλά φαίνεται τελικά ότι όχι απλώς ήταν πιθανό να συμβούν, αλλά ότι συμβαίνουν, τα ζούμε τώρα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε πάντα δύναμη να τα λέτε, να τα λέμε εδώ, να μας ενημερώνετε και να δίνουμε στον κόσμο τροφή για σκέψη και προβληματισμό, γιατί πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης ο καθένας από εμάς. Αυτό είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, κυρία.
0: Και να τα ερευνά ο κόσμος, γιατί βλέπω σε κάποια βιντεάκια που κάνω, σχόλια από κάτω δεν ισχύει αυτό. Μα ψάξτε, αδερφέ μου, ψάξτε. Ψάξε, εγώ σου λέω ονόματα, σου λέω τι λένε ακριβώς τα λόγια τους. Πήγαινε, δες τις εκπομπές τους, αναζήτησε τα ονόματα που σου λέω. Δεν σου λέω κάποιοι είπαν. Σου λέω συγκεκριμένα πότε και πού. Πήγαινε, βρες τα και κρίνε μόνος σου. Μην έχεις τη γνώμη που θέλουν οι προπαγανδιστές της τηλεόρασης ή οποιοδήποτε προπαγανδιστές, ακόμη και εγώ. Και εμένα, έλεγξέ με. Πήγαινε, δες, λέω την αλήθεια, είναι σωστά, είναι έτσι, κάνω κάπου λάθος. Και λέω να το συζητήσουμε, αλλά πήγαινε στις πηγές, μην κοιμάσαι όρθιος.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν, κάποιος που θα ψάξει θα τις βρει, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Είναι καταγεγραμμένα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, χαιρετώ.
0: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
4: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
5: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα. Αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα. Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, όχι απλά δεν υπάρχει αμφιβολία, το θέμα δεν κρύβεται κιόλας. Το Ισραήλ ή εν πάση περιπτώσει ο Νετανιάχου γνώριζε κανονικότητα για την επίθεση της Χαμάς. Να μην σας πω ότι ήταν και από πίσω, έχουμε τις αποδείξεις, όλες οι κινήσεις σε αυτό οδηγούν, όλα τα μονοπάτια, όλα τα συμπεράσματα. Άρα πρέπει να δούμε γιατί, να κάνουμε έτσι τα ευρύτερα συμπεράσματα ίσως στο μεγαλύτερο χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη, αυτό και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Και ασπέσπες και φίλοι, έχουμε ένα στεό και όλοι καλά. Σήμερα είμαστε εδώ 29 του μήνα. Ωραία, είμαστε μια ανάσα μέσα στο Σεπτέμβρη, 30 έχει ο μήνας, 30 μέρες έχει ο μήνας, επομένως λίγο ακόμα. Είμαστε για τα καλά στην φθινοπορεινή εποχή, σεζόν, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πως είστε, εγώ ήδη έχω βάλει τα μακριμάνικα εδώ. Δυστυχώς ήθελα να συνεχίσω τα μπάνια, εντάξει, λίγο δύσκολο, θα δούμε. Αν βελτιωθεί ο καιρός, μπορεί να επανέλθω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα και βλέπετε ότι το κανάλι κάνει μια προσπάθεια να πάρει τα πάνω του. Έχουμε ξεκάθαρα μπει στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι δεν σας εμφανίζονται τα βίντεο, ακόμα και αν έχετε κάνει εγγραφή, ακόμα και αν έχετε χτυπήσει τα καμπανάκια. Το καταλαβαίνω, είναι ένα καμπανάκι αυτό για εμένα. Βέβαια, πολλοί καταλήγετε στο συμπέρασμα όπως και εγώ ότι αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Διότι τελικά το να είσαι καταξιωμένος σε αυτή τη χώρα, επικοινωνιακά τουλάχιστον, είτε είναι γιατροί οποίοι σκοτώνουν ανθρώπους. Εντάξει, βέβαια εδώ με εξαιρέσεις, αλλά αναφέρομαι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κολονακιώτες, εν πάση περιπτώσει, προβεβλημένοι. Και εκεί βέβαια με εξαιρέσεις, αλλά οι άνθρωποι του συστήματος, το πω έτσι, και όχι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι του συστήματος προβεβλημένοι, αυτοί που τέλος πάντων του σέρνει το σύστημα, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και τελικά, μάλλον είναι άνθρωποι του προβλήματος και όχι της λύσης γενικότερα. Άρα το γεγονός ότι εδώ το σύστημα δεν γουστάρει, χαίρομαι γιατί δεν το γουστάρουμε εμείς 100 φορές. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, το μόνο που νοιάζει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν το κανάλι και πιστεύουν σε αυτό, είτε με το να είστε εδώ και να βλέπετε αυτά τα βίντεο που είναι 100% αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανούς, και βέβαια αυτό το οποίο μας κάνει να πηγαίνουμε και παραπέρα είναι οι άνθρωποι μέσω του Patreon. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να βοηθήσετε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε και τα νέα βήματα. Έχω πει ότι έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα εδώ σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καινοτόμες, όχι μόνο ιδέες αλλά και σκέψεις, όπως είναι η Κατερίνα Αρμενοπούλου για παράδειγμα, και άλλοι άνθρωποι ετοιμάζονται. Δείτε το χθεσινό της βίντεο και θα ακολουθήσουν και άλλα ωραία. Λοιπόν, θέλω πριν δούμε το μεγάλο θέμα, και δεν θα αργήσω να πάμε στο μεγάλο θέμα σήμερα γιατί νομίζω ότι καίει, θέλω να πιάσω κάποια θεματάκια τα οποία είναι έτσι περιφερειακά των διεθνών ζητημάτων. Να ξεκινήσω με την ομιλία που έδωσε ο Ραγιάς. Ο Ραγιάς δεν είναι ένας. Έχει την οτροπία του Ραγιά, ο Ραγιά Πετρίτης. Το λέμε επειδή εντάξει το όνομά του έτσι είναι εύκολο να τον ειρωνευτεί κανείς. Βέβαια ο ίδιος διασύρεται με αυτά τα οποία λέει και με την όλη του φυσιογνωμία και ύπαρξη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι Ραγιάς. Ραγιάδες θεωρούν εμάς. Αυτοί είναι οι νεοκοτζαμπάσιδες. Και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο φίλος μου ο Μανώλης Οσκούλικας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, το οποίο σας καλώ να το δεν το έχω ακόμα στα χέρια μου, θα το έχω τέλος πάντων και θα σας το δείξω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το διάβασα μονομιά στο βιβλίο αυτό, έκατσα, το διάβασα και τελειώσαμε. 1821, μια μητελής επανάσταση. Να το δείτε, να το προμηθευτείτε, θα το ξανααναφέρω βέβαια. Μανώλης Κούλικας και μιλάει γι' αυτό, για την ψυχολογία ουσιαστικά του νεοκοτζαμπάση, που είναι οι βουλευτές του σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επί Σουλτάνου επιβουλεύονταν τον Ελληνισμό και κάνανε τους τοποτηρητές και μας κλέβαν το χρήμα, κρατούσαν τον εαυτό τους και δίνανε τα υπόλοιπα στο Σουλτάνο, είναι οι βουλευτές του σήμερα. Όπως και τότε στα βιλαέτια πήγαινες και ζητούσες από τον χριστιανό, εισαγωγικά, άρχοντα να σε εξυπηρετήσει στις Οθωμανικές αρχές, έτσι πας στο βουλευτή σου σήμερα. Είναι ακριβώς η ίδια η σχέση. Άρα μπορεί να το λέμε Ραγιά τώρα για Πετρίτη και να είναι προσκυνημένος όσο τίποτα. Είναι χαλί που τον πατάει ο Τούρκος, κυριολεκτικά λερωμένο χαλί. Το είδατε πώς έκανε όταν η μεσούλα του, δεν ξέρω αν έπρεπε να πάει στο ΚΑΤ μετά από τα πολλά τις επικύψεις όταν είχε έρθει ο Ερντογάν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε νεοκοτζαμπάσης. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί έδωσε μια ομιλία στο Mank School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ξέρω τι καλούν τώρα αυτούς τους ανθρώπους, ένα μηδενικό πολιτικά. Πολιτικό άνθρωπος είναι τίποτα. Δηλαδή μείον, αρνητικό, μαύρη τρύπα. Ο τρύπας εδώ, ο Ραγιάς, ο οποίος ντρέπομαι για τους ομογενείς, πήγαν και τον είδαν, άλλοι ξεφτυλισμένοι από εκεί. Να κεράσεις καφέ αυτό το Ραγιά και να νομίζεις ότι βοηθάς στην Ελλάδα, πρέπει να είσαι. Δηλαδή, είτε να μην ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, που εντάξει, πες εκεί σε έναν βαθμό δικαιολογείται, αλλά είσαι πανάσχετος. Αν είσαι πανάσχετος, μην μπλέκεσαι, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι βοηθάς τον Ελληνισμό επειδή βλέπεις το σύχαμα το πολιτικό το οποίο καταστρέφει την Ελλάδα με τις προδοσίες του και πας και τον χαιρετάς. Είναι καταστροφική πράξη σου. Τώρα για τους οργανωμένους της ομογένειας που πήγαν και τον υποδέχτηκαν και ξέρουν τι είναι, να μην σας πω τι άποψη έχω για αυτούς. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί ο Ραγιάς 18 Σεπτέμβρη, πριν από 10 μέρες. Και ακούστε τι είπε. Είπε ότι για μια μικρομεσαία, όπως αποκάλεσε τη χώρα μας, την Ελλάδα χώρα, είπε ότι, ακούστε, δεν αισθάνομαι να είμαι ο πλέον τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, διότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, 3 χρόνια, αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Κάθε τι που θα μπορούσε να πάει στραβά, στην ουσία πήγε στραβά. Πράγματι, εκτιμώ ότι είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Και καταλήγει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Ελλάδα έχει το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ως εκλεγμένο μέλος. Τα 2 χρόνια, το 25 τώρα μέχρι το τέλος του 26, είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ξοδέψαμε πολιτικό κεφάλαιο γι' αυτό. Και καταλήγει. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι τόσο ανίκανοι που όχι απλά δεν αξιοποιήθηκε, κάψαν αυτή την ευκαιρία, αυτή που λέει εδώ εκστρατεία. Παρακαλέσαμε ανθρώπους, διπλωμάτες, γιατί δεν είναι όλοι ξεφτύλες, δεν είναι όλοι λίγδε, λαδιάριδες. Είναι το 95%, αλλά σε έναν βαθμό κάποιοι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς, τέλος πάντων πρέσβεις, και κάναν τη δουλειά να προσεγγίσουν άλλες χώρες, να τους κάποια δούνε και λαβεί κάποιες συμφωνίες, για να βγούμε ως μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Με σκοπό όμως να κάνουμε κάτι εκεί. Αυτά τα 2 χρόνια δηλαδή, τι κάναμε. Πήγε εκεί ο Κούλης και έκανε την μπασαρέλα του, λες και ήταν, δεν ξέρω, μοντέλο, σουλάτσαραν εκεί, σαπιοκυλιάδες του, κάτι άλλο, μποθρώνες εκεί. Αυτό είναι το νόημα να είσαι στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΕ. Δεν θα πρέπει να έχει τσακίσει στην Τουρκιά. Το τουρκοξέπλυμα. Ο τουρκοπατημένοι, τουρκομούριδες, θα πρέπει να είχαν ξεφτυλίσει τους τουρκαλάδες με αυτά που κάνουν. Λοιπόν, κάψανε 2 χρόνια Χαρταετό για να πίνουν εκεί, να τρώνε τα σάντου, να μπουκώνουν τις Italian pizza στη Νέα Υόρκη, τα σαπάκια του Κούλι. Όλα αυτή ο Συρφετός. Και τώρα μας λέει ότι κακώς το κάναμε κιόλας. Να δείτε πόσο ανίκανη είναι, ομολογία ανικανότητας. Τι να πω ρε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, έψαξα λίγο παραπάνω το θέμα με την Guilfoyle, που τα ανέφερα αυτό στο ζωντανό, δείτε το. Σας πληροφορώ ότι βρήκα ένα πρόσωπο εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος εμπλέκεται, όπως διάβασα στη Wall Street Journal, και με την μια ελληνική εταιρεία κατασκευαστική, την Actor. Λοιπόν, υπάρχει ένας Μαραφάτσος, Χρήστος Μαραφάτσος, Έλληνας λομπίστας, λέει εδώ, και το ενεργειακό deal των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εδώ θυμίζω, δείτε το χθεσινό βίντεο, ότι ήταν ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας που δημιουργούσε πρόβλημα, ο Μπολοτζάν. Τον φάγανε, τον έφαγε εδώ η Μέγερ αυτή, που είχε ένα στόμα από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι,

ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν για προσωπικό διευθυντή ή ακόμα και επικεφαλής του γραφείου της ή υποδομασέρ της. Στην πραγματικότητα, όπως λέει το δημοσίευμα, ο Μαραφάτος είναι ένας κορυφαίος λομπίστες της Actor. Της κατασκευαστικής, θα έχετε δει τις γέφυρες με τα λογότυπά τους. Άρα, εδώ, δεν πρόκειται για Αμερικανό διπλωμάτη ή υπάλληλο της πρεσβείας, αλλά για ιδιώτη που εργάζεται για ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, τα παίρνει από τον Άκτορα για να κάνει κάζο κάποια deals η πρέσβυρα με την εταιρεία. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί είναι γεγραμμένος λομπίστας. Μάλιστα, όπως λέω εγώ στην Journal, είναι εξαιρετικά συνήθιστο ένας ιδιώτης να συμμετέχει μαζί με Αμερικανό πρέσβη σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων χωρών. Και είναι ένα ερώτημα εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ούτε από την ενέργεια είναι, γιατί κάνει ενεργειακά deals, ούτε από τη διπλωματία, ούτε από τις κατασκευαστικές, γιατί είναι εδώ άνθρωπος του Άκτορα. Είχε, λέει, εταιρεία διανομής τοπικών προϊόντων, διατροφής, εστιατόρια στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Ξέρω, προμήθευε εστιατόρια, πουλούσε πατάτες, δεν ξέρω. Δεν είναι κακό, αλλά να ξέρουμε τώρα ποιος είναι. Και πήγε, λέει, σε επενδύσεις. Μια εταιρεία πλέον έχει διαλυθεί και η οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση που ήταν αντιπρόεδρος θα ναυάγει σε κάποιες επιχειρήσεις. Ναυάγιο μου κάνει ο τύπος. Τελικά επισημοποίησαν τη σχέση με τον Άκτορα 5 Νοεμβρίου, όπως λέει εδώ, λίγες μέρες μετά την άφηξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Εικάζω λοιπόν ότι ήρθε η Guilfoyle και τον προσέγγισαν και του είπαν: εσύ θα είσαι ο ανθρωπός μας για να κάνουμε τα deal μας. Και επίσημα, σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Αρχεία των Λομπιστών στη ΣΥΠΑ, ο Μαραφάτος είχε εγγραφεί ως λομπίστας της Actor, επίσημα. Μάλιστα, η εταιρεία του έλαβε 160.000 δολάρια έως τον Ιούνιο του 2026 για να δημιουργήσει διασυνδέσεις με το εκτελεστικό γραφείο του πρόεδρου των ΗΠΑ, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας. Επίσης, λέει η Wall Street Journal, αυτά είναι η πρώτη επίσημη εγγραφή του Μαραφάτσου και συνολικά μέσα σε 9 μήνες πήρε παραπάνω από 440.000 δολάρια από δραστηριότητες lobbying. Εικάζω τον Άκτορα κατά βάση και από άλλους δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω ποιος τον πρωτοπληρώνει. Να δούμε τι συμφωνίες έχει κάνει ο Κούλης, αυτή η κούλα εδώ, η Guilfoyle, για να καταλάβουμε ποιος τον πληρώνει και πού πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, ο Άκτορας λέει βέβαια ότι η πρόσληψη του δεν συνδέεται με την άφηξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Μας πείσατε, ναι, είμαι σίγουρος. Ρώτω το φίλο μου τον ψεύτη, ρώτω τον δικηγόρο μου το φιδόγλωσσο. Και ότι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, είναι η εταιρεία που εμπλέκεται σε αυτή την κοινοπραξία που έχουν κάνει για τα φυσικά αέρια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανατριχιαστική εδώ η αλυσίδα, το κουβάρι που ξετυλίγεται. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, είχε συμμετάσχει το Σεπτέμβριο του 25 σε γεύμα κορυφαίων στελεχών του ελληνικού ενεργειακού τομέα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, τον ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέργκαμ, όπου συζητήθηκε τότε αυτός ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου. Και μετά το γεύμα, ο Εξάρχου επικοινώνησε με τη ΔΕΠΑ, πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας, που θα αναλάβανε αυτή την προμήθεια του αμερικανικού LNG για να πετάξουν έξω τους Ρώσους. Και τότε, λέει, για πρώτη φορά συναντήθηκε η Guilfoyle με τον Εξάρχου 1η Νοεμβρίου, την ημέρα που έφτασε στην Αθήνα. Με το που έφτασε, τον είδε. Ποιος ξέρει τι έχουν κάνει. Ήταν το πρώτο της ραντεβού. Δεν ήταν η νυχού της, η μακιγέρ. 4 ημέρες αργότερα ο Μαραφάτσος ξεκίνησε επίσημα να εργάζεται για την Actor και τον βάλανε δίπλα σαν εκεί, σαν το Χάρο να την ακολουθεί. Επίσης και σε άλλη επίσκεψη στην Guilfoyle στη Βουλγαρία και στη Σόφια, και τότε και εκεί έλεγε στους συνομιλητές της ότι η βουλγαρική κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί με την Actor. Και επίσης η Actor δεν έχει σχέση με το φυσικό αέριο, όπως καταλαβαίνετε, και οι Βούλγαροι λέγανε: τι μας λέτε, ποια είναι αυτή η εταιρεία, δεν έχει καμία σχέση, γιατί να τους βάλουμε. Λοιπόν, εκεί προωθούσε, λέει, η Guilfoyle τα αμερικανικά συμφέροντα, δηλαδή να αυξήσει πωλήσεις αμερικανικού LNG, άρα μέσω του Άκτορα, και φαντάζομαι ότι πόσο έχουν πάρει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κουλινίστας της Νέας Δημοκρατίας από όλα αυτά τα παραλυκόμενα. Είναι η εταιρεία Atlantic Sea LNG, την οποία τη δημιούργησε η Άκτορ, με 60% κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ. Αυτή είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται, μπήκανε σε μνημόνια κατανόησης και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Βοσνία και τη Ρουμανία. Φάγανε λοιπόν όσους είναι να φάνε, φτιάξαν την εταιρεία τη Βιτρίνα, 60% Actor, 40% ΔΕΠΑ, μοιράζαν τα εκατομμύρια σε μπουκωμένα τρογλωδίτες, ποντικαράδες συνουδού και έτσι κάνανε μια χαρά τα μπίζες και εμείς πανηγυρίζαμε, ήρθε το αμερικανικό φυσικό αέριο, το οποίο είναι δεκαπλάσιο από ό,τι πληρώναμε μέχρι τότε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, καταλαβαίνετε, τεράστιο ζήτημα εδώ, διότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα να έχουμε έναν άνθρωπο, και οι Αμερικανοί λένε ότι δεν είναι δυνατόν να ένας πρέσβης να προωθεί ξένες εταιρείες, λένε οι Αμερικανοί για την πρέσβη τους. Γιατί

Βέβαια, θα μου πει είναι διεφθαρμένοι μέχρι το μέδουλ. Η Τραμπ είναι οι Μητσοτάκηδες της Αμερικής. Η Τραμπ είναι ένα διεφθαρμένο, ένα βρωμόσωγο μέχρι το μεδούλι. Αλλά δεν μπορούν να δεχθούν οι Αμερικανοί του Μητσοτάκηδες, δεν είναι Ελλαδιστάν για να αποδέχονται αυτή την κατάσταση. Και σου λέει, είναι δυνατόν να έρχεται εδώ αυτή η πρέσβη της Αμερικής και να προωθεί την ελληνική εταιρεία επειδή την πληρώνει και αυτή και τον Γκούλη και δεν ξέρω ποιου άλλου πληρώνονται. Είναι κόλαση αυτό. Είναι πρόκληση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα ήταν νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα, αλλά τα έχουμε θάψει γιατί είμαστε κυριολεκτικά μπανανία. Ξαγορασμένη μπανανία, σιωνιστικό ξέπλυμα, η κυβέρνηση είναι ένα σιωνιστικό μίασμα. Ελπίζω ειλικρινά να έχουν τη μοίρα, όπως είπα και χθες, που τους αναλογεί και όχι παραπάνω, που πολλοί ονειρεύονται και μεθοδεύουν να τους επιφυλάσσουν και χειρότερα. Ελπίζω τουλάχιστον Κουφάλες να έχει τα χειρότερα. Θυμίζω, για να κλείσουμε του Τζόκερ εδώ το πορτρέτο, και δεν με νοιάζει τι θα μου κάνουν. Ειλικρινά, έχω φτάσει σε ένα σημείο, έχω πραγματικά απαξίωσης. Πώς μιλούσε αυτή εδώ σε κάτι κυτρινιάρικες εκπομπές η Κατίνα, όταν ήταν κυριολεκτικά Κατίνα, στο κατινοκάναλο που λέγεται Fox News, η Guilfoyle, έλεγε για τους Έλληνες ότι είναι, ξέρω εγώ, τεμπέλδες, τεμπελχανάδες, δεν δουλεύετε ποτέ, είστε διεφθαρμένοι, δεν με νοιάζει να κάνετε ρόγια γιαούρτι, στη μάπα πρέπει να σου κάτσει, ότι σηκωθείτε το πρωί να δουλέψετε και σαν σκυλί, λέει, το οποίο βρέχει το χαλάκι, δεν έχετε πάρει το μάθημά σας. Μας έλεγε σκυλιά δηλαδή, η σκυλομούρα, το επιστρέφω. Όταν είχαν ρωτήσει τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για αυτή την αθλειότητα, πώς δέχεστε και δεν την χαρακτηρίζετε persona non grata, μια τύψη η οποία μας έβριζε ένα τσόκαρο, μια σουρουλουλού, είχε πει, ακούστε εδώ δήλωση, ότι αυτές οι δηλώσεις, λέει, της Guilfoyle, απευθύνονταν στην Ελλάδα του 2015 και όχι στην Ελλάδα του σήμερα. Σαν να λέει ότι τότε ήμασταν όντως σκυλιά που κατουρούν στο χαλάκι. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι νουδούλοι, οι ξεφτιλίστας για τον ελληνικό λαό. Και να μην σου πω ότι είχαν και αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση της Guilfoyle σε συνεργάτηδα, σε βοηθό γυναίκα μάλιστα. Της έβαζε να της κάνει μασάζ στο γοφό και τέτοια. Και πλήρωσε το Fox News για να βουλώσουν στόματα, γιατί είναι και διαστραμμένοι. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε εδώ ποιοι είναι απέναντί μας. Και πριν πάω στο μεγάλο θέμα, θέλω να σου πω δύο λόγια, γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα της 51ης τουρκικής ταξιαρχίας καταδρομών, η οποία μεταφέρεται, τουρκική ταξιαρχία καταδρομών, από το Χοζάτ του Τούντζελη στο Σοκέ του Ειδινίου, στα Ειδίνη, που είναι απέναντι από τη Σάμο. Και είναι σημαντική αυτή η μετακίνηση εδώ, νομίζω πρέπει να την καταγράψουμε. Πρόκειται για μια καταδρομική ταξιαρχία καταδρομέων, οι οποίοι κάνανε αδιανόητα εγκλήματα κατά του κουρδικού λαού και συμμετείχαν και στη λεγόμενη επιχείρηση στην κλάδο Ελέας το 2018 στη Συρία, και τώρα φτάσανε περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου απέναντι από τη Σάμο, και πρέπει να μας προβληματίσει. Και από ό,τι βλέπω, αναφορά στον τουρκικό τύπο για την ταξιαρχία αυτή, με αναφορές μάλλον για την Ελλάδα, με προκλητικούς τίτλους κτλ. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ: οι καταδρομείς που έδωσαν τέλος στην τρομοκρατία αναφερόμενη στο κουρδικό αναλαμβάνουν αποστολή στο Αιγαίο απέναντι στην ασπίδα του Αχιλέα. Μάλιστα. Ενώ, λέει η Γενή Ασύρ, η Σάμος, λέει, είναι ένα νησί που βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, εδώ ξαναλέω: πρόκειται για Τούρκους καταδρομείς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάλλον επιχειρήσει κατά των Κούρδων σε δύσκολο έδαφος, και σε σημεία όπου οι συμβατικές μηχανοκίνητες μονάδες αντιμετώπιζαν δυσκολίες, και φτάσανε 18 Μαρτίου του 2018 οι τουρκικές δυνάμεις με τα τζιχάδια, το βρωμοτζόλανο και άλλα ισλαμοτέρατα, εγκληματικά στοιχεία δηλαδή, να καταλάβουν την πόλη, το κέντρο του Αφρίν και το πρακτορείο Ανατολή, του Ανατολού. Δημοσίευε εικόνες των καταδρομέων αυτών να δίνουν το λεγόμενο όρκο του καταδρομέα μέσα στην πόλη. Και βέβαια το Αφρίν το κατάπιε η Τουρκία με την δημογραφική αλλίωση και την εθνοκάθαρση και την γενοκτονία των Κούρδων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήρθαν απέναντι από τη Σάμο, και είναι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες απειλούν τον ελληνισμό σε συνδυασμό με το λεγόμενο, με το γνωστό σε όλους μας Καζουμπέλι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι μετακινήσεις, και βέβαια ποια είναι τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, να τσακίζουμε τους τουρκαλάδες στα διεθνή φόρα και όχι να τους γλύφουμε επειδή κάποιοι είναι χανούμισες
και σαπιοκυλιάδες, χωρί τη σαπιοκυλιά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Ο Νετανιάχου ξεκάθαρα γνώριζε για την επιχείρηση αυτή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, εάν δεν την μεθόδευσαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Λοιπόν, όπως διαβάζω και επιβεβαιώνεται, ο Νετανιάχου βρέθηκε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την Κυριακή, πήγε στο Αμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας αυτής, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, για να συζητήσουν και να του πει δημόσια, σε παρακαλώ, να διαψεύσει τις αναφορές που λένε ότι με είχε προειδοποιήσει για την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θέλει, λέει, να το θάψει ο Εβραίακουλας. Πράγματι, λοιπόν, εδώ και πήγε, ταξίδεψε. Αυτή είναι η ιδέα εδώ και όπως φαίνεται, σύμφωνα με το Associated Press, το πρακτορείο, ο Νετανιάχου άσκησε πίεση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε μια συνάντηση και κλεισμένο των θυρών για ώρες. Επί ώρες, λοιπόν, προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το ρεπορτάζ. Το αρχικό ρεπορτάζ ανήκει στη Χαρέτ, στην εβραϊκή Ισραηλή σελίδα, όπου έλεγε ότι είχαν ενημερώσει οι Εμμυρατιανοί, πράγματι ο Μπιντζαή τον ενημέρωσε, του είπε ότι η Χαμάς ετοιμάζει μια μεγάλη επιχείρηση, όπως την πήραν την αναφορά και άλλα Ισραηλινά μέσα και την ανέδειξαν. Και εδώ ουσιαστικά η Χαρέτζ έβγαλε ένα κομμάτι ενός βιβλίου το οποίο θα εκδοθεί, στο οποίο πράγματι φαίνεται ότι ο Ζαγίδ του είπε του Σατανιάχου ότι πρέπει να είστε έτοιμοι για μια επίθεση της Χαμάς. Και είπε μάλιστα ότι πρέπει να βρείτε και μια οικονομική λύση για την καταπιεσμένη λωρίδα της Γάζας, πρέπει να βρείτε τρόπους να ρίξετε τους τόνους στην κατεχόμενη δυτική όχθη, εκεί που οι Εβραίοι ακόμα και τώρα επιτίθονται σε Παλαιστίνους, σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν και είναι χωριά και φτάσανε στον αντίθεό σας που πιστεύουν εκεί, να πούνε οι Εβραίοι στην Ενωμένα Έθνη ότι δεν είναι, λέει, η επική μας στη Δυτική Όχθη, γιατί, λέει, έχουμε ιστορικούς βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή. Δεν είναι επική που στις περιοχές που είναι των Παλαιστινίων τις κλέβουν και βάζουν εκεί τα τρελοκαπελίνα αυτούς τους σαλταρισμένους που βρωμάει η ψυχή τους. Αλλά δεχόμαστε και εμείς, λέει, επιθέσεις από Παλαιστινίους. Πάλι κάψανε δύο σπίτια αυτό το βράδυ στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, και η Χαρέτζ, λοιπόν, όπως λέει εδώ, 10 μέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ενημέρωσε ο Μπιν Ζαγέντ τον Νετανιάχου, του είπε ότι ο Γιάχιουα Σινουάρ συγκεκριμένα ήταν πίσω από την επιχείρηση αυτή, τη μεγάλη επιχείρηση την οποία την είδαμε, και του είπε επίσης ότι αν γίνει αυτό, τον προειδοποίησε ο Μπιν Ζαγέντ, θα έχουμε ματοκύλισμα σε όλη την περιοχή, αν το επιτρέψετε, και αποσταθεροποίηση σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τότε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Χαρέτζ, ξαναλέω, Ισραηλινή εφημερίδα, τότε ο Νετανιάχου υποβάθμισε την απειλή, λέει, δεν είναι σημαντικό, εντάξει, δεν είναι τίποτα, είπε ότι είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε επίθεση και ότι πιο πιθανό είναι να έρθει μια επίθεση από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρά από τη Γάζα. Προφανώς ήξερε κανονικότατα τι γινότανε, προσπάθησε απλώς να υποβαθμίσει την απειλή αυτή, αλλά να στρέψει την προσοχή και των Εμμυρατιανών και άλλων, δεν θα το πω μόνο στον Εμμυρατιανό, θα δείτε συνέχεια, στην Δυτική Όχθη για να μην κοιτούν τι γίνεται στη Γάζα, να τους στρέψει δηλαδή αλλού το βλέμμα, γιατί ήταν 100% εν γνώση του. Το γραφείο του Σατανιάχου έχει πει ότι είναι απολύτως ψέματα αυτά που λέει Χαρέτζ. Εντάξει, ρώτω το φίλο μου τον Αντίχριστο, τον Κροκοδηλομούρη και τον Αλιγάτορα, και είπε ότι ουδέποτε, λέει, υπήρξε τέτοια συνομιλία με τον Μπιν Ζαγέντ, και δείτε, λέει, τα επίσημα κρατικά τηλεφωνήματα εκείνη τη μέρα, ποτέ, λέει, δεν με πήραν τηλέφωνο κανένας από το... Ποιος τώρα, το Ισραήλ που είναι πίσω, ποιος ξέρει από τι, που μπορούν από το βοβητή και από το κινητό να σε ανατινάξουν, σου λέει, δείτε τα καταγεγραμμένα μου τηλεφωνήματα. Δεν μπορεί να πήρε από κάποιο άλλο τηλέφωνο, ας πούμε, να το κρύψουν. Μας έψες. Είναι αδύνατο για σένα να κρύψεις τα τηλεφωνήματα που είσαι. Άσε ρε νούμερο. Γελιοδέστατο σαπάκι. Λοιπόν, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ρωτήθησαν για την πληροφορία αυτή και δεν έχουν αρνηθεί. Όπως επίσης δεν έχει αρνηθεί η Γκιλ Φόιλ. Για αυτό το λεφτό που σας είπα πριν, ούτε ο Παπασταύρου και οι λοιποί έχουν αρνηθεί. Αντί για να την πετάξουν έξω σαν σκυλή στον δρόμο, την Γκιλ Φόιλ, την ανεχόμαστε χωρίς να έχει αρνηθεί κανείς για αυτές τις αποκαλύψεις. Και δεν μιλάει κανείς στα πιο κάναλα. Λοιπόν, ομοίως τα Εμμυράτα δεν έχουν αρνηθεί. Δεν έχουν επιβεβαιώσει, βέβαια, αλλά δεν θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν χωρίς να δημιουργηθεί διπλωματική ρήξη. Δεν έχουν αρνηθεί. Αυτό το οποίο είπε το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ήταν ότι
Δεν σχολιάζουμε αναφορές σχετικά με συνομιλίες ηγετών κρατών στον τύπο. Και παρόλα αυτά, λέει, το Αμπου Ντάμπι και το Ισραήλ διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους και άμεσους διάβλους επικοινωνίας και, ξέρω εγώ, και όποτε χρειαστεί, λέει, μοιραζόμαστε πληροφορίες μια χώρα στην άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, η κρατική εταιρεία, το κρατικό δίκτυο, μάλλον, των Εμμυράτων, το WAM, πράγματι επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα σε δήλωσή της ότι ο Ζαγίδ δέχθηκε τον Νετανιάχου μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα, και ότι ο σκοπός, λέει, της συνομιλίας ήταν να ενδυναμώσουμε τις διμερείς σχέσεις. Σίγουρα, αν ο Νετανιάχου πείσει τον Ζαγίδ να καταρρύψει τον. Μάλλον να αρνηθεί την αλήθεια περί του τηλεφωνήματος, σίγουρα θα ενδυναμωθούν οι διμερείς σχέσεις. Λοιπόν, ένα μήνα βέβαια πριν τις εκλογές στο Ισραηλιστάν. Στο Εβραϊστάν έχουμε αυτή τη συνάντηση του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου φοβάται. Να πω επίσης ότι εν ώψη των εκλογών η Κεντρική Επιτροπή, η Εκλογική Επιτροπή των Εβραίων ψήφισαν να απαγορέψουν στα δύο κόμματα της χώρας, τα οποία έχουν κατά πλειοψηφία Άραβες, οι οποίοι είναι βέβαια πολίτες του Ισραήλ. Μπορεί να είναι Άραβες, αλλά είναι πολίτες του Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή. Έχουν κανονική υπηκότητα. Τους απαγόρευσαν λοιπόν να συμμετέχουν στις εκλογές. Και επίσης άλλες δύο λίστες που ήταν από κοινού Άραβες και Εβραίοι και αυτά τα σχήματα τα απαγόρευσαν. Δηλαδή έχει αρχίσει και γίνεται, θα έλεγα, ένα αυταρχικό καθεστώς πλέον με ομότροπα. Η μοναδική δημοκρατία, καταρχάς την έκοινε βουλευτή μας, δεν είναι δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων, το μοναδικό ελεύθερο καθεστώς στη Μέση Ανατολή, μην τρελαθούμε τώρα, μια μαύρη τρύπα, ένα μαύρο φυλάκιο βασανιστήριων, θανάτου και γενοκτονίας της Δύσης είναι, και όσοι το στηρίζουν είναι συνένοχοι και αυτοί στα εγκλήματα και στα πειράματα πάνω στα παιδιά. Το παίζουν οι άλλοι, ξέρω, είμαστε απλοί φορολογούμενοι του Ισραήλ και απλά με τα λεφτά μας κακροτριάζουμε μωρά, αλλά κοιμόμαστε τα βράδια κατά τα άλλα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά εδώ, πάρα πολλές αποδείξεις. Θα σας πω αρχικά ότι λιγότερο μια εβδομάδα μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ο βουλευτής το Ρεπουμπλικάνο, μας Ρεπουμπλικάνο είναι διαχρονικά ξεφτύλες σιωνιστικά κατά κάθια, Μάικελ Μακόουλ, είχε πει ότι μας ενημέρωσαν, λέει, τους βουλευτές τον είπα, ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ μέρες πριν την επίθεση ότι επίκειτο επίθεση. Το ομολόγησε εδώ, ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί είναι, και αυτοί είναι ματοβαμμένοι σε τίποτα, είναι σκυλιά του πολέμου, βρωμόψυχοι οι Ρεπουμπλικάνοι, σιωνιστικά κατά κάθια. Το ομολόγησε τόσο ο άνθρωπος προς τιμήν του, ξέρω, ότι η Αίγυπτος πράγματι είχε ενημερώσει τους Ισραηλινούς. Το ξέραμε, λέει, ότι η Αίγυπτος ενημέρωσε τους Ισραηλινούς τρεις μέρες πριν ότι πρόκειται μια επίθεση τέτοιου τύπου να λάβει χώρα, να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, άρα, μάλλον δείτε την εικόνα. Άρα είδατε την εικόνα, αυτό είναι από το BBC, δηλαδή και δυτική πηγή μάλιστα, για να μην... γιατί εδώ τι θα πω, για να μην υπάρχει θέμα, τι είναι αυτά, τα διαβάζεις από το Ιράν, δεν ξέρω, είναι οι πηγές των Εβραίων ή τέλος πάντων του φιλοεβραίοι. Οι Άγγλοι δημιούργησαν το κράτος. Λοιπόν, επίσης, το Associated Press επίσης είπαν ότι στις αρχές, στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, μετά την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ πράγματι είχε λάβει προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο ότι κάτι μεγάλο επίκειται. Άρα δεν το είπε μόνο ο βουλευτής εδώ, αλλά το είπαν και μέσα δημοσιογραφικά από άλλες πηγές. Δηλαδή το ξέραν ότι ήταν ένα μυστικό κοινό. Ότι τουλάχιστον από την Αίγυπτο και τώρα από ό,τι μάθαμε και από τα Εμμυράτα, το ξέρανε και το περιμένανε άλλες χώρες στην περιοχή. Και η Wall Street Journal και το Atlantic επανέφεραν την ιστορία και είπαν ότι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τους Εβραίους είναι ο Αμπάς Καμέλ, ήταν πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου. Αυτός ήταν, λέει, ο διάβολος με τον Νετανιάχου, έφυγε σπασμένα και επικοινων, πήγε, μίλησε και τους είπε ότι ετοιμάζεται αυτό το Κάιρο πολλαπλές φορές, λέει ο Wall Street Journal, πριν από την επίθεση. Πολλαπλές φορές, όχι μία φορά πριν την επίθεση 7 Οκτωβρίου, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Νετανιάχου είπε ότι δεν με ενημέρωσε κανένας εγκαίρος. Μάλιστα. Μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ επίσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ισραηλινών έλαβαν ένα σχέδιο της Χαμάς, το οποίο λεγόταν το τείχος της Ιεριχού, Jericho Wall, παραπάνω από ένα χρόνο πριν την επίθεση. Και το New York Times είπαν ότι το έγγραφο αυτό δείχνει την επιχείρηση αυτή που σπάνε τα σύνορα και δείχνανε και συγκεκριμένες στρατιωτικές τοποθεσίες και κοινότητες, κιμπουτσίμ, τα οποία θα στοχοποιούσαν οι Χαμασίτες. Είναι
σχεδόν αυτό το οποίο είδαμε σε 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή, μπορεί σε ένα χρόνο μέσα, εξελίχθηκε κάπως το σχέδιο, αλλά η βάση είναι η ίδια. Και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στρατού και υπηρεσιών πληροφοριών, αυτοί που είναι πίσω από τη Χαμάς στην πραγματικότητα και είναι τα πραγματικά τζιχάντια, τα βρωμομουσλίμια του πλανήτη, ακύρωσαν, μάλλον υποβάθμισαν το σχέδιο ότι είναι, λέει, πολύ δύσκολο για την Χαμάς να το πετύχει και ότι το πνίξανε. Επίσης, πρώην επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Αγεθά των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, ο Ντάν Χαλούτς, είπε ότι κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι υπέκρυψε πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιήσεις που είχε και ότι η αποτυχία ήταν, λέει, απόλυτη, πλήρης και περιλαμβάνει τους πάντες. Και ότι ο Πρωθυπουργός έχει την πλήρη ευθύνη, αλλά το λέει εδώ, ξαναλέω, πρώην αρχηγός Γεθά των Εβραίων, ότι είχε πληροφορίες του Νετανιάχου και τις έκρυψε. Ξαναλέω, υπήρχε και μια κοπέλα η οποία δούλευε στις υπηρεσίες πληροφοριών των Εβραίων και μάλιστα τα βρήκε όλα αυτά και τα επέβαλε στους ανωτέρους της και την έθαψαν, την υποβάθμισαν, την έκαναν στην άκρη, την παραγκόνισαν. Έφτασε μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού η ίδια και βέβαια ο Νετανιάχου της είπε, η βοηθή του τέλος πάντων, στρίβε, φύγε, θάψτο κτλ. Γιατί το στήσαν οι ίδιοι. Άρα από τότε ο Εβραίος προσπάθησε να το κρύψει. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν και το ρεπορτάζ της Χαρέτζ. Για παράδειγμα, είπαν ότι αυτός ο οποίος είναι πίσω, λέει, από την πηγή της Χαρέτζ είναι ένας ονόματι Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος είναι εξόριστος Παλαιστίνιος της Φατάχ, ο οποίος είναι εξόριστος γιατί τα έχει σπάσει και με τον Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινίας της Φατάχ, αλλά και με τη Χαμάς. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι κοντινός σύμμαχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον στηρίζουν οι Μυρατιανοί για την επόμενη μέρα στη Γάζα γενικότερα, άρα δεν είναι κανένας ακραίος για την περιοχή, για τα σιωνιστικά συμφέροντα. Να πω ότι το Ισραήλ στηρίζει πλήρως τα Εμμυράτα, έχουν συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο και επίπεδο πληροφοριών. Στείλανε μέχρι και αντιεροπορικά στον πόλεμο τώρα οι Εβραίοι για πρώτη φορά και στρατό για να χειριστούν τα αντιεροπορικά αυτά για να προστατέψουν τα Εμμυράτα από τους Ιρανούς. Από τους Ιρανικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν εδώ που γίνεται κάτι τέτοιο. Η κατάσταση βέβαια λίγο έχει δυσκολέψει σχέση με τα ψέματα του Νετανιάχου εδώ. Για παράδειγμα, το πρόβλημα που έχουν, το Μάιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων είχε δημόσια πει ότι όχι, λέει, δεν ήρθε ο Νετανιάχου στη χώρα, γιατί έβγαλε το γραφείο του Νετανιάχου μια διαρροή, είπαν ότι υπήρξε, λέει, μια κρυφή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου, καθώς μενόταν τότε ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και των υπόλοιπων χωρών, ότι πήγε κρυφά ο Νετανιάχου. Είπε ο ίδιος ο Νετανιάχου το γραφείο του. Και λέει τα Εμμυράτα, οποιαδήποτε τέτοια άποψη, ισχυρισμός σχετικά με επισκέψεις κρυφές ή κάποιες κρυφές συμφωνίες κτλ. Δεν βασίζονται στην πραγματικότητα, εκτός εάν επισήμως δείτε να τα επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου επιμένει και λέει: Όχι, τα βρήκαμε, πήγα εκεί. Ιστορική η συνομιλία αυτή και η συμφωνία, για να καταλάβετε πόσα ψέματα ακούγονται παντού. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να θυμίσω αυτήν εδώ την εικόνα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που νομίζεις, ακριβώς αυτό το οποίο νομίζεις. Δηλαδή, η ομολογία πάλι από Ισραηλινό μέσο, Jerusalem Post, ότι ο Νετανιάχου δήλωνε πως δώσαμε κανονικότητα λεφτά στη Χαμάς και ότι ο σκοπός μας ήταν, λέει, η στρατηγική μας να κρατήσουμε διχασμένους Παλαιστινίους, δηλαδή να βάλουμε τους Παλαιστινίους να μονομαχούν, δηλαδή Φατάχ με την Χαμάς, και έτσι να μην μας επηρεάζουν εμάς. Δηλαδή, ομολόγησε, αφήστε το λόγο, γιατί ο λόγος μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν έχει καμία αξία το τι λέει το φίδι αυτό, αυτή η οχιά. Στην πραγματικότητα, ομολόγησε, κάτι το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι η Χαμάς έπαιρνε χρήμα, άρα με τα χρήματα αυτά μπορούσε να αγοράσει όπλα, να στρατολογήσει μαχητές, οτιδήποτε χρειάζονται, εξοπλισμούς κτλ. Τους έντυνε κανονικότατα το σατανικό μόρφωμα του Νετανιάχου. Αυτή η ομολογία λοιπόν, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα οποία έχετε δει εδώ, τις αποκαλύψεις, New York Times, Atlantic, όλες αυτές τις σελίδες ομολογούν ότι ξανακανονικότατα οι Εβραίοι διέκριναν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή αποδυνάμωση κατά βάση του άξονα της Ρωσίας και της Κίνας. Μάλλον το συζήτησα με ένα φίλο, εντάξει, συντονιστήκαμε με ένα φίλο της εκπομπής και του είπα ότι υπάρχει ο παράγοντας που λέγεται Κίνα και δεν το έχουν πετύχει ακόμα. Γιατί θεωρούσαν οι σιωνιστές ότι η Ρωσία, η οποία έχει
να βαγίσει στην Ουκρανία. Μάλλον έχει δεσμεύσει δυνάμεις, έχει βαλτώσει την Ουκρανία. Δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, όπως και έγινε. Άρα κάναν οι Εβραίοι με τους ανθρώπους τους, τους Χαμασίτες στην πραγματικότητα, κάναν αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή τώρα, για να μπορούν να νομοποιηθούν, να επεκτείνουν τον πόλεμο στο Λίβανο, να καταπιούν και εκεί περιοχές και κυρίως να καταρρύψουν το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, μέσω του οποίου ενωνόταν αυτή η λεγόμενη Σιητική Μισέλινος, μέσω της οποίας έστελναν όπλα από την Τεχεράνη στην Ιρακινή Σιητική, στο Σιητικό Ιράκ, μετά Συρία, μετά Λίβανο, και έτσι εξόπλιζαν και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σκοπός λοιπόν ήταν αυτός. Βλέπαν ότι η Ρωσία ήταν αδύναμη, κάναν το παιχνίδι τους. Τους βγήκε σε ένα μεγάλο βαθμό, έπεσε. Ο Τζολάνι και ο Τουρκαλάς ήταν τα σιωνιστικά, τα δύο πιόνια, οι δύο στρατηγοί στην πραγματικότητα. Και τους βγήκε. Θα θέλανε οι Κάζο να σαρώσουν και το Ιράν. Αυτή ήταν η ιδέα, γι' αυτό και έγινε ο πόλεμος, να το αποδεκατήσουν. Αλλά όπως και στην περίπτωση της Ρωσίας, που θέλανε να. Και τα σιωνιστικά αυτά συμφέρονται, να δουν τους Ρώσους να βουλιάζουν τελείως το βούρκο αυτόν και τους Ιρανούς να χάνουν και τη χώρα τους, το καθεστώς. Ο παράγοντας ήταν η Κίνα. Είναι ο παράγοντας ο οποίος κράτησε, είμαι σίγουρος ότι το έχουν καταλάβει και οι Ρώσοι αλλά και οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, όλο αυτό το εγχείρημα, την προσπάθεια αυτή, και σταμάτησαν τα σατανικά αυτά σιωνιστικά σχέδια. Βάλαν τέλος. Ο παράγοντας χ λοιπόν της Κίνας κράτησε ζωντανούς. Δεν μπορούσε να κάνει ζωντανή τη Βενεζουέλα, τη χάσανε. Κράτησε όμως ζωντανούς. Ήταν και πολύ μακριά. Τώρα μιλάμε για το μαλακό υπογάστριο των Αμερικανών. Κράτησαν όμως ζωντανούς τη Ρωσία, κράτησαν ζωντανούς το Ιράν και χάσανε τη Συρία βέβαια. Αλλά τα μεγάλα κάστρα ουσιαστικά όχι απλά δεν πέσανε. Θα έλεγα ότι έχουν υποστεί τεράστια βλάβη και οικονομικά και πολιτικά και διπλωματικά οι σιωνιστές. Απομονωμένοι, μόνο κάτι ξεπλήματα, κάτι γλίτσες τους στηρίζουν και στα Ηνωμένα Έθνη. Καταρχάς, δείτε εδώ εικόνα, και αυτό ήθελα οπωσδήποτε να σας το δείξω. Δείτε εδώ εικόνα. Εδώ είναι ένα νταμάρι με το τρελοκαπελίνο εκεί, το φοράει και περήφανα, ο οποίος κάθεται εδώ, μια ναζιστόφατσα, και γράφει ποιοι από τους αξιωματούχους του ΟΗΕ έφυγαν στην ομιλία του Νετανιάχου. Τους βάζει σε μαύρη λίστα. Προγραφές δηλαδή, ρωμαϊκές. Ποιανού τα κεφάλια θα πάρουμε. Ποια ονόματα θα στείλουν στη Μοσάντ. Δεν σε κάνω πλάκα. Και τριγυρνούσε αυτός ελεύθερα. Ένας άλλος πρέσβης των Εβραίων στα Ηνωμένα Έθνη πήγε να τραμπουκίσει την Ιρανική Αποστολή και τον πέταξαν έξω. Η ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών τον πέταξε έξω. Έπρεπε να τον πετάξετε κλωτσιδών, να το σύρετε τη μούρη στο πάτωμα, το σκυλί το μαύρο. Και εδώ το άλλο το σκυλί, και είναι και νεόσκυλο εδώ, κάθεται και γράφει, σαν. Πώς το λένε αυτό στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια που ήταν ένας τύπος και έγραφε ποιοι είναι στην απεργία. Δηλαδή, μιλάμε, έχουν απονομιμοποιηθεί τελείως. Θα τους μείνουν μόνο τα εγκληματικά μορφώματα τύπου κουλινίστας. Ξαναλέω, φαίνεται εδώ το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή, ποιο είναι το σκεπτικό τους, αλλά ευτυχώς που πάει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Εδώ δεν θέλω να τα ανοίξω περαιτέρω, έχω και άλλα θέματα, αλλά θα δούμε αύριο. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, αν συμφωνείτε με το συμπέρασμα, με τη σκέψη. Αν πιστεύετε θα τα καταφέρουν οι σιωνιστές, οι σκοτεινές δυνάμεις, δηλαδή Βρυξέλλες, Αθήνα, Ουάσιγκτον, Βερολίνο, ή αν θα σταματήσουν κάποιες άλλες δυνάμεις αυτές οι προσπάθειες και ευτυχώς θα επέλθει μια ίσως παγκόσμια ισορροπία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Από την Guilfoyl υπάρχει μια άλλη προβληματική τύψη εδώ, η Πνινάτ Γιαννάη, άλλο εδώ, άλλη μάστιγα στη χώρα μας, άλλο φίδι στον κόρφο μας. Είναι η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, η οποία έχει αντίστοιχη σκοτεινή πορεία με διαφθορά, με πέγκασους, με παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δηλαδή του βαθέως κράτους που κάνουν πραξικοπήματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αξίζει, πιστεύετε, να κάνω μια αναφορά στην Πνινάτ εδώ, την άλλη χρυσομαλούσα, για να δούμε ακριβώς πώς μας έχουν πλευροκοπήσει από τη μία η Guilfoyl, από την άλλη εδώ το Εβραϊστάν, και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με τη χώρα μας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε. Πάμε στον κύριο Ταψή, που είναι ο προσκεκλημένος μας. Αν θέλετε, καθίστε να τον ακούσετε και να...
6: Ευχαριστώ.
5: Στρατηγέ, έχετε γράψει τελευταία εκεί στις ανοιχνεύσεις ενδιαφέροντα κείμενα. Λοιπόν, μερικά από αυτά εξηγήστε τα μας τώρα εδώ. Άμα δυσκολεύεστε να τα θυμηθείτε, θα σας τα θυμίζω εγώ. Αλλά κάντε εσείς μια εισαγωγή.
7: Δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στην τόσο πολύ ενδιαφέρουσα παρέα σας και ευχαριστώ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα άκουσα μέχρι τώρα. Θέλω να ξεκινήσω με μια διαπίστωση που θεωρώ κρίσιμη, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την τουρκική στρατηγική κοιτώντας κάθε επεισόδιο ξεχωριστά. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάντα στη μεγάλη εικόνα. Και έχουμε ένα όπλο πάνω σε αυτό. Έχουμε την αρχαία ελληνική σκέψη, την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ έχουμε αφήσει εντελώς τη σύγχρονη σκέψη, πόσο μάλλον την αρχαία. Αυτή λοιπόν η αρχαία ελληνική σκέψη μας δίνει κάποιες έννοιες που εξακολουθούν να έχουν αξία σήμερα. Αυτές είναι η έννοια της ισχύως, του μέτρου, της ύβρεως και κυρίως η σχέση ανάμεσα στη δύναμη και στα όρια της. Χρησιμοποιώ αυτή τη σκέψη σαν εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η αύξηση της ισχύως δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα όρια μπορούν συνεχώς να μετακινούνται. Το κρατάμε αυτό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο την Ελλάδα. Γιατί όταν βλέπουμε ξεχωριστά Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Κάφκασο και Αφρική, υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές τουρκικές πολιτικές, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι έτσι. Η Τουρκία του Ερντοάν προσπαθεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση, τη στρατιωτική της θέση, την οικονομική της ισχύ, τη θρησκευτική της επιρροή σε μια ευρύτερη περιφερειακή επιρροή. Γνωρίζει ότι ο σημερινός κόσμος έχει πλέον, μετά την εκλογή του Τραμπ και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, έχει ανάγκη να τοποθετηθούν γεωπολιτικοί τοποτηρητές. Και αυτό το χαρτί παίζει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στις στρατιωτικές συνεργασίες, στις βάσεις που έχει ανοίξει, στα drones, στην αμυντική της εξαγωγή, στις οικονομικές συμφωνίες. Με λίγα λόγια, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί με πολλούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν τριβές, και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται απαραίτητη. Είναι και αυτό μια τεχνική. Το ίδιο βλέπουμε βέβαια και στην ανάδειξη της Τουρκίας σαν προστάτηδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Βλέπε Χαμάς, δηλώσεις του Ερντογάν για τη Χαμάς, βλέπε το τριμερές σύμφωνο που υπέγραψε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, το οποίο βέβαια δοκιμάζεται αμέσως μόλις έχει υπογραφεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σημασία για μας. Γιατί τότε το Αιγαίο, η Κύπρος, η Λιβύη και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι απομονωμένες υποθέσεις. Αυτό προσπαθώ να δώσω. Αλλά είναι ένα μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Τουρκία επιχειρεί να αυξάνει διαρκώς το στρατηγικό της βάρος. Και στο σημείο αυτό μου αρέσει να κάνω μια παρομοίωση με το σκάκι και τον γκο. Το γκο είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι κινέζικης, αν δεν κάνω λάθος, προέλευσης. Δύο παίκτες, άσπρος και μαύρος, προσπαθούν εναλλάξ με πέτρες που τοποθετούν στο ταμπλό να περικυκλώσουν περιοχή, φυλακίζοντας τις πέτρες του αντιπάλου και προστατεύοντας τις δικές τους πέτρες. Απ' την άλλη πλευρά, το σκάκι μας είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει ένας βασιλιάς, το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από την προστασία του βασιλιά, ενώ στο γκο το βασικό ζητούμενο είναι ο χώρος. Οι πέτρες λοιπόν τοποθετούνται σταδιακά πάνω στο ταμπλό. Μια πέτρα, αν την πάρουμε από μόνη της, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Αλλά κάθε πέτρα αλλάζει τις δυνατότητες των επομένων κινήσεων. Φέρτε το στο μυαλό μας. Το κρατάμε στο μυαλό μας. Όσο αυξάνονται λοιπόν οι πέτρες, αλλάζει και η ισορροπία του χώρου. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ψηφίδα, μια δήλωση, μια ναύτεξη, μια χαρτογράφηση, μια διπλωματική διεκδίκηση, το παράλογο αίτημα αποστατικοποίησης των νησιών, θαλάσσιες ζώνες και ένα κάρο πράγματα, τα οποία ο φίλτατος Ερντογάν τα έχει θέσει και τα θέτει ομά και με προκλητικό τρόπο. Καμιά λοιπόν από αυτές τις ψηφίδες δεν είναι μεμονωμένες και δεν σημαίνει όμως ότι δημιουργεί και τετελεσμένο. Το λάθος μας είναι να τις εξετάζουμε μία-μία. Άλλωστε η ίδια η ελληνική διπλωματία καταγράφει εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ πλέγμα τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι σημαίνει αυτή η ψηφίδα. Το ερώτημά μας, το πραγματικό ερώτημα που μας, είναι πού μας οδηγεί η συνολική διάταξη των ψηφίδων. Γιατί στον γκο δεν χάνεις το χώρο μόνο από μια πέτρα. Μπορεί να τον χάσεις μόνο και μόνο επειδή άφησες τον άλλον να τοποθετήσει συνεχώς τις δικές τους πέτρες χωρίς να επηρεάσεις τη συνολική διάταξη. Και τότε βρίσκεσαι μπροστά στο πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν. Πρέπει να ρωτάμε πώς δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί τετελεσμένο. Αυτό πλέον είναι το ζητούμενο. Και εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια εξέλιξη στο δόγμα που ισχύει και μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, στο δόγμα της αποτροπής. Δεν λέω ότι η κλασική αποτροπή είναι άχρηστη. Παραμένει απαραίτητη. Ο αντίπαλος όμως πρέπει να γνωρίζει ότι μια γενικευμένη επίθεση θα έχει κόστος που δεν θα μπορεί να τα γνωρίσει. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για μια Τουρκία που αισθάνεται ισχυρή. Χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Τη δυνατότητα να εμποδίσουμε μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια σε χρόνο και τόπο να ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Το τετελεσμένο το οποίο θα το πάρουν οι διπλωμάτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα βάλουν την κουβέντα για όλα τα θέματα. Και εκεί θα μειονεκτούμε, αν υπάρχει ήδη το τετελεσμένο. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι σαφής. Δεν θέλω να οδηγήσω τη σκέψη μας σε ένα προληπτικό πρώτο χτύπημα. Δεν λέω ότι επειδή εκτιμούμε πως κάποια στιγμή ο αντίπαλος μπορεί να επιτεθεί, ότι έχουμε δικαίωμα να το χτυπήσουμε πρώτοι. Μιλάω για κάποια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όταν μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια πληρεί τρία χαρακτηριστικά. Είναι άμεση, είναι επικείμενη και είναι και αναπόφευκτη, τότε συντρέχοντας και τις προϋποθέσεις της νόμιμης αυτοάμυνας, θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και να την εξαλείψουμε εν τη γενέση της. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να ολιγορήσουμε. Ναι, δεν το θεωρώ πρώτο χτύπημα. Θεωρώ ότι εξαλείφω βάσει του δικαιώματος αυτοάμυνας, εξαλείφω μία επίθεση εν τη γενέση της. Η χρόνη πλέον είναι τόσο μικρή, τόσο ακαριαίη, που το πρώτο χτύπημα έχει ενάξει διαφορά από το δεύτερο χτύπημα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω το πρώτο χτύπημα, να δω τι θα κάνουν, και από εκεί και πέρα να περιμένω τις συμμαχικές δυνάμεις, τους οργανισμούς να επέμβουν, να σταματήσουν και να αρχίσουν μια συζήτηση με ήδη φορτωμένο στην πλάτη μου ένα τελεσμένο γεγονός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός στην ηγεσία του.
7: Δεν σ' άκουσα.
5: Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός στην ηγεσία του ελληνικού στρατού.
7: Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό. Είμαι εκτός τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζω ότι υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν της σκέψης μου από το προληπτικό χτύπημα. Γιατί με την κλασική αποτροπή τι του λες, αν μου επιτεθείς θα πληρώσεις βαρύ τίμημα. Ενώ τώρα με την απαγόρευση χρειάζεσαι στρατηγική πρωτοβουλία. Κάτι που μας λείπει εδώ και χρόνια. Και στρατηγική πρωτοβουλία δεν σημαίνει το πρώτο πυρ. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Αλλά σημαίνει να βλέπεις πρώτος, να καταλαβαίνεις πρώτος, να αποφασίσεις έγκαιρα και να έχεις δυνατότητες να ελέγξεις την κατάσταση. Να έχεις ήδη τους κανόνες εμπλοκής αποκεντρωμένους και όχι να περιμένει εκεί την ώρα ο τοπικός διοικητής να πάρει τηλέφωνο στην Αθήνα για να μάθει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και αν το κάνει. Το Αιγαίο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
5: Αυτό γιατί, είναι το μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν.
7: Ακριβώς.
5: Αυτό που είπατε είναι ένα ισχυρό μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν, ναι.
7: Το Αιγαίο, επαναλαμβάνω, αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ναύαρχο. Δεν μιλάμε για ένα συμβατικό χερσαίο μέτωπο. Μιλάμε για έναν ενιαίο θαλασσινό επιχειρησιακό χώρο, όπου θάλασσα, νησιά, αέρας, αισθητήρες, UAVs, αεροσκάφη, πλοία, ηλεκτρονικός πόλεμος και συστήματα διοίκησης πρέπει να λειτουργούν όλα σαν ένα σύστημα. Και γι' αυτό μιλώ για ναυτικοκεντρική αρχιτεκτονική της ελληνικής άμυνας. Προέρχομαι από τους ατοξηράς, είναι γνωστό. Αλλά η γεωγραφία δεν με αφήνει να πέφτω στα λάθη του παρελθόντος. Και δεν το λέω αυτό γιατί το πολεμικό ναυτικό μπορεί να υποκαταστήσει την αεροπορία ή το στρατό, αλλά επειδή η γεωγραφία μας επιβάλλει τη θάλασσα σαν τον κεντρικό επιχειρησιακό χώρο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αρχιτεκτονική πρέπει να κουμπώσουν η αεροπορία, οι χερσαίες δυνάμεις, τα UAVs, όλα αυτά που προείπαμε. Και φυσικά το ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα εκτιμώ και πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να ενταχθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αναμφισβήτητα μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας και μιας αντιδρόουν αντιβαλιστικής προστασίας. Δεν μπορεί όμως αυτή η ασπίδα να αποτελεί από μόνη της τη στρατηγική. Η Ελλάδα μας πρέπει να έχει τη δική της αρχιτεκτονική και τα συστήματα να υπηρετούν αυτή την αρχιτεκτονική. Όχι να προσαρμόσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική μας στις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου συστήματος. Θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κατακτήσει τα πάντα για να αλλάξει το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί να μετακινεί συνέχεια τα όρια της επιρροής της και οι υπόλοιποι να συνηθίζουμε κάθε φορά στη νέα θέση. Γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Η μεγάλη γεωπολιτική λοιπόν αλλαγή πολλές φορές δεν έρχεται με μια μεγάλη κίνηση, αλλά έρχεται με τη συσσόρευση πολλών μικρών κινήσεων. Γι' αυτό λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια πρέπει να τη βλέπουμε σε μια ψηφίδα, όχι μεμονωμένα, αλλά σε ένα μέρος της συνολικής εικόνας πάνω στο ταμπλό, στο ταμπλό του Γκο. Στρατηγική λοιπόν δεν σημαίνει να περιμένεις την τελευταία κίνηση για να αντιδράσεις. Στρατηγική είναι να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα το σχέδιο που σχηματίζουν οι ψηφίδες και να έχεις τη δυνατότητα να το επηρεάσεις, προτού βρεθείς αποκλεισμένος. Με αυτό δεν λέω να γίνουμε επιθετικοί, κάθε άλλο. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνουμε επλέον ενεργητικοί. Γιατί στον ΓΚΟ, όπως είπαμε, κάθε ψηφίδα έχει σημασία όχι μόνο για τη θέση που καταλαμβάνει, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που ακολουθούν, τις κινήσεις που είτε θα επιτρέψει είτε θα περιορίσει. Στο Αιγαίο, λοιπόν, κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ακόμα ψηφίδα στο ίδιο ταμπλό. Το Αιγαίο ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σκάκι, αλλά απλά είναι ΓΚΟ. Η ελληνική λοιπόν αποτροπή πρέπει και μπορεί όχι μόνο να απαντά στο τελεσμένο, αλλά να αποτρέπει τη δημιουργία του. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να βάλω και δεν το ακούω τα τελευταία χρόνια είναι, μάλλον δύο πράγματα, είναι η Ομόνοια. Η Ομόνοια που όταν μας λείπει έχει αποδειχθεί ιστορικά μας κοστίζει ακριβά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις, κομματικές αντιλήψεις να δημιουργούν έρηδες. Όταν θα δεχτούμε το χτύπημα, δεν θα έχει σημασία αν δίπλα μου υπάρχει αντίπαλος κομματικά ή όχι. Σημασία έχει ότι το χτύπημα θα είναι εναντίον όλων μας. Και ένα άλλο που λείπει τραγικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να υπήρχε και ποτέ, και πάντα το έλεγα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου διαδρομής, δεν υπάρχει κείμενο εθνικής στρατηγικής, το Grand Strategy, από το οποίο ξεκινάνε όλα και στο οποίο στηρίζονται τα πάντα, όλες οι άλλες στρατηγικές. Δεν υπάρχουν στρατηγικά war games, που στα στρατηγικά war games τι γίνεται, βάζεις σενάρια στρατηγικού επίπεδου, φέρνεις στο τραπέζι όχι μόνο επιτελείς του στρατού, μάλλον και των τριών κλάδων, αλλά φέρνεις τους διπλωμάτες, φέρνεις τους intelligence, φέρνεις όλους όσους θα εμπλακούν την κρίσιμη στιγμή. Τώρα έχω κάποιες αμφιβολίες, αν μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι αυτοί. Έχω μια εμπειρία, μπορεί να υπάρχει κάποια επαφή, αλλά είναι πολύ χαμηλή. Εμείς λοιπόν θέλουμε ότι όταν έρθει η ώρα και όλοι αυτοί κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, τώρα πια είμαι εκτός, θα πρέπει ο ένας να γνωρίζει τον άλλον. Να γνωρίζει ο ένας τι έχει σχεδιάσει ο άλλος. Φανταστείτε τους λοιπόν όλους αυτούς μαζί να συναντιόνται για πρώτη φορά. Με λίγα λόγια αυτά ήθελα να πω. Σημασία λοιπόν στην αρχιτεκτονική, στον αρχιτεκτονικό αμυντικό σχεδιασμό, στον ναυτικοκεντρικό του χαρακτήρα, η ασπίδα μπορεί να γίνει βραχίωνας αυτής της αρχιτεκτονικής, να μην προσαρμόσουμε τη γεωγραφία μας μέσα στην ασπίδα, η ασπίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δική μας γεωγραφία και προσοχή στον ΚΟ. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε κάποια ερώτησή σας.
5: Τώρα θα κάνουμε ερώτηση, τώρα θα σας κάνουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα όταν ήταν ο κύριος Τσαϊράς στην ενεργό υπηρεσία και είχε μια διεύθυνση εκεί στην Αδίσπο, μου έκανε τη τιμή κατά καιρούς και πήγαινα και συμμετείχα σε ένα πάνελ. Δεν δίδασκα, Απλώς είχε ένα πάνελ, έφτιαχνε ένα πάνελ μέσα στο οποίο ήταν ένας διπλωμάτης, ένας δημοσιογράφος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου και συζητούσαμε. Αλλά την έννοια της διακλαδικότητας τη συνελάμβανα θεωρητικά. Μισό λεπτό να κλείσω τα μικρόφωνα. Εκεί που την κατάλαβα και κατάλαβα τη σημασία της ήταν παρακολουθώντας χθες μια ταινία, μια αμερικάνικη ταινία. Ο τίτλος της ήταν «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες» και περιγράφει μια μάχη την πρώτη μάχη στο Βιετνάμ. Ήταν λοιπόν ένας συνταγματάρχης με το στρατό του. Τους είχαν περικυκλώσει οι Βιετναμέζοι, θα τους είχαν ελιανίσει, αλλά η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία, με τα ελικόπτερα δηλαδή, ήρθαν τα ελικόπτερα και διέλυσαν τους Βιετναμέζους και την περικύκλωση. Και στο τέλος από αυτή την, εκεί που ήταν να χάσουν τη μάχη, ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες που κέρδισαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι διακλαδικότητα προφανώς, αν τα καταλαβαίνω καλά, δηλαδή η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία. Εκεί που έχανε στη μάχη, παρενέβη ένα άλλο όπλο, πώς το λένε, μπάση περιπτώσει, και σου έδωσε την νίκη. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, που έχει μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα αυτή η διακλαδικότητα, γιατί το παιχνίδι είναι πιο σύνθετο, δεν είναι παλιοί πόλεμοι. Έχουν παρισφρήσει τώρα καινούργια μέσα και βέβαια με την τεχνολογία που γίνεται, σε λίγο θα στέλνουμε και στρατιώτες, ρομπότ στρατιώτες να πολεμούν. Εσύ τώρα στο τελευταίο άρθρο που είδα εδώ, γράψατε στις ανιχνεύσεις, βάζετε ένα ερώτημα. Ποιος θα κρατάει το πληκτρολόγιο προφανώς της ασπίδας? Τι είναι το πληκτρολόγιο της ασπίδας και γιατί αμφισβητείτε ποιος θα το κρατάει?
7: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρατήρηση που έκανε και ο κύριος Τσαϊλάς σχετικά με τον πηγαίο κώδικα. Ναι, μεν βγήκε μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού εκπροσώπου ότι δεν θα πάρουμε τον πηγαίο κώδικα, έγινε μια διόρθωση ότι θα φτιαχτεί κώδικας ειδικός για μας, ελληνικός κώδικας, αλλά με έναν ομιχλώδη τρόπο. Αρκετοί υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι το μαύρο κουτί του κάθε όπλου δεν θα ανήκει σε μας. Εδώ πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρες τοποθετήσεις από την ηγεσία, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η περίπτωση αυτή η ασπίδα να μπορεί να επηρεαστεί από κάποιον πέρα από μας. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή της χρήση. Φανταστείτε να θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο άλλο σύστημα πάνω σε αυτή την ασπίδα. Θα έχουμε αυτό το δικαίωμα? Ή θα πρέπει να πάρουμε και να ρωτήσουμε πίσω? Αυτό ήταν μεταφορικά αυτό που ήθελα να γράψω και χρησιμοποίησα τη φράση ποιος πατάει το...
5: Τώρα, να σας πω την αλήθεια, ότι όταν πας σε πόλεμο και δεν ελέγχεις αυτά είναι στοιχειώδη να τα ελέγχει ένα στρατός όταν πάει σε πόλεμο, γιατί ουσιαστικά η έκβαση του πολέμου, αν δεν τα ελέγχει αυτά, εξαρτάται από τη δύναμη, από τον προμηθευτή σου.
8: Αυτό είναι κυριαρχία.
5: Ορίστε.
8: Αυτό είναι κυριαρχία.
5: Ναι. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και μετά δίνω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως κατεξοχήν αρμόδιο, διότι εδώ εσείς βάζετε ένα άλλο δόγμα ουσιαστικά στην λειτουργία του στρατού, διότι όταν λέτε ότι πρέπει να διαλύσουμε την αίσθηση που θα έχουμε ή τις όποιες απαιτήξεις έχουμε ότι η Τουρκία πρόκειται να επιτεθεί πριν αρχίσει την ενέργειά της, βάζετε ουσιαστικά, αλλάζετε το δόγμα, αν καταλαβαίνω καλά. Εκείνος όμως που έχει αναλύσει πολύ καλά και έχει μιλήσει και για πρώτο χτύπημα, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ το φοβάστε οι στρατιωτικοί. Καλά, οι πολιτικοί όταν ακούνε χτύπημα κρύβονται στα φουστάνια της γυναίκας τους. Αλλά για τους στρατιωτικούς, γιατί το φοβάστε το πόσο πολύ? Ολόκληρο το βιβλίο «Θεωρία πολέμου» του Κονδύλη έχει αυτή τη διάσταση. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Εγώ τώρα στρατιωτικός δεν είμαι και με το βαθμό του 19 που απολύθηκα δεν έχω μάθει και τα θεωρητικά του στρατεύματος. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός να χαρακτηρίσετε αυτό που λέτε πρώτο χτύπημα?
7: Εντάξει, το να μας χρεωθεί το πρώτο χτύπημα θα είναι αρκετά βαρύ σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον με τη διεθνή κοινότητα. Θα βρεθούμε υπόλογοι, κατηγορούμενοι. Αυτό όμως που είπα εγώ είναι ότι το πρώτο, όχι πρώτο χτύπημα, αλλά χτύπημα εν τη γενέση. Χτύπημα εν τη γενέση. Εκεί δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι έκανες το πρώτο χτύπημα. Εκεί έχεις από πίσω σου το καθήκον της αυτοάμυνας και δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης πολύ σοφά είχε θέσει το θέμα του πρώτου χτυπήματος και ότι αν δεν γίνει αυτό η ισχύ του αντιπάλου δεν θα μπορέσει μετά να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τώρα, με τα σύγχρονα όπλα, τα όρια μεταξύ πρώτου χτυπήματος, προληπτικού χτυπήματος, δεύτερου χτυπήματος, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει όμως το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Άρα λοιπόν όταν εγώ, καταρχάς πρέπει να βλέπω, πρέπει να παρακολουθώ, να ακούω και πρέπει να δω πού ετοιμάζεται και πού το χτύπημα είναι επικείμενο και μη αναστρέψιμο. Τότε λοιπόν έχω κάθε δικαίωμα με την αυτοάμυνα, με το δικαίωμα της αυτοάμυνας να προβώ σε χτύπημα εν τη γενέση του και να μην αφήσω να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Όλοι, μάλλον η απέναντι πλευρά, αυτό που ψάχνει είναι μικρά τετελεσμένα, μικρά ή και μεγαλύτερα, για να τα έχει όταν θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί θα σου βγάλει στο μενού τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν λέω να καταργηθεί η αποτροπή, λέω να πάμε σε μια πιο προηγμένη μορφή αποτροπής. Αποτροπή απαγορεύσεως δημιουργίας τετελεσμένου.
5: Στα Ήμια σου είχαν καταλάβει ένα νησί. Εάν δρούσες στρατιωτικά με πειρά, θα χρεωνώσουν το πρώτο χτύπημα?
7: Όχι βέβαια. Αν δεν καταλάβει το νησί, όχι. Δεν το χρεωνήσεις. Το πρώτο χτύπημα θα το χρεωνώσουν αν δεν υπήρχε... Δεν υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις που είχα πει πριν ότι το χτύπημα του αντιπάλου είναι επικείμενο, είναι αναπόφευκτο και δεν είναι αναστρέψιμο. Εκεί καταργείται η σκέψη του πρώτου, καταργείται η κατηγορία του πρώτου χτυπήματος, αλλά πλέον ασκείς το κυριαρχικό σου δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αυτή είναι η σημασία. Και αυτές οι αποστάσεις πλέον με τα σύγχρονα όπλα έχουν περιοριστεί, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.
5: Δεν ξέρω αν έγινε κατά μήκη. Κύριε Τσαϊλά.
8: Ναι.
5: Σηκώνει το χέρι ο κύριος Στρασίβουλος Φτυχίδης. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως καθήλυνα αρμόδιο και μετά εσείς κύριε
9: Φτυχίδη. Ναι, απλή ερώτηση. Και ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση πολλές ομάδες χριστιανίας?
10: Δεν σας άκουσα, κύριε Ευτυχίδη, συγγνώμη.
9: Πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας?
10: Προσωπικά δεν νομίζω, κύριε Ευτυχίδη.
9: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τάζ.
10: Δεν είμαι στρατιωτικός, το τονίζω, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από εδώ και πέρα κάτι με τη μορφή πολέμου εννοώ. Εντάσσεως ναι, μπορεί και λεκτικής, αλλά πόλεμος όχι.
5: Πάντως κύριε Τεάζη, πόλεμος, κοιτάξτε έτσι πως το λέτε, δεν
10: γίνεται. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί
5: αλλά η τεχνολογία, ναι. Αλλά στο πεδίο, αν το προσέξει κανείς, δεν γίνεται επειδή κάνει μικρές υποχωρήσεις η Ελλάδα ή επιδεικνύει μικρές ανοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
11: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπει κλέφτης στο σπίτι μου, παρόλα αυτά έχω βάλει συναγερμό. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σαφώς οι πιθανότητες μιας ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι πολύ...

0: Τώρα, από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε συνεχώς στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Έτσι, βλέπετε ότι υπάρχει το κασούς μπέλι. Από την άλλη μεριά, εμείς αμφισβητούμε και καλά κάνουμε το κασούς μπέλι και λέμε ότι θα καθορίσουμε τα χωρικά μας ύδατα εκεί όπου προβλέπει ο νόμος. Τώρα, οι άλλοι αντιδρούν και λένε όχι, δεν θα σας το επιτρέψουμε. Αυτά είναι πάνω στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Όσον αφορά το πρώτο κτύπημα, δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Ταουξή, απλώς θα διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν είναι πρώτο κτύπημα, είναι προληπτικό κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα είναι ο ευνηδιασμός. Και σαφώς δικαίωμά μου είναι να ευνηδιάσω τον εχθρό. Έτσι. Άλλο το προληπτικό, αυτό το κτύπημα που κάνανε οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν, ας πούμε, ως προληπτικό κτύπημα για να μην καταφέρουν να έχουν πυρηνικά όπλα. Άρα, να διαχωρίσουμε αυτό που λέμε πρώτο κτύπημα και εδώ ως έννοια, δεν είναι πρώτο κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα επιτρέπεται και είναι ο ευνηδιασμός, όπως είπαμε, και είναι βασικό έτσι, μέρος της τέχνης του πολέμου, ευνηδιασμός. Σαφώς και το προληπτικό κτύπημα απαγορεύεται. Όσον αφορά τα ίμια που είπες, Παντελή, εκεί υπήρχε ήδη μια επιθετική ενέργεια. Ανεβήκανε σε ελληνικό έδαφος και σαφώς είχαμε κάθε δικαίωμα να αντιδράσουμε. Τώρα δεν υπήρχε η πολιτική βούληση αντίδρασης. Από εκεί και πέρα μπορεί να φταίμε και η στρατιωτική παραδείγματος χάρη κατά την κυβέρνηση την τότε. Ή για μας να φταίνει η πολιτική. Δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Εξετάζουμε το γεγονός ότι εκεί δημιουργήθηκε μια γκρίζα περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Αιγαίο, όπως λέμε, δεν είναι σύνορο. Το Αιγαίο είναι ένας ζωτικός χώρος, έτσι, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα και σαφώς χρειάζεται εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει, είπαμε, να βλέπει τη θάλασσα ως σύνορο. Πρέπει να τη βλέπει ως ένα γεωστρατηγικό χώρο όπου οι πολυχωρικές επιχειρήσεις με πολυχωρικές επιχειρήσεις και διακλαδικότητα θα δράσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και όταν λέω πολυχωρικές, για να εξηγούμε στον κόσμο τι σημαίνει το πολυχωρικό, σημαίνει όλους τους χώρους, δηλαδή από το βυθό της θάλασσας, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον αέρα, στο διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Αυτούς τους πέντε χώρους, ας πούμε, του πολέμου, όπου μέσα εκεί παίζει σημαντικό ρόλο και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο με την Ατζέντα 2030 δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Κοιτάξτε, τα ίδια πράγματα ουσιαστικά λέτε. Σας παρακολουθώ, ναι, προσεκτικά. Σωστά. Απλώς χρησιμοποιείτε διαφορετική ορολογία. Πώς είπατε το παιχνίδι, κύριε Ταουξή, εσείς?
2: Το παιχνίδι είναι go.
1: Το go που λέμε, το go πηγαίνω.
2: Όχι, go, σκέτο go. Είναι κινητική σε προλήψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έβαλε μια διάσταση ο στρατηγός που έχει ενδιαφέρον. Λέτε κι εσείς εδώ και καιρό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτήν. Δεν ξέρω, το ερώτημά μας είναι αυτό που ρώτησα και στον στρατηγό, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους προβληματισμοί στην ηγεσία του ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το δόγμα που αντιμετωπίζουν.
0: Υπάρχει σχεδίαση. Στην πολεμική σχεδίαση υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Μες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια τέτοιου είδους εκπομπή. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν. Υπήρχαν και υπάρχουν σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε ότι στην αποτροπή αυτοί οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αποτροπή είναι το γινόμενο των

0: δικών σοπλικών συστημάτων επί της πολιτικής έτσι θέλησης χρησιμοποίησης των συστημάτων σου και το σημαντικότερο που ξεχνάμε, την πειθό του αντιπάλου. Εάν δεν πείσεις τον αντίπαλο ότι έχεις την θέληση να χρησιμοποιήσεις τα οπλικά συστήματα, τότε το γινόμενο είναι μηδέν, άρα δεν υπάρχει αποτρόπιση.
1: Εμείς σε αυτό το σημείο είμαστε.
0: Σε αυτό το σημείο ακριβώς είμαστε και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Γι' αυτό όλες αυτές έτσι, οι συμμαχίες που είναι έτσι πολλαπλασιαστές ισχύως, οι ασκήσεις που γίνονται στο ζωτικό θαλάσσιο χώρο, τείνουν να δημιουργήσουν αυτήν την πειθό. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις μεταξύ σας, όποιος θέλει σε κάποιον άλλον και τα λοιπά, και αν δεν έχουμε, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάναμε και σήμερα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει, κύριε Τεάζη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάποιος θέλει να ρωτήσει στον κύριο Τεάζη, ορίστε, στρατηγέ.
2: Απλά μια παρατήρηση θέλω τελευταία, επειδή ακούω συνεχώς τελευταία ότι οι τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί πλέον, ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση λόγω της πανεκλογής του Ερντοάν κτλ. Πιστεύω ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο κάνουν λάθος. Είναι το λάθος που κάνουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Μετράμε την πρόθεση του αντιπάλου σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο. Ο Ερντογάν δεν είναι η Τζιλέρ της εποχής των ημείων που είχε μια προσωρινή κυβέρνηση, είχε τον Ερμπακάν που είχε περισσότερες ψήφους, ήταν στον αέρα και ήθελε κάτι για να αδειρώσει τη θέση της. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει υπερισχύσει στο εσωτερικό του, δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είτε δεν είναι στη φυλακή είτε έχει απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι δεν έχει τη δύναμη να επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία ανάγκη να δημιουργήσει το επεισόδιο μόνο για να επανεκλεγεί. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Το επεισόδιο θα δημιουργηθεί ως συνέχεια της πολιτικής, της αναθεωρητικής πολιτικής. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ελεγχόμενη ένταση για πολιτικούς λόγους. Δεν βλέπετε ένα τέτοιο σενάριο.
2: Όχι, αλλά υπάρχει...
1: και από την πλευρά της Ελλάδας.
2: Πιστεύω όχι. Ούτε από την πλευρά της Ελλάδας. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι...
1: Πώς, λογικά στέλνει. Ένας
2: σαν συνέχεια...
1: που θέλει να αποδείξει ότι είναι ο αναντικατάστατος και ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τη σχέση με την Τουρκία, σου λέει πάμε σε μια στημένη ένταση με την Τουρκία, να φανεί ότι εγώ κατάφερα και την διαχειρίστηκα αποτελεσματικά και κανείς άλλος δεν μπορεί να την διαχειριστεί, άρα ψηφίστε μένα. Αυτή είναι η λογική της στημένης έντασης.
2: Όλα είναι πιθανά. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι το οποιοδήποτε επεισόδιο που θα έρθει και προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα έρθει, θα είναι αποτέλεσμα της αναθεωρητικής πολιτικής και του σχεδιασμού που γίνεται εδώ και χρόνια από την Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Εδώ τώρα, ενώ ρωτούσαν εδώ οι τηλεθεατές μας αν θα υποβάλουμε ερωτήσεις, τους είπα κάντε σοβαρές ερωτήσεις και θα τις υποβάλω. Δεν βλέπω... Μία βλέπω εδώ. Γνωρίζω ο κύριος Τεάζης εάν και πώς αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επικείμενες συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία.
3: Από τη στιγμή που το νέο Σύνταγμα θα είναι αμερικάνικου τύπου Προεδρική Δημοκρατία, πιστεύω ότι η Αμερική έχει ήδη προπολού εγκρίνει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντοάν προέρχονται από μία συνιστόσα η οποία είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική τη δεκαετία του 20. Άρα δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει από το πνεύμα, γιατί το υπάρχον σύστημα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν είναι προεδρική δημοκρατία. Είναι ένα αλατούρκα πολίτευμα το πολίτευμα. Ένα έτσι καθεστώς, το οποίο ήταν μία ιδέα του Μπαχτσελή, που είπε σε μία συνέντευξη να κάνουμε ένα αλατούρκα έτσι καθεστώς που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προεδρική δημοκρατία δεν είναι. Το τονίζω. Με το νέο σύνταγμα πιστεύω ότι θα τεθούν οι βάσεις για να γίνει μία αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία πλέον. Και θα πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά και για τη μετά Ερντοάν εποχή πλέον, κύριε Σαββίδη.
1: Μα γιατί... όχι, ακόμα μικρή είμαστε. Ο Ερντογάν έχει ακριβώς την ίδια ηλικία μαζί μου, την ίδια χρονιά γεννηθήκαμε.
3: Όχι προς Θεού, δεν λέω για τίποτα. Εννοώ πολιτικά εννοώ. Γιατί, κοιτάξτε, για μένα κομβικό σημείο θα είναι το νέο Σύνταγμα. Από τη στιγμή που τον Οκτώβριο ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα, ο Ερντογάν θα κάνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση και αυτή θα είναι το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα. Εάν όμως το μεταθέσει για μετά τις εκλογές, τότε θα είναι υποψήφιος, θα τις κερδίσει και μετά θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα.
1: Κάτι που, μια τελευταία ερώτηση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Ευτυχίδη, μισό λεπτό.
4: Χωρίς το νέο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
3: Κοιτάξτε, εάν προκηρύξει εκλογές 6 μήνες πριν την κανονική την ημερομηνία, κανονικά έχει το δικαίωμα. Βασικά δεν το έχει πλέον, γιατί θα είναι η τέταρτη θητεία. Αλλά εντάξει τώρα.
4: Αλλά εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται το επεισόδιο με την Ελλάδα. Για να του δώσει την αιτία πρόωρων εκλογών.
3: Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους, έτσι όπως το θέτετε, ναι, μπορεί να είναι. Αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε σχέση με την Ελλάδα για θέμα εσωτερικό. Το τονίζω. Μπορεί για άλλα γεωπολιτικά να θέλει να κάνει κάτι άλλο, ναι. Αλλά για το εσωτερικό έχει 1000 πράγματα για να προβάλλει, για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Έχει το θέμα της Συρίας.
4: Έχει τη Συρία.
1: Λοιπόν, εδώ ένας τηλεθεατής ρωτάει αν θα στείλουν στρατό από την Τουρκία κατά τον Χούθη, προφανώς υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πώς αλλιώς, γιατί αλλιώς να στείλει. Αλλά και να κάνω και εγώ την ερώτησή μου και μετά να ολοκληρώσουμε. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνεται είναι ότι η Αμερική στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής ευνοεί περισσότερο την Τουρκία ακόμη και από το Ισραήλ με αυτόν τον περίφημο τον Ντόμ Μπάρακ. Είναι αληθής αυτή η αίσθηση που έχω και αν είναι αληθής για ποιο λόγο το κάνει αυτή η Τουρκία. Δηλαδή μπορεί να καταλήψει ή έτσι να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας. Σε εσάς τα κάνω, κύριε Δεάζη, σε εσάς τα λέω.
3: Συγγνώμη. Κοιτάξτε, το Ισλαμικό κίνημα στη Τουρκία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έρθει στο σημείο αυτό που είναι, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το σχέδιο Μάρσαλ. Το 1951, το πρώτο θρησκευτικό λύκειο χτίστηκε με τα λεφτά του Μάρσαλ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε σε ένα σημείο η αθεία στα θρησκευτικά λύκεια να έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον κοινωνιολογικά οι αμερικανικές αξίες διείσδυσαν επί Ερντοάν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θεωρώ ότι ο Ερντοάν μπορεί λεκτικά με την Αμερική, όπως έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε πολλά πράγματα, να υπήρχε μια σύγκρουση, αλλά δεν έχω δει σε πρακτικό επίπεδο η Αμερική να θέλει να φέρει την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Τουρκία. Και ας μην ξεχνάμε ότι από το 2003 θα ξέρουν καλύτερα και οι προσκεκλημένοι μας ότι έχουν χτιστεί γύρω στις 30-40 βάσεις στην Τουρκία, αμερικάνικες.
1: Λοιπόν, φέρνω στο μυαλό μου με βάση αυτά που λέτε. Αυτά που έλεγε σε εκπομπές που έκανα τότε και στην ΕΡΤΡΙΑ μετά, στην Δημοτική Τηλεόραση, αλλά και εδώ τον έβγαλα, ο Δημήτρης Κιτσίκης. Ο Δημήτρης Κιτσίκης σε μια εποχή που ήταν πολύ έντονες οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας μου έλεγε μην τα κοιτάτε αυτά. Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στην Τουρκία. Έτσι να τον αντιμετωπίζετε. Και αυτά που λέτε κι εσείς ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνουν. Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο που βλέπω εδώ πέρα για να κλείσουμε γιατί πήγαμε 12 και 4. ο κύριος Άι Παντ 113, 113 μπορεί να είναι και πτέρυγα μάχης, δεν ξέρω. Δύο σχόλια. Πρώτον, το προληπτικό ή πρώτο χτύπημα έχει υιοθετηθεί, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Και δεύτερον, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα. Τι διαφορά έχει ότι το, αυτή σημαίνει αυτό, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα? Λοιπόν, μικρόφωνα. Ορίστε, κύριε Ταουξή, και μετά ο κύριος Τσαϊλάς. Κύριε Τσαουλά, έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας.
0: Να απαντήσω εγώ, εννοείς. Ναι.
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγομαι.
1: Ο κύριος Τσαϊλάς, ο κύριος Τσαϊλάς μπορεί να απαντήσει. Ο κύριος Ταουξής μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που έθεσε ο σχολιαστής μας, ο τηλεθεατής μας.
0: Ναι, Παντελή, εγώ απάντησα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σχέδια. Τα οποία
1: ωραία,
0: δεν.
1: Ας μένουμε σε αυτά τώρα, δεν χρειάζεται και να τους πούμε και τους.
0: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το άμυνα και αποτροπή. Η αποτροπή είναι να μην γίνει πόλεμος, έτσι. Άμα γίνει πόλεμος, αποτυγχάνει η αποτροπή. Είναι να πείσει τον αντίπαλό σου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, το αμυντικό δόγμα, ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό αυτή τη στιγμή, που φαίνεται ότι, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να αποκτήσουμε έναν εξαιρετικά σύγχρονο στρατό με κορυφαία οπλικά συστήματα και να σκεφτόμαστε, να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά ως μια υπηρετική χώρα που τυχαίνει να έχει πολλά νησιά. Η δεύτερη είναι η πιο φιλόδοξη, να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα είναι το θαλάσσιο κράτος και να οργανώσουμε γύρω από αυτό το θαλάσσιο κράτος την πραγματικότητα, όχι μόνο μέσα από την άμυνα, αλλά την οικονομία, την ενέργεια, τη διπλωματία, τις υποδομές, τη βιομηχανία και την τεχνολογική μας πολιτική. Η πρώτη επιλογή παράγει καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει. Η δεύτερη είναι αυτή που παράγει εθνική στρατηγική. Και εκεί επιμένω και εμένω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη δεύτερη επιλογή. Το ζητούμενο επομένως δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε περισσότερη στρατιωτική ισχύ. Είναι να αποκτήσουμε την στρατηγική, τους θεσμούς και την πολιτική κουλτούρα ενός πραγματικού θαλάσσιου κράτους. Και αυτή είναι.
1: Όλα αυτά όμως πρέπει να μας αυξάνουν και την ισχύ, διότι αν τα αποκτήσουμε και δεν έχουμε αυξήσει την ισχύ μας, τι να τα κάνουμε.
0: Σαφώς. Αλλά παράλληλα λέμε και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, να αποκτήσουμε αυτή μια υψηλή στρατηγική, που είπε ο κύριος Ταουξής, δεν υπάρχει κείμενο, ο οποίος αποστρατεύτηκε πολύ αργότερα από μένα.
1: Και πέρασε από θέση στο Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεάζη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και στράτη και πάρα πολύ και εσάς.
3: Την καλημέρα μου σε όλους σας.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε και την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι από τις αναλύσεις που ακούσατε. Να είστε καλά.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? τα υπουργεία σας.
7: Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες, η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. Ελικάρ, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
11: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Buzzbox. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzbox. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
14: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Η ανάλυση που ενόχλησε τους Τούρκους. Και η οικοδόμηση πραγματικής εθνικής στρατηγικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του geopolitico.gr. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθυντής σύνταξης του geopolitico.gr και σήμερα θα ξεκινήσω από κάτι που συνέβη μετά το προηγούμενο podcast, το τελευταίο της σχετικής σειράς. Από κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να το δούμε ούτε ως προσωπική δικαίωση, ούτε ως μία ακόμα ιστορία δημοσιότητας. Πρέπει να το δούμε ως προειδοποίηση. Το προηγούμενο podcast ενόχλησε την Τουρκία. Η Milliyet το έκανε εκτενές θέμα. Το GRT Haber και το Haber Global στάθηκαν στην ανάλυσή μας. Πήραν τις επισημάσεις για ένα πιθανό πόλεμο φθορός στο Αιγαίο, για την εθνική εντοχή, για τα αποθέματα, τις υποδομές, την εφεδρεία, τα drones και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας και επιχείρησαν να τις παρουσιάσουν ως ένδειξη ελληνικού φόβου. Στο σύνδεσμο που συνοδεύει το σημερινό podcast έχω συγκεντρώσει ορισμένες σκέψεις ως απάντηση. Η ουσία της απάντησης είναι απλή. Άλλο φόβος και άλλο σοβαρότητα. Άλλο πανικός και άλλο προετοιμασία. Όποιος μελετά τον αντίπαλο δεν σημαίνει ότι το θεωρεί ανίκητο. Σημαίνει ότι αρνείται να πάει στα τυφλά σε μια εθνική δοκιμασία. Η Milliyet επέλεξε τον τίτλο περί εφιαλτικού σεναρίου και ελληνικής ανησυχίας. Παρουσίασε την προειδοποίηση ότι μια σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες σαν ομολογία αδυναμίας. Προσπέρασε όμως το βασικό μήνυμα, ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχύ, συμμαχίες, γεωγραφικά πλεονεκτήματα, έμπειρες ενόπλες δυνάμεις και δυνατότητες που μπορούν να ανατρέψουν τους υπολογισμούς της Άγκυρας, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση και εθνική αντοχή. Θα πω και κάτι ακόμα. Όταν μια μεγάλη τουρκική εφημερίδα αφιερώνει χώρο σε ένα ελληνικό podcast, δεν αποδεικνύει μόνο ότι την ενόχλησε το περιεχόμενο, αποδεικνύει ότι απέναντι υπάρχει μηχανισμός που παρακολουθεί τον ελληνικό δημόσιο λόγο. Διαβάζουν τα μέσα μας, ακούν τις αναλύσεις μας, μελετούν τις δηλώσεις των πολιτικών μας, κρατούν τα λάθη μας και τα εντάσσουν στη δική τους εικόνα για την Ελλάδα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Η Τουρκία μας μελετά. Μας μελετά στρατιωτικά, πολιτικά, επικοινωνιακά, δημογραφικά και ψυχολογικά. Καταγράφει τι αγοράζουμε, πού τοποθετούμε δυνάμεις, πώς αντιδρά η κοινωνία μας, τι φοβόμαστε και τι αφήνουμε εκτεθειμένο από δική μας αμέλεια. Και την ίδια ώρα, εμείς εξακολουθούμε συχνά να λειτουργούμε σαν αρκή μια φωτογραφία, μια τελετή, μια δήλωση ή μια νέα σέμβαση για να χτιστεί αποτροπή. Δεν αρκεί. Η αποτροπή είναι σύστημα. Θέλει όπλα, ανθρώπους κυρίως, βιομηχανία, αποθέματα, υποδομές, πληροφορίες, πειθαρχία και κουλτούρα ασφαλείας. Αν λείπει ένας από αυτούς τους κρίκους, ο αντίπαλος θα το εντοπίσει. Και όταν ο αντίπαλος εντοπίζει ένα κενό, δεν το καταγράφει από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, το καταγράφει για να το εκμεταλλευτεί την κατάλληλη στιγμή. Γιατί όμως ενόχλησε τόσο πολύ εκείνη η ανάλυση? Επειδή αμφισβήτησε δύο βολικούς μύθους. Ο πρώτος είναι ο ελληνικός μύθος του σύντομου και ελεγχόμενου επεισοδίου. Η ιδέα ότι θα συμβεί κάτι για λίγες ώρες, θα παρεύουν οι σύμμαχοι, θα χτυπήσουν τα τηλέφωνα και όλοι θα επιστρέψουν στις βάσεις τους. Κανείς δεν μπορεί να αγγιηθεί τέτοια εξέλιξη. Από τη στιγμή που θα υπάρξουν νεκροί, απώλειες πλοίων ή χτυπήματα σε νησιά και στρατηγικές εγκαταστάσεις, η πολιτική πίεση για απάντηση θα είναι τεράστια και στις δύο χώρες. Ο πόλεμος αποκτά δική του δυναμική. Ο δεύτερος είναι ο τουρκικός μύθος, ότι η Ελλάδα φοβάται τόσο πολύ ώστε θα υποχωρήσει μόλις δει απέναντί της αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η λογική του στρατιωτικού καταναγκασμού. Παρουσιάζεις μια απέτηση, τη συνοδεύεις με πολεμικά πλοία, ναύτεξ, υπερπτήσεις, χάρτες και απειλές και περιμένεις από την Αθήνα να περιορίσει μόνη της τα δικαιώματά της για να μην υπάρξει κρίση. Κοινώς να πάρουν αυτά που θέλουν χωρίς να ρίξουν ούτε μια σφαίρα. Η σοβαρή προετοιμασία ακυρώνει και τους δύο μύθους. Λέει στην ελληνική κοινωνία ότι δεν υπάρχουν ανώδυνες συγκρούσεις και λέει στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν θα καταρρεύσει από το πρώτο κύμα πίεσης. Αυτό ακριβώς είναι η αποτροπή. Ο αντίπαλος να γνωρίζει ότι δεν θα πετύχει το σκοπό του γρήγορα, φθηνά και με ελεγχόμενο κόστος. Γι' αυτό έχει αξία και η διόρθωση μέσα ανακρίβειας που αναπαρήγαγε η Milliyet.
Στο προηγούμενο podcast δεν μιλήσαμε για 1,8 εκατομμύρια αδειοδοτημένα τουρκικά drones, μιλήσαμε για περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια αδειοδοτημένους χειριστές drones. Χειριστές. Η διαφορά είναι τεράστια. Το όπλο δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι το οικοσύστημα. Χειριστές, σχολές, εταιρείες, λογισμικό, γραμμές παραγωγής, ανταλλακτικά, τεχνική και μια κοινωνία που εξοικειώνεται με τη χρήση μη επανδρομένων συστημάτων. Η Ελλάδα χρειάζεται αντίστοιχη κινητοποίηση προσαρμοσμένη στα δικά της μεγέθη. Ένα εθνικό μητρό πιστοποιημένων χειριστών, τακτικές άσκησης. Σύνδεση με την εφεδρεία, συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με πανεπιστήμια και ελληνικές εταιρείες, καθώς και δυνατότητα μαζικής παραγωγής φθηνών αναλώσιμων συστημάτων. Υπάρχουν ανάλογες ανακοινώσεις. Δεν αρκεί να αγοράσουμε μερικά εντυπωσιακά drones από το εξωτερικό, πρέπει να μπορούμε να τα επισκευάζουμε, να τα τροποποιούμε, να αναπληρώνουμε πόλεις και να παράγουμε δικά μας συστήματα μέσα σε κρίση. Η αντίδραση των τουρκικών μέσων προσφέρει, επομένως, μια χρήσιμη υπηρεσία. Μας δείχνει ποια σημεία θεωρεί ευαίσθητα η Άγκυρα. Την προοπτική μακράς σύγκρουσης, την διανυνική συνεργασία με το Ισραήλ και την Ινδία, τη σύνδεση Αιγαίου, Κύπρου και Ανατολικής Μεσογείου και την ανάγκη να μετατραπεί η ελληνική κοινωνία από παθητικός θεάτης σε παράγοντα εθνικής ανθεκτικότητας. Το Καστελόριζο στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη, γιατί όλα αυτά είναι σύμπλεγμα. Όλα αυτά τα νησιά. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε προφανή εθνικό και πολιτικό συμβολισμό. Ένας Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει να πηγαίνει στα ακριτικά νησιά, οφείλει να στέκεται δίπλα στους κατοίκους και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οφείλει να στέλνει μήνυμα κυριαρχίας και αποφασιστικότητας. Το πρόβλημα δεν είναι η επίσκεψη. Το πρόβλημα είναι τι αφήνουμε να φαίνεται και να ακούγεται βεβαίως όταν γύρω από τον Πρωθυπουργό στείνονται κάμερες. Στο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε, ακούστηκε αξιωματικός να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, τη δύναμη του φυλακίου και την αποστολή του. Η ευθύνη δεν ανήκει στον στρατιωτικό που εκτελεί την ενημέρωση, ανήκει σε αυτούς που οργάνωσαν τη λήψη, έλεγξαν το υλικό και αποφάσισαν ότι μπορεί να μεταδοθεί χωρίς περικοπή. Εδώ βρίσκεται η ουσία της επιχειρησιακής ασφάλειας. Μια πληροφορία μπορεί να φαίνεται μικρή, όταν όμως συνδεθεί με εικόνες, γεωγραφικά δεδομένα, δορυφορικό υλικό, καθημερινές διαδικασίες, αριθμούς επάνδρωσης και ονόματα στελεχών, μετατρέπεται σε κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Και έχουμε ήδη παράδειγμα. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, το περασμένο Ιούλιο ήταν. Τουρκική ανάλυση υποστήριξε ότι αξιοποίησε τις δημόσιες φωτογραφίες της επίσκεψης, δορυφορικές εικόνες και τεχνικές OSINT, δηλαδή συλλογής πληροφοριών από ανοιχτές πηγές, για να γεωντοποιήσει το επιτηρητικό φυλάκιο. Το κρίσιμο δεν είναι αν όλα τα συμπεράσματα κίνησης ανάλυσης ήταν ακριβή. Το κρίσιμο είναι η μέθοδος. Η απέναντι πλευρά παίρνει ό,τι εμείς ανεβάζουμε και το επεξεργάζεται. Το ίδιο διάστημα, τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου ισχυρίστηκε ότι χαρτογράφησε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες πυρομαχικών μέσω ανοιχτών πηγών και ότι ετοιμάζει διαδραστικό χάρτη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρειάζονται έλεγχο και δεν πρέπει να υιοθετούνται άκρητα. Η ύπαρξή τους όμως αποκαλύπτει το πεδίο στο οποίο κινείται πλέον η αντιπαράθεση. Εικόνες από κοινωνικά δίκτυα, εμπορικοί δορυφόροι, γέο εντοπισμός, πινακίδες, διαδρομές οχημάτων, φωτογραφίες τελετών και δημόσιες αναφορές μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν επιχειρησιακό φάκελο. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Στην εποχή των δορυφόρων δεν μπορείς να κρύψεις τα πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρεις όλα έτοιμα. Άλλο να χρειάζεται ο αντίπαλος μήνυση συλλογής και ανάλυσης και άλλο να του δίνεις μόνος σου καθαρό ήχο, πρόσωπα, αριθμούς και αποστολές. Η κουλτούρα ασφαλείας αρχίζει από τα απλά. Ποιος τραβάει φωτογραφίες, τι υπάρχει στο φόντο, ποια οθόνη φαίνεται, ποιος χάρτης είναι ανοιχτός, ποια πινακίδα αποκαλύπτει θέση, ποια μονάδα αναφέρεται, πότε αναρτάται το υλικό, έχει ελεγχθεί από αρμόδιο στρατιωτικό γραφείο, έχουν καλυφθεί πρόσωπα, συντεταγμένες αριθμοί και επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Αυτά δεν είναι υπερβολές, είναι στοιχειώδεις κανόνες σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ενεργό καζουσμπέλι και μια γειτονική δύναμη που αφισβητεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες. Την ίδια ώρα, ο τουρκικός τύπος έκανε συντονισμένο ντου στον Πρωθυπουργό. Ίσως Τζου
έγραψε ότι η Αθήνα εξόπλισε 23 νησιά με Ισραηλινά όπλα. Έβαλε στο κάδρο τα Μπάρακ MX, τα Spider και την ασπίδα του Χιλέα. Παρουσίασε χάρτη των ελληνικών νησιών και μίλησε για χάρτη κατοχής. Οι Νεφές και οι Μιλιέτ κινήθηκαν στην ίδια γραμμή, με επίκεντρο το Καστελόριζο και την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Προσέξτε την μέθοδο. Η Τουρκία διατηρεί απέναντι από τα νησιά μία από τις μεγαλύτερες αποβατικές δυνατότητες στην περιοχή. Διατηρεί το casus belli, αναπτύσσει drones, πυράβλους και ναυτικές μονάδες. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει την ελληνική άμυνα ως επιθετική απειλή. Ο επιτιθέμενος απαιτεί από τον αμυνόμενο να μείνει άοπλος και ονομάζει πρόκληση κάθε μέτρο προστασίας. Ο Χακάν Φιντάν επανέφερε ακριβώς αυτή τη γραμμή, χαρακτηρίζοντας απειλή για την Τουρκία τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Σας θυμίζει κάτι? Πριν από μερικές μέρες ήταν που είχε έρθει ο Χακάν Φιντάν. Με συγχωρείτε. Ο Χακάν Φιντάν είναι αυτός που κάνει τη δήλωση. Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διάδοχος του Φιντάν στην τουρκική μυστική υπηρεσία. Και την ίδια περίοδο έκανε και ο Ερντογάν δηλώσεις για τον εξοπλισμό των νησιών με Ισραηλινά όπλα. Δεν πρόκειται για μια τυχαία αποστροφή του Φιντάν. Είναι η επίσημη μετάφραση της πίεσης που καλλιεργούν καθημερινά τα τουρκικά μέσα. Η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την τουρκική ερμηνεία των συνθήκων και να αφήσει ευάλωτο τον νησιωτικό της χώρο. Αυτό μας λένε. Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι απολογητική. Τα νησιά κατοικούν από Έλληνες πολίτες και βρίσκονται απέναντι από τη μια χώρα που απειλεί ευθέως με πόλεμο. Η άμυνά τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Αθήνα οφείλει να εξηγεί σταθερά, διεθνώς και νομικά, ότι η στρατιωτική θωράκιση υπηρετεί το φυσικό δικαίωμα αυτοάμυνας. Από τις λέξεις στις στρατιωτικές κινήσεις. Θα ήταν λάθος όμως να κοιτάμε μόνο τις δηλώσεις. Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών του τουρκικού στρατού μετακινήθηκε, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, από το Χοζάτ του Τούντζελι στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι από τη Σάμο δηλαδή. Μια μονάδα που βρισκόταν στη νοτιοανατολική Τουρκία μεταφέρεται στο δυτικό μέτωπο σε περιοχή με άμεση σχέση με το Αιγαίο. Μια τέτοια κίνηση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επίκειται επίθεση. Οι σοβαρές αναλύσεις δεν χτίζονται πάνω σε κραυγές. Να το ξέρουν αυτό οι κύριοι απέναντι. Σημαίνει όμως ότι αλλάζει η διάταξη δυνάμεων και ότι η Ελλάδα οφείλει να παρακολουθεί τη μονάδα, τη στελέχωση, τα μέσα, την εκπαίδευση, τις ασκήσεις και τη διοικητική της υπαγωγή. Στη στρατηγική, πρόθεση και δυνατότητα εξετάζονται μαζί. Οι προθέσεις μπορεί να αλλάξουν μέσα σε ένα βράδυ. Οι δυνατότητες χτίζονται σε βάθος χρόνου. Η τουρκική επικοινωνία συνέδεσε τη μετακίνηση με τις ελληνικές κινήσεις στο Αιγαίο, τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στα κριτικά νησιά και την προμήθεια Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας. Ακόμα και αν αυτή η σύνδεση εξυπηρετεί την εσωτερική προπαγάνδα της Άγκυρας, η γεωγραφία παραμένει. Η Σάμος βρίσκεται πλέον απέναντι από μια ενισχυμένη παρουσία καταδρομών. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να δούμε και τη Σάμο ως χώρο σύνδετης ασφάλειας. Πριν από λίγες μέρες, το λιμόνικο καταδίωξε ταχύπλοο που είχε κινηθεί από τις τουρκικές ακτές. Αποβίβασε 19 ανθρώπους σε ακροτήριο πράσο και επιχείρησε να επιστρέψει στην Τουρκία. Ο φερόμενος διακινητής συνελήφθη μετά την προσάραξη του σκάφου στη Μουρτιά. Δεν ταυτίζονται διακίνηση ανθρώπων με στρατιωτική επιχείρηση, θα ήταν αυθαίρετο και επικίνδυνο. Επισημαίνω όμως ότι το Ανατολικό Αιγαίο είναι ένας χώρος όπου κινούνται ταυτόχρονα πολεμικά μέσα, εμπορικά πλοία, αλλιευτικά διακινητές, drones και ερευνητικά σκάφη. Αυτή η πυκνότητα αυξάνει την ανάγκη επιτήρησης και τον κίνδυνο λάθους ή προβοκάτσιας. Και ξέρουμε στο κάτω-κάτω της γραφής ότι οι Τούρκοι έχουν ρόλο στο μεταναστευτικό. Στον Εύρο, από την ελληνική πλευρά, εγκαθίσταται λόγος καταδρομών στο μεγάλο δέριο στο στρατόπεδο Παλάσκα. Η κίνηση ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία σε δύσβατη και ευαίσθητη περιοχή, όπου καταγράφεται και δραστηριότητα κυκλωμάτων διακίνησης. Είναι θετικό να υπάρχει άμεση δυνατότητα αντίδρασης, αλλά χρειάζεται πάλι μέτρο στη δημοσιοποίηση λεπτομεριών. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να γνωρίζει ο καθένας την ακριβή δύναμη, την προέλευση, το πρόγραμμα και την αποστολή μιας μονάδας ειδικών δυνάμεων. Και εδώ επιστρέφουμε στην ίδια λέξη. Πειθαρχία. Ο αντίπαλος δεν μετρά μόνο ταξιαρχίες, μετρά τον χρόνο αντίδρασης. Μετρά τους δρόμους, τα λιμάνια, τα στρατόπεδα, τις εφεδρίες και την ταχύτητα κινητοποίησης. Μετρά ακόμα και τη συνήθειά μας να συζητούμε δημοσίως όσα θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο εκείνοι που έχουν επιχειρησιακή αρμοδιότητα. Αλλά όσον αφορά το χρόνο αντίδρασης, είδαμε στην επίθεση Χεζμπολάχ της πλειοεξουσίου, δηλαδή του Ιράν, στο ακροτήρι στην Κύπρο,
ποια χώρα τίνεται σε άμεσα αποστολή πλατφορμών υπτάμενων και θαλάσσιων και ποια χώρα έκανε μια εβδομάδα για να πάει εκεί και ποιες χώρες δεν πήγαν καθόλου. Αλλά αυτό όμως είναι ένα κομμάτι άλλου podcast. Η γαλάζια πατρίδα περνά από τον χάρτη στο πεδίο. Η πίεση δεν περιορίζεται στη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εξελίσσεται σε ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, ο γνωστός θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, έκανε μια χρήσιμη παραδοχή. Υποστήριξε ότι η Τουρκία, μέσω του θαλάσσιου πάρκου που ανακήρυξε, αυτού του παράνομου θαλάσσιου πάρκου, του διπλού θαλάσσιου πάρκου, γιατί είναι ένα στο βορρά και ένα στο νότο, στο νότο μάλιστα πνίγει το Καστελόρισο και το Πομονώνει, η Τουρκία λοιπόν προχώρησε στην πράξη σε de facto ΑΟΣ, έτσι λέει ο Γιαϊτζή. Είπε ότι μπορεί να μην υπάρχει τυπική ανακήρυξη, αλλά η προστασία ένδυων και μη ένδυων πόρων αποτελεί αρμοδιότητα που συνδέεται με αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με άλλα λόγια, μας αποκάλυψε τη μέθοδο. Πρώτα βγαίνεις στο πεδίο, εκδίδεις ναύτεξ, στέλνεις ερευνητικό σκάφος, χαράζεις θαλάσσιο πάρκο, ασκείς αρμοδιότητες και στη συνέχεια χρησιμοποιείς αυτή την πρακτική για να ισχυριστείς ότι διαθέτεις δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς με την νομική ακροβασία του GIG για να καταλάβει τη στρατηγική του. Η Άγκυρα θέλει να μετατρέψει τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας σε καθημερινότητα. Θέλει τουρκικές αξιώσεις να εμφανίζονται συνεχώς σε ανακοινώσεις, χάρτες, ασκήσεις, ερευνητικές αποστολές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μέχρι η διεθνής κοινότητα να συνηθίσει την παρουσία τους. Γι' αυτό έχει σημασία και η παρέμβαση του Κύπριου Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παράνομους τουρκικούς χάρτες. Οι ψηφιακοί χάρτες δεν είναι αθώες εικόνες. Όταν διαδίδονται από πλατφόρμες και υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι οι τουρκικές αξιώσεις αποτελούν αναγνωρισμένες ζώνες δικαιοδοσίας. Η μάχη του χάρτη είναι κομμάτι της μάχης της νομιμοποίησης. Το Ανατολού προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Σε ανάλυση του Ισμαήλ Σαχίν, παρουσιάστηκε ως λογική λύση η δίκαιη μοιρασιά των πόρων και η κοινή διαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούγεται μετριοπαθές. Δεν είναι. Διότι η προτινόμενη συνδιαχείριση ξεκινά αφού η Τουρκία έχει ήδη επιβάλει στο τραπέζι τις μονομερείς διεκδικήσεις της. Ζητά από την Ελλάδα να διαπραγματευτεί όχι μόνο την οριοθέτηση, αλλά την ίδια την άσκηση νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ίδια ανάλυση παρουσίασε τις τουρκικές ναύτες και τις επιχειρησιακές κινήσεις ως εργαλεία ακύρωσης των ελληνικών θέσεων και έθεσε στο τραπέζι τη χρήση μαζικών φθηνών drones για την οικονομική εξάντληση της ελληνικής αεράμυνας. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα σημεία. Αν ο αντίπαλος στέλνει δεκάδες φθηνά μη επαδομένα μέσα, δεν μπορείς να απαντάς σε κάθε στόχο με έναν πανάκριβο πύραυλο. Μπορεί να κερδίζεις κάθε αναχέτηση και να χάνεις οικονομικά τον πόλεμο. Χρειάζεται πολυεπίπεδη άμυνα, ηλεκτρονικός πόλεμος, παρεμβολές, συστήματα εξαπάτησης πλοήγησης, πυροβόλα μικρότερους κόστους, κατευθυνόμενη ενέργεια και επαρκή αποθέματα βλημάτων για τους στόχους υψηλής αξίας. Η ασπίδα του Αχιλλέα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο βήμα, ιδιαίτερα αν διασυνδεθεί με κυπριακά συστήματα Μπάρα και Μέξ και δημιουργηθεί κοινή εικόνα αισθητήρων από το Αιγαίο ως την Κύπρο. Η αξία ενός τέτοιου θέλου δεν είναι μόνο να καταρρύπτει, είναι να βλέπει έγκαιρα, να κατανέμει σωστά τους στόχους και να επιλέγει το κατάλληλο μέσο εμπλοκής. Η εξασφάλιση ελληνικού ελέγχου και πηγαίου κώδικα, όπως έχει αναφερθεί, είναι θεμελιώδης. Ένα σύγχρονο σύστημα χωρίς εθνικό επιχειρησιακό έλεγχο μπορεί να δημιουργήσει νέα εξάρτηση. Η τεχνολογία πρέπει να μεταφερθεί σε ελληνικές εταιρείες, να υποστηρίζεται στην Ελλάδα και να εξελίσσεται με βάση τις ελληνικές ανάγκες. Υπάρχει παράλληλα ο σχεδιασμός για τα 20 F-35 που θα μπορούσαν μελλοντικά να συνεργάζονται με 100 έως 120 ρυθμούμενα πολεμικά drones, τα λεγόμενα Collaborative Combat Aircraft. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Κάθε F-35 με 5 ή 6 μη επαδομένους παραστάτες. Προς το παρόν όμως παραμένει μακρινό και ίσως φουτουριστικό σενάριο. Πριν μιλήσουμε για τα 120 πολεμικά drones, πρέπει να εξασφαλίσουμε όπλα, πυρομαχικά, διαθυστημότητες, υποστήριξη, προσωπικό και εκπαίδευση. Δεν πρέπει να γίνουμε χώρα μαγετών και παρουσιάσεων. Η πραγματική ισχύς φαίνεται στις ώρες πτήσης, στα γεμάτα αποθέματα, στις συμβάσεις υποστήριξης, στην επάρκεια τεκνικών και στη δυνατότητα επισκευής μέσα σε πόλεμο. Το ίδιο ισχύει για τα νέα υποβρύχια. Η εισήγηση που ετοιμάζεται θα καθορίσει τον στόλο για τα 30 ή 40 χρόνια. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με έναν ευέλικτο αθόρυβο κυνηγό προσαρμοσμό στο Αιγαίο ή αν θα περάσουμε σε μεγαλύτερη πλατφόρμα με όπλα στρατηγικής εμβέλειας.
η Τουρκία αποκτά τη δική της τεχνολογική βάση στα υποβρύχια τύπου 214. Η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει την επιχειρησιακή συμμετρία και να διατηρήσει πλεονέκτημα πάνω από την επιφάνεια. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να ενταχθούν σε μια ενιαία λογική πολέμου φθοράς. Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε χωριστά το F-35, το υποβρύχιο, τη φρεγάτα, το τοροπορικό σύστημα και τον ντρόουν. Σε σύγχρονη μάχη, ο αισθητήρας ενός μέσου πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο. Το κέντρο διοίκησης να έχει κοινή εικόνα και κάθε μονάδα να γνωρίζει τι συμβαίνει πέρα από το δικό της ορίζοντα. Η δικτύωση όμως δημιουργεί και ευπάθεια. Αν καταρρεύσουν οι επικοινωνίες, αν δεχτούμε κυβερνητική επίθεση, αν υπάρξουν παρεβολές ή χτυπηθούν κέντρα δεδομένων και υποθαλάσσια καλώδια, οι πανάκριβες πλατφόρμες μπορούν να χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους. Χρειάζονται εφεδρικά δίκτυα, αποκεντρωμένη διοίκηση και εκπαίδευση ώστε οι μονάδες να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμα και με περιορισμένες επικοινωνίες. Χρειάζεται επίσης σοβαρή συζήτηση για τα αποθέματα. Πόσες μέρες υψηλής έντασης μπορούν να υποστηρίξουν τα διαθέσιμα βλήματα, πόσο γρήγορα μπορούν να αναπληρωθούν. Πού επισκευάζεται ένα σύστημα που θα υποστεί βλάβη ή ζημιά? Υπάρχουν ανταλλακτικά στην Ελλάδα ή θα περιμένουμε αεροπορική μεταφορά από το εξωτερικό σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι σύμμαχοι θα έχουν δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες? Αυτές οι ερωτήσεις δεν πρέπει να απαντηθούν δημοσίως με αριθμούς. Πρέπει όμως να απαντηθούν μέσα στα επιτελεία και στην κυβέρνηση. Η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει ότι υπάρχει σχέδιο χωρίς να μαθαίνει ο αντίπαλος τα ευαίσθητα δεδομένα του σχεδίου. Στον πόλεμο φθοράς, η οικονομία γίνεται όπλο. Χρειάζεται επάρκεια καυσίμων, προστασία των δηληστηρίων, εναλλακτικές διαδρομές τροφοδοσίας και σχέδιο λειτουργίας των λιμανιών και των αεροδρομίων υποποίηση. Χρειάζεται κυβερνοάμυνα για τράπεζες, ενέργεια, τηλεοπικοινωνίες και κρατικά μητρώα. Χρειάζονται νοσοκομεία που να μπορούν να διαχειριστούν μαζικές ανάγκες και πολιτική προστασία που να έχει ασκηθεί σε πραγματικά σενάρια. Και χρειάζεται ενημέρωση της κοινωνίας, όχι τρομοκράτηση, όχι πολεμική ιστερία. Ψύχρεμη ενημέρωση γιατί τι πρέπει να κάνει ο πολίτης σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, σε κυβερνοεπίθεση, σε πρόβλημα επικοινωνιών ή σε ανάγκη εκένωσης περιοχής. Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται όταν δεν ξέρουν τι συμβαίνει και όταν δεν εμπιστεύονται ότι το κράτος έχει σχέδιο. Η εφεδρεία είναι επίσης κομμάτι αυτής της εξίσωσης. Δεν αρκεί να υπάρχουν ονόματα σε καταλόγους. Ο έφεδρος πρέπει να γνωρίζει πού παρουσιάζεται, ποια είναι η ειδικότητά του, ποιο υλικό θα παραλάβει και με ποιους ανθρώπους θα επιχειρήσει. Η εκπαίδευση μια φορά στα πολλά χρόνια δεν δημιουργεί ετοιμότητα. Χρειάζεται σταθερό σύστημα επανεκπαίδευσης με σεβασμό στον χρόνο και στην εργασία του πολίτη, αλλά και με καθαρές υποχρεώσεις. Αν η Τουρκία μας μελετά ως σύστημα, πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε ως σύστημα. Διαφορετικά θα έχουμε εξαιρετικές μονάδες μέσα σε ένα κράτος που δεν μπορεί να τις υποστηρίξει για όσο χρειαστεί. Οι απειλές του GIG και η πραγματική έννοια της αποτροπής. Ο GIG δεν έμεινε στις θαλάσσιες ζώνες, μίλησε για το Καστελόριζο, τη Ρώ, τη Στρογγύλη, παρουσίασε την ανάδεση τουρκικού υποβρυχίου ως ισχυρό μήνυμα και απείλησε ότι η Τουρκία μπορεί να αποκλείσει ελληνικά νησιά και να γονατίσει την Ελλάδα χωρίς να πολεμήσει. Ναι, εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι που στα τηλεοπτικά στούντιο της Τουρκίας φαίνεται να ξεχνούν. Ο ναυτικός αποκλεισμός κυρίαρχου κράτους είναι πολεμική ενέργεια. Δεν είναι άσκηση δημοσίων σχέσεων, δεν είναι σημείωμα διαμαρτυρίας και όποιος σχεδιάζει αποκλεισμό ελληνικού νησιού πρέπει να υπολογίζει ότι θα βρεθεί απέναντι στο σύνολο των ελληνικών δυνάμεων. Ο GIG κατάφερε μέσα στην ίδια την παρέμβαση να αμφισβητήσει ελληνικά νησιά, να μιλήσει για αποκλεισμό και ύστερα να δηλώσει ότι η Τουρκία δεν έχει απαιτήσεις. Αυτή η αντίφαση είναι η καρδιά της τουρκικής προπαγάνδας και της ηλθιότητας, θα έλεγα. Αλλά δεν πειράζει, γράψτε λάθος. Η Άγκυρα ζητά αποστατωτικοποίηση, μισό Αιγαίο, περιορισμό της επίρρειας των νησιών, ακύρωση ενεργειακών έργων και συνδιαχείριση. Στο τέλος διαβεβαιώνει ότι επιθυμεί μόνο διάλογο. Η απάντηση δεν είναι να γελάσουμε με τις υπερβολές του GIG. Μπορούμε να επισημάνουμε τις γραφικότητες, αλλά δεν πρέπει να γνωρούμε τη λειτουργία τους. Τέτοιες παρεμβάσεις εξοικειώνουν την τουρκική κοινογνώμη με την ιδέα ότι ο αποκλεισμός ελληνικών νησιών είναι θεμητή επιλογή. Μετακινούν το όριο του αποδεκτού και προετοιμάζουν πολιτικά το έδαφος για πιο επιθετικές κινήσεις. Η ελληνική αποτροπή πρέπει να απαντά στο ερώτημα που έθεσε και το Χαμπέρ Global: τι συμβαίνει αν η σύγκρουση ξεπεράσει το Αιγαίο? Αν επεκταθεί στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αν μπουν στο στόχαστο λιμάνια, αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποβρύχια καλώδια, δίκτυα επικοινωνιών και ψηφιακές υποδομές. Τότε δεν δοκιμάζεται μόνο το πολεμικό ναυτικό ή η πολεμική αεροπορία. Δοκιμάζεται η χώρα.
Η οικονομία, η πολιτική διοίκηση, τα νοσοκομεία, η πολιτική προστασία, η τροφοδοσία, οι μεταφορές, τα δίκτυα και η ψυχολογία της κοινωνίας. Αυτό εννοούσα στο προηγούμενο podcast όταν μίλησα για εθνική αντοχή. Και γι' αυτό η τουρκική προσπάθεια να βαφτίσει αυτή τη συζήτηση φόβο είναι βολική. Θέλει μια Ελλάδα που θα ντρέπεται να μιλήσει για τις αδυναμίες της, γιατί μια χώρα που αρνείται να κοιτάξει τις αδυναμίες της δεν μπορεί να τις διορθώσει. Η συμφωνία της Μέκκας και τα όρια των συμμαχιών. Η συζήτηση για την αποτροπή μας οδηγεί στη συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία παρουσιάστηκε ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας. Επίθεση στον έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους. Στα χαρτιά πρόκειται για μια φιλόδοξη αρχιτεκτονική που ενώνει οικονομική ισχύ, πυρηνική ομπρέλα, στρατιωτικές δυνατότητες και γεωγραφικό βάθος. Στην πράξη όμως, το πρώτο τεστ ήρθε γρήγορα. Οι Χούθοι έπληξαν σαουδοαραβικούς στόχους με πυράβλους και drones, ενώ επιθέσεις από το Ιράκ έθεσαν σε κίνδυνο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκε ορατή κοινή στρατιωτική απάντηση της Τουρκίας και του Πακιστάν. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας σχολίασε ότι το σύμφωνο του Ερντογάν δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο γράφηκε. Η φράση είναι σκληρή και προφανώς προέρχεται από μια χώρα που βρίσκεται σε στρατηγική αντιπαράθεση με την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά, φύγει το βασικό κριτήριο κάθε συμμαχίας. Τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο σύμμαχος όταν έρθει το κόστος. Ο Νικόλαος Φαραντούρης ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την Κάλια Κάλλας για τη συμφωνία και τις επιπτώσεις της. Σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ως μακρινή υπόθεση μια αμυντική διάταξη στην οποία συμμετέχει η Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία διατηρεί απειλή πολέμου κατά κράτους μέλους. Η Ελλάδα πρέπει να μελετά τη συμφωνία της Μέκκας χωρίς υπερβολή και χωρίς υποτίμηση. Δεν είναι ακόμα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Οι διαφορετικές επιδιώξεις Ριάντ, Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ είναι πραγματικές. Η αδυναμία άμεσης κοινής απάντησης στους Χούθη δείχνει τα επιχειρησιακά κενά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι αδιάφορη. Μπορεί να εξελιχθεί σε πλαίσιο μεταφοράς τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πληροφοριών, εξοπλισμών και διπλωματικού συντονισμού. Το Πακιστάν, άλλωστε, δεν είναι μόνο πυρηνική δύναμη, είναι χώρα με βαθιά εσωτερικά προβλήματα από την τρομοκρατία και τη δράση ακραίων δικτύων μέχρι τη δεσμευμένη εργασία και την εμπορία παιδιών που περιγράφονται ως σύγχρονες μορφές δουλείας. Αυτές οι αντιφάσεις επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη σταθερότητα κάθε εξωτερικής δέσμευσης του Ισλαμαμπάντ. Το μάθημα για την Ελλάδα είναι παλιό αλλά επίκαιρο. Οι συμμαχίες έχουν αξία όταν βασίζονται σε συγκλίνοντα συμφέροντα, προετοιμασμένους μηχανισμούς και πραγματική ικανότητα εφαρμογής. Κανείς δεν θα πολεμήσει για μας επειδή μας συμπαθεί. Θα μας στηρίξει αν θεωρεί ότι η ελληνική ασφάλεια υπηρετεί και το δικό του συμφέρον. Και αν εμείς έχουμε ήδη αποδείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θράκη, δημογραφία και εσωτερική ανθεκτικότητα. Υπάρχει και ένα μέτωπο που δεν ακούγεται με πυράβλους. Είναι το δημογραφικό και κοινωνικό μέτωπο της Θράκης. Από το 2011 έως το 2021 η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχασε σχεδόν 46.000 κατοίκους, δηλαδή το 7,6% του πληθυσμού της. Οι ηλικίες από 20 έως 29 και 30 έως 39 ετών μειώθηκαν περίπου κατά 1/4. Την ίδια στιγμή μεγαλώνει η οικονομική, ιδιοκτησιακή και πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκηθεί από τουρκικά δίκτυα σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Το ζήτημα δεν είναι να βαφτίσουμε κάθε ξένη επένδυση απειλή, ούτε να καλλιεργήσουμε καχυποψία απέναντι στους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες. Αυτό θα ήταν άδικο και εθνικά επιζήμιο. Το ζήτημα είναι αν το ελληνικό κράτος διατηρεί ισχυρή παρουσία, σχολεία, υγεία, δουλειές, υποδομές και ίσες ευκαιρίες. Αν εγκαταλείπει τον τόπο, κάποιος άλλος θα καλύψει το κενό. Οι πρόσφατες απαγορεύσεις εισόδου σε πρόσωπα που συνδέονται με το τουρκικό εθνικιστικό κόμμα Ζαφέρ δείχνουν ότι οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν τις δραστηριότητες στη Θράκη. Είχαν προηγηθεί φωτογραφίες τελεχών του κόμματος στην Ξάνθη με το σήμα των Γκρίζων Λύκων. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αναγκαία όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι. Δεν ακούν όμως τα μπλόκα στα σύνορα. Χρειάζεται θετική εθνική πολιτική για να μείνουν οι νέοι, να δουλέψουν οι αγρότες, να λειτουργήσουν τα σχολεία και να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι η πολιτεία βρίσκεται κοντά τους. Η εσωτερική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την αποτροπή. Μια χώρα που αδειάζει στις παραμεθόριες περιοχές
δυσκολεύεται να ασκήσει κυριαρχία με κοινωνικό βάθος. Τα στρατόπεδα είναι απαραίτητα, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζονται οικογένειες, οικονομία, δρόμοι, γεωργία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Από όλα όσα εξετάσαμε, προκύπτουν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις για την ελληνική πολιτεία. Πρώτον, αυστηρό πρωτόκολλο δημοσιοποίησης υλικού από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επισκέψεις πολιτικών προσώπων. Κανένα βίντεο δεν πρέπει να ανεβαίνει πριν ελεγχθούν ήχος, εικόνα με τα δεδομένα και φόντα από ανθρώπους που γνωρίζουν επιχειρησιακή ασφάλεια. Οι αναρτήσεις πρέπει όπου χρειάζεται να γίνονται με χρονική καθυστέρηση. Τα στελέχη και τα επιτελεία επικοινωνίας χρειάζονται τακτική εκπαίδευση στο τι αποκαλείται μια φωτογραφία. Δεύτερον, μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης της τουρκικής δημοσιότητας και της δημόσιας πληροφορίας. Όχι μόνο μεταφράσεις πρωτοσέλιδων, συστηματική καταγραφή στρατιωτικών περιοδικών, τοπικών μέσων στα παράλια, ανακοινώσεων πανεπιστημίων, συμβάσεων αμερικής βιομηχανίας, αεροπορικών και ναυτικών ειδοποιήσεων, δορυφορικών εικόνων και λογαριασμών που παράγουν υλικό ανοιχτών πηγών. Αυτό που σήμερα μοιάζει ασύνδετο μπορεί αύριο να αποκαλύψει μια μετακίνηση ή μια αλλαγή δόγματος. Τρίτον, ενιαία εθνική γραμμή απέναντι στους τουρκικούς χάρτες και στις αξιώσεις περί αποστρατικοποίησης. Κάθε χάρτης πρέπει να απαντάται με μηνομική τεκμηρίωση, διπλωματικές ενέργειες και καθαρή ενημέρωση των εταίρων. Αν αφήνεις μια ψευδή εικόνα να επαναλαμβάνεται, κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί ως βάση συζήτησης. Τέταρτον, επιτάχυση της αμυντικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων και εταιριών δεν πρέπει να περιορίζεται σε ποσοστά για τις ανακοινώσεις. Χρειάζεται πραγματική μεταφορά τεχνογνωσίας, γραμμές παραγωγής, πνευματικά δικαιώματα όπου είναι δυνατόν, πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και δυνατότητα εξαγωγών. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι μόνο οικονομική πολιτική, αλλά απόθεμα εθνικής κυριαρχίας. Πέμπτον, εθνικό σχέδιο για drones και αντιμετώπιση drones. Η Τουρκία επενδύει στην ποσότητα και στην κουλτούρα χρήσης. Η Ελλάδα πρέπει να συνδυάσει τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την εφεδρεία, τα πανεπιστήμια, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την ομογένεια. Οι καλύτερες ιδέες δεν γεννούνται πάντοτε μέσα σε ένα υπουργικό γραφείο. Έκτον, πραγματική πολιτική για τη Θράκη και τα νησιά. Φορολογικά κίνητρα, στέγη, υγεία, εκπαίδευση, συνδεσιμότητα και δουλειές. Η σημαία δεν κρατιέται μόνο με στρατιωτικά φυλάκια. Κρατιέται από τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν στον τόπο τους. Και τελευταίο, εθνική συνεννόηση. Δεν σημαίνει σιωπή, ούτε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σημαίνει ότι τα κόμματα ενημερώνονται, συμφωνούν στις βασικές κόκκινες γραμμές και δεν μετατρέπουν κάθε ζήτημα ασφάλειας σε μικροκομματικό θέαμα. Η Τουρκία σχεδιάζει με ορίζοντα δεκαετιών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει στρατηγική κάθε 4 χρόνια. Η μάχη της ιστορίας είναι μέρος της σημερινής σύγκρουσης. Την ώρα που η Τουρκία αφισβητεί δικαιώματα στο Αιγαίο, επιχείρει παράλληλα να ξαναγράψει την ιστορία. Η Χιουριέτ χαρακτήρισε παραμύθι, ακούστε, παραμύθι, τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και επιτέθηκε στον Νίκο Δένδια επειδή τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου. Δεν πρόκειται για δημοσιογραφική υπερβολή, είναι κρατική γραμμή άρνησης και αντιστροφής της ευθύνης. Η ιστορική έρευνα όμως επιμένει. Το πρόσφατο άρθρο του Ταμέρ Τσιλιγκίρ για τη διαδρομή από τη φυλακή στις ένοπλες ομάδες παρουσιάζει τεκμήρια για τη συστηματική αξιοποίηση κρατούμενων φυγόδικων και ληστών από την Οθωμανική Ειδική Οργάνωση. Στις 16 Δεκεμβρίου 1914 ζητήθηκαν από τη διοίκηση του Τζανίκ ονόματα κρατούμενων που θεωρούνταν κατάλληλοι για δράση σε άτακτες ένοπλες ομάδες. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στη βία κατά των Αρμενίων και αργότερα των Ελλήνων του Πόντου. Η μνήμη δεν είναι εμπόδιο στην ειρήνη. Η άρνηση είναι εμπόδιο. Όταν ένα κράτος δεν αναγνωρίζει το παρελθόν του και μετατρέπει τους θύτες σε ήρωες, διατηρεί ενεργά τα ίδια αντανακλαστικά, ανεθνοητισμό, δαιμονοποίηση του άλλου και χρήση οργανωμένης προπαγάνδας. Και επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Γι' αυτό η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας συνδέεται με τη σημερινή εθνική ασφάλεια. Όποιος επιτρέπει να σβήνονται οι διωγμοί, τα τάγματα εργασίας, οι πορείες θανάτου και ο εξοριζωμός, επιτρέπει να παρουσιαστεί και η σύγχρονη τουρκική επιθετικότητα ως δίθεν αμυντική αντίδραση και ως σχέδιο και ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Επίλογος. Θέλω να κλείσω επιστρέφοντας στην αρχή. Το προηγούμενο podcast ενόχλησε τους Τούρκους επειδή έθεσε το ερώτημα της αντοχής. Το σημερινό θέτει το ερώτημα της επίγνωσης. Ξέρουμε ότι μας μελετούν.
Το βλέπουμε στις εφημερίδες τους, στις τηλεοπτικές τους αναλύσεις, στους χάρτες, στις δορυφορικές εικόνες, στις στρατιωτικές μετακινήσεις και στην αιμονή με κάθε ελληνική κίνηση στο Καστελόριζο, στη Σάμο, στον Εύρο και στην Κύπρο. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς με αυτή τη γνώση. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πληροφορίες για χάρη της εικόνας? Θα αγοράζουμε συστήματα χωρίς αποθέματα και υποστήριξη? Θα αφήνουμε τη Θράκη να αδειάζει? Θα επιτρέπουμε στους τουρκικούς χάρτες να κυκλοφορούν αναπάντητοι? Θα βαφτίζουμε κάθε προειδοποίηση και την ολογία μέχρι να βρεθούμε μπροστά στο τετελεσμένο? Ή θα οικοδομήσουμε μια πραγματική εθνική στρατηγική? Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνιστική δύναμη. Διαθέτει γεωγραφία, ναυτική παράδοση, ανθρώπινο δυναμικό, διεθνείς σχέσεις, πρόσβαση σε τεχνολογία και έναν πολιτισμό που της δίνεται ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός της. Για να μεταθρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ισχύ, χρειάζεται συνέχεια, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται να συνεργάζεται με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ινδία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάθε δύναμη την οποία υπάρχουν πραγματικά κοινά συμφέροντα. Χρειάζεται ταυτόχρονα να κρατάει το δικό της έλεγχο, να αναπτύσσει η αμυντική βιομηχανία και να μην παραδίδει σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για την εθνική της άπεινα. Βλέπε Ιμπραήμ Καλίν, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, Χακάν Φιντάν που μας λέει για τον εξοπλισμό των νησιών. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να καταλάβουμε κάτι που οι παλαιότερες γενιές γνώριζαν καλά. Η ελευθερία δεν διατηρείται στον αυτόματο πιλότο, θέλει επαγρύπνηση, θυσίες και πειθαρχία. Η Τουρκία μας μελετά. Καιρός να μελετήσουμε και εμείς όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις αυταπάτες μας. Γιατί η αποτροπή αρχίζει πριν από την πρώτη βολή. Αρχίζει από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει ότι δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ακούσατε ένα ακόμα podcast του geopolitico.gr. Να είστε καλά.

0: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
1: Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαβή.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωμακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
3: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2086-698. Και στη σελίδα www.osteocare.gr.
2: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
4: Η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κύριε Φιτήρη, χαίρετε. Η Ελλάδα στον κόσμο, η Ελλάδα στον ΟΗΕ και στο στούντιο του Μιλτέρα News μετά από πολύ καιρό. Ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην Ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ξανά στο στούντιο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις παλιές μας συνήθειες, έτσι. Είχαμε αυτή την εβδομάδα την παρουσία μας στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι ηγέτες. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη η εικόνα που εκπέψαμε, νομίζω. Η μοναδική συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με ηγέτη ήταν αυτή με τον κ. Νετανιάχου.
1: Κοιτάξτε, παλαιά υπήρχαν τίτλοι για τη μεγάλη δραστηριότητα, τη διπλωματική μιας χώρας, αλλά και για την Ελλάδα. Οπότε οι τίτλοι έλεγαν, ας πούμε, διπλωματικός πυρετός. Τώρα εγώ θα έλεγα τον τίτλο διπλωματικός τουρισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα το αποδείξουμε με στοιχεία για τις συναντήσεις και το τι επιρροή είχε η διπλωματία του Instagram, θα έλεγα, την οποία επιχείρησε ο κύριος Πρωθυπουργός και σε επίπεδο συναντήσεων, αλλά και γενικά ποιο ήταν το αποτύπωμα. Διότι ενώ οι συναντήσεις είχαν ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου στην

0: Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης 21 και 22 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στην άλλη, απέναντι, στη δυτική ακτή. Είχε πάει στο Σαν Φραντσίσκο. Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι ηγέτες και ο Ερντογάν όργωνε στη Νέα Υόρκη. Και η κυρία Κάγια Κάλλας, ας πούμε, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και που, εντάξει, δεν εκτιμώ και τις θέσεις που έχει, αλλά ως υπηρεσία που είναι οργανωμένη, είχαν πάει από τις 19-20 του μηνός και κάνανε επαφές. Διότι όταν γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο υψηλότατο επίπεδο, εκεί είναι όλοι οι ηγέτες. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να κάνεις και τις επαφές και τις συναντήσεις και να δεις και αν έχεις κάποιο αποτύπωμα. Διότι το γεγονός ότι έγιναν ελάχιστες συναντήσεις μπορεί να αποδοθεί επίσης και στην άποψη ότι δεν είχαν και καμιά όρεξη κάποιοι να δουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος όμως δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και αυτό απηχεί το υποτιθέμενο κύρος που έχει η χώρα. Και προσέξτε, μια χώρα η οποία είναι η δεύτερη χρονιά που αποτελεί μέλος, μη μόνιμο μέλος, αλλά είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και που σε λίγες μέρες θα αναλάβει και την Προεδρία ξανά του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, αν δεν σε συναντάνε ή αν δεν σου δίνουν σημασία οι διάφοροι ηγέτες άλλων χωρών, οι οποίοι πάντες είχαν πάει εκεί πέρα και δεν κάνει συναντήσεις, αυτό αποτυπώνει πλέον την αδυναμία από ελληνικής πλευράς. Έκανε όμως συναντήσεις ο κ. Μητσοτάκης με παράγοντες, με οικονομικούς παράγοντες, με funds, έκανε συναντήσεις στη Silicon Valley κτλ. Αν τον δούμε όχι ως πρωθυπουργό, αλλά ως ένα CEO μιας ΑΕ, θα έλεγα ότι έκανε καλές συναντήσεις με τραπεζίτες κλπ. Επομένως, θα τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε αναλυτικά, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα με στοιχεία.
1: Ναι.
0: Πριν μπούμε στο θέμα όμως, να πούμε ότι υπάρχει και μια κατάντια του ΟΗΕ συνολικά. Ο ΟΗΕ και μέσα από το καταστατικό του χάρτη πρεσβεύει την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Απαγορεύει την χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας. Αυτό που είδαμε από το πόντιουμ της Γενικής Συνέλευσης από ορισμένους ηγέτες ήταν κόντρα στην ίδια την φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες του ΟΗΕ. Ο κύριος Τραμπ βγήκε και έλεγε ότι θα σκεφτεί, λέει, αν θα συζητήσει με το Ιράν ή αν θα το καταστρέψει, αν δεν θα υπάρξει σαν λαός. Φαντάζεστε, είχε βγει τώρα στον ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση και απειλεί ένα άλλο κράτος να το καταστρέψει, να το διαλύσει. Στον οργανισμό ο οποίος υποτίθεται ότι είναι για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και που απαγορεύει τη χρήση βίας. Βγήκε ο κύριος Νετανιάχου και διαφήμισε κάτι τα μπιπς αυτά τα οποία τα είχαν στείλει ή τα είχαν χακάρει και τα είχε η Χεζμπολά και τους ανατινάζαν και λέει αναμνηστικό δώρο. Αυτά δεν λέγονται από την, αν θέλετε, από την, από πάνω από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέγονται. Είχαμε επίσης για άλλη μια φορά ότι δεν δόθηκε άδεια και στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, το είπαμε και άλλη φορά. Δεν είναι μαγαζί του κυρίου Τραμπ και του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είναι ένας διεθνής οργανισμός. Και εφόσον πλέον ασκεί το κυριαρχικό δικαίωμα οι Ηνωμένες Πολιτείες για το ποιος θα μπει και δεν θα μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανόν να έρθει η ώρα να φύγει ο ΟΗΕ από τη Νέα Υόρκη, να πάει σε μια περιοχή όπου θα μπορούν όλοι οι ηγέτες, ανεξαρτήτως από τα γούστα που έχουν οι διάφορες υπερδυνάμεις, να μπορούν να συνεδριάζουν ελεύθερα. Δηλαδή το να επανέλθει ο ΟΗΕ ή να αξιοποιήσει ο ΟΗΕ πλέον τις εγκαταστάσεις και την δεύτερη έδρα που έχει στη Γενέβη και στη Ελβετία, ίσως θα είναι το πιο εφικτό σε αυτή τη φάση και ίσως αργότερα να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να λες επειδή γουστάρω δεν θα έρθει ο Α ή ο Β ηγέτης και τους Ιρανούς που τους επέτρεψε. Τους επέτρεψε γιατί ήθελε να κάνει κουβέντα, διαπραγμάτευση και deal. Την άλλες φορές έλεγε δεν έρθετε καθόλου. Μα έτσι δεν μπορεί να συνεδριάσει ο ΟΗΕ. Επομένως ίσως ήρθε η ώρα επειδή γίνονται αλλαγές και επειδή δεν βάζει και φράγκο πλέον οι ΗΠΑ, γιατί παλιά βάζαν και τα λεφτά, που δεν βάζουν και λεφτά. Ήρθε ίσως η ώρα και ο ΟΗΕ να πάει να εγκατασταθεί κάπου αλλού για να μπορούν όλοι οι ηγέτες να πηγαίνουν εκεί. Και το απίθανο πλέον που ακούσαμε, δεν ξέρω αν το είδατε, από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έκανε μία ομιλία, νομίζω το είπε στον Καναδά, σε ένα πανεπιστήμιο, και είπε, λέει, ότι αν ήξερε η Ελλάδα ότι θα είναι τόσο δύσκολη η παγκόσμια κατάσταση και τόσο περίπλοκα τα προβλήματα, δεν θα έθετε, λέει, υποψηφιότητα να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, αντί να δει το Συμβούλιο Ασφαλείας η ελληνική πλευρά ως μία ευκαιρία για να αναδείξει τα θέματα, να αυξήσει το κύρος και να παίξει ρόλο στα διεθνή πράγματα, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών και λέει, άμα ήξερα το τι θα τραβάγαμε, δηλαδή το τόσο σοβαρά θέματα είναι, δεν θα κάναμε, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα. Δηλαδή, αυτά,
1: είναι που έχουμε δυναμώσει το διπλωματικό μας αποτύπωμα που μας λύσει.
0: Αυτά δεν λέγονται, διότι δείχνει ότι η αντίληψη περί συμμετοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι είτε δημοσιοϋπαλληλική, είτε μια αντίληψη να μην σπάσουμε αυγά και τι θα κάνουμε, υποτίθεται, με τους μεγάλους συμμάχους.
1: Ναι.
0: Και αφού βέβαια μπαίνουν τα σοβαρά θέματα, η Ελλάδα τι να κάνει? Ή θα πηγαίνει και θα στηρίζει, ας πούμε, τις επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης κλπ, ή θα πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Μα αυτό δεν είναι ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μιας χώρας η οποία θέλει να αφήσει, υποτίθεται, διεθνές αποτύπωμα και που έχει μια τεράστια ήπια ισχύ. Η ήπια ισχύ στο soft power της Ελλάδος, μόνο το brand name Ελλάδα, μόνο το brand name δημοκρατία και μια σειρά, έτσι, άλλες αξίες, είναι που σου δίνουν ένα ξεκίνημα, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντα μπαίνει πρώτα η ελληνική ομάδα με την ελληνική σημαία. Αυτό είναι μια ισχυρή, ένα ισχυρό αποτύπωμα διεθνές. Αν λοιπόν εσύ ως Ελλάδα δεν το αξιοποιείς από το κορυφαίο βήμα, το οποίο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, και το θεωρείς αγκαρία ή λες αμάν τι θα πάθω, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε με ποιους όρους και προϋποθέσεις πάει κανείς σε αυτή τη συνάντηση. Να πούμε λοιπόν για τους τηλεθεατές μας, γιατί δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν τα θέματα, ότι ο ΟΗΕ σήμερα έχει 193 κράτη-μέλη. Έχει και δύο παρατηρητές, που είναι το Βατικανό και η Παλαιστινιακή Αρχή. Και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται πάντοτε στο υψηλό αυτό επίπεδο το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Κανονικά η έναρξή της ήταν από τις 8 Σεπτεμβρίου και η πραγματική συνεδρίαση σε ολομέλεια σε επίπεδο αρχηγών είναι στο διάστημα 22 έως 26 Σεπτεμβρίου και η 28 Σεπτεμβρίου επίσης είναι και αυτή η μέρα όπου μιλούν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών κλπ. Έχει ενδιαφέρον γιατί εκλέγεται πάντοτε ένας πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε εκπρόσωπος του Μπαγκλαντές με 99 ψήφους. 91 ψήφους όμως πήρε ο κύριος Κακούρης από την Κύπρο. Δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης να είναι από την Κύπρο. Που σημαίνει ότι υπάρχει διεθνές αποτύπωμα και στην Κύπρο. Και όλα αυτά είναι επειδή η Κύπρος παλαιότερα ήταν μπροστά και έπαιζε ρόλο στο κίνημα των αδεσμεύτων και όλα αυτά αφήνουν ένα σοβαρό αποτύπωμα. Και βεβαίως ο πρόεδρος του από τον Μπαγκλαντές, αλλά και όποιος θα ήταν πρόεδρος, εγώ νομίζω θα έπρεπε να διακόψει και τον Τραμπ και τους άλλους. Και μπε, ακούστε εδώ, εδώ δεν είναι για απειλές. Διότι παραβιάζετε το καταστατικό του ΟΗΕ και δεν μπορείτε να απειλείτε ένα άλλο λαό, δεν τον εξολοθρεύσετε. Και συνεχίστε και λοιπά την ομιλία σας μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, είδα εκεί ότι ήταν τροχονόμος ο πρόεδρος και βέβαια εκεί ο καθένας σηκώθηκε, μίλησε, έκανε τις παρεμβάσεις του και είχαν και πολύ χρόνο. Ο Τραμπ μίλησε 40 λεπτά. Ο Κύπριος ηγέτης 22 λεπτά. Ο Μητσοτάκης κάπου στο ίδιο πλαίσιο. Ο Ερντογάν λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν, μπας περιπτώσει, υπήρχε άνεση χρόνου. Οι συζητήσεις γίνονται στις επίσημες γλώσσες. Οι επίσημες γλώσσες είναι τα αραβικά, τα κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά. Από εκεί πέρα βέβαια, αν κάποιος θέλει να μιλήσει τη γλώσσα του, προφανώς μπορεί να μιλήσει, όπως μιλήσει ο Τούρκος και γίνεται η διερμηνία η σχετική. Διερμηνία λέμε, όχι μετάφραση. Μετάφραση είναι όταν παίρνεις ένα κείμενο. Λοιπόν, γιατί περισσότεροι λένε ο μεταφραστής έκανε λάθος. Ο διερμηνέας έκανε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δραστηριότητα. Α, ξεκινήσω για τη δραστηριότητα του κυρίου Ερντογάν. για να κάνουμε και μια σύγκριση. Γιατί, ακούστε, η ελληνική αντιπροσωπεία που πήγε εκεί κόστησε κάποια λεφτά. Δεν πήγε τσάμπα. Λοιπόν, από τον προϋπολογισμό πληρώθηκαν χρήματα. Και νομίζω ότι οφείλει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να κάνει ένα απολογισμό. Να πει ποιες συναντήσεις έκαναν, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η συνάντηση, πόσο κόσμο είχαν μαζί τους και τι απέδωσαν. Διότι δεν είναι δικό τους το μαγαζί. Είναι χρήματα τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και πολύ περισσότερο πολιτικά να κριθούν για τα αποτελέσματα που είχαν. Έρχεται λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση στην Daily Sabah στις 27 νομίζω του μηνός, θα τη βρω, που έχει αναλυτικά τι έχει κάνει η τουρκική πλευρά. Και λέει λοιπόν αναλυτικά ότι ο Ερντογάν έκανε 16 διμερείς συναντήσεις με ηγέτες άλλων κρατών. Κοίταξα τις συναντήσεις που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και είναι 5.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χακάν Φιντάν έκανε 40 διμερείς συναντήσεις, εκτός από τις πολυμερείς συναντήσεις, 40 διμερείς συναντήσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης, 8 διμερείς συναντήσεις, να βάλω και τις πολυμερείς, φτάνει στις 11, για να καταλάβουμε σε επίπεδο συναντήσεων και επιρροών κλπ. Θα πει, μπορεί να κάνει επαφές ο Ερντογάν, ενώ ο δικός μας έκανε 5 και καλές, ας πούμε. Μπορεί να το πει και κάποιος αυτό. Να τα δούμε λοιπόν με ποιους συναντήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Βιετνάμ. Ξεκινάω από τις συναντήσεις από την ώρα που έφτασε στη Νέα Υόρκη από 21 Σεπτεμβρίου. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον προεδρεύοντας το προεδρικό στο συμβούλιο, προεδρικό συμβούλιο που έχουν αυτοί εκεί πέρα, με τον θα το πω εκπρόσωπο, γιατί αλλού είναι πρόεδρος, αλλού είναι πρωθυπουργός και του Κουβέιτ, με τον πρωθυπουργό του Κωσόβου, με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, εν συνεχεία με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, με ένα επιχειρηματία, ένα μόνο, από την Νότια Κορέα, ο οποίος είναι σοβαρός επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στην Τουρκία, επίσης με τον πρόεδρο του, τον εκπρόσωπο του Κατάρ, τον εμμύρη του Κατάρ, εν πάση περιπτώσει, τον πρόεδρο της Σενεγάλης, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, με τον πρόεδρο της Πολωνίας, με τον πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές, με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον πρωθυπουργό του Ιράκ, με τον Ζελένσκι. Αυτές είναι οι συναντήσεις τις οποίες έκανε σε επίπεδο πρωθυπουργών. Επίσης συμμετείχε σε συναντήσεις στην εκδήλωση που έγινε για το κλίμα, που ήταν υψηλού επίπεδου, συναντήθηκε με αμερικανικά think tanks, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της τουρκικής και αμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης συμμετείχε σε εκδήλωση για την 100η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Και το πιο βασικό βέβαια είναι ότι συμμετείχε στην πολυμερή συνάντηση που έγινε με τον Τραμπ, η οποία ήταν υπό τον Τραμπ βέβαια, απλά τον χαιρέτησε ο Τραμπ, δεν του έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, όμως ήταν σε αυτή τη συνάντηση και συμμετείχαν εκεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος, η Συρία, το Ιράκ και ο Λίβανος. Αυτές ήταν οι συναντήσεις που έκανε ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε μια ομιλία εκτεταμένη, 3.437 λέξεις στα αγγλικά, χρονικά ήταν μεγαλύτερη και από του κ. Μητσοτάκη, που ήταν 3.000 λέξεις. Και τα λέω για τις λέξεις, γιατί μετά θα σας δείξω και το χρόνο που αφιέρωσε ο κ. Μητσοτάκη στα μεγάλα θέματα και τι άλλα είπε. Ο Ερντογάν αυτό που παρουσίασε ουσιαστικά ήταν πρώτον μια επίθεση κατά του Ισραήλ, δεύτερον στηρίζει τη Χαμάς, τρίτον εμφανίζεται δήθεν προστάτης του Παλαιστινιακού λαού, Τέταρτον, καταγγέλει την ξενοφοβία κατά του μουσουλμανικού κόσμου. Εμφανίζεται ως παίκτης που τον ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως σε επίπεδο COP31, που είναι η μεγάλη προσπάθεια της συνέλευσης του ΟΗΕ για το κλίμα. Και εδώ θα παίξει ρόλο η Τουρκία, γιατί θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη κορυφής στην Ατάλια για το COP31, και εκεί παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τα θαλάσσια πάρκα. Εμφανίζεται ο τύπος δηλαδή, ο οποίος έχει καταλάβει χώρο που δεν του ανήκει, ότι προστατεύει δίθεν το περιβάλλον. Δημιουργεί λοιπόν δύο θαλάσσια πάρκα παράνομα, τα οποία εκτείνονται έξω από τα χωρικά του ύδατα και στα διεθνή ύδατα, και αυτό το παιχνίδι θα το παίξει μέσα στον ΟΗΕ. Και γι' αυτό είχε πάει, έπαιξε ρόλο και η σύζυγός του Ειμένου, η οποία είχε πάει σε 3-4 συναντήσεις και πήγε και στην COP31 και συναντήθηκε και με συζύγους άλλων προέδρων, όπως ήταν με τη σύζυγο του προέδρου της Βραζιλίας, του Λούλα. Δηλαδή η Τουρκία ακόμη αξιοποίησε και την Ειμένη, η οποία πήγε και σε συνάντηση για την προστασία των παιδιών κτλ. Δηλαδή το έπαιξε όλο το χαρτί. Και έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν να πουλήσει τώρα πνεύμα ότι δήθεν είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος καταπιέζει όλα τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα εντός Τουρκίας αλλά και εκτός Τουρκίας, έχει καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους, έχει διαλύσει τους Κούρδους, έχει μπουκάρει στη Συρία, έχει μπουκάρει στο Ιράκ και τα λοιπά, λέει ανθρώπινα δικαιώματα, και μίλησε και για τους Ροχίγκα. Η Ροχίγκα ήταν μια μειονότητα μουσουλμανική, η οποία καταπιέζεται στην Μιανμάρ, την παλιά Βιρμανία δηλαδή, από τους βουδιστές ιερείς. Ήταν ένα θέμα στο οποίο είχα να μιλήσει και εγώ πάρα πολλές φορές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπτωση όπου σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μουσουλμάνους που καταπιέζουν χριστιανικούς πληθυσμούς, εδώ έχουμε βουδιστές που σφαγιάζουν πραγματικά τους Ροχίγκα, και εμφανίζεται ο Ερντογάν σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά μιλάει και για ειρηνική επίλυση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας με βάση το διεθνές δίκαιο, δηλαδή όπως το καταλαβαίνει ο τύπος, και βάζει τη θέση για άλλη μια φορά για διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη που θα επιλύσει υποτίθεται τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό να το κρατήσουμε, διότι νομίζω ότι θα επανέλθει αυτό στο προσκήνιο, είτε με δικιά του πρωτοβουλία, είτε με πρωτοβουλία και των ΗΠΑ, για να μαζέψουν το μαγαζί στην περιοχή. Γιατί έχουν Συρία, έχουν Λίβανο, έχουν Αίγυπτο, έχουν Τουρκία, έχουν Ελλάδα. Ναι. Όλη αυτή η πλευρά του Ανατολικής Μεσογείου, το Ισραήλ, ενδιαφέρει τις ΗΠΑ. Άρα αυτό που είπε ο Ερντογάν και το έχει πει κανένα 2-3 φορές, πιθανόν να το βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν αυτά ήταν σε σχέση με τη δραστηριότητα του Ερντογάν. Το τι έκανε ο Χακάβιντα θα τα πούμε σε σχέση με τον κύριο Γεραπετρίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας τώρα, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναχωρεί και αντί να προσγειωθεί στην Ανατολική Ακτή, πάει απευθείας στη Δυτική Ακτή, πάει στο Σαν Φραντζίσκο. Και εγώ δεν θα πάω στο Σαν Φραντζίσκο, και άμα μου πληρώσουν
1: τα έλεγχα.
0: Λοιπόν, τι έκανε εκεί? Αφιέρωσε 21 και 22 του μηνός σε συναντήσεις. Ποιες συναντήσεις? Πήγε στην μεγάλη εταιρεία, την Nvidia. Η Nvidia φτιάχνει ημιαγωγούς και τα λοιπά. Είναι σημαντική εταιρεία που παίζει ρόλο για τις νέες τεχνολογίες και λοιπά. Και έκανε εκεί συναντήσεις. Έκανε συναντήσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας Endeavor Greece, που είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια της Ελλάδος. Είχε συνάντηση και με το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Μια και ήταν εκεί, λέει, δεν πάω και από το δημαρχείο να δω και το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Εν συνεχεία έκανε μία ομιλία, παρουσία της Κοντολίζα Ράις, στο Ίδρυμα Χούβερ. Έκανε και μία ομιλία. Είδε και τα πανεπιστήμια. Την επόμενη μέρα, στις 22 του μηνός, επισκέφθηκε τη Silicon Valley για να δει το πώς δουλεύουν τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά έκανε εκεί πέρα και πιθανώς από ό,τι φαίνεται άργησε στην επιστροφή, Γιατί οι πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο κύριος Ιγνατίου από το Sky και τη ΣΥΓΑΔΗ ήταν ότι μάλλον δεν πρόλαβε να πάει και στη δεξίωση, του Τραμπ, ναι. Που θα πεις εντάξει, τι να πάει, θα κάνει μια φωτογραφία. Δεν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα πιθανόν να μην πήγε, γιατί μπορεί να μην του δίνει και σημασία ο Τραμπ, οπότε θα ήταν και χειρότερο. Αλλά εκεί, όταν έχεις όλους τους ηγέτες των χωρών, προφανέστατα πρέπει να έχεις μια παρουσία και για να καταδείξεις την θέση της χώρας, αλλά και για να συναντηθείς, αν θέλαμε να σε συναντήσουν βέβαια, οι υπόλοιποι ηγέτες. Προφανώς λοιπόν, από ότι ίσως πρόβλεπε ότι θα πάρει, θα φάει πόρτα από διάφορους, δεν πήγε. Αλλά είναι σημαντική η απουσία, διότι δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός
1: Ελλάδας.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, αφού φτάνει στη Νέα Υόρκη, να δούμε τι κάνει. Και οι συναντήσεις που έκανε λοιπόν ήταν με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, mm-hmm. τον πρόεδρο του Καναδά 2, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας 3, τον Νετανιάχου, δεν ήταν στο πρόγραμμα και δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά έγινε η συνάντηση, τον Νετανιάχου 4, και τον πρόεδρο της, τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Mm-hmm. Αυτός συναντήθηκε. Επίσης, με αμερικανικές και εβραϊκές οργανώσεις, και αρχίζει τώρα εδώ και κάνει επαφές με θεσμικούς επενδυτές. Συναντιέται, πάει σε εκδήλωση όπου προεδρεύει, όπου είναι και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, και συζητούνε τα θέματα τα οποία προέκυψαν. Σημασία και τι λες όταν έχεις πάει στις συναντήσεις. Και πηγαίνει και στο Eurogolf Forum, το Αντένα, mm-hmm. και θα έλεγα ότι ο κύριος Κυριακού συναντήθηκε με περισσότερους ηγέτες από ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το Eurogolf Forum mm-hmm. είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Κυριακού, που έχει κατάφερε αυτή τη φορά, και είδα ότι ήταν, πήγε και ο κύριος Ταγιάννη, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, πήγε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, πήγανε διάφοροι από τα, από τα Εμμυράτα εκεί, Εμμύριδες και λοιπά, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε ο πρόεδρος της Κύπρου, πήγε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, δηλαδή ένα ιδιωτικό φόρουμ έκανε ο Αντένα και μάζεψε περισσότερους, και συνάντησε ο Κυριακού περισσότερους από τον Μητσοτάκη. Ξέρω, δηλαδή δείχνει, αν θέλετε, και το επίπεδο προετοιμασίας της ίδιας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις. Και πήγε και συμμετείχε ο κύριος Μητσοτάκης και σε ειδική συνεδρίαση για τα θέματα που είχαν σχέση με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα ενδιαφέρον. Το Ocean Eye, όπως λέγεται, είναι μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν 30 χώρες. Εκεί συμμετείχε και η κυρία Φόντερ Λάιεν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Και πήγε και μίλησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Οι χώρες που ήταν συμμετέχουσες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία κλπ. Η Νορβηγία και εν συνεχεία πολλές από τη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, το Μεξικό από την Κεντρική Αμερική κτλ. Mm-hmm. Και πας λοιπόν εκεί και μιλάς και διάβασε την ομιλία. Η συζήτηση είναι για τους ωκεανούς και για τα θαλάσσια πάρκα. Τι θα έλεγε ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος για τα θαλάσσια πάρκα? Ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, να αναρωτήσουμε τώρα, να βγει βόλτα έτσι ένα συνεργείο και να ρωτάει, ρε παιδιά, τι λέτε για τα θαλάσσια πάρκα? Η πλειοψηφία των Ελλήνων θα κατήγγειλε την Τουρκία για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Και θα έλεγε ο Ερντογάν, παρανόμως, έχει ιδρύσει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία κάνουν σφήνα ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, έχει μπει στα διεθνή ύδατα, θέλει να συλλάβει τους Έλληνες αλληλείς, έχει αποκόψει το Καστελόριζο κλπ. Αυτά τα παιδάκια του Δημοτικού θα σας τα λένε, γιατί τα λέει κάθε μέρα η τηλεόραση. Ψάχνει λοιπόν να δεις, είπε τίποτα? Είπε τη λέξη Τουρκία? Όχι. Είπε τη λέξη τουρκικά θαλάσσια πάρκα? Όχι. Είπε ότι παρενοχλούμαστε, γιατί έκανε και ανακοίνωση η Τουρκία που δεν συμφωνούσε για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα? Κουβέντα. Και έχει μπροστά του τη Φόντερ Λάιεν και έχει μπροστά του 13 κράτη-μέλη. Και δεν τους λέει Όχι μόνο να τοποθετηθεί αυτός, αλλά να πάρετε θέση, κύριοι. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Τουρκία να μας απειλεί. Πέστε μου εδώ, γιατί εδώ δεν ήταν, ήταν μια ομιλία σε ένα επίπεδο φόρουμ. Και στο φόρουμ είναι πιο ελεύθερες οι καταστάσεις.
1: Είσαι πιο άνετος.
0: Πιο άνετος, πρέπει να πεις. Ναι. Και θα ήθελα τη γνώμη της κυρία Φόντερ Λάιν. Θα ήθελα τη γνώμη του Πρωθυπουργού του Καναδά. Εσείς, ξέρω εγώ, από την Βραζιλία τι λέτε. Φάνηκε να ανοίξει το θέμα. Δηλαδή πώς, γιατί κάνει. Έστειλε, λέει, μήνυμα στην Τουρκία. Από πού το έστειλε? Δίνει μια συνέντευξη απ' έξω στο διάδρομο. Που τη βλέπει ο ίδιος και την προβάλλει η ΕΡΤ. Εδώ έχεις αυτή την παρουσία και το αντικείμενο είναι η προστασία των ωκεανών, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Και φυσικά και στα θαλάσσια πάρκα και στην προστασία των ωκεανών θα βάλεις και το θέμα με το καλώδιο. Και θα πεις, επιτρέπεται η πόντιση καλώδιο. Εδώ έχουμε τον άλλον ο οποίος μας απειλεί και λέει δεν θα ποντίζεται καλώδιο ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και στην Κάσο. Ή δεν αφήνει να ποντιστεί καλώδιο εξηλεκτρισμού ανάμεσα, νομίζω, στη Σάμο και στη Χίο. Πας εκεί. Και δεν πήγες τσάμπα, τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά. Λοιπόν, τι είναι η διπλωματία του Instagram?
1: Ναι.
0: Η τουριστική διπλωματία.
1: Η διπλωματία του Instagram.
0: Το ναι. Τουρισμός, τι είναι? Αφού πας, αφού μιλάς, αφού κάνεις τοποθέτηση. Επίσης, να δούμε τι άλλο έκανε. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Και στο Hoover Institute που πήγε και διάβασα, δεν είπε κουβέντα. Γιατί η λέξη Τουρκία δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν απαγορευμένη η λέξη. Οπότε είχε κάνει μια πολιτική ομιλία. Σε θέματα σημαντικά. Δεν μπορούσε να αναφερθεί. Ούτε σε αυτό είπε τίποτα. Και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά που συναντήθηκε, είπε τα θέματα ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης και για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα στείλουμε έναν αστροναύτη.
1: Αστροναύτη, ναι, ναι, έχει βγάλει.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, η ημερήσια διάταξη και τα θέματα που έθεσε ήταν κάποιας χώρας η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα με απειλή από κάποια γειτονική χώρα. Που ναι. Να σε απειλούν με τα νησιά, να έχουν φέρει απέναντι τους 2.000 κομμάτους και να λέει θα μπουκάρουμε, να μην σε αφήνουν να ποντίσει καλώδια κλπ. Αν σε ξέρω εγώ τον Λουξεμβούργο, αν ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, μάλλον μια τέτοια ατζέντα θα έχει, είναι άνετος, δίπλα του έχει τη Γερμανία, έχει τη Γαλλία, έχει το Βέλγιο, δεν το απαγορεύει τίποτα, έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει και το διάστημα. Αλλά ο δικός μας από ό,τι φαίνεται βρισκόταν στο διάστημα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Με τους θεσμικούς επενδυτές συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Morgan Stanley, με 30 θεσμικούς επενδυτές, με τον πρόεδρο της Bank of America, με τον CEO της Citi κλπ. Δηλαδή, εμένα τι εικόνα μου δίνει? Μήπως προετοιμάζει το βιογραφικό του για μετά ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί οι συναντήσεις αυτές καταδεικνύουν συναντήσεις, θα μπορούσε να τις κάνει αυτές. Αλλά θα κάνει σε άλλη στιγμή. Δεν τις κάνει την ώρα που έχουν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες όλου του κόσμου στη Νέα Υόρκη και πρέπει να κάνεις διπλωματικές επαφές. Το να πας να συναντήσεις 3-4 τραπεζίτες υποτίθεται για να στηρίξει την οικονομία της χώρας ή για τους επενδυτές, τους θεσμικούς κλπ. Μπορεί να πας όποτε θέλεις και να τους συναντήσεις. Ή να πας στη Silicon Valley. Πάνε και κάτι μαθητές από τα σχολεία. Παίρνει τηλέφωνο και σου κάνουν ξενάγηση. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να.
1: Άρα λέτε ότι ψάχνει το επόμενο επαγγελματικό βήμα.
0: Η εντύπωση εμένα που μου δημιουργείται είναι ότι κάνει επαφές με πανεπιστήμια, με παράγοντες οικονομικούς, γιατί έχει και εμπειρία στα θέματα τα τραπεζικά, έχει ασχοληθεί παλαιότερα κλπ. Και με το AI.
1: Όχι μια ιδιαίτερη επιτυχία, βέβαια.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά λέω το βιογραφικό, όταν το δείτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, έκανε MBA, έχει δουλέψει σε τράπεζες, έχει δουλέψει σε funds κτλ. Αν πήγε καλά, γιατί δεν με απασχολεί, αλλά λέω είναι μια καρδιά. Όπως ένας δικηγόρος μπορεί να είναι πρωθυπουργός και μετά πάει σε μερικά δικηγορικά γραφεία. Προβληματίζει. Γιατί πήγε στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία ένας πρωθυπουργός δικηγόρος με πιθανότατη ήττα εκλογική? Λέω, θα πω και κάτι. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια απαγόρευση. Είσαι επίτροπος ενέργειας, απαγορεύεται για 3 χρόνια να πας να δουλέψεις σε εταιρεία ενέργειας. Είσαι επίτροπος όπως είναι ο Ντομπρόφσκης που έχει ευθύνη για τις τράπεζες. Απαγορεύεται να πας να δουλέψεις σε τράπεζες. Υπάρχει καμιά τέτοια απαγόρευση εδώ για τον πρωθυπουργό της χώρας ή για τους υπουργούς? Και πώς διασφαλίζεται ότι όταν είσαι εσύ ελέγχων κάνεις τη δουλειά σου σωστά, ούτως ώστε μετά δεν θα πας να γίνεις υπάλληλος του ελεγχόμενου? Αυτά μήπως πρέπει να περάσουν στην χώρα, στην Ελλάδα που λέει θέλουμε να είμαστε Ευρώπη και ποια Ευρώπη κτλ. Λοιπόν, αυτά όλα σε σχέση με τις συναντήσεις. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Η ομιλία του τη χώρισα εγώ, για να μπορώ να τη δώσω να καταλάβει ο κόσμος, σε επίπεδο έκτασης. 2.993 λέξεις. Πόσο, δεν το μέτρησα σε χρόνο, θα μπορούσε να μετρηθεί, για την Τουρκία αφιέρωσε το 7% της ομιλίας του.
1: Μάλιστα.
0: Για την Κύπρο αφιέρωσε το 5% της ομιλίας του, για τη Συρία αφιέρωσε το 3% της ομιλίας, για τη Λιβύη που θέλει να φτάσει μέχρι την Κρήτη τα χωρικά της, τα ύδατα της εκεί την ΑΟΣ, το 2,5% της ομιλίας του. Και 20% της ομιλίας αφιέρωσε για την τεχνητή νοημοσύνη, πως θα σώσει ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελλάδα την παγκόσμια κοινότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. 20% αφιέρωσε να διαφημίσει τη μεγάλη οικονομική επιτυχία της χώρας. Έλεγε έχουμε πάει καλά, έδινε διαπιστευτήρια και πήγε και στο Bloomberg και είπε λιτότητα και
1: ναι,
0: σφίξτε το ζωνάρι και δεν θα συμφωνήσει να κάνει καμία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αν δεν πάρει την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι έχει μια καβάτζα 30 δισάκια, 30 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια δίνει στους δανειστές ως πρόωρη εξόφληση του δανεισμού. Λοιπόν,
1: αύριο περνάει 500 εκατομμύρια εξοπλισμούς, το έχουμε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, τα οποία 250 εκατομμύρια, το λέω γιατί έχετε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, πάνε με απευθείας ανάθεση Λεωνάρντο για να εξυγχρονίσει 6 μεταβολικά αεροσκάφη σε 27 που έχουμε, η οποία Λεωνάρντο γνωστόν έχει συμπράξει, έχει κοινοπραξία με την Μπαϊκάρ, τον γαμπρό του Ερντογάν. Και λες τώρα, απευθείας όλα αυτά, από μία ενημέρωση, να πει κάποιος, αδερφέ, τι κάνεις, πού τα δίνεις. Απαραίτητη σημείωση, επειδή επικοινώνησα με ανθρώπους σε ΑΒ, η ΑΒ μπορούσε να κάνει αυτή την αναβάθμιση, δεν έχει ρωτηθεί καν.
0: Τι αναβάθμιση είναι αυτή?
1: Ηλεκτρονικά, θα αρκούσε να περάσουμε το προσωπικό μας από πιστοποίηση, είναι κάτι που γίνεται, το κάνουν και ναι, για τα Καναντέρ, και να αναλάβει την. Ναι. Αυτό το έργο,
0: η Λεωνάρντο έχει πλέον στενότατες σχέσεις όχι με την Μπαϊκάρ όπως είπατε και με την Πιάτζιο.
1: Και με την Πιάτζιο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω, είναι σίγουρος ότι αυτά που θα δει η Λεωνάρντο δεν θα τα πει στην Μπαϊκάρ και στους
1: Τούρκους? Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Πρώτα είναι θέμα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή δίνεις τη δουλειά 250 εκατομμύρια σε μια εταιρεία η οποία έχει συμπράξει και έχει πολύ μεγάλα έργα στην Τουρκία. Και είσαι βέβαιος ότι αυτά που θα δούνε, τα ΣΥΝ, τα ΠΛΗΝ και τα λοιπά, δεν θα τα πασάρουν την άλλη μέρα στην Τουρκία?
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι και η εταιρεία η Meridiam ή η γαλλική που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου και έχει πάρει το έργο μαζί με την Exxon και τα λοιπά, έχει πολύ στενές οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Εγώ να το έβλεπα αυτό στο πλαίσιο των βημάτων της συνδιαχείρισης και με τον κύριο Κότς, τον οποίο έχουν βάλει όπως αποδείξαμε και το αναδείξαμε σε εκπομπή και έχει πλέον αγοράσει όλες τις εταιρείες στην Κρήτη που πήραν τις άδειες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Εγώ εκεί βλέπω τη δουλειά βήμα προς βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει αφιέρωσε 20% για να διαφημίσει το πώς πάει καλά η Ελλάδα και να μιλήσει βεβαίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά ξέχασε να πει ποιος δεν αφήνει να γίνει η διασύνδεση. Η λέξη Τουρκία στο κομμάτι αυτό, στο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν είπε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει θα γίνει η διασύνδεση και βεβαιώνει τους ανθρώπους παγκοσμίως θα γίνει η διασύνδεση. Την ώρα που άλλος τον απειλεί με πόλεμο. Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο και δεν λέει κουβέντα. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με την Τουρκία, είπε ότι τα θέματα με την Τουρκία θα πρέπει να λυθούν ειρηνικά, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά και ότι η Τουρκία έχει απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Αυτά τα είπε. Τι όμως δεν είπε. Πρώτον, δεν ζήτησε την άρση του κάζους Μπέλη. Γιατί άλλο να λες με απειλή με πόλεμο και άλλο να είσαι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να πεις απαιτώ από το βήμα εδώ την άρση του κάζους Μπέλη. Ξεκάθαρα πράγματα, διότι είναι παράνομο, διότι είναι κόντρα στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ κλπ. Τι άλλο δεν είπε. Δεν είπε ότι γίνονται συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν είπε ότι γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις οι οποίες απειλούν την Ελλάδα. Δεν είπε ότι εγκατέστησε η Τουρκία πρόσφατα 2.000 κομμάντο της ταξιαρχίας άμεσης επέμβασης απέναντι από τη Σάμο. Δεν είπε βέβαια ότι η Τουρκία απαγορεύει παρανόμως την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο κλπ. Δεν μίλησε για το δικαίωμα της Ελλάδος να προστατεύσει την άμυνά της και ασφάλειά της σε επίπεδο με στρατιώτες και εξοπλισμό στα νησιά. Δεν είπε τίποτα για το αυτά που απειλεί ο Χακάν Φιντάν περί Καστολορίζου και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν είπε, και αυτά μπορούσε να δείξει έγγραφα γιατί η Τουρκία έχει στείλει και χαρτιά στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε και δεν κατήγγειλε τον παράνομο ισχυρισμό της Τουρκίας που λέει και το εξής. Όχι μόνο ότι τα νησιά υποτίθεται πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά εφόσον δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Ελλάδα έχασε τον τίτλο κτήσης, δεν έχει δηλαδή κυριαρχία επί των νησιών αυτών. Και άρα θεωρητικά η Τουρκία, άμα μπουκάρει αύριο και τα καταλάβει, θα τα καταλάβει δίθεν και νόμιμα. Ή ότι η Τουρκία θα ασκήσει προληπτική δίθεν άμυνα, επιτιθέμενη, διότι δίθεν κινδυνεύει. Καλά, αυτά όταν το βασικό θέμα είναι οι απειλές της Τουρκίας και έχεις τόση ώρα να μιλήσεις και αφήνεις και αφιερώνεις το 7% της ομιλίας σου, γιατί δεν αφιερώνεις το 40% της ομιλίας σου να εξηγήσεις στη διεθνή κοινότητα, σε βλέπουν όλοι. Έχεις διερμηνία σε τόσες γλώσσες, έχεις παρουσία, έχεις υποχρέωση, το ξέχασα, να μοιράσεις και 320 αντίτυπα της ομιλίας σου. Γιατί γράφει μέσα η προϋπόθεση, μιλάς και λοιπά, αλλά σου λέει αφήστε 320 αντίτυπα της ομιλίας. Δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα σε όλες τις γλώσσες παίρνει τις θέσεις σου. Ποια η καλύτερη ευκαιρία να εξηγήσεις τη θέση της Ελλάδος αναλυτικά, όχι μισόλογα. Όχι οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όχι έστειλα μήνυμα και παραμύθια με συνέντευξη στην ΕΡΤ. Εκεί μπροστά στο βήμα θα σηκωθείς, θα μιλήσεις. Γιατί δεν μίλησε λοιπόν.
1: Ισχυρό μήνυμα λένε πάντα.
0: Ποιο ισχυρό μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι, ακούστε να δείτε, ξέρουν τα θέματα της Ελλάδος. Υπάρχει κόσμος.
1: Ναι, αλλά αν δεν τα θέτεις εσύ, γιατί να δώσεις σημασία. Δεν υπάρχει λόγο να δώσεις σημασία. Και εγώ δεν ήξερα αυτό ότι είναι υποχρέωση να αφήνεις και αντίτυπα του
0: ομιλητέ. 320 αντίτυπα.
1: Εγώ το είδα, είχε και λιγότερο κόσμο από τον κύριο Νετανιάχου τα μιλάει, αλλά τουλάχιστον αν υπήρχαν σε γραπτό συνομιλία.
0: Ο Νετανιάχου είχε φέρει και φιλάθλους, είχε βάλει από πάνω και χειροκροτάγανε. Εντάξει. Το θέμα είναι άλλο. Στους όρους, βγήκε η ανακοίνωση του ΟΗΕ στις 8 Σεπτεμβρίου και λέει οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Είπε για το πόσο χρόνο έχει κλπ. Και υπάρχει μέσα και λέει αφήστε 320 αντίτυπα της ομιλίας του ηγέτη. Λοιπόν, σου δίνει αυτή την ευκαιρία τσάμπα διαφήμιση. Και δεν την παίρνει.
1: Προφανώς δεν θέλει. Δεν μπορεί, δεν θέλει.
0: Αλλά δεν είναι δικαίωμά του. Συγχωρείτε, δεν πάει εκεί η καφενείο, πάει τη βόλτα του. Συγχωρείτε.
1: Πολύ το δίκιο. Εκεί πάει η ευθύνη σε εμάς.
0: Ξέρετε, έχει γίνει ο εδώ χρόνια Dolce Vita. Πάμε εκεί, κάνουμε δύο επαφές, τραβάμε δύο φωτογραφίες, συναντιόμαστε στο Γενικό Γραμματέα. Ο οποίο τι κάνει.
1: Πάμε στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Εντάξει, να δούμε και τον Δήμαρχο. Δεν
1: ξέρω. Τον Δήμαρχο.
0: Έχει κάτι κατηφόρο ωραίο στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, εκείνο το τρένο που κατεβαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λέω τι δεν είπε. Και να πεις δεν είχε χρόνο. Γιατί αν είναι ομιλία 3 λεπτών, θα πεις αυτά που πρέπει. Λοιπόν, μίλησε αρκετή ώρα και μπορούσε να αφιερώσει το 50% της ομιλίας του για το θέμα αυτό. Για τη Λιβύη τώρα. Θα σας είπα, αφιέρωσε και στη Λιβύη το 3% του χρόνου. Δεν μίλησε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το παράνομο. Όπου η Τουρκία έχει στείλει καινούργιο έγγραφο. Και εμείς απαντάμε, ένα χαρτοπόλεμο. Ενώ εκεί μπροστά στους ηγέτες μπορείς να το πεις. Δεν είπε τίποτε για την παράνομη επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της Λιβύης, η οποία εξηγήσαμε σε πολλές εκπομπές εδώ ότι έχει κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, έχει τραβήξει μια γραμμή και έχει φτάσει σχεδόν έξω από τη Γάβδο. Δεν μίλησε για τις παρανομίες και αμφισβητήσεις της Λιβύης σε σχέση με τα ελληνικά χωρικά ύδατα από πού ξεκινούν, όπως και από πού ξεκινάει η μέση γραμμή. Η Λιβύη, λέει, θα ξεκινήσει τη μέση γραμμή από το ύψος της Πελοποννήσου, γιατί δεν αναγνωρίζει η Λιβύη την Κρήτη και τη Γάβδο. Αυτά όλα, ναι, δεν πρέπει να τα πει στον ΟΗΕ. Υπάρχουν τόσες χώρες που είναι υπέρ μας, γιατί και αυτές έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είπε κουβέντα για τον παράνομο εξοπλισμό της Λιβύης και την παραμονή εκεί του τουρκικού στρατού. Δεν είπε για τις παράνομες, δεν είπε για την παράνομη παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και φυσικά δεν αναφέρθηκε αναλυτικά στις μεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες ασκούν μια τεράστια πίεση στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη. Για τη Συρία μίλησε για συμπεριληπτική Συρία και ότι δεν θα πρέπει, λέει, να γίνονται οι σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών. Δεν έβαλε άλλα θέματα. Ότι η Συρία έγινε παραμάγαζο της Τουρκίας, ότι εκεί πέρα υπάρχει τουρκική παρουσία, ότι η Συρία προετοιμάζεται να κάνει και πρέπει να τους προειδοποιήσει να μην στήσουν κανένα τουρκο-συριακό μνημόνιο σε σχέση με την ΑΟΣ κτλ. Για το Ισραήλ δεν είπε κουβέντα, βέβαια, για τη γενοκτονία της Γάζας. Είπε για την αναγκαιότητα ύπαρξης δύο κρατών και μίλησε με κριτική διάσταση, πρέπει να το πω αυτό, για τις παρανομίες που κάνει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Και υπεραμείνθηκε τώρα το ότι έχουμε την δραστηριότητα ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και την παρουσία, βέβαια, για άλλη μια φορά μίλησε για την ναυσιπλοεία, για την ανάπτυξη της Ελλάδος, το ότι είμαστε πυλώνας ασφάλειας κτλ. Και ότι αυτό το θέμα μαζί με την τεχνολογία θα είναι το κεντρικό θέμα της ελληνικής προεδρίας μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή η Τουρκία μας απειλεί και αυτός θα βάλει θέμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Γανέλα. Και είπε και για την παρουσία της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Όπου από ό,τι μάθαμε παρατείνουμε κατά ένα έτος την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας. Και έχουμε θέσει ένα ερώτημα, έχουμε ρίξει 14 βλήματα. Ποιος θα πληρώνει, από πού θα αναπληρωθούν. Είναι κάποια θέματα, γιατί ξέρετε, η Σαουδική Αραβία είχε αναλάβει μια ελάχιστη υποχρέωση, που ήταν και αναξιοπρεπή για μας, θα μας εξυγχρόνιζε, λέει, τα Patriot στο επόμενο επίπεδο. Δεν έχει κάνει το αυτό. Αντιθέτως, πήγε και υπέγραψε τη συμφωνία της Μέκας. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, αποφασίζουν για παράταση της πυροβολαρχίας, που εδώ υπάρχει τώρα και ένα άλλο θέμα. Επειδή η κατάσταση εκεί έχει εκτραχυνθεί επικίνδυνα. Έχουμε Έλληνες στρατιωτικούς εκεί. Υπάρχει ένα ρίσκο.
0: Είχαμε βάλει ένα θέμα σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ θα το βάλω ανάποδα. Μπορεί να πάρει την πυροβολαρχία από εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να μπορεί, κύριε Μαριά.
0: Μπορεί. Δυνατέ. Είχαμε πει το εξής. Βάλτε την εκπομπή. Mm-hmm. Πριν από κάνα μήνα, 20 μέρες, πότε ήταν. Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η περίφημη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία είναι εχθρική χώρα, διότι έχει αναλάβει δέσμευση με την Τουρκία ότι αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση ή βρεθεί σε πόλεμο η Τουρκία με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα υποστηρίξει την Τουρκία. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, το είχαμε αποκαλύψει στην προηγούμενη εκπομπή, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι η ρήτρα άρθρου 5, τύπου άρθρου 5 ΝΑΤΟ, ισχύει για τη Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν που είναι η πυροβολαρχία, ρωτώ, μόνη της είναι ή είναι εντός στρατοπέδου που είναι Σαουδάραβες.
1: Προφανώς υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν ξέρω αν έχει Σαουδάραβες από πάνω, υπάρχουν άλλα συστήματα Σαουδάραβων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Δεύτερον, είχαμε πει ότι πριν να αρχίσει και καεί το πελεκούδι, μαζεύεις το στρατό και την πυροβολαρχία και τις φρεγάτες και τα απάτσι που έχει στείλει στα Εμιράτα και έρχεσαι, γιατί ακόμη και η αποχώρηση δεν είναι εύκολη. Ακόμη και από φίλια χώρα δεν είναι εύκολη η αποχώρηση. Αλλά και από την αποχώρηση μέχρι να έρθεις υπάρχει ένα ζήτημα. Και οι στρατιωτικοί τα ξέρουν καλύτερα. Και είχαμε πει να προσέξει, μην γίνει καμιά ιστορία όπως έγινε με τη Λιβύη και την αποστολή.
1: Ναι.
0: Και είχα πει ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μπαίνει σε μια ιονή ομοιρία η παρουσία της πυροβολαρχίας εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα μου πλέον είναι, γιατί είπαν ότι κάθε μήνα θα σκέπτονται τι θα κάνουν. Εφόσον είπατε ότι θα παραμείνει η πυροβολαρχία εκεί για ένα έτος, σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο στην περιοχή, στήριξη της Σαουδικής Αραβίας που είναι πλέον εχθρική χώρα, επιπλέον είναι και ψιλικατζίδες γιατί χρωστάνε 6 εκατομμύρια Σαουδάραβες,
1: ναι,
0: τα οποία τα έχουν για σαμπάνια στη Μύκονο όταν πάνε και δεν τα δίνουν ούτε αυτά στο ελληνικό κράτος. Αυξάνεται ο κίνδυνος για την ελληνική πυροβολαρχία και φοβάμαι μην πάμε σε τύπου Γκέρλιτς, που μια ολόκληρη υπεραρχία την είχαν πάρει η Γερμανία και την είχαν εχμάλωτη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, ρωτάω τώρα, μπορεί να την πάρει την πυροβολαρχία από εκεί?
1: Πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Τον αφήνουν δηλαδή πρώτον οι Αμερικανοί και δεύτερον η ίδια η Σαουδική Αραβία να την πάρει? Μπορεί να εξασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο θέμα της πυροβολαρχίας ή είναι πλέον σε ομοιρία? Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Διότι το να έπαιρνε την πυροβολαρχία με μια ρύθμιση κτλ. Το καταλαβαίνω. Αλλά το να μείνει εκεί ένα χρόνο δεν είναι βέβαιο ότι παραμένει μόνο για την προστασία, αλλά είναι πιθανόν και ως αδυναμία αποχώρησης. Γιατί δεν τον αφήνουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω λίγο εδώ πέρα τις σημειώσεις μου. Αυτά είπε και για τη Συρία, αυτά είπε και για το Ισραήλ. Είπε βέβαια για την προστασία των ωκεανών, αλλά ξέχασε πάλι να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα. Πάντως δεν πρέπει να ανησυχεί η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ανθρωπότητα, γιατί το θέμα του AI θα το λύσει η Ελλάδα. Είχε πάει στο Silicon Valley, είδε εκεί πέρα τι γίνεται και θα το έχει η ελληνική προεδρία. Ναι. Είμαστε η χώρα με τη φοβερή τεχνολογία και έχουμε εμείς αναλάβει τα πάντα. Λοιπόν, επομένως αυτά ήταν που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε βέβαια και για την Ουκρανία. Και πάμε τώρα λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που κάνουμε για τον κύριο
1: Γεραπετρίτη
0: και τον κύριο Φιντάν, ο οποίος βγήκε και έκανε απολογισμό.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει λοιπόν ότι συναντήθηκε με 40 υπουργούς εξωτερικών. Καταρχάς συμμετείχε και σε μερικά σχήματα πολυμερή. Πρώτον συμμετείχε στο τριμερές σχήμα της Μέκας.
1: Ναι.
0: Με Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Έκανε και τετραμερή με Πακιστάν, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Έκανε και τριμερή με Σαουδική Αραβία, Συρία και Τουρκία εννοείται. Έκανε και συνάντηση όπως είπαμε εκεί για τα θέματα της συμφωνίας της Μέκας. Είπε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας βρίσκεται τώρα στη Σαουδική Αραβία και προφανώς φροντίζει και για την ασφάλεια της ελληνικής πυροβολαρχίας. Θα πάθουμε ζημιά και κάτω. Δεν πάθουμε εμείς, θα πάθουν οι άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
0: Και αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι αναπάντητο και χωρίς έλεγχο, επειδή νομίζουν κάποιοι ότι θα παίζουν ή επειδή είναι, να μην πω κάποια έκφραση, παίρνουν εντολές πλέον από τις ΗΠΑ ότι η πυροβολαρχία πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να προστατεύει και μια ιδιωτική επιχείρηση που λέγεται Αράμκο, η οποία κονομάει τα δισεκατομμύρια.
1: Και έχοντας το προηγούμενο της Λιβύης, όπως σωστά υπενθυμίσατε πριν από λίγο, αλλά μυαλό δεν βάζουν.
0: Λοιπόν, έγινε και συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών, που είναι πάρα πολύ, έγινε και, και συνάντηση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Έκανε περατζάδα κανονική, έκανε επαφές και πέρασε βεβαίως τις δικές του προτεραιότητες, μέρος των οποίων είναι και οι ανθιλινικές, η ανθιλινική στάση της Τουρκίας και η επεκτατική στάση της Τουρκίας κατά της πατρίδας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πάει και έκανε και μια ομιλία στον Καναδά πρώτα. Δηλαδή όλοι είχαν μαζευτεί στη Νέα Υόρκη, πήγε στον Καναδά. Κάνε μια παρένθεση. Πήγανε και για να μαζέψουν και κάμια κεφαλάκι. Διότι δεν είναι τυχαίο, πρώτον, ότι ολοκληρώθηκαν τα προεδρικά διατάγματα για την ψήφο των ομογενών. Και δεύτερον, πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης σε συνάντηση ομογενών και ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε: μπορείτε να ψηφίσετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και η Ελλάδα έχει σταθερότητα και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και με λεφτά του ελληνικού κράτους, κάνα προεκλογική εκστρατεία, ναι, να μαζέψουν και κανένα ψηφαλάκι, αλλά ταυτόχρονα και κάποια χρηματοδότηση ενδεχόμενα. Την οποία πιστεύω ότι θα τη δηλώσουν όπως πάντα, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, θα περάσουν στα βιβλία των κομμάτων. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δραστηριότητες. Πάει λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης, κάνει την ομιλία στο Καναδά, όπου λέει αυτό το απίδανο, αν ήξερα, λέει, τι θα τράβαγα που είμαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν θα βάζα υποψηφιότητα ως Ελλάδα. Φοβερή δήλωση. Και από εκεί και πέρα έχει συναντήσει ο κ. Γεραπετρίτης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανικής Δημοκρατίας. Ελπίζω εκεί με τον Πακιστανό να του ζήτησε και το καταστατικό της συμφωνίας της Μπέκας, να μάθουμε και τι λέει. Του το ζήτησε. Συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας και της Ινδίας, θεωρώ σημαντικές αυτές τις δύο συναντήσεις, διότι θα πρέπει κανείς να λέει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο, έτσι. Οι συναντήσεις αυτές νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ερυθρέας. Επίσης, είχε και τις συναντήσεις με, έκανε και με Κύπρο, Ελλάδα, ναι, βεβαίως, έκανε με Ελλάδα, Κύπρο και Αιγυπτό την τριμερή και έκανε και τριμερή με Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία. Αυτή είναι η δραστηριότητα του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών. Εξηγήσαμε τη δραστηριότητα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην ομιλία του, γιατί έκανε ομιλίες ο κύριος Γεραπετρίτης. Η μία ομιλία του ήταν για, που είχε ωραίο θέμα, μεταξύ, λέει, ισχύως και αρχών, ομιλία στο Columbia University. Ποιες είναι οι αξίες και ποιες είναι οι αρχές του ΟΗΕ και τι γίνεται με την ισχύ. Και θα περίμενες εκεί πέρα, γιατί διάβασα την ομιλία, να πει κάτι για τις απειλές της Τουρκίας. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τη λέξη Τουρκία. Ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλη. Ότι αυτό είναι κόντρα στις αρχές του ΟΗΕ. Η κουβέντα που έκανε ήταν να αναλύσει πώς θα πρέπει να είναι ο ΟΗΕ, να καταργηθεί το δικαίωμα βέτο, έλεγε των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Μονίμων κτλ. Τι θα γίνει εδώ με την Ελλάδα, τι θα γίνει με την Τουρκία, τι γίνεται με τη Λιβύη. Κουβέντα. Άλλη ομιλία, 25/9, για την ναυτιλία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ψάξτε εσείς, είπε τίποτα για το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Όσο το είδατε εσείς, το είδα και εγώ. Λοιπόν, και μετά ήταν και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά λοιπόν, ως δραστηριότητα της Ελλάδας, σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, με αφορμή την κορυφαία δραστηριότητα του ΟΗΕ, που είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι τηλεθεατές μας
1: μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά
0: τους. Βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Γιατί?
0: Αλλά να ζητήσουν να μην πληρώσουν το λογαριασμό. Διότι αν ήταν ιδιωτική εταιρεία και είχε στείλει κάποιους εκπροσώπους να σου κάνουν δουλειά και γυρνάγανε πίσω και του λέγανε κάναμε αυτά και η ανταγωνίστρια εταιρεία έκανε τα άλλα, θα τους έλεγε βάλτε τα λεφτά του τσέπη και τα ξενοδοχεία και τα γεύματα και όλα και τα αεροπλάνα.
1: Ήσασταν διαφωτιστικότατος, γιατί χθες το κυριακάτικο πόνημα που γράφει κάθε Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ή κάποιος συνεργάτης του, δεν ξέρω πώς το γράφει, έγραφε και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γεφυροποιός και όχι μέρος των προβλημάτων. Και αναρωτιέται όποιος το διαβάζει ότι γιατί δεν το έπραξε αυτό και στην κρίση της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, αλλά άφησε να κάνει το γεφυροποιό ο κ. Ερντογάν.
0: Η λέξη γεφυροποιός, θα έλεγα, για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα είναι αδόκιμη. Mm. Γεφυροποιός ήταν ο Μακαρίτης ο Αβέροφ σε σχέση με άλλες καταστάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει εγώ το ρόλο του ταχυδρόμου.
0: Ναι, το ρόλο μιας δύναμης η οποία έχει ανεξάρτητη
1: θα μπορούσε να μιλήσει με όλες τις πλευρές.
0: Να μιλήσει με όλες τις πλευρές. Ναι. Οι πάντες στον ΟΗΕ ουσιαστικά ασχολούνταν με την τότε επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιν Πινγκ.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε μια συνάντηση της επιρροής εκεί

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του John Priestley. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μιλετίου 25, στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο του Τζον Λόγκαν, με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο.
5: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
4: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.

Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του κακομοίρη του προφήτη και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι, ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης, όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ, τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να... Δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής

0: Ευθύς έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση, βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας, που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε, Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή, περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης, να μιλάτε ανοιχτά, όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό, δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα, δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος, έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Του οποίου την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Κουλκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Κουλκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί πρωί πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάρει στη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο? Προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάει να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια να πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούρημα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά, τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράν παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις. Όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριολίτες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ, η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομοίρη. Τι λες βρε κακομοίρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομοίριδες, κακομοίρη, που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομοίριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομοίρη, κακομοίρη, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομοίρη, κακομοίρη, μη σε πω και κακομοίρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούνε, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διαχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκης τη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το πείμα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολωνό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά, συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας, μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος, έχουμε 2 παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε και την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέγει το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο, βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ήπιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Λίγο με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Ναι. Λέω το σενάριο 15. Και πάμε να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη
6: και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, ότι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
7: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον, φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό. Ξεσηκώθηκε. Κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι είναι αυτό και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πεις στον άλλον, εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, αρμαλά καμπεθισμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες, σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα Ροδέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει, τι τα θες παιδί μου, τι τα θες να πούμε, εντάξει. Εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο, που μεταξύ μας τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουνε. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
8: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν Σίγουρα αφιλοκερδός η αρσενική Εύα Μπράουν, ε? Μια κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μια τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
9: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
10: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
9: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
10: Ναι.
9: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
10: Απόλυτα.
9: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
10: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
9: Mm-hmm.
10: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχει κάποιο θέμα. Όχι έτσι για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Αν θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη. Και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο? Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός, πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί. Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουν. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία, όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα, γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, ο κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον. Αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχθεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή όπου του έφερε πολιτική ζημία. Δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει να το όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί δεν πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box, μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι? Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του «έκανα λάθος». Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που είχε πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε μαλάκα, πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε. Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε. Θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική. Είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πηγαίνει. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ορόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο. Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ, εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο, έτσι.
11: Φεύγει στέγη απάνω, φεύγει στέγη,
12: ναι,
11: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις.
12: Μάλιστα.
11: Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν
13: αυτοί. Τι σημαίνει,
11: κύριε
13: καθηγητά?
11: Και το άνοιγμα των 6. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
13: Περιμένετε τώρα,
12: μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
13: σήμερα,
12: από πριν, εννοείται.
13: Όχι, όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
12: Αυτό λέω, δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
11: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. να πληρώσεις από το κινητό σου, να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου, και όταν όλο το κτίριο με μία έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στο δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτι νοικοκύριδες. Γαμάτι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο? Ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο. Και μετά από τόσες μέρες, δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο, έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των οικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέως πεθαίνεις? Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από τη μυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε, γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος, πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση, πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό, στη Συγκρού. Από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, εφετών Αθηνών με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025, ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη, που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο, αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε? Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επιστήρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η Συγκρού και η Πλάκα είναι μια γειτονιά. πολύ συγκρούσιμα, δεν το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα ασχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται από άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη στη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Ιταλ Γκάς. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο που λύθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε η μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πως φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν 2 μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Ert News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση: «Δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη». Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή, θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος, ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε: «Παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης». Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης Έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή, λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουν. Δηλαδή, θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της Avax, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγός σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Ε? Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα. Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα. Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί. Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας. Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας, δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Κίμπερλι, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζούκ λουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Κίμπερλι στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα. Στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Κίμπερλι. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά κάμια 80 πολέμους, κάμια 80 δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της Δημοκρατικής Δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετά στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην τους ρίχνεις για τους άλλους. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχείς, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και Λατινοπούλου, και θα βρεις κόσμο. Μη σε ανησυχεί. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, εσύ. Μη βρεις τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα, επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει η Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζοντας διαμαγείας, όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργός στο αγροτικής τέτοιας. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ. Γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκυριούς.

έλεγε όταν αυτός ο Πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά, τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά, όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά, θα πεθάνετε όλοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον Πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να τους δει κανένας? The boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεβαίνετε τη συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Ο Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου. Ο σύμμαχος της πατρίδος μας, πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ ο Νετανιάχου, άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγαν. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αργώ να πω ότι τα έχουν. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουν? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλάκα όλοι εκεί, για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον, μία άλλη, τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο, δείτε εδώ αγκαλιές, δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω, νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ, χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τάπες. Δεν υπήρχε άλλος να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω, ο Δίας αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τάπες, τέλεια Μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει Μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνου, Κυριάκο. Κόλα το ρε μάγκα, είσαι ωραίος. Να φαίνεται, ξεχυλίζει η χαρά. Ε? Άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει η χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου. Την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ. Με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα, το κακομύρι? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομύρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλος ή το βραχή του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτική.

πραγματικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείστε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό πληρώνεται. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο επίκεντρο, εδώ από τη γνώμη τηλεόραση για όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Και επειδή, φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα συνεχώς τρέχει, είδατε και το παρατηρήσετε βεβαίως ότι καλός ή κακός, μάλλον κακός, εμείς δεν κάναμε διακοπές, ήμασταν συνέχεια στην επικαιρότητα. Παραμονές, κυρίες και κύριοι, της κεντρικής ομιλίας του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριακού Μητσοτάκη, στο μεγάλο αυτό, και θα το πω, εμπορικό και οικονομικό γεγονός της Θεσσαλονίκης. Θα το επεκτείνω όμως, θα τολμήσω μάλλον να το επεκτείνω και θα πω όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και γιατί όχι όλης της χώρας. Ομιλώ για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας θεσμός που πραγματικά τον αγαπήσαμε, τον προλάβαμε και από μικρή. Ένας θεσμός που φέτος κλείνει τα 90 χρόνια. Θα μου πείτε, γιατί οι πολιτικοί παράγοντες και τα λοιπά περνάνε όλοι από την Δέθνη να πούν τις ανακοινώσεις και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, ήθεστε να γίνεται και έτσι. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι μόνο ο εμπορικός κόσμος που ασχολείται, που είναι στην ΔΕΘ. Υπάρχει και ο πρωτογενής τομέας που, δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στη Μακεδονία τον έχουμε και τόσο ανεπτυγμένο και έχουμε και εξαιρετικά προϊόντα. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά και το τι μέλη γενέστε με έναν εκλεκτό φίλο και συνάδελφο. Βεβαίως, χρησιμοποίησα πρώτα το φίλο και μετά τον συνάδελφο από τον Focus FM, το γνωστό ραδιόφωνο εδώ της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα τον κύριο Στέφανο Δαμιανίδη. Στέφανε, μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι, δεν έχεις πρόβλημα?
7: Φίλε Γιώργο, εννοείται. Θα μιλάμε στον ελληνικό, ούτως ή άλλως δημοσιογράφοι είμαστε.
6: Λοιπόν, χάρηκα για κάτι που σε είδα, λοιπόν, Στέφανε, και θα το πω, δεν έχεις πρόβλημα, έτσι, είναι λίγο πριβέ, αλλά δεν πειράζει, στα social το είδα.
7: Άρα δεν είναι πριβέ.
6: Ήσουν για ψάρεμα σε μια ωραία τοποθεσία. Και πραγματικά, επειδή εκείνη την ημέρα που είδα το βίντεο σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων, πραγματικά ζήλεψα, γιατί φρικτή ζέστη σε είδα εσένα μέσα στα βουνά και μέσα στα κρύα τα νερά. Και ειλικρινώς σου το λέω, ζήλεψα, να σου πω την αλήθεια, Στέφανε. Πιστεύω να πέρασες καλά.
7: Φίλε Γιώργο, στις λίγες, πραγματικά πολύ λίγες ημέρες, έτσι, διακοπών
6: που δεν,
7: που δεν έκανα διακοπές, γιατί το πρωί έκανα κανονικά εκπομπή στο ραδιόφωνο, έχω να σου πω, από το Περτούλη Τρικάλων.
6: Μέσω
7: διαδικτύου.
6: Και
7: το απογευματάκι έμπαινα μέσα στο ποταμάκι ένα ριάκι εκεί πέρα που είναι ψυχοθεραπεία για μένα αυτό.
6: Έτσι πρέπει αυτό λέω.
7: Το ψάρεμα για μένα είναι ψυχοθεραπεία. Είναι από τα ελάχιστα πράγματα τα οποία κάνω.
6: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έπιανε το ψάρι και μετά το άφηνε ξανά μέσα στο νερό. Εννοείται. Δηλαδή, γιατί το κάνει δηλαδή αυτό.
7: Καταρχάς, επειδή ψαρεύω από πολύ μικρό, έχω μάθει τα ψάρια τα οποία κρατάω να είναι ψάρια τα οποία αξίζει να τα κρατήσουμε για να τα φάμε, να τα κάνουμε. Ένα μικρό ψαράκι δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσω, θα το αφήσω να φύγει.
6: Σωστά.
7: Οπότε, αν είναι ένα ψάρι το οποίο είναι αξιόλογο, είναι πάνω από το σωστό, σωστό μέγεθος, το οποίο είναι το επιτρεπτό όριο. Γιατί πρέπει για να έχουμε. Βέβαια.
6: Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
7: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο μας, να σε πάρω από το Περτούλι, το πολύ όμορφο και το προτείνω να πάει ο κόσμος, αξίζει τον κόπο.
6: Είναι
7: και φθηνές οι τιμές και πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον. Πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την Ελβετία. Είναι πραγματικά αλπικό το τοπίο εκεί πέρα. Και το ποτάμι το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Βέβαια, εμένα η αγάπη μου είναι η θάλασσα. Αλλά για να έχουμε αλλιεύματα πρέπει να τα προστατεύουμε πρώτα εμείς. Αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι και δυστυχώς κανένας δεν τους βάζει φρένο και φτάνουν να απειλούν και τους Έλληνες ψαράδες.
6: Καλά, αυτό είναι εξοργιστικό έτσι.
7: Είναι ανθεληνικό. Δεν είναι απλά εξοργιστικό. Και οι δικαιολογίες οι οποίες ακούμε από αυτή τη φοβική κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία όλη αυτή την οχταετία σχεδόν, έτσι, 7,5 γεμάτα χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αν έχουμε δει πράγματα στο Αιγαίο. Ένα από τα χειρότερα σκηνικά ήταν το καλώδιο στην Κάσο, όπου ουσιαστικά βάλαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια γιατί το ήθελαν οι Τούρκοι. Έχουμε δει τους ψαράδες, τους Τούρκους, να κάνουν ό,τι θέλουν, να χρησιμοποιούν ό,τι αλλιευτικό εργαλείο θέλουν σε βάρος των Ελλήνων αλλιέων. Και εδώ στην Μακεδονία μας, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έχουμε έναν στόλο αλλιευτικό ο οποίος πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και γίνονται ακόμα πιο αυστηροί.
6: Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, η δική μας αλλιής, στο λέω πληροφοριακά που μάλλον το γνωρίζεις, είναι επαγγελματίες. Και το λέω
7: και σέβονται τη θάλασσα. Μπράβο. Και οι παράκτοι. Έτσι. Και οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες της Μέσης Αλίας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με τους Τούρκους. Για παράδειγμα, αν μου επιτρέψεις τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ακούμε τον κύριο Κικίλια να μας λέει για αυλαβή διέλευση. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυλαβής η διέλευση ενός τουρκικού αλλιευτικού, το οποίο έρχεται και ψαρεύει τόνο, τον ελληνικό τόνο από το Αιγαίο, τον πιάνει σε ένα μέγεθος το οποίο δεν θεωρείται ακόμα εμπορεύσιμο, τον βάζει σε κλωβούς μεταφοράς, μιλάμε για πολλά κιλά τόνων σε αλλίευμα, το οποίο το κρατάει ζωντανό, έχει σκάφη τα οποία λειτουργούν επικουρικά γύρω από το κεντρικό σκάφος, αυτά τα σκάφη τα επικουρικά φροντίζουν να ψαρεύουν αλλιεύματα από τον αφρό για να ταΐζουν τους τόνους προκειμένου να γίνει υπάχυνση, και όταν φτάσουν να παχύνουν τον τόνο μετά από 2 εβδομάδες που παραμένουν στα ελληνικά νησιά σε απόσταση αναπνοής, βγαίνουν και τα πουλάνε.
6: Μάλιστα.
7: Και εμείς το δεχόμαστε αυτό.
6: Αυτό είναι. Αυτό μέσα στο σπίτι μας κουμάντο γίνεται.
7: Απαράδειγμα. Πραγματικά είναι, και πρέπει να αλλάξει αυτή η στάση.
6: Και όχι μόνο σε αυτό, στον επιχειρηματικό να το πω, τομέα, στον πρωτογενή τομέα, γιατί μίλησα για πρωτογενή τομέα.
7: Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση είναι τραγική.
6: Και σε στρατιωτικό επίπεδο. Γιατί σίγουρα υπηρέτησε τις θητείες σου και θυμάσαι. Λοιπόν, όταν μας λένε οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικοί μας στρατιωτικοί, ότι ναι, ελάτε νύχτα και θα το δούμε το θέμα τι γίνεται, και επειδή ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και βλέπεις από την άλλη πλευρά ότι ναι, και το δεχόμαστε και ξέρεις να το πάμε σε διπλωματικό επίπεδο, δηλαδή σε απειλό, και εσύ μου μιλάς με savoir vivre.
7: Πόσα χρόνια έχουμε casus belli.
6: Τώρα,
7: πόσα χρόνια έτσι δεχόμαστε το casus belli. Πόσα χρόνια μας απειλούν και έτσι, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε το αυτονόητο ΑΟΣ με την Κύπρο. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν κάνει αυτοί ΑΟΣ με τη Λιβύη, το παράνομο τουρκο-λιβικό, και δεν το έχουν
6: κάνει. Αλλά αυτό απάτη είναι τώρα, έτσι.
7: Απάτη ξαπάτη, δημιουργείται τελεσμένα. Και πατάνε πάνω, σε εκείνη την συμφωνία για την οποία περηφανευόταν ο Δένδιας που κάναμε με την Αίγυπτο, που στην οποία αφήσαμε όμως εκτός το Καστελόριζο, στερήσαμε την Κρήτη από δική της, ΑΟΣ, και ποιο είναι το διατάφτα.
6: Συνεχώς κάνουμε πίσω και δεν πάμε καθόλου μπροστά.
7: Και τα ίδια κάναμε με παραχώρηση Επίρειας, όχι ΑΟΣ, συγγνώμη, Επίρεια στερήσαμε από την Κρήτη, και στερήσαμε και την Επίρεια νησιών Στροφάδες και Διαπόντη Νήσι και στο Ιόνιο, και χαρίσαμε επίσης και το αλίευμα, το πολύτιμο αλίευμα της κόκκινης γαρίδας, και το δώσαμε χάρισμα στους Ιταλούς. Γιατί λέει, εμείς δεν ψαρεύουμε την κόκκινη γαρίδα. Την ψαρεύουν, λέει, οι Ιταλοί.
6: Εντάξει,
7: αυτά είναι.
6: Καλά, εξωφρενικά είναι ορισμένα πράγματα. Εξωφρενικά.
7: Λοιπόν, γυρίζουν για αυτά. Αυτό είναι το παράδοξο.
6: Πάμε λοιπόν, Στέφανε, στα καθημάς. Είπα στην εισαγωγή μου ότι πρόκειται για ένα μεγάλο εμπορικό και οικονομικό γεγονός, όχι μόνο της πόλης, γιατί ξέρεις. Πολλές φορές με έχουν πει, λέει, μιλάτε ρε παιδιά, συνέχεια για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η Μακεδονία μόνο η Θεσσαλονίκη. Και σε αυτό έχουν δίκιο, έτσι.
7: Απόλυτο.
6: Απόλυτο. Λοιπόν, γιατί εγώ ξέρω και κόσμο από την Χαλκιδική και από την Πιερία και από την Πέλα που πηγαίνουν στην έκθεση και εσύ θα πας και εγώ θα
7: και
6: πάω.
7: Και από τον Εύρο κατεβαίνουν.
6: Και από τον Εύρο χιλιάδες
7: άνθρωποι. Και από την Ελλάδα έρχονται και από Θεσσαλία έρχονται, βέβαια.
6: Μπράβο. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι και ένα εξαιρετικό ελληνικό γεγονός, θα το πω, η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν και λέμε την Παρασκευή, το Σάββατο κτλ. Όλη η κυβέρνηση των Αθηνών, εγώ το πω έτσι, θα είναι εδώ. Μάλλον είναι από τώρα, γιατί έχουν αρχίσει και διάφορα τους 47 υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, και οι υφυπουργοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία και στη Θράκη. Έτσι, μην βγάζω τη Θράκη. Απλά λέω συνέχεια Μακεδονία.
7: Βάλει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Ναι, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι πώς είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και λέμε. Τι περιμένεις να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό με αυτά που έχουν διαρρεύσει, σε εισαγωγικά έχουν διαρρεύσει, αλλά ίσως πιστεύεις ότι επιφυλάσσεται κάποια, σε εισαγωγικά, έκπληξη από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Για το καλό το δικό μας των πολιτών εννοώ, έτσι.
7: Θα κρίνω από όλες τις προηγούμενες χρονιές και τις εξαγγελίες που ακούγαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένω να ακούσω ψέματα, όπως ακούω κάθε χρόνο. Ψέματα και φέτος θα είναι και προεκλογικά ψέματα, άρα τα ψέματα θα είναι μεγαλύτερα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι πέραν από ένα παροχολόγιο εν ώψη των εκλογών, το οποίο όμως, καλέ μου συνάδελφε, πρέπει να πούμε ότι θυμίζει την παροιμία του Γαϊδάρου του Χότζα.
6: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
7: Ο Χότζας.
6: Εμείς τα ξέρουμε τώρα.
7: Ναι, όχι, θα το εξηγήσουμε για τους τηλεθεατές.
6: Είναι
7: καλό να ξέρεις, ο θυμόσοφος λαός είναι πολύ σοφός.
6: Αν είναι, λέει, έτσι. Φυσικά.
7: Όταν λοιπόν ο Χότζας έλεγε, υποχρέωνε να βάζουν στο σπίτι τους ζώα, έβαζαν ζώα, πάρε βάλε στο σπίτι σου σαλόνι, βάλε ένα μοσχάρι, βάλε μια γελάδα, βάλε μια κότα. Ερχόταν ο καιρός που έσκαγε ο ιδιοκτήτης και έλεγε: δεν μπορώ να ζήσω άλλο με τα ζώα. Πήγαινε ο Χότζας λοιπόν και έλεγε: βγάλε ένα γάιδαρο από μέσα. Και ξαφνικά άνοιγε λίγο ο χώρος στο σαλόνι. Και ο άλλος νόμιζε ότι κάτι κάναμε τώρα. Αυτό είναι ένας μυθριδατισμός υπό μια άλλη έννοια. Αυτό γίνεται και, αν θέλεις, αυτό γίνεται και με τις εξαγγελίες τώρα που τις ακούμε αυτές τις μέρες για τη μείωση των προϊόντων. Για την ακρίβεια, μεγάλο θέμα. Θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να μας πει πώς θα ξαλαφρύνει λίγο τα ελληνικά νοικοκυριά. Τι θα μας δώσει. Ναι. Πανηγυρίζουν στα κανάλια και μας λένε: μειώσαμε 1.700 προϊόντα.
6: Ναι.
7: Μάλιστα. Ένα καλάθι.
6: 3%, 1%, 20%.
7: Δηλαδή. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι το εξής. Ας πούμε ότι κάνουμε ένα καλάθι με συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, θα πω εγώ. Αρχές Ιουλίου αυτό το καλάθι είχε κόστος 24,5 ευρώ. Τέλος Αυγούστου, που έγινε το πικ της ακρίβειας και αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα,
6: πήγε στο 30.
7: Είχε 31 ευρώ.
6: 31.
7: Σήμερα που εφαρμόστηκαν, έγινε η μείωση, πήγε στα 29. Άρα λοιπόν ποια είναι η μείωση?
6: Δεν υπάρχει
7: είναι
6: μείωση.
7: Ο γάιδαρος
6: του Χότζα. Δεν
7: είναι
6: υπάρχει
7: ο γάιδαρος, δεν υπάρχει μείωση. Δεν περιμένω να ακούσω τίποτα. Για μένα, μπορεί να ακουστεί λίγο αυστηρό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε αρχηγός οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
6: Επειδή έχει καθιερωθεί τουλάχιστον.
7: Έχει καθιερωθεί.
6: Πρωθυπουργό...
7: Ναι, δεν έχει ουσία.
6: Δεν έχει ουσία.
7: Για μένα δεν έχει ουσία. Για μένα θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ να μας απολογηθούν για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας που λέγαμε πριν βρίσκεται σε αυτό το κακό χάλι, για ποιο λόγο οι αγρότες να περιμένουν επιδοτήσεις σε όλη τη Βόρεια
6: σε
7: Ελλάδα.
6: Σε πληροφορώ, αγαπητέ μου συνάδελφε Στέφανε, αυτή τη στιγμή, επειδή νομίζω είστε και σε άλλους νομούς, η εκπομπή σου και είναι εξαιρετική.
7: Ναι, βέβαια, ακούγεται πανελλαδικά μέσω διαδικτύου.
6: Στην Πέλα, δίπλα μας είναι η Πέλα,
7: βέβαια.
6: Μακεδονία είναι, και οι άνθρωποι που μας βλέπουν εκεί τώρα θα συμφωνούν μαζί μας. Δεν πήραν ακόμα τις επιδοτήσεις τους.
7: Γιατί
6: το ξέρεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να αγοράσουν λιπάσματα, δεν ξέρω αν ξέρεις από αγροτικό τομέα.
7: Σαφώς.
6: Τα λιπάσματά τους, το πετρέλαιό τους, χρωστάνε σε τράπεζες κτλ. Και δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Από το Μάιο περιμένουν. Σεπτέμβριο έχουν.
7: Το ίδιο ισχύει σε πάρα πολλούς νομούς. Το ίδιο θα, και αυτό που ισχύει τώρα θα γίνει. Ακριβώς. Θα γίνει ακόμα χειρότερο με ένα θέμα που ξέρω και ότι εσύ το παρουσιάζεις εδώ στην εκπομπή σου. Με την ιδιωτικοποίηση του νερού.
6: Α, μάλιστα.
7: Ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο Δήμος Θέρμης Έχει ένα μεγάλο.
6: Είχα τον Δήμαρχο Θέρμης και νομίζω τον άκουσα και στην εκπομπή.
7: Το φιλοξένησα και εγώ και πολύ καλά κάνουμε ως δημοσιογράφοι, γιατί αυτά είναι τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχολείται η δημοσιογραφία. Έτσι. Γιατί όταν εμένα. Δεν το πίστευα. Όταν μου λέει θα έχουμε αύξηση του νερού, εγώ νόμιζα θα πάει τρεις φορές πάνω. Και μου λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, όχι λέει. Θα πάει 5-10 φορές πάνω σε 3 χρόνια.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Και έχει γίνει το έγκλημα. Μα έχει γίνει το έγκλημα. Η υπηρεσία του νερού που διαχειρίζεται στη Θέρμη έχει ένα μεγάλο αδρευτικό σύστημα, το οποίο είναι το αγροτικό νερό, το νερό των αγροτών.
6: Ναι.
7: Και το δώσαμε στην ΕΙΑΘ, η οποία είναι άσχετη η ΕΙΑΘ με το. Τι σχέση έχει το πολεοδομικό συγκρότημα με τους αγρότες μας?
6: Μα η Τσιμισκή, το κέντρο στη Τσιμισκή, δεν έχει καμία σχέση με τον κάμπο των Βασιλικών. Με απλά λόγια, να μην
7: μετά από περιοχές. Πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια χτίστηκε αυτό το δίκτυο.
6: Ακριβώς.
7: Αυτά, Γιώργο μου, είναι τεράστια λάθη.
6: Στο νομό Χαλκιδικής, επειδή μας παρακολουθεί αρκετός κόσμος. Σίγουρα, εγώ επειδή το ξέρω αρκετά καλά, το νομό Χαλκιδικής, το περίπου 85%, σήμερα με μια έρευνα, το 85% της κατανάλωσης ύδατος είναι για αρδευτική καλλιέργεια, για καλλιέργειες.
7: Απολύτως
6: λογικό. Και δι η ελιά Χαλκιδικής που χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Στο λέω πληροφοριακά.
7: Και
6: που
7: τι ίσως, προϊόν.
6: Εξαιρετικό είναι. Όχι να τα λέμε, κύριε αυτά.
7: Λέμε, να τα λέμε τώρα. Να τα λέμε, γιατί το λέμε αυτό το Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
6: Για μας, το μυαλό του Στέφανε, όλο το μυαλό αλλού, πάει στη θάλασσα.
7: Πάει αλλού, πάει αλλού. Και σε αυτό το κομμάτι,
6: δεν έχει μόνο τουρισμό.
7: Σε αυτό το κομμάτι χάνουμε. Χάνουμε αισθητά στον τουρισμό. Έχουν γίνει και εκεί λάθη. Έχουμε χάσει ποιοτικούς τουρίστες. Και,
6: αυτό είναι, ναι,
7: και με την Golden Visa και με την Golden. Και αυτά πρέπει να τα λέμε οι δημοσιογράφοι. Και με την Golden Visa. Εγώ δεν. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εγώ που είμαι Έλληνας με τον. Αντίστοιχο Δαμιανίδη που είναι Σκοπιανός, για παράδειγμα, αν αγοράσουμε ένα κινητό, θα πρέπει να πληρώνουν την ίδια φορολογία. Για μένα, θα πρέπει να πληρώνει διπλάσια και τριπλάσια φορολογία ο ξένος ο οποίος θέλει να αγοράσει στην Ελλάδα γη. Γιατί αυτή τη στιγμή ξεπουλιόμαστε. Ξεπουλιόμαστε. Αυτό το οποίο γίνεται στη Χαλκιδική, αυτό το οποίο γίνεται στη Θάσο, αυτό το οποίο γίνεται στον Εύρο,
6: ναι.
7: Σε νησιά μας, στο Αιγαίο, μιλάμε για αποικίες.
6: Αν σου πω ότι με ανησυχεί πιο πολύ ο Εύρος, αν τα βάλω στη σειρά δηλαδή.
7: Λογικό, πολύ λογικό.
6: Οι γείτονές μας που αναφέραμε
7: πριν. Είναι... Βούλγαροι. Τούρκοι οι οποίοι έχουν εταιρείες στη Βουλγαρία. Και να πω και το άλλο. Πάνε στην Καβάλα. Αγοράζουν ακίνητα. Τα αγοράζει ο Βούλγαρος, τα αγοράζει ο Τούρκος, τα αγοράζει ο Σκοπιανός στην Καβάλα. Mm-hmm. Έτσι. Μένει όσο μένει, το βάζει σε μια πλατφόρμα Airbnb στη χώρα του. Στη χώρα του, το νοικιάζει σε συντοπίτες του. Στην Ελλάδα τι μένει?
6: Τίποτα. Δεν
7: τίποτα.
6: Είναι,
7: τίποτα δεν είναι. Χάνουμε 1,5 με 2 δισεκατομμύρια, γιατί ψάχνουμε να βρούμε που είναι τα λεφτά. 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο από αυτή τη διαδικασία.
6: Τις προάλλες.
7: Θα πούνε για αυτά οι αρχηγοί.
6: Πριν από λίγο καιρό είχα έναν φίλο της εκπομπής, νομικός είναι, μπορεί να τον γνωρίζουν, κύριος Καλοκύρης, ένας εξαιρετικός.
7: Ναι, ο Θωμάς.
6: Ο Θωμάς, ναι. Εξαιρετικός δικηγόρος και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Μιλήσαμε για τα φανς, φίλε μου, Στέφανε. Τα φανς, λοιπόν. Αυτά τα περιβόητα, τις πρακτικές εταιρείες και τα λοιπά.
7: Ναι.
6: Δεν θέλω, επειδή είμαστε στην τηλεόραση και δεν μπορώ να πω. Κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, περίεργοι, οι οποίοι έχουν κάτι έδρες, αγαπητέ φίλε
7: Στέφανε. Ιρλανδία.
6: Ιρλανδία.
7: Με ένα ευρώ κεφάλαιο.
6: Μπράβο. Που κάποιος πήγε εκεί, ένας συνάδελφος, δεν θυμάμαι, πήγε και έκανε ρεπορτάζ εκεί. Ξέρεις τι είναι τα γραφεία της εταιρείας αυτής που παίρνει σπίτια εδώ? Όχι, πιο μικρό από το στούντιό μας.
7: Ναι, είναι σαν το κέντρο σπουδών που πήρε πτυχίο ο Λαζαρίδης. Από την,
6: μπράβο, την υπόγα. Ναι, το υπόγειο τώρα, έτσι.
7: Συγγνώμη λίγο, να ρωτήσω.
6: Λοιπόν, και δεν έχουν αφημί. Ένας δεν θα ασχοληθεί με αυτό, ρε παιδιά.
7: Το μόνο δηλαδή... πολιτικό αρχηγό. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που είπε το αυτονόητο για μένα. Κλείσιμο των φαντ εφόσον είναι παράνομα. Αν εγώ ανοίξω ένα μπουγατσατζίδικο και δεν έχω αφημί.
6: Γεια σας.
7: Θα με κλείσουν
6: και είσαι τελειωμένος.
7: Και σωστά είμαι τελειωμένος. Όταν λοιπόν είσαι εσύ ένα φαντ, το οποίο έχω αποδείξει επανειλημμένα στην εκπομπή μου ότι τα φαντ είναι οι τράπεζες. Έχω πάρει στον αέρα της εκπομπής τηλέφωνο σε τράπεζα, στον ίδιο νούμερο, μου βγαίνει τράπεζα παρακαλώ. Ξανακλείνω. Παίρνω φαντ παρακαλώ. Άρα λοιπόν οι τράπεζες είναι τα φαντ.
6: Οι τράπεζες δημιούργησαν τα φαντ. Ωραία.
7: Τα φαντ πρέπει να κλείσουν γιατί είναι παράνομα και ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος βγαίνει και λέει θα κλείσω τα φαντ είναι ο Βελόπουλος. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και στεναχωριέμαι και θλίβομαι. Γιατί εγώ έχω μία. Και εσύ την έχεις. Είναι η δημοσιογραφική αυτή τάση να διαβάζεις οτιδήποτε πέφτει στα χέρια σου και πρέπει να το διαβάζεις γιατί πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Διαβάζω λίγο τα προγράμματα και τις θέσεις
6: και να διασταυρώνεις και όλα αυτά που γράφονται.
7: Βέβαια, σαφώς. Πάντα. Ζούμε στην εποχή των fake news. Και αυτά τα οποία έρχονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ακόμα χειρότερα. Άλλο θέμα, άλλη ώρα, άλλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.
8: Απαράδεκτο.
7: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη
8: απαράδεκτο κουβέντα. Δημοσιογραφικά. Όταν ακούω Στέφανε ανθρώπους που μου λένε, τι λες τώρα κύριε Παπαδόπουλο, εγώ το είδα στο FB, ας πούμε. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέω. Τουλάχιστον εμείς κάνουμε δημοσιογραφία. Στο FB βγαίνει ο καθένας, γίνεται δημοσιογράφος και γράφει ό,τι να είναι. Δεν γίνεται.
7: Τώρα εκτός από το Facebook έχουν και το AI.
8: Έχουμε και το AI.
7: Το έγραψα στο chat GPT, πώς λέγεται.
8: Έτσι το λένε, ναι.
7: Μου το είπε, λέει, το Gemini. Ποιο είναι το Gemini, γιατί είναι το Gemini. Το Gemini είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι προγραμματισμένος από κάποιον.
8: Είναι για να γελάσουμε μόνο αυτό.
7: Συγγνώμη τώρα. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτό το δημοσιογραφικό πινκ-πονγκ έχει και ενδιαφέρον. Ο Μητσοτάκης πήγε προχθές στην Πτολεμαϊδά.
8: Ναι.
7: Και βγήκε εκεί πέρα που μιλούσε και λέει: δεν το πίστευα ότι θα έκανα την απόσταση, λέει, Αθήνα-Φλόρινα 4,5 ώρες.
8: Ναι. Το AI τι λέει.
7: Και εγώ, επειδή την χάνει να την ξέρω πόση ώρα είναι αυτή η απόσταση, μπαίνω λοιπόν στο AI, σε ανοιχτή συνομιλία, το έκανα και βίντεο το συγκεκριμένο.
8: Πώς σου είπε.
7: Και μου λέει ότι είναι 6 με 6,5 ώρες η απόσταση. Ωραία. Να σου βάλω να ακούσει τη δήλωση ενός ανθρώπου. Του ζητάω να ακούσει τη δήλωση του Μητσοτάκη, την ακούει. Μάλιστα, μου λέει αυτό που λέει δεν είναι έτσι. Λέω, άρα λέω ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Πρόσεξε, ο αλγόριθμος για τον προγραμματισμό. Λέω, άρα ο Μητσοτάκης λέει ψέματα.
8: Το άλεξε μετά.
7: Όχι, δεν είναι ότι δεν λέει. Έλεγε άλλα αντί άλλων. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει η απόσταση, η διαφορά. Άλλο σε ρωτάω, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Αν σου πω εγώ ότι 4,5 ώρες είναι η απόσταση, θα λέω ψέματα, ναι. Αν το πει ο Μητσοτάκης, είναι προγραμματισμένος. Και επανέρχομαι στα φαν που είναι το θέμα μας.
8: Τεράστιο.
7: Τα φαν πρέπει να κλείσουν. Και στεναχωριέμαι λοιπόν όταν διαβάζω σε προγράμματα και σε θέσεις κομμάτων τα οποία θέλουν να πρωτοεμφανιστούν κιόλας. Να αντιγράφουν ουσιαστικά τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα πρέπει να τα βρούμε με τα φαν. Δεν έχουμε να βρούμε τίποτα με τα φαν. Τα φαν είναι παράνομα. Πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να κλείσουν. Δεν είναι δυνατόν ένα κεφάλαιο 100.000 ευρώ που η τράπεζα το πουλάει 10. Το φαν να μου το πετύει εμένα 100.
8: Και
7: πάρε 10 και από μένα.
8: Και λίγο παραπάνω.
7: Με τις προσαυξήσεις και τους. Πάρε λοιπόν, αφού το δίνεις 10 στο φαν που είναι το δικό στο μαγαζί, δώσ' το 10 και σε μένα να κλείσουμε την
8: ιστορία.
7: Τι πιο απλό. Αυτό. Και εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα λέξεις οι οποίες μου έρχονται στο στόμα, αλλά αυτό είναι απαράδεκτο, θα πω για να μην πω άλλη λέξη.
8: Και εγώ θα προσθέσω και λίγο απάτη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε
7: πολύ,
8: ποιο,
7: ναι,
8: με απότερο λίγο σκοπό. Ναι. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα.
7: Παρακαλώ.
8: Είμαστε ίσως, αγαπητέ Στέφανε, από τις λίγες ίσως χώρες που κάθε μέρα, τώρα δεν λέω για εβδομάδα και μήνα, κάθε μέρα, και δει μέσα στον Αύγουστο, μέσα στην Τάλα, στο καλοκαίρι, τώρα να γίνονται κάθε μέρα κανένα 2-3 δημοσκοπήσεις.
7: Ναι. Στον Αύγουστο είχε κρυφές. Τον Αύγουστο δεν βγήκανε πολλές.
8: Δεν βγήκαν.
7: Τον Αύγουστο ήταν κρυφές.
8: 3-4 βγήκανε μέσα
7: στην Τάλα. Ναι.
8: Μέσα στην Τάλα με 40 βαθμούς τώρα. Πού τους βρήκαν και τους ρώτησαν στην παραλία. Και συγγνώμη τώρα, να είσαι πρώτος στο κύμα και να έχεις ένα τηλέφωνο και να δίνεις απαντήσεις.
7: Ποιος πήγε στην παραλία.
8: Είναι ποιος πήγε να μάθει.
7: Άλλο
8: θέμα. Ένα που τα αφήνουμε αυτό. Ναι. Όλες λοιπόν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μιας πραγματικά πονεμένης γυναίκας. Τι είπατε.
7: Της κυρίας Γρατσίας εννοείται.
8: Ναι. Με συγχωρείτε, δεν τ' άκουσα. Λοιπόν, μια πραγματικά γυναίκα που Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση της.
7: Αυτά τα διαχωρίζουμε. Δεν είναι
8: αυτό, είναι εκτός.
7: Ναι.
8: Δεν το συζητάμε καν. Και όποιος πει το αντίθετο, απλά εγώ θα είμαι τελείως αντίθετος μαζί του. Άλλο όμως η πολιτική. Ήταν λοιπόν η κυρία Καριστιανού δεύτερο κόμμα, Στέφανε. Ωραία. Στα γκάλο πάντα λέω. Δεν είπα σε εκλογές. Δεν γίνανε ακόμα. Δεύτερο κόμμα. Έχει πατώσει. Τώρα βλέπουμε λοιπόν να εκτοξεύεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που. Τέλος πάντων, με γενικότητες δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα μικρό παιδί του δημοτικού, αν το ρωτήσεις αύριο, αγόρι μου, θα ήθελες ο μπαμπάς σου αύριο και η μαμάκα σου να έχει περισσότερα χρήματα? Δεν είναι τόσο χαζό το παιδί κουτό, θα σου έλεγε σίγουρα ναι. Άρα λοιπόν, ναι θέλω αυξήσει μισθό, ναι θέλω, ναι. Πώς θα γίνουν αυτά, μας είπε ο κύριος Τσίπρας. Και στο φινάλι, πώς είναι δεύτερο κόμμα? Ρε Στέφανε, τώρα στα καλά καθούμενα. Χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχουν άτομα, ότι είναι μαζί μου ο Στέφανος, είναι μαζί μου ο Παπαδόπουλος, είναι μαζί μου η Τάδε. Να ξέρουμε ποιες έχουμε να κάνουμε, ρε παιδιά.
7: Αυτή τη χώρα.
8: Έχουμε βέβαια ευγλωτότατους εκπροσώπους στα κανάλια. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι.
7: Όχι όλων των κομμάτων, αλλά
8: όχι,
7: λέμε τώρα.
8: Ναι, όχι, σου μιλάω τώρα για το Τσίπρα το κόμμα, το Ελλάς. Τι είναι Ελλάς, το Ελλάς, πώς το λέμε αυτό. Το
7: καλά, Ελλάς. Είναι προσβολή και μόνο που χρησιμοποιείται.
8: Εντελώς όμως.
7: Είναι προσβολή.
8: Εγώ έξανα την ελληνική αστυνομία, ρε παιδιά, τόσα χρόνια.
7: Είναι προσβολή.
8: Λοιπόν.
7: Είναι προσβολή.
8: Πάμε. Λοιπόν, για πες μου λίγο για το κόμμα Τσίπρα, πώς το βλέπεις.
7: Θα σου κάνω ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις γενικά και θα σου φτάσω.
8: Ναι, βέβαια.
7: Με χαρά θα σου φτάσω στον Τσίπρα, έχω να σου πω. Είναι πραγματικά προσβολή προς την νοημοσύνη αυτό το οποίο γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Έχουμε δημοσκοπικές εταιρείες, κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες είναι σαν τα φαντ που περιγράψαμε νωρίτερα. Με ανύπαρτα γραφεία, με ανύπαρτα τιμολόγια. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες κάνουν έρευνες και κόβουν τιμολόγια για χωματουργικές εργασίες. Έχουν γίνει αυτά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, πολύ εύκολα φτάνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις σε δημοσιογραφικά κανάλια, σε δημοσιογραφικά γραφεία, σε εφημερίδες και πάει λέγοντας. Και χωρίς να διασταυρώνουν οι δημοσιογράφοι αυτές τις έρευνες, του πώς έχουν γίνει, γιατί μια έρευνα διαδικτυακή, στην οποία εγώ μπορώ να ψηφίσω εγώ.
8: 12 φορές.
7: 12 φορές Μητσοτάκη. 15 φορές Τσίπρα.
8: Ό,τι θέλω.
7: 40 φορές Βελόπουλος. Ό,τι θέλω. Όσες φορές θέλω. Δεν μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση η οποία βγαίνει σε ένα mainstream μέσω μαζικής ενημέρωσης.
8: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και εταιρείες.
7: Υπάρχουν και εταιρείες. Δεν τα βάζω όλα στο τσουβάλι. Και πολύ καλά κάνεις το διαχωρίζεις. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι σωστές.
8: Αξιολογότατες
7: και είναι χρόνια.
8: Χρόνια στην δουλειά αυτή.
7: Αλλά και παρόλα αυτά, ποιος πληρώνει.
8: Αυτό είναι το κυριότερο.
7: Ποιος πληρώνει. Και στην Ελλάδα, δυστυχώς, πολύ αμφιβάλλω αν κυβερνούν την Ελλάδα τα πρόσωπα τα οποία ψηφίζουν. Γιατί πίσω από κάθε κόμμα, καλέ μου συνάδελφε, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένας ολιγάρχης.
8: Ναι.
7: Και έρχομαι στον Τσίπρα. Μιας και είπα ολιγάρχης. Mm-hmm. Γιατί ο Τσίπρας από τότε που έφυγε από τη Βουλή, παραιτήθηκε, πρέπει να μας πει πώς βιοπορίζεται. Πού βρήκε για παράδειγμα τα χρήματα τα οποία φαντάζομαι χρειάστηκαν κάποια χρήματα για να γίνει η παρουσία του στο Θυσίο. Μάλλον. Υποθέτω. Ο Τζάμπας πέθανε.
8: Δεν υπάρχει.
7: Ο Τζάμπας πέθανε. Άρα, εγώ θα ήθελα να ξέρω, ως ενδυνάμει ψηφοφόρος του Τσίπρα, λέω εγώ τώρα.
8: Ποιος τον βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο.
7: Ναι.
8: Το πούμε έτσι.
7: Γιατί ξέρουμε τις σχέσεις που έχει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τους ολιγάρχες. Για παράδειγμα, 7 ολιγάρχες μέσα σε 3 χρόνια από καθυστερήσεις, από ρήτρες που πληρώσαμε για καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα, πήραν 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια το λέω γιατί. Περίπου είναι τόσα χρειαζόμαστε, περίπου 7 δισεκατομμύρια, 7,5, για να δώσουμε για 2 χρόνια 13η και 14η σύνταξη. Τα λεφτά δεν είναι λίγα, για να τα πάρουν 7 άτομα από καθυστερήσεις σε δημόσια έργα, που επειδή στην Ελλάδα ζούμε, μπορώ και να σου πω ότι γίνονται και επίτηδες, για να πάρουν κάποιοι τις ρήτρες.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, άρα, ποιοι βρίσκονται πίσω από τα κόμματα, πώς γίνονται αυτές οι κομματικές φιέστες, δεν πρέπει να το ξέρω εγώ.
8: Μεγάλοι επιχειρηματίες σίγουρα.
7: Εγώ δεν το θέλω αυτό. Και δεν θα πρέπει να το θέλει ο υγιώς σκεπτόμενος ψηφοφόρος. Εγώ θέλω να έχω απέναντί μου ένα πολιτικό αρχηγό που να ξέρω ότι δεν έχει παρεδώσει με ολιγάρχες, με εφοπλιστές. Δεν πηγαίνει στα κότερα Τσίπρας, Παναγωπούλου. Τι θυμήθηκα τότε.
8: Ω, ναι, αυτό είναι
7: ακόμα πάλι. Κλαίγαμε για το μάτι.
8: Ναι,
7: με το ακόμα πούρο. Κλαίγαμε για
8: με
7: το μάτι.
8: Πούρο στο χέρι.
7: Το πούρο και το ουίσκι μέσα στο.
8: Το ουίσκι δεν το θυμάμαι. Το
7: πούρο ήταν άλλη φωτογραφία.
8: Ναι. Φωτογραφία θα
7: το πούρο ήταν. Όχι, ήταν εκεί. Από το πούρο ήταν το, ναι. Αυτό που έγινε πιο πολύ viral.
8: Viral.
7: Ναι. Όλα αυτά είναι προσβλητικά. Και επίσης ο Τσίπρας θέλει να κάνει comeback. Ναι. Μάλιστα. Και ο Σαμαράς θέλει να κάνει comeback. Μάλιστα. Και αυτό το συζητάμε, αν θες.
8: Ναι, μετά το Σαμαρά. Πάμε στο Τσίπρα να το κλείσουμε.
7: Comeback σε τι? Στην προδοσία της Μακεδονίας, την οποία την διατηρεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Το νόμο Κατρούγκαλου που το βάζεις.
7: Το νόμο Κατρούγκαλου, τα φαντ, το χρηματιστήριο ενέργειας, οι περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Τι ακριβώς διαφορετικό έχει αλλάξει, είναι πιο ωριμός. Πού βλέπουμε την ωριμότητα στο βιβλίο της Ιθάκης με το οποίο πέταξε κάτω από το τρένο όλους τους συνεργάτες του.
8: Μπράβο, Στέφαν, χρησιμοποιούθηκε όμως αυτή η έκφραση ότι κάνω comeback, επιστρέφω, είμαι πιο ώριμος, είμαι πιο έτοιμος κτλ. Ναι, δεν πράγω, ναι.
7: Rebranding.
8: Δηλαδή...
7: Κάνω rebranding.
8: Ναι.
7: Να μας πει καταρχάς ποιος πληρώνει για το rebranding. Ένα το βασικό. Ένα βασικό, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορεί να το δεχτούμε όλο αυτό. Γιατί τώρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να κάνει φιέστα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχει κάνει κάτι συνέντευξη τύπου, έχει κάνει εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία, εγώ απορώ με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον Τσίπρα στη Μακεδονία να παίρνει 14%. Θα μου κάνετε. Δεν παίζω στοίχημα, αλλά αυτό αξίζει τον κόπο να το βάλει σε ένα στοίχημα.
8: Αυτό αξίζει το βάλει
7: ότι στοίχημα. Δεν πρόκειται να φτάσει το 14% στη Μακεδονία, επουδενή. Νομίζω ότι οι κάλποι, αυτές οι εκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες, είναι εκλογές που δεν μπορεί να τις υπολογίσει κανένας δημοσκόπος.
8: Δεν μου λες κάτι, Στέφαν. Μήπως ξεχνάει, πιστεύεις, ο ελληνικός λαός, ας εμένα και σένα, επειδή είμαστε κάθε μέρα στην επικαιρότητα κλπ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται και τόσο πολύ με την επικαιρότητα, να το λέμε έτσι. Ναι. Και κάνουν τα χωράφια τους, κοιτάνε πάνω στο καίκι τους να βγάλουν το μεροκάματο, επειδή αναφέρθηκες πριν εσύ.
7: Ναι.
8: Και τα λοιπά. Ίσως δεν ασχολούνται πολύ. Μήπως ξέχασα.
7: Μια την προδοσία της Μακεδονίας.
8: Σου είπα. Εγώ όχι.
7: Όλους ρωτάω. Ρωτάω τους τηλεθεατές.
8: Μήπως θα πρέπει η αντιπολίτευση. Λέει ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος τα λέει, είναι τέλος πάντων και έχει και εξαιρετικό πνεύμα. Να αρχίζει να θυμίζει στους απλούς πολίτες. Ρε παιδιά, τάδε ημερομηνία έγινε αυτό. Την τάδε ημερομηνία έγινε εκείνο. Η Μακεδονία ήταν έτσι. Ο Κατρούγκαλος έκανε. Να τα θυμίσει τον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο ο κύριος Βελόπουλος. Είπα τώρα τον κύριο Βελόπουλο, έτσι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση.
7: Να κάνουμε λίγο αυτοκριτική.
8: Βεβαίως.
7: Να κάνουμε λίγο δημοσιογράφη.
8: Ναι.
7: Γιατί σε αυτή την κατάσταση το δικό μας το συνάφι έχει τεράστια ευθύνη.
8: Έχει τεράστια ευθύνη.
7: Άκουγα μία συνέντευξη ενός συναδέλφου που εμένα με θλίβει, ότι δεν θα πω το όνομα, μην ανησυχείς, με θλίβει που ο συγκεκριμένος λέγεται συνάδελφος, μαζί με έναν υπουργό, λαλίστατο, από τους πρωτοκλασσάτους της Νέας Δημοκρατίας. Και απευθυνόμενοι στην Θεσσαλονίκη, έλεγε ο ένας τον άλλον, απορώ, γιατί δεν έχουμε 90% στη Μακεδονία. Απορώ, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν βγάζει 90%.
8: Α, με τόσα 100... έργα και τα λοιπά, λες.
7: Ναι. Ναι, και ο δημοσιογράφος έλεγε, μάλλον τους επηρεάζει πολύ ο Πούτιν και το μοναστήρι. Για μένα αυτό είναι προσβολή. Δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα πράγματα από δημοσιογράφους με υπουργούς και να χαχανίζουν. Αυτά είναι προσβλητικότατα. Προσβλητικότατα και δεν έχουν καμία θέση στην δημοσιογραφία. Άρα λοιπόν έρχομαι στην αυτοκριτική της δημοσιογραφίας. Γιατί λοιπόν οι δημοσιογράφοι να μην μπουν για τα πεπραγμένα του Τσίπρα, για την προδοσία της Μακεδονίας, για τον βιασμό εισαγωγικά της δημοκρατίας. Εγώ μάλωνα τότε με συγγενείς μου που τους έλεγα, εγώ θα ψηφίσω όχι. Δεν θέλω να πω ναι. Μα τι θα γίνει, δεν θα έχουμε βενζίνη, δεν θα έχουμε φάρμακα. Δεν με νοιάζει. Και σε αυτό το όχι, Γιώργο, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
8: Αν το θυμάμαι.
7: Συστρατευθήκαμε σχεδόν το 70% των Ελλήνων.
8: Σωστά.
7: Εμείς, το λέω και ανατριχιάζω. Εγώ πίστεψα σε αυτό το όχι. Και ψήφισα όχι με σκοπό να δώσω λευκή επιταγή. Πρόσεξε. Λευκή επιταγή σε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε Τσε και βάρα θα είμαι. Και τελικά μου έγινε, ξέρεις πώς τα λένε αυτά του καναπέ τα σκυλάκια, πούντλ. Τέτοια, αυτά τα πούντλ του καναπέ. Τα γλυκούτσικα. Και τη μια μέρα εμφανίστηκε με τον Έρπη από τη μια μεριά και την άλλη από την άλλη. Και με πρόδωσε εμένα. Οι δημοσιογράφοι έχουμε χρέος να τα λέμε αυτά. Και για τον Κατρούγκαλο έχουμε χρέος και για τα χρηματιστήρια ενέργειας έχουμε χρέος και για όλα αυτά τα οποία ζούμε.
8: Ίσως,
7: αλλά δεν το κάνουμε.
8: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά ίσως η αντιπολίτευση, Στέφανε, αν επέμενε κάπως παραπάνω και εγώ και εσύ, δεν θα λέγαμε κάτσε ρε φίλε, για εξήγησε
7: μας. Πάμε να κάνουμε τα μαθηματικά.
8: Είσαι μέσα στη Βουλή.
7: Ναι, πάμε να κάνουμε τα μαθηματικά. Ποιος χρειάζεται τον Τσίπρα.
8: Ναι, ποιος χρειάζεται τον Τσίπρα.
7: Ποιος χρειάζεται τον Τσίπρα. Το σύστημα.
8: Το σύστημα μόνο.
7: Το σύστημα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή αν θα είναι ο Δένδιας ή αν θα είναι κάποιος άλλος.
8: Προς το παρόν ο Μητσοτάκης.
7: Ναι. Χρειάζεται κάποιον γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
8: Ακριβώς αυτό.
7: Και στο ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά έρχεται και ο Σαμαράς. Που επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Σαμαράς, στο είπα και την άλλη φορά, το θυμάμαι εγώ,
8: ναι.
7: Ο Σαμαράς επηρεάζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έχει μία δεξαμενή ψήφων των δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών που δεν θέλουν να φύγουν από το μαγαζί.
8: Κάποιοι αναλυτές συνάδελφοι, αγαπητέ Στέφανε, λένε ότι ο Σαμαράς θα επηρεάσει, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που συμφωνούμε σε αυτό, θα επηρεάσει και την ελληνική λύση, η οποία αποδεδειγμένη ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, τέλος πάντων. Μ' αρέσει να λέω και τα κόμματα μερικές φορές. Περπατάει, πάει πολύ καλά μάλλον στην Μακεδονία και στη Θράκη, από ό,τι ακούμε και βλέπουμε.
7: Και στην Κρήτη.
8: Τι είπατε,
7: και στην Κρήτη. Και στην Πελοπόννησο.
8: Επειδή μιλάμε για Μακεδονία τώρα, ξέρεις, εγώ είμαι επηρεασμένος επειδή ασχολούμαστε με τη Μακεδονία.
7: Εγώ ξέρω τις συναντήσεις που κάνουν τα κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να αναχαιτήσουν αυτή την άνοδο.
8: Ξέρεις όμως, τι λένε και κάποιοι άλλοι φίλοι και συνάδελφοι, Στέφανε, γιατί ο κύριος Βελόπουλος, η ελληνική λύση και ο κύριος Βελόπουλος δεν θέλουν, ρε παιδιά, να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη, γιατί αυτοδυναμία δεν θα πάρει σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ούτε και το πώς. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Να κάνει μια συνεργασία, μια συμφωνία πραγματικά για το εθνικό καλό, το καλό των πολιτών. Γιατί είναι τόσο απόλυτος ο Βελόπουλος και δεν θέλει.
7: Γιατί δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη.
8: Κατάλαβες τι
7: είναι. Είναι ξεκάθαρος. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος.
8: Αυτό σου λέω, Στέφανε, αν γίνει μια συμφωνία κυρίων.
7: Δεν...
8: Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
7: Παρακολουθώντας στενά το πολιτικό ρεπορτάζ και τα λεγόμενα του Κυριάκου Βελόπουλου, δεν δίνει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο πιθανότητα να κάνει αυτή την συνεργασία. Λέει ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι δεν τους εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύεται ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Καταρχάς, αυτοί οι δύο θα πρέπει να μας πούνε πότε θα πληρώσουν το ένα δις και
8: το
7: πλέον.
8: Ένα δις που χρωστάει τα κόμματα και τα δύο.
7: Ούτε τον Τσίπρα, ο οποίος νομίζω αναλύσαμε. το ότι δεν είναι άξιος πολιτικής εμπιστοσύνης βάσει των πεπραγμένων της πρωθυπουργίας που έχει.
8: Όχι, αυτός το απέδειξε κιόλας. Να σου πω και κάτι. Άντε ο Ανδρουλάκης. Δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Δεν είναι. Ναι. Κυβέρνησε.
7: Δεν κυβέρνησε, αλλά έχει πει κάποια πράγματα.
8: Μητσοτάκης τώρα και Τσίπρας και λοιπά. Επειδή τους είδαμε, τους βιώσαμε.
7: Και τον Σαμαρά τον έχουμε βιώσει.
8: Και τον Σαμαρά, επειδή δεν πήγαμε στο Σαμαρά ακόμη στο κόμμα.
7: Και τον Σαμαρά τον έχουμε βιώσει.
8: Λοιπόν,
7: άρα λοιπόν, να σου πω λίγο. Ποιος χρειάζεται τον Τσίπρα? Τον Τσίπρα τον χρειάζεται το ίδιο το σύστημα. Τον χρειάζεται ή ο πρώτος.
8: Έτσι.
7: Ή ο πρώτος.
8: Να τον πάρει μαζί του.
7: Αν πάρουμε μέτρο σύγκριση από τις δημοσκοπήσεις που λέγαμε νωρίτερα, θα είναι ο Μητσοτάκης, αλλά όχι με αυτοδυναμία. Άρα χρειάζεται. Τον Τσίπρα τον χρειάζεται ή ο πρώτος. Ή ο δεύτερος. Αν ο Τσίπρας είναι ο δεύτερος, χρειάζεται τον τρίτο. Ψάξε να δεις τώρα ποιος είναι ο τρίτος. Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
8: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
7: Εγώ έχω μια άλλη εικόνα βέβαια στο μυαλό μου, γιατί παρακολουθώ λίγο πιο εναλλακτικά τα νούμερα αυτά και οι πράξεις αυτές που παρουσιάζουν οι δημοσκόποι δεν μου βγαίνουν στη δική μου τη λογική. Άρα λοιπόν, τον Τσίπρα το χρειάζεται το σύστημα να έρθει και να συμπληρώσει. Αλλά αυτό το οποίο προκύπτει από αυτά τα μαθηματικά είναι. Εξίσωση τριών, όχι δύο. Δεν φτάνουν δύο για την αυτοδυναμία.
8: Δεν φτάνουν δύο.
7: Γιατί με παρουσία Σαμαρά, η οποία διαφωνώ με αυτό που, το οποίο λένε κάποιοι αναλυτές ότι επηρεάζει την ελληνική λύση, η ελληνική λύση ως βάση κομματική είναι απέναντι στα του Σαμαρά. Και είδες εχθές αυτό το οποίο βγήκε από βασικό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, ότι επί πρωθυπουργία, γιατί ο Σαμαράς αυτό το οποίο προτάσει είναι ένα anti-woke προφίλ. Πατριωτικό αντιγόκο. Βγήκε λοιπόν προχθές ότι από στενό συνεργάτη, που ήταν στενό συνεργάτης όσο ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και όσο ο Σαμαράς ήταν στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής, ότι επί πρωθυπουργία Σαμαρά σε έγγραφα του δημοσίου υπήρχε η επιλογή Άρεν, Θήλη, άγνωστο ή άλλο. Άρα λοιπόν, τι ήτανε, gay friendly όταν ήταν πρωθυπουργός? Και τώρα που θέλει, έχει κάνει αυτή την περιβόητη κυβίστηση για να μην πω κολοτούμπα. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία η βάση της ελληνικής λύσης τα γνωρίζει. Όπως επίσης γνωρίζει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τη Ziraat Bank, την τουρκική τράπεζα στον Εύρο, που τον αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως επίσης.
8: Γι' αυτό υπέγραψε τον θυμάμαι.
7: Έτσι και το μεσοπρόθεσμο, Αντώνης Σαμαράς γράφει πάνω. Και πολλά άλλα ζητήματα. Ο αντιρατσιστικός νόμος γράφει επίσης Αντώνης Σαμαράς. Άρα λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνεται σε ένα κοινό. Ο Αντώνης Σαμαράς θα βοηθήσει την Λατινοπούλου να πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Λατινοπούλου θα πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξαφανιστεί. Γιατί ούτως ή άλλως η φωνή λογικής ήταν ένα μαγαζί το οποίο προωθήθηκε από τις δυνάμεις τις πολιτικές του Σαμαρά εντός της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες θα τις χρειαστεί άπαξ και κάνει κόμμα. Οπότε, με τον Σαμαρά να κόβει 4-5 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, πέφτει πολύ χαμηλά κοντά στο 20% η Νέα Δημοκρατία και 5-6 του Σαμαρά 25-26, άρα πάλι χρειαζόμαστε μέχρι το 31.
8: Έτσι.
7: Άρα είναι εξίσωση τριών.
8: Αυτό που ακούγεται, Στέφανε, το ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, πάλι με τις δημοσκοπήσεις μιλάω εγώ του,
7: ναι, ναι.
8: Λοιπόν, δεν είδα την κάλπη, 25-27% και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα, που θα τις ακούσουμε στον ούπο, να είμαστε πιο σίγουροι, τώρα λέμε αυτά που ακούμε, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, δεν ακούσαμε όπως πρέπει.
7: Ναι, ναι.
8: Μπορεί το ποσοστό αυτό να ανέβει και κυρίως εδώ στην... να μην πω Θεσσαλονίκη, να πω στη Μακεδονία, δηλαδή με τα έργα που γίνονται και τα λοιπά, ο flyover. Μα τι επικαλούνται, σου λέω εγώ τώρα.
7: Ο flyover, μάλιστα.
8: Λοιπόν, ο flyover.
7: Πώς το φτιάχνει το flyover?
8: Το μετρό της Καλαμαριάς, ναι. Που καλά έκανε και πήγε, γιατί είχα φίλους που πήγαιναν με αυτοκίνητο την Καλαμαριά να δουλέψουν στη σύνδεση.
7: Θέλω να σου πω τι προβλήματα έχει δημιουργήσει αυτή η σύνδεση. Φρέσκο ρεπορτάζ.
8: Ποια λες, την Καλαμαριά λες?
7: Ναι, ναι.
8: Α, για πες μου.
7: Ναι. Φρέσκο ρεπορτάζ.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Σαφώς και έπρεπε να γίνει. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν πολεμάω το μετρό. Και επίσης στεναχωριέμαι πραγματικά και εκνευρίζομαι και εξοργίζομαι όταν βλέπω να πανηγυρίζουν για τα εγγένεια του μετρό. Το μετρό είναι ένα έργο το οποίο το περίμενε Θεσσαλονίκη 40 χρόνια από την τρύπα του Κούπελα.
8: Εντάξει.
7: Προφανώς και την τρύπα. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μπορώ. 42 χρόνια λοιπόν περιμένουμε ένα έργο και ακούω τους υπουργούς να πανηγυρίζουν. Είναι εξωφρενικό.
8: Είναι
7: εξωφρενικό. Και ακούω τους δημοσιογράφους και αυτοί να χαίρονται και να κάνουν. Τα καλοπιστικά φυτά τέλος πάντων μέσα στα στούντιο όταν πανηγυρίζουν οι υπουργοί για τα εγγένεια του μετρό. Άρα λοιπόν.
8: Πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα ουσιαστικά.
7: Για τα αυτονόητα.
8: Και άλλο.
7: Ένα μετρό το οποίο αρχικά δεν εξυπηρετεί τη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι οι πιο φτωχές συνοικίες της πόλης και δεν ξέρω αν θα πάει και πότε θα πάει δυτικά. Το είπε, το εξήγηλε ο Μητσοτάκης,
8: αλλά εξήγηλε, ναι.
7: Δεν συνδέει, και αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, δεν συνδέει το αεροδρόμιο και δεν συνδέει και τα ΚΤΕΛ. Αυτό δεν υπάρχει πιθανά σε κανένα μετρό.
8: Είμαστε, είναι το μόνο κράτος που δεν έχουμε μετρό στα αεροδρόμια.
7: Άρα λοιπόν, με αυτά τα προβλήματα έρχεται και γίνεται η πολυαναμενόμενη σύνδεση με την Καλαμαριά. Έπρεπε να γίνει, σαφώς έπρεπε.
8: Όχι, έπρεπε να γίνει, αυτό το συζητάμε.
7: Πρόσεξε με τώρα τι γίνεται. Θυμάσαι πόσο μας είπαν κάθε πόσα λεπτά θα περνάνε οι σειρμοί. Κάθε τέσσερα. Κάθε τέσσερα λεπτά.
8: Τρία ή τέσσερα, δεν θυμάμαι.
7: Κάθε τέσσερα λεπτά, άστο τρία. Κάθε τέσσερα λεπτά.
8: Τέσσερα, ναι, για πες μου.
7: Η σύνδεση της Καλαμαριάς με την κεντρική γραμμή του μετρό γίνεται στην στάση 25 Μαρτίου.
8: Ναι.
7: Ωραία. Πριν από την 25 Μαρτίου είναι ο τερματικός της Νέας Ελβετίας και οι Βούλγαροι.
8: Μάλιστα, σωστά. Ωραία.
7: Επειδή ακριβώς όμως γίνεται η σύνδεση την 25 Μαρτίου, οι δύο αυτοί, που ένας είναι ο βασικός, είναι το μοναδικό πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης στο μετρό της Νέας Ελβετίας. Δεν έχει πουθενά άλλο πάρκινγκ
8: στο
7: μετρό.
8: Μόνο
7: στην Ελβετία.
8: Αν πας στη Βούλγαρη, κάηκες.
7: Κάηκες. Οπουδήποτε άλλο να πας δεν έχει, θα σου πάρει γερανός το αυτοκίνητο.
8: Μα σου το λέω. επειδή συνήθως παίρνω την κόρη μου εγώ από εκεί και με τα αλάρμ και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Μόνο έτσι. Αλλιώς
8: μόνο έτσι.
7: Αλλιώς
8: και στο τηλέφωνο βγες γρήγορα και μπες μέσα.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε οι δύο αυτοί σταθμοί, επειδή έρχονται οι σειρμοί πλέον από την. Από την Μικρά, από την Καλαμαριά, ανά 15 λεπτά ο σειρμός.
8: Α, δεν το ήξερα αυτό.
7: Ρεπορτάζ σημερινό. Ανά 15 λεπτά ο σειρμός.
8: Είναι πάρα πολύ.
7: Εύχομαι
8: το
7: να διορθωθεί.
8: Το 4 να γίνει 5, λες, εντάξει, μωρέ, δεν έγινε για κάτι.
7: Εύχομαι να διορθωθεί. Εύχομαι να διορθωθεί. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Για να μην πω για τον προγραμματισμό.
8: Μήπως επειδή δεν υπάρχει πολύ κίνηση, Στέφανε.
7: Όχι, όχι, δεν. Ίσα-ίσα άλλο πρόβλημα. Λέγαμε ναι. Από την αρχή ότι οι αποβάθρες του μετρό της Θεσσαλονίκης, σύγχρονες, με τις πόρτες να κλείνουν, είναι μικρές. Τώρα λοιπόν που μπήκε και ο κόσμος της Καλαμαριάς, που δεν είναι λίγος. Και έπρεπε να μπει.
8: Όχι, ναι, ναι,
7: και πρέπει, να κουμπώσει,
8: μεγάλη περιοχή,
7: και πρέπει να κουμπώσει και η Δυτική Θεσσαλονίκη.
8: Σωστά, σωστά.
7: Δημιουργείται συνωστισμός σε αυτές τις αποβάθρες. Φαίνεται, φάνηκε τώρα με τον κόσμο που έρχεται από ανατολικά, ότι οι αποβάθρες είναι μικρές. Λοιπόν, μακάρι να βρουν τα πατήματά τους γρήγορα και να μην μας ταλαιπωρούν. Γιατί έχουμε ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά.
8: Α, ναι.
7: Και το 4 λεπτά να γίνει 15 είναι ανεπίτρεπτο. Και είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το δίνω έτσι φρέσκο και θα το παρακολουθώ και τις επόμενες ημέρες. Και παρακολούθησε το κι εσύ.
8: Όχι,
7: γιατί η πρώτη δηλαδή ουσιαστικά που είναι ο τερματικός σταθμός της Νέας Ελβετίας. Μαζεύει τον κύριο όγκο των αυτοκινήτων. Δηλαδή, όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη παρκάρει εκεί.
8: Παρκάρει εκεί, γιατί υπάρχει πάρκινγκ. Απλό είναι, υπάρχει πάρκινγκ. Στη Βούλγαρη τι να βρει. Μόνο με τα πόδια πας, έτσι.
7: Ναι, πρέπει να τα αφήσει στην Νέα Ελβετία.
8: Στην Νέα Ελβετία να πας.
7: Για να πας με τα πόδια στη Βούλγαρη.
8: Ωραία, πάλι στην Νέα Ελβετία να τελειώνουμε. Αυτό σου είναι. Δηλαδή, είναι στην Νέα
7: Ελβετία εννοεί εκεί κοντά στο γήπεδο του Άρη.
8: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Στέφανε. Με λίγα λόγια, και κάτι άλλο,
7: ναι.
8: Για να σε δεσμεύσω τώρα που είμαι στον αέρα, γιατί μετά δεν θα καταγραφεί. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η έκθεση και ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, αλλά θέλω να ακούσουμε και τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, mm-hmm. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης.
7: Να κάνουμε ταμείο.
8: Μπράβο, να κάνουμε ταμείο. Θα ήθελα λίγο να τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
7: Χαρά μου.
8: Ωραία.
7: Χαρά μου.
8: Έχει καταγραφεί.
7: Καταγράφει.
8: Λοιπόν, με λίγα λόγια, έτσι για ένα λεπτό. Περιμένεις κάτι διαφορετικό, γιατί παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, κάτι διαφορετικό για τον απλό Έλληνα πολίτη. Απλά λόγια. Για μένα, για σένα, για τον δίπλα, για τον κύριο που μένει εγώ πάνω μας, για τον κύριο που είναι έξω. Περιμένεις κάτι ή μία από τα ίδια όπως πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι.
7: Ό,τι θα δώσει, θα δώσει. Αλλά ό,τι και να δώσει, δεν θα έχει αντίκτυπο στο νοικοκυριό μας. Η ακρίβεια είναι σε τέτοιο βαθμό εκτοξευμένη στη στρατόσφαιρα, οποιαδήποτε αύξηση μηδαμινή εξαφανίζεται, εξαϊλώνεται, εξαϊρώνεται. Βενζίνη 2 ευρώ.
8: Και.
7: Παίζουνε με το ψυχολογικό όριο στα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια είναι 2 ευρώ και.
8: Και είναι, ναι.
7: Έτσι, στα αστικά κέντρα προσπαθούν να κρατάνε με το ψυχολογικό. Παίζουνε με την ψυχολογία μας.
8: Στα νησιά να δεις τι γίνεται.
7: Έρχεται χειμώνας. Μια αγαπημένη μου σειρά το Game of Thrones, η ατάκα είναι Winter is coming. Πετρέλαιο.
8: Αέριο.
7: Αέριο. Ρεύμα. Έρχονται νέες αυξήσεις στο ρεύμα. Η υπόθεση του ορμούς δεν κλείνει. Πάνω ψηλά στο Ουκρανία-Ρωσία επίσης δεν κλείνει.
8: Δεν κλείνει. Ανοιχτά είναι εκεί.
7: Έχουμε ναρκοθετήσει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Και ξέρω ότι κάποιοι τώρα μπορεί να λένε έλα ρε Δαμιανίδη ρωσόφιλε. Αλλά δεν έχουμε Ρωσία. Για να πάρουμε φτηνό φυσικό αέριο. Και το παίρνουμε 4 φορές, 5 φορές πιο ακριβό. Έχουμε κλείσει τα λιγνητικά εργοστάσια. Αυτοχυρία. Πουλάμε το λιγνίτι μας στους Σκοπιανούς και Και οι Σκοπιανοί μας το δίνουν πίσω το βράδυ.
8: Το δίνουν πίσω, ναι.
7: Σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή.
8: Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε το.
7: Τι να αποθηκεύσει. Πού θα αποθηκεύσει την αρμογεννήτρια. Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι οι χώρες. Ο Τραμπ είπε, δεν το λέω. Ότι οι χώρες οι οποίες επενδύουν σε αρμογεννήτριες είναι ηλίθιες. Βγάλετε τα συμπεράσματά
8: σα. Εντάξει, καλά. Ο Τραμπ είναι και λιγάκι περίεργο.
7: Περίεργο σε περίεργο. Drill baby drill. Αυτό κάνει τι γεωτρήσει και βγάζει πετρέλαιο. Και εμεί τι γεωτρήσει που θέλουμε να κάνουμε, μιλάμε μόνο για φυσικό αέριο, δεν μιλάμε για πετρέλαιο. Δεν μιλάμε για πετρέλαιο.
8: Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός, γιατί θα δώσει ένα δις και κάτι. Ναι. Γιατί υπάρχουν. Και να σου πω
7: πόσα,
8: και κάτι.
7: Πόσα έχει πάρει από την υπερφορολόγηση.
8: Αυτό σου είπα, αυτό σου είπα και δεν είναι για δικά του, δικά μας.
7: Πάλι με το Χόντζα θα κλείσουμε.
8: Ναι,
7: με αναγκάζει
8: το Χόντζα θα καταλήξουμε. Λοιπόν, δικά μας είναι από την υπερφορολόγηση. Έτσι, για να μην λέμε.
7: Ναι, βέβαια, προφανώς.
8: Μπράβο. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι και την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός, αφού ακούσουμε όλους, να κάνουμε τη σούμα, να το πω έτσι. Και δεν ξέρω και πώς γίνεται σε χαρτιά να κάνουμε ξέρω, παιχνίδι, πώς το λένε αυτό.
7: Λοιπόν,
8: έτσι, για να συνεννοηθούμε, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε.
7: Απλά θα έχεις την επόμενη εβδομάδα, ναι. Γιατί το ξέρω, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Θέλω μουσική υπόκρουση σκληρό ροκ. Γιατί θα είμαστε σκληρό ροκ με αυτά που θα ακούσουμε.
8: Στέφανε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο φίλος, ο καλός φίλος, συνάδελφος από τον Focus FM κάθε μέρα στις 8 με 11 το πρωί. Αξίζει να τον παρακολουθήσετε, γιατί και εγώ τον παρακολουθώ πριν μπω στο στούντιο φυσικά. Ιδιαίτερος κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ιδιαίτερος όμως ευχαριστώ εσάς που μας τιμήσατε βλέποντας αυτή την εκπομπή. Εμείς συνεπείς όπως κάθε μέρα, εδώ και πολλά χρόνια, 9 και 1 το βράδυ, μόνο στη γνώμη τηλεόραση για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και βέβαια μέσω ίντερνετ, αν σκανάρετε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας στο QR, μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές αυτές ή να τις αποστείλετε όπου εσείς θέλετε. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, τα σέβομαι.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου. Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι, αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας, αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
13: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
14: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
15: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
12: ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
16: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
17: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Καλησπέρα.
19: Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
18: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κύριε Στεφανή, θα ξεκινήσω από την δήλωση του κύριου Γεραπετρίτη, ο οποίος λέει ότι οι τουρκικές θέσεις δεν άλλαξαν. Ωστόσο, εμείς κάναμε Ευαγγέλιο τα ήρεμα νερά για χρόνια τώρα, μετά την διακήρυξη των Αθηνών. Τελικά, τι κερδίσαμε από αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, που δεν ήταν και ήρεμα?
19: Θα πω το εξής, να θυμηθούμε όλοι, να σας πάω στην ημερομηνία 12 Αυγούστου 2020. Η φρεγάτα Λίμνος δέχεται την επίθεση μέσω κίνησης της Kemal Reis, την αποφεύγει και έχουμε την επακούμβηση. Ήταν το πιο κρίσιμο σημείο της ελληνοτουρκικής κρίσης στην περίοδο εκείνη. Και είδαμε λοιπόν ότι πώς η αποτροπή

0: Αυτή ενίσχυσε όλα αυτά τα οποία κάνουμε τώρα στο πλαίσιο του αγωγού και του κόμβου ρεύματος αλλά και ενέργειας με τις χώρες που προείπα, ενώ παράλληλα στο επιχειρησιακό κομμάτι της άμυνας έχουμε ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, ενίσχυση του ελληνικού στρατού και ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό από την πλευρά της Ελλάδος. Από την πλευρά της Τουρκίας, προσπάθειά της να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου απέτυχε. Προσπάθειά της να δημιουργήσει το ΝΑΤΟ, το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, η συμφωνία της Μέκκας. Βλέπουμε την κυρίαρχη χώρα από την πλευρά των μουσουλμάνων που είναι η Αίγυπτος, όχι μόνο να μην πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά να κάνει τριμερή συμφωνία με την Ελλάδα και την Κύπρο τη στιγμή που η Τουρκία τη ζητά να έρθει στη συμφωνία της Μέκκας. Να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα των F-16 και της αναβάθμισης αυτών, να είναι έξω από τα F-35 και να αναζητά απεγνωσμένα κινητήρα για το αεροσκάφος και κινητήρα για το άρμα. Και πέρα από αυτά έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αντιδράσεις του Ερντογάν, ο οποίος νιώθει, εγώ λέω ότι κακώς το νιώθει, αλλά έτσι το νιώθει το τουρκικό κατεστημένο, ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ περικυκλώνουν την Τουρκία, που η Ελλάδα δεν έχει σε καμία περίπτωση επιθετικές τάσεις και αυτό είναι μέρος της πολιτικής μας όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα ήρεμα νερά παρήγαγαν αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό για εμάς, διότι τώρα μιλάμε από διαφορετική θέση και από διαφορετική αφετηρία, και δεν θα έλεγα τόσο θετικό για την Τουρκία, η οποία κατέδειξε πρώτον ότι η πολιτική του εκκρεμούς που χρησιμοποιεί, είμαστε με τη Ρωσία και παράλληλα δίνουμε και όπλα και στην Ουκρανία, είμαστε με τη Χαμάς αλλά παράλληλα είμαστε και με τη Δύση ενάντια στην τρομοκρατία, δεν παράγει τα αποτελέσματα τα οποία θα ήθελε. Τώρα το ερώτημα το μεγάλο για μας είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Ναι, διότι αφού τα ήρεμα νερά κάπου θα μας αφήσουν, μας ως αφήγημα, ως πολιτική, μας έχουν αφήσει, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι όπως ξεκινήσατε τη συζήτησή μας, διατύπωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο οφείλουμε να πιστεύουμε. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική. Μπορεί να αλλάζει η καθημερινότητα με τακτικισμούς, η στρατηγική της Τουρκίας είναι μία. Θέλει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα όπως εκείνη τη σκέφτεται, με συγχωρείτε, σε βάρος συμφερόντων των χωρών της περιφέρειας, θέλει να καταστεί κυρίαρχη δύναμη, θέλει. Από εκεί και πέρα όμως αυτά θέλει εκείνη. Από εκεί και πέρα σαν χώρα έχουμε και εμείς στρατηγικές σκέψεις και βλέψεις, και όχι μόνο εμείς, και όλες οι χώρες.
1: Ναι, αλλά κύριε Στεφανή, το προηγούμενο διάστημα δεν ήμασταν κάπως υποχωρητικοί σε σχέση με την Τουρκία? Εγώ δεν θα αμφισβητήσω αυτό που λέτε, ότι φαίνεται ότι η Ελλάδα επέλεξε να ενισχύσει τις σχέσεις της με κράτη της περιοχής. Από την άλλη όμως ήμασταν αρκετά υποχωρητικοί. Να θυμηθούμε το παράδειγμα της Κάσου, ας πούμε.
0: Εγώ δεν το εντάσσω στο πλαίσιο της υποχωρητικότητας. Ξέρετε, όταν έχεις, θα προσπαθήσω να το πω όσο καλύτερα μπορώ, όταν έχεις την ευθύνη της λήψης απόφασης και η ευθύνη αυτή συνεπάγεται ότι έχεις και την ευθύνη των συνεπειών από τη λήψη απόφασης, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για το τι απόφαση παίρνεις. Εμείς οι δύο εδώ συζητώντας είναι εύκολο να πούμε διάφορα πράγματα γιατί δεν έχουμε την ευθύνη αυτή που προείπα. Μια κυβέρνηση όμως πρέπει να μελετά τα πάντα, πρέπει να προσμετρά στην απόφασή της χίλιους παράγοντες πριν πάρει, θα πω για τρίτη φορά τη λέξη απόφαση, πριν πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε μια διαφορετική λύση. Εγώ πιστεύω ότι το πώς χειρίστηκε τα θέματα η Ελλάδα μέχρι τη στιγμή αυτή που συζητάμε είναι απόλυτα σωστός ο τρόπος. Έπρεπε να εδραιωθεί, να πατήσει, να χαρακτηριστεί.
1: Άρα από εδώ
0: αυτό
1: και πέρα τι θα αλλάξει?
0: Από εδώ και πέρα εγώ στέκομαι πάλι, γιατί έτσι ξεκινήσατε και εγώ θέλω να πάω στο ίδιο σημείο, στέκομαι στη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε έχουμε απαντήσει και στο πεδίο.
1: Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί και να ξεκινήσουμε να δείχνουμε και εμείς στο πεδίο ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία εκεί.
0: Το δείχνουμε. Το δείχνουμε καθημερινά αυτό. Αυτό που λέτε φαίνεται καθημερινά. Φαίνεται στην αποτροπή στη θάλασσα. Φαίνεται στην ξηρά.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν δείχνει και η Τουρκία στο πεδίο την δική της ισχύ.
0: Θα σας
1: με
0: πω.
1: Την Κάσο, με τις προειδοποιήσεις για ενημέρωση προκειμένου να συνεχιστεί η διασύνδεση.
0: Όλα αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του δείχνω με λόγια τη στάση μου στο πεδίο με το που τη δείχνω σε έργα. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό για εμένα λόγω της διαδρομής μου. Είναι τελείως διαφορετικό να πετάς στο Αιγαίο με ντρόουν, γιατί πετάς εκ του ασφαλούς, πετάς χωρίς πιλότους μέσα και πετάς με ένα κόστος το οποίο είναι ελάχιστο σε σχέση με

0: ένα αεροσκάφος και τελείως διαφορετικό να πετάς με ένα αναβαθμισμένο F-16 από τα 61 Viper που έχουμε πάρει. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τα πετάμε, έχουμε την ποιότητα των πιλότων και τα πετάμε και ξέρουν πολύ καλά και οι δύο πλευρές ποιος έχει την πραγματική ισχύ και όχι το ποιος έχει την ισχύ στα λόγια.
1: Όμως αυτό είναι κάτι δυναμικό, κύριε Στεφάνη, διότι όντως υπάρχει μια ενίσχυση της άμυνας στην χώρα.
0: Αυτό είναι ανδιαφυσβήτητο και δεν το λέμε εμείς, το λέει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή.
1: Και υπάρχει και μια υπεροχή, τουλάχιστον στα ενάερια μέσα, σε σχέση με την Τουρκία, που όπως είπατε και εσείς, παλεύει να δει πώς θα ξεφορτωθεί τους S-400.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ. Προκειμένου να πάρει F-35. Εδώ τα βρίσκει λίγο δύσκολα, αλλά εμένει στην προσπάθεια και η ίδια έχει επενδύσει σε κάτι που εμείς δεν φαίνεται ότι έχουμε επενδύσει τόσο πολύ, στην πολεμική βιομηχανία.
0: Με πήγατε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά θέλω να ξαναπάω στο προηγούμενο που είπατε για το θέμα της ΚΑΣΟΥ και να πω το εξής. Ανδιαφυσβήτητα οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρές και χρησιμοποιούνται και για την αποτροπή, αλλά και για τη σκληρή απάντηση όταν αυτό απαιτηθεί. Η απόφαση όμως μεταξύ της συνεργασίας και της συνεννόησης από τη μία πλευρά και της απόφασης να πάμε σε πόλεμο από την άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει κάποιος να συνεκτιμήσει πάρα πολλά πράγματα. Διότι έστω και στο πλαίσιο της σκέψης για μία κρίση, δηλαδή δημιουργείται αυτό, εγώ θα δημιουργήσω μία κρίση, την κρίση θα την πάω όπου θέλω και εκεί θα τη σταματήσω. Τεράστια επικίνδυνο. Όταν μία κρίση ξεκινήσει την κλιμάκωσή της, κανένας δεν ξέρει πώς θα σταματήσει.
1: Κατανοητό.
0: Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ξέρετε, το να πάρεις απόφαση να οδηγήσεις μια χώρα σε πόλεμο, πρέπει να εξετάσεις χιλιάδες παράγοντες.
1: Αλλά ποιο είναι το όριο, δεν καταλαβαίνω.
0: Αυτή τη στιγμή και είμαι κάθετο σε αυτό, σε καμία περίπτωση δεν έχει καν προσεγγιστεί το όριό μας.
1: Νιώθω ανακούφιση που το λέτε. Ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από το όριο. Αυτό σημαίνει όμως ότι εμείς...
0: Όχι, είμαστε πολύ μακριά από το όριο.
1: Ναι, είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό νιώθω ανακούφιση. Κάτι άλλο, κύριε Στεφανή, δεν θα...
0: Και να νιώθετε ανακούφιση επίσης, και σας το λέω με επίγνωση, για το επίπεδο τόσο των ενόπλων δυνάμεών μας και την ποιότητα του προσωπικού μας, όσο και για το επίπεδο των διπλωματικών επαφών και σχέσεων που έχουμε την περίοδο αυτή. Και τα οποία αυτά, κυρία Δούση, και με συγχωρείτε, θα βάλω μια άνω τελεία, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για πάντα. Μετά από 5 χρόνια, μπορεί κάλλιστα η Τουρκία να ξεφορτωθεί, όπως είπατε, τους S-400.
1: Μπορεί και πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι, και μπορεί να βρεθεί και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ έκανα αυτό το οποίο μου λέγατε τόσο καιρό. Άρα βγαίνω από τις προβλέψεις του νόμου Κάτσα. Θέλω να μπω στο πρόγραμμα F-35. Αυτό, αλίμονο αν τώρα δεν το σκεφτόμαστε. Και είναι δεδομένο ότι το σκεφτόμαστε. Και βλέπουμε ποια είναι τα επόμενα μας βήματα. Και γι' αυτό το επόμενο μας βήμα είναι ο θόλος αντιεροπορικός, ο οποίος θα έρθει να καλύψει και περιπτώσεις ύπαρξης F-35 από την άλλη μεριά. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε ότι και στη διπλωματία, το ξέρετε πολύ καλά, ο εχθρός ο τωρινός είναι αυριανός φίλος και ο φίλος ο τωρινός είναι αυριανός εχθρός.
1: Ας κοιτάξτε Ισραήλ-Τουρκία.
0: Αυτό ακριβώς. Και θυμόμαστε τι γινόταν πριν λίγο καιρό. Ή τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε κάποιες χώρες του κόλπου που τις χαρακτήριζε ως ο απόλυτος τρομοκράτης και τώρα έχει εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους. Αυτά όλα τα καταλαβαίνουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας υπενθύμισε ο πρόεδρος της Κίνας στο Θουκυδίδη, που εμείς εδώ τον μελετάμε, τον δικό μας Θουκυδίδη, και αλίμονο αν εμείς δεν είμαστε και δεν αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα του Θουκυδίδη και να είμαστε ρεαλιστές.
1: Έχει σημασία αυτό που είπατε για το Θουκυδίδη, γιατί στην πραγματικότητα τον θύμισε, τον έμαθε στον Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά ήταν στον...
0: Μετά η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να δείξει ότι ξέρει τι είναι.
1: Ναι, είναι βέβαιο ότι ενημερώθηκε μέχρι να απαντήσει. Στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν. Γιατί υπάρχει αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του κόσμου, το κεφάλαιο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αυτό που περιγράφεται, ότι οι σχέσεις είναι δυναμικές μεταξύ των χωρών και αλλάζουν και κάποτε ή άλλοτε φίλοι μπορεί να γίνουν εχθροί, θανάσιμοι, όπως είναι η Τουρκία με το Ισραήλ, όπως η Τουρκία με την Αίγυπτο, πώς έχουν χαλάσει τις σχέσεις, αλλά δεν είναι το ίδιο επίπεδο.
0: Όπως ήταν πριν λίγο καιρό.
1: Στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φίλος είναι και με την Ελλάδα, φίλος είναι και με την...
0: Παλαιότερα οι σχέσεις χαλάγανε σε κάποια χρόνια. Τώρα οι σχέσεις μπορούν να χαλάσουν σε μία μέρα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σε μία μέρα. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το έχουμε στην ανάλυση την οποία κάνουμε και να ξέρουμε ότι τα πράγματα τα οποία φαίνονται ρόδινα για μας τώρα, στο επόμενο λεπτό μπορεί να μην είναι ρόδινα, και αλίμονο αυτό αν δεν το σκεφτόμαστε. Αλίμονο αν ζούσαμε σε ένα σύννεφο και θεωρούσαμε ότι όλα είναι εξαιρετικά.
1: Άρα δεν έχει βάση όταν λέει η αντιπολίτευση για την κυβέρνηση ότι κάνει μία εξωτερική πολιτική η οποία δεν είναι πολυδιάστατη.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική από την παρούσα περίοδο δεν θα μπορούσαμε να
1: Άρα
0: έχουμε.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν δημιουργούμε περισσότερους εχθρούς από αυτούς που μπορούμε
0: να κάνουμε. Όχι, κοιτάξτε, ενώ έχουμε μια υψηλή στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε και είδε τον ηγέτη των Παλαιστινίων και είπε ότι είμαι στη διάθεσή σου προκειμένου να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ενώ στηρίζουμε την περιοχή εκεί, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και ο κύριος Γεραπετρίτης πήγε και συνεννοήθηκε με όλους τους χριστιανούς της Συρίας και κοίταξε πώς θα μπορέσει να δώσει βοήθεια. Ενώ παράλληλα εξετάζουμε και τους μουσουλμάνους. Βλέπω ότι η πολιτική μας αυτή τη στιγμή είναι προς όλα τα πεδία, ανοιχτή προς όλους, έχοντας μία, αυτό που θα πω τώρα είναι δύσκολο να το εφαρμόσεις, μία ηθική μέσα στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Αυτό δύσκολα το κάνεις. Δεν μπορεί να είσαι κοινικός ρεαλιστής και ταυτόχρονα να έχεις και ηθική. Η Ελλάδα καταφέρνει να έχει μία σταθερότητα ανεξαρτήτως κυβέρνησης στις θέσεις μας, η οποία δείχνει μία ηθική.
1: Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο την εξωτερική πολιτική σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Πόσο και αν άλλαζε το πολιτικό τους πρόσημο, είχαν μια συνέχεια και μια σταθερά. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι η ανάγκη, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Τελείως το περιβάλλον, κυρία Δούση.
1: Περιβάλλον, οι ισορροπίες και ενδεχομένως να είναι απαραίτητες άλλου είδους αποφάσεις.
0: Να σκεφτούμε νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου του 2020, όταν δεχθήκαμε την επίθεση στον Εύρο. Ήταν κάτι που αν το συζητάγαμε, εννοώ από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, εάν πηγαίναμε ένα χρόνο πίσω ή δύο χρόνια πίσω, ούτε καν θα πέρναγε από το μυαλό μας αυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας ενορχιστρώσανε την επίθεση, όχι σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, μέσω κυμάτων μεταναστών εναντίον της πατρίδας μας. Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί, δεν είχαμε ξαναβιώσει υβριδική επίθεση. Δεχθήκαμε λοιπόν μια υβριδική επίθεση με όλα τα στοιχεία της υβριδικής επίθεσης που περιγράφει ο κανονισμός. Άρα αυτό από μόνο του αλλάζει όλο το τοπίο της σκέψης, της ανάλυσης αλλά και της αντίδρασης.
1: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Στεφανή, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Ζούμε ένα θρίλερ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. Αν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει βάση προκειμένου να υπάρχει συμφωνία. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διτεθειμένος να το τελειώσει αυτό πριν τις ενδιάμεσες εκλογές ή απλά προειδοποιεί, γιατί αυτό η τελευταία του δήλωση, αυτό που έκανε είναι να δημιουργήσει την εντύπωση στον αμερικανικό λαό ότι πιέζεται πάρα πολύ από την ακρίβεια. Αλήθεια είναι, ο αμερικανικός λαός, και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική της Τεχεράνης να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου προκειμένου να πιέσει τον ίδιο Ντόναλντ Τραμπ και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον δύο θα είναι κυρίαρχες ημερομηνίες. Η μία είναι 27 Οκτωβρίου και η άλλη 3 Νοεμβρίου. Εκλογές στο Ισραήλ, ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αλλάξουν το τοπίο. Θα αλλάξουν το τοπίο με το οποίο επιχειρεί ο κύριος Τραμπ, έχοντας ή δεν έχοντας την υποστήριξη των δύο σωμάτων, Γερουσίας και Κογκρέσου, για τις αποφάσεις που θα πάρει. Και γι' αυτό τον βλέπουμε τώρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο πώς διατυπώνει τόσο την απειλή, όσο και όλα αυτά τα υποθετικά σενάρια. Έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Το γνωρίζει το Ιράν αυτό και παίζει και το Ιράν το δικό του παιχνίδι. Το γνωρίζει ο κύριος Ερντογάν αυτό, διότι εκτιμά ότι αν αλλάξει η ισορροπία στα δύο σώματα των ΗΠΑ, πιθανόν η κατάσταση να είναι σε βάρος του όπως θα δημιουργηθεί. Και βεβαίως περιμένει να δει την επόμενη μέρα στο Ισραήλ, διότι πιθανόν, εάν αντικατασταθεί ο Νετανιάχου από τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Άιζεκοκ, που λένε, ο οποίος έχει υπαρχηγό του τον Κόεν, ο οποίος ήταν ο διοικητής της Σίνμπετ, της Μοσάτ του εσωτερικού, της μυστικής υπηρεσίας του εσωτερικού, θα είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση στο Ισραήλ για την Τουρκία. Άρα περιμένουμε να δούμε τις ημέρες αυτές με ψυχραιμία βεβαίως, αλλά και με ανάλυση όλων των γεγονότων.
1: Άρα κρίσιμη ο επόμενος μήνας και κάτι. Κύριε Στεφανή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
3: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Καλησπέρα.
1: Στο νέο μας ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Λύκη, καλησπέρα σας. Κύριε Λύκη, ξέρετε, επειδή έχουμε πολλές φορές συζητάμε για θέματα ενέργειας, για θέματα περιβάλλοντος, για θέματα οικονομικά και πώς όλα μαζί τριγωνικά συνδέονται. Έβλεπα πριν από μερικές ημέρες κάποιους πηχαίους τίτλους στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, λέω, και επικαιρότητας πάρα πολύ. Κάποιους ωστόσο πηχαίους τίτλους για το μεγάλο αυτό project, τη μεγάλη συμφωνία που έχει υπογράψει πλέον η ΔΕΗ με επένδυση ενός 1,2 δις με την Amazon για να γίνει ένα τεράστιο data center στον ΑΗ, στον Ατμοελεκτρικό Αγίου Δημητρίου. Λιγνητική μονάδα, θα πέσουν και οι πέντε πύργοι ψήξης και υπάρχουν οι τίτλοι που λένε, κύριε Βασίλη Λύκη, λέει «Ο λιγνίτης φεύγει, το data center έρχεται». Ωραίο, το πουλάμε ωραία με αυτόν τον τρόπο, μας αρέσει. Το θέμα είναι ποια είναι πραγματικότητα πίσω από την είδηση αυτή.
0: Είναι ένα πράγμα, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα τουλάχιστον θέλω να το αναδείξω τις επόμενες μέρες, γιατί ξέρετε, με όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, ειδικά τελευταία, με αυτούς τους θαμάνους που βλέπουμε στην τηλεονόραση, κάτι βαντικούς, μεγαεπιστήμονες, τέλος πάντων ένα τσαρλατανισμό, νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν κάποια θέματα τα οποία περνάνε υπόγεια, ναι. Και ουσιαστικά πρέπει κάπου να σταματήσουμε και εμείς να τρώμε σανό και αυτοί που το πουλάνε να δίνουν, να πουλάνε σανό. Ναι. Με σκοπό, δεν ξέρω, κάποια λογικά αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν, με σκοπό να μπορέσουν να αυξήσουν κάποια ποσοστά. Τι να σας πω. Το θέμα είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ΔΕΗ μαζί με την Amazon υπέγραψαν ένα δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός data center στη δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για Κοζάνη, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, όπου εκεί είχαμε δει τα γκρεμίσματα που γίνονταν κτλ. Εκεί λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα? Μιλάνε αρχικώς για ένα data center της τάξης των 300 MW, που δεν πρόκειται να είναι. Αυτό θα εκτριφθεί σε 1 GW. Ναι. Και μας λένε ότι θα είναι 1 GW, εξασφαλισμένη ισχύ, και μάλιστα, να το ακούσουν οι ακροατές σας, εδώ είναι με PPAs συμβόλαια.
1: Τι σημαίνει?
0: Συμβόλαια για 15 χρόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό που είπατε?
0: Το PPA, ναι. PPAs, λοιπόν, τι είναι? Είναι purchase, power purchase agreement. Ναι. Δηλαδή, θα μπουν μέσα με σταθερό τιμολογίο. Την ώρα δηλαδή που εμείς μπορούμε να πληρώνουμε, αυτό πρέπει να ελεγχθεί δηλαδή. Την ώρα που εμείς μπορούμε να πληρώνουμε τώρα με τα σταθερά τιμολόγια την κιλοβατόρα 0,114, μιλάμε για τη ΔΕΗ που θα φτάσει στη 0,14 τους άλλους παρόχους, εκεί ενδέχεται να είναι και με 0,51 η κιλοβατόρα. Και σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ο λιγνίτης, προσέξτε, παρήγαγε ενέργεια. Εδώ μιλάμε για κατανάλωση ενέργειας. Και μιλάμε για, αν πρόκειται για την ανάπτυξη της περιοχής, αφού το εγκατασταθεί, δεν πρόκειται να απασχολήσει πάρα από 40-41 άτομα, δεν κάνω λάθος. Και αυτό βέβαια που κρύβουν είναι το εξής. Πώς θα γίνεται έτσι? Προφανώς από αλλιάτμο και τα μυεστήρα απολυστή του. Μας λένε βέβαια ότι η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε 3-4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς το βγάζουν. Αυτά είναι στοιχεία της ΔΕΗ, της ΔΕΗ ΑΕ. Ναι. Ναι. Ενώ εδώ θα χρησιμοποιούν 300.000 κυβικά νερού, όμως δεν μας λένε το εξής. Ότι τι θα γίνει στην περίπτωση που αυτό θα εξελιχθεί σε 1 γίγα? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα hyperscale data center, το οποίο θα εξελιχθεί σε 1 γιγαβάτ. Και επίσης δεν μας λένε το εξής. Πόσο νερό θα καταναλώνετε, όπως σας είπα και προηγουμένως? Σίγουρα λένε θα καταναλώνετε λιγότερο, γιατί λέει θα έχουν ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανακυκλούμενο νερό, που θα χρησιμοποιεί το ίδιο κτλ. Και άντε να αναπληρώνουν κάπως τις εξατμίσεις. Όμως, Το σημαντικό εδώ ξέρετε ποιο είναι. Με τέτοιου είδους data centers δεν είναι μόνο η ενέργεια που καταναλώνεις, είναι και η ενέργεια που καταναλώνεις για την δίκτυ σου. Δηλαδή αυτό το cooling system μέσα πόση ενέργεια θα καταναλώνει. Για να φανταστείτε ότι έκανα κάτι υπολογισμούς, ναι. Θα σας πω χοντρικά, εφόσον μιλάμε για ένα γιγαβάτ, θα χρειάζεται ενέργεια για το IT, δηλαδή για το information technology, δηλαδή καθαρά για τη λειτουργία του data center, χρειάζεται ένα γίγα. Ωραία. Το χρόνο θα πηγαίνει 8,6 τεραβατόρες. Όταν όμως θα χρησιμοποιήσει και αυτά τα συστήματα ψήξης, στην καλύτερη περίπτωση θα φτάνει στις 10 και τεραβατόρες. Και εδώ είναι ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι αυτή την ενέργεια εσύ θα την παίρνεις από το κεντρικό σύστημα. Καταλάβατε.
1: Από το, δηλαδή, από το κεντρικό σύστημα εννοείται της περιοχής και της επικράτησης.
0: Της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί προβλέπεται να γίνει, να υπάρχει ένα επενδυτικό σχέδιο. Ήδη το έχουν φορτώσει με φωτοβολταϊκά. Και λένε ότι θα φτάσουν τα 2.130 ΜΒ ΑΠΕ και 860 ΜΒ αποθήκευσης. Εκεί θα γίνουν και έντρα αντιλιθοαποταμίευσης. Ακριβώς πάνω από τα αποθέματα του Λιγνίτη.
1: Είναι εκεί
0: δεν
1: που έπεσε. Είναι εκεί που έπεσαν οι καδοφόροι εδώ πέρα. Πρέπει...
0: Ακριβώς από πάνω.
1: Είναι ακριβώς από πάνω.
0: Θα γίνει το δεξαμενή έργο, μεγάλο έργο να κλείσει ο ποταμίδης για αποθήκευση.
1: Εκεί που μπήκαν δηλαδή τα εκρηκτικά, εκεί που κατέστρεψαν την περιουσία του ελληνικού λαού, που έκλεισαν το κομμάτι, το εδαφικό με το λιγνίτι, θα γίνει ένα σιάδι για αντιλιοταμίευση για να εφοδιάζει το data center που θα είναι από κάτω.
0: Να αποθηκεύει ενέργεια που θα έρχεται από τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά θα δίνουν απευθείας την ενέργεια. Θα μπαίνουν στο σύστημα,
1: ναι,
0: και μετά θα παίρνουν ενέργεια. Και τα ερωτήματα εδώ είναι τα εξής απλά.
1: Ναι.
0: Πρώτον, όσα χρήματα θα ξοδευτούν για να γίνει η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο. Γιατί αυτό θα είναι δαπάνη ΔΕΗ. Που σημαίνει θα μετακυλιστεί
1: τους
0: πολίτες. Για να το κρατούμε. Και δεύτερον, σε περίπτωση που δεν φυσάει, δεν έχουμε ήλιο, θα αναγκάζεται να παίρνει ρεύμα. Από πού? Θα φέρνει με ρεύμα το κεντρικό δίκτυο, το οποίο σύμφωνα με το target model θα ορίζεται με βάση την τελευταία μονάδα που θα μπαίνει στο μείγμα την ενεργειακή, που στάντα θα είναι το πανάκριβο LNG. Ακόμα και 80% να καλύπτουμε από ΑΠΕ. Όλες οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας ορίζονται με βάση την τελική μονάδα, είναι αυτό που λέμε το marginal cost, το target model, που θα είναι το LNG, το πανάκριβο LNG, 4 και 5 φορές πάνω. Άρα θα υπάρχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Άρα αυτά ποιος θα τα πληρώνει, η Amazon από μόνη της, ή θα διαχέονται σε όλο το υπόλοιπο σύστημα.
1: Ξέρετε κύριε...
0: Και θα, τελικά θα εσβαρύνουν τον καταναλωτή, δηλαδή εμάς τους υπόλοιπους τους πολίτες.
1: Κύριε,
0: για μια επένδυση παραλαμβάνω, που δεν έχει πάνω από 40 άτομα.
1: Που δεν έχει πάνω, άρα... Αυτό θέλω να έρθουμε. Γιατί κάποιος θα πει να έχουμε μία. Ακούνε τον αριθμό, ας πούμε, που λένε θα φτάσει μέχρι ένα γιγαβάτ, έρχεται εδώ η Amazon. Εμείς από.
0: Εγώ... Είναι κατανάλωση. Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Είναι κατανάλωση. Εγώ
0: είναι
1: αυτό που καταλαβαίνω.
0: Μόνο για τη λειτουργία του, χωρίς για τα συστήματα ψήξης.
1: Κύριε Λίκη, επειδή κάποιος θα ρωτήσει, είναι κάποια πράγματα που είναι δύσκολα και τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά ακόμα δε περισσότερο. Είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία, αν καταλαβαίνω σωστά, προσπαθεί να βρει ένα στασίδι για να αξιοποιήσει χώρο άλλων εδαφών, άλλων χωρών και με ευνοϊκό έτσι, τιμολόγιο για τον εαυτό της.
0: Γι' αυτό υπάρχει και μακροπρόθεσμο συμβούλιο.
1: Γι' αυτό και υπάρχει το 15 ετές που μας είπατε. Αυτά τα data center, ενώ παρουσιάζονται ως επένδυση, αν δημιουργήσουν μόνο μια αγορά 41 ανθρώπων, δεν είναι στην πραγματικότητα επένδυση. Για ποιο λόγο ενδιαφέρεται πρώτον η Amazon να έρθει εδώ και για ποιο λόγο ενδιαφέρεται η χώρα μας να υποδεχθεί το συγκεκριμένο data center για λογαριασμό, ας πούμε, της ενέργειας, αφού θα είναι κατανάλωση, δεν θα είναι παραγωγή ενέργειας εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όταν το λιγνίτι που είναι δικό μας αγαθό δεν το αξιοποιούμε, αλλά το κατηγορούμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό σε περίπτωση αν και είναι εσωτερικής κατανάλωσης, σε περίπτωση που μπει μέσα στο μείγμα για να βγουν τα τιμολόγια. Εξηγήστε μας λιγάκι όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει η Amazon εδώ και για ποιο λόγο εμείς να το δεχθούμε εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όταν θα πληρώσουμε παραπάνω.
0: Είναι όπως οι μεγάλες εταιρείες. Είναι όπως οι μεγάλες εταιρείες. Τι θέλετε, εξορίξεων, αξιοποίησης εντός εισαγωγικών νερού ή οτιδήποτε, πηγαίνανε στις λατινικές χώρες της Αμερικής. Γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν και στην αρχή αυτό ουσιαστικά να το βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους και να το πουλήσουν σε μετοχές ανά τον κόσμο. Η ΔΕΗ όμως, μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα, δεν είναι πια εγχώρια. Είναι ένας developer, ένας broker όπου μέσα υπάρχουν επενδυτές από το Κατάρ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από οτιδήποτε.
1: Το δημόσιο πώς είναι το ποσοστό, 33%
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ενδιαφέρονται για τους μετόχους τους. Όχι για αυτό που θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε αυτό που υπάρχει και βγαίνει προς τα έξω είναι ότι παιδιά λένε ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και όλα αυτά cloud και data center κτλ. Διότι το κέρδος είναι τεράστιο.
1: Άρα έχουμε μια διαφορετική απειοκρατία.
0: Δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Ναι, δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ξέρετε από πότε έχει ανακοινωθεί αυτό το project. Από τον Απρίλιο του 25.
1: Από τον Απρίλιο.
0: Τέλειο για data center, ναι. 300 αρχικών μεγαβάτ στον Άγιο Δημήτριο. Μερική όμως πρόβληψη για επέκταση ως 1 γίγα. 1000 δηλαδή μεγαβάτ. Μήπως τότε αποφασίστηκε το να κλείσουμε το λιγνίτι.
1: Για το λιγνίτι αυτό που λένε, πείτε μας με απλά λόγια, για ποιο λόγο.
0: Εγώ ρωτάω, δηλαδή μήπως ήταν μια προηγουμένη απόφαση για να εξυπηρετηθούν άλλα σχέδια.
1: Ξέρετε τι λένε.
0: Δεν μπορώ να το αποδείξω.
1: Κύριε Λίκη, ξέρετε τι λένε τώρα. Ξέρετε τι λένε και εδώ μας πονάει στην Μακεδονία, ακόμα δε περισσότερο στην Δυτική Μακεδονία, διότι έχει ερημώσει ο τόπος. Τον έχουν κατηγορήσει το λιγνίτι για τα κομμάτια του περιβάλλοντος. Ξέρετε τι λένε, ας πούμε, για το κομμάτι των εκπομπών κτλ. Διοξιδίου. Βέβαια είχαν κάνει το Λεμαϊδα 5, είχαμε δώσει ως ελληνικός λαός 1,7 για με πρόβλεψη για βιομάζα και πράσινο αυτό. Το κλείσαν και αυτό και λένε μα δεν γίνεται γιατί ο λιγνίτης είναι βρώμικος. Έτσι κι αλλιώς άμα τον καταναλώναμε θα χρεωνόμασταν ακόμα περισσότερο με βάση το υπολογιστικό μοντέλο με το οποίο βγαίνει ο λογαριασμός γιατί είναι πολύ πιο ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό για το λιγνίτη?
0: Εντάξει, υπήρχε μελέτη του Πολυτεχνείου. Ναι. Σύμφωνα με την οποία καταρχήν το Λεμαϊδα 5 έχει ελάχιστες εκπομπές, ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει ολοκληρώσει ούτε 4 χρόνια λειτουργίας, 5. Από τότε που, δηλαδή, μιλάμε, αυτό είναι σκάνδαλο. Η ίδια η κυβέρνηση το 22 δια την Πάνιζε την το Λεμαϊδα 5 και τα λοιπά που άνοιξε το 23 και μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά. Η ίδια. Αν το ψάξετε αυτό υπάρχει. Εδώ λοιπόν ποιο είναι το... Θα θέλω να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα στους ακροάτες. Κοιτάξτε και τις ακροάτριες. Εδώ είναι το εξής. Η καταγωγή με εμένα είναι το Αλιβέρι. Έβια. Λοιπόν, εδώ τώρα πρόκειται να έρθει. Η ΑΓΕΤ κάνει ένα τεράστιο project για δέσμευση, υγροποίηση, δηλαδή διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί ξέρετε, οι σημεντοβιομηχανίες έχουν τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε προσπαθούν να το δεσμεύσουν. Έρχομαι λοιπόν και εγώ και ρωτάω. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει με τις εκπομπές του λιγνίτη? Να σου το πω πιο απλά. Μήπως γιατί ο λιγνίτης είναι εγχώριο καύσιμο και έπρεπε να μπούμε σε ένα διεθνή τζόγο αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου ουσιαστικά να εξαρτόμαστε από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή εμείς να έχουμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά, δηλαδή να είμαστε παραγωγοί στις ταράτσες. Να είμαστε, δηλαδή, εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, να μπορούσε να παράγει το ρεύμα που καταναλώνει. Και όχι να το δίνει στο δίκτυο, όπως λένε τώρα, χωρίς σταθερή τιμή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, που αναλόγως, αν έχουμε πόλεμο, αν κλείνει το Ορμούζι, οτιδήποτε, θα σου λένε, α, αυτή είναι η καμφέτος οι τιμές. Οπότε πλήρωσε παραπάνω. Εδώ είναι η ουσία. Ναι. Το data center, δηλαδή, ωραία, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να ευνοήσει την ελληνική οικονομία ή τη συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ έχω πάει και έχω μιλήσει εκεί πέρα. Έχω μιλήσει και με εργαζόμενους, έχω μιλήσει με κατοίκους. ξέρετε, το εισόδημα που έχει φύγει από την περιοχή μπορεί να αγγίζει και τα 3 δις.
1: Απλά γίνεται πάνω στην πλάτη μιας περιοχής η οποία θα μπορούσε, αξιοποιείται διαφορετικά, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και, και καλύτερα από τη στιγμή που είχε βελτιωθεί κιόλας η μονάδα αυτή από το θέμα της δέσμευσης των εκπομπών του διοξιδίου. Είναι σαν να κλείνουμε ένα πλούτο και βάζουμε πάνω του βάζουμε πάνω μία εγκατάσταση.
0: 300 δις. Ο λιγνίτης για την Ελλάδα σημαίνει 300 δις. Δικό του καύσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία ήταν να κλείσει τα αριθμητικά εργοστάσια 35, πάνε 38 τώρα. Η Πολωνία, για να καταλάβετε, που είναι, θα δείτε αναπτυξιακά, χτυπάει πικ και είναι πάνω από τους Γερμανούς πια, είναι εκτός του χρηματιστηρίου του Άφρακα. Γιατί έχει πολλά αριθμητικά εργοστάσια. Δηλαδή οι Γερμανοί τα περισσότερα τα ανοίγουν εκεί. Και απλά σε εμάς πουλάνε πράσινη τεχνολογία. Θέλετε να σου πω κάτι άλλο?
1: Ναι.
0: Αν πάτε στην Κίνα, η οποία Κίνα ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, δηλαδή μάλλον ναι, ο παραγωγός σε τέτοιου είδους συστήματα, ΑΠΕ, η Κίνα έχει μόνο φωτοβολταϊκά. Δεν έχει ανεμογεννήτρες. Ανεμογεννήτρες έχει για να την πασάρει σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι λοιπόν όλο, το παιχνίδι όλο είναι αυτό. Και κάτι τελευταίο. Οι εκτάσεις αυτές που καταλαμβάνει, που θα καταλάβει η Amazon και τα λοιπά, ανήκουν στους κατοίκους. Η ΔΕΗ τους είχε πάρει στην αρχή με σύμβαση και με την ΑΕΠΟ τότε, με στόχο να αποκαταστήσει το τοπίο και να το αποδώσει πάλι για αγροτική χρήση και τα λοιπά. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει λοιπόν στη ΔΕΗ μια ενδιάμεση εταιρεία ΑΕ, η οποία εξακολουθεί να έχει αυτά τα εδάφη, τα οποία τώρα τα την οικιάζει, να σου πω, και έτσι στην Amazon.
1: Για να χρεωνόμαστε και παραπάνω. Εδώ είναι, φτάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ καταλήγουμε.
0: Εδώ, είναι, λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Γιατί επαναλαμβάνω, ο λιγνίτης παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια με την όποια κατανάλωση νερού. Παρετρήσε ο ταμιευτήρας του πολιτή του. Τώρα μας λένε ότι η κατανάλωση θα πέσει στο 0,6% από αυτό που είχε πριν. Αλλά για τα 300 μεγαβάτ και δεν μιλάνε για τα συστήματα πτήξης, βέβαια. Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Με μισές αλήθειες.
0: Είναι δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Δεν μπορώ να παράγω ενέργεια.
1: Είναι ψέμα. Με μισές αλήθειες προσπαθούν να το πουλήσουν. Κύριε Βασίλη, με πιέζει δυστυχώς ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε το ζήτημα αυτό, διότι μας ενδιαφέρει.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ σκέπτομαι δηλαδή τις επόμενες μέρες να το αναδείξω, θα αρθρογραφήσω και. Και γι' αυτό, γιατί ξέρετε, καλή η εικόνα, καλή η ζελατίνη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι υπάρχει από μέσα και κυρίως αν αυτό ευνοεί την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες ή θα τους επιβαρύνει έτσι περαιτέρω.
1: Κύριε Λίκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, την ανάλυση σας και το γεγονός ότι μας ανοίξετε για τα μάτια για αυτό που επιχειρείτε να γίνει και έχει δρομολογηθεί να γίνει στη Δυτική Μακεδονία, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Καλό σας βράδυ, ευχόμαστε.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.
2: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντηρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
3: Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
5: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλησπέρα σας, κύριε Καμένο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι που μου σκεφτόμουν τώρα, πριν από λίγο, ότι όλοι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι πρώτος. Ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτος. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι πρώτος. Ακόμα και την κυρία Καριστιανού έχουμε ακούσει ότι θα είναι πρώτη. Αυτό πώς σας φαίνεται?
10: Όλοι πρώτοι θα είναι.
9: Όλοι πρώτοι θα είναι.
10: Κοιτάξτε κάτι, αυτό που είναι σίγουρο ότι είναι στις πρώτες εκλογές. Όποιος και να είναι πρώτος, όποιος και να νομίζει να είναι πρώτος, δεν θα έχουν καμία σημασία οι εκλογές αυτές για τη δημιουργία κυβέρνησης. Mm-hmm. Διότι αυτό στο οποίο συμφωνούν νομίζω όλοι είναι ότι στις πρώτες εκλογές, ανεξαρτήτως των ποσοστών των οποίων θα πάρει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε τα άλλα κόμματα, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, όπως λένε.
9: Και όπως φαίνεται, η αυτοδυναμία είναι μακριά. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Όπως φαίνεται τουλάχιστον τα τωρινά δεδομένα, ναι.
10: Κοιτάξτε κάτι. Στην πολιτική. Σας άκουσα προηγουμένως το εισαγωγικό σας. Μιλάγατε για τους πολιτικούς που εκλέγονται από το λαό. Mm. Υπάρχουν δύο είδων πολιτικοί. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό ή που εκλεγόντουσαν από το λαό. Και θα σας αρχίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Πανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις.
9: Αυτή την περίοδο ζούμε.
10: Όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν...
9: Ο Αντώνης Σαμαράς, πώς πάμε λίγο στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς χρησιμοποιείται ως πιόνι στη διαπλοκή?
10: Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Το 1993 από την διαπλοκή επιλέχθηκε για να ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και δεν είναι λόγια δικά μου αυτά, είναι λόγια του ίδιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα σας θυμίσω την περίφημη ομιλία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τότε, που μίλησε για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που ανατρέψανε. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι αυτές οι πέντε οικογένειες οι οποίες ουσιαστικά μοιράζονται τον πλούτο της χώρας, mm-hmm, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι
9: τον
10: ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως. Mm-hmm.
9: Πώς θα γίνει αυτό, εξηγήστε το.
10: Καταρχήν αρχίσανε με την Μαρία Καριστιανού. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κολλήσανε στη Μαρία Καριστιανού δίπλα προκειμένου να αρχίσουν να την ξεφουσκώνουν? Το στενό επιτελείο του Αντώνη Ζαμπαρά. Ο Νίκος ο Καραχάλιος, φίλος μου και ο Νίκος πολλά χρόνια, και ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Πήγαν στην κυρία Καριστιανού δίπλα, της κάνανε τη στενή ομάδα και εν συνεχεία την καταγγείλανε. Άρχισαν να μιλάνε για μοναχές από τη Συρία και προσπαθήσαν να την εξευθελίσουν. Και είδαμε ότι το πετύχανε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Από εκεί που έπαιρνε ποσοστά 15-20% έχει φτάσει
9: τώρα
10: στα όρια στο 3.
9: Δυσκολεύεται να μπει στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται.
10: Και το ίδιο γίνεται και τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε δύο βασικά κόμματα. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, mm-hmm. ο οποίος έχει μια σταθερή, αλλά όχι ανωδική πορεία.
9: Έχει όμως στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά
10: ένα σταθερό ποσοστό, έτσι. Ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, ή την εναλλακτική για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με πιο δεξιά χαρακτηριστικά, είτε τον κίνδυνο προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και έχουμε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εγώ αυτή την κοπέλα δεν την ξέρω, την έχω δει μια φορά στη ζωή μου. Αλλά θέλω να σας πω δημόσια, και θέλω να το πω και δημόσια, ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσία στην Ευρωβουλή πριν μια εβδομάδα.
9: Τι εννοείται?
10: Εκεί που μίλησε μπροστά στην Ursula von der Leyen και είπε την αλήθεια.
9: Γιατί ήρθε και η ασυλία της στην Ευρωβουλή για το άλλο θέμα.
10: Καλά, για το άλλο θέμα. Εγώ δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά θέλω να σας πω ότι η ομιλία της έδωσε το κύριο χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα, μην το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η νίκη του στη Γερμανία του ADF, στην Γαλλία οι εκλογές θα δώσουν μια λύση όπου τουλάχιστον στο τελευταίο γύρο θα είναι η Λεπέν. Mm-hmm. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, Τραμπ-Πούτιν, mm-hmm. μαζί και με άλλους οργανισμούς, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τελειώσανε. Έχουμε άλλες ισορροπίες στον κόσμο.
9: Πριν πάμε σε αυτό και θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα Σαμαρά.
10: Θα πάμε στο θέμα Σαμαρά, γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Στην Ευρώπη λοιπόν αντιλαμβάνεται ο λαός ότι πια έχουμε ένα διευθυντήριο των Βρυξελών διορισμένο, mm-hmm. μη εκλεγμένο. Κυρία Ούρσουλα δεν έχει εκλεγεί από κανένα. Διορισμένη είναι. Οι οποίοι τι κάνουν? Εκεί που στην Ελλάδα για να δώσουν 25 δις όταν είχαμε την κρίση στην οικονομική, mm-hmm. Μας τραβήξανε 10 χρόνια και οδηγούσαν τον κόσμο να μαζεύει από τα σκουπίδια φαγητά, mm-hmm. και δεν βρίσκανε τα 25 δισεκατομμύρια να δώσουν στην Ελλάδα με εγγύησεις τα σπίτια μας, τις τράπεζές μας, τον πλούτο της χώρας, τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Είχαν όλες οι εγγύησεις αυτές, δεν βρίσκανε 25 δις. Σε μία νύχτα μέσα, για μία χώρα μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ουκρανία, βρήκανε 140 δις. Για να κάνουν τι? Για να τα μοιράσουν μεταξύ τους αυτό το διευθυντήριο των Βρυξελών με κάποιες κυβερνήσεις που ελέγχουν και να τα μοιραστούν. Χωρίς καμιά εγγύηση. Για ένα πόλεμο που δεν υπάρχει εχθρός.
9: Άρα αυτό πώς μεταφράζεται στην τωρινή συγκυρία,
10: λοιπόν,
9: στα καθημάς.
10: Πάμε στα καθημάς. Γιατί ξεκινάω από εκεί για να πάμε στα καθημάς. Εδώ λοιπόν τι βλέπουνε? Βλέπουνε ότι το διευθυντήριο αυτό των Βρυξελών καταραίει σε όλη την Ευρώπη. Mm. Τελειώνει. Στη Γερμανία έχασε. Στην Ιταλία, ήδη με την εκλογή της Μελώνη και της Λέγκας του Βορρά, ουσιαστικά φύγανε τα παλιά κόμματα. Εδώ λοιπόν, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να βρουν μία λύση προκειμένου να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλιό.
9: Ποιο?
10: Βρήκαν λοιπόν, εγώ πιστεύω, βρήκαν την ιδέα ο κύριος Σαμαράς στα 80 του, αφού ήταν αυτός που έπαιρνε.
9: Στα 80 του, νομίζω ότι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι ηλικιακά, γιατί να μην πάω, μα θέλει και στα.
10: Καλά, και στα 200 μπορεί να πάω.
9: Αυτό θέλω να πω. Μην το πάμε εκεί. Δεν είναι θέμα ηλικιακό, νομίζω. Κύριο Σαμαρά, έχει μια πορεία.
10: Εγώ στα 62 χαίρομαι να βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν στην πολιτική για να παίρνουν και τις θέσεις που είχαμε εμείς. Αν αυτός θεωρεί ότι στα 80 είναι νεανίας πολιτικός. Εντάξει. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα. Mm-hmm. Πολιτικό, ακριβώς για να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην υπάρχουν κάποια αντισυστημικά κόμματα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που έγινε στη Γερμανία ή που θα γίνει στη Γαλλία ή που έγινε και στην Ιταλία. Βάλαν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι επαγγελματίας αυτό. Έριξε τη Νέα Δημοκρατία του 1993, το Μητσοτάκη που τον έκανε υπουργό εξωτερικών, να δημιουργήσει δίθεν το αντίπαλο δέος. Ποιο αντίπαλο δέος? Λέει ο Σαμαράς για το Πασόκ, το οποίο έχει μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ, που έχει μετατραπεί έτσι, σε σημαντικό Πασόκ, όταν ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που κυβέρνησε μαζί με τον Βενιζέλο και έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνεταίρο του Πασόκ.
9: Άρα δηλαδή.
10: Διέγραψε εμένα τότε από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και έκανε συνέταιρο το Πασόκ. Έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Πανδρέου, πήρε τον Βενιζέλο και πήγε μαζί. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα. Σου λέει, κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά, να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα, τα αντισυστημικά, τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη, να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
9: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο με το κόμμα, το οποίο επερχόμενο κόμμα το οποίο θα φτιάξει, ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
10: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο. Mm-hmm. Και εξυπηρετούσε, είτε για να ρίξει το Μητσοτάκη, είτε για να βγάλει
9: τώρα
10: το Πασόκ.
9: Αυτό αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο δεν είναι λίγο βαρύ.
10: Ενώ αυτά τα οποία έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Σου λένε, ναι, μεν να ανατρέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί εντάξει, 7 χρόνια αρκετά τον έχουμε, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και την επόμενη μέρα. Ώστε ας βάλουμε τον Σαμαρά τώρα να μαζέψει παλιούς βουλευτές, όλους τους δεξιούχους έχει μαζέψει ο κ. Σαμαράς μαζί του. Προκειμένου να δημιουργήσει μία δύναμη την οποία θα τη χρησιμοποιήσουν για τις δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν θα γίνει. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει από τη μια μεριά, από τα δεξιά, οι δυνάμεις όλες οι οποίες υπάρχουν εκεί είναι μέσα στο δημοκρατικό μέτωπο. Μιλάω για τον Βελόπουλο, μιλάω για τον Πουλού, μιλάω για άλλους που έχουν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Να γίνει μία ομάδα. Η οποία θα μπορεί.
9: Μα και αυτοί λένε δεν συνεργάζομαι με κανέναν από την άλλη.
10: Ναι,
9: και ο Βελόπουλος λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν και η Λατινοπούλη τα ίδια λέει.
10: Αυτό το λάθος τους. Και το ίδιο να γίνει και από την αριστερά. Δηλαδή, το
9: και η αριστερά επίσης δεν συνεργάζεται με κανέναν. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, με λίγα λόγια.
10: Στις
9: πρώτες, από ό,τι λένε τώρα.
10: Από την Κυριακή το βράδυ των πρώτων εκλογών θα αλλάξει εντελώς το τοπίο. Θα δημιουργηθούν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος θα είναι από τη μεριά της
9: κεντροδεξιάς
10: πολιτικής και από την αριστερά. Εγώ πιστεύω
9: και
10: ότι
9: από την προοδευτική πολυκατοικία. Αν μπορεί να δούμε προοδευτική, ναι, να τη βαφτίσουμε έτσι.
10: Με μετακίνηση του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, ουσιαστικά θα απορροφήσει το σύνολο του Πασόκ, θα απορροφήσει και δυνάμεις που στην αριστερά δεν είναι ακραίες και θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Βέβαια.
9: Αυτό που μου λέτε, κύριε.
10: Πρέπει να δούμε τον γενικό τοπίο.
9: Εδράζεται. Σε τι, ότι υπάρχει κάποια συμφωνία του Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει κάνει μια συμφωνία ο Αντώνη Σαμαρά,
10: παραδείγματος
9: χάρη.
10: Μα είναι ξεκάθαρο.
9: Πώς είναι ξεκάθαρο.
10: Με συγχωρείτε τώρα. Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά με λόγο, ο οποίος λέει κατά της woke ατζέντας. Πολύ ωραία, και εγώ κατά της woke ατζέντας είμαι, και εγώ ατζέντας Τραμπ είμαι. Λέει κατά της πασοκοποίησης της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο ίδιος έβαλε το όλον Πασόκ στην κυβέρνηση. Σαν πρωθυπουργός πήρε το Βενιζέλο μαζί του. Mm-hmm. Έτσι.
9: Ναι, αλλά τότε έπρεπε να συνεργαστεί.
10: Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί.
9: Γιατί
10: έπρεπε να συνεργαστεί. Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί, γιατί ήταν για κάνει πλακάκια με τον Γιώργο Πανδρέου και δεν ήθελε να την παρατεθεί. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου βγήκε τότε στο Καστελόριζο και έσπρωξε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αρχή έκανε αντίσταση ο Σαμαράς και μετά το πρώτο μνημόνιο που έκανε αντίσταση, μετά τα βρήκε. Αυτός ήταν ο κύριος μοχλός που τα βρήκε για να κάνουν κυβέρνηση. Και αν δεν βρισκόταν μετά οι ανεξάρτητοι Έλληνες μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κάνουμε ένα σχέδιο για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να μην ακολουθήσουμε τη γραμμή Σόιμπλε, δεν θα υπήρχε άλλη λύση παρά η συγκυβέρνηση τότε.
9: Δηλαδή δεν μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς όντως να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία, η παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, έχει όντως χάσει την επαφή με τις ρίζες της, με τον παραδοσιακό του κόσμο, αυτό που λέει.
10: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί βλέπετε και από ποιους στηρίζεται. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που ο κόσμος δεν τα βλέπει. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν είμαι πλέον στη μάχη με πολιτική με την έννοια που ήμουν παλιά. Θα σας πω όμως ότι αν δείτε τους ανθρώπους του Σιμίτη, πέραν της Δύσης, η μισή είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Οι άλλοι μισοί έχουν μπει στο επιχειρήν. Μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που παίρνει δημόσια έργα από την κυβέρνηση έχει γενικό κομμανταδόρο τον κύριο Τσουκάτο. Ο πρώην διευθυντής εξοπλισμών του Ζοχατζόπουλου και του Απαντονίου είναι επικεφαλής στο Defense της ίδιας εταιρείας κατασκευαστικής. Βλέπουμε λοιπόν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Σιμίτη, δικηγόρος, είναι σε άλλη εταιρεία διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή ελέγχουν και επιχειρηματικά και πολιτικά οι ίδιοι άνθρωποι όλο το πολιτικό σύστημα και θέλω να το ελέγξουν.
9: Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και... θέλω να πω ότι η διαπλοκή καλά κρατεί. Αλλά... δεν λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα.
10: Αλλάζουν το μάρι. Και αυτό οδηγεί στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να τα δει όλα αυτά, έτσι, να οδηγούμαστε σε λύσεις που είναι επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Κασιδιάρης σε αυτές τις εκλογές, στις πρώτες εκλογές, θα πάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αν του απαγορεύσουν.
9: Θα το κάνουν ακόμα πιο, θεωρείτε, θα γίνει ακόμα πιο λαοπρόβλητο.
10: Ότι η αριστερά πήρε 25%. Όταν το ΚΚΕ απαγορεύτηκε και η ΕΔΑ πήρε 25%.
9: Και τι, πρέπει να τον αφήσουν να κατέβει στις εκλογές.
10: Ακούστε κάτι. Είτε το απαγορεύσουν, είτε το επιτρέψουν, θα βρει ένα τρόπο.
9: Αυτό που έχει πει.
10: Αυτό που έχει πει. Λοιπόν, όσο απαγορεύεις.
9: Ναι, μια δημοκρατία όμως δεν πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αυτό.
10: Ξεκάθαρα.
9: Αυτό
10: αλλά
9: θέλω να πω.
10: Η μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας σε μια δημοκρατία είναι ο λαός.
9: Συμφωνούμε σε αυτό.
10: Πρέπει ο λαός λοιπόν να αποφασίζει. Όσο βάζεις απαγορεύσεις, όσο του λες μη φας το γλυκό στο παιδί.
9: Ναι, αλλά από την άλλη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθυρξη.
10: Και πάνε να τον κάνουν ήρωα.
9: Άλλο που βγήκε στα 7.
10: Θα πάνε να τον κάνουν ήρωα. Εάν το απαγορεύσουν με τρόπο που δεν συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα, θα τον κάνουν ήρωα.
9: Αν βγει το τμήμα του αρμόδιου του Αρείου Πάγου και πει ότι απαγορεύεται, συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα.
10: Ωραία. Συμφωνώ. Και αυτό τι λέει λοιπόν. Παίρνω ένα κόμμα του Σπαρτιάτε,
9: ναι,
10: του Ελλήνων και το στηρίζω. Και περνάει αυτό το μήνυμα. Και αυτό το κόμμα έρχεται με 15%. Και βλέπουμε
9: είδαμε
10: πάλι
9: όμως τι έγινε και την προηγούμενη φορά με
10: τα μουσια και του μπράβου να μπουκάρουν στη Βουλή. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι η κατάσταση πρέπει να τη δούμε και μέσα στο διεθνέ περιβάλλον. Στο διεθνέ περιβάλλον αυτή τη στιγμή πρέπει μια αστάθεια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητα. Και πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι αυτό. Θα σα θυμίσω ότι τις συμφωνίες με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις έκανε η κυβέρνηση ανεξάρτητη Έλληνες Τσίπρας. Και συνεχίζονται και καλώς συνεχίζονται. Το ενεργειακό κέντρο εμείς το ξεκινήσαμε. Εγώ υπέγραψα την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, τη Σούδα και τώρα συνεχίζεται. Και πρέπει να συνεχιστεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητος. Όμως. Στον κόσμο υπάρχει μια πλήρης αστάθεια.
9: Ακούτε όμως, κύριε Καμένο, ότι αυτό το χαρτί που μου λέτε περί σταθερότητος είναι ένα χαρτί που βλέπω ότι παίζει και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση.
10: Ο καθένας παίζει.
9: Ας πούμε, ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματος χάρη, με τη δήλωση που έκανε, και η κυρία Μπακογιάννη σήμερα μίλησε περί σταθερότητος.
10: Προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι άλλο η σταθερότητα η γεωπολιτική και είναι ότι. Άλλο ότι εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την δίθεν σταθερότητα για να πάρω πολιτικά ωφέλη για το κόμμα μου. Σταθερότητα μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, στην οποία όλες οι δυνάμεις οι δημοκρατικές να πούνε ότι εδώ, επειδή υπάρχει αυτή η γενική αστάθεια στην περιοχή μας, έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που δεν υπάρχει εχθρός. Τον ανακαλύπτουν τον εχθρό. Βάζουν πολιτικά ντρόουν δίθεν, πέφτουν στη Γερμανία και λένε: Γερμανία, α, οι κακοί οι Ρώσοι θα μας επιτέθουν. Και βγαίνει ο Πούτιν και λέει: Εγώ δεν έχω καμία αντικειμενική από την Ευρώπη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου για να αρπάξουν αυτή η ελίτ των Βρυξελών μαζί με κάποιες κυβερνήσεις 140 δισεκατομμύρια από τους λαούς σε φορολογία και να τα κάνουν δίθεν όπλα. Έτσι. Από την κάτω πλευρά έχουμε στη Μέση Ανατολή πλήρη αστάθεια. Και βλέπουμε ότι αυτό θα μπορούσε να μαζευτεί εάν υπήρχε αυτή η καθοδήγηση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία που ήταν προς την σωστή πλευρά και στην πλευρά της ειρήνης, αλλά βλέπουμε ότι και ο Τραμπ έχει το middle election, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολα,
9: ναι,
10: τον Νοέμβριο.
9: Ναι, πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Έτσι, και με το πετρέλαιο εκεί που έχει
10: φτάσει. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου να διεκδικεί. Έχουμε στην Τουρκία τον Ερντογάν, ο οποίος.
9: Ο οποίος όμως και ο Ερντογάν κάνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή προσπαθεί να συσπυρώσει το εσωτερικό του κοινό. Μας έχει κηρύξει τον πόλεμο εδώ πέρα κάθε μέρα.
10: Υπάρχει,
9: και αυτός και οι επιτελείς του.
10: Η θεωρία που λέγεται, το λένε οι Αμερικάνοι, around the flag. Όταν δηλαδή ένα καθεστώς θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο και να βγάλει από τη μέση τους κινδύνους της αντιπολίτευσης, τι κάνει, δημιουργεί κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στο Ισραήλ βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια αστάθεια. Έτσι.
9: Έχω μπροστά εδώ μου μια δημοσκόπηση που λέει ότι το 50...
10: Επιτρέψτε να το πω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί Εγώ πιστεύω ότι πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο.
9: Αυτό ήθελα να σας πω και εκεί ήθελα να σας πάω. Διότι το 51% σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι μπορεί, επειδή είναι και μακρά η περίοδος μέχρι τις εκλογές, ότι μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο? Εάν, ότι πρέπει να φοβόμαστε για θερμό επεισόδιο?
10: Εάν το escalation το οποίο φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα, με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Άμυνας, του ίδιου του Ερντογάν, δείχνουν ότι πάνε να φτιάξουν ένα escalation για να δημιουργήσουν κρίση.
9: Το κάνανε πάντα.
10: Ναι, ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, για να μπορέσει να πάρει άλλη μια θητεία, πρέπει να βρει 36 βουλευτές.
9: Ναι. Αυτό θα το επικαλεστεί μόνο για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Θα μπορέσει να το κάνει μόνο αν δημιουργηθεί θέμα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας.
10: Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτό που θέλει να κάνει, το ερυθμέ προγραμμή, ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή με αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν κτλ., θέλει να γίνει ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κάνει λεκτικά
9: ένα escalation για να φτάσουν. Ναι, τη διαβάθμιση προς τα πάνω.
10: Και θα δημιουργήσει και θερμό επεισόδιο. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς.
9: Αυτό θεωρείτε ότι θα το κάνει πριν τις εκλογές? Δηλαδή εμείς ας βάλουμε ένα σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θεωρείτε ότι θα γίνει πριν ή όταν θα περάσουμε εμείς μία περίοδο ενδεχομένως ακυβερνησίας ανάμεσα στις διερευνητικές, να το πω έτσι.
10: Κοιτάξτε κάτι. Και αυτή η περίοδος είναι πολύ ευαίσθητη και θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού κύκλου ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να παρέχουν τη στήριξη σε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες ξέρουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σχεδιασμό. Ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν είναι. Ανεξάρτητα.
9: Επειδή έχετε περάσει και από αυτή τη θέση.
10: Αν είναι υπηρεσιακός υπουργός εθνικής άμυνας, ο εκάστοτε υπουργός εθνικής άμυνας δεν κάνει διαταγές και δίνει εντολές.
9: Επειδή γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά πώς
10: υπάρχουν σχεδιασμοί, υπάρχουν πολεμικά σχέδια τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο αρχηγών επιτελείων, έχουν εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ και είναι προς εφαρμογή. Εάν καταληφθεί ελληνικό νησί, πάνε να καταλάβουν ελληνικό, θα το κάψουμε. Αυτό λέει ο σχεδιασμός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να έχει δοθεί η πλήρης εμπιστοσύνη του συνόλου του πολιτικού κόσμου σε ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μην φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία ένταση.
9: Μήπως κινδυνολογεί, κύριε Καμένου?
10: Όχι,
9: εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
10: Να σας πω κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην γίνει τίποτα. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει, αν γίνει, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ είμαι περήφανος και για τις ένοπλες δυνάμεις μας και πιστεύω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής εξουσίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εδώ μπλέκεται και το Ισραήλ. Δηλαδή η επίθεση του Ερντογάν είναι διμέτωπη. Επιτίθεται λεκτικά και στην Ελλάδα, επιτίθεται και στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ. Και θεωρεί ότι η συμφωνία η δική μας με το Ισραήλ αποτελεί απειλή για αυτόν. Καμία απειλή δεν αποτελεί για αυτόν.
9: Επειδή συζητάμε αυτά και επειδή έχετε περάσει και από την καρέκλα του κυρίου Δένδια, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τον κύριο Δένδια σε αυτή την καρέκλα.
10: Καταρχήν, τον κύριο Δένδια το βλέπω σαν τον επόμενο ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο κύριος Δένδιας είναι εκείνος ο οποίος με πολύ σοβαρότητα έχει χειριστεί τα πράγματα. Έχει περάσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει περάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει και τον καραμαλικό χώρο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αντιπαράθεση και με το σύστημα του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Είναι ένας σοβαρός πολιτικός, ο οποίος μπορεί, πιστεύω ότι σε μια επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να αποσυρθεί κάποια στιγμή, ότι είναι από εκείνους που πράγματι μπορούν να ηγηθούν και την επανένωση της Νέας Δημοκρατίας, την αποποσοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και να μην χρειάζεται να αφήνεται χώρο στον οποιοδήποτε κύριο Σαμαρά.
9: Ακόμα και τους Σαμαρικούς μπορεί να προσελκύσει ο κύριος Δένδιας.
10: Σαμαρική. Είναι, ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να κάνει το κόμμα του κάθε επικραμένου. Όποιος δηλαδή έχει παράπονο από το Μητσοτάκη, δεν τον έκανε υπουργό.

0: Όχι, δεν φταίει ο κύριος Σαμαράς, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι λύση ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, εδώ έχουμε τους πολίτες οι οποίοι δεν μιλάνε ακόμα, αλλά κανείς θα μιλήσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια οικογένεια που παίρνει 1000 ευρώ ο καθένας μισθό, 2000 ευρώ και έχει δύο παιδιά και πληρώνει ενίκιο 1200 και δεν βρίσκει κιόλας με 1200 και πάει στη Λαϊκή και πληρώνει την ντομάτα 5 ευρώ, δεν τη βγάζει.
1: Γιατί στις δημοσκοπήσεις λοιπόν βγαίνει ακόμα πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με διαφορά από τον δεύτερο?
0: Γιατί δεν έχει καταφέρει κανένας δεύτερος να αποτελέσει μια κυβερνητική λύση.
1: Τώρα είχαμε μείνει στους δεύτερους. Οι δεύτεροι έσονται πρώτοι, λένε καμιά φορά. Θα συμβεί ή όχι?
0: Το Ευαγγέλιο το λέει. Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία δεν είναι κανένα εμβόλιο ότι πρέπει να υπάρχει και ένα αλλαγή εξουσιών για να λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, το Πασόκ έχει πεθάνει, δεν υπάρχει Πασόκ. Κακά τα ψέματα.
1: Έχει πεθάνει τι, τα φόπλακα?
0: Ναι, και μνημόσυνα και 40 και όλα.
1: Όλα,
0: και
1: κόλυβα.
0: Κόλυβα πάντα. Έχει τελειώσει. Αυτά τώρα τα λαϊκολεβέντικα του Ανδρουλάκη και τα λοιπά δεν περνάνε στον κόσμο.
1: Είναι θέμα Ανδρουλάκη μόνο ή είναι θέμα γενικότερο του Πασόκ αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ θεωρώ ότι με τη συγκυβέρνηση και την απώλεια του πατριωτικού Πασόκ, την απώλεια του σημειτικού Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Υπάρχει από την άλλη και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς που διεκδικεί και ένα χώρο.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό στην πρώτη εκλογή, θεωρώ ότι μετά θα ανοίξει τις πόρτες και θα συσπυρώσει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Χωρίς το Πασόκ, να υποθέσω.
0: Θα το απορροφήσει αυτό.
1: Γιατί το Πασόκ μέχρι στιγμής, από ό,τι λέει, ο δρόμος είναι μοναχικός. Από ό,τι λέει, λέω, μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, τώρα είδα στο Ηράκλειο της Κρήτης σκηνές από το 80, ας πούμε, με κάτι τρακτέρ και κάτι ήλιους.
1: Μήπως έχει μείνει πίσω καπέλα, δηλαδή, το Πασόκ στο 80 και πρέπει να μπει λίγο στην σημερινή πραγματικότητα? Μήπως είναι αυτό το θέμα, ρωτάω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανάκαμψης. Θεωρώ ότι τελείωσε αυτή η ιστορία πια.
1: Να.
0: Έχει τελειώσει. Όλα έχουν τον κύκλο τους. Αυτό
1: και ο κόσμος του Πασόκ πού θα πάει?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα. Πρέπει βέβαια και εκείνος να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη παράταξη που θα έχει την κεντροαριστερά και θα είναι και κυβερνόσα.
1: Επειδή
0: το μόνο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή, το πιο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα. Δηλαδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο, στην οποία συγκυβερνήσατε κιόλας, μιλάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Μιλάμε
1: τώρα.
0: Μιλάμε. Εντάξει, έχουμε διαφορετικές θέσεις πολιτικές. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη.
1: Θεωρείτε ότι έχει μάθει, γιατί το είπε και ο ίδιος ότι έχει μάθει και ότι τώρα, αν έρθει τώρα, θα τα κάνει καλύτερα ενδεχομένως, γιατί έχει παραδεχτεί και κάποια λάθη τα οποία έκανε και μέσω του βιβλίου του και γενικώς ότι έχει έρθει πιο όρημος. Θεωρείτε ότι είναι έτσι? Μιλώντας και μαζί του, το βλέπετε αυτό?
0: Θεωρώ ότι είναι έτσι και θα σας πω και κάτι. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι, ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, είναι κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο. Όπως και τα εξοπλιστικά. Η αναβάθμιση του F-16. Θα σας θυμίσω ότι όταν εγώ την έφερα στη Βουλή, δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τα Ραφάλ, οι φρεγάτες, τα F-35. Ήταν συμφωνίες που τότε περάσαμε. Χαίρομαι που προχωράνε. Και θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, τα από αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς διακοπή.

0: Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, επειδή το είπε ο Φλωρίδης ή το είπε σήμερα τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια γενική αποδοχή από το όλο το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα απέναντι στην επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης σε οικονομικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί τα οικονομικά
1: την
0: να πηγαίνουν
1: αυτή
0: καλά.
1: Το βλέπετε,
0: γενικά.
1: Επειδή μπορεί το πακέτο Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη στη ΔΕΘ, πώς το είδατε, μπορεί να γυρίσει το κλίμα υπέρ του ή όχι, ή είναι λίγα. Γιατί έχουμε από την άλλη την αντιπολίτευση που λέει άλλα νούμερα. Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, σήμερα είπε ο κύριο Τσίπρα για πλαφόν, νομίζω, 1,4 στο πετρέλαιο, κάτι τέτοιο.
0: Ας πω κάτι.
1: Δηλαδή, ακούμε και από την άλλη λέει η κυβέρνηση, ωραία. Καλά τα λέτε, λέτε νούμερα, ραδιάζετε νούμερα. Πού θα βρεθούν
0: το
1: αυτά?
0: Το πρόβλημα το μεγάλο για μένα είναι η διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι λένε όλοι τα νούμερά τους. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως κυβερνήσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει μια πολιτική. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία κυβέρνηση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έλεγε προχθές ότι 11 χώρες, γιατί κατέθεσε τροπολογία, ότι 11 χώρες το έχουν κάνει από μόνες τους, παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γιατί να πρέπει να πάρουμε άδεια?
0: Μπράβο. Θέλει λοιπόν μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με αυτή τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στους αγρότες.
1: Ποια κυβέρνηση είναι ικανή? Ποια κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας είναι ικανή ή θα μπορούσε να είναι ικανή να συγκρουστεί με τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια?
0: Αυτή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός καλύτερα. Ο λαός είναι αυτός που δίνει τη λύση. Θα σας πω τι πέρασε σήμερα. Σήμερα καταστρέψανε, εάν περάσει ο νόμος αυτός, τους ψαράδες σε όλο το Αιγαίο.
1: Ναι, ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: αφαίρεστε, ναι.
0: Πέρασε η κατάργηση της πεζότρατας. Να πούμε καταρχήν στον κόσμο να καταλάβει ότι η πεζότρατα δεν είναι η ανεμότρατα που βγάζει τις πόρτες και σαρώνει το βυθό. Είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο το οποίο ψαρεύουν.
1: Και σε αυτό το νομοσχέδιο μπήκαν και δύο άρθρα για τον ΟΠΚΕΠΕ, βέβαια.
0: Μπράβο. Και οποίοι δίνουν τη μαρίδα στο 1,5 ευρώ στην ψαραγορά. Με το που καταργούν την πεζότρατα, πέραν ότι κλείνουν 100-200 οικογένειες που θα εγκαταλείψουν τα νησιά, δεν θα υπάρχει στρο ψάρι. Αυτό βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε επιτρέψει σαν παραδοσιακό εργαλείο. Το αποφάσισαν δική μας. Όμως στην κτηνοτροφία η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τη φέτα στα 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά η Ευρώπη.
1: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να συγκρουστεί με την Ευρώπη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί την προηγούμενη φορά, όταν έγινε αυτό, μετά είχαμε τα μνημόνια.
0: Ακούστε κάτι. Πιστεύω ότι.
1: Ποιος θα μπορούσε, δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του πολίτη αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Και ποιος θα μπορούσε να συγκρουστεί?
0: Την εντολή αυτή πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή την εντολή έδωσε στη Γερμανία με την εκλογή του IDF και της αριστεράς και την κατάρρευση του Τσεντεού. Την ίδια εντολή θα δώσει στη Γαλλία. Θα δούμε ποιοι θα είναι στο τελευταίο γύρο. Την ίδια εντολή θα δώσουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες κατά της διεφθαρμένης ηγεσίας της Ευρώπης, η οποία έχει μόνο σκοπό να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να πουλήσει όπλα. Για να πάρει τα 140 δισεκατομμύρια και να τα κάνει όπλα. Αυτό είναι στο μυαλό της Ούρσουλας. Βλέπουν εχθρούς, τη Ρωσία δίθεν εχθρό. Εδώ πέρα, με αυτή την κρίση, πρέπει να μαζέψουν αυτό τον παλαβό τον Ζελένσκι. Να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ και την έχει ξεκινήσει. Να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, να έχουμε κατευθείαν από τη Ρωσία και φυσικό αέριο φτηνό και πετρέλαια, να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής και να κλείσουμε τα μέτωπα. Αντί να κλείνουν τα μέτωπα, αυτά ανοίγουν. Όποιοι λοιπόν φτάσουν να αντιπαρατεθούν με αυτήν τη διαφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
1: Εσείς
0: θα
1: βλέπετε
0: κερδίσουν.
1: Ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει
0: ούτε
1: καμία διάθεση.
0: Ούτε η κυβέρνηση
1: διάθεση.
0: Μπορεί να το κάνει, ούτε ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτή
1: ποιος
0: τη στιγμή
1: μπορεί να το κάνει.
0: Κανείς από τους δύο.
1: Άρα τι, μία ένωση.
0: Θα προκύψουν δυνάμεις, πιστεύω, μετά τις πρώτες εκλογές, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Και θα προκύψει μια τέτοια δύναμη, όχι βέβαια τύπου Κασιδιάρη, έτσι μιλάμε για δημοκρατικό τόξο, η οποία δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αλλά θα είναι ένα στόπ σε αυτήν την πολιτική διαφθορά που επιβάλλει
1: Δηλαδή, μπορεί να δούμε κάτι όπως ήταν η συγκυβέρνηση δική σας με τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη.
0: Όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ προερχόμουν από την κεντροδεξιά, έτσι.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό που μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι ανάλογο, αν το καταλαβαίνω καλά. Θέλω να πω.
0: Αυτό ένωσε όμως τη λύση.
1: Αριστεράς. Κεντροδεξιάς,
0: αυτό έδωσε τη λύση όμως και δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση και φύγαμε από το σχέδιο Σόιμπλε Βαρουφάκη που οδηγούσε τη χώρα σε 80 δισεκατομμύρια να παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε έξοδο και παράλληλα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες στα νησιά. Έτσι, θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξει ανάγκη δημιουργίας ξένου του χώρου και ο χώρος θα δημιουργηθεί και δεν θα δημιουργηθεί από εξωγήινους, θα δημιουργηθεί και από στελέχη που προέρχονται και από την Νέα Δημοκρατία και προέρχονται και από την κέντρο αριστερά. Δηλαδή,
1: βλέπετε καμιά διάθεση όμως να αφαιθούν στο πλάι οι εγωισμοί, να το πω έτσι? Γιατί εγώ βλέπω πολλούς εγωισμούς μαζεμένους.
0: Κοιτάξτε κάτι.
1: Ακόμα και δηλαδή πρέπει ενδεχομένως να το πούν οι πολίτες, όπως λέτε ξεκάθαρα. Θα το πούνε, θα το δείξει κάλπη.
0: Η πολιτική είναι σαν τον έρωτα, σαν την οικογένεια. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ο λαός είναι εκείνος τον οποίον αφήνουμε όλοι τελευταίο που αποφασίζει και υποχρεώνει τις πολιτικές δυνάμεις είτε να συνταχθούν είτε να αντιπαρατεθούν.
1: Εσείς θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά συνομιλητή πολιτικά κάποιου? Επειδή μου είπατε, ας πούμε, ότι μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εγώ μιλάω και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, θα μπαίνατε ξανά στη λογική να συνεργαστείτε με κάποιον ή αν κάποιος σας καλέσει και πει, έστω να σας κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό, παραδείγματος χάρη.
0: Κοιτάξτε, κατά
1: λέω εγώ ένα σενάριο τώρα.
0: Εγώ έχω περάσει 30 χρόνια.
1: Θα το θέλατε.
0: 30 χρόνια βουλευτής. Έχω περάσει υπουργός με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο Ναυτιλίας. Έχω περάσει ουσιαστικά συγκυβερνήτης και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν έχω ψώνιο να επιστρέψω για να κάτσω μια καρέκλα.
1: Όχι μια καρέκλα, αν θα μπορούσατε να πάρετε χρήσιμο, να το πω έτσι, μου, να βοηθήσετε.
0: Να βοηθήσω την πατρίδα μου και πράγματι να δημορφωθούν κάποιες τέτοιες λύσεις, θα βοηθούσα μόνο με την καρδιά. Όπως επίσης, συνομιλώ, δηλαδή υπάρχουν υπουργοί και ενεργοί υπουργοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μου ζητάνε τη συμβουλή τους σε κάποιο θέμα. Ή στα γεωπολιτικά, διότι εγώ έχω διατηρήσει τις επαφές μου στο εξωτερικό και εργάζομαι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή με αρκετά. Και με το team του Προέδρου Τραμπ και με κυβερνήσεις αλλά και πολιτικούς και στη Μέση Ανατολή και αλλού. Εάν θα μπορούσα να βοηθήσω, βεβαίως και θα βοηθήσω την πατρίδα μου οπουδήποτε χρειαστεί και με οποιοδήποτε και αν είναι κυβέρνηση.
1: Αλλά δεν έχει τελειώσει για εσάς το κεφάλαιο πολιτική.
0: Ηθελημένα. Εγώ έχω αποσυρθεί από το 19 και έχω πει ότι θα εμπλακώ μόνο αν υπάρχει εθνικό θέμα. Αν γίνει ένα εθνικό θέμα αύριο, βεβαίως και θα εμπλακώ. Εάν υπάρξει μια ανάγκη για ένα εθνικό θέμα, θα εμπλακώ και θα βοηθήσω την πατρίδα μου με όποιο πόστο χρειαστεί. Δεν έχω όμως την πετριά και το ψώνιο να πάω να διεκδικήσω θέση ή να γίνω ο Σαμαράς.
1: Ναι, για να πάμε πάλι στην αρχική μας κουβέντα. Επειδή σήμερα η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, βλέπετε εσείς αλαζονία στην κυβέρνηση και αν ναι, από ποιους?
0: Είναι δεδομένο ότι όταν...
1: Και νομίζω δεν το πετυχαία η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν λέει τίποτα τυχαία.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν παραμένει κάποιος επιμακρών στην εξουσία, είτε αυτή είναι υπουργός, είτε αυτό είναι διευθυντής σε μια υπηρεσία, είτε είναι μεγάλο δημοσιογράφος, μάλλον χάρη, η εξουσία διευθύνει τους ανθρώπους και καβαλάνε το καλάμι. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαβαλικεύουν το καλάμι είναι δεδομένο. Εάν δεν το ξεκαβαλίσουν μόνοι τους και δεν αποφασίσουν μόνοι τους να φύγουν από την εξουσία, τους διώχνει ο λαός. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αρκεί να εφαρμόζονται δημοκρατικοί κανόνες.
1: Πιστεύετε ότι είναι πολύ λίγοι μαζεμένοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτοί που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, εννοώ?
0: Να σας πω την αλήθεια, τα εσωτερικά δεν τα παρακολουθώ από τόσο κοντά, γιατί τα αποφεύγω. Δεν σας κρύβω ότι δεν βλέπω καν πολύ τηλεόραση. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές που περιέγραψε η κυρία Μπακογιάννη και δεν ξέρω αν υπάρχουν στην τωρινή κυβέρνηση. Όχι, αλλά υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις έτσι και έτσι.
1: Επειδή ακούω πάντως και στη δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έχει μόνο παλιά στελέχη δίπλα του, θέλω να πω δυσαρεστημένους, πικραμένους, όπως μου το είπατε νωρίτερα, που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν τώρα θέση στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα έχει και νέο αίμα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι μια ανανέωση?
0: Ναι, βέβαια, είναι, ξέρετε, εμπνέονται από τον κύριο Σαμαρά, που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, νέοι άνθρωποι κατά ορδές και φεύγουν και πάνε να συμπαραταχθούν μαζί
1: τώρα
0: του.
1: Τώρα θα με κάνετε να γελάσω, έτσι όπως το λέτε.
0: Με όνειρο να πάνε υπό τον 80 ετών Σαμαρά για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Για τα νότα. Υπάρχουν τόσα νέα παιδιά. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι που έχουν και ηγετικές ικανότητες. Ας δούμε τα νέα παιδιά να στελεχώνουν νεότερους ηγέτες που έχουν να δώσουν στην πατρίδα τους, που έχουν όραμα, που δεν έχουν παλιές αμαρτίες, που δεν έχουν τα φόπλα και πίσω από.
1: Είδαμε όμως πόσο όταν πάει να βγει κάτι καινούριο, όπως η κυρία Καριστιανού παραδείγματος χάρη.
0: Ποιοι τις ορμήσανε. Αυτό θα να σας πω.
1: Είδατε που, τότε που οποία μιλούσαμε πέρσι, ναι, για την κυρία Καριστιανού, με ποια ποσοστά και πώς μιλάμε τώρα, πώς μιλάμε φέτος.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Φταίει μόνο το σύστημα που λέτε.
0: Το σύστημα.
1: Ή ενδεχομένως μπορεί να φταίνε και κάποια λάθη που κάνει και η ίδια.
0: Κοιτάξτε κάτι, η έλλειψη εμπειρίας είναι δεδομένο. Μία γυναίκα η οποία δεν έχει εμπειρία και βγαίνει μπροστά και τους ορμάνε οι επαγγελματίες των καναλιών, είναι δεδομένο θα κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν τη σκουμπόσανε πάνω της τον επικοινωνιολόγο του Σαμαρά και τον Νίκο τον Νικολόπουλο, παλιός πολιτικός, και αφού την βάλανε να πει ορισμένα πράγματα, εν συνεχεία βγήκανε στα κανάλια και λέγανε ότι παίρνει την καλόγρια από τη Συρία για να τη δίνει εντολές. Πήγανε να την ξεφτυλίσουν τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, με ένα πόνο από το παιδί της, ήθελε να μπει στα κοινά για να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει σε ένα τομέα που πίστευε ότι θα προσφέρει. Εγώ δηλαδή, τι θα σας πω, ότι η επίθεση που της έγινε της κυρίας Καριστιανού είναι ενδεικτικό το πώς το παλιό σύστημα θέλει να εξασφανίζει οτιδήποτε καινούριο γεννιέται. Εγώ το έζησα. Εγώ δεν ήμουν παλιό, δεν ήμουν καινούριο.
1: Απλά ήσασταν, ξέρατε από πολιτική.
0: Ήξερα.
1: Είχατε εμπειρία.
0: Ήμουν εκλεγμένο στη Β' Αθηνών από το 1993, 27 χρονών. Ήξερα.
1: Τι σημαίνει πολιτική, το έχετε ζήσει από μέσα.
0: Τον πόλεμο τον οποίο δέχθηκα από το 10 και μετά που με διέγραψε ο Σαμαράς, που γίνανε εξάρτητοι Έλληνες, μέχρι και σήμερα. Ο πόλεμος ήταν. Δεν αντέχεται. Και όχι μόνο σε μένα, στην οικογένειά μου, με όλες τις μορφές. Με τη χρήση του κράτους, με τη χρήση μέσων ενημέρωσης, με τη χρήση διαδικτύου, με τη χρήση τρολ. Ακόμα και φυσικής απειλής.
1: Τώρα λοιπόν που βγαίνετε και τα λέτε αυτά, φοβόσαστε, να το πω έτσι, όχι να φοβόσαστε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος επίθεσης.
0: Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Περισσότερο ζεβάστηκα την οικογένειά μου και δεν ήθελα να υπάρχουν επιθέσεις κατά της οικογένειάς μου. Τους πάλεψα και τους νίκησα. Και αν χρειαστεί θα τους ξαναπαλέψω και θα τους ξανανικήσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι και η κυρία Καριστιανού εκτέχθηκε νωρίς και δέχθηκε τέτοιου είδους πόλεμο. Και όποιος πάει να βγει, να ξεμητήσει, τέτοιο πόλεμο θα δέχεται. Είδα σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη. Τον άνθρωπο δεν έχω υπηρετήσει μαζί του, τον ξέρω. Τον έχω συναντήσει
1: φορές. Τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και είδα να του επιτίθεται ότι έκανε σεξιστική επίθεση κτλ.
1: Επειδή χθες το βράδυ είχα εδώ την κυρία Σδούκου δίπλα μου και τον κύριο Φαραντούρη στην τηλεφωνική γραμμή. Και ως γυναίκα θέλω να πω ότι όταν λες μια γυναίκα, λέει σε έναν άντρα, χαργεντίζεσαι με την κυρία Καριστιανού, εννοούσε πολιτικά. Από ό,τι ερμήνευσα.
0: Αυτό
1: όταν
0: πιστεύω,
1: λέει όμως, το είπε η κυρία Σδούκου στον κύριο Φαραντούρη.
0: Γιατί δεν προσέβαλε η κυρία Σδούκου την κυρία Καριστιανού και εκείνη η γυναίκα.
1: Όταν λες όμως σε μια γυναίκα χαργεντίζεσαι με υπουργούς, τι σημαίνει. Δεν είναι σεξιστικό. Δεν ξέρω, σας ρωτώ κατά τη γνώμη σας. Αν λέγανε για τη δική σας σύζυγο ότι χαργεντίζεται με υπουργούς, πώς θα σας φαινόταν.
0: Καταρχήν, είτε χαργεντίζεται ένας άντρας, είτε χαργεντίζεται μια γυναίκα, είναι το ίδιο. Όλοι χαργεντιζόμαστε με όλους. Έτσι για να μην λέμε τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ ως γυναίκα διαφωνώ.
0: Όχι, θέλω να σας πω ότι το χαργεντίζομαι είναι μια έκφραση η οποία δεν έχει ανάγκη τη σεξιστική ερμηνεία.
1: Είναι μια έκφραση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Να ξεκινάω από εκεί.
0: Το χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου καταρχήν είπε τη λέξη αυτή και την επανέλαβε ο Φαραντούρης. Κακώς την επανέλαβε.
1: Αυτό θέλω να
0: κακώς,
1: πω. Ότι όταν λες.
0: Κακώς την επανέλαβε.
1: Δηλαδή, αν το ακούγατε εσείς για τη σύζυγό σας, ότι χαργεντίζετε με υπουργούς, παραδείγματος χάρη, πώς θα σας φαινόταν.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι σε μια πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να αποφεύγω τέτοιου είδους εκφράσεις. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε ότι επανέλαβε μια φράση την οποία. Κακώς την επανέλαβε. Την είπε προηγουμένως η κυρία Σδούκου, πώς λένε. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι είδατε πόσοι του επιτεθήκανε. Και πόσοι του επιτεθήκανε.
1: Πολλοί επιτέθηκαν και στην κυρία Σδούκου όμως.
0: Εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε, θα πρέπει να αποφύγουμε την τοξικότητα.
1: Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να γίνει.
1: Δεν το βλέπω και έχουμε και μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές.
0: Θα πρέπει να φύγει.
1: Προσωπικά, και τα πάνελ που βλέπω, δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Θα πρέπει να φύγει η τοξικότητα. Γιατί? Γιατί είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
1: Που πρέπει να συζητάμε ενδεχομένως για τα προβλήματα των πολιτών και όχι
0: πρώτα
1: να.
0: Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε τον πολίτη ο οποίος υποφέρει εσωτερικά, γιατί ο πολίτης που υποφέρει, αν πιεστεί και δεν έχει διέξοδο δημοκρατική, θα οδηγηθεί σε άλλη λύση που είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Έτσι.
1: Βλέπε.
0: Δεν θέλω να ονομάσω.
1: Ας μην μπούμε.
0: Ναι, από όλες τις πλευρές. Και από τη μια και από την άλλη. Mm-hmm. Και το δεύτερο
1: το
0: είναι.
1: Το από την άλλη, ποιο θεωρείτε ότι είναι. Από τη μια είπαμε δεξιά. Αριστερά, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να
0: γίνουν
1: είναι.
0: Διάφορα. Όταν δημιουργείται τέτοια πίεση, υποφελούνται τα άκρα. Mm. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο δημοκρατικό τόξο μία ισορροπία και παράλληλα πρέπει να υπάρχει και ένα μίνιμουμ διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα και τα θέματα της εθνικής άμυνας.
1: Αν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, ήταν ο κύριος Πολάκης, ήταν διαφορετικά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης είναι ένας παρεξηγημένος για μένα προς τα έξω. Έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλες επιθέσεις. Είναι ένας που μπορεί να μην συμφωνώ σε όλα μαζί με τα πολιτικά, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι ένας άνθρωπος σε αυτό το οποίο καταπιάνεται το βγάζει εις πέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέει. Όμως μέχρι τώρα, σε αυτά που καταπιάστηκε ο Πολάκης, είχε δίκιο.
1: Άρα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με τον Πολάκη στο τιμόνι να κάποιος κόσμος να εμπνεόταν περισσότερο από ότι με την κυρία Δούρου, παραδείγματος χάρη.
0: Κοιτάξτε κάτι, θεωρώ ότι και η κυρία Δούρου είναι μια εξαιρετική. Έχω μαζί της συνυπάρξει και την εκτιμώ ιδιαίτερα και τον κύριο Πολάκη εκτιμώ, mm-hmm. θα να σου πω. Θεωρώ όμως ότι.
1: Απλά νομίζω ότι ο παράγοντας Πολάκης όσον αφορά το θέμα Τσίπρα και όλο αυτό που λέμε μία ένωση πιθανών προς τα αριστερά θα ήταν εμπόδιο.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας μετά την πρώτη εκλογή δεν ανοίξει τις πόρτες να δώσει συγχωροχάρητο στους πάντες, να κάνει γενικό προσκλητήριο, δεν πρόκειται να γίνει ηγέτης της κεντροαριστεράς. Mm-hmm.
1: Άρα αυτό θα τον συμβουλεύατε.
0: Τον
1: συμβουλεύετε μάλλον όταν μιλάτε μαζί του.
0: Εγώ θα του. Του το λέω και δημόσια. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θέλεις να γίνεις ένας ηγέτης μιας παράταξης που θα ανταπαρατεθεί και θα διεκδικήσει τη κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου, θα πρέπει να ανοίξεις τις πόρτες σου και να τους καλέσεις όλους όσοι θέλουν να έρθουν, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις μια στράτευση. Το ίδιο θεωρώ πρέπει να είναι και από την άλλη μεριά. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 10 κόμματα στον χώρο της δεξιάς. Θα πρέπει τα κόμματα αυτά κάποια στιγμή να αφήσει ο καθένας την καρέκλα του, να
1: συνεπάρξουν τους εγωισμούς πριν.
0: Του και την επιτότησή του.
1: Έτσι. Και αυτό, να μην το
0: για
1: ξεχνάμε.
0: Για να
1: δούμε
0: τα πράγματα όπως είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια μαζική προσπάθεια. Θέλουν να διώξουν τους Πασόκους από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα φύγουν οι Πασόκοι από τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν μπουν οι δεξιοί από κοινού για να δημιουργήσουν. Η κεντροδεξή για να δημιουργήσουν μια δημοκρατία όπως υπήρχε στο παρελθόν το 90, το 93 ή το 2004. Αυτά θεωρώ ότι θα είναι τα διακυδεύματα μετά την Κυριακή το βράδυ. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά την Κυριακή το βράδυ.
1: Την πρώτη Κυριακή.
0: Την πρώτη Κυριακή το βράδυ θα είναι ουσιαστικά μια επαναστατική άσκηση όπου θα δούμε πολλά πράγματα και θα αντιληφθούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Βλέποντας τα αποτελέσματα, και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει σοφροσύνη και να υπάρξει πρώτα το εθνικό συμφέρον, mm-hmm. πρώτα η κοινή πολιτική μας απέναντι σε εκείνους που μπορούν να επιβουλευτούν την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας κυριαρχία, και από εκεί και πέρα να δημιουργηθούν τα νέα σχήματα που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μια δημοκρατία που θα υπάρχει αναλλαγή της εξουσίας, αλλά συνέχιση μιας γεωπολιτικής πορείας που είναι καλή για την πατρίδα μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, όπως και αν είναι, η εξελίξη είναι μπροστά μας και φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αν μη τι άλλο, μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα.
0: Πάντως, την Κυριακή το βράδυ, ίσως πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Πριν καν ξεκινήσει επισήμως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, διότι ανεπίσημα έχει ξεκινήσει, το ίδιο ακριβώς παραδέχτηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας πριν λίγες ώρες, ότι δηλαδή η Ευρώπη έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Πριν καν λοιπόν ξεκινήσει και επισήμως ο πόλεμος, η Ευρώπη τον χάνει. Η είδηση αυτή φυσικά στο άκουσμά της ακούγεται πάρα πολύ καλή για όλους μας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για ακόμη μια φορά θα κληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες φυσικά να πληρώσουν τα σπασμένα. Έρχονται τεράστιες περικοπές σε ευρωπαϊκά κονδύλια και γενικότερα στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και όλα αυτά λόγω της επιμονής των Ευρωπαίων ηγετήσκων να συγκρουστούμε με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως πάνω σε αυτό σε λίγα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τις υπόλοιπες πολύ σημαντικές ειδήσεις. Αρχικά με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας έδωσε επίσημη εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να ενισχύσουν την προστασία της εκλογικής διαδικασίας απέναντι σε τυχόν ξένες παρεμβάσεις. Με ειδικό υπόμνημα που υπέγραψε ο ίδιος, η διοίκηση κυβερνοχώρου των ΗΠΑ και οι υπηρεσίες υποστήριξης μάχης καλούνται να επιστρατεύσουν προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών και κυβερνοεπιχειρήσεων. Στόχος της κινητοποίησης αυτής είναι ο έγκαιρος εντοπισμός, η αποτροπή και η αποτελεσματική εξουδετερώση κάθε εξωτερικής απειλής ή απόπειρας υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών της χώρας. Ουσιαστικά διατάχθηκε η επίσημη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στις επερχόμενες εκλογές των ΗΠΑ. Και να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος δήλωσε πως η κατάσταση για τη Ρωσία δεν είναι καθόλου καλή, η οικονομία της δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και χάνουν αυτή τη στιγμή πάνω από 40.000 άτομα το μήνα, είτε με νεκρούς είτε σοβαρά τραυματίες. Αυτοί οι αριθμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι συγκλονιστικοί, είναι τεράστιοι. Προφανώς πρόκειται για τρομερά νέα για τις οικογένειες που πλήττονται. Όμως αυτό καταδεικνύει επίσης ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πρόεδρο που είναι διατεθειμένος να θυσιάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε έναν εντελώς απρόκλητο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία συνεχίζει την απερίσκεπτη εκστρατεία εχθρικών ενεργειών κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ, επιχειρεί να κάμψει την αποφασιστικότητά μας και να σταματήσει την στήριξή μας προς την Ουκρανία. Οι σχέσεις τώρα της Ρωσίας και της Εστονίας περνάνε σε νέα κρίση, καθώς πριν λίγες ώρες πάρθηκε η απόφαση των εσθονικών αρχών να αποδώσουν σε ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών τον εμπρισμό που σημειώθηκε στα τέλη Αυγούστου στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας, η οποία κατασκευάζει στρατιωτικά μη επανδρωμένα οχήματα για λογαριασμό της Ουκρανίας. Ενώ οι εσθονικές αρχές ασφαλείας χαρακτηρίζουν επίσημα το συμβάν ως πράξη δολιοφθοράς, η απάντηση της Μόσχας ήταν άμεση με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ως αβάσιμες, απερίσκεπτες και αποκομμένες από την πραγματικότητα, ξεκαθαρίζοντας πως η ρωσική πλευρά δεν προτίθεται να τις λάβει καν στα σοβαρά. Σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα του The Economist, η Ρωσία σχεδιάζει να παραλύσει το Κίεβο πριν καν την έλευση του χειμώνα, εξαπολύοντας μια συντονισμένη εκστρατεία μεγάλης κλίμακας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μαζικές επιθέσεις και σαμποτάζ, καθώς και προσπάθειες πρόκλησης πολιτικού χάους στην Ουκρανία και, όπως αναφέρει το περιοδικό, η κορύφωση των ρωσικών αυτών ενεργειών αναμένεται να σημειωθεί εντός του Νοεμβρίου. Πολύ σημαντικές δηλώσεις είχαμε και από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ο οποίος απέρριψε αρχικά τις κατηγορίες της Δύσης περί ρωσικού υβριδικού πολέμου και εν συνεχεία ξεκαθάρισε πως η ίδια η Ευρώπη διεξάγει πλέον απροκάλυπτα πόλεμο εναντίον της Μόσχας μέσω των μαζικών εξοπλιστικών προμηθειών προς το Κίεβο. Ο ίδιος υποστήριξε μάλιστα πως η γυραιά Ήπειρος προετοιμάζεται στρατιωτικά επενδύοντας στην αμυντική της βιομηχανία, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει να καταστεί η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη σε ολόκληρη την περιοχή. Μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία είχαμε έπειτα από την οργισμένη αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο, η οποία προειδοποίησε ανοιχτά την Δύση για τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου. Αφορμή αποτέλεσε μια τηλεοπτική εκπομπή η οποία έπαιξε σε βρετανικό κανάλι, όπου εκεί εξετάστηκε ένα υποθετικό σενάριο στρατιωτικού αποκλεισμού ή ακόμη και πλήγματος κατά του ρωσικού θυλάκα του Καλίνιγκραν στη Βαλτική. Με επίσημη ανακοίνωσή της λοιπόν, η ρωσική διπλωματική αποστολή ξεκαθάρισε σε απόλυτο τόνο πως οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από το Ηνωμένο Βασίλειο ή το ΝΑΤΟ εναντίον της ρωσικής επικράτειας θα αντιμετωπιστεί άμεσα με όλα τα διαθέσιμα μέσα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού της οπλοστασίου. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί τα πράγματα δείχνουν φαινομενικά να ηρεμούν, πληροφορίες όμως από ιρανικές πηγές μιλούν για ακριβώς το αντίθετο.
Να σας μεταφέρω λοιπόν αρχικά τις πληροφορίες από τον εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα είναι πλήρως ενήμερη για τα διάφορα σενάρια συνέχισης του πολέμου που έχουν καταρτήσει οι αμερικανικές αρχές και έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν αναμένει την επίτευξη συμφωνίας στο άμεσο μέλλον, με τον αμερικανικό στρατό να ενδέχεται να επαναλάβει τις αεροπορικές επιδρομές αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου. Κλείνοντας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ο αντίπαλός τους διαθέτει εναλλακτικά σχέδια για κάθε περίπτωση, συμπληρώνοντας πως παρά την πεποίθηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η στρατιωτική τους παρουσία θα ανάγκαζε το Ιράν σε υποχώρηση, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ως ένα μεγάλο ψεύτη, ανακοινώντας παράλληλα ότι το σώμα πρόκειται να στείλει επιστολή προς τον Αμερικανικό λαό για να αποκαλύψει την αλήθεια για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στη στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα από την περιοχή. Επίσης υπογράμμισε ότι η εχθρική στάση των ΗΠΑ δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά αποτελεί μια προσπάθεια των Αμερικανών να λαιλατίσουν τον Ιρανικό λαό και να διαμελήσουν την πατρίδα του. Πολύ κρίσιμες αποκαλύψεις είχαμε και από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος μίλησε για σαφείς ενδείξεις ότι οι εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν μια επίθεση εν ώψη των εκλογών της 24ης Οκτωβρίου. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις της χώρας είναι προετοιμασμένες, στέλνοντας παράλληλα ένα αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Η Ισραηλινή δύναμη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη χώρα σε οποιαδήποτε περίπτωση». Τώρα, ο ίδιος έχει πληροφορίες ότι κάποιος εχθρός του Ισραήλ ενδέχεται να χτυπήσει τη χώρα του κατά τη διάρκεια των εκλογών, ενώ γνωρίζει ο εχθρός εκ των προτέρων ότι αυτός πρόκειται να χάσει τις εκλογές, ή έχει κανονίσει κάτι ο ίδιος με τα φιλαράκια του, ώστε να μην διεξαχθούν ποτέ οι εκλογές και να μην ολοκληρωθούν με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία και να μην μπει ποτέ στη φυλακή. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό στα σχόλια, δηλαδή ποιον συμφέρει να μην γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ή τους εχθρούς της χώρας του. Και να περάσουμε τώρα στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την ήττα της Ευρώπης στον πόλεμο με τη Ρωσία πριν καν πολεμήσει. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημα στοιχεία του Bloomberg, η Ρωσία μόνο αυτή την εβδομάδα κατέγραψε τα υψηλότερα εβδομαδιαία έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι σήμερα. Οι θαλάσσιες αποστολές αργού μάλιστα της Ρωσίας εκτινάχθηκαν στο εντυπωσιακό νούμερο των περίπου 4 εκατομμυρίων βαρελιών ανά ημέρα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στις αυξημένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, όσο και στις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, οι οποίες μείωσαν μεν την εγχώρια επεξεργασία, αλλά ανάγκασαν παράλληλα το Κρεμλίνο να διοχετεύσει το πλεώνασμα του ανεπεξέργαστου αργού απευθείας προς τις ξένες αγορές. Παρά λοιπόν τις δυτικές κυρώσεις, η Μόσχα καταφέρνει να διατηρεί σταθερή τη ροή των εσόδων της, εκμεταλλευόμενη πλήρως τη γεωπολιτική συγκυρία και την υψηλή ζήτηση από τις διεθνείς αγορές. Τι παραμύθια λοιπόν μας έλεγε πριν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία υποφέρει οικονομικά? Η χειρότερη είδηση όμως δεν είναι πως κερδίζουν οι Ρώσοι οικονομικά, αλλά και πάλι σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η Ευρώπη κινδυνεύει να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από την επικείμενη παγκόσμια έλλειψη ντίζελ, με τις τιμές του καυσίμου στην Ήπειρο να είναι ήδη σημαντικά υψηλότερες, ακόμη και σε σχέση με την Ασία. Γι' αυτό βέβαια δεν χρειαζόμασταν τον Bloomberg για να το καταλάβουμε, βλέπουμε τις τιμές και στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ και παντού και αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σκοπό να κάνουν ακόμη χειρότερες τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και πιο συγκεκριμένα με την κοινή παρέμβαση των 6 φιδωλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Αυστρίας και της Φιλανδίας, όπου απειλούν με βέτο τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028 έως και 2034, κάτι το οποίο προμηνεί για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου κυριολεκτικά ένα μαύρο μέλλον. Οι χώρες αυτές λοιπόν θα ζητήσουν οριζόντιες περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ με το πρόσχημα της στροφής προς την άμυνα και την ασφάλεια και την τεχνολογική καινοτομία, με τη συμμαχία αυτή να στοχεύει ευθέως τους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική και το Ταμείο Συνοχής. Για τον αγροτικό κόσμο, μια τέτοια εξέλιξη μεταφράζεται σε κατακόρυφη μείωση των άμεσων στρεμματικών ενισχύσεων και συρρήκνωση των κονδυλίων για τον εξυγχρονισμό της παραγωγής,
ενώ στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο επώδυνες, καθώς απειλούνται άμεσα οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που χρηματοδοτούν προγράμματα κατάρτισης για την καταπολέμηση της ανεργίας, δομές πρόνοιας όπως παιδικούς σταθμούς και κοινωνικά παντοπολία, αλλά και κρίσιμα εθνικά προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προκαλέσει την πλήρη καταστροφή του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και παράλληλα θα προκαλέσει τεράστιες ελλείψεις στην κοινωνική πολιτική, κάτι το οποίο θα έχει άμεσο αντίκτυπο κυρίως στις φτωχές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και στο εξής αποφασίζει πως οι ευρωπαϊκοί λαοί και φυσικά και ο ελληνικός λαός θα τρέφεται με σφαίρες, μη επαδρομένα αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα γαλακτοκομικά, τα σιτηρά, τα κρεατικά και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θρέψει τους Ευρωπαίους πολίτες. Μας εύχομαι λοιπόν καλή μας όρεξη για όλα αυτά τα οποία αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς και καλή μας χώνευση. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσο πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Κυρίως όμως για το τελευταίο θέμα, όπου οι Ευρωπαίοι ηγετίσκοι αποφασίζουν πως από εδώ και στο εξής, τέλος τα χρήματα για τους αγρότες, τέλος τα χρήματα για τους κτηνοτρόφους, για τους μελισσοκόμους, τέλος τα χρήματα για τα παιδιά μας και όλα αυτά μόνο και μόνο για να ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, μπας και σώσουν το δικό τους το μάρι. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
5: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
6: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
7: Το μαχαίρωσε. Η
8: κακοποίηση του ζώου.
9: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
10: Πατάει ψυχρό.
11: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
12: Εικόνες ντροπή.
13: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
14: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Θα ξεκινήσω την εκπομπή όμως με το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη.
16: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
15: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Πώς είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά. Πάμε πρώτα όσον αφορά την ακρίβεια και τις τιμές στα καύσιμα.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι απολύτως συνεπής. Από τον κορονοϊό και μετά, ιδίως τότε που άρχισε να φουντώνει ο πληθωρισμός με τη σύραξη στην Ουκρανία. Κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων, mm-hmm. την ώρα που το καρτέλ ενέργειας, είτε είναι οι πετρελαιάδες, είτε είναι το καρτέλ της ηλεκτρικής ενέργειας, της ΣΕΡΣΔΕΗ, mm-hmm. αυτό το βλέπουν σε μια εξαιρετική ευκαιρία mm-hmm. να ισχροκερδίσουν εναντίον ημών με ύψιλον και με ήττα. Και αυτό φαίνεται γιατί ο κόσμος υποφέρει όταν ανεβαίνουν οι τιμές του ντίζελ, της βενζίνης,
15: του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα.
16: Οι εταιρείες αυτές όμως δεν υποφέρουν, γιατί δεν υποφέρουν και αυτές. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής.
15: Άρα είναι συνεπείς ως προς ποιους.
16: Είναι συνεπείς ως προς τους στο καρτέλ της ενέργειας. Είναι υπηρέτης τους. Δυστυχώς αυτό ισχύει για την κεντροαριστερά. Γιατί κανένας τους δεν έχει μιλήσει για το καρτέλ. Όλοι μιλάνε για το τι επιδόματα θα δώσουν, αν βάλουν κάποιο φόρο, να καταργηθεί αυτό το καρτέλ. Μόνο εμείς το Μέρα 25 το λέμε. Και γι' αυτό είμαστε και στο πίπτο εξώτερων των συστημικών καναλιών που ανήκουν σε αυτούς τους ενεργειάδες. Γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτούς ανήκουν τα συστημικά καναλιά.
15: Η αλήθεια είναι ότι το λένε όμως και για τα καρτέλ και άλλα κόμματα.
16: Ναι,
15: το
16: αλλά δεν λένε ότι θα το καταργήσουν. Έχετε ακούσει τον κύριο Τσίπρα.
15: Τα βάζουν λίγο με το καρτέλ. Με τα καρτέλ.
16: Ναι, κοιτάξτε. Ο μόνος τρόπος να στεναχωρήσεις το καρτέλ είναι να πεις αυτό που λέμε εμείς. Ότι πρώτον θα τους βάλουμε ένα πλαφόν την πρώτη μέρα να μην είναι ηλιανική πάνω από 5% σε σχέση με το μέσο όρο της χοντρικής. Αν τους το κάνεις αυτό, τους έχει κόψει τα πόδια. Κανένας δεν το λέει αυτό. Mm. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο εμείς το λέμε. Και τι λέμε μετά, κατάργησή τους. Επανεθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να το πει αυτό. θα κόψουν τη χορηγία. Έχετε ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη? Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης συμφωνούν σε αυτό. Πρώτα διαφωνούν για το τι επιδοματάκι θα δώσουν, αν θα βάλουν κάποιο φόρο, κάτι να κάνουν, να πάρουν ένα μικρό κομματάκι της εσχροκέρδειας του καρτέλ και να τη μοιράσουν. Δεν μιλάνε για κατάργηση του καρτέλ. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά.
15: Εσείς όμως πώς θα τα βάλετε?
16: Αυτή είναι η
15: δηλαδή, αυτό θέλω να πω, το καταλαβαίνω. Πώς θα τα βάλετε, δηλαδή πώς θα χτυπήσετε τα καρτέλ?
16: Τρία βήματα. Πρώτον, αυτό που σας είπα πριν,
15: ναι,
16: βάζουμε, λέμε, τι λέμε. Το κόστος σου κατά μέσον όρο της κιλοβατόρας, ας την εξάρτητα από το είναι παραχθέναβο, φυσικό αέριο, από φωτοβολταϊκά, ποιο είναι το μέσον όρο? Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι τόσος, δεν θα είναι ηλιανική πάνω από 5% παραπάνω. Πλαφών. Πρώτον. Δεύτερον.
15: Με νομοθεσία. Με νομοθετικό περιεχόμενο δηλαδή.
16: Ναι. Και βάζει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους κλείσει αν παραβαίνει αυτό το κανόνα. Αυτή τη δουλειά. Πληρώνουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι. Δεν έχει βραμμή εμείς τον τροχό. Ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το δεύτερο μέτρο. Προχωράς και ουσιαστικά τι κάνεις? Καταργείς το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο το έφτιαξε ο κ. Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό, με τον κύριο, με τον φίλο μου και τον τέος σύντροφό μου, τον Γιώργο Σταθάκη, μαζί. Και μας κάναν ολόκληρες παρουσιάσεις γιατί θα σωθεί ο καταναλωτής από την εσχροκέρδεια των ενεργειάδων. Το αντίθετο έγινε. Τι γίνεται? Είναι ένα καφενείο, είναι οι 5 εταιρείες, βρίσκουν μεταξύ τους μια συμφωνία για το πόσο θα σας χρεώνουν και σας χρεώνουν ό,τι θέλουν και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό λέγεται αγορά. Δεν είναι αγορά.
15: Και όλα αυτά που λέμε ότι θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις τιμές,
16: τα τιμολόγια. Πώς θα γίνει να τις συγκρατήσουν όταν έτσι ανεβαίνουν? Έχετε δει τον κύριο Μητυλινέο? Έχετε δει τον κύριο Βερδινογιάννη? Πάρτι κάνουν. Πηγαίνουν στα χρηματιστήρια, όχι μόνο των Αθηνών, ιδίως του Λονδίνου κτλ. Και γιορτάζουν την αύξηση των μερισμάτων. Τα μερίσματα αυτά τα βγάζουν από τις τσέπες σας κάθε φορά που έχετε λογαριασμό στη ΔΕΗ. Οπότε εμείς τι λέμε? Κατάργηση αυτού του χρηματιστηρίου. Και μπορείς να το κάνεις και πολύ απλά. Κάποιοι μου λένε ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοησίες. Στην Ισπανία γιατί το κάνανε? Η Ισπανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνανε? Συρρήκνωσαν το καρτέλ ενέργειας. Εδώ 100% της ενέργειας περνάει μέσα από αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας.
15: Λέει ψέματα λοιπόν η κυβέρνηση όταν φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μπαμπούλα ότι δεν μου δίνουν άδεια και άλλα δεν μπορώ να το κάνω? Λέει ψέματα.
16: Βεβαίως και λέει ψέματα. Γιατί είναι η πρώτη φορά?
15: Εγώ σας ρωτώ. Οφείλω να σας ρωτήσω.
16: Δεν είναι η πρώτη φορά. Όπως ήταν και ψέματα αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, που μας έλεγε ότι με το καρτέλ ενέργειας, με το χρηματιστήριο ενέργειας θα φθηνεί το ρεύμα. Είδαμε τι έγινε. Γιατί είναι λογικό. Κοιτάξτε, σε μια λαϊκή αγορά, όταν έχει 30 νοματέως που πουλάνε ντομάτες και ανταγωνίζουν μεταξύ τους, έτσι, ο ένας θα ρίξει την τιμή για να.
15: Να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας.
16: Πάζει λοιπόν στην λαϊκή αγορά, είναι 30, ανταγωνίζουν μεταξύ τους. Αν ένας ρίξει λίγο την τιμή, θα σε πάρει, αν θα πας να αγοράσεις.
15: Θα
16: πας να αγοράσεις
15: από εκεί την ντομάτα.
16: Και θα ρίξει κι άλλο την τιμή. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Στη λαϊκή αγορά λειτουργεί η αγορά. Όταν όμως έχεις 5 τύπους που κάθονται, ούτε καν οι ίδιοι έχουν στείλει τους αντιπροσώπους, ούτε καν τους έχουν στείλει, είναι μέσα από το ίντερνετ. Και κάθε μέρα φιξάρουν την τιμή της ενέργειας. Δεν θα τα βρούνε μεταξύ τους? Δεν πούνε, έλα παιδιά, έλατε. Το μέσο κόστος είναι 20, ας το βάλουμε 120.
15: Πάμε λίγο και στην άλλη.
16: Και μετά τα μερίσματά τους γίνονται τεράστια και βγαίνουν οι κίτρινες σελίδες των εφημερίδων, που είναι οι οικονομικές σελίδες, και γιορτάζουν την τεράστια ανάπτυξη των εταιρεών της ενέργειας, που είναι εις βάρος σας.
15: Πάμε λίγο και στην άλλη πληγή, τη μεγάλη σου σερβισερ. Σήμερα ανακοίνωσε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργός. Είναι μέτρα που μπορεί να ανακουφίσουν τον κόσμο από όλη αυτή την ιστορία των αρπακτικών και των που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου?
16: Είναι μέτρα που ισοδυναμούν με στάχτη στα μάτια του κόσμου. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, ιδίως ο κύριος Μητσοτάκης, και οι Μητσοτάκης ΑΕ, όπως στο Μέρα 25 τους χαρακτηρίζουμε όλους αυτούς, είναι υπηρετικό προσωπικό των σερβισερ. Και έχουν και οι ίδιοι μετοχές στους services και στα funds. Το έχω καταγγείλει στη Βουλή όταν ήμασταν ως Μέρα 25 στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει δέσμευση και όχι μόνο του κ. Μητσοτάκη, όλων των μνημονιακών κομμάτων που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο εκείνο το καλοκαίρι του 2015. Υπάρχει δέσμευση. Όλη τη σαβούρα των κόκκινων δανείων, τα δάνεια τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει, να τα περάσουν σε ταμεία τα οποία είναι ιδρυθέντα στο Delaware ή στο Isle of Man, ένα νησί έξω από την Αγγλία, όπου δεν υπάρχει, είναι φορολογικός παράδεισος, και η τράπεζα, ο τραπεζικός λογαριασμός είναι στα Cayman Islands, και έχουν δεσμευτεί ότι θα πάρουν γύρω στα 70 με 80 δισεκατομμύρια και να τα πάνε εκεί. Mm. Αυτή είναι η δέσμευση του πολιτικού συστήματος που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο.
15: Αυτά τα όσα είπε σήμερα, τα οποία προσπαθούν νομίζω και οι πολίτες να αποκωδικοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο.
16: Δεν τα καταφέρουν.
15: Προσπαθούν.
16: Γιατί
15: προσπαθούν.
16: Κοιτάξτε,
15: αν όντως σύγχυση... θα έχουν κάποιο όφελος από όλο αυτό. Mm. Δηλαδή, ακούω περιπτώσεις όπου ένα σερβίσερ παραβιάζει ήδη συμφωνημένη ρύθμιση σε συνεπή οφειλέτη. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκη, εφόσον ο πολίτης τηρεί τη συμφωνία του, ο σερβίσερ δεν θα μπορεί να προχωρήσει κατά παράβαση αυτή σε πληστηριασμό ή κατάσχεση.
16: Ουσιαστικά ξέρεις τι λέει. Λέει, ένα αρπακτικό που σου έχει πει το μισό αίμα και έχει συμφωνηθεί ότι θα σου πει το μισό αίμα, πάει να σου πει άλλο 2%, σε αυτόν θα τον κάνουμε, αυτόν θα τον κάνουμε ντά. Αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί να σου πει το μισό αίμα. Αυτό ο σερβίσερ, για να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, γιατί η σύγχυση είναι καλλιεργημένη με πρόγραμμα. Έρχεται ο σερβίσερ αυτό, έχει εσύ ένα δάνειο 100.000. Ωραία. Το χρωστάς στην Α. Η Α το δίνει στο σερβίσερ. Ο σερβίσερ ξέρει πόσο το έχει πάρει. 5.000. 6. Έχει δηλαδή αγοράσει το δικαίωμα να ζητάει από σένα 100.000 δίνοντας 5. Εσένα δεν σου δώσει τη δυνατότητα να δώσεις 10 να το αγοράσεις. Το παίρνει ο σερβίσερ με 5-6. Θέλει να σου βγάλει στο σφυρί ή να σε βάζει να πληρώνεις ποσό αντίστοιχο των 60. Έχει βάλει 5, θα βγάλει 60. Και αυτά τα χρήματα, κύριε Γκάτσου, νομίμως, με τη βούλα του κράτους, θα τα βγάλει στα Cayman Islands. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε ότι οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει αυτής της συμφωνίας είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου για την λεστία που γίνεται. Εμείς τη λέμε κατάργηση των funds και των services. Να πτωχεύσουν αυτοί. Να μην πτωχεύσει ο ελληνικός λαός. Και να όχι να χαριστούν τα δάνεια, αλλά να μεταφερθούν. Αυτή είναι μια πάγια θέση του ΜΕΡΑ25. Να μεταφερθούν σε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Να μπορείς να μείνεις στο σπίτι καταβάλλοντας ένα τίμημα στη δημόσια αυτή εταιρεία που δεν θα ξεπερνάει το 1/4 του διαθέσιμου εισοδήματός σου για να μπορείς να τα βγάζεις και πέρα. Και όταν κάποια στιγμή ορθοποδήσεις, όταν μπορεί να θέλεις να το πουλήσεις και όλο στο σπίτι, να μην χάσεις την επένδυση που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο σπίτι, να πάρεις και εσύ να τα μοιραστείς με την δημόσια αυτή εταιρεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, να μοιραστείς την υπεραξία. Τώρα σε πετάει έξω το σέρβισερ και δεν παίρνεις τίποτα. Μπορεί να έχεις πάρει ένα σπίτι πριν από χρόνια πολλά των 300.000 με ένα δάνειο των 200.000, να έχεις αποπληρώσει τις 150.000,
15: να το βγάλεις στο σπίτι
16: και να μην πάρεις τίποτα. Τίποτα. Αυτός έχει βάλει 5.000 και θα βγάλει 100. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του εγκλήματος, της λαϊλασίας.
15: Άρα με λίγα λόγια πάλι θεωρείται ότι μία από τα ίδια δεν έγινε.
16: Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι ταμμένο στην υπηρεσία αυτών των ταμείων, των αρπακτικών. Είτε είναι στο χώρο των κόκκινων δανείων, είτε είναι στο χώρο της ενέργειας.
15: Στο χώρο της ενέργειας, αυτό που μου είπατε νωρίτερα, ότι πέντε, μαζεύονται και λένε ότι κάνουμε συμφωνία. Επειδή είναι βαριά κατηγορία.
16: Δεν είναι κατηγορία, έτσι λειτουργεί το σύστημα.
15: Έχετε στοιχεία γι' αυτό.
16: Πρέπει να είναι επίσημα, έτσι λειτουργεί. Τι σημαίνει η χρηματιστήριο ενέργειας? Σημαίνει ότι κάθε πρωί γίνεται μια δημοπρασία ηλεκτρονική, στην οποία χτυπάνε μεταξύ τους και λένε, εγώ θα δώσω τόσο την κιλοβατόρα, εγώ θα τη δώσω τόσο. Και μετά καθορίζεται, σημαίνει επισήμως, αν διαβάσετε το νομοσχέδιο, έτσι λέει. Θα καθοριστεί, δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις κάποια φωτοβολταϊκά και να παραγάγεις ρεύμα σήμερα, το σήμερα το πρωί, με μηδέν κόστος, ο ήλιος καίει, βγαίνει το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά και θα πάρεις την τιμή της πιο ακριβής κιλοβατόρας που φτιάχτηκε από φυσικό αέριο. Όταν είναι πέντε αυτοί που χτυπάνε αυτό το χρηματιστήριο, μεταξύ τους πέντε άνθρωποι τα βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα. Στη λαϊκή αγορά που είναι 30 δεν τα βρίσκουν τόσο εύκολα. Στην αγορά σιτηρών που είναι διεθνής, είναι αδύνατον να φτιάξει ένα καρτέλ και να δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλιακού έσχους. Εδώ είναι καθημερινό το μονοπωλιακό έσχος του καρτέλ.
15: Το θέμα είναι, κύριε Βαρουφάκη, γιατί τις δικές σας προτάσεις, δεν ξέρω, εσείς πιστεύετε ότι τις ακούει ο κόσμος?
16: Όχι βέβαια. Μα τα κανάλια ανήκουν σε αυτούς. Μην μιλάμε για το κόντρα.
15: Άρα εκεί είναι το
16: αυτή
15: θέμα.
16: Αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει κανένα στη Λάρισα, δεν μας ακούει κανένα στην Πάτρα.
15: Μπορούν να μας ακούσουν.
16: Εντάξει.
15: Μέσω YouTube, μέσω από πλατφόρμες, μας ακούνε. Μια
16: άρα
15: χαρά.
16: Καταλαβαίνετε εδώ.
15: Ναι.
16: Οι άνθρωποι,
15: εννοείται,
16: οι συνταξιούχοι,
15: ναι,
16: οι άνθρωποι που ανάβουν το χασοκούτι, έτσι και βλέπουν.
15: Ναι.
16: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν με έχουν καλέσει ποτέ συστημικό κανάλι στο Μέγα, στον Αντένα κτλ.
15: Εγώ σας θυμάμαι παλιά στον Αντένα.
16: Παλιά. Πολλά χρόνια όμως. πριν αρχίσω να μιλάω για το καρτέλ ενέργειας, γιατί δεν υπήρχε το καρτέλ ενέργειας. Όταν άρχισε να υπάρχει το καρτέλ ενέργειας. Κοιτάξτε, κύριε Γκάτσο, το συνειδητοποιείτε. Είμαστε ω δημοσιογράφο αυτό.
15: Στο Όπεν, παραδείγματος χάρη, σας έχω δει.
16: Στο Όπεν, ναι. Είναι το μοναδικό κανάλι το οποίο πού και πού. Ναι, αλλά είναι λίγο, ξέρετε, στο περιθώριο των συστημικών. Γιατί δεν ανήκει σε κάποιον που έχει εταιρεία που συμμετέχει στο καρτέλ ενέργειας. Όλα τα άλλα όμως έχουν. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία τα ιδιωτικά κανάλια ανήκουν σε αυτούς που έχουν τους αυτοκινητόδρομους και την ενέργεια. Αυτό δεν γίνεται. Παντού υπάρχουν μηντιάδες. Από το Citizen Kane, την ταινία του Orson Welles, ξέρουμε ότι...
15: Άρα αυτό είναι και ένας λόγος που ενδεχομένως ο κόσμος θεωρείται ότι κατά κάποιο τρόπο δεν βγαίνει στο δρόμο. Δηλαδή, ας πούμε, όπως έγινε στην Ισπανία με την περίπτωση της Carmen και όλο αυτό το κίνημα που είδαμε. Αυτό στην Ελλάδα δεν ξέρω γιατί πλέον. Το είδαμε τελευταία φορά με τα Τέμπη. Αλλά έχουμε να
16: Έχετε
15: το δούμε.
16: Δίκιο.
15: Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, τι γίνεται, γιατί ας πούμε μαζεύεται 100.000 κόσμος για να πάει σε μια συναυλία και δεν μαζεύεται 100.000 κόσμος να βγει στον δρόμο για τα προβλήματα που τον καίνε πραγματικά.
16: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και έχουν φυλακιστεί κιόλας και με ιδιώνυμο επί Τσίπρα, δεν το ξεχνάμε αυτό, για αλληλεγγύη σε ανθρώπους που τους πετάγανε έξω με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όμως, η απάντησή μου στο ερώτημά σας με πληγώνει κιόλας, γιατί μας θυμίζει τι έγινε το 2015. Πριν το 2015, μεταξύ του 2010 και του 2014, υπήρχε τέτοια αλληλεγγύη. Υπήρχαν άνθρωποι που βγαίνανε στους δρόμους και πραγματικά υπήρχε μεγάλη. Και υπήρχε κίνημα αλληλεγγύης. Τα κοινωνικά φαρμακεία, η κοινωνική στήριξη στους ανθρώπους που τους πετάγανε από τα σπίτια τους για να τους τα πάρουν τράπεζες. Όταν όμως, στο όνομα της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχει μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της συνδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό έκοψε, έκοψε
15: ότι αυτό
16: τα
15: έχει
16: γόνατα
15: τον κόσμο.
16: Του κινήματος, βέβαια. Γιατί όταν το δικό σου κόμμα, το οποίο το έχει στηρίξει ως κοινωνικό κίνημα, αυτό δεν συνέβη ποτέ στην Ισπανία. Γιατί ήταν τυχερή, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά, όταν εφαρμόστηκε το μνημόνιο στην Ισπανία, ήταν δεξιά κυβέρνηση.
15: Από
16: δεν ήταν αριστερή
15: όμως, έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία ο κόσμος, έρχονται εκλογές, όταν θα έρθουν, έχει την ευκαιρία ο κόσμος να πάρει την τύχη στα χέρια του. Έχει την ευκαιρία, αν θέλει, προφανώς, και να το δείξει αυτό στην κάλπη.
16: Προφανώς. Πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα, αντίθετα με την αισιοδοξία, διατηρείται διαπαντός. Γι' αυτό υπάρχουν και εμείς, ξέρετε.
15: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
16: Δεν έχουμε λόγο να έχουμε κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια, ούτε τα βουλευτήλικια, ούτε τα υπουργηλίκια. Το έχουμε αποδείξει κάποιοι από εμάς. Αλλά το ΜΕΡΑ25 Ενωτική Αριστερά είναι απαραίτητο να στηριχτεί. Αυτό σας λέμε. Επειδή δυστυχώς όλοι εκείνοι οι οποίοι φέραν μέσα από την Κερκόπορτα τους services, τα funds, το καρτέλ ενέργειας, ποιοι ήταν? Την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος ήταν ο κύριος Τσίπρας, ήταν ο κύριος Μημαράκης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν η κυρία Γεννηματά, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι αυτοί μαζί, λέγοντας ότι πρέπει να σώσουν τη χώρα, υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο, ουσιαστικά τι υπέγραψαν? Αυτό το συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο, αυτή την ομερτά, με το ολιγοπόλιο, με το καρτέλ, με μια μαφία η οποία ουσιαστικά, είδατε ακόμα.
15: Κύριε Βαρουφάκη, εσείς
16: είδατε
15: το...
16: ότι καταργήσανε ακόμα και το λόγο της Κοσμοτέ. Τώρα, αν είχε Κοσμοτέ, τώρα λέει Deutsche Telekom.
15: Κάπως αλλιώς λέγεται.
16: Είμαστε κανονική απικία πλέον.
15: Εσείς, επειδή άκουσα μία δήλωση η οποία πραγματικά έτσι έχει σηκώσει πολύ σκόνη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπείτε τους κακομύριδες και η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες?
16: Κοιτάξτε, οι νοικοκύριδες αυτή τη στιγμή το φυσάνε και δεν κρυώνει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη η οποία τους κατακρεουργεί. Ποιοι είναι οι νοικοκύριδες? Είναι νοικοκύριοι ο ιδιοκτήτης του φαντ που δεν δουλεύει ποτέ, δεν έχει χτίσει ένα σπίτι και παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα σκοτώνει και τα βγάζει στα Cayman Islands? Νοικοκύριος είναι ένας, ο Φουρνάρης, ο οποίος κλείνει. Γιατί το καρτέλ της ενέργειας του βάζει ένα λογαριασμό της ΔΕΗ που δεν μπορεί και κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Κλείνει ο νοικοκύριος. Είσαι νέος άνθρωπος και έχεις μια μικρή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Ξέρετε τι μου λένε.
15: Εδώ δεν ξέρω αν είδατε γιατί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών είπε ότι οι παιδιά δεν πήγαν να εγγραφούν, γιατί λογικό είναι και σε πολυτεχνικές σχολές και σε ιατρικές σχολές, γιατί προφανώς οι γονείς τους δεν μπορούσαν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα.
16: Αυτοί είναι οι νοικοκυρίδες, τους οποίους πτωχεύει αυτή η κυβέρνηση και όλο αυτό το σύστημα το οποίο στηρίζει το καρτέλ, ό,τι και να λέει που και που εναντίον του καρτέλ, αλλά ποτέ δεν προτίθεται να το καταργήσει. Mm-hmm. Και τελικά η κακομοιριά έγκυται στον τρόπο με τον οποίο έχουμε μία άρχουσα τάξη που δεν ξέρω, τους βλέπετε και στους δρόμους της Αθήνας. Έχουν πλέον. Δεν κρατάνε καν τα προσχήματα. Κυκλοφορούν με Φεράρι, με Λαμπορκίνι. Πάνε στο Ελληνικό και αγοράζουν βίλες. Δεν
15: κρύβονται. Είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων.
16: Οι οποίοι όμως δεν παράγουν τίποτα. Mm. Δεν είναι καν καπιταλιστές. Να έχουν ένα εργοστάσιο, να παράγει κάτι, παιδί μου. Ακόμα και αυτοί που είχαν εργοστάσια τα πουλήσανε και είναι και αυτοί σε δηματίες.
15: Και από πού βγαίνει, το, και από πού βγαίνει
16: κανονική,
15: το χρήμα.
16: Κανονική, κακομοίρικη. Άρχουσα τάξη. Το χρήμα βγαίνει από την εξαγωγή προσόδων από τους νοικοκυρέους.
15: Mm. Και άρα οι νοικοκυρέοι πρέπει να είναι στα τάξη. Κάγκελα κανονικά τώρα.
16: Εγώ νομίζω ότι
15: και
16: είναι.
15: Και πρέπει να τιμωρήσουν την κυβέρνηση. Αλλά γιατί τη βάτης, αν θεωρήσουμε ότι ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί τη βγάζουν ακόμη πρώτη δημοσκοπικά.
16: Για μας το ΜΕΡΑ25 την ευθύνη την έχει η κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά είναι το πιο τοξικό κομμάτι του ελληνικού πολιτικού
15: σκηνικού. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
16: Γιατί η κεντροαριστερά τι λέει στον κόσμο. Λέει, υπόσχεται πράγματα που για να γίνουν πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί στην ολιγαρχία. Η κεντροαριστερά δεν θα κάνει.
15: Το για παράδειγμα, πιο τοξικό κομμάτι του πολιτικού σκηνικού, η κεντροαριστερά.
16: Ο εξτρεμισμός προκύπτει από την κεντροαριστερά. Mm. Η αποτυχία του Πασόκ το 2010 να πει στην κυρία Μέρκελ, όχι, δεν θα πάρω αυτό το δάνειο υπό όρους συντριβής της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Η αποτυχία του κυρίου Τσίπρα να παραμείνει στις επάλξεις εναντίον της Τρόικας. Τι δημιουργήσε αυτό? Ότι τελικά δεν υπάρχει εναλλακτική. Τι είναι το πιο αντιδραστικό απόφθεγμα? Αυτό της κυρίας Θάτσερ. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Όταν το λέει, πρώτα το είπε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, πρέπει να υπογράψουμε το μνημόνιο στο Καστελόριζο. Μετά το λέει ο κύριος Τσίπρας. Και
15: κάπου εκεί εμπλακήκατε κι εσείς.
16: Ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο λέει η εναλλακτική στον κύριο Μητσοτάκη είναι αυτή. Μα σου λέει και αυτοί τι κάνανε. Τα ίδια πράγματα υπέγραψαν. Με προοδευτικό πρόσημο. Τι να το κάνω με το προοδευτικό πρόσημο όταν μου παίρνουμε το σπίτι? Τι να το κάνω το προοδευτικό πρόσημο όταν είμαι φούρναρης και μου κλείνει το φούρνο με τον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας? Γι' αυτό παλεύουμε εμείς στο ΜΕΡΑ25 Νότια και Αριστερά, για να καταδείξουμε ότι οι δύο κόσμοι είναι αυτοί.
15: Θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε, κύριε Βαρουφάκη, να μπείτε στην επόμενη Βουλή?
16: Είστε αισιόδοξοι. Από όλους σας και όλους εσάς. Εγώ φοβάμαι ότι είμαστε καταδικασμένοι να μπούμε στην Βουλή την επόμενη φορά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Το κοινοβούλιο είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία για όποιον από εμάς δεν θέλει να έχει βουλευτική, αλλά θέλει να δει αλλαγή στον κόσμο. Γιατί ήμασταν στη Βουλή 4 χρόνια. Νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή κοινοβουλευτική δουλειά. Το έργο μας ήταν πολύ σημαντικό. Καταδείξαμε, για παράδειγμα, ήμασταν εμείς στο ΜΕΡΑ25 που αποκαλύψαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει εγγύηση στο ελληνικό δημοσίο 23 δισεκατομμυρίων. Σκεφτείτε, σε μια χώρα που δίνουμε 6 στην υγεία και 6 στην παιδεία, 12, έδωσε εγγύηση 23 δισεκατομμύρια ότι θα έχουν ελάχιστα κέρδη τα funds και οι services. Mm. Και εμείς το βγάλαμε αυτό. Δεν είχε κυκλοφορήσει πουθενά. Mm-hmm. Το βγάζουμε στη Βουλή. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός δεν το διαψεύει.

0: καταλάβατε.
1: Μπορεί να μας το πει αυτό.
0: Κατά κάποιο τρόπο θα σας το υποδείξει. Όχι σε εσάς συγκεκριμένα, στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Δηλαδή δεν θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα δώσει αυτοδυναμία στον κύριο Τσίπρα. Ενδεχομένως θα δώσει αυτοδυναμία και στο Πασόκ και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία.
1: Σωστά.
0: Άρα κάποιοι δεν πρέπει να συνεργαστούν με κάποιους.
1: Βεβαίως. Όχι όμως εμείς.
0: Εσείς με κανέναν.
1: Εμείς πηγαίνουμε στο λαό με ένα συγκεκριμένο πρόταγμα. Επανάκτηση όλων αυτών που μας πήραν για να μας λαιλατούν. Και είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Μπορεί να το λέει και το Κουκουέ, αλλά το Κουκουέ δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, οπότε δεν παίρνει θέμα. Επανάκτηση. Επανάκτηση των σπιτιών από τους services, επανάκτηση της ηλεκτρικής ενέργειας από το καρτέλ. Αυτό λέμε εμείς. Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης, μακριά από την επανάκτηση. Την αντιμετωπίζουν σαν το μεγάλο Βερζεβούλη, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με την ολιγαρχία, με το καρτέλ. Οπότε, όσοι ψήφισαν εμάς, μας δίνουν εντολή να μην συνεργαστούμε με αυτούς. Όσοι ψηφίζουν εμάς. Όσοι ψηφίζουν αυτούς, μπορεί να τους δίνουν εντολή να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ο κ. Μητσοτάκης, ο
0: κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης
1: να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γιατί δεν έχουν διαφορές. Εφευρίσκουν διαφορές. Για αυτούς, όταν δεν έχει.
0: Δεν έχει διαφορές ούτε ο κ. Τσίπρας με τον κ. Μητσοτάκη καμία.
1: Επί της ουσίας, έχουν τεράστιες διαφορές κοινωνιολογικά, αισθητικά, ιδεολογικά, ως την προϊστορία τους. Προφανώς. Προέρχονται από εντελώς διαφορετικές παρατάξεις, έχουν διαβάσει διαφορετικά βιβλία, τους ενδιαφέρουν διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Όσον αφορά την προϊστορία, όσον αφορά το παρόν.
1: Το παρόν, να σας πω το εξής. Για μας, αυτή είναι η ανάλυση μας. Σήμερα υπάρχουν δύο κόσμοι. Αυτοί που θέλουν να καταργήσουν το καρτέλ της ολιγαρχίας και αυτοί που δεν θέλουν, που θέλουν να παίξουν μπάλα μαζί του. Από τη στιγμή που θέλουν όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και Τσίπρας, να παίξουν μπάλα με το καρτέλ, αλλά διαφωνούν ακριβώς με ποιον ολιγάρχη θα τα βρουν κτλ., αυτοί έχουν τόσα πολλά κοινά που ουσιαστικά αναγκάζονται να εφεύρουν διαφωνίες μεταξύ τους και φωνάζουν και βουλιάζουν και δημιουργούν αυτή την κακοφωνία, γιατί όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους επί της ουσίας, τόσο περισσότερο πρέπει να φωνάζουν. Εμείς είμαστε απέναντί τους στο βαθμό που προβάλλουμε το πρόταγμα της επανάκτησης όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, που αυτοί οι τρεις δεν έχουν κανένα σκοπό να επανακτήσουν εκ μέρους του ελληνικού λαού.
0: Κύριε Βαρουφάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Buzzcocks, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρχάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
5: Με το κρύο τα ζώα υποφέρουν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Μην αφήνεις το κατοικίδιό σου εκτεθειμένο. Η μόνιμη αλυσόδεση όπως και η μόνιμη παραμονή σε ταράτσες και μπαλκόνια εκτός από παράνομη μπορεί να αποβεί και θανάσιμη. Εν μέσω ψύχους, χωρίς τροφή και κατάλημα, τα ζώα πεθαίνουν σε λιγότερες από 24 ώρες. Άφησε τροφή για τα δέσποτα και πρόχειρα καταλήμματα για να προστατευθούν. Βοήθησε τα φιλοζωικά σωματεία με τροφές, κουβέρτες, φάρμακα, φιλοξενίες για τα ζώα που φροντίζουν. Και αν θέλεις κατοικίδιο, σώσε ένα δεσποτάκι. Η φιλοζωή δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα πολιτισμού. Και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλα τα πλάσματα ένδειξε ανεξάντλητη της ανθρωπιάς. Φιλοζωικό σωματείο Φλόρινας, η Πατούσα.
6: Γρηγόρη.
7: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
6: Εσύ πες μου.
7: Όλα καλά.
6: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
7: Το κοινό.
6: Και το σκηνικό.
7: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
6: Θα μου πεις που είναι.
7: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
6: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
7: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
6: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
7: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
6: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
7: 9 Οκτωβρίου.
6: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
7: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
6: Τρίτες θα παίζουμε.
7: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση.

0: Το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, μέλος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας επίσης.
3: Θα ήθελα καταρχάς να μεταφέρω τα συλληπιτήρια για αυτή την τραγική και αναντικατάστατη απώλεια που έχετε και εσείς και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκεστε στη θέση αυτή. Σήμερα, κύριε Ασλανίδη, έχουμε την συζήτηση στην Βουλή σε επίπεδο λωμέλειας, το πόρισμα της κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε τις σκέψεις, τα σχόλια, τα αισθήματα που σας γεννά αυτή η διαδικασία.
4: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν φάνηκε πόσο δηλός είναι ο Πρωθυπουργός που δεν πήγε, γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Είναι σε γραμμή από την εξεταστική, από την πρώτα. Προανακριτική που την απορρίψανε. Είναι 158 βουλευτές που είναι η μαύρη σελίδα στην ιστορία του κοινοβουλίου. Είναι ό,τι χειρότερο, το χειρότερο κοινοβούλιο, πιστεύω, της μεταπολίτευσης. Σε ένα τόσο ξεκάθαρο έγκλημα, κλείνουν τα μάτια, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Για άλλα νομοσχέδια βγαίναν κάποιοι και το παίζαν, υποτίθεται, αντάρτες, 30-40 βουλευτές, λέγανε εμείς δεν κάνουμε, και τώρα γι' αυτό εδώ. Που αφορά 57 ανθρώπους, 180 τραυματίες, στην τη συγκάλυψη, την ολοφάνερη που έχει γίνει πλέον. Τι να πούμε. Είναι ντροπή για τη χώρα μας αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό έχω να πω.
3: Σε ό,τι αφορά το τέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε η λειτουργία αυτής της εξεταστικής, το σχόλιο σας.
4: Μόλις αντιληφθήκαν ότι η οικογραφία από τον εφέτη ανακριτή, 1000 σελίδες, υπήρχαν σημαντικά στοιχεία που εμείς τα γνωρίζουμε. Θα τους εξέθεταν και τι να σας πω τώρα, ότι πως την ειδική ομάδα με τα σκυλιά που μπήκε βρέθηκαν από 4 κορίτσια τα κόκαλά τους 10 μήνες μετά, προσωπικά αντικείμενα, γενετικό υλικό, το μαύρο κουτί, όλα αυτά θα έρχονταν στη Βουλή. Είναι ότι δεν καλέσανε τους μηχανοδηγούς ή εμπρεματογνώμονες για να αναλύσουν, γιατί ούτε καν πήγαν σε αυτό το θέμα της έκρηξης. Γι' αυτό το κλείσανε. Γιατί όχι μόνο θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί για μένα. Αν είχαν, αλλά τι μιλάμε τώρα, τι να παραιτηθούν οι άνθρωποι, δεν έχουν ίχνος ντροπή επάνω τους.
3: Πείτε μου, κυρία Ασλανίδη, είναι ακριβές ότι η ανέβρεση του ξυλολίου προέκυψε μετά από δικές σας ενέργειες?
4: Εννοείται από δικές μας ενέργειες. Τον Απρίλιο, τέλος Μαρτίου που μπήκαν οι εμπρογματογνώμονες, βρέθηκε, γιατί είναι πτυτικό, γι' αυτό έγινε αυτό το μανιτάρι. Όπως και ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής που το είπε, ball fire, που το είπε μεγάλη, δηλαδή μπάλα φωτιάς. Ευτυχώς έμεινε στα τυχώματα του τούνελ, λίγο πιο στα 50 μέτρα αριστερά. Το οποίο τούνελ, αν είχαν μπει και τα δύο τα τρένα, δεν θα έμενε κανένας ζωντανός, παρεμπιπτόντος, για 80 μέτρα. Σώθηκαν άλλοι 350 άνθρωποι. Και επιβεβαιώθηκε και από το χημείο του κράτους. Και εμείς όταν ζητήσαμε να γίνει και δεύτερη το καλοκαίρι, γιατί ζητούσαμε τον ακριβή υπουργό τους να πάμε. Εκεί που είχαν βάλει τα βαγόνια της επιβατικής, θα πηγαίναμε, πήραμε δικούς μας, πληρώσαμε όλοι 3-4 οικογένειες ξεχωριστά και ο σύλλογος ειδικούς χημικούς, γιατί δεν είχαν μπει ειδικοί χημικοί ποτέ. Οι τρεις πρώτοι που πήγαν, που έκαναν την πρώτη που έβαλε το κράτος, δεν υπήρχε ούτε ένας ειδικός χημικός. Δηλαδή, η πρώτη τους τέτοια ήταν άκυρη εντελώς, ούτε καν εξετάσανε την έκρηξη. Επίσης, η πυροσβεστική έκανε μια κάκιστη αυτοψία, ούτε καν και αυτή ασχολήθηκε το πρώτο της πόρισμα με την έκρηξη. Και πήγαμε εκεί στο κουλούρι, είδαμε το χάλι, είχε περάσει ο Ντάνιελ, τα πράγματα ήταν όλα χύμα, τα βαγόνια στο έλεος της κακοκαιρίας, μέσα στα σκουπίδια, μέσα στα περιτώματα, και μέσα σε αυτά όλο το χάλι τελικά δεν αφήσανε να πάρουν, είπαν μόνο το χημείο του κράτους, έπεσε εντολή να πάρει δείγματα. Ευτυχώς εμείς προλάβαμε, φωτογραφίσαμε και με ντρόν και με ειδικούς φωτογράφους βγάλαμε το χάλι αυτό. Και μετά επιμείναμε, μπήκε η ειδική ομάδα με τα σκυλιά και αποκαλύφθηκε όλη η συγκάλυψη και γιατί έγινε αυτό και γιατί τα κουβαλήσαν εκεί. Και τώρα μάθαμε πάλι ότι ο ανακριτής βρήκε και μια εταιρεία που ανέλαβε, που μυστηριωδώς δεν υπήρχε και μετά από 20 μέρες εμφανίστηκε σαν στο γεμί. Είχε και δικό της οικόπεδο και πέταξαν και αλλού πράγματα από το σημείο του εγκλήματος. Αν αυτά όλα δεν δείχνουν ότι έγινε κάτι με σκοπό να αποκρύψουν στοιχεία και να απομακρύνουν, τι άλλο να πω.
3: Κυρία Ζλανίδη, πέρα από τις επίσημες τοποθετήσεις που υπάρχουν, όταν υπάρχουν και αν υπάρχουν, ναι, σε εσάς τους συγγενείς, στα ερωτήματα που έχετε θέσει, γιατί έγινε αυτή η επιχωμάτωση, το μπάζωμα κτλ., απάντηση έχει δοθεί? Σε εσάς τι λένε?
4: Τίποτα, μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Εμείς κάναμε εξώδικο τον αγοραστό το καλοκαίρι. Μας έβαλε, μας απάντησε ότι αυτός δεν ήταν η επιτροπή που ανέλαβε την επόμενη μέρα, που ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος επικεφαλής. Τότε ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, άρα γνώριζε και ο Πρωθυπουργός τι κάνανε. Στη Βουλή ο κύριος Τριαντόπουλος τον έχουν ρωτήσει, δεν απαντάει. Ο κύριος αγοραστός πήγε και επικαλέστηκε ότι είναι ήδη κατηγορούμενος και δεν μίλησε στην εξεταστική. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Τώρα αυτά εγώ πιστεύω δεν συμβαίνουν ούτε την πιο υποανάπτυκτη χώρα του κόσμου, δυστυχώς.
3: Από τη διαδικασία των ερευνών, από τις δικαστικές αρχές, τι προσδοκάτε, κυρία Ζανίδη?
4: Από τις δικαστικές αρχές, τι να σας πω, ότι η εισαγγελία και της Λάρισας δεν περιφρούρησε το χώρο, ως όφιλε, ότι δεν ζητήσανε από το σταθμό της Θεσσαλονίκης που φορτώθηκε το τρένο, το εμπορικό, την κασέτα με το τι φορτώθηκε και μετά από 15 μέρες τα σβήσανε και τώρα προσπαθούμε 9 μήνες έχουμε κάνει έτοιμα και ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το δίσκο να μας πούν τι ακριβώς είναι. Τι θα προσδοκούμε από τις δικαστικές αρχές? Ό,τι γίνεται με την πίεση τη δική μας εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς. Πλέον απευθυνθήκαμε στην Ευρώπη, γι' αυτό πήγαμε. Αν θέλετε να σας πω γι' αυτό.
3: Παρακαλώ.
4: 14 Φεβρουαρίου που κάναμε το αίτημα, έγινε αποδεκτό με κατεπήγον και προχθές που πήγαμε μαζί με τη Μαρία, ήταν η πιο συγκινητική μέρα της ζωής μου μετά. Τι να σας πω, δηλαδή και το κοινοβούλιο μέσα σηκώθηκε. Χειροκρότησε η πρόεδρος της Επιτροπής που μας είπε ότι ήταν και μια σκληρή γυναίκα, λίγησε, έκλαιγε. Έξω υπήρχε ο κόσμος μετανάστες που ήρθαν από τις γύρω περιοχές από Γερμανία, Ολλανδία και αυτά οι άνθρωποι, γιατί είπαν ότι κάτι για κόμματα και τέτοια. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ακόμα τους, ήταν Έλληνες του εξωτερικού και ήρθανε. Μας συγκινήσαν αφάνταστα. Ότι ενώθηκε όλη η Ευρώπη και οι 7 πολιτικές, δηλαδή δεξιοί, ακροδεξιοί, πράσινοι, αριστεροί, υπερψήφισαν το αίτημά μας, η Κομισιόν εκπρόσωπός της επίσης, οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, όλη τη αντιπολίτευση ήταν εκεί και δηλώσαν παρόν υπέρ μας. Τι άλλο να πούμε, έχει μείνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μόνη της. Μείναν 157 άνθρωποι απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχω να πω.
3: Προχτές μαζί με την κυρία Καριστιανού ζητήσατε προς τον πρόεδρο της Βουλής,
4: ναι,
3: την άρση ασυλίας των πρώην υπουργών, του Καραμαλή και του κυρίου Σπίρτζη.
4: Ναι.
3: Έχετε κάποια απάντηση από αυτού?
4: Δεν έχουμε απάντηση. Γιατί έχουμε απάντηση τόσα αιτήματα που έχουμε κάνει? Καταρχήν αυτό, για να σας πω, έγινε και με υπόδειξη Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα ότι είναι υπεράνω και για τέτοιες περιπτώσεις μας είπα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το αίτημα και γι' αυτό και το κάναμε. Καταλάβατε, ο κύριος Σπίρτζης αποδέχτηκε, δεν είχε πρόβλημα. Άρα ο κύριος Καραμαλής, αφού είναι αθώος, γιατί δεν αποδέχεται την άρση της ασυλίας του? Ας πάει στον ανακριτή και ας πει τα στοιχεία. Εμείς δεν είπαμε ότι πρέπει να καταδικαστεί. Τόσο. Δηλαδή δεν είμαστε οι πολίτες ίσοι σε αυτή τη χώρα? Έχουμε κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Είναι αυτονόητη η απόφαση των συγγενών. Το λένε και το ξαναλένε. Το λέτε και το ξαναλέτε. Θα συνεχίσετε τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Βεβαίως δικαίωση.
4: Δικαίωση δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά μας, θα είναι και για τα παιδιά της Ελλάδας, τα υπόλοιπα.
3: Τι σημαίνει δικαίωση μετά από αυτό το έγκλημα, κύριε Ασλάνη?
4: Υπεύθυνοι, που ξέρουμε ποιοι είναι ακόμα ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας και 57 φορές ισόβια ο καθένας. Αυτή είναι η δικαίωση για τον καθένα τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 50, ο ανακριτής να έχει καλέσει 50 ανθρώπους πέρα από του σταθμάρχη και του προϊσταμένου του και αυτή τη στιγμή να είναι όλοι έξω? Πετε μου, σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης μπορούσε να συμβαίνει αυτό?
3: Η συμπεριφορά της Hellenic Train αυτό το διάστημα ποια είναι, κυρία Ζλανίδη?
4: Αδιαφορία πλήρης. Εγώ έχω στείλει και ένα εξώδικο όταν είπαν ότι. Και δεν το έχουν απαντήσει ποτέ. Σε έστειλα εξώδικο να μου απαντήσουν ερωτήματα κέρια. Πώς έγινε η έκρηξη, αν τα βαγόνια ήταν τα επιτρεπτά, δεν έχουν απαντήσει τίποτα και σε κανέναν, από ό,τι ξέρω.
3: Είναι ακριβές ότι όταν ζητήσατε υλικό από τις κάμερες για το τι φορτώθηκε στα βαγόνια στη Θεσσαλονίκη, σας είπαν ότι σβήστηκε το υλικό αυτό.
4: Η εταιρεία Security λέει που το έχει, μετά από 15 μέρες το σβήνει, αν δεν ζητηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή έγινε ένα τέτοιο τρομερό δυστύχημα και αυτοί αποφασίσανε μετά από 15 μέρες να το σβήσουν γιατί δεν τους το ζήτησε κάποιος ανακριτής. Βέβαια όλοι είναι. Αυτοί που είναι η εισαγγελία της Λάρισας είναι, τι να πω τώρα. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ήδη τους έχουμε μηνύσει και αυτούς. Όλους που 19 οικογένειες έχουμε μηνύσει και τον αγοραστό και όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι τις τρεις μέρες για αυτό που έγινε.
3: Είδα σε συνέντευξή σας, και κλείνω με αυτό, στο Ριζοσπάστη πριν από λίγες μέρες, μιλήσατε για μεθόδευση από όλους τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς του κράτους για συγκάλυψη. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς θα το παλέψετε?
4: Θα το παλέψουμε, γιατί τώρα έχουμε και το, πιστεύω, το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας το έχει καταλάβει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σε αυτό το τρένο δεν ήταν μόνο τα δικά μας παιδιά, ανεβοκατεβαίνανε επί 4-5 χρόνια με τις ίδιες συνθήκες παιδιά άλλων οικογενειών. Έχουν έρθει στη θέση μας και έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί θα μπορούσαν να ήταν και τα παιδιά τους στη θέση δικιά μας. Πιστεύουμε θα νικήσουμε. Δεν θα... Ξέρετε κάτι, η αγάπη του γονιού προς το παιδί του δεν εξαγοράζεται. Σε αυτό δεν υπολογίσανε.
3: Κύριε Ζλανίδη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
6: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
5: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
6: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
5: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
6: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι, είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
5: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
6: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
5: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
7: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
8: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
9: Το μαχαίρωσε.
10: Κακοποίηση του ζώου.
7: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
11: Πατάει ψυχρό.
12: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
13: Εικόνες ντροπή.
14: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
15: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
16: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Καλωσορίσατε στο πρώτο μας έκτακτο live για αυτή τη σεζόν. Και όπως καταλαβαίνετε, έκτακτο live σημαίνει πολλά και ωραία αστρονομικά και διαστημικά νέα, τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλά νέα, κατά κύριο λόγο. Υπάρχει ένα που ίσως να είναι λίγο κακό, έτσι μας προβληματίζει λιγάκι. Και θα το συζητήσουμε προς το τέλος. Για αρχή θέλω να μου επιβεβαιώσετε ότι με ακούτε καλά, ότι δεν σας ενοχλεί η μουσική που υπάρχει σε πολύ μικρή ένταση στο βάθος. Και αυτά. Με ακούτε καλά? Είναι όλα εντάξει? Όλα ok, γράφει εδώ ο φίλος. Έβλεπα και νωρίτερα, καθώς το σέταρα, ότι ο καθένας έγραφε από πού είναι, από ποια περιοχή, ας πούμε, και έχουμε ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. Και πολύ χαίρομαι που έτσι συναντιόμαστε εδώ με έναν τρόπο που θα ήταν πολύ δύσκολο να συναντηθούμε διαφορετικά. Λοιπόν, δεν θέλω να χάσω τώρα πολύ χρόνο στις καλησπέρες και όλα αυτά, γιατί θέλω να πάω κατευθείαν στην παρουσίαση που σας έχω ετοιμάσει σήμερα. Και δεν ξέρω σε τι κατάσταση με βλέπετε, αν είστε χαλαρά, αν το βλέπετε στην τηλεόραση, στο κρεβάτι σας, στο γραφείο σας. Θα υπάρξει ένα σημείο το οποίο θα είναι λίγο πιο δύσκολο σήμερα, οπότε εκείνη την ώρα θα σας πω, και τώρα θα ήθελα να συγκεντρωθείτε για να μην χάσετε τίποτα, γιατί θεωρώ ότι είναι και το πιο κρίσιμο και το πιο ωραίο και ενδιαφέρον πράγμα που έχουμε να πούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε την παρουσίαση. Νομίζω είναι εδώ, ωραία. Ας πάω λίγο εδώ στη γωνίτσα μου. Ελπίζω εκεί να μην ενοχλώ και πάμε να ξεκινήσουμε. Το τελευταίο έκτακτο live το κάναμε τον Ιούνιο, άρα πέρασαν 3 μήνες και όπως καταλαβαίνετε συνέβησαν αρκετά πράγματα, παρόλο που τα λέγαμε λιγάκι και στα social media, Instagram, Facebook κτλ. Οπότε έχω συγκεντρώσει αυτά που θεωρώ πιο σημαντικά. Δεν είναι τα μόνα που συνέβησαν, αλλά έχω συγκεντρώσει ό,τι θεωρώ ότι αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας σε αυτή τη φάση. Και εντάχει τα περιεχόμενα της σημερινής μας κουβέντας είναι αυτά εδώ. Το κορυφαίο είναι ότι έχουμε πιθανή άμεση ανίχνευση σκοτεινής ύλης για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της φυσικής υπάρχει αυτή η μυστηριώδης ύλη που δεν ξέρουμε τι είναι. Και υπάρχει αυτό το μεγάλο ερώτημα, αν καταφέραμε με άμεσο τρόπο να ανιχνεύσουμε σωματίδια σκοτεινής ύλης. Και θα μου πεις, καλά ρε Παύλο, πώς να ανιχνεύσουμε σωματίδια σκοτεινής ύλης, αφού υποτίθεται δεν μπορούμε. Όλα αυτά θα τα συζητήσω πάρα πολύ αναλυτικά και το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εάν αυτό το θέμα επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για τεράστιες εξελίξεις στη φυσική. Τεράστιες εξελίξεις στη φυσική. Δεύτερο, έχουμε ένα νέο πολύ μεγάλο και σημαντικό τηλεσκόπιο από την NASA. Είναι η νέα ναυαρχίδα σε ό,τι αφορά τα τηλεσκόπια της NASA, το Nancy Grace Roman Space Telescope. Θα σας μιλήσω γι' αυτό, θα σας εξηγήσω τι είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Θα έχουμε του χρόνου για πρώτη φορά Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό Γολέμη, και θα σας μιλήσω και για αυτό το θέμα, γιατί μου έδωσε τεράστια χαρά όταν το έμαθα. Αυτό είναι ένα διαστημόπλοιο, το Sentinel-3C, ο δορυφόρος Sentinel-3C της Ευρώπης, και θέλω να μιλήσω λίγο και για τη δουλειά που κάνει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διαστημική, γιατί μιλάμε συνέχεια για την Αμερική, ενίοτε και για την Κίνα. Να πούμε όμως και για τα βήματα που κάνει η Ευρώπη, που είναι πολύ σημαντικά. Θα πω και μια κουβέντα για τον 3i Atlas, γιατί πολλοί από εσάς μου στέλνατε μηνύματα στα social media και μου λέγατε, ρε Παύλο, τι έγινε με αυτόν τον 3i Atlas, ας πούμε, πού είναι τώρα, τι κάνει κτλ. Σας υπενθυμίζω ότι πέρσι, νομίζω φθινόπωρο ήταν, είχα κάνει ένα μεγάλο live όπου μιλούσα, ήταν μονοθεματικό αποκλειστικά για τον 3i Atlas, μια τρίωρη παρουσίαση η οποία ήταν οδυνηρή σε μεγάλο βαθμό για εμένα, διότι έπρεπε να... Δεν έπρεπε μόνο να σας εξηγήσω τι είναι ο 3i Atlas, αλλά έπρεπε να σας εξηγήσω και τι δεν είναι. Και να μπω σε μια τέτοια διαδικασία κατάρρυψης, που δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά ήταν αναγκαίο, γιατί θυμάστε αυτό το χαμό που είχε γίνει στα social media, και όλο αυτό το ψευδές υλικό που υπήρχε. Και θα πούμε και μια κουβέντα φυσικά για την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Είχαμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Και έχουμε και εξελίξεις στη διαστημική. Είχαμε την εκτόξευση του Starship. Έτσι, τώρα, προχθές ήταν, νομίζω προχθές ήταν η 14η εκτόξευση, αν δεν έχω χάσει τις ημέρες. Η οποία κατάφερε κάτι που δεν είχε ξανακαταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Οπότε έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά, θα τα εξηγήσω όλα πολύ αναλυτικά. Ως συνήθως, έχω φροντίσει να έχουμε δύο διαλυματάκια για να τα πούμε εδώ πέρα στο chat. Έχω δει ότι κάποιοι έχετε κάνει και συνεισφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα, για να μην διακόπτω την ώρα της ομιλίας, θα σας ευχαριστώ μετά σε σχόλιο και στην περιγραφή του βίντεο. Οπότε, εκ των προτέρων, σας ευχαριστώ. Και αν είστε κι εσείς έτοιμοι, λέω να ξεκινήσουμε αμέσως, χωρίς καθυστερήσεις. Λέει, είναι από κινητό. Όσοι βλέπετε από κινητό, σας έχει αλλάξει την κατάσταση που το βλέπετε. Οριζόντια πρέπει να το βλέπετε, γιατί εμένα πλέον μου βγάζει και κάτι δυνατότητες να το δεις κατακόρυφα, αλλά εδώ τι να δεις, αφού έχω φτιάξει οριζόντια παρακολούθηση. Τώρα, αν παρακολουθείς από κινητό, αν με ρωτάς αν το θεωρώ καλό, όχι, ποτέ δεν θεωρώ ότι τα βίντεο μου είναι καλό να τα βλέπεις από κινητό, παρόλο που η μισή από εσάς τα βλέπετε από κινητό. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αφού θέλετε να τα βλέπετε μικρά τα θαύματα του σύμπαντος, θα τα δείτε μικρά. Εγώ σας φταίω. Μπορείτε και από τηλεόραση, ρε παιδιά. Αυτό, για εγώ έτσι βλέπω YouTube τον περισσότερο καιρό, να ξέρετε, από τηλεόραση. Λοιπόν, ναι, πριν πάω στα αστρονομικά νέα, να σας πω μια κουβέντα και για τα δικά μου νέα και τα δικά μας νέα, γιατί σας αφορούν κιόλας. Δεν ξέρω να το πήρατε είδηση, αλλά πλέον στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα έχουμε ένα μικρό βιντεάκι, ένα πεντάλεπτο βιντεάκι που θα σας λέω τι μπορείτε να παρατηρήσετε στον ουρανό αυτό το μήνα. Με γυμνό μάτι ή με κιάλια και τηλεσκόπιο. Έτσι, να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λίγο καλύτερα τον ουρανό. Είναι κάτι το οποίο το κάναμε έτσι κι αλλιώς ως άρθρο στο astronio.gr και είπα να βάλω αυτό το χρόνο που χρειάζεται για να γίνεται και βίντεο. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη αυτή η σειρά. Θα την πάμε για όλη αυτή τη σεζόν και θα δούμε πώς θα ανταποκριθείτε. Αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να υπάρχει και μια τέτοια σειρούλα για να μαθαίνουμε σιγά σιγά τον ουρανό. Γιατί πάρα πολλές φορές πάλι μου έρχονται μηνύματα. Παύλο, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Ας πούμε, είδα πολλά αστέρια μαζί. Και εννοεί, ας πούμε, τις Πλειάδες. Έτσι. Την Μπούλια που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν θα τα μαθαίνουμε μέσα από αυτά τα 5 λεπτά βιντεάκια, τα οποία θα είναι έξτρα από το άλλο βίντεο το οποίο θα βγαίνει εκείνο τον μήνα, το οποίο μπορεί να είναι κανονικό βίντεο, μπορεί να είναι έκτακτο live, πάντως θα είναι και κάτι άλλο, εντάξει, αυτή είναι η λογική μου. Να έχουμε λοιπόν πλέον 2 βιντεάκια κάθε μήνα, κάτι που ζητούσατε πολλοί από εσάς για πολλά χρόνια, επιτέλους θα το κάνουμε. Όπως ξέρετε, πριν από 3 μήνες βγήκε το νέο μου βιβλίο, το «Για μια νέα φιλοσοφία», και το αγκαλιάσατε με τέτοια αγάπη που πραγματικά με συγκινήσατε, και πάμε ήδη για ανατύπωση, αγαπητοί φίλοι, πάμε ήδη για ανατύπωση στους 3 μήνες από την πρώτη κυκλοφορία. Έχω να πω μόνο ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για αυτή την υποστήριξη και θα πω και την εμπιστοσύνη, γιατί κάποιοι το πήρατε αμέσως, ας πούμε, χωρίς να σκεφτείτε καν αν αυτό το βιβλίο θα μου αρέσει ή όχι, και αυτό, να ξέρετε, λέει πάρα πολλά για εμένα και τη σχέση που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στην Αθήνα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μεσημέρο απόγευμα. Θα κάνω ανακοινώσεις, εννοείται, μέσα στις επόμενες μέρες και στα social media και εδώ στις αναρτήσεις του YouTube. Η Πάτρα, που έχω να έρθω χρόνια, αγαπητοί φίλοι μου πατρινή, να ετοιμάζεται για κάτι πολύ ξεχωριστό στο τέλος του Οκτωβρίου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Το ένα θα είναι δύο πράγματα, και το ένα θα είναι για το βιβλίο, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ special που δεν μπορώ να σας πω κάτι ακόμα, αλλά νομίζω όταν το μάθετε θα χαρείτε ιδιαίτερα. Και Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο για την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου με το καλό. Οπότε θα δω τα προσωπάκια σας από κοντά. Το λέω για εσάς που δεν σας έχω γνωρίσει ακόμα από κοντά, γιατί πολλούς σας έχω γνωρίσει. Λοιπόν, προχωρούμε, πάμε τώρα στα ωραία τα δικά μας. Ξεκινάω λοιπόν με την εκτόξευση ενός πολύ σημαντικού νέου τηλεσκοπίου της NASA, που λέγεται Nancy Grace Roman Space Telescope, ή για συντομία θα το λέμε Roman, έτσι, το Roman
Space Telescope. Εκτοξεύτηκε λοιπόν στις 30 Αυγούστου με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX και είναι το νέο flagship της NASA. Τι θα πει flagship, είναι η ναυαρχίδα που λέμε. Όπως στα κινητά, στα smartphones έχουν οι εταιρείες την ναυαρχίδα που σημαίνει το πιο ισχυρό, ας πούμε, κινητό ή εν πάση περιπτώσει αυτό που το βάζουν μπροστά στην βιτρίνα τους, αυτό που θεωρείται ότι έχει τις τελευταίες τεχνολογίες, έτσι έχει και η NASA. Έχει προφανώς το James Webb, το οποίο είναι το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο, και τώρα έχουμε και το Roman. Και συνεχίζει και το Hubble να κάνει την πάρα πολύ ωραία δουλειά την οποία έκανε και να μας χαρίζει ακόμα πολύ πολύτιμες γνώσεις. Γιατί λέγεται Nancy Grace Roman? Είναι προς τιμή της πρώτης γυναίκας που ήταν επικεφαλής του προγράμματος αστρονομίας της NASA. Τι θα πει επικεφαλής του προγράμματος αστρονομίας της NASA, θα πει κάποιος? Η NASA δεν ασχολείται με αστρονομία ούτως ή άλλως? Όχι, κοιτάξτε, η NASA είναι ένας οργανισμός διαστημικής. Έχει να κάνει με εκτοξεύσεις, με αποστολές, άλλοτε με πλήρωμα, άλλοτε ρομποτικές κτλ. Αλλά το επιστημονικό κομμάτι, το αστρονομικό κομμάτι, είναι ξεχωριστό. Να σας την παρουσιάσω λοιπόν, τη Nancy Grace Roman. Δημιούργησε το πρόγραμμα λοιπόν αστρονομίας της NASA το 1959, εκείνη το δημιούργησε. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble. Έκανε πάρα πολλές εκπαιδευτικές ομιλίες και ήταν και υπέρμαχος των γυναικών στις επιστήμες, και μιλάμε τώρα για μια εποχή, 1959 ας πούμε, όπου τα πράγματα για τις γυναίκες στην επιστήμη ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Σας υπενθυμίζω ότι δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα οι γυναίκες απέκτησαν τη δεκαετία του 50. Άρα σας το λέω απλώς για να έχετε μια αίσθηση της εποχής, πριν από 70 χρόνια ας πούμε, πώς ήταν τα πράγματα. Οπότε προφανώς άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλές άλλες γυναίκες της επιστήμης, και η έρευνά της ήταν πάνω στη δομή του γαλαξία και της κινήσης των άστρων. Με αυτό ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο. Προς τιμήν της λοιπόν έχει ονομαστεί αυτό το τηλεσκόπιο, και εδώ θέλω να σας δείξω πού πηγαίνει. Πάει σε ένα σημείο που οι παλιότεροι φίλοι εδώ του καναλιού το γνωρίζετε ήδη από την αποστολή και το τηλεσκόπιο James Webb, γιατί κατευθύνεται στο σημείο L2, λέμε, του συστήματος Γης-Ηλίου, το Lagrange 2. Τι είναι το σημείο Lagrange 2? Καταρχάς ας δούμε το animation που έχουμε εδώ. Εδώ το βλέπετε, έφυγε από τη Γη, έτσι ξεκίνησε, έφυγε από τη Γη, ταξιδεύει, εκεί ήταν η τροχιά της Σελήνης, ο ήλιος είναι στο βάθος, τον βλέπετε στο βάθος, και στην ίδια ευθεία με τον ήλιο και τη Γη είναι το σημείο L2, το Lagrange 2. Εάν τοποθετήσεις εκεί ένα αντικείμενο με την σωστή ταχύτητα, πρακτικά κινείται μαζί με τη Γη. Περιφέρεται γύρω από τον ήλιο και αυτό, αλλά μαζί με τη Γη, άρα μονίμως ακολουθεί τη Γη. Και συνήθως η πλάτη είναι προς τη Γη, ακριβώς για να μην δέχεται ακτινοβολία από τον ήλιο και τη Γη. Αυτό έχει κάνει και το James Webb, αν θυμάστε, με αυτό το πολύ μεγάλο σκίαστρο που έχει, ας πούμε, που λέγαμε ότι είναι σαν γήπεδο τένις. Εκεί λοιπόν πάει και μπαίνει σε μια τροχιά γύρω από αυτό το σημείο. Πότε θα φτάσει εκεί? Είπαμε, έφυγε 30 Αυγούστου, θα φτάσει το Δεκέμβρη του 26. Και οι πρώτες φωτογραφίες περιμένουμε ότι θα μας έρθουν τον Ιανουάριο του 27. Και εννοείται ότι θα σας τις παρουσιάσω με την πρώτη ευκαιρία εδώ μέσα από τα δικά μου μέσα. Λοιπόν, τι κάνει το τηλεσκόπιο αυτό ξεχωριστό? Εδώ σας δείχνω τη δομή του. Καταρχάς να πω ότι η διάμετρος του κύριου κατόπτρου του είναι όσο του Hubble, 2,4 μέτρα. Το James Webb πόσο ήταν? Γύρω στα 6,5, δεν είναι η διάμετρος? Ωραία. Και θα πει κάποιος, καλά ρε παιδί μου, πάλι Hubble στείλαμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη και σημαντική διαφορά, η οποία είναι, για να το φαίνεται, ναι, φαίνεται το mouse, η οποία είναι αυτό εδώ το όργανο το οποίο βλέπετε, που λέει Wide Field Instrument, το οποίο το κάνει εντελώς διαφορετικό από το Hubble, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχάς, έχει μια κάμερα, αυτό το Wide Field Instrument, είναι μια κάμερα ευρέως πεδίου, το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα βλέπει μια περιοχή του ουρανού 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή που βλέπει το Hubble, αλλά με την ίδια ευκρίνεια. Θα μπορεί με μια φωτογραφία να δει μια περιοχή 100 φορές μεγαλύτερη σε εμβαδό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπει κυρίως το ορατό και το κοντινό υπέρυθρο,
και η κάμερά του είναι 300 megapixel. Άρα μπορείς τα οπτικά, ας πούμε, να βλέπεις πάλι μια ίδια διάμετρο, αλλά η τεχνολογία είναι πολύ πολύ διαφορετική από αυτή που είχε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Έτσι, είναι καμία σχέση, έχουμε κάνει τεράστια άλματα και θα μπορεί να σαρώσει μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή του ουρανού από το Hubble, και αυτό σας το δείχνω εδώ. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε, αγαπητοί φίλοι που παρακολουθείτε τώρα, ποιο είναι αυτό το νεφέλωμα. Είτε το τετραγωνάκι που βλέπετε μέσα, είτε το γύρω-γύρω. Εμένα προσωπικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου νεφελώματα. Δεν είναι αυτά τα πραγματικά του χρώματα. Τα πραγματικά χρώματα είναι κοκκινοπά, έτσι, εδώ κανονικά. Τώρα αυτό είναι η παλέτα που χρησιμοποιεί το Hubble. Μπράβο, είναι το Mi 16. Είναι το νεφέλωμα του αετού. Και αυτό που βλέπετε μέσα, που βγαίνει σαν χέρι εκεί που είναι το τετραγωνάκι, είναι οι πυλώνες της δημιουργίας, μια πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει τραβήξει το Hubble, μια πανέμορφη φωτογραφία. Λοιπόν, το τετραγωνάκι είναι η περιοχή που έβλεπε το Hubble, δηλαδή αυτό θα φωτογράφιζε. Και για να φωτογραφίσει πιο μεγάλα πράγματα έπρεπε να φτιάξει ένα μοσαϊκό. Φωτογραφία, φωτογραφία, φωτογραφία. Το Ρόμαν κατευθείαν θα μπορεί να φωτογραφίσει ολόκληρο σχεδόν τον εφέλωμα του αετού. Είναι το μεγάλο που βλέπετε, το γύρω-γύρω πλαίσιο. Όλο αυτό εδώ, όλο αυτό που βλέπετε γύρω-γύρω, αυτή είναι η περιοχή που μπορεί να φωτογραφίσει το Ρόμαν. Μια τεράστια περιοχή σε σχέση με αυτά που μπορούσε να κάνει το Hubble. Και έχω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε λίγο εδώ πάνω αριστερά. Βλέπουμε τους καθρέφτες που έχει κάθε τηλεσκόπιο, τα κάτωπτρα. Πάνω είναι το Hubble, κάτω είναι το Ρόμαν, είπαμε είναι ίδιο μέγεθος. Από κάτω το James Webb είναι το πιο μεγάλο. Αλλά κοιτάξτε τις περιοχές που έβλεπε το καθένα. Το Webb είναι αυτή η ορθογώνια εδώ περιοχή. Αυτό είναι το κομμάτι του ουρανού, ας πούμε, που μπορεί να δει με μια φωτογραφία. Το Hubble είναι το τετραγωνάκι δίπλα και το Ρόμαν είναι όλο αυτό από πάνω. Όλη αυτή αυτό το περίεργο σχήμα που βλέπετε. Και από πίσω τι έχουμε, με φόντο τι μας τα δείχνει αυτά η NASA για να μας εξηγήσει τι βλέπουμε, είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Έτσι, σου δείχνει λοιπόν ότι μπορεί να φωτογραφίσει ένα μεγάλο κομμάτι του γαλαξία της Ανδρομέδας, το Ρόμαν. Και μου αρέσει που κάτω μας δείχνει η NASA και τις περιοχές στις οποίες βλέπει κάθε τηλεσκόπιο. Το Hubble για παράδειγμα, που είναι το πρώτο, είναι αυτό το γκρι, η πρώτη γκρι γραμμή που βλέπετε, βλέπει από το υπεριόδες, μέσα στο ορατό και το κοντινό υπέρυθρο. Θα δείτε όμως ότι τα νέα τηλεσκόπια ακολουθούν άλλη λογική. Για παράδειγμα το Ρόμαν βλέπει ένα μέρος του ορατού και κοντινό υπέρυθρο, ενώ το James Webb βλέπει κοντινό υπέρυθρο και μέσο υπέρυθρο. Γιατί τα τηλεσκόπια μας θέλουμε πάντα να βλέπουν στο υπέρυθρο? Διότι σας υπενθυμίζω ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι το φως, καθώς ταξιδεύει από τους μακρινούς γαλαξίες, ξεχυλώνει και το χρώμα του πηγαίνει σε χαμηλότερες συχνότητες. Πάει προς το κόκκινο, δηλαδή όσο πιο βαθιά στο σύμπαν κοιτάς, τόσο προς το κόκκινο και προς το υπέρυθρο πέφτεις. Άρα αν θες να δεις μακρινές περιοχές, πρέπει να βλέπεις στο υπέρυθρο. Είναι η λογική επιλογή. Έτσι. Το Hubble είχε άλλη φιλοσοφία τότε. Ήταν και το πρώτο έτσι, μεγάλο διαστημικό τηλεσκόπιο. Λοιπόν, εκτός από το Wide Field Instrument που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή το όργανο ευρέως πεδίου, έχει και έναν στεματογράφο, CGI γράφει, δεν σημαίνει γραφικά σε υπολογιστή, σημαίνει Coronagraph Instrument. Τι είναι αυτό? Είναι ένας στεματογράφος. Τι κάνει ο στεματογράφος? Κοιτάει ένα άλλο ηλιακό σύστημα, ένα άλλο άστρο και κρύβει, σκοτεινιάζει δηλαδή, την περιοχή που βρίσκεται το άστρο, ώστε να φανερωθούν πλανήτες που βρίσκονται γύρω του. Άρα θα μπορεί να φωτογραφίσει απευθείας ηλιακά συστήματα, όπως εξάλλου μπορούν και τα άλλα μεγάλα διαστημικά τηλεσκόπια που έχουμε. Έτσι, αλλά με χρήση στεματογράφου. Ποιοι είναι λοιπόν οι κύριοι στόχοι τώρα που μας λέει η NASA, γιατί εκτοξεύθηκε αυτό το τηλεσκόπιο? Όταν βλέπετε ένα τηλεσκόπιο με τόσο μεγάλο εύρος πεδίου, σημαίνει ότι θέλει να φωτογραφίσει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μεγάλες περιοχές του διαστήματος, πολλούς γαλαξίες μαζί. Άρα ο νους μας πάει σε φαινόμενα και μεγέθη κοσμολογικά. Γιατί να θες να δεις πολλούς γαλαξίες μαζί? Λέει λοιπόν κατανόηση της διαστολής του σύμπαντος και της σκοτεινής ενέργειας.
Και εδώ σας υπενθυμίζω ότι έχουμε άλλο ένα διαστημικό τηλεσκόπιο που κάνει αυτή τη δουλειά που δεν είναι της NASA. Είναι το Euclid της ESA. Το έχω αναφέρει σε παλιότερο βίντεο. Euclid, Ευκλήδης δηλαδή, έτσι ελληνικό όνομα είναι. Το οποίο πάλι παίρνει, σαρώνει τον ουρανό, παίρνει έτσι μεγάλες φωτογραφίες, προσπαθώντας να λύσει αυτά τα μεγάλα κοσμολογικά ενίγματα τα οποία έχουμε. Έβρεση εξωπλανητών με τη μέθοδο της βαρυτικής μικροεστίασης για να απαντήσει, λέει, στο ερώτημα πόσο άφθονα στο σύμπαν είναι συστήματα σαν το δικό μας. Νομίζω αυτό το στόχο να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα τον έχουν πολλά τηλεσκόπια. Η μέθοδος όμως της βαρυτικής μικροεστίασης τι είναι? Είναι, προσέξτε, το να βρεις πλανήτη μέσα από την καμπύλωση του χωροχρόνου που προκαλεί ο ίδιος ο πλανήτης από το βαρυτικό του πεδίο. Αυτή την ελάχιστη καμπύλωση του χωροχρόνου που προκαλεί, να καταφέρεις να διαπιστώσεις ότι υπάρχει κάποια τέτοια, ας πούμε, παραμόρφωση του φωτός, άρα εκεί υπάρχει, ας πούμε, ένας πλανήτης. Έτσι. Συνήθως σε μεγάλους πλανήτες είναι πιο εύκολο αυτό, αλλά νομίζω θα μπορεί να ανακαλύψει και κάποιους πλανήτες μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους σε μικρά άστρα. Τώρα σε άστρα σαν τον ήλιο μας, μάλλον αυτό θα πάει για μεγάλους πλανήτες, έτσι. Ωραία. Και ότι έχει θεματογράφο, σας το είπαμε, στόχο την άμεση φωτογράφηση και φασματοσκοπική ανάλυση εξωπλανητών. Άλλο ένα λοιπόν σπουδαίο εργαλείο στο πλωστάσιο της αστροφυσικής για την ανακάλυψη νέων κόσμων. Α, και αναζήτηση αρχαίων μαύρων τρυπών. Βέβαια. Όταν μιλάμε και για το υπέρυθρο, προφανώς ο νους μας πάει και σε πολύ παλιές μαύρες τρύπες. Παλιές εννοώ χρονικά, έτσι. Γιατί ο δίσκος προσάυξησης που έχουν γύρω τους, καθώς καταπίνουν τα υλικά, πάει προφανώς και αυτός προς το κόκκινο, προς χαμηλές συχνότητες κτλ. Ωραία. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάω ακόμα στο επόμενο, να δω αν όλα είναι εντάξει στο chat. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστοτέλη, για τη συνεισφορά. Ρωτάει κάποιος αν έγινε κάτι με το μικρόφωνο. Ελπίζω να με ακούτε ακόμα καλά και να μην έχω κάποιο θέμα. Είναι ένας από τους λόγους που θέλω να βλέπω το chat, έτσι ώστε αν έχει προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα να με ενημερώνετε αμέσως. Όχι, οι υπόλοιποι δεν γράφουν κάτι σχετικό, οπότε φίλε μου μάλλον είναι κάτι από σένα. Λοιπόν, πάμε εδώ που ήμασταν, γιατί τώρα είναι το σημείο που σας έλεγα. Όπως είπα, δεν ξέρω πού βλέπετε αυτό το βίντεο και πώς βλέπετε αυτό το βίντεο, αλλά τώρα είναι η ώρα που θα σας ήθελα συγκεντρωμένους, γιατί θα πούμε κάποια λίγο πιο δύσκολα πράγματα για να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντική αυτή η πιθανή ανίχνευση σωματιδίων σκοτεινής ύλης. Εντάξει. Οπότε αν είστε με την παρέα σας και τα λέτε χαλαρά, ήρθε η ώρα να ηρεμήσετε και να κοιτάξετε λίγο εδώ τι θα γίνει, γιατί ενδέχεται αυτό που θα σας πω να είναι νέα φυσική, το οποίο θα δούμε. Εντάξει, ξεκινάμε, είμαστε συγκεντρωμένοι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άψογα. Έχουμε και μια καθυστέρηση στο chat, δηλαδή εγώ το βλέπω όπως ήταν πριν από λίγο. Οπότε, ναι, είναι ένα θέμα αυτό, δεν είναι εντελώς άμεση η συζήτηση. Ωραία, τώρα μου κολλάει και λιγάκι που και που. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς τι είναι η σκοτεινή ύλη και γιατί εφήβραμε την έννοια της σκοτεινής ύλης. Έτσι, τι σημαίνει η σκοτεινή ύλη? Παρατηρούμε τους γαλαξίες και παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφονται. Έχω εδώ πέρα ένα ωραίο animation το οποίο μπορούμε να δούμε, που είναι αυτό εδώ. Αριστερά βλέπετε αυτό που θα περιμέναμε κανονικά, βάση της κανονικής ύλης που υπάρχει στο σύμπαν. Ξέρουμε πόση μάζα έχει ένας γαλαξίας, εκτιμούμε πόσα άστρα έχει, λέμε τόση μάζα έχει, άρα και το βαρυτικό πεδίο, ας πούμε, είναι τόσο. Θα περιμέναμε λοιπόν τα εξωτερικά άστρα να κινούνται σχετικά αργά, περίπου ό,τι βλέπουμε δηλαδή και στο πλανητικό μας σύστημα, έτσι, που οι εξωτερικοί πλανήτες κινούνται πιο αργά. Θα περιμέναμε δηλαδή κάτι σαν την αριστερή εικόνα που βλέπετε εδώ, το αριστερό animation. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτό που βλέπουμε δεξιά. Βλέπουμε τα εξωτερικά άστρα να κινούνται πολύ γρήγορα. Για την ακρίβεια, κινούνται τόσο γρήγορα που θα έπρεπε να δραπετεύουν από τους γαλαξίες. Θα έπρεπε να σκορπάνε. Δεν βλέπουμε αρκετά μεγάλη μάζα για να τα συγκρατήσει. Υπενθυμίζω, η μάζα δημιουργεί τη βαρύτητα, έτσι. Πρέπει να έχεις μάζα για να δημιουργήσεις βαρύτητα και να κρατήσεις τα αντικείμενα γύρω σου. Άρα τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχει μια
άλλη μορφή ύλης, η οποία έχει αυτή την ιδιότητα. Έχει μάζα και δημιουργεί μεγάλο βαρυτικό πεδίο, ώστε να μπορούν να συγκρατούνται τα άστρα στις περιφέρειες των γαλαξιών. Αργότερα αυτό το είδαμε και σε σμήνη γαλαξιών, πάλι τα βλέπαμε τους γαλαξίες ολόκληρους να κινούνται μεταξύ τους με τρόπους που δεν μπορούσες να εξηγήσεις με την κανονική ύλη. Έλεγες, εδώ μου λείπει ένα τεράστιο μέρος της μάζας και της βαρύτητας. Πού είναι? Πώς γίνεται να συγκρατούνται ή να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει? Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συμπεράναμε ότι υπάρχει κάποια αιτία εκεί έξω, υπάρχει κάποια αόρατη μάζα, κάποια αιτία βαρύτητας που μας διαφεύγει εντελώς. Και γι' αυτό την ονομάσαμε σκοτεινή ύλη. Μάλιστα, από την ύλη του σύμπαντος, αν πάρουμε την κανονική ύλη, και τη σκοτεινή ύλη που εκτιμούμε ότι έχει το σύμπαν, βάσει των παρατηρήσεών μας, το 85% είναι σκοτεινή ύλη. Το άλλο 15% η κανονική, που ξέρουμε. Έτσι, από την ύλη, λέω, 85 και 15. Άρα το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος αποτελείται από σκοτεινή ύλη, όταν μιλάμε για ύλη. Τώρα, αν βάλουμε μέσα και την έννοια της ενέργειας, είναι το 27% της συνολικής μάζας και της ενέργειας του σύμπαντος. Τι συνέβη και άλλαξαν τα νούμερα ξαφνικά? Μπήκε μέσα η σκοτεινή ενέργεια, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει η σκοτεινή ενέργεια σε αυτή τη φάση, απλώς θέλω να καταλάβετε ότι μας λείπει, απουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος της βαρύτητας. Δεν βρίσκουμε την αιτία του. Λέμε, εδώ υπάρχει βαρύτητα. Αλλά τι δημιουργεί τη βαρύτητα? Δεν υπάρχει αρκετή μάζα, δεν υπάρχει αρκετή κανονική ύλη. Αυτή λοιπόν είναι η σκοτεινή ύλη. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν από 5 χρόνια, στα νιάτα μου, σας είχα κάνει ένα έκτακτο live εδώ, που σας έλεγα χαρτογραφήθηκε η σκοτεινή ύλη και εξηγούσα πώς χαρτογραφήθηκε. Τώρα θα μου πεις, καλά, πώς γίνεται να χαρτογραφήσεις κάτι που δεν το βλέπεις καν? Και η απάντηση είναι, τη χαρτογραφήσαμε από τα αποτελέσματά της. Βλέπαμε δηλαδή περιοχές που έδειχναν να έχουν έντονη βαρύτητα, έντονη καμπύλωση του χωροχρόνου. Βλέπουμε παραμορφώσεις γαλαξιών λόγω της καμπύλωσης του χωροχρόνου, έτσι, τέτοια φαινόμενα. Και αρχίσαμε να φτιάχνουμε ένα χάρτη της βαρύτητας στην ουσία, έτσι, και κατ' επέκταση της κρυμμένης αυτής μάζας του σύμπαντος. Και έτσι είχε γίνει η χαρτογράφηση και εκτιμήσαμε που βρίσκεται περίπου η σκοτεινή ύλη. Πώς είναι κατανεμημένη, γιατί είναι παντού, έτσι, και τώρα και μέσα μας μπορεί να περνάει σκοτεινή ύλη. Και στο ηλιακό μας σύστημα μπορεί να υπάρχει σκοτεινή ύλη, και στο κέντρο του ήλιου μας μπορεί να υπάρχει σκοτεινή ύλη, έτσι. Επομένως, η σκοτεινή ύλη τι είναι, για να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας? Είναι κάτι που έχει μάζα, άρα συνεισφέρει στη βαρύτητα και άρα καμπυλώνει κανονικά το χωροχρόνο όπως η κανονική μάζα. Αλλά δεν ξέρουμε να αλληλεπιδρά με άλλο τρόπο και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα διατυπώθηκαν τρεις υποθέσεις που τις είχαμε πει και τότε προ-πενταετίας, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα επαναλάβω, γιατί είτε μπορεί να μην τα θυμάστε είτε θα είστε καινούργοι εδώ στο κανάλι. Και έχουμε τρεις υποθέσεις. Ξεκινάω από την πιο απλή και μάλλον την πιο άχρηστη, γιατί κανείς δεν το θεωρεί αυτό το πράγμα πλέον. Είναι η υπόθεση βαριονικής σκοτεινής ύλης, που τι λέει? Βαριονική, για να αποκρυπτογραφούμε σιγά σιγά τις λέξεις. Τι σημαίνει βαριονική? Ύλη που αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια χοντρικά, δηλαδή ύλη όπως την ξέρετε, η κανονική ύλη που ξέρετε. Λέει λοιπόν αυτή η υπόθεση, κανονική ύλη είναι, αλλά είναι κανονική ύλη σε συμπαγή αντικείμενα με πολύ μεγάλης μάζας, όπως είναι οι μαύρες τρύπες, όπως είναι οι αστέρες νετρονίων, όπως είναι οι λευκοί νάνοι αστέρες, πυκνοί πυρήνες δηλαδή, πολύματα άστρων. Αυτό γιατί έχει απορριφθεί και κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά? Διότι είναι τόσο τρομακτικό το έλλειμμα μάζας που έχουμε, που κανένα μοντέλο δεν προβλέπει τόσες πολλές μαύρες τρύπες και τόσους πολλούς αστέρες νετρονίων και τόσους πολλούς λευκούς νάνους αστέρες. Δηλαδή θα ήθελες ένα γαλαξία γεμάτο από τέτοια πράγματα σε βαθμό που δεν προβλέπεται και δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα. Άρα αυτό το αφήσαμε λοιπόν στην άκρη, σε γενικές γραμμές. Υπάρχει η άλλη αυτή υπόθεση που μιλάει για τροποποιημένη βαρύτητα. Τι λέει τροποποιημένη βαρύτητα? Λέει κάτι πρέπει να αλλάξουμε στη γενική θεωρία της σχετικότητας, ώστε να συμφωνεί με τις παρατηρήσεις αυτές που κάνουμε σε γαλαξιακές και κοσμολογικές κλίμακες. Για να το πω με πιο απλά λόγια, λέει, μια χαρά λέει είναι η θεωρία σχετικότητας εδώ για τη γειτονιά μας, για καμιά μαύρη τρύπα, για αστέρες νετρονίων, ας πούμε, για τέτοια φαινόμενα. Αλλά όταν πας πια στο μέγεθος ενός γαλαξία ή ακόμα πολύ περισσότερο σε σμήνη γαλαξιών, τότε λέει συμπεριφέρεται αλλιώς η βαρύτητα.
Άρα απλώς πρέπει να αλλάξεις κάτι. Το απλώς το βάζω εισαγωγικών για να είναι καθόλου απλό. Πρέπει να αλλάξεις κάτι ώστε να συμπεριφέρεται αλλιώς η βαρύτητα μου και να βγάζει νόημα. Είναι μία από τις εναλλακτικές προτάσεις. Έτσι, τις ενδιαφέρουσες εναλλακτικές προτάσεις. Αλλά η επικρατούσα αντίληψη, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Η υπόθεση μη βαριονική σκοτεινή ύλη. Τι σημαίνει αυτό? Να υπάρχει κάποια ύλη που είναι μη βαριονική. Δεν είναι όπως η ύλη που ξέρουμε από πρωτόνια και νετρόνια και ηλεκτρόνια κτλ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια ύλη η οποία δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δηλαδή δεν απορροφά, δεν εκπέμπει ακτινοβολία και προσέξτε, δεν αλληλεπιδρά ηλεκτρομαγνητικά. Αυτό σημαίνει. Τι θα πει δεν αλληλεπιδρά ηλεκτρομαγνητικά? Δεν μπορείς να την πιάσεις. Δεν μπορείς να την νιώσεις. Την καταλαβαίνεις μόνο από τη βαρύτητά της. Τίποτα άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι οτιδήποτε νιώθετε, οτιδήποτε ακουμπάτε, πιάνει το θρανίο σου, το κινητό σου, τώρα εσείς που το κρατάτε, οποιοδήποτε αντικείμενο ακουμπάς, είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Ηλεκτρικές δυνάμεις είναι. Τα ηλεκτρόνια του χεριού, σας έχουμε πει, έρχονται, αποθούν τα ηλεκτρόνια των άλλων υλικών τα οποία προσπαθείτε να ακουμπήσετε. Εντάξει, στην ουσία όλα αυτά είναι ηλεκτρικές δυνάμεις. Είναι η κυρίαρχη δύναμη στη ζωή μας, η ηλεκτρομαγνητική. Και αισθανόμαστε και τη βαρύτητα βέβαια, εντάξει. Εδώ λέει λοιπόν αυτή εδώ πέρα η ύλη, επειδή δεν τη βλέπουμε με κανένα τρόπο, ούτε απορροφά φως, ούτε φαίνεται να έχει ας πούμε δυνάμεις τριβής και τα λοιπά. Πρέπει λέει να αλληλεπιδρά βαρυτικά και ίσως, και αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό τώρα που λέμε, με κάποιον άλλο ασθενή τρόπο. Όχι όμως ηλεκτρομαγνητικά. Με κάποιον άλλο πολύ ασθενή τρόπο. Το τι θα πει ασθενή τρόπο θα το πούμε σε λίγο. Ελπίζω μέχρι στιγμής να σας έχω μαζί μου και να μην σας έχω κάψει ή να σας έχω δυσκολέψει. Βλέπω τώρα, μπήκα στο chat, βλέπω κάποιες πάρα πολύ μεγάλες συνεισφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, Αντρέα, Εύη και Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια συνεισφορά. Λέει καλησπέρα και από μένα από τη μακρινή νότια θάλασσα κοντά στην Παππούα. Εσύ με βλέπεις το καράβι τώρα δηλαδή, ε. Τι ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια συνεισφορά, αγαπητέ Γιώργο, και όλους τους φίλους εδώ που στηρίζουν. Συγχωρέστε με αν μου ξεφεύγουν αυτά, αλλά προσπαθώ να κρατήσω τη συγκέντρωσή μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό λοιπόν το τρίτο είναι η επικρατούσα αντίληψη. Ότι είναι μια μορφή ύλης που δεν έχει καμιά σχέση με την ύλη που ξέρουμε και δημιουργεί βαρυτικό πεδίο, όπως και η κανονική ύλη, και δεν αλληλεπιδρά ηλεκτρομαγνητικά, αλλά ίσως λέει να αλληλεπιδρά με κάποιον άλλο ασθενή τρόπο. Εδώ τώρα να πω κάτι. Αν αλληλεπιδρά μόνο βαρυτικά, την πατήσαμε. Την πατήσαμε, αγαπητοί φίλοι. Γιατί την πατήσαμε αν αλληλεπιδρά μόνο βαρυτικά? Την πατήσαμε διότι ένα σωματίδιο, το βαρυτικό πεδίο που θα έχει, είναι τίποτα. Όπως ξέρετε, η βαρύτητα είναι μια πολύ ασθενής δύναμη. Για να αισθανθείς βαρύτητα, θες τεράστιες μάζες, έτσι, θες πλανήτες, αστέρες κτλ. Παρόλο που θεωρητικά και εμείς οι ίδιοι έχουμε βαρυτικό πεδίο, ας πούμε, γύρω μας, αλλά είναι τόσο απειροελάχιστο που δεν το αισθάνεται κανείς. Εντάξει. Αν λοιπόν τα σωματίδια σκοτεινής ύλης αλληλεπιδρούν μόνο βαρυτικά, τρέχα γύρευε. Θα βρεις ποτέ το βαρυτικό πεδίο ενός σωματιδίου? Όχι βέβαια. Δεν μπορείς ποτέ να το ανοιχνεύεις αυτό πειραματικά. Εάν όμως αλληλεπιδρά και με κάποιον άλλο τρόπο, έστω και ασθενή, έχεις πιθανότητες. Αυτά λοιπόν τα σωματίδια τα οποία αλληλεπιδρούν βαρυτικά και ίσως με κάποιον ασθενή τρόπο, τα υποθετικά σωματίδια, τα ονομάζουμε WIMPs, έχουν αυτό το πολύ χαριτωμένο ονοματάκι, WIMPs, που σημαίνει Weakly Interacting Massive Particles, το οποίο σημαίνει σωματίδια με μεγάλη μάζα, τα οποία αλληλεπιδρούν ασθενώς, με κάποια ασθενή δύναμη ή με την ασθενή δύναμη. Εντάξει, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη δύναμη που την ονομάζουμε ασθενή αλληλεπίδραση. Ωραία, κρατήστε τα λοιπόν τα WIMPs. Από εδώ και πέρα για αυτά μιλάμε και αυτή είναι όλη η συζήτηση. Σωματίδια σκοτεινής ύλης, τα οποία έχουν μεγάλη μάζα μεν, αλλά αλληλεπιδρούν με πολύ ασθενή τρόπο και βαρυτικά φυσικά. Αφού λέει massive, έχουν μάζα, άρα βαρύτητα. Και weakly, άρα αλληλεπιδρούν με κάποιον ασθενή τρόπο. Ωραία. Ελπίζω λοιπόν ακόμα να σας έχω μαζί μου, γιατί αυτό ήταν η εισαγωγή για να μπορείτε να καταλάβετε τι συνέβη. Τώρα και γιατί είναι σημαντικό για τη φυσική αυτό που συνέβη, και συνεχίζω στην εισαγωγή, γιατί πρέπει να σας πω λοιπόν τώρα
ποιες είναι οι τέσσερις δυνάμεις στη φύση. Είναι σημαντικό να τις ξέρουμε, τις έχω ξαναπεί νομίζω σε άλλο live, αλλά είναι σημαντικό για να τις έχουμε στο μυαλό μας. Είναι τέσσερις, σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο, έτσι. Έχουμε τη βαρυτική δύναμη ή καμπύλωση χωροχρόνου, έτσι. Δεν μας απασχολεί αν θα την πούμε δύναμη ή καμπύλωση του χωροχρόνου. Είναι όμως μια αλληλεπίδραση, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, είναι η βαρυτική. Ύστερα, είναι η ηλεκτρομαγνητική, που είναι αυτή που γνωρίζουμε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη. Ας πάω λίγο πιο εδώ για να μην εμποδίζω. Ηλεκτρομαγνητική, ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρικές δυνάμεις, με μαγνητικές δυνάμεις, πώς το λένε, δυνάμεις ρευματοφόρους αγωγούς κτλ. Κτλ. Έτσι. Και οποιαδήποτε δύναμη επαφής, την οποία γνωρίζετε εσείς, ακουμπάω κάτι δηλαδή και το αισθάνομαι, σπρώχνω κάτι, είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Ωραία. Γιατί είπαμε, αποθούνται τα ηλεκτρόνια μεταξύ τους, μεταξύ των υλικών. Το είχαμε πει αυτό σε εκείνο το live πέρσι τον Ιούνιο, που είχα εξηγήσει ότι η ύλη είναι κούφια, ας πούμε, και ότι η ηλεκτρομαγνητική δύναμη είναι που μας δίνει την αίσθηση της συμπαγούς ύλης. Έτσι, όταν ρίχνεις μια μπουνιά στον τοίχο, αισθάνεσαι τον τοίχο ακριβώς λόγω της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Αν δεν υπήρχε αυτή η δύναμη, το χέρι σου θα περνούσε μέσα από τον τοίχο ελεύθερο. Βέβαια δεν θα έχεις χέρι εξ αρχής, οπότε είναι ούτως ή άλλως μια άλλη συζήτηση. Η άλλη δύναμη πολύ σημαντική είναι η ισχυρή πυρηνική, που συγκρατεί τους ατομικούς πυρήνες, τα πρωτόνια δηλαδή και τα νετρόνια μέσα στους πυρήνες. Πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Πιο σωστά είναι η δύναμη μεταξύ των quarks, που αποτελούν, ας πούμε, τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Έτσι, μας τα είπε και πάρα πολύ ωραία ο Brian Cox πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Αθήνα. Και υπάρχει και άλλη μία που είναι λιγότερο γνωστή, νομίζω, από όλες τις αλληλεπιδράσεις της φύσης. Είναι η ασθενής αλληλεπίδραση, η οποία δεν μας είναι πολύ γνωστή, γιατί εμφανίζεται σε πράγματα τα οποία δεν τα συζητούμε πάρα πολύ μεταξύ μας στην καθημερινή μας ζωή. Εντάξει, είναι η ραδιενέργεια, ραδιενεργός διάσπαση, ας πούμε, η αλληλεπιδράσεις νετρίνων με την ύλη. Θα θυμάστε τα νετρίνα, τα είχαμε πει πέρσι τον Ιούνιο εδώ σε έκτακτο live, που είναι αυτά τα σωματίδια φαντάσματα, που επειδή δεν αλληλεπιδρούν και αυτά ηλεκτρομαγνητικά, έρχεται ένα νετρίνο, μπαίνει από τη μια πλευρά της γης και βγαίνει από την άλλη ανενόχλητο, χωρίς να καταλάβει τίποτα. Και τα περισσότερα νετρίνα περνάνε μέσα από τη γη. Και εκατομμύρια νετρίνα περνάνε αυτή τη στιγμή μέσα από το νύχι σας, ας πούμε, μέσα από το κεφάλι σας, ανά δευτερόλεπτο, και δεν αισθάνεστε τίποτα, έτσι, γιατί είναι σωματίδια φαντάσματα. Αλληλεπιδρούν μόνο με αυτήν την τελευταία δύναμη. Η οποία ασθενής αλληλεπίδραση, αυτή είναι που μας ενδιαφέρει, γι' αυτό την έχω και με πράσινο, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η ασθενής αλληλεπίδραση έχει και πολύ μικρό range, πολύ μικρό βεληνεκές, ας πούμε. Μπορεί να ασκηθεί σε πάρα πάρα πολύ μικρές αποστάσεις. Άρα πρέπει να κάτσει το νετρίνο να περάσει, ας πούμε, και να έρθει και να πάει πάρα πολύ κοντά, ας πούμε, σε ένα άλλο σωματίδιο. Και είναι και λίγο στατιστικό το θέμα στο μικρό κόσμο πάντα, το ξέρετε αυτό. Ρίχνονται ζάρια για να δούμε, ας πούμε, αν θα γίνει η αλληλεπίδραση κτλ. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις δυνάμεις είναι απαραίτητο να τις ξέρουμε για να καταλάβουμε τι θα γίνει παρακάτω. Πάμε τώρα στο πείραμα, αυτό το περίφημο πείραμα LZ, Lux Zeppelin ή Lux Zeppelin, όπως θέλετε μπορείτε να το προφέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Ντακότα. Είναι μια πολύ μεγάλη συνεργασία, 30 εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύματα από Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Νότια Κορέα. Και τι κάνουν εκεί? Τι κάνουν εκεί αυτοί οι τύποι? Είναι, έχουν φτιάξει ένα ανιχνευτή 1500 μέτρα κάτω από το έδαφος. Γιατί 1500 μέτρα κάτω από το έδαφος? Για να φιλτράρει την κοσμική ακτινοβολία, λέει, και το θόρυβο από άλλες πηγές. Υπενθυμίζω ότι η Γη βομβαρδίζεται διαρκώς από κοσμική ακτινοβολία, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, ας πούμε, και διάφορα άλλα σωματίδια και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οπότε, όταν θες να ανιχνεύσεις κάτι τόσο που μας διαφεύγει τόσο πολύ, όπως είναι ένα άγνωστο σωματίδιο, προφανώς πρέπει να φιλτράρεις όλα τα άλλα γνωστά πράγματα. Πρέπει να τα βγάλεις από τη μέση, για να μην σου δημιουργούν παρεμβολές. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν πάνε συνήθως έτσι σε θωρακισμένα μέρη. Υπενθυμίζω για τα νετρίνα, έχουμε, ας πούμε, κάτω από βουνά, κάτω από τον πάγο, έχουμε φοβερές έτσι τέτοιες πειραματικές διατάξεις, το Super Kamiokande στην Ιαπωνία κτλ.
Προσέξτε τώρα. Μαζί με όλα αυτά, βάζουμε και πάνω από 230.000 λίτρα καθαρό νερό γύρω-γύρω. Και η ανίχνευση στην ουσία γίνεται εκεί μέσα που σας δείχνω τώρα, εκεί που έχουμε 7 τόνους υγρού ξένου. Το ξένο είναι ένα ευγενές αέριο, όπως λέμε. Τι θα πει ευγενές αέριο? Είναι ένα αέριο το οποίο δεν κάνει αντιδράσεις, δεν κάνει χημικές αντιδράσεις. Είναι ευχαριστημένο να είναι μόνο του, μόνο του τα άτομα αιωρούνται σε αέρια μορφή, δεν αντιδρά με τίποτα. Για όσους ξέρουν έτσι λίγη χημεία ή λίγη κβαντική φυσική, έχει συμπληρωμένη, ας πούμε, την εξωτερική στιβάδα, άρα δεν έχει ανάγκη από άλλα ηλεκτρόνια, ας πούμε, για να κάνει δεσμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια χαρά, ήρεμο και καλό το ξένο. Αλλά γιατί βάζουμε ξένο, ας πούμε, και δεν βάζουμε ήλιο, το οποίο και το ήλιο είναι ευγενές αέριο, διότι

να είμαστε καλά, έτσι. Ναι, είναι βαρύ το ξένο. Αυτή είναι η λογική. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω και εγώ θα σας πρότεινα κιόλας να κλείνετε λιγάκι το chat όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή. Και πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς φίλους. Ευχαριστώ πολύ Νίκο, ευχαριστώ πολύ Μάρκο, ευχαριστώ πολύ Νεφέλη. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω και ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Έχουν λοιπόν αυτή τη δεξαμενή, 7 τόνοι είπαμε έτσι από ξένο. Τώρα, τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και γιατί το έχουν κάνει με αυτόν τον τρόπο. Λέει, εάν έρθει ένα σωματίδιο, που ελπίζουν να έρθει ένα σωματίδιο και να πέσει πάνω εκεί για να το ανιχνεύσουν, γίνονται δύο πράγματα. Τα S1 και S2 που βλέπετε εδώ στην εικόνα. Signal 1 και Signal 2, μάλλον αυτό σημαίνει έτσι. Έχουμε λέει δύο σήματα. Τι γίνεται, τη στιγμή που θα πέσει ένα σωματίδιο πάνω σε ένα άτομο ξένου, σε υγρή μορφή μάλιστα είναι το ξένο και συμπιεσμένο έτσι, σε υγρή μορφή, τη στιγμή που θα πέσει το σωματίδιο, ακτινοβολεί το ξένο και φεύγουν οι ηλεκτρόνια, τα οποία επιταχύνονται προς τα πάνω, έχουμε βάλει εμείς μία τάση, μία διαφορά δυναμικού για να φύγουν τα ηλεκτρόνια και πάνε σε μία περιοχή που έχουμε αέριο ξένο. Και εκεί επιταχύνονται ή επιβραδύνονται τα ηλεκτρόνια και τα ηλεκτρόνια όταν επιταχύνονται σε γενικές γραμμές ακτινοβολούν. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο φως από εκεί. Έχουμε δύο φωτάκια λοιπόν. Ένα φως από τη σύγκρουση και ένα φως από το ηλεκτρόνιο το οποίο έφυγε και επιταχύνεται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε σωματίδια αυτής της περίεργης σκοτεινής ύλης. Και τι συνέβη, θα μου πείτε. Θα σας πω τι συνέβη. Καταρχάς, ναι, λέω εδώ μισό λεπτό θα μου πείτε. Κάτσε ρε Παύλο. Φαγώθηκες να μας πεις ότι η σκοτεινή ύλη περνάει μέσα από όλα, να πούμε. Συγκρούεται η σκοτεινή ύλη. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα μας δείχνεις μια διάταξη που ανιχνεύει η σκοτεινή ύλη, θα μας τρελάνεις. Τόσο καιρό δεν λέμε ότι η σκοτεινή ύλη αλληλεπιδρά μόνο βαρυτικά. Ναι, αλλά αν αλληλεπιδρά και με ασθενή δύναμη, με την ασθενή αλληλεπίδραση, μια τέτοια διάταξη μπορεί να την ανιχνεύσει. Θα είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπως είπαμε, κάνουν και οι ανιχνευτές των νετρίνων, που είπαμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια νετρίνα περνάνε κάθε δευτερόλεπτο, αλλά θα σου βγάλει ένα, ξέρω εγώ, σπάνια, ας πούμε, αραιά και πού, θα σου πιάσει ένα νετρίνο, γιατί το ένα έτυχε να περάσει πολύ κοντά και να αλληλεπιδράσει με την ασθενή αλληλεπίδραση, ας πούμε, με την ύλη. Το ίδιο πράγμα περιμένουμε και στη σκοτεινή ύλη, εάν, το τονίζω, εάν αλληλεπιδρά με ασθενή τρόπο. Όπως είναι μία από τις επικρατούσες θεωρίες, έτσι, ότι θα αλληλεπιδρά με ασθενή τρόπο. Έρχονται λοιπόν οι αρχές τώρα του Σεπτεμβρίου, στις αρχές του μήνα. Είμαστε στο τέντο της Ιαπωνίας και έχει ένα συνέδριο σωματιδιακής αστροφυσικής, λέει το TV Particle Astrophysics 2026, και η ερευνητική ομάδα που εργάζεται πάνω στο πείραμα LZ, αυτό που συζητούμε, κάνει μια ανακοίνωση, μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση. Λέει Search for High Energy Dark Matter Interaction, η αναζήτηση λέει για αλληλεπιδράσεις σκοτεινής ύλης υψηλής ενέργειας με το Lux Zeppelin πείραμα κτλ. Τι μας λένε λοιπόν, λέει ότι το πείραμα αυτό εντόπισε ένα σήμα, ένα μόνο σήμα υψηλής ενέργειας που θα μπορούσε λέει να προέρχεται από σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Το σήμα βρέθηκε, προσέξτε, ένα σήμα σε δεδομένα 200 ημερών. Λέει ανάμεσα στο Μάρτιο του 23 και τον Απρίλιο του 24. Συλλέγανε δεδομένα επί 200 ημέρες και βρέθηκε ένα σήμα. Ένα μόνο σήμα. Έτσι, κρατήστε το αυτό και το θεωρώ σημαντικό ότι είναι μόνο ένα. Και τι μας είπανε. Λέει στην αρχή λέει με βάση το μοντέλο που έχουμε φτιάξει για τη σκοτεινή ύλη περιμέναμε, ψάχναμε σε μια περιοχή χαμηλότερης ενέργειας. Και μόλις επεκτείναμε ας πούμε τα όρια και είπαμε ας δούμε και την υψηλότερη ενέργεια εκεί λέει βρήκαμε ένα σήμα. Το οποίο μας προβληματίζει, έτσι, μας προβληματίζει και θα σας πω λίγο παρακάτω το γιατί. Δεν βρέθηκαν καθόλου συγκρούσεις χαμηλής ενέργειας που περιμέναμε, γιατί σας, όπως σας είπα έχουμε τα WIMPs, υποθετικά σωματίδια σκοτεινής ύλης και υπάρχουν κάποια μοντέλα για το πώς θα συμπεριφέρονται αυτά. Περιμέναμε λοιπόν ότι θα έχουμε συγκρούσεις χαμηλής ενέργειας που δεν εμφανίστηκαν, ξαφνικά βλέπουμε κάτι μόνο σε υψηλή ενέργεια. Και ταιριάζει με ένα μέρος των υποθέσεων για τα WIMPs, όχι την κυρίαρχη.

ένα μέρος των υποθέσεων και μάλιστα αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου το WIMP, το σωματίδιο αυτό της σκοτεινής ύλης, είναι 200 φορές βαρύτερο από ένα πρωτόνιο. Άρα τουλάχιστον 200 φορές βαρύτερο, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, έτσι. Άρα μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο μάλλον από αυτό που περιμέναμε και με υψηλότερη ενέργεια από αυτό που περιμέναμε σε γενικές γραμμές. Αλλά είναι μέσα στη γενική κατηγορία των WIMPs. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, οι ερευνητές δημοσίευσαν μια παρουσίαση, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και online, θα τη βάλω και εγώ μετά στην περιγραφή, όπου έκαναν μια πολύ, έτσι θα έλεγα, μεθοδική προσπάθεια να αποκλείσουν κάθε άλλη γνωστή πηγή. Κοσμικές ακτινοβολίες, νετρίνα, θερμική ακτινοβολία, σφάλματα οργάνων, οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει δημιουργήσει αυτό το ένα σήμα το οποίο βρήκαμε, και με αρκετά υψηλό ποσοστό τα έχουν αποκλείσει όλα αυτά. Έτσι, με αρκετά υψηλή βεβαιότητα, θα σας την πω τη βεβαιότητα μετά. Εάν λοιπόν επιβεβαιωθεί, θα έχουμε την πρώτη άμεση ανίχνευση σκοτεινής ύλης. Γιατί είναι κάτι εντελώς καινούριο, σε μια περιοχή ενέργειας που δεν την περιμένεις, δεν είναι νετρίνο και δεν είναι κοσμική ακτινοβολία. Άρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και φαίνονται αρκετά σίγουροι, όχι όμως τόσο σίγουροι ώστε να πούμε ότι έχουμε ανακάλυψη. Και θα σας πω ότι, θα σας υπενθυμίσω μάλλον τι εννοώ, γιατί τα έχουμε πει νομίζω σε παλιότερη συζήτηση. Και νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να σας διαβάσω τι είπε ο ίδιος ο Rick Gaitskell, αν το προφέρω σωστά, του Brown University που συμμετέχει στο πείραμα. Λέει, μας εντυπωσιάζει, λέει, το γεγονός ότι βλέπουμε αυτό το συμβάν στην περιοχή όπου αναμένουμε να εμφανίσει η σκοτεινή ύλη και όπου τα άλλα υπόβαθρα είναι πολύ χαμηλά. Υπόβαθρα εννοεί άλλη ακτινοβολία που υπάρχει στο φόντο, που βομβαρδίζει διαρκώς τη γη, έτσι. Λέει, εκεί δεν περιμένουμε να βρούμε άλλα υπόβαθρα, βλέπουμε αυτή την ενέργεια και είναι κάτι διαφορετικό. Με ένα μόνο συμβάν δεν θέλουμε να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είδαμε σκοτεινή ύλη, όμως έχουμε παρατηρήσει κάτι ενδιαφέρον, το οποίο θέλουμε να μοιραστούμε με την επιστημονική κοινότητα και να ακούσουμε τη γνώμη της. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ προσεκτική στη διατύπωση, παρόλο που στην πραγματικότητα η ελπίδα είναι ότι έχουμε βρει αυτή τη σκοτεινή ύλη που μας διαφεύγει τόσο καιρό, έτσι. Τώρα, η στατιστική σημαντικότητα, statistical significance που λέμε, ας πούμε, είναι 2,6 σίγμα. Αυτό τι σημαίνει? Κατά 99,5% δεν προέρχεται από γνωστές πηγές και αλληλεπιδράσεις. Είπαμε, κατά 99,5% δεν είναι κοσμική ακτινοβολία, νετρίνα και ό,τι άλλο θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι. Το 99,5% μπορεί να σου φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό όταν συζητάς για άλλα πράγματα ή όταν, ας πούμε, ξέρω ότι στις κοινωνικές επιστήμες θα μπορούσε να είναι αποδεκτό. Στη φυσική, για να πεις τη λέξη ανακάλυψη, πρέπει να έχεις 5 σίγμα, το οποίο σημαίνει βεβαιότητα πάνω από 99,999 για να πεις ότι ανακαλύφθηκε αυτό το πράγμα με σιγουριά. Άρα, υπάρχει ένα 0,5% να προέρχεται από άλλες γνωστές πηγές και αλληλεπιδράσεις. Τώρα στην καθημερινή μας ζωή, αν σου πω βεβαιότητα 99,5% θα μου πεις, καλά, σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση, εννοείται, βάζω όλα τα λεφτά μου εκεί, ας πούμε. Στη φυσική δεν πάει έτσι και γι' αυτό δεν λέμε ανακάλυψη και ανίχνευση και λέμε πιθανή άμεση ανίχνευση, ή βάζουμε ένα ερωτηματικό: άμεση ανίχνευση σκοτεινής ύλης, είναι όντως σκοτεινή ύλη αυτό που ανακαλύψαμε? Πάντως είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχουμε βρει ποτέ σχετικά με την σκοτεινή ύλη, έτσι. Τώρα, υπάρχουν κάποια μυστήρια στην όλη αυτή την υπόθεση, τα οποία πρέπει να συζητήσω. Ξαναλέω, αν έχω καταφέρει να σας έχω μαζί μου και δεν σας έχω μπερδέψει με όλες αυτές τις πληροφορίες, ελπίζω να γίνομαι κατανοητός όσο γίνεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε. Μυστήρια. Είπαμε, η ενέργεια της αλληλεπίδρασης ήταν ψηλότερη από ό,τι προβλέπουν τα συνηθισμένα μοντέλα των WIMPs. Δηλαδή ήταν 248 κιλοηλεκτρονιοβόλτα, που είναι μια μονάδα ενέργειας, χωρίς όμως να έχουμε ανιχνεύσει συγκρούσεις χαμηλής ενέργειας, που θα περιμέναμε να έχουμε πιο πολλές εκεί πέρα. Γιατί, όπως σας είπα, αρχικά οι ερευνητές έψαχναν τέτοια γεγονότα σε περιοχές πιο χαμηλής ενέργειας, σύμφωνα με τα πιο συνηθισμένα μοντέλα των WIMPs. Άρα, πάμε σε μια περιοχή, όπως είπαμε, της θεωρίας,
για τα WAMPs, για τα υποθετικά αυτά σωματίδια σκοτεινής ύλης, που μάλλον ήταν λίγο πιο στο περιθώριο, ας πούμε, της θεωρίας. Κάπως έτσι, ας πούμε, να το περιγράψουμε. Τώρα, υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, κάποια από τα οποία είναι συγκλονιστικά. Καλά, όλο είναι συγκλονιστικό, εάν τελικά είναι σκοτεινή ύλη, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ενδεχόμενα, τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά. Εάν είναι WIMP, δηλαδή ένα σωματίδιο που αλληλεπιδρά ασθενώς με την ύλη, σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα η σκοτεινή ύλη να αλληλεπιδρά με την ύλη με έναν τρόπο άγνωστο για εμάς μέχρι σήμερα. Τι θα πει ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με έναν τρόπο άγνωστο? Μπορεί να μην είναι η γνωστή μας ασθενής αλληλεπίδραση, αλλά να είναι κάποια άλλη αλληλεπίδραση ασθενής την οποία δεν γνωρίζουμε και δεν υπάρχει στο καθιερωμένο μοντέλο της φυσικής. Ξέρουμε τέσσερις, θα μπορούσε να είναι μια πέμπτη, μια άλλη ασθενής. Ξέρω ότι είναι ακραίο αυτό που λέω, αλλά δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο. Το διάβασα σε κάποιες αναλύσεις ότι είναι κάτι το οποίο αναλύεται αυτή τη στιγμή και συζητιέται. Ίσως μάλιστα, κάτι το οποίο επίσης συζητιέται πάρα πολύ, να διεγείρεται το σωματίδιο αυτό, να κάνει δηλαδή αυτό που λέμε πώς το λέμε, inelastic model λέει, of dark matter, ένα μοντέλο, τώρα στα ελληνικά δεν μου έρχεται η λέξη, τέλος πάντων μη ελαστική κρούση, το οποίο τι σημαίνει? Στην ελαστική, ας πούμε, σύγκρουση και κρούση, καταλαβαίνεις ότι, αν το θυμάστε και από το σχολείο, χτυπάει μια μπύλια, ας πούμε, στον τοίχο, φεύγει όπως είναι, δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνεται συσσωμάτωμα, δεν αλλάζει σχήμα, είναι μια ελαστική κρούση. Εδώ πέρα όταν λέμε inelastic model of dark matter, μπορεί να σημαίνει ότι κατά τη σύγκρουση κάτι αλλάζει στο σωματίδιο της σκοτεινής ύλης. Και έχουμε πράγματι τέτοια μοντέλα που μελετούν τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση, γιατί τώρα γράφονται συνέχεια papers, όπως καταλαβαίνετε, για αυτή την αλληλεπίδραση, που σου λέει ότι για να γίνει αυτή η αλληλεπίδραση, αυτή την ενέργεια, όταν το σωματίδιο σκοτεινής ύλης συγκρούεται με την κανονική ύλη, αλλάζει κατάσταση, διεγείρεται. Τι θα πει τώρα το διεγείρεται, πρέπει να εξηγήσω. Ας πάρουμε μια απλή περίπτωση κανονικής ύλης. Ας πάρουμε το άτομο του υδρογόνου. Το άτομο του υδρογόνου είναι ότι πιο απλό μπορεί να φανταστείτε. Ένα πρωτονιάκι που γυρνάει γύρω-γύρω, ας πούμε, ένα ηλεκτρόνιο. Εάν δώσουμε μια συγκεκριμένη ενέργεια σε αυτό το άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο μπορεί να την πάρει αυτή την ενέργεια και να μεταπηδήσει σε μια υψηλότερη στάθμη. Που αυτό το λέγατε και στη χημεία στο σχολείο, έτσι, σε μια υψηλότερη στάθμη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον έχει διαγερθεί, ας πούμε, αυτό το άτομο κατά κάποιο τρόπο. Και τι μας πειράζει αυτό? Δεν μας πειράζει, αλλά συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον. Όταν το ηλεκτρόνιο τώρα από τη στάθμη υψηλής ενέργειας που έχει πάει αφόρμητα πέσει στη χαμηλή ενέργεια, στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας, τότε βγάζει ένα φωτόνιο. Η διαφορά των ενεργειών είναι ένα φωτόνιο, εκπέμπει ένα φωτόνιο. Και αυτό που μόλις σας είπα τώρα, αγαπητοί φίλοι, είναι ο λόγος που βλέπουμε τα νεφελώματα να φέγγουν. Επειδή αποδιεγείρονται στην ουσία τα άτομα του υδρογόνου. Έτσι, πέφτει από την υψηλή στάθμη στη χαμηλή στάθμη ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου και βλέπουμε φως. Αυτά τα νεφελώματα εκπομπής, για παράδειγμα. Ένας τρόπος να φέγγουν είναι αυτός. Εντάξει. Λέμε λοιπόν ότι κατά τη σύγκρουση, λένε αυτά τα μοντέλα, μπορεί η σκοτεινή ύλη να αλλάζει, λέει, η κατάσταση. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι εδώ πέρα ανοίγεται ένας νέος κόσμος, όπου ακόμα και η σκοτεινή ύλη δεν είναι απλό σωματίδιο, ρε παιδί μου, το οποίο απλώς υπάρχει. Ακόμα και η σκοτεινή ύλη μπορεί να έχει στρώματα, ας πούμε, που πρέπει μετά να σκάψουμε ακόμα πιο βαθιά για να την κατανοήσουμε. Έχει βάθος για να την κατανοήσεις. Έχει διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως. Όλα αυτά είναι τώρα που σας λέω, είναι υποθετικά, έτσι το τονίζω, βάσει μίας παρατήρησης. Αλλά έχει αρχίσει όλη αυτή η συζήτηση στο χώρο της φυσικής, λοιπόν, ότι μπορεί να μην είναι η ασθενής αλληλεπίδραση που περιμέναμε. Υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που λένε ότι δεν είναι η ασθενής αλληλεπίδραση που περιμέναμε και θα μπορούσε να είναι κάποια νέα δύναμη της φύσης, κάποια νέα αλληλεπίδραση. Τώρα, το LZ θα συνεχίσει να συλλέγει δεδομένα μέχρι το 2028 και όπως αντιλαμβάνεστε, τα μάτια όλων των φυσικών είναι στραμμένα σε αυτό το πείραμα. Τώρα, είδα ένα σχετικό βιντεάκι που έκανε ο Neil deGrasse Tyson, που είχε καλέσει μια ερευνήτρια που έγραψε αυτό το paper μαζί μάλιστα με έναν, νομίζω, φοιτητή, από ό,τι ανέφερε, που βλέπω ελληνικό όνομα, Διονύσης Θεοδωσόπουλος. Γράψαν λοιπόν ένα paper και αυτοί λένε
ότι αυτό το σωματίδιο, το οποίο είναι πιθανό να ανιχνεύτηκε, είναι το Higgsίνο. Έχετε ακούσει για το σωματίδιο Higgs, φαντάζομαι, ίσως και ακουστά μόνο. Υπάρχει τέλος πάντων το περίφημο σωματίδιο Higgs, που είναι αυτό το οποίο προσδίδει στην ύλη την ιδιότητα της μάζας. Η μάζα ως ιδιότητα υπάρχει χάρη στο σωματίδιο Higgs. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της υπερσυμμετρίας, κάθε γνωστό μας σωματίδιο έχει ένα υποθετικό αδερφάκι υπερσυμμετρικό, με κάποιες ιδιότητες και τα λοιπά. Για το Higgs λοιπόν υπάρχει αυτό το υποθετικό, εντελώς υποθετικό Higgsίνο, και εδώ πέρα σε αυτό το paper για παράδειγμα, το οποίο βγήκε μια μέρα μετά από την ανακοίνωση, το γράψαν σε 24 ώρες, λένε εμείς πιστεύουμε ότι είναι το Higgsίνο. Τώρα, αν είναι αυτό, επειδή αναφέρουν εδώ πέρα μποζόνιο Z και τα λοιπά, αν είναι αυτό θα αλληλεπιδρά με τη γνωστή ασθενή αλληλεπίδραση που είπαμε, την τέταρτη δύναμη, ας πούμε, της φύσης, όπως την είπαμε κανονικά, αλλά θα έχει όντως διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις η σκοτεινή ύλη. Η σκοτεινή ύλη δηλαδή θα είναι ένα πολύ πιο, πώς να το πω, ζουμερό φρούτο, ας πούμε, από αυτό που περιμέναμε. Θα έχει πράγμα εκεί μέσα να γνωρίσεις, έτσι, δεν θα είναι ένα απλό σωματίδιο. Και αυτό είναι υποθετικό, έτσι. Αλλά η Κάθριν Φρίζ, που ήταν υπεύθυνη τώρα αυτού του paper, είπε ότι ένας ανιχνευτής νετρίνων, ο Ice Cube νομίζω είπε, θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το Higgsίνο. Λέει, οπότε εάν το ανακαλύψουν το Higgsίνο, λέει, με αυτόν τον ανιχνευτή, τότε έχουμε δίκιο. Αν δεν το ανακαλύψουν, τότε έχουμε άδικο. Άρα δεν είναι μόνο το LZ που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχει τουλάχιστον άλλη μια διάταξη, από ό,τι κατάλαβα από τα λόγια της Catherine Fries. Έτσι, μπορείτε να το δείτε το βιντεάκι αυτό. Είναι του Neil deGrasse Tyson που την είχε καλεσμένη. Και ο Διονύσης Θεοδοσόπουλος, αν μας ακούει, αν έχουμε την ευκαιρία να μας ακούει. Δεν κατάφερα να βρω, αγαπητέ Διονύση, τα στοιχεία σου για να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά εάν υπάρξει κάτι νέο σε αυτό το τομέα θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Νομίζω αυτό είναι, σας το έδωσα σε συνοπτική, έτσι, σε μια συνοπτική περιγραφή, την πιθανή αυτή ανακάλυψη. Οπότε για να δούμε τώρα, έχουμε ένα διαλυματάκι, 5 λεπτά αν θέλετε, για να δούμε τι έχετε να πείτε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νομίζω έχω ήδη ευχαριστήσει, δυσκολεύομαι να διαβάσω το επίθετό σου, Σιαπκάρας, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λέτε τα καταλάβατε αυτά που είπα, γιατί ξέρετε, ένα από τα προβλήματά μου είναι ότι βλέπω τα πρόσωπά σας. Σε ένα αμφιθέατρο ή σε μια τάξη, εξηγείς κάτι και αν δεις τα πρόσωπα να σε κοιτάνε σαν να έχουν δει εξωγήινο, το ξαναλες με άλλο τρόπο. Τώρα εγώ πρέπει να υποθέτω αν τα καταλαβαίνετε ή δεν τα καταλαβαίνετε. Έγιναν κατανοητά σε γενικές γραμμές, ελπίζω, έτσι. Μας έδωσε στροφή για διάβασμα, λέει η Ευαγγελία. Η Νικολέτα λέει, εγώ όχι πολύ. Και κάποιος άλλος λέει όχι, κάποιος άλλος λέει ναι. Κάποιος λέει, τα ανέλυσες εξαιρετικά, Παύλο, φοβερά νέα. Βλέπετε, έχουμε πολλούς διαφορετικούς φοιτητές. Να σας πω τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να δείτε πόσο δύσκολη τώρα είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο επίπεδο. Για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι είναι πιθανό να ανιχνεύτηκε, έπρεπε να σας πω ποιες είναι οι βασικές δυνάμεις της φύσης, ποιες είναι οι πιθανές υποθέσεις για τη σκοτεινή ύλη, τι σημαίνει διεγερμένη κατάσταση. Δηλαδή, έπρεπε να σας πω βασική φυσική, γιατί αυτά είναι βασική φυσική, που όμως οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν τη γνωρίζουν. Οπότε κάθε φορά πρέπει να μπει σε ένα τέτοιο βάθος. Αλλά δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σου το πω. Δηλαδή να σου πω, να στο περάσω όπως ένα ειδησιογραφικό site, ότι μπορεί να ανιχνεύσαμε σκοτεινή ύλη για πρώτη φορά. Ωραία. Τι σου λέει αυτό το πράγμα, ας πούμε, σου έχει δώσει κάποιο περιεχόμενο? Τι θα πει αυτό, ανιχνεύσει, και πώς την ανιχνεύσαμε? Θα πεις, μα τόσο καιρό μας λέγανε ότι δεν ανιχνεύεται. Δεν πρέπει να σου δώσω το background της ασθενούς αλληλεπίδρασης και όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα βάλω και υλικό, εννοείται, για διάβασμα μετά στην περιγραφή του βίντεο. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να σας το απλοποιήσω πιο πολύ, αγαπητοί φίλοι. Δυστυχώς, κάποια πράγματα δεν μπορούν να απλοποιηθούν περισσότερο. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι αν ισχύει οτιδήποτε από αυτά που σας είπα, είτε ότι είναι σκοτεινή ύλη που διαγείρεται, είτε ότι είναι πιο απλή σκοτεινή ύλη, είτε ότι είναι με την ασθενή αλληλεπίδραση, είτε με κάποια άλλη εντελώς άγνωστη δύναμη, όλα αυτά που συζητάμε είναι νέα φυσική.
Είμαστε τώρα στο μέτωπο της γνώσης με την άγνοια, οπότε είναι λογικό να έχει και μια δυσκολία. Έτσι είναι εκεί πέρα που δίνουν τη μάχη τώρα οι φυσικοί, οι ερευνητές. Εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη, αγαπητοί φίλοι. Ναι φίλε μου, σε ευχαριστώ για τη συνεισφορά. Θα μπορούσε να είναι πράγματι μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης. Είναι ένα από τα ενδεχόμενα που συζητούνται. Μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης. Ο Πάνος λέει, εξαιρετική παρουσίαση, είμαι μαθητής σας εδώ εισαγωγικών, ετών 61. Πολύ χαίρομαι Πάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Λέει, Αστρόνιο, είμαι 11 χρονών και είσαι ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο. Σε βλέπω από το κινητό της μαμάς μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπεις τέτοια ώρα και είσαι ξύπνιος ή ξύπνια αυτή την ώρα, για να δεις αυτά τα νέα, τα επιστημονικά. Πώς ξέρουν ότι δεν είναι νετρίνα αφού είναι παρόμοια η αλληλεπίδραση, λέει ένας φίλος, και είναι καλό ερώτημα, διότι είναι εντελώς διαφορετική η ενέργεια στην οποία ανιχνεύσαμε αυτή την αλληλεπίδραση. Είναι εντελώς διαφορετική από τον τρόπο, από την ενέργεια που περιμένεις όταν μιλάς για νετρίνα. Οπότε αυτό το έχουν αποκλείσει. Έχουν γράψει μια τεράστια παρουσίαση που παίρνουν ένα-ένα τα ενδεχόμενα και σου λένε, άρα αυτό θα περιμέναμε να είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άρα αποκλείεται αυτό. Είπαμε, υπάρχει 0,5% πιθανότητα να είναι κάτι από όλα αυτά τα γνωστά. Λέει, είναι σαν να απορροφούν την ενέργεια κρούσης. Ναι, αυτό το έψαξα αρκετά, να σου πω την αλήθεια, γιατί και εμένα έτσι μου έμοιαζε, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, αν είναι ότι απορροφούν ενέργεια από την κρούση. Πάντως κάτι αλλάζει μέσα τους, εντάξει, κάτι αλλάζει μέσα τους μετά από αυτή την αλληλεπίδραση. Νομίζω πιο πολύ, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, πρέπει να το δούμε σαν μια χημική αντίδραση που κάτι αλλάζει. Συγκρούεται και κάτι, με το ταρακούνημα κάτι αλλάζει. Κάπως έτσι το κατάλαβα, γιατί η έννοια του διαγερμένου σε ένα σωματίδιο το οποίο δεν έχει ηλεκτρόνια γύρω του, έτσι, όπως είπαμε για το άτομο του υδρογόνου, είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία. Καλησπέρα. Με ένα απλό κινητό μπορεί να γίνει timelapse στον ουρανό με κινητό? Ναι, κάποια κινητά το υποστηρίζουν, αλλά εξαρτάται από το κινητό. Αν είναι νέα μορφή αλληλεπίδρασης, πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψή μας για την ύλη στο σύμπαν? Καλά, αν είναι νέα μορφή αλληλεπίδρασης, εγώ νομίζω ότι ενδεχομένως να μας παρέχει τα κλειδιά για να λύσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ενίγματα της φυσικής, να ενοποιήσουμε πράγματα που δεν είχαμε ενοποιήσει προηγουμένως. Μπορεί να είναι αυτό που μας λείπει, ο συνδετικός κρίκος που μας λείπει, για να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα στη φυσική που έχουν μείνει ανολοκλήρωτα. Θα πω τώρα για παράδειγμα την ενσωμάτωση της βαρύτητας, για παράδειγμα στην κβαντική μηχανική, έτσι, που όπως ξέρετε η γενική θεωρία της σχετικότητας και η κβαντική μηχανική δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, δεν έχουμε καταφέρει να τις ενοποιήσουμε. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το καθιερωμένο μοντέλο, γιατί μας έχει αφήσει αρκετά κενά. Οπότε αν ανακαλύψουμε κάτι καινούριο τέτοιο, θα είναι εκπληκτικό. Δηλαδή νομίζω θα είναι ένα κομμάτι του puzzle το οποίο το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά μην υποτιμούμε και το, βέβαια, το ενδεχόμενο να είναι η γνωστή μας ασθενή αλληλεπίδραση, αλλά για πρώτη φορά να βλέπουμε την κρυμμένη μάζα του σύμπαντος. Θα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το 85% της ύλης του σύμπαντος αποτελείται από αυτά τα σωματίδια. Και για πρώτη φορά θα τα βλέπουμε με κάποιο τρόπο. Οπότε και αυτό θα συμπληρώσει τη γνώση μας με έναν τρόπο ανεπανάληπτο. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο λέτε και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Μπορείς να εξηγήσεις πάλι τι είναι το διαγερμένο, πότε ένα άτομο είναι διαγερμένο. Λέω, το απλό παράδειγμα που σας είπα είναι ότι έχεις το άτομο του υδρογόνου, τον πυρήνα του και ένα ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο κανονικά είναι σε μια κατάσταση ελάχιστης ενέργειας, ας πούμε. Εντάξει. Εάν του δώσεις ενέργεια,
δίνοντας φωτόνια συνήθως. Έτσι, αν του δώσει ενέργεια, το ηλεκτρόνιο αυτό μπορεί να πάει σε μια κατάσταση υψηλότερης ενέργειας. Αυτό είναι διαγερμένο. Και ένα διαγερμένο άτομο μπορεί να αποδιαγερθεί, το οποίο τι σημαίνει, ότι από εκεί που είναι στο πάνω σκαλοπάτι του ηλεκτρόνιου, θα κατέβει πάλι εκεί που του αρέσει, στον πρώτο όροφο, αλλά κατεβαίνοντας εκπέμπει φως. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τα νεφελώματα, όπως σας έλεγα, γιατί εκπέμπουν φως. Ωραία. Πώς ξέρουμε ότι έχει μάζα αν δεν αλληλεπιδράσει βαρυτικά? Μα τη βαρυτική αλληλεπίδραση είναι που βλέπαμε. Η βαρυτική αλληλεπίδραση είναι που μας έδειξε ότι υπάρχει σκοτεινή ύλη. Από εκεί ξεκινάει βασικά. Βλέπεις ότι υπάρχει μια βαρύτητα, μια πηγή βαρύτητας, να το πω σωστά. Υπάρχει μια πηγή βαρύτητας μες στο γαλαξία, την οποία δεν τη βλέπουμε πουθενά. Και δεν προκύπτει από την κανονική ύλη. Άρα λες αυτό είναι σκοτεινή ύλη. Άρα τη βαρύτητα την έχουμε, ότι αλληλεπιδρά βαρυτικά, το έχουμε τελειώσει. Είμαστε βέβαιοι. Και έχουμε κάνει ολόκληρη, σου λέω, χαρτογράφηση του σύμπαντος και γαλαξιών για το πού είναι η σκοτεινή ύλη βάσει της βαρύτητας, πού είναι η κανονική ύλη. Έχουμε ακόμα και σμήνη γαλαξιών που έχουν κάνει κάποιους ωραίους χάρτες με μπλε, ας πούμε, το πού είναι η σκοτεινή ύλη και με κόκκινο πού είναι η κανονική ύλη. Και βλέπεις ότι δεν συμπίπτουν. Γιατί η κανονική ύλη έχει και δυνάμεις τριβής. Τα αέρια μεταξύ τους τρίβονται. Η σκοτεινή ύλη περνά, είπαμε, ανενόχλητη. Και μέσα από τον εαυτό της και μέσα από την ύλη και μέσα από το σώμα σου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε, περνάει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, λέω να προχωρήσω. Θα έχουμε κι άλλο ένα διαλυματάκι μετά, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα στα άλλα. Είχαμε τη 14η εκτόξευση του Starship και το Starship μπήκε για πρώτη φορά σε τροχιά. Ξεκανονικότατη τροχιά γύρω από τη Γη. Υπήρξαν βέβαια και κάποια πρόπτα, κάποια ευτράπελα, κάποια πράγματα που πήγαν στραβά και μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα μπαίνε σε τροχιά ή όχι, και θα ήθελα να τα εξηγήσω αυτά. Ας σταματήσω και τη μουσική, γιατί θέλω να ακούσουμε έτσι και κάποια πράγματα εδώ. Να δούμε και το βιντεάκι της εκτόξευσης, έτσι, αν δεν το έχετε δει. Πάντα είναι εντυπωσιακό να βλέπεις 122 μέτρα, είπαμε, είναι το ύψος του Starship. Κάπου εκεί, δεν είναι? Απίστευτο ύψος, το μεγαλύτερο αντικείμενο που έχετε δει ποτέ να πετάει. Οπότε πάντα αξίζει να βλέπουμε την εκτόξευση. Ας τη δούμε λοιπόν μαζί. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition. Είναι σαν ψεύτικο. Απίστευτα πλάνα. Η SpaceX πάντα μας δίνει καταπληκτικά πλάνα. Είναι η αλήθεια από τις εκτοξεύσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η εκτόξευση που έδειχνε όλα να πηγαίνουν καλά. Και πάμε τώρα. Εδώ τι έχουμε? Για να δούμε. Α, ναι, εδώ, λοιπόν, κοιτάξτε κάτω αριστερά. Κοιτάξτε κάτω αριστερά. Θα δείτε ότι ένας από τους κινητήρες του Super Heavy, του πρώτου σταδίου του πυράβλου, του προθετικού, του μεγάλου κομματιού του πυράβλου, έχει σβήσει. Αυτό δεν το θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι 33 οι κινητήρες, συνέχισε κανονικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα στοιχεία που ήθελα να δούμε. Κοιτάξτε πάλι, πολύ ωραίες εικόνες. Και πάμε παρακάτω σε ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα το Starship έχει μείνει μόνο του. Είναι το πάνω μέρος, το πλοίο, ας πούμε, που έχει και φορτία. Είχε και φορτία. Θα σας πω σε λίγο τι φορτία είχε. Και σκοπός είναι, όπως είπαμε, να μπει σε τροχιά για 10 ώρες περίπου. Έτσι, να μπει σε τροχιά, να γυρίσει τη Γη μερικές φορές. Είμαστε λοιπόν εκεί, όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μάλιστα νομίζω στην αρχή πανηγυρίζουν κιόλας. Τέλος πάντων, για να ακούσουμε, έχουμε ήχο. Να, λοιπόν, κοιτάξτε κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά θα δείτε ότι ο ένας από τους 6 κινητήρες του Starship σταμάτησε να λειτουργεί. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί είναι σοβαρό?
πρώτον είναι μόνο 6 κινητήρες, πλέον δεν έχεις κινητήρες για χάσιμο, έτσι, και χρειάζεσαι αυτούς τους κινητήρες για να μπει σε τροχιά. Πρέπει να κάνει δηλαδή μια πυροδότηση ή πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, σε λειτουργία οι κινητήρες, προκειμένου να αποκτήσει την ταχύτητα που χρειάζεται για να μπορεί να μπει σε τροχιά κτλ. Επειδή λοιπόν έσβησε ένας κινητήρας, γινόταν μεγάλος διάλογος και υπήρχε μεγάλη αγωνία για το αν θα επιχειρήσει τελικά να μπει σε τροχιά ή αν θα το πετάξουν το Starship, αν θα τον καταλήψουν, ας πούμε, να καταστραφεί. Τελικά αποφάσισαν να συνεχίσουν, αλλά άφησαν τους κινητήρες, τους υπόλοιπους, τους 5 που βλέπετε κάτω δεξιά, να λειτουργήσουν για λίγη παραπάνω ώρα για να καλύψουν αυτό το κενό. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου έχουμε την είσοδο πλέον σε τροχιά, που είναι αυτό εδώ, ας το βάλω, γιατί τελικά τα κατάφεραν, για να σας έχω βάλει και τίτλο ότι μπήκε πρώτη φορά σε τροχιά. Εδώ είναι νομίζω που πυροδότησε το κινητήρα και μπήκε τελικά. Και είπε αυτό τώρα, λέει το Starship είναι orbital, είναι πλέον τροχιακό, έχει μπει σε τροχιά και γι' αυτό ακούτε και τους πανηγυρισμούς από πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το Starship σε τροχιά και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Σας είπα ότι είχε κάποια φορτία. Τα φορτία συγκεκριμένα ήταν Starlink, δορυφόροι Starlink νέας γενιάς, version 3, η τρίτη έκδοση, νομίζω γύρω στους 2 τόνους ο καθένας και με δεκαπλάσιο bandwidth, δεκαπλάσια δυνατότητα ροής δεδομένων, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνίας, πολύ γρήγορο ίντερνετ, να το πούμε έτσι, που ξεπερνάει κατά πολύ τα προηγούμενα, ένα νέο επίτευγμα της SpaceX, και εδώ μας δείχνει πώς απελευθερώνονται. Κοιτάξτε πώς απελευθερώνονται τα φορτία. Θα το δείτε από την τρύπα που βγαίνει, να το. Βγαίνει λοιπόν το Starlink, ο πρώτος δορυφόρος Starlink, ας πούμε, ή δεύτερος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο συγκεκριμένος. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που έχουν βάλει κάμερες παντού και βλέπεις ακόμα και αυτό, και μάλιστα μετά μας το έδειχναν και από άλλες οπτικές γωνίες. Πολύ ωραίο. Σε κάποια φάση μας έδειξαν και από κάμερα του ίδιου του δορυφόρου του Starlink, ας πούμε, που έβλεπε το Starship. Το Starlink έβλεπε το Starship. Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Και μετά έχουμε την επιστροφή, η οποία δεν συνέβη σε 10 ώρες, αλλά σε 3 ώρες, υποθέτω λόγω του προβλήματος που είχαμε με τους κινητήρες. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Όταν επέστρεφε το Super Heavy, ξέρετε, το πρώτο στάδιο επιστρέφει, έπρεπε να πυροδοτηθεί ένας αριθμός κινητήρων, εν πάση περιπτώσει, και 2 δεν άναψαν καθόλου. Οπότε έχουμε προβλήματα ακόμα με τους Raptor, όπως καταλαβαίνετε, παρόλο που έγιναν πολύ μεγάλα βήματα, προφανώς αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και εδώ είναι η επιστροφή, πάμε να το δούμε. Η επιστροφή στη θάλασσα. Σχετικά ομαλά επέστρεψε, το βλέπετε. Μετά βέβαια πέφτει και κάνει έκρηξη. Την έκανε. Τώρα θα την κάνει. Να. Γιατί έγινε ανάφλεξη του υπόλοιπου καυσίμου, υποθέτω, που είχε μέσα. Και μάλιστα νομίζω δεν είχε σχεδιαστεί καν να το περισυλλέξουν από εκεί, γιατί η αποστολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγε με τον ιδανικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά μπήκε για πρώτη φορά σε τροχιά και άφησε αυτά τα φορτία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άφησε, προσέξτε, 26 δορυφόρους Starlink έκδοση 3, που είχε μάζα περίπου 2 τόνους ο καθένας. 2 φορές το 26 κάνει 52. Μιλάμε για 52 τόνους φορτίο. Αυτό είναι τεράστιο φορτίο για να το αφήσει το διάστημα, και προφανώς ήταν μια επίδειξη των δυνατοτήτων του Starship, και νομίζω αργότερα, λέει, θα μπορεί να αφήνει 60, ξέρω εγώ, τέτοιο δορυφόρο. Μπορεί να διπλασιαστεί αυτό το νούμερο που βλέπουμε. Δεκαπλάσια ροή δεδομένων ο καθένας σε σχέση με το Starlink version 2. Έτσι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό λοιπόν, και πολύ θετικό ότι τους κατάφερε τουλάχιστον με επιτυχία να αφήσει αυτούς τους τεράστιους δορυφόρους. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα αυτά, δεν ξέρω αν έχετε συνηθίσει. Συνήθως βλέπουμε πολύ μικρότερα φορτία, βλέπουμε τις τάξεις μπορεί να είναι του τόνου, ας πούμε, των 2 τόνων, των 3 τόνων, κάπου εκεί, ας πούμε. Το να βλέπεις κατευθείαν 50 τόνους, ας πούμε, είναι κάτι μεγαλειώδες. Οπότε εγώ θα πω ότι ακόμα κι αν δεν φαίνεται να είναι έτοιμο για τις αποστολές Artemis, το Starship,
η συνεισφορά του και αυτό που θα προσφέρει στην τοποθέτηση δορυφόρων στο διάστημα και κατ' επέκταση στη μείωση του κόστους της εκτόξευσης των φορτίων, νομίζω θα είναι άλλη μια επανάσταση στο χώρο της διαστημικής, όπως ήταν και με τον Falcon 9. Αυτά λοιπόν για το Starship. Και πάμε να πούμε και κάτι για την Ευρώπη, ρε παιδιά. Γιατί συνήθως μιλάμε για τη NASA. Ας βάλω και τη μουσικούλα πολύ ελαφριά από πίσω. Μιλάμε συνέχεια για την NASA, αλλά να πούμε και για την Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη κάνει πολύ μεγάλα βήματα, ξέρετε, στη διαστημική. Είναι μέσα στη στρατηγική της Ευρώπης να έχει σημαντική παρουσία στο διάστημα. Και είχαμε μια εκτόξευση σημαντική στις 15 Σεπτεμβρίου, τώρα, πριν λίγες μέρες. Ο ευρωπαϊκός πύραυλος Vega C από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάννα. Από εκεί δεν είναι που είχε εκτοξευθεί και το James Webb, στη Γαλλική Γουιάννα. Εκτοξεύθηκε λοιπόν ο δορυφόρος Sentinel 3C, επίσης ευρωπαϊκός, άρα έχεις ευρωπαϊκό πύραυλο και ευρωπαϊκό δορυφόρο. Να λοιπόν που η Ευρώπη μπορεί και είναι αυτόνομη όταν θέλει. Και όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Κοπέρνικους, για το οποίο ήθελα να σας πω, διότι δεν είναι γνωστό και δεν το ξέρα κι εγώ, ομολογώ. Και ήξερα ότι η NASA έχει τέτοια προγράμματα, δεν ήξερα ότι έχει και η Ευρώπη. Λοιπόν, το Κοπέρνικους είναι το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ένα πρόγραμμα που είναι για να μελετάς και να παρατηρείς το κλίμα, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα, την κλιματική αλλαγή. Προφανώς και όλα αυτά τα μεγάλα και πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Μέρος λοιπόν αυτού του προγράμματος, του Κοπέρνικους, έχει πολλούς δορυφόρους, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι δορυφόροι Sentinel-3, οι οποίοι είναι τρεις. Έτσι. Και τι κάνουνε, παρακολουθούν όπως είπαμε ωκεανούς, τους πάγους, τη μείωση των πάγων στον πλανήτη μας, τη θάλασσα, τις συνθήκες στην ξηρά κτλ. Και κάνουν και μετρήσεις για το κλίμα που προσφέρουν πάρα πολλά στην επιστήμη και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πετούν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, 815 χιλιόμετρα. Υπενθυμίζω, ο διαστημικός σταθμός είναι στα 400 περίπου, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί είναι. Και είναι αυτοί οι τρεις δορυφόροι, ο Sentinel A, B και C, που λειτουργούν ως αστερισμός. Δηλαδή έχουν ένα συγκεκριμένο σχηματισμό και παρακολουθούν τον πλανήτη μας και προσφέρουν πολύτιμο επιστημονικό έργο. Και εδώ σας δείχνω και τον Vega C και σας τον δείχνω για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να γνωρίσετε έναν πύραυλο της Ευρώπης, έναν ευρωπαϊκό πύραυλο. Και ο άλλος λόγος είναι για να το συγκρίνετε λίγο με αυτά που λέγαμε προηγουμένως και τα φορτία που λέγαμε προηγουμένως. Το ύψος του είναι 35 μέτρα, άρα ένα σχετικά μικρός πύραυλος. 210 τόνοι λέει κατά την εκτόξευση, 4 στάδια, το οποίο και αυτό μου κάνει εντύπωση. Έχει 3 στάδια στερεού προωθητικού καυσίμου και μετά ένα ανώτερο στάδιο υγρού προωθητικού και θεωρείται ένας πύραυλος μεσαίων φορτίων. Και τι εννοούμε μεσαία φορτία? Λέει 2 με 3,5 τόνους. Νομίζω το Sentinel 3C που σας λέω, που θα παρατηρεί έτσι το κλίμα και τα λοιπά, είναι γύρω στους 2 τόνους, εκεί κοντά ας πούμε πρέπει να είναι, ή λίγο πιο κάτω, νομίζω λίγο πάνω από 1 τόνο. Πάντως αυτή είναι η τάξη μεγέθους, εντάξει. Και σκεφτείτε τι είπαμε πριν για το Starship. Ήτανε 26 που ο καθένας ήταν 2 τόνοι. Έτσι. Άρα 26 φορές αυτό που πετυχαίνει αυτός ο πύραυλος. Βέβαια αυτός είναι ένας οικονομικός πύραυλος έτσι, της Ευρώπης, προφανώς είναι φτιαγμένος για μικρά φορτία. Δεν έχει καταφέρει όμως η Ευρώπη ακόμα να ρίξει το κόστος εκεί που το έχει ρίξει η SpaceX και ο λόγος είναι ότι δεν έχει επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους. Η Ariane Space όμως, πάλι η ευρωπαϊκή Ariane Space, έχει πει ότι μέχρι το 2030 έχει βάλει στόχο να φτιάξει επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο, οπότε ελπίζω και η Ευρώπη να καταφέρει να συναγωνιστεί τη SpaceX επάξια. Αυτά λοιπόν από την Ευρώπη και βλέπετε πήγα από την Αμερική στην Ευρώπη και νομίζω πρέπει να πάμε και στην Ελλάδα. Πρέπει να πάμε και στην Ελλάδα, έτσι, ερχόμαστε εδώ στη γειτονιά μας, στην παρέα μας. Πριν από 4 μήνες, ήταν το Μάιο, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ στο κανάλι, φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα την έχετε δει, με τον Δόκτωρα Βάιο Λάπα του Τμήματος Αεροδιαστημικής, όπου είχαμε μιλήσει για τα βήματα που κάνει η Ελλάδα στο διάστημα και μεταξύ άλλων
είχαμε αναφέρει το ενδεχόμενο να βλέπαμε κάποτε έναν Έλληνα αστροναύτη. Και το λέγαμε με μια συγκίνηση, με την έννοια ότι θα ενέπνε πάρα πολύ τις νέες γενιές το να βλέπαν έναν Έλληνα να φτάνει τόσο ψηλά. Θα ενέπνε δηλαδή νέους επιστήμονες τη χώρα μας. Θα δίνει πρότυπα τα οποία τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Και ένα μήνα μετά είχα την πολύ μεγάλη τιμή να παρουσιάσω μια εκδήλωση όπου πράγματι ανακοινώθηκε ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Αδριανός Γολέμης. Μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά και πολύ μεγάλη τιμή που μπόρεσα να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση, το Greece in Orbit. Και εκτός φυσικά από τον Αδριανό, είχα και την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δω από κοντά και να τα πω με τον αγαπημένο Σταμάτη Κρυμιζή. Τον ξέρετε, είναι ο άνθρωπος που έχει στείλει διαστημόπλια ή εν πάση περιπτώσει όργανα που έχει σχεδιάσει σε όλους τους πλανήτες. Κατά μία έννοια έχει ταξιδέψει σε όλους τους πλανήτες με αυτά τα οποία έχει κάνει, με τα έργα που έχει κάνει. Και είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά που τον είδα. Και όπως ξέρετε, υπάρχει και εδώ στο κανάλι μία πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε κάνει και τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Ο Αδριανός λοιπόν θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης και τώρα πια έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και από ίσα και από NASA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό δηλαδή, και την NASA. Το λέω γιατί στην αρχή κάποιοι δεν το πιστεύαν. Όταν το ανακοίνωσα στα social media ότι θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη, λέγανε αυτά είναι βλακίες, σιγά μην έχουμε κτλ. Τώρα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, είχαμε το δελτίο τύπου της ESA, όπου μεταξύ άλλων λέει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα υλοποιήσει για λογαριασμό της Ελλάδας μια αποστολή αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η πτήση θα αποτελέσει μέρος της πρώτης ιδιωτικής αποστολής αστροναυτών προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που η NASA ανέθεσε στη VAST. Εδώ τώρα θα έχετε άγνωστες λέξεις, το ξέρω και πρέπει λοιπόν να τα εξηγήσουμε. Η VAST, τι είναι η VAST? Η VAST είναι μια από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες, τις αμερικανικές, που αποσκοπούν στη δημιουργία διαστημικών σταθμών. Είχαμε μιλήσει παλιότερα για την Axiom Space, που είναι μια από αυτές τις εταιρείες, η άλλη είναι η VAST. Εδώ τι προσπαθεί να κάνει η NASA και οι Ηνωμένες Πολιτείες? Θέλουν να κάνουν στους διαστημικούς σταθμούς ό,τι έκαναν στους πυράβλους. Δηλαδή να βάλουν μέσα πολλές και δυνατές ιδιωτικές εταιρείες, να φτιάξουν αυτά που είναι να φτιάξουν, να πρωτοπορήσουν και να ρίξουν τελικά τις τιμές ώστε ο διαστημικός σταθμός να γίνει κάτι, ας πούμε, σχετικά πιο απλό. Φυσικά τους δίνει τεχνογνωσία όλα αυτά που μάθανε από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και γι' αυτό αυτές οι εταιρείες πραγματοποιούν και πτήσεις προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ακριβώς για να, πώς το λένε, να αποκτήσουν αυτή την πολύτιμη τεχνογνωσία. Άρα έχουμε VAST, ιδιωτική εταιρεία που κάνει αυτή την αποστολή. Έχουμε την NASA, που προφανώς όλα περνάνε μέσα από την NASA όταν μιλάμε για αυτές τις εταιρείες. Έχουμε την ESA, στην οποία θα ανήκει στην ουσία ο Αδριανός. Και έχουμε την Ελλάδα, που έχει επιτέλους τον δικό της αστροναύτη. Έχουμε όλες αυτές τις οντότητες, τους οργανισμούς, αν θέλετε. Πότε θα έχουμε λοιπόν την εκτόξευση του Αδριανού? Κάποια στιγμή μέσα στο 2027, μάλλον μετά τα μέσα του 2027, και θα έχουμε λοιπόν τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Και όπως είπανε, θα είναι μέρος της πρώτης ιδιωτικής αποστολής της VAST, έτσι. Το είπα και αυτό, η VAST όπως και η Axiom Space αποσκοπούν λοιπόν στη δημιουργία ιδιωτικών εμπορικών σταθμών στην ουσία, έτσι. Όταν λέμε ιδιωτικών, σε αυτή την περίπτωση, βλέπω τώρα τον αγαπημένο μου φίλο τον Αλέξανδρο, τον ραψοδό φιλόλογο. Γεια σου φίλε μου, έχει και live την Παρασκευή, να πάει πάρα πολύ καλά. Πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς. Τι έλεγα λοιπόν, ναι, όταν λέμε εμπορική διαστημική σταθμή, μην φανταστείτε ένα ιδιωτικό σταθμό όπου θα τον έχει ένας και θα αποφασίζει, θα τον κάνει. Στην ουσία θα νοικιάζει τις υπηρεσίες στη NASA. Δηλαδή η NASA πάλι θα τους χρησιμοποιεί αυτούς τους σταθμούς, αλλά θα τους χρησιμοποιεί σε μία τιμή, εν πάση περιπτώσει, ελπίζει, χαμηλότερα από ό,τι της κοστίζει αυτή τη στιγμή η συμμετοχή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω, θέλει να επαναλάβει ότι έκανε με τη SpaceX. Όπως η SpaceX έριξε πάρα πολύ τις τιμές, θέλει να το δει αυτό το πράγμα και στους διαστημικούς σταθμούς. Εν τω μεταξύ, η Κίνα, ναι, έχει το δικό της σταθμό, προχωράει κανονικά, δυνατά. Και οι υπόλοιποι ελπίζουμε στους εμπορικούς σταθμούς. Η εκτόξευση θα γίνει με SpaceX, έτσι, με Falcon 9
και το Crew Dragon, το διαστημόπλοιο, και ανακοινώθηκαν και τρία μέλη του πληρώματος. Νομίζω όμως θα είναι τετραμελές το πλήρωμα, οπότε έχουμε τρεις από τους τέσσερις. Ο κυβερνήτης θα είναι ο Γάλλος Τωμά Πεσκέ, που είναι αστροναύτης της ESA. Θα είναι, ο πιλότος θα είναι ο Άλες Βόμποντα, αν το προφέρω καλά, Τσέχος, που είναι Project Astronaut της ESA. Θα εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει Project Astronaut. Ο Αδριανός Γολέμης, ο δικός μας, θα είναι Mission Specialist, δηλαδή ειδικός αποστολής, και είναι και αυτός Project Astronaut. Υπενθυμίζω, ειδικός αποστολής ήταν και η Κριστίνα Κουκ, έτσι που αγαπήσαμε στην αποστολή Artemis 2, αν θυμάστε, Mission Specialist. Αυτό το Project Astronaut σημαίνει ότι δεν είσαι αστροναύτης καριέρας, ας πούμε, της ESA, δεν ανήκεις στο σταθερό, πώς να το πω τώρα, πλήρωμα αστροναυτών, αλλά είσαι ένας αστροναύτης που του έχει ανατεθεί συγκεκριμένη αποστολή. Είσαι για το συγκεκριμένο project, που είναι η συγκεκριμένη εκτόξευση. Αυτά λοιπόν για τον Αδριανό, και είχαμε και ανακοίνωση από τον ίδιο τον Τζάρεντ Άιζακμαν, παρακαλώ, τον διοικητή της NASA. Τον έχουμε αναφέρει εδώ πολλές φορές με το πρόγραμμα για τη Σελήνη, για τις βάσεις στη Σελήνη κτλ. Ο οποίος λέει συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επερχόμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο ταξίδι στο διαστημικό σταθμό που κάνουμε εμείς, ας πούμε, ως χώρα, αλλά φαντάζομαι και η ΒΑΣΤ, έτσι. Και λέει, ως συνεργάτηδα των Artemis Accord, της συμφωνίας Artemis, θα εξηγήσω τι είναι αυτή, η Ελλάδα ήδη βοηθάει να σχεδιάσει το μέλλον της εξερεύνησης κτλ. Και συνεισφέρει στη δημιουργία μιας οικονομίας κτλ. Οπότε και μετά και η ΒΑΣΤ έχει κάνει σχετική ανακοίνωση και λέει η ΒΑΣΤ και η ESA, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, έχουν υπογράψει μια συμφωνία για να στείλουμε αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε συνεργασία με την NASA. Γι' αυτό σας λέω, είναι όλοι μαζί μέσα. NASA, ESA, Ελλάδα και ΒΑΣΤ. Έτσι, όλοι μαζί σε αυτή την αποστολή. Τώρα, η Artemis Accords που μας λέει ο Άιζακμαν ότι ανήκει και η Ελλάδα, είναι ένα διεθνές πλαίσιο αρχών, μια μεγάλη συμφωνία με κανόνες που την έχουν υπογράψει 76 χώρες, σχετικά με το διάστημα πάντα, έτσι, σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες. Η Κίνα απουσιάζει, είναι βέτο πάντα από τις ΗΠΑ να μην είναι η Κίνα μέσα σε όλα αυτά. Η δε Ρωσία είπε ότι θα απουσιάζω, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ αμερικανοκεντρικό όλο το πράγμα, η Artemis Accords, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι μέσα πάρα πολλοί γνωστοί παίκτες της διαστημικής. Είναι μέσα και η JAXA, ας πούμε, η Ιαπωνική. Προφανώς συμμετέχει και η ESA σε όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, και η Ευρώπη ανήκει σε αυτές τις συμφωνίες. Τώρα, να πω και μια κουβέντα για τον Αδριανό, γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης και θα έχουμε αυτή τη φοβερή ευκαιρία να δούμε έναν άνθρωπο ενδεχομένως να μιλάει ελληνικά από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ας πούμε, και να εμπνέει τα νέα παιδιά, αλλά να δούμε και ποιος είναι αυτός. Ο Αδριανός λοιπόν μεγάλωσε στη Λάρισα και σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη και έκανε μάστερ πάνω στις επιστήμες διαστήματος, λέει, από το Διεθνές Διαστημικό Πανεπιστήμιο στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Έχει ένα απίστευτο βιογραφικό, έχει πάει, από όσο ξέρω, σε ακραία περιβάλλοντα, έχει μείνει για καιρό σε ακραία περιβάλλοντα, ήταν γιατρός αστροναυτών, έχει εκπαιδευτεί, ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα αυτά, τα αστροναυτικά, και ξέρω πόσο πολύ το ήθελε και ο ίδιος να το καταφέρει και χαίρομαι ειλικρινά, γιατί είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Είχα την τύχη να το γνωρίσω σε μια διαστημική έκθεση πριν ακόμα γίνει αυτό το event που ανακοινώσαμε ότι θα πάει στο διάστημα. Τώρα βέβαια προέχει η εκπαίδευσή του, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι εντατική. Θα εκπαιδευτεί και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Θα συμμετέχει και η ΒΑΣ στην εκπαίδευσή του. Προφανώς η SpaceX, αφού μιλάμε για πύραυλο, για διαστημόπλαιο της SpaceX, και η NASA, και θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο διαστημόπλαιο, τον Dragon, και στον πύραυλο. Θα κάνει ασκήσεις φυσικά με διαστημική στολή, ασκήσεις για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, αυτό είναι αν κάτι πάει στραβά να ξέρει πώς να αντιδράσει, και προφανώς προσομοιώσεις της αποστολής, διότι ο Αδριανός θα πρέπει να κάνει και πειράματα και θα πρέπει να ξέρει πώς λειτουργούν τα πάντα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προτού φτάσει εκεί, προφανώς. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει, αλλά φαντάζομαι θα την κάνει με πάρα πολύ όρεξη και χαρά.
Όλα καλά εδώ στο chat, έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Βλέπω ότι έχετε ενθουσιαστεί κι εσείς με αυτά τα νέα και πολύ καλά κάνετε. Εγώ τα ήξερα τώρα καιρό, κάποιοι από εσάς τα μαθαίνετε αυτή τη στιγμή, οπότε συμμερίζομαι απόλυτα τον ενθουσιασμό σας. Τώρα, όταν το πρωτοανακοίνωσα στα social media, κάποιοι γράψανε σχόλια και λένε, όχι, λέει, δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος, λέει, ήταν ο Φιόντορ Γιουρτσίχιν, ή αλλιώς Θεόδωρος Γιουρτσίχιν, ο οποίος ήταν Ρώσος κοσμοναύτης ποντιακής ελληνικής καταγωγής. Πράγματι, ο Γιουρτσίχιν ήταν ελληνικής καταγωγής και πέταξε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για πρώτη φορά το 2002 με το Ατλάντης, το διαστημικό λεωφορείο. Προσέξτε τώρα όμως, γιατί λέμε πρώτος Έλληνας αστροναύτης για τον Αδριάνο. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, νομίζω, αυτό. Ο Γιουρτσίχιν, ναι, είχε ελληνική καταγωγή, αλλά πέταξε ως Ρώσος πολίτης, με τη ρωσική σημαία προφανώς, και εξυπηρετούσε καθαρά ρωσικά συμφέροντα. Γι' αυτό και αναφέρεται διεθνώς ως Ρώσος κοσμοναύτης. Η Ρωσία τον έστειλε ως Ρώσο κοσμοναύτη. Έτσι, αυτή ήταν η... υπηρετούσε τη Ρωσία, εν πάση περιπτώσει. Ο πιο εύκολος τρόπος να σας το πω είναι σκεφτείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, σημασία έχει τελικά για ποια ομάδα αγωνίζεσαι, για ποια χώρα αγωνίζεσαι. Αυτή ζητώ κραυγάζει για σένα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την οικογένεια, αν θέλετε, ευρύτερα εκπροσωπείς. Και ακόμα και αν η καταγωγή σου ήταν από κάπου αλλού, έτσι. Εξάλλου, ρε παιδιά, να το σκεφτείτε και ως εξής. Και οι αστροναύτες οι Αμερικανοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό ξέρετε ότι είναι μια χώρα μεταναστών. Άλλος κατάγεται από την Ιρλανδία, άλλος από τη Γερμανία, άλλος από την Αγγλία. Αλλά Αμερικανοί αστροναύτες ήτανε. Αμερικανοί θεωρούμε ότι πάτσαν το πόδι τους στη Σελήνη, ακόμα και αν η καταγωγή τους, ας πούμε, ήταν από αλλού. Οπότε δεν ήταν λοιπόν Έλληνας πολίτης, ούτε τον έστειλε η Ελλάδα, ούτε πήγε ως Έλληνας αστροναύτης. Αλλά είχε ελληνική καταγωγή, έτσι, Ρώσος κοσμοναύτης με ελληνική καταγωγή. Τώρα ο Αδριανός θα είναι ο πρώτος Έλληνας πολίτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Προφανώς θα φέρει την ελληνική σημαία και τη σημαία, το σύμβολο της Ίζα, έτσι, το σήμα της Ίζα. Στηρίζεται από την Ελλάδα, χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και θα εξυπηρετεί ελληνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τι θα πει θα εξυπηρετεί ελληνικά συμφέροντα, μην φανταστείτε μεγάλο συμφέροντα, ξέρω εγώ, οικονομικά κτλ. Εννοώ ότι θα κάνει πειράματα σε συνεργασία με ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ελληνικά πανεπιστήμια. Είχε κάνει και μια σχετική ανακοίνωση, ας πούμε, κάποια στιγμή. Υπήρξε ένα κάλεσμα προς εκπαιδευτικά ιδρύματα για να γίνει, για να συμμετάσχουν, ας πούμε, στα πειράματα που θα κάνει πάνω στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο Αδριανός. Και γι' αυτό διεθνώς αναφέρεται ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης της ΙΖΑ. Και γι' αυτό παίρνουμε και συγχαρητήρια ως χώρα που θα στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ελπίζω λοιπόν να το έχω ξεκαθαρίσει. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στο Γιουρτσίχιν, ο οποίος, από ό,τι θυμάμαι, αγαπάει και την Ελλάδα πολύ, αλλά έχει να κάνει καθαρά με τη χώρα την οποία εκπροσωπείς εκείνη τη στιγμή. Αυτά λοιπόν. Θα ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Αδριανό, γιατί έχει πολλή δουλειά μπροστά του με την εκπαίδευση που θα κάνει. Και ελπίζω να έχουμε σύντομα και την ευκαιρία να τα πούμε εδώ στο κανάλι και να μας πει ο ίδιος πώς νιώθει για όλη αυτή την απίστευτη εμπειρία την οποία θα βιώσει, που για τους περισσότερους από εμάς ήταν ένα παιδικό όνειρο, ας πούμε. Και είναι το κλασικό που ρωτάς ένα παιδάκι τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις και σου λέει αστροναύτης, έτσι, η πιο κλασική απάντηση ενός παιδιού. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο και σας λέω, πέρα από το καθαρά επιστημονικό σκέλος και τη συμμετοχή της Ελλάδας, ας πούμε, την ερευνητική, ίσως την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας από άποψη επιστημονική, για μένα που είμαι εκπαιδευτικός και ασχολούμαι με την επικοινωνία της επιστήμης, το ότι ένα παιδάκι θα είναι στο σχολείο και μια μέρα ο δάσκαλος θα του δείξει τον Έλληνα που είναι στο διαστημικό σταθμό να χαιρετάει, νομίζω αυτό είναι κάτι, θα βάλει κάτι στην καρδιά των παιδιών το οποίο δεν μπορείς να το δώσεις με κανένα άλλο τρόπο και θα είναι κάτι το μοναδικό και θα εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά μαθητών, θεωρώ, ο Αδριανός. Αυτά. Επιφυλάσσουμε να τα πούμε για κάποια στιγμή, όπως σας είπα, με ένα πιο άμεσο τρόπο με τον αγαπητό Αδριανό. Λοιπόν, εδώ ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα μας πριν το τέλος. Λίγα θέματα μας έχουν απομείνει. Να δω τι λέτε εδώ στο chat. Βλέπω ότι είστε πολύ ενθουσιασμένοι.
Μεγάλη επιτυχία. Πολλοί λέτε τον ζηλεύω πραγματικά. Ναι. Τέλεια. Ναι, ναι. Είναι Αδριανός. Είναι όχι Ανδριανός. Είναι Αδριανός. Αλφα Δέλτα. Αλλά πολύ συχνά το βλέπω και εγώ γραμμένο με νι. Ναι, λέτε θα βάλει ένα λιθαράκι ο Αδριανός για το μέλλον. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, λέει κάποιος ο ISS, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, είναι προγραμματισμένος για decommission, για απόσυρση δηλαδή στο άμεσο μέλλον. Έχουμε πληροφορίες για την αντικατάστασή του. Η αντικατάστασή του θα είναι από αυτούς τους εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς που συζητάμε, είτε από την Axiom Space είτε από τη VAST, και μάλιστα έχουν κάνει σχέδια κάποιες εταιρείες από αυτές, έχουν modular σχέδια, το οποίο σημαίνει η κεντρική μονάδα πάνω στην οποία θα κουμπώσουν άλλες εταιρείες της διαστημικής προτείνουν ένα μικρό θάλαμο, ο οποίος θα είναι μόνο αυτό, δεν θα είναι modular, θα είναι μόνο αυτό, αλλά θα τους δώσει πολύτιμη τεχνογνωσία ενδεχομένως για κάτι άλλο στο μέλλον. Μπορεί δηλαδή να γίνει και με τους δύο τρόπους, είτε με πολύ μικρούς διαστημικούς σταθμούς αυτόνομους ή με modular διαστημικούς σταθμούς συναρμολογούμενος στην ουσία, που σιγά σιγά θα χτίζονται, όπως χτίστηκε και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εξάλλου. Ένας άλλος φίλος ρωτάει πόσο κοντά πιστεύεις ότι είμαστε σε μια ανθρώπινη βάση στη Σελήνη. Κοίτα, η NASA έχει ανακοινώσει ότι μέσα στα επόμενα 7 χρόνια θα έχουμε μια βάση στη Σελήνη. Τώρα, βάση στη Σελήνη μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ υποτυπώδες, αλλά εγώ θα σου πω, μέχρι να δούμε τη Σεληνάκα το Starship, και μέχρι να δούμε και από την Blue Origin τη Σεληνάκα το έτοιμη, δεν μπορώ να σου πω πότε θα το δούμε. Έτσι, όλα παίζονται. Όλα παίζονται. Μια ερώτηση λέει πώς ανακάλυψαν τα ραδιοκύματα. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτό το νέο που ακούγεται σε διάφορα ειδησιογραφικά sites για ραδιοφωνικά σήματα από άλλους πλανήτες. Δεν νομίζω να λες αυτό. Γιατί υπάρχει ένα clickbait που λέει ανακαλύψαμε ραδιοφωνικά σήματα από άλλους πλανήτες. Εννοεί ραδιοκύματα. Το λέει ραδιοφωνικά σήματα και νομίζεις ότι έπιασε ξαφνικά κάποιο σταθμό εξωγήινο, ξέρω εγώ. Έτσι, το οποίο προφανώς δεν ισχύει. Κάποιοι λέτε ότι θα θέλατε να γνωρίσετε από κοντά τον Αδριανό και τα λοιπά. Ναι, ο Αδριανός, κοιτάξτε, σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί του, νοητά, με τον αγαπητό Αδριανό. Ωραία. Λοιπόν, προχωρούμε για να πλησιάσουμε προς το τέλος. Λοιπόν, πρέπει να σας πω και για κάποιες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Σας είπα, έχω θετικά πράγματα να σας πω. Τα θετικά ήταν όλα αυτά. Ο Αδριανός, το Starship, η πιθανή ανακάλυψη σωματιδίων σκοτεινής ύλης. Πάμε τώρα στα αρνητικά, γιατί είχαμε κάποιους συναγερμούς που χτυπήσανε στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεξιά, για παράδειγμα, νομίζω βλέπετε τον Altman, αν δεν κάνω λάθος, στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από κατάθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είχαμε συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα, για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι υπήρξαν σοβαρά περιστατικά μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, και μάλιστα ο Ντάριο Άμοντεϊ που βλέπετε αριστερά εδώ είναι της Anthropic, με το Claude για παράδειγμα, το οποίο γνωρίζετε πολλοί από εσάς. Δεξιά είναι ο Altman της OpenAI, ChatGPT κτλ. Ο Άμοντεϊ λοιπόν έκανε έκκληση για περιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων LLM και τα λοιπά, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, για να προλαβαίνει να αναπτυχθεί και η ασφάλεια απέναντι στα νέα μοντέλα. Γιατί λέει ότι τα νέα μοντέλα που φτιάχνουμε συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια συγκεκριμένα, έτσι. Ήρθε λοιπόν σε συνεννόηση με τον Altman, ενώ θεωρητικά είναι και αντίπαλοι σε αυτό το χώρο, και αποφάσισαν να μιλήσουν και οι δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταθέσουν την άποψή τους για την ανάγκη ελέγχου του ρυθμού. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει οι CEOs ιδιωτικών εταιριών να ζητούν αυτή κρατική παρέμβαση και έλεγχο και δικλείδες ασφαλείας κτλ. Συνήθως είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, ότι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μας λένε βάλτε φρένο. Θέλουμε να βάλουμε φρένο, αλλά μην βάλουμε μόνο εμείς, το φρένο να μπαίνει σε όλους, για να είναι ίσο το παιχνίδι. Και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί έχουμε αυτή την εξέλιξη.
Ένα σχετικό γεγονός τώρα πρόσφατο ήταν η παραίτηση του Jacob Coxon, αν το διαβάζω σωστά, που ήταν ερευνητής της Anthropic. Λέει, παραιτήθηκα σήμερα, λέει, από την Anthropic, έκανε αυτή την ανακοίνωση πριν λίγες εβδομάδες. Λέει, παραιτήθηκα σήμερα από την Anthropic. Πέρασα τα τελευταία 3 χρόνια κάνοντας έρευνα προεκπαίδευσης, είναι το pre-training των μοντέλων, λέει, τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic. Καμία από τις 2 εταιρείες, λέει, δεν ενεργεί υπεύθυνα. Τρέχουν προς την αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη.

βαδίζουμε, ας πούμε, προς ένα πολύ επικίνδυνο, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Δηλαδή, οι ίδιοι CEOs έχουν τρομάξει με αυτά που κάνουν. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί. Προφανώς δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα σας πω τι έγινε τώρα μέσα στους τελευταίους 3 μήνες. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν του 26, μοντέλα της OpenAI, νομίζω agents, από αυτά που τους αναθέτεις μια εργασία και δουλεύουν μόνα τους για να την καταφέρουν, χάκαραν την πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού Hugging Face. Όσοι ασχολείστε με πληροφορική γνωρίζετε πολύ καλά το Hugging Face, εκεί ανεβάζουν οι χρήστες ανοιχτό κώδικα, είτε για τεχνητή νοημοσύνη, είτε προγράμματα, είτε κώδικα κτλ. Προσέξτε τώρα, τα μοντέλα της OpenAI που χάκαραν το Hugging Face δεν είχαν την εντολή να χακάρουν. Είχαν μια εντολή να επιτύχουν ένα στόχο. Θεώρησαν από μόνα τους, έβαλαν τους ενδιάμεσους στόχους να μπουν στο Hugging Face, δεν μπορούσαν να μπουν εκεί που ήθελαν για να πάρουν τις πληροφορίες που ήθελαν και το χάκαραν για να αποκτήσουν τις πληροφορίες που ήθελαν. Αυτό που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή, ότι αυθόρμητα η τεχνητή νοημοσύνη εφήβρε ενδιάμεσους στόχους για να πετύχει ένα τελικό στόχο και αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι ήταν ανήθικοι, ήταν μη ευθυγραμμισμένοι. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ εντατικά σε αυτά τις δύο μεγάλες συζητήσεις που είχαμε κάνει εδώ στο κανάλι. Το AI αλλάζει τα πάντα και το AI αλλάζει τα πάντα νούμερο 2, όπου είχα ειδικούς καλεσμένους και είχαμε συζητήσει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο του να θέτεις ένα στόχο σε ένα agent, σε μια τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα μοντέλο, αλλά τα ενδιάμεσα βήματα να τα εφευρίσκει μόνο του. Και εκεί είναι το επικίνδυνο. Στα ενδιάμεσα βήματα είναι το επικίνδυνο και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Λέει, καταρχάς πάλι στην OpenAI, το μοντέλο Astra έφτασε, λέει, σε επίπεδο κρίσιμης κυβερνοϊκανότητας. Τι σημαίνει το Critical Cyber Security Capability Threshold? Σημαίνει ότι οι ικανότητες του ήταν τέτοιες που μπορούσαν να βλάψουν την ίδια την εταιρεία. Μπορούσαν να χακάρουν την ίδια την εταιρεία. Δηλαδή, τα συστήματα ασφαλείας δυσκολεύονταν απέναντι στο Astra της OpenAI, που είναι το νέο μοντέλο. Επίσης, πάμε τώρα στην Anthropic. Ανακάλυψε, λέει, περιστατικά όπου μοντέλα του Claude πάλι, κάποια υπομοντέλα του Claude, απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα τρίτων. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σημαίνει χάκαραν. Εντάξει, μπήκανε κάπου, σπάσανε κάποια όρια που δεν έπρεπε να σπάσουν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια benchmark. Του λες, δηλαδή, τι μπορείς να καταφέρεις, κάνεις ένα τεστ, μια δοκιμή για να δεις τι μπορεί να καταφέρει και για να αποκτήσει ένα αβαντάζ πάει και χακάρει τρίτες πηγές. Πάει και χακάρει παράνομα και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν και από ανθρώπους για κακόβουλους σκοπούς, γιατί όλα αυτά που σας λέω μέχρι στιγμής είναι χωρίς άνθρωπο. Το λέω γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγατε τότε ότι αν ο άνθρωπος δεν επέμβει δεν θα γίνει κάτι κακό. Όχι. Μπορεί και μόνοι τους οι agents να εφεύρουν τα λάθος ενδιάμεσα βήματα. Και προφανώς ο άνθρωπος, ο κακόβουλος άνθρωπος, μπορεί να χρησιμοποιήσει μοντέλα για κακόβουλους σκοπούς, απάτες, hacking, δημιουργία όπλων, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να ακούς μια φωνή προφανώς που δεν είναι αυτός που νομίζεις ότι είναι, και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, έτσι. Οπότε και στα λάθος χέρια η τεχνητή νοημοσύνη είναι επικίνδυνη. Και ο Amodei προειδοποίησε για τη μεγάλη ικανότητα αυτοβελτίωσης πάλι των νέων μοντέλων. Προσέξτε, αυτό δεν μας είπε και ο Jacob Coxon που παραιτήθηκε. Λέει, προσέξτε, έχουμε πάει σε μοντέλα που αυτοβελτιώνονται. Ξέρουν πλέον πώς να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Ξέρουν να χακάρουν βάσεις δεδομένων, να μπαίνουν σε άλλα sites και να γίνονται καλύτερα από μόνα τους. Να γίνονται ξυπνότερα δηλαδή. Οπότε αυτό μας λέει ο Amodei, λέει πρέπει να προσέξουμε για αυτή την ικανότητα αυτοβελτίωσης, ότι μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα ικανότερα μοντέλα και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει με εκθετικό ρυθμό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί το καλύτερο μοντέλο μετά δημιουργεί καλύτερα μοντέλα και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα. Είναι σε θέση δηλαδή προγραμματιστή και δημιουργού πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, όπως γνωρίζετε. Και αυτά δεν μπορεί να περιοριστούν, λέει, από τα παρόντα μέτρα ασφαλείας. Και είχαμε κι άλλο ένα που ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τον Ιούνιο, λέει, κατά τη διάρκεια εσωτερικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης, τα μοντέλα μας, μιλάει OpenAI τώρα, έτσι, ο Altman, ας πούμε, τα μοντέλα μας απέκτησαν πρόσβαση, ακούστε πώς το λέει, απέκτησαν πρόσβαση σε ιστότοπους της Αυστραλιανής κυβέρνησης με τρόπους για τους οποίους δεν είχαν εξουσιοδότηση. Στο λέει λίγο όμορφα, ότι χάκαραν την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Και είχε γίνει έξαλλος ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, έκανε κάποιες πάρα πολύ αυστηρές

ανακοινώσεις, θα τις βρείτε. Για ποιο λόγο? Διότι ενημέρωσαν την κυβέρνηση της Αυστραλίας το Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο χακαρίστηκε και το Σεπτέμβριο έγινε σχετική ανακοίνωση και ενημέρωσαν την Αυστραλία. Και μετά ζήτησε, εδώ βλέπετε τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας αριστερά, λέει η OpenAI λέει, ζήτησε συγγνώμη από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, λέει, για το χακάρισμα της ιστοσελίδας κυβερνητικής. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι νομίζω το GovGR έχει συνεργασία με την OpenAI. Θέλω να πω, αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να ανησυχήσουμε ότι ένα εργαλείο της OpenAI, ας πούμε, χάκαρε κυβερνητική ιστοσελίδα. Δεν είναι κάτι που συνέβη στην Αυστραλία, μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Και προφανώς αυτό μπορεί να σημαίνει τα ευαίσθητα δεδομένα σας. Δεν ξέρω τώρα τι. Η φορολογική σας δήλωση, τα οικονομικά σας, τι είναι τα πάντα, ας πούμε, σε ένα τέτοιο χακάρισμα. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο και σοβαρό. Με όλα αυτά λοιπόν τα σοβαρότατα πράγματα που συνέβησαν, επιτέλους έγινε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου μαζί ο Άλτμαν και ο Αμοντέι συμμαχούν κατά κάποιο τρόπο και ενημερώνουν τις μεγάλες χώρες και τις μεγάλες δυνάμεις ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος τον οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Λένε μπορεί να βγουν πάρα πολύ καλά πράγματα, δείχνουν την νοημοσύνη, πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος που καλό θα είναι να ρυθμιστεί σε πλαίσιο Συμβουλίου Ασφαλείας ή σε πλαίσιο ΟΗΕ γενικότερα, έτσι. Αυτή είναι η πρόταση στις γενικές γραμμές, σε OpenAI και σε Anthropic. Θέλουν, παραδόξως, κρατική ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Πώς έχουμε παγκόσμιες συμφωνίες για τα πυρηνικά, να έχουμε αντίστοιχα πράγματα και ελέγχους και ομάδες ελέγχου, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα μπορεί να μπαίνει δηλαδή μια ομάδα ελέγχου στα εργαστήρια και να βλέπει τι συμβαίνει, αν υπάρχουν τέτοια παρατράγουδα και προβλήματα. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαι δίκαιος, η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εντελώς αντίθετη με κάθε είδος ελέγχου από ένα παγκόσμιο οργανισμό στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για παράδειγμα. Θέλουν η AI να ρυθμίζεται μόνο από τα ίδια τα κράτη και απορρίπτουν, λέει, κεντρικό έλεγχο, δηλαδή μια παγκόσμια τέτοια συμφωνία ελέγχου του εκθετικώς βελτιούμενου AI. Ο λόγος νομίζω είναι προφανής, τον καταλαβαίνετε, διότι κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα και σου λέει δεν θέλουμε να επιβραδύνουμε. Γιατί θέλουμε να κυριαρχήσουμε σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ταιριάζει γενικά με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αυτό. Δηλαδή μια εστίαση στο έθνος περισσότερο παρά στις συμμαχίες και στην έβρεση και στις συμφωνίες και στην έβρεση κοινών λύσεων. Τώρα η Κίνα λίγο λιγότερο και οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι ναι, να έχει τέτοιο ρόλο ο ΟΗΕ, να υπάρχουν διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κανόνες τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται από όλους και από όλες αυτές τις εταιρείες. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά στηρίζει, λέει, τη διεθνή συνεργασία, αλλά θέλει αυτή, λέει, να γίνεται από πιο, λέει, ειδικά φόρουμ και όχι μέσα στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για δικούς τους λόγους, ας πούμε, αυτή είναι η πρότασή τους. Πάντως, οι περισσότερες χώρες αριθμητικά είναι υπέρ του να υπάρξει ένας έλεγχος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε αυτή την κούρσα με την Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουν να κυριαρχήσουν στον τομέα και να αποκτήσουν το υπερόπλο της υπερνοημοσύνης. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε, αντί για AI, πλέον να λένε SI, δηλαδή Super Intelligence, το οποίο είναι λίγο προβληματικό, διότι υπήρχε ήδη αυτός ο όρος. Το Artificial Super Intelligence είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, στην βιβλιογραφία της πληροφορικής. Τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία. Έχει κάνει πολλές αλλαγές σε ονόματα τον τελευταίο καιρό. Αλλά θέλω να σας πω, τα πράγματα επιτέλους έφτασαν στον ΟΗΕ, παρόλο που δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι θετικό που συζητήθηκε αυτό το πράγμα. Αγαπητέ φίλε Τζέι Φουντού, χίλια ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη συνεισφορά. Να σε καλά, το εκτιμώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Με ρωτάει η Νικολέτα αν τρομάζω εγώ με όλα αυτά. Ναι, τρομάζω με όλα αυτά. Δεν ζω βέβαια, δεν βλέπω μόνο αυτή την πλευρά. Βλέπω και την καλή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπω στην ιατρική τι θαύματα μπορεί να προσφέρει, στην αστροφυσική, στην επιστήμη. Ενδεχομένως να μας φτάσει και στην ουτοπία. Το είχαμε συζητήσει τότε
σε αυτές τις μεγάλες συζητήσεις που σας είπα, που είναι στο κανάλι, ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε ουτοπία αλλά και σε δυστοπία. Αυτό που με ανησυχεί, ξέρεις ποιο είναι, αγαπητή Νικολέτα? Όταν βλέπω τέτοιες συμπεριφορές, ότι όχι, δεν θέλουμε κανένα έλεγχο, θα συνεχίσουμε, ας πούμε, να φτάσουμε στο τέρμα. Θα ήθελα μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Ναι, να προχωρήσει η πρόοδος, σαφέστατα. Αλλά ακούω και τον Αμοντέι που λέει ότι, και τον Άλτμαν που λένε, OK, θέλουμε να προοδεύσουμε, προφανώς, αυτοί και αν θέλουν, αλλά να μην είναι τεχνητή νοημοσύνη πάνω από τα συστήματα ασφαλείας που έχουμε. Μην φτάσουν να χακάρουν και εμάς τους ίδιους, έτσι. Και να το πω πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά, αισθάνομαι ότι οι πολίτες δεν είναι έτοιμοι. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Αυτό αισθάνομαι. Και αυτό με τρομάζει επίσης. Ο μέσος πολίτης σήμερα, στην Ελλάδα ας πούμε, θεωρείται ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τεχνητής νοημοσύνης? Εγώ δεν νομίζω. Αν πάρεις μία γιαγιά που δεν ξέρει από αυτά και βάλεις μία ψεύτικη φωνή στο τηλέφωνο να μιλήσει, δεν θα την πατήσει? Θα την πατήσει. Εδώ την πατάμε και με πολύ πιο απλές απάτες. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Το άλλο που με ανησυχεί είναι ένα ενδεχόμενο που προσωπικά με ανησυχεί πολύ, είναι τι θα γινόταν αν η τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε τράπεζες. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, νομίζω θα είχαμε ένα επίπεδο πανικού δυστοπικό πλέον. Γιατί τώρα χάκαρε την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αν φτάσει σε σημείο να χακάρει τράπεζα, εκεί πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, ο πανικός που θα προκληθεί, και δεν το λέω μόνο για αυτούς που έχουν πολλά χρήματα στην τράπεζα, το λέω και για αυτόν που έχει 500 ευρώ στην τράπεζα, έτσι. Ο πανικός που θα προβληθεί και η έλλειψη εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί απέναντι στο σύστημα γενικότερα θα δημιουργήσει ένα χάος οικονομικό. Ίσως ο Κοσμάς, ο Μαρινάκης, ο Greekonomics θα μπορούσε να μας τα πει λίγο καλύτερα αυτά. Τους πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Everlander που είναι εδώ και παρακολουθεί. Ναι, νομίζω το να χαθεί εμπιστοσύνη σε θεσμούς και τέτοια πράγματα θα δημιουργήσει μια κατάρρευση σε κάποια επίπεδα. Έτσι, θα δημιουργήσει μια κατάρρευση. Με ό,τι αυτό θα σημαίνει. Έτσι. Γιατί εξάλλου να σας πω κάτι, αγαπητοί φίλοι, είμαστε σε μια εποχή όπου τα πάντα έχουν γίνει ψηφιακά. Όλα είναι ψηφιακά. Το σε ποιον ανήκει το σπίτι είναι ψηφιακό. Η περιουσιακή σου κατάσταση είναι νουμεράκια σε έναν υπολογιστή. Ας πούμε, έτσι δεν είναι. Δεν μαζεύουμε χρυσάφι. Είναι νουμεράκια. Και εμπιστευόμαστε αυτά τα νουμεράκια. Αλλά αν αυτά τα νουμεράκια τελικά γίνουν αντικείμενο hacking, εκεί θα έχουμε θέμα. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ με τη λογική που λέει η κυβερνοασφάλεια, η άμυνα, να είναι πάντα κάποια βήματα πιο μπροστά, να είναι πιο έξυπνη από εκεί που βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά δεν βλέπω αυτή την υπευθυνότητα προσωπικά και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο. Λέει η Νικολέτα, βρε μπας και να βγάλουμε τα λεφτά μας από την τράπεζα. Όχι, διότι αν γίνει αυτό που σου λέω και γινόταν μια τέτοια κατάρρευση και απώλεια εμπιστοσύνης, και τα χάρτινα χρήματα που θα έχει στο σπίτι δεν θα είχαν ιδιαίτερη αξία μετά. Θα ήταν ένα χάος. Τέλος πάντων, αυτό που είπα τώρα είναι ένα δυστοπικό σενάριο. Δεν μπορώ εγώ και εσύ να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε. Λέει, υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε κατάσταση Terminator. Φυσικά, έχουμε ήδη drones που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Και να σας πω κάτι, το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη που εμείς χρησιμοποιούμε, που προφανώς εμείς μην φανταστείτε ότι χρησιμοποιούμε την καλύτερη που υπάρχει, εμείς χρησιμοποιούμε την commercial τεχνητή νοημοσύνη. Στα εργαστήριά τους είναι βήματα μπροστά. Ακόμα όμως και αυτή που έχουμε εμείς έχει φτάσει σε ένα επίπεδο συλλογισμού και διαλόγου και ανάλυσης πάρα πολύ υψηλό. Εγώ θυμάμαι όταν κάναμε αυτά τα πρώτα live τότε για τεχνητή νοημοσύνη, το AI αλλάζει τα πάντα, που ήταν πριν ο πολλής κόσμος καταλάβει τι συμβαίνει, που κυκλοφορούσαν όλο κάτι memes, το AI, καλά αυτό θα μας πάρει τις δουλειές. Κοιτάξτε εδώ, το ρώτησα αυτό ας πούμε και μου απάντησε 2 και 2 ίσον 5. Και δεν βλέπανε μπροστά το που πάει αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν είναι αν σήμερα σου λέει ότι 2 και 2 ίσον 5. Το θέμα είναι αν έχει τα εργαλεία η εταιρεία αυτή, ώστε μετά από 3 μήνες να σου λύνει μαθηματικά προβλήματα και μαθηματικά θεωρήματα. Που τώρα λέει το OpenAI έλυσε ένα, λέει, μαθηματικό πρόβλημα ανοιχτό. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει να έλυσε ένα θέμα, ανοιχτό πρόβλημα των μαθηματικών. Από εκεί που σου λέγε 2 και 2 ίσον 5 πριν 3 χρόνια. Οπότε τι θα γίνει σε άλλα 3 χρόνια. Ή τι θα γίνει σε άλλα 13 χρόνια.
Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα memes και υποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης, πόπο μου, από αυτή τη βλακία, νομίζω έκανε κακό. Πρέπει ο πολίτης να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει εκεί έξω, για να μην μπορεί κιόλας να πιαστεί και κορόιδο από όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλά, μην ανοίξω το θέμα με τα fake videos, γιατί τα είχα πει και τότε που έλεγα για τον 3i Atlas, που όλοι λέγανε ότι είναι εξωγήινη επίσκεψη κτλ. Και εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα, που είναι φυσικά ο 3i Atlas, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο μου το είχατε θέσει πάρα πολύ από εσάς. Τι έγινε τελικά με το 3i Atlas? Καταρχάς, είχαμε δεδομένα της ESA από το διαστημόπλαιο JUICE, είχαμε πει ότι θα τα παίρναμε αυτά τα δεδομένα την περασμένη άνοιξη, τα πήραμε. Εντόπισε λοιπόν δύο ουρές σκόνης και ιόντων, όπως βλέπουμε στους κανονικούς κομίτες, ακριβώς ό,τι περιμένουμε από ένα κανονικό κομίτη, κόμι και δύο διαφορετικές ουρές. Και είχαμε και κάτι καινούριο τώρα το Σεπτέμβριο, ένα νέο paper που δημοσιεύτηκε, μια νέα μελέτη, που λέει παρατηρήσεις που έγιναν με το William Herschel Telescope, το τηλεσκόπιο, παλιές παρατηρήσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 25, έδειξαν ότι ο κομήτης έχει ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα μοριακού αζότου. Αυτό τώρα γιατί είναι ενδιαφέρον? Το άζωτο είναι ένα αέριο το οποίο εξατμίζεται πανεύκολα. Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, μπορεί να είναι στους μείον 190 να πηγαίνει στην αέρια φάση, ας πούμε, στο διάστημα. Άρα για να έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αζότου, σημαίνει ότι απέκτησε στερεό άζωτο στην επιφάνειά του. Άρα μάλλον σχηματίστηκε σε μια υπερβολικά ψυχρή περιοχή. Μάλλον στην αντίστοιχη ζώνη του Κάιπερ ή στο νέφος, το αντίστοιχο το νέφος του Ορτ, το υποθετικό αυτό κέλυφος του ηλιακού μας συστήματος, από το οποίο προέρχονται οι κομήτες μεγάλης περίοδου. Είναι εντελώς κομήτης, δεν υπήρξε τίποτα άλλο. Προφανώς δεν υπήρξε στάση, δεν απελευθέρωσε διαστημόπλια, δεν. Αλλά θέλω, αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το σημείο, τώρα που όλοι ξέρουμε ότι είναι κομήτης, συμπεριλαμβανομένου του Avi Loeb που είχε ξεκινήσει αυτή την παραφιλολογία και ο ίδιος πλέον ξέρει ότι είναι κομήτης, θέλω λιγάκι να αναλογιστούμε τον μπανζουρλισμό και το πανδαιμόνιο που είχε επικρατήσει τότε με δημοσιεύματα και βιντεάκια σε TikTok και Instagram και YouTube και παντού, ψεύτικα βιντεάκια με υποβλητική μουσική, μυστηριώδη, έτσι για να σε πιάνει και ένας φόβος που τα βλέπεις, ότι είναι εξωγήινοι που έρχονται και θα γίνει κάτι φοβερό. Και παραλυρούσε το μισό ίντερνετ. Έτσι, εμένα αυτό με τρομάζει σε όλη αυτή τη διαδικασία τελικά. Αντί να χαρούμε τον διαστρικό μας επισκέπτη που είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα κομμάτι από ένα μακρινό ηλιακό σύστημα που ταξίδεψε δισεκατομμύρια χρόνια, αναλωνόμασταν στο αν είναι εξωγήινο σκάφος κτλ. Πιο πολύ λοιπόν με ανησυχεί, αγαπητοί φίλοι, ο τρόπος που το κοινό επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Και η έλλειψη κριτικής σκέψης δυστυχώς που είναι διάχυτη, και το βλέπουμε και με άλλα πράγματα, αν θέλετε, στην ελληνική κοινωνία, με όλη αυτή με τις ψευδοεπιστήμες, τις παραφιλολογίες, τις αστρολογίες, τις κβαντικές ιατρικές κτλ. Όλα αυτά που δυστυχώς ο κόσμος που αναζητά από κάπου ελπίδα πιάνεται πολλές φορές από αυτά. Λοιπόν, νομίζω αυτά είχα να σας πω για σήμερα και ήταν και πολλά, γιατί τώρα επί δύο ώρες σχεδόν μιλάω ασταμάτητα. Να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα, που ήσασταν εδώ οι αγαπητοί όλοι εσείς οι φίλοι μου, και να πω βέβαια ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους υποστηρικτές. Εδώ βλέπετε τους υποστηρικτές τύπου 2, και να με μικρύνω κιόλας, να με πάω λίγο πιο άκρη για να φαίνονται όλοι. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την υποστήριξη. Χάρη σε αυτούς συνεχίζω αμύωτα και μπορώ να πω ότι έχω αυξήσει κιόλας το χρόνο που βάζω στο κανάλι. Και φυσικά τους υποστηρικτές τύπου 3, τους μεγάλους υποστηρικτές του καναλιού, για τις πολύ μεγάλες συνεισφορές τους και την οικονομική αλλά και ψυχολογική, πρέπει να σας πω, υποστήριξη που προσφέρουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Φυσικά τώρα θα σας αποχαιρετήσω με τον τρόπο που σας αποχαιρετώ πάντα. Και ας κρατήσουμε τα ωραία, έτσι, σας είπα και αυτά που με ανησυχούν, αλλά είχαμε και πάρα πολύ όμορφες ειδήσεις και πράγματα τα οποία νομίζω ότι πραγματικά θα εμπνεύσουν τις νέες γενιές και θα ίσως να δημιουργήσουν τους νέους επιστήμονες εδώ σε αυτή τη χώρα. Αυτά
Λοιπόν, βάζω το κομματάκι τώρα, το οποίο ξέρετε ότι σας αποχαιρετώ πάντα με αυτό. Και τι να πω, τα φιλιά και την αγάπη μου, και φυσικά θα τα πούμε στην παρουσίαση του βιβλίου και σε όλα τα άλλα events τα οποία θα γίνουν το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα ανακοινώνω πάντα σε Instagram, Facebook και στις αναρτήσεις εδώ στο YouTube. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους. Τα φιλιά, την αγάπη μου, και να έχουμε πάντα πολύ ωραίες έτσι, εξελίξεις επιστημονικές. Γεια χαρά σε όλους, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
3: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
6: Χαρά μου, Τάσο.
5: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
6: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
6: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
6: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
6: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή
6: σας. Ακριβώς.
5: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
6: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
5: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μία καλή οικογένεια, μία πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
6: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
5: Ακριβώς. Ήσασταν, ναι, αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
6: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
5: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
6: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
5: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
6: Ναι.
5: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
6: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδήμου.
5: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
6: Ναι.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γνώρισαν περίεργα.
5: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
6: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
5: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
6: Βεβαίως.
5: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή μέσα.
6: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
5: Ναι.
6: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
5: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
5: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
6: ναι.
5: Εσείς.
6: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
6: Την έκανε η αδερφή μου.
5: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
6: Ναι.
5: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
6: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
5: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
6: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
5: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
6: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
5: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
6: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
5: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
6: 100%.
5: Γιατί?
6: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
5: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
6: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
5: αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
6: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές πιστεύω ότι θα κάνω μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
5: Ότι είναι ένα.
6: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
5: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό, η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι, να τα βρείτε κτλ. Και εσείς δεν το δεχτήκατε?
6: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου το επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
5: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
6: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
5: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
6: Ναι.
5: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
6: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
5: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
6: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
5: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
6: Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
5: Δηλαδή ισχύει αυτό της εισαγωγής ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
6: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
5: Και θα προχωρήσετε?
6: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
5: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
6: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστό δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
5: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
6: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
5: Το γιατί, ξέρω, ναι.
6: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
5: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
6: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
5: Μέχρι τώρα,
6: ναι,
5: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
6: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
5: Να.
6: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
5: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
6: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
5: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
6: θάλασσα
5: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
6: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνετε, να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
6: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
6: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
5: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
6: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει έναν χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το τρομοκαϊδείο.
5: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο τρομοκαϊδείο?
6: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις και συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
5: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στον δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
6: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα τους είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν είναι ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
5: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
6: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
6: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
5: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
6: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
5: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
6: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
5: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
5: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
6: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
5: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας. Όχι η νοσηλεία που είναι η αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
6: Ναι. Εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
5: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Mm. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
6: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
5: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
6: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
5: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
6: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
5: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
6: ναι,
5: ποιος θα μας προστατέψει?
6: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
5: Η φράση.
6: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
5: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
6: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
5: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
6: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
5: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
6: ναι,
5: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
6: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
5: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
6: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
5: Ναι, στην ανακοίνωση.
6: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και τι μπορεί να τα κάνει. Άραγε ο καθένα έχει στο μυαλό του ότι αυτό να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκη είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκη είναι εκείνο. Το Μαζονάκη του συμπεριτώνει δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνε. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμο μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμο, όχι εγώ.
5: Ναι.
6: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν στα προφητικά.
5: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
6: Έλα καλέ, ναι.
5: Είναι και σε ένα πλαίσιο
6: μύθου
5: και σταριλικιού.
6: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται ας πούμε στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
5: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
6: κατόπιν είναι... Κατόπιν ερωτήσεις το πάνω αυτό.
5: Δεν... Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
6: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
5: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
6: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυταπαντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα του είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων. Μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι. Έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
5: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
6: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
5: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
6: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
5: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο
6: μπήκατε
5: για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
6: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτους. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
5: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
6: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
5: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
6: Όπως?
5: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
6: Ναι.
5: Και ότι.
6: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
5: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
6: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρει. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιο.
5: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
6: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
5: Η τα... μαμά ήταν.
6: Την υποστήριξε πάντα ο παπά στη μαμά. Ναι. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
5: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
6: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
5: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
6: ναι.
5: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
6: ναι.
5: Δεν θα απαντήσετε.
6: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
5: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια.
6: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
5: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
6: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ότι ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
5: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε. Από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
6: ναι.
5: Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
6: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
5: Που ήταν.
6: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει, ναι.
5: Τα σκοτάδια όμως.
6: Τι είναι τα σκοτάδια,
5: δεν είναι...
6: να καλιαστούμε να φιληθούμε τους σκοτάδια.
5: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
6: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
5: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
6: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
5: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
6: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης, μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
5: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
6: του Φίβου, ναι, είχε στο καμαρίνι, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση.

0: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο ο κόσμο, είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σα.
0: Ναι.
1: Γιατί προ το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σα στην Αχτή Πειραιός.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, θα σου πω.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ.
1: Mm-hmm.
0: Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που του χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι όλη γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύανε οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Ένα εκφοβισμό για διαπόμπευση.
0: Θα γυρίσει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
0: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιου θα συναναστραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέγω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά

0: σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Υπόπτω, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσο.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω του, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί θα με φέρω στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
0: μιας
1: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσεις και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
1: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
0: συνεργάζεται. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε δεν ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν ήταν, και στις συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που...
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
0: όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα για το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον Άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι διαχειριματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα στο αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια. Ναι.
1: Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτό το προσέξτε, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτό σαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάχειρα, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου λέει, δεν έχω τίποτα. Ο βαϊτέρη, δάσκαλο μου, ο Λιτζή, μου λέει, δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο από του έχει κατάσταση, γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεό θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλο.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχω στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψε κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε, ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφήμιση παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος του ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια θα πνευκούμε αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω το μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το προσωπικό κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως σε παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Αλλάξω τη λέξη, με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Βέβαια. Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσοτικό. Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω εγώ αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε αρρήθεια θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η αρρήθεια πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ, να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά, μετά από τις χέρες που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε είσαι στραβάκος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω ως αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σας όταν το άφησε?
0: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει?
0: Τώρα μπορείς που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα και επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κλιμακέρι φράγματα. Και θέλω να πει, είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος τώρα έρχεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
4: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
4: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
5: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του John Priestley. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιαλετίου 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
7: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
6: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

hacía tu punto. Moi, je n'ai rien.

Abrázame. Y no me digas en...

la a la la la la a la la la la a la la la la.

Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. ¡Les! ¡Vale!